0: κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη, μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και το, ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της εκπομπής «Άνθρωπος και φύση» των ανιχνεύσεων. Μια παγκόσμια πρόκληση για το γλυκό νερό. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, όπως είπαμε στις εκπομπές που γίνονται κάθε μήνα «Άνθρωπος και φύση», της Web TV ανιχνεύσεις του Παντελή Σαββίδη, με την ευκαιρία την κάνουμε αυτή την εκπομπή της Παγκόσμιας ημέρας νερού που ήταν χθες 22 Μαρτίου, εορτάζεται διεθνώς, και συζητάμε με τους συναδέλφους και τη συναδέλφισσα. Πρώτα θα παρουσιάσω την κυρία Κολοκυθά Ελπίδα. Καλησπέρα κυρία Κολοκυθά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η κυρία Κολοκυθά είναι καθηγήτρια διαχείρισης υδατικών πόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μας της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος του Κέντρου UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Με την κυρία Κολοκυθά θα μιλήσουμε για την κοινή μας πρόκληση για το νερό. Με τον κύριο Βουδούρη Κωνσταντίνο, καθηγητή υδρογεωλογίας στο Πανεπιστήμιο μας, θα μιλήσουμε για την υδατική χρεοκοπία και υδροπολιτική κίνδυνη στην εποχή μας. Θα καλησπερίσω και τον κύριο Βουδούρη. Καλησπέρα κύριε Βουδούρη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι, τηλεθεατές, ένας συνάδελφος, ο Σπύρος ο Κάνουρας, τους ονομάζει κυβερνοθεατές. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακριβώς αυτό τι είναι. Επίσης, θα μπει στο τέλος της εκπομπής και ο κύριος Αγγελίδης Ζήσης, διδάκτορας υδρογεωλογίας, να μας κάνει μια μικρή παρέμβαση για τα ιαματικά νερά και το θερμαλισμό σε περιπέτειες. Ο κύριος Βουδούρης, όπως είπαμε, είναι καθηγητής υδρογεωλογίας και μαθηματικός, διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO Ολοκληρωμένης Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Με την ευκαιρία αυτή, επειδή ανέφερα δύο φορές αυτό το κέντρο UNESCO για τη διαχείριση των υδάτων, θα ρωτήσω πρώτα την κυρία Κολοκυθά να μας πει τι είναι αυτό το κέντρο UNESCO στο Πανεπιστήμιο μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να συστήσω στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες το κέντρο UNESCO Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων που έχει συστηθεί από το 2018 στο Πανεπιστήμιο μας και είναι ένα από τα 29 κέντρα νερού παγκόσμια, το οποίο είναι ένα κέντρο αριστείας, το οποίο ασχολείται με την τεχνογνωσία στα ζητήματα διαχείρισης υδατικών πόρων. Έχουμε λοιπόν μέσω αυτού του κέντρου την ευκαιρία να έχουμε πρόσβαση στην οικογένεια της UNESCO, η οποία είναι ο πρώτος οργανισμός του ΟΗΕ που έκανε το υδρολογικό πρόγραμμα, το διακυβερνητικό υδρολογικό πρόγραμμα, που μετράει 50 και πλέον χρόνια. Ασχολήθηκε δηλαδή αυτός ο οργανισμός ειδικά με την διαχείριση του νερού. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πλεονέκτημα που έχει το Πανεπιστήμιο να έχει ένα τέτοιο κέντρο στην να είναι στο πανεπιστήμιο μας και μάλιστα αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του κέντρου είναι ότι αποτελείται από επιστήμονες, από συναδέλφους οι οποίοι απαρτίζουν 13 τμήματα στο πανεπιστήμιο που έχουμε τμήμα βιολογίας, τμήμα γεωλογίας, σχολές που είναι από τους από την Πολυτεχνική Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, χωροτακτών. Ξεχνώ κάποιους, πάντως είναι σχολές οι οποίες ξεκινούν από τις θετικές επιστήμες, διατρέχουν τις επιστήμες που αφορούν στην ιστορία και στην αρχαιολογία και φτάνουμε στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως σας είπα, και φτάνουμε μέχρι ακόμα τις σχολές της δημοσιογραφίας και των καλών τεχνών. Πιάνουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο εύρος επιστημόνων του Α του Β και δείχνουμε έτσι έμπρακτα τη διεπιστημονικότητα που διατρέχουμε τα ζητήματα του νερού και της διαχείρισής τους.
0: Μας κατατοπίσετε αρκετά, κυρία Κολοκυθά. Και τώρα θα κάνουμε μία συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα του νερού στον πλανήτη μας, στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε μετά και για την χώρα μας και πώς βλέπουμε λίγο και το μέλλον. Αυτό που λέμε κρίση νερού, γιατί το λέμε κρίση νερού?
1: Το πρόβλημα της ανεπάρκειας του νερού είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Η παθογένεια του νερού είναι ουσιαστικά ότι καταναλώνουμε περισσότερο από αυτό που υπάρχει διαθέσιμο στη φύση. Έχουμε λοιπόν μια σοβαρή διατάραξη των ισοζυγίων της φυσικής προσφοράς και τη ζήτηση του νερού σε όλο τον κόσμο. Η συνεχής μείωση των κατακεφαλήν διαθέσιμων αποθεμάτων του νερού εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, εξαιτίας της διαρκούς αύξησης των απαιτήσεων της ποιότητας της ζωής. Επίσης, η κλιματική αλλαγή έχουν σκιαγραφούν μια ζωφερή εικόνα σε ό,τι αφορά στην διεθνή κρίση του νερού, η οποία με την κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται και θα σας πω και παρακάτω. Όπως βλέπετε σε αυτές τις αφάνειες, έχουμε διάφορα νούμερα, τα οποία δείχνουν ότι τόσο τώρα που μιλάμε, αλλά όσο και στο μέλλον, τα υδατικά αποθέματα θα έχουμε μεγάλη ανάγκη άφησης, που 40% πάνω μέχρι το 2030, εξαιτίας και των κλιματικών αλλαγών και της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον. Και να σας πω αυτό που είναι το σημαντικό, ότι έτσι και αλλιώς τα υδατικά αποθέματα που υπάρχουν στον πλανήτη είναι περίπου μειώνονται. Ο πληθυσμός αυξάνεται δύο φορές και η κρίση του νερού έχει εξαπλασιαστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό.
0: Φυσικά είναι σημαντικά αυτά τα προβλήματα, όπως λέτε, για την κρίση του νερού. Θα μιλήσουμε μετά για τη διαχείριση. Μπορείτε να μας εξειδικεύσετε και την Ελλάδα, γιατί και εδώ νομίζω έχουμε προβλήματα λειψιμπυρίας, πλημμυρών.
1: Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι τα σοβαρά ζητήματα που πρέπει να απαντήσουμε και στα οποία εμπλέκεται ενεργά το νερό, δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη διαχείριση ή βιώσιμη ανάπτυξη ακόμα, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι το νερό αποτελεί το κεντρικό πυρό για την ανάπτυξη και άρα και μέρος περιβάλλοντος ως περιβαλλοντικό αγαθό και άρα ως τέτοιο εμπλέκεται σε κάθε διαδικασία. Συνεπώς, είναι ένα κεντρικό ζήτημα, αναφέρομαι στην προηγούμενη διαφάνεια, που βάλατε, γιατί πω ότι ακριβώς επειδή είναι κεντρικό ζήτημα, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας τόσο για τη διαφύλαξη της υγείας, όσο και για την προμήθεια προφανώς της τροφής παγκόσμια, για τη συντήρηση του περιβάλλοντος, για την ασφάλεια και την ειρήνη, όπου ο συνάδελφος θα πει ειδικά παρακάτω, και όπως λέμε για την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα.
0: Ειδικά για το θέμα της ειρήνης και του πολέμου, νομίζω θα μας αναπτύξει αργότερο ο κύριος Βουδούρης.
1: Ναι, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι ειδικώς εγώ σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, αν θέλετε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Θα σας έλεγα ότι τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε στην Ελλάδα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα είναι η χωρική και η χρονική ανισοκατανομή που έχουμε στο νερό. Δηλαδή, το νερό το έχουμε συνήθως εκεί που δεν το θέλουμε και δεν το έχουμε όπου το θέλουμε. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη ανισοκατανομή στο πώς βρέχει. Βρέχει συνήθως στα ψηλά, στα ορεινά, και δεν βρέχει, να σας το πω για να το καταλάβετε, στα νησιά, έτσι. Άρα έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα τέτοιο. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά στα διαταραγμένα ισοζύγια προσφοράς και ζήτησης νερού. Και θα πω εδώ ότι τα αρνητικά ισοζύγια είναι αυτά όπου η φυσική προσφορά υπολείπεται της ζήτησης. Δηλαδή καταναλώνουμε παραπάνω από όσο η φύση μας δίνει διαθέσιμο. Και τέτοια αρνητικά υδατικά ισοζύγια εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, στα νησιά μας. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρή ψήφιση στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε σε αυτές τις μεγάλες απορροφές. Εκτός από αυτό, έχουμε προφανώς το σοβαρό ζήτημα της λειψιδρίας, και θέλω εδώ να αναφέρω ότι η λειψιδρία δεν είναι συνώνυμη με ανομβρία, ούτε παραπέμπει υποχρεωτικά σε ανιδρία. Η λειψιδρία είναι ένα ανθρωπογενές φαινόμενο, το οποίο ουσιαστικά οφείλεται στην απουσία πολιτικής διαχείρισης υδατικών πόρων. Θα σας πω παρακάτω κάποιες λεπτομέρειες ειδικά για τη λειψιδρία στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο ζήτημα ακόμα στην Ελλάδα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας είναι η διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών. Γιατί πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί εισάγουμε, να το πω έτσι, 25% του νερού μας που έρχεται στις βόρειες γειτονίες μας, και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι στα ποτάμια στα οποία αναφέρομαι, τα οποία είναι ο Εύρος, ο Νέστος, ο Στριμώνας, ο Αξιός, ο Αός, που είναι τα συνοριακά μας ποτάμια, βρισκόμαστε στα 4 από τα 5 κατάντι. Κατάντι τι σημαίνει ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε ό,τι μας δίνει η χώρα η οποία είναι στην επάνω μεριά, ανάντη δηλαδή, από εκεί που ξεκινάει, να το πω,
0: βόρεια,
1: από εκεί που ξεκινούν οι πηγές του νερού. Εμείς δεχόμαστε ό,τι μας στέλνουν. Είτε αυτό σημαίνει ρήπανση, είτε αυτό σημαίνει το κίνδυνο των πλημμυρών και ό,τι άλλο. Άρα βρισκόμαστε δυστυχώς σε δυσμενή θέση στα 4 από τα 5 ποτάμια μας. Μόνο στο ναό βρισκόμαστε στην πλέον επάνω.
0: Είναι το μόνο ποτάμι που πηγάζει από την Πίνδο και ρέει μέσα στην Αλβανία.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, πολύ σωστά. Και βέβαια, ένα μεγάλο ζήτημα είναι τα εκτεταμένα προβλήματα που έχουμε, οι φαλμύρνσεις. Που συμβαίνουν γιατί έχουμε εξαντλήσει σημαντικό ποσοστό των υπόγειων υδροφορέων μας, Οπότε κατεβαίνει στα άθλη του υπόγειου νερού και εισέρχεται μέσα το θαλασσινό νερό. Και βέβαια αυτό προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα για την χρήση αυτού του νερού.
0: Λοιπόν, τα προβλήματα, κυρία Κολοκυθά, είναι πολλά, βλέπω. Πριν είναι πάμε πολλά. Στο πώς το αντιμετωπίζουμε ή τη διαχείριση του νερού, που είναι και το αντικείμενό σας από ό,τι είδα, για να πούμε λίγο και για την κλιματική αλλαγή και την επίδραση τους στο υδρολογικό ισοζύγιο.
1: Πράγματι, η κλιματική αλλαγή τι προκαλεί? Προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον υδρολογικό κύκλο. Να πω λιγάκι εδώ, για να κάνουμε μία διάκριση, ότι το νερό δεν είναι ένας φυσικός πόρος ανεξάντλητος, όπως είναι ο αέρας, όπως είναι ο ήλιος. Είναι περιορισμένα ανανεώσιμος. Και τι θα πει περιορισμένα? Ανανεώνεται εντός του υδρολογικού κύκλου. Αυτό είναι το νερό που πρέπει να χρησιμοποιούμε, ώστε να είμαστε ασφαλείς ότι δεν θα εξαντληθεί. Το νερό δηλαδή το οποίο παίρνουμε κάθε χρόνο από τον υδρολογικό κύκλο. Τώρα με την κλιματική κρίση αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε τα εξής προβλήματα που επιδεινώνουν σημαντικά τα υδατικά ισοζύγια. Έχουμε συχνότερη εναλλαγή ακραίων φαινομένων, δηλαδή περιόδους ξηρασίας από τη μια μεριά και έντονες βροχοπτώσεις από την άλλη. Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Το αποτέλεσμα που αυτό έχει είναι ότι οι μεν ξηρασίες δημιουργούν ζητήματα εξάντλησης των αποθεμάτων νερού, οι δε πλημμύρες, εξαιτίας του ότι πολύ μεγάλος όγκος νερού φεύγει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπει στους υπόγειους υδροφορείς, που ουσιαστικά είναι δεξαμενές αποθήκευσης, να διηθηθεί το νερό και να γεμίσει. Άρα, αν βάλετε και πάνω σε αυτά και τις δασικές πυρκαγιές, που σημαίνει δηλαδή ότι πια το νερό στην περιοχή των πλημμυρών δεν έχει εμπόδια, άρα φεύγει κατευθείαν απευθείας στην θάλασσα και δεν εμπλουτίζονται οι υπόγειοι υδροφόροι, που είναι ο βασικός πόρος από τον οποίο υδρευόμαστε. Παίρνουμε νερό. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο ζήτημα που είναι επίκαιρο. Άκουσα προχθές τη τηλεόραση για το μεγάλο πρόβλημα που φοβούνται ότι θα συμβεί στην Κρήτη. Η Ελλάδα υδατικά είναι μια πλούσια χώρα. Έχουμε δηλαδή αρκετά υδατικά αποθέματα. Ωστόσο, μας βγάζουν παγκόσμιο ότι τελευταίες έρευνες είμαστε 19η σε κίνδυνο λειψιδρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επικεντρώνεται αυτή η λειψιδρία, εμφανίζεται μάλλον θα το πω καλύτερα, ως εποχιακή ζήτηση. Και θα το καταλάβετε πολύ εύκολα αν σας πω το εξής. Υπολογίστε ότι ειδικά λόγω τουρισμού το καλοκαίρι ο πληθυσμός σε πάρα πολλά νησιά μας υπερδεκαπλασιάζεται, θα μπορούσα να πω, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, τα πιο διάσημα νησιά μας, όπου από τη φύση τους αυτά είναι άνυδρα. Τι σημαίνει άνυδρα? Δεν έχουν οι γεωμορφολογικές τους συνθήκες και οι κλιματικές συνθήκες δεν τους δίνουν πολλές βροχές. Άρα καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω νερό από αυτό που έχουμε διαθέσιμο. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι γι' αυτό και πρέπει να δούμε ξανά, να επανασχεδιάσουμε το ζήτημα του τουρισμού, διότι είναι καλύτερα να έχουμε ποιοτικό τουρισμό παρά να κοιτούμε να έχουμε υπερπληθυσμό τον οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζήτηση.
0: Πολλά προβλήματα θίξατε και σημαντικά προβλήματα. την έλλειψη νερού, την λειψιδρία, την υφαλμύρηση ή υφαλμύρωση, ανάλογα όπως λέμε. Εκείνο που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε, πώς τα αντιμετωπίζουμε, πώς αντιμετωπίζουμε τη νέα πραγματικότητα αυτήν όπως δημιουργείται.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια νέα κανονικότητα, όπως τη λέμε εμείς πια. Έτσι. Σημαίνει τι. Και νομίζω ότι το ζούμε, έχουμε αυτή τη μεγάλη εναλλαγή των ακραίων φαινομένων και άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιοι είναι οι δύο τρόποι. Οι δύο τρόποι είναι η προσαρμογή, τα μέτρα προσαρμογής, τα οποία αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και ο άλλος τρόπος είναι ο μετριασμός, ο οποίος αναφέρεται στην αντιμετώπιση των αιτίων. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι με τις πρακτικές που έχουμε τώρα, με τις πολιτικές που έχουμε τώρα, αν δεν τις αλλάξουμε, από ό,τι δείχνουν οι μελέτες, μέχρι στο τέλος του αιώνα, η θερμοκρασία του πλανήτη θα έχει αυξηθεί 2,8 περίπου βαθμούς Κελσίου, που αυτό καταλαβαίνετε είναι ανεπίτρεπτο, διότι ακόμα από την Συμφωνία του Παρισιού προσπαθούμε και όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια γίνεται για να μείνει η θερμοκρασία του πλανήτη να μην ανεβεί παραπάνω από 1,5 βαθμό. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη δέσμευση και μάλιστα η παγκόσμια κοινότητα πώς αντέδρασε σε αυτό. Έγινε η Συμφωνία του Παρισιού και δημιουργήθηκε η ατζέντα που δίνει τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και με βάση αυτούς χρειαζόμαστε να τους εξυπηρετήσουμε όλους προκειμένου να μπορέσουμε να διατηρήσουμε, όπως σας είπα, τη θερμοκρασία του πλανήτη να είναι κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου η αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό απαιτεί ένα νέο τρόπο σκέψης για το νερό.
0: Ακριβώς αυτό εντόπισε αυτή την διαφάνεια που μου στείλατε. Το νέο τρόπο σκέψης. Πολύ σημαντικό αυτό που δίγεται. Γιατί πρέπει πρώτα να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας και όχι πολιτών και αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις για να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά όλα αυτά τα προβλήματα που δείξατε.
1: Για μένα η λέξη είναι εξοικονόμηση. Αντί δηλαδή να προσπαθούμε συνέχεια να βρούμε με νέα έργα, να βρούμε από νερό να φέρουμε κάπου, πρέπει να επικεντρώσουμε το νερό μας. Να σας πω ότι η μεγάλη κατανάλωση νερού στην Ελλάδα είναι η κατανάλωση που χωρά στην ανθρωπική κρίση. Δηλαδή καταναλώνουμε περίπου 85% του νερού για τη γεωργία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια τα οποία αφορούν στον έλεγχο των τροφών, στις μεθόδους άρτευσης, στο

0: διεύσουμε για να το χρησιμοποιήσουμε που δεν το έχουμε. Να επανασχεδιάσουμε τις δικές μας δραστηριότητες και ο στόχος μας να είναι αποκατάσταση των αρνητικών υδατικών ισοζυγίων, εξοικονόμηση του νερού και να φροντίσουμε να έχουμε αποδοτικότερη χρήση. Δηλαδή, να, με την ίδια ποσότητα νερού, να έχουμε περισσότερες χρήσεις. Αυτό νομίζω είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και για να κλείσω, είναι ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε δημόσιες πολιτικές, ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής, να έχουμε στο μυαλό μας ότι να, οπωσδήποτε το νερό έχει, πρέπει να θεωρείται κοινό αγαθό, δημόσιο αγαθό, και ειδικά φέτος η Παγκόσμια ημέρα νερού ήταν αφιερωμένη στο νερό και φύλο, αναδεικνύοντας το νερό σε ένα σύμβολο κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όχι αποσπασματικές χρήσεις, λύσεις, με συγχωρείτε. Το νερό ως κοινωνικό αγαθό, ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής, έργα αποταμίευσης και εκταμίευσης από δημόσιες επενδύσεις για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο νερό μπορούμε για να το χρησιμοποιήσουμε εκεί που θα το χρειαστούμε. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Επαναχρήση και ανακύκλωση δύο βασικά εργαλεία προκειμένου ουσιαστικά να κάνουμε ένα πράγμα. Να συμβαδίσουμε με αυτό που μας δίνει η φύση να χρησιμοποιήσουμε, να μην ξεπεράσουμε την φέρουσα ικανότητα των υδατικών συστημάτων. Να συμβαδίσουμε λοιπόν με αυτά που έχουμε διαθέσει από τη φύση.
1: Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, κυρία Κολοκυθά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θίξατε πολλά και κέρια προβλήματα και μας είπατε και τον τρόπο αντιμετώπισης. Επίσης, να πω στους τηλεθεατές μας ότι χτες μας είχατε στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι στην Προβλήτα Α, είχαμε, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα του νερού, μας αναπτύξατε επίσης ένα παραπλήσιο θέμα πολύ πιο αναλυτικά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Όπως και ο κύριος Βουδούρης ανέπτυξε
0: αυτό το θέμα. Μία μόνο κουβέντα θα πω και θα τελειώσω. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η διαχείριση του νερού δεν είναι ένα αμιγώς τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας. Είναι ένα ζήτημα κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πάνω απ' όλα απαιτεί πολιτική βούληση.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τα θέματα είναι πολλά, γιατί θα βάλουμε στο τέλος τη συζήτηση και τον κύριο Ζήση Αγγελίδη. Θα πάμε τώρα στον κύριο Βουδούρη, τον Κώστατο Βουδούρη. Κύριε Βουδούρη, εδώ στις διαφάνειες που στείλατε λέτε υδατική χρεοκοπία και υδροπολιτική μεΐτα ή υδροπολιτική κίνδυνη στην εποχή μας. Θα ξεκινήσω να σας ρωτήσω τι είναι αυτή η υδατική χρεοκοπία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί μας βάζετε καινούργιους όρους. Και σε εμάς και στους τηλεθεατές μας.
2: Κύριε Παυλίδη, δυστυχώς δεν τον έστειγα εγώ τον όρο αυτό. Του Ινστιτούτου Νερού και του Κλίματος του ΟΗΕ, ο εξαίρετος επιστήμονας ο Μαντανή, ο οποίος στην τελευταία έκθεση που έκανε για την κατάσταση των νερών στον πλανήτη, εισήγαγε τον όρο υδατική χρεοκοπία, που αποδίδει αυτό τον όρο στην περίπτωση που

0: έχουμε, καταναλώνουμε περισσότερο νερό από ότι η φυσική αναπλήρωση, όπως εξήγησε πολύ καλά η συναδέλφισσα πριν, η κυρία Κολοκυθά. Άρα, όταν καταναλώνουμε περισσότερο νερό από όσο η φύση εμπλουτίζει και προσφέρει, αυτό οδηγεί σε μία χρεοκοπία του νερού. Πάνκραση, water πάνκραση.
1: Μας τρομάζετε, κύριε Βουδούρη, γιατί ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε σε οικονομική χρεοκοπία και οικονομική κρίση και τώρα μας μιλάτε για την υδατική χρεοκοπία και την υδατική κρίση.
0: Κάτι αντίστοιχο είναι. Όταν ξοδεύουμε περισσότερα από όσα παράγουμε, οδηγούμαστε σε οικονομική χρεοκοπία. Τώρα αντίστοιχα είναι όταν καταναλώνουμε περισσότερο νερό από όσα η φύση προσφέρει για αναπλήρωση και πλουτισμό, αυτό οδηγεί σε υδατική χρεοκοπία. Πώς εκδηλώνεται αυτή η υδατική χρεοκοπία, που είναι ένα πλανητικό πρόβλημα, δεν είναι. Έχει πτυχές και στη χώρα μας, αλλά ο Μαντανίτο ανέφερε για την πλανητική κατάσταση. Αυτή εκδηλώνεται με καταστροφές υγροτόπων, με μείωση της επιφάνειας των λιμνών, με πτώση της τάσης του υπόγειου υδροφορέα από υπεράντληση του υπόγειου νερού, με ποιοτική υποβάθμιση σε πολλές, ειδικά στους παράκτους υδροφορείς, όπου η θάλασσα εισχωρεί στην ενδοχώρα λόγω της υπεράντλησης, και σε μείωση των πηγών, στερεύουν οι πηγές με πτώση στους υγροτόπους. Άρα έχουμε ένα... επηρεάζεται δηλαδή αυτό το πλέγμα νερό, τρόφιμα, ενέργεια. Γιατί αυτά όλα αλληλοσυνδέονται, και επίσης και το άλλο πλέγμα νερό, κλίμα, περιβάλλον. Αυτά όλα αλληλοσυνδέονται.
1: Επειδή αναφερθήκατε σε μείωση της επιφάνειας, το ζούμε και εμείς ακόμη στη Θεσσαλονίκη κοντά έχουμε την κορώνια, να μας αναφέρετε ένα παγκόσμιο τέτοιο οικολογικό φαινόμενο, που είναι νομίζω το πρώτο στον κόσμο, για τη λίμνη Αράλη.
0: Ναι, η λίμνη Αράλη χαρακτηρίζεται ως ένα οικολογικό τραύμα στον πλανήτη μας. Εδώ βλέπετε δύο, στη διαφάνεια που προβάλλεται, δύο εικόνες της λίμνης με διαφορά από το 1960 μέχρι πρόσφατα. Βλέπουμε τι έκταση καταλαμβάνει η επιφάνεια της λίμνης τώρα λόγω της υπεράρδευσης, της υπεράντλησης και της μειωμένης προσφοράς νερού από τη φύση στα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Άρα βλέπουμε ότι, και αυτό όπως είπατε, το παράδειγμα της Κορώνιας, η οποία λόγω και της υπεράντλησης κυρίως και της μειωμένης προσφοράς τα τελευταία χρόνια από τους χυμάρους και της μείωσης της υπόγειας τροφοδοσίας, γιατί η λίμνη Κορώνια τροφοδοτείται και από τα υπόγεια νερά, τον υπόγειο υδροφορέα, το ρηχό, τον επιφανειακό. Αυτά όλα έπεσαν οι στάθμες, μειώθηκε η υπόγεια τροφοδοσία. Και λόγω της υπεράντλησης μειώνεται η επιφάνεια, έχει μειωθεί και έχουμε αυτά και τα οικολογικά προβλήματα.
1: Είπατε πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν, να μην τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Και
0: όχι,
1: τα βρήκαμε τώρα και τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή.
0: Όχι,
1: είπατε
0: όχι.
1: Υπεράντληση, είπατε την ανθρωπογενή επέμβαση, αλλά και εδώ για την Κορώνια, εγώ δεν θυμάμαι πόσα master plans έγιναν για την αντιμετώπιση.
0: Το πρόβλημα της Κορώνιας, να μην το συζητήσουμε, είναι ένα θέμα για μια ξεχωριστή εκπομπή, αλλά και το πρόβλημα είναι και ποιοτικό και ποσοτικό, γιατί το ποιοτικό πρόβλημα δημιουργείται από τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες που υπήρχαν γύρω από τη λίμνη.
1: Ας τα αφήσουμε, γιατί εδώ έχω ένα σημαντικό. Η κυρία Κολοκυθά μας μίλησε για νερό για την ειρήνη. Ήταν το θέμα το περσινό της ημέρας της Γιούρσης. Εδώ σας μιλάτε κάζους μπέλη, δηλαδή είμαν αυτές οι μέρες αιτία πολέμου, δηλαδή είναι το νερό. Είμαστε που είμαστε σε αυτή την αγχώδη πολεμική κατάσταση αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Μας βάζετε και άλλο άγχος, κύριε Βουδούρη.
0: Δυστυχώς αν παρακολουθήσατε τις τελευταίες ειδήσεις, Βλέπετε ότι ο πόλεμος γίνεται για την ενέργεια βέβαια στο Ιράν, αλλά μπαίνουν σε κίνδυνο και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Επειδή οι χώρες εκεί στο Περσικό κόλπο καλύπτουν τις ανάγκες τους σε μεγάλο ποσοστό, 80-90% από τις αφαλατώσεις, τέθηκε σε κίνδυνο και αν δηλαδή ελείψουν βορβαδιστούν οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και δεν έχουν να παράγουν νερό, θα υπάρχει μείζον πρόβλημα με τον πληθυσμό. Βλέπετε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και πριν λίγο καιρό πάλι είχε γίνει μια ένταση διασυνοριακή μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, δύο χώρες που είναι και πυρηνικές δυνάμεις, λόγω της προσπάθειας της Ινδίας να δεσμεύσει κάποια νερά στην ανάτη περιοχή, όπως είπε η κυρία Κολοκυθά, στην ορεινή ζώνη δηλαδή του ποταμού, για να δημιουργήσει πράγματα το οποίο λιγοστεύει, στερεύει το νερό που κατευθύνεται προς τις κατάντι χώρες, που ήταν το Πακιστάν. Και εκεί έγινε κάποιες εκτροπραξίες, ευτυχώς σταμάτησαν και δεν πήρε έκταση αυτός ο πόλεμος. Προφανώς υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που υπάρχει υδροπολιτικός κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος που σχετίζεται με τη διαχείριση του νερού. Αυτή η διασυνοριακή υδροφορής, διασυνοριακά επιφάνεια νερά τα ποτάμια, αν δεν τα διαχειριστούμε με συνεργασία, θα υπάρχουν εντάσεις στο μέλλον και αυτές οι εντάσεις τόσο μεγάλη γίνονται που πιο έντονες όταν έχουμε περίοδους της Ιβρίας. Είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην περιοχή, στην Μέση Ανατολή, που είναι η διαχείριση του Τίγρη και του Εφράτη, όπου η Τουρκία θέλει να κατασκευάσει μεγάλα φράγματα στην ανάτη περιοχή, στην ορεινή ζώνη, από εκεί που πηγάζουν οι δύο αυτοί ποταμοί, οι οποίοι έτσι θα μειώνουν το νερό που κατευθύνεται προς τη Συρία και προς το Ιράκ. Αυτό και το άλλο πρόβλημα στην περιοχή είναι η διαχείριση της λεκάνης της Γαλιλαίας, του ποταμού Ιορδάνη, από το Ισραήλ, όπου είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρή πολιτική δύναμη και ηγεμονεύει στα θέματα του νερού, όπως και η Τουρκία, όπου θέλει να διαχειρίζεται όλο το νερό του Ιορδάνη ποταμού. Υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα σε διασυνοριακές λεκάνες. Κυρίως είναι ο Τίγρης, ο Εφράτης, είναι ο Ινδός και ο Γάγκης ποταμός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και ο Νείλος ποταμός που σχετίζεται, εδώ είναι ο Νείλος ποταμός, όπου και εκεί ο Νείλος είχε θεοποιηθεί στην αρχαιότητα. Η Αίγυπτος ήταν το δώρο του Θεού, των θεών ήταν στην Αίγυπτο, ήταν ο Νείλος ποταμός, αλλά τώρα η Αιθιοπία θέλει και αυτή ένα παραπόταμο του Νείλου, το γαλάζιο Νείλο, να δεσμεύσει και να κάνει μεγάλα φράγματα. Ευτυχώς υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο χωρών, δεν έχει εκδηλωθεί αλλά υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που χρειάζονται συνεργασία μεταξύ των κρατών. Το νερό πρέπει να είναι μέσω ειρήνης και συνεργασίας των λαών, γιατί μόνο μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορεί να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων κρατών που εμπλέκονται στις περιοχές αυτές.
1: Δεν είναι μόνο μεταξύ Αιθιοπίας, είναι και με το Σουδάν.
0: Και το Σουδάν εμπλέκεται. Και μάλιστα σε μια περιοχή, εκεί υπάρχει και ένας ο μεγαλύτερος διασυνοριακός υπόγειος υδροφορέας, ο οποίος καταλαμβάνει τεράστια έκταση, είναι ο υδροφορέας της Μουδίας, όπου περιλαμβάνει χώρες τη Λιβύη, το Τσάτ, το Σουδάν και την Αίγυπτο. Και σε αυτόν τον υδροφορέα υπάρχει το λεγόμενο που λέμε στην υδρογεωλογία απολιθωμένο νερό. Δηλαδή...
1: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δείχνουμε το χάρτη Σαουδική Αραβία, Λιβύη, Τσάτ, τι είναι αυτό το εγκλωβισμένο νερό, πού είναι εγκλωβισμένο και γιατί το λέμε απολιθωμένο νερό και είναι αυτό το νερό εκμεταλλεύσιμο?
0: Το λέμε απολιθωμένο γιατί αυτό το νερό έχει εγκλωβιστεί στην περιοχή αυτή που όταν η Σαχάρα έχει και διαφορετικές κλιματικές συνθήκες από ό,τι έχει τώρα. Αυτό το νερό είναι σε μεγάλο βάθος, δεν ανανεώνεται. Γι' αυτό το λέμε απολιθωμένο νερό, δηλαδή επειδή
1: εγκλωβισμένο εκεί μέσα σε βαθιά πετρώματα.
0: Σε βαθιά πετρώματα, ψαμιτικά πετρώματα, είναι ψαμίτες, στρώματα από το
1: ψαμίτες, να εξηγήσουμε ότι είναι ψαμίτες, είναι πολύ συγκολλημένη άμμος, πολύ παλιά γεωλογικής εποχής, εκατομμυρίων χρόνων.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα πριν την Αραβική Άνοιξη, ο Καντάφη σχεδίασε ένα μεγαλεπίβολο έργο να αντλεί αυτό το νερό από μεγάλο βάθος κάτω από 600-700 μέτρα με μεγάλους αγωγούς και να το μεταφέρει στην παράκτια ζώνη της Μεσογείου όπου ήθελε να το χρησιμοποιήσει για ίδρυυση της κάρτας. Αυτό το μεγαλεπίβολο έργο έχει ολοκληρωθεί εν μέρη και χρησιμοποιείται για ίδρυυση στην περιοχή της Μπεγκάζης. Αλλά αυτό το νερό είναι εκμεταλλεύσιμο, όπως είπατε, αλλά αυτό το νερό έχει χρονοδιάρκεια ζωής. Δηλαδή, αν το
1: αντιλήψεις, το είχε πει προηγουμένως η κυρία Κολοκυθά, ότι δεν είναι ανανεώσιμο.
0: Δεν είναι ανανεώσιμο ακριβώς. Υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι αυτό το νερό θα εξαντληθεί σε 200 χρόνια περίπου. Και μάλιστα υπήρχε και αντιδράσει από τους οικολόγους αν πρέπει αυτό το νερό να παραμείνει εκεί ή αν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Πολύ φοβάμαι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, οι πολιτικοί και στις χώρες εκεί που είναι περισσότερο αυταρχικές, δεν μπορούν να δουν τόσο μακριά 200 χρόνια. Ή αυτό που είπατε, που είναι μια πραγματικότητα τώρα και μπορεί να βομβαρδιστούν στις χώρες του κόλπου και κυρίως στη Σαουδική Αραβία οι φαλατώσεις και θα έχουν, είναι καταστροφή, μήπως τότε εκμεταλλευτούν αυτό το νερό.
0: Θα αναγκαστούν να το εκμεταλλευτούν. Υπάρχει τεχνολογία από μεγάλο βάθος να δούμε τώρα πλέον τα νερά. Χρειάζεται σοφή χρήση και διαχείριση για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα διασυνοριακά προβλήματα. Και εμείς στη χώρα μας, να το πούμε έτσι, έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν τα έχουμε λύσει με τους βόρειους γείτονες. Έχουμε τα διασυνοριακά νερά που είναι η κυρία Κολοκυθά. Αυτός είναι ο υδροφορέας της Μουδίας, παρεμπιπτόντως, επειδή το προβάλλετε τώρα. Είναι ο μεγάλος υδροφορέας της Μουδίας, όπου εμπλέκονται 4 κράτη. Και βλέπετε δεξιά τους σωλήνες τους αγωγούς μεγάλης διαμέτρους που σχεδίαζε ο Καντάφη με μεγάλο κόστος βέβαια και αυτό έχει και κοινωνικές πτώσεις γιατί χρήματα από τις κοινωνικές δαπάνες χρησιμοποιείται για να γίνει αυτό το μεγαλεπίπολο έργο που το είχαν χαρακτηρίσει το όγδοο θαύμα του κόσμου και υπήρχαν και διαμάχες μεταξύ των γειτόνων, δηλαδή μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου κλπ. Για την αξιοποίηση αυτού του υδροφορέα του απολιθωμένου νερού, όπως είπα. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι μικρότερης έκτασης υδροφορείς με απολιθωμένο νερό, είναι στην Αλγερία. Κοιτάξτε κύριε Παυλίδη, υπάρχουν δύο σενάρια, το καλό και το κακό. Εξαρτάται ποιο θα επιλέξουμε. Γιατί όπως είπε η κυρία Κολοκυθά, ζούμε, βιώνουμε όλοι μια εποχή μεταβατική, να την πούμε, όπου έχουμε αλλαγές στο κλίμα, έχουμε αύξηση της συχνότητας των ακραίων φαινομένων και της έντασης, θα έλεγα, και της συχνότητας και της έντασης των ακραίων φαινομένων. Άρα ή θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, γιατί υπάρχει τεχνολογία. Ο άνθρωπος έχει ζήσει σε πολύ χειρότερες περιπτώσεις. Ζούσε σε σπήλαια, δεν είχε τεχνολογίες. Κατάφερε να επιζήσει, να αναπτύξει πολιτισμούς. εκεί που μιλάμε τώρα ότι γίνονται πόλεμοι στον Τίγρη και στον Εφράτη, αναπτύχθηκαν οι πιο λαμπρότεροι πολιτισμοί της ανθρωπότητας και στον Ινδό. Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι, Χεταίοι.
1: Έζησαν όμως καταστάσεις φοβερών πλημμυρών, αυτό που διασώζονται όχι μόνο με τον Νόε και το και το έπος των Κεκαμπές, και ξηρασίες, οι οποίες τεράστιες ξηρασίες, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αντιμετωπίζουμε σήμερα, που είχαν και σαν συνέπεια μεταναστεύσεις λαών, φοβερές μεταναστεύσεις.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, και στον Νίλο συνέβαιναν περίοδοι ξηρασίας και πλημμυρών. Κοιτάξτε, ή θα αξιοποιήσουμε το σενάριο που προτείνουμε οι σόφρονες άνθρωποι, είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για να προσαρμοστούμε με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας λύσεις βιώσιμες και βασισμένες στη φύση, για να προσφέρουμε προσιτό νερό υγιεινό για όλους τους χρήστες, αυτό που είναι η ατζέντα του ΟΗΕ, ο στόχος 6 που είπε η κυρία Κολοκυθά, αυτό προβλέπει. Να έχουν πρόσβαση όλοι σε επαρκές, υγιεινό νερό με φτηνή τιμή, προσιτό. Άρα λοιπόν μπαίνει το δεύτερο ερώτημα, είναι αν δεν κάνουμε το δεύτερο σενάριο, είναι να έχουμε διενέξεις, να μην κάνουμε σωστή διαχείριση, και έτσι να οδηγηθούμε να αυξηθούν οι υδροπολιτικοί κίνδυνοι και να καταλήξουμε σε συγκρούσεις τοπικές κλπ. Άρα το ερώτημα που θέτω είναι νερό για την ειρήνη ή νερό για τον πόλεμο, και η απάντηση βέβαια είναι προφανώς νερό για την ειρήνη, νερό ως δημόσιο αγαθό, το οποίο μπορεί να γίνει ισχυρός παράγοντας ειρήνης. Αυτό είναι το μότο και αυτό είναι το συμπέρασμα της ημέρας του νερού που γιορτάζαμε χτες, και αυτό πρέπει να προβάλλουμε στον κόσμο και να το κάνει κτήμα του.
1: Μια ερώτηση ακόμη, γιατί περάσαμε μια διαφάνεια που με καταστήλει. Θα ψάξω να τη βρω. Αυτή είναι εδώ.
0: Α, ναι.
1: δεν τη σχολιάσαμε τη διαφάνεια αυτή, ναι, αλλά μ' άρεσε.
0: Ναι, είναι ότι την ανάγκη του νερού, γιατί τότε οι πόλεις κράτη δέχονταν πληροργίες, και ο Αριστοτέλης στα πολιτικά προνοητικός είχε γράψει ότι οι πόλεις χρειάζονται στέρνες για ασφάλεια στον πόλεμο, γιατί πρέπει να εξασφαλίζανε και αποθήκευση νερού για περίπτωση πολιορκίας που μπορούσε να κρατήσει κάποιους μήνες κλπ. Βέβαια τις στέρνες τις χρησιμοποιούμε ακόμα τώρα. Είναι μία λύση βασισμένη στη φύση για να συλλέγουμε το βρόχινο νερό, το οποίο το κάνουμε στα νησιά. Στην Μάνη έχω δει στέρνες όπου πριν τα πρωτοβρόχια τις καθαρίζουν οι γυναίκες, τις ασβεστώνουν και τις γεμίζουν με νερό το χειμώνα, το οποίο το αξιοποιούν τους θερινούς μήνες. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται και στα νησιά. Η συλλογή βρόχινου νερού είναι κάτι που πρέπει τονίζεται από πολλούς και είναι μία λύση βασισμένη στη φύση και πρέπει να την αξιοποιήσουμε κι εμείς. Υπάρχουν πολλές στέγες. Μπορούμε να συλλέγουμε αυτό το νερό και να το αξιοποιούμε για αστικές χρήσεις, για να πλένουμε τους δρόμους ή να ποτίζουμε κάποια αλσίλια, κάποια πάρκα. Δεν το έχω δει στη Θεσσαλονίκη, αλλά άλλες πόλεις που έχουν περισσότερο νερό από εμάς, γιατί συμμετείχα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στη Σλοβενία, συλλέγουν το νερό από τις στέγες, από μεγάλα κτίρια, το συλλέγουν σε αποθήκες υπόγειες και το παίρνουν τα βιτεοφόρα του Δήμου και ξεπλένουν τις γιαστικές κρίσεις για να πλένουν τους δρόμους.
1: Σε αυτό που είπατε για τις στέρνες, εγώ που μου αρέσει η ποίηση και έχω και αυτό το βιβλίο μου «Η δημιουργία του Αιγαίου από την ποίηση στις γεωεπιστήμες», θα πω και πάλι δύο στίχους του Σεφέρη. «Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές». Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω. Δεν μπόρεσε να συνδεθεί ο κύριος Ζήσης Αγγελίδης. Τον έχω στο τηλέφωνο. Κύριε Αγγελίδη, Λοιπόν.
2: Μα
1: ακούτε, μπορείτε να.
3: Σας ακούω πολύ καλά. Σας ζητώ συγγνώμη και χαιρετώ όλες τις φίλες, τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μαζί σας.
1: Λοιπόν, τον ακούτε καλά, Κώστα, και ελπίδα τον.
0: Όχι, αδύναμα.
4: Αδύναμα, λίγο να ανοίξει το ρέντα.
3: Είμαι στο Λάκκωμα και είχα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, τότε, πολύ σύντομα, να μας πείτε, δείχνω το χάρτη, πρώτα απ' όλα, τι είναι θερμαλισμός, γιατί αυτός ήταν και ο τίτλος της, και γιατί έχουμε περιπέτειες, αλλά δείχνω και το χάρτη της Ελλάδος, να μας πείτε τι είναι θερμαλισμός γρήγορα και πού έχουμε θερμές πηγές στην Ελλάδα για σπα λίγο για να χαλαρώσουμε, γιατί εδώ μας μίλησαν για υδροπολιτική, για αιτία πολέμου, πολλά προβλήματα η κυρία Κολοκυθά μας είπε, αλλά ευτυχώς επειδή είναι και υπεύθυνη για τη διαχείριση, μας μίλησε και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, σας ακούμε.
3: Πολύ ωραία πράγματα, ναι. Η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή 86 αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές, δηλαδή ιαματικούς φυσικούς πόρους που προσέξτε. Σε όλα τα νομοσχέδια της Ευρώπης είναι οι θερμές μεταλλικές πηγές, ο θεραπευτικός πυλός, ο φυσικός και τα σπήλαια. Είναι πόροι που αναγνωρίζονται. Δεν πρόκειται όμως μόνο για αυτά τα πράγματα. Μεταλλικές πηγές που εμφιαλώνονται, φυσικές μεταλλικές πηγές και οι αματικές πηγές που αναγνωρίζονται με βάση τους κανόνες που υπαγορεύει το Υπουργείο Τουρισμού. Το αντικείμενο όμως είναι ο θερμαλισμός. Δηλαδή τι? Ένα ευρύ πεδίο θεραπευτικών και προληπτικών για την υγεία εφαρμογών που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους τόπους. Αυτοί οι συγκεκριμένοι τόποι, προσέξτε, πρέπει να έχουν και κάποια περιβαλλοντικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Άρα, όταν αναπτύσσω έναν ιαματικό λουτρότοπο, προσέξτε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικονομία της περιοχής. Φανταστείτε λοιπόν, σε 60 περιοχές της Ελλάδας έχουμε ένα πλούσιο θερμό υδάτινο δυναμικό, μεταλλικό, πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτό που λέμε θερμαλισμό, να φροντίσουμε δηλαδή την υγεία μας. Και μάλιστα σε αυτούς τους χρόνους που είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Φανταστείτε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 1.600 τέτοιοι χώροι και διακινούνται 24 εκατομμύρια. Το βασικό πράγμα είναι να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Υδροθεραπεία. Δηλαδή κάτι που δικαιωματικά ανήκει στην Ελλάδα, γιατί ο Ιπποκράτης και η σχολή του το ανέδειξαν και το υδροθεραπή ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα δεν ακούγεται. Πρέπει να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι που επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση και στη χώρα μας. Όλα τα κράτη στην Ευρώπη το αναγνωρίσανε αυτό το αντικείμενο. Απομένει η χώρα μας. Νομίζω ότι κάποτε θα το κάνουμε κι εμείς. Θεωρώ ότι ο θερμαλισμός είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στη χώρα μας, λόγω περιβάλλοντος, λόγω ότι υπάρχουν πηγές σε ορεινούς όγκους, σε παιδινές εκτάσεις και πολύ πολύ καλά γύρω κοντά στη θάλασσα με πολύ μεγάλες παροχές που ευτυχώς δεν θα μπούμε σε αυτό που ο κύριος Τσουβλούρης, ο συνάδελφος, ο αγαπητός έχει δίκιο που λέει έχουμε και προβλήματα με τον κύκλο του νερού. Εκεί η ζώνη τροφοδοσίας αυτών των πηγών είναι η θάλασσα. Φανταστείτε, η Διψώς, τα Καμένα Βούρλα, τα Μέθανα, αυτές οι περιοχές είναι τόσο καλά οργανωμένες που μπορούν να δεχτούν και αύριο σε υψηλό επίπεδο και κόσμο από την Ευρώπη. Το θέμα είναι να βρει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγείας την ενέργεια που θα ενεργοποιήσει. Ο νόμος 3498 του 2006 νομίζω άλλαξε πολλές φορές. Τα ιαματικά νερά θεωρούνται και η υδροθεραπεία μία εφαρμογή της γεωθερμίας και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Νομίζω χρειαζόμαστε πολλά να πούμε.
1: Όπως λες Ζήση, αγαπητέ κύριε Αγγελίδη, πολλά μπορούμε να πούμε και ίσως μια μελλοντική εκπομπή την αφιερώσουμε στα θερμά νερά, στα σπα, όπως λέμε στην αιωλινική γλώσσα, τα λέμε σπα τώρα. Και σε ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση και σε υπόσχομαι ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για να χαλαρώσουμε κιόλα.
3: Να χαλαρώσουμε, ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη που
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει, τα τεχνικά προβλήματα είναι πάντα προβλήματα με τον τεχνικό πολιτισμό που έχουμε μπλέξει και με αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου.
0: Κύριε Παυλίδη, το ΣΠΑ
1: ναι.
0: προέρχεται από το Sanitas per Aqua. Είναι η υγεία μέσω του νερού. Για να λατινικό από τα λατινικά.
1: Λοιπόν, ναι.
3: Ακριβώς είναι λατινικά όπως είπα.
1: Και εσύ που είσαι σπουδαγμένος στη Βόρεια Ιταλία, στην Πολόνια συγκεκριμένα.
3: Να σου πω ότι χθες είχα μια επικοινωνία με την Monte Grotto Giusti. Εάν το δεις εσύ που αγαπάς πολύ τις σπηλιές Πυρό, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκεί, θα καταλάβεις.
1: Θα κάνουμε και σπηλιοθεραπεία. Λοιπόν, για να κλείσω την εκπομπή, επειδή μ' αρέσει να κλείνει σε μια ώρα, θα ζητήσω τώρα από τους... Σε κλείνω εσένα, Ζήση, ευχαριστώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Από τους φίλους εδώ και συναδέλφους, από τον Κώστα και από την Ελπίδα, θα αφήσω τώρα την Ελπίδα τελευταία, έτσι, τι ένα συμπέρασμα, ένα κλείσιμο να κάνετε σε λίγα λεπτά, αν και είναι... Και σε τρία λεπτά συμπληρώνουμε μια ώρα, δεν πειράζει, ας το ξεπεράσουμε και λίγα λεπτά, δεν πειράζει. Κώστα, τι θα έλεγες εσύ από όλη αυτή τη συζήτηση, την ωραία που κάναμε.
0: Εγώ βλέπω ότι πιστεύω μάλλον και εύχομαι ότι ο άνθρωπος θα προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και τι, σαν εχέγγυα βλέπω ότι έχει τη τεχνολογία, τη νέα τεχνολογία που υπάρχει και την ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται, την επιστήμη, δηλαδή τη γνώση. Άρα πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Βέβαια, χρειάζεται να αγωνιστούμε, να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Το περιβάλλον δεν προστατεύεται όταν καθόμαστε όλοι στο καναπέ. Χρειάζεται να το φωνάξουμε, να το διεκδικήσουμε και για το νερό να προστατεύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα. Εγώ προτείνω και πολύ προχωρημένα, επειδή μιλάμε τώρα για αναθεώρηση του συντάγματος, προτείνω σαν επιτροπή στα κόμματα να προτείνουν να γίνει, να καθιερωθεί στο σύνταγμα ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Είναι λίγο προωθημένο, αλλά μπορεί να το κάνουμε γιατί το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Και πάντα να προσπαθήσουμε με σεβασμό στο περιβάλλον να μην εξαντλήσουν τους φόρους αυτή η γενιά, άρα να υπάρχει και στην επόμενη γενιά και οριζόντια, να έχουμε δηλαδή βιωσιμότητα και οριζόντια και κατακόρυφα και στις επόμενες γενιές, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν σταγόνα νερό. Χθες ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα. Πόσες ώρες καταναλώνουν οι γυναίκες, ξοδεύουν να πάνε να μεταφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις.
1: Γι' αυτό θα δώσουμε το λόγο να κλείσει την εκπομπή η γυναίκα. Από αυτά που είπατε, είπατε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά το είπε και η κυρία Κολοκυθά, και εδώ θα τη δώσω το λόγο σε λίγο. Αλλαγή σκέψης. Πολύ βασικό. αυτό το επιθετικό όνο άνθρωπος που βλέπει τον πλανήτη και τη φύση μόνο για εκμετάλλευση, και πρέπει να αλλάξει σκέψη και να προσαρμοστεί, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να επιβιώσει. Και επίσης η κυρία Κολοκυθά είχε πει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, και δεν μιλήσαμε για το θέμα της εμπορευματοποίησης του νερού που τίνει προς τα εκεί. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κολοκυθά να μας κλείσει έτσι την εκπομπή, και να σας ευχαριστήσω και τους δυο που συμμετείχατε. Κυρία Κολοκυθά.
4: Τώρα η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, άρα θα πρέπει να πράγματι να το δούμε μια στιγμή σε βάθος. Εντούτοις, θα έλεγα ότι είναι καλό να αναγνωρίσουμε τη σημασία του νερού ως υπόβαθμο. Η πρόσβαση όλων ισότιμα στο νερό είναι έτσι κι αλλιώς ένα ανθρώπινο δικαίωμα θεσμοθετημένο. Η διαχείρισή του με όρους βιωσιμότητας απαιτεί τη θεώρηση του ως δημόσιο αγαθό, που πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία και να μην παραχωρείται σε ιδιώτες. Πρέπει να έχουμε, όπως το είπα και πριν, θα το πω και τώρα, μια άλλη κουλτούρα για το νερό, που σημαίνει να αλλάξουμε το πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης, να προσαρμοστούμε σε αυτά που μας δίνει η φύση, να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσο έχουμε διαθέσιμο. Άρα εξοικονόμηση, προσαρμογή, ολοκληρωμένη προσέγγιση, αξιοποίηση της τεχνολογίας, εκπαίδευση, ενεργό συμμετοχή, πληροφόρηση, να είμαστε όλοι μπροστά στον αγώνα, γιατί αυτό είναι κοινό αγαθό. Είναι κοινή μας ευθύνη για να έχουμε εμείς τώρα και να έχουμε οι επόμενες γενιές.
1: Πολύ ωραία τα συμπεράσματα που μας είπατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φίλες και φίλοι, κλείνουμε αυτή και τη σημαντική εκπομπή για την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα του νερού, που ήταν αφιερωμένη και στις γυναίκες. Γι' αυτό έδωσα τελευταία το λόγο στην κυρία Ελπίδα Κολοκυθά. Και το Ελπίδα μας δίνει αισιοδοξία για να ελπίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι λογικός και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Και τι είπαμε, με αλλαγή νοοτροπίας βασικό, και το συμπέρασμα είναι η διαχείριση. Τα προβλήματα υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Η διαχείριση. Λοιπόν, ολοκληρώνομαι να τονίσω πάλι ότι αυτές οι εκπομπές είναι τις διοργανώνει το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και το βήμα μας το παραχωρεί ο κύριος Παντελής Αβίδης, ο δημοσιογράφος, μέσω από την Web TV Ανιχνεύσεις, και τις επαναλαμβάνομαι κάθε μήνα. Στο μέλλον έχουμε ημέρα βιοποικιλότητας, έχουμε την ημέρα της γης, κάνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο μουσείο μας στο λιμάνι, και θα κάνουμε και αντίστοιχες εκπομπές. Και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε, και να κλείσω την εκπομπή ως συνήθως με το σήμα της εκπομπής πια.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your lives tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
1: Κάθε χρόνο χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που πολεμούν για τη ζωή τους. Και κάποιοι από αυτούς νικούν τον καρκίνο του πνεύμονα. Τους λέμε ήρωες. Μη γίνεις αυτός ο ήρωας ποτέ. Πάρε μια ανάσα ζωής. Σταμάτησε το κάπνισμα σήμερα. Κάνε την εξέταση για την υγεία του πνεύμονα και συνέχισε να ζεις ως ένας υγιής, ξέχνιαστος άνθρωπος. Ενημερώσου από τον γιατρό σου. Συμβουλέψου τον πνευμονολόγο σου. Μη γίνεις ήρωας. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
3: Το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Τόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. πάμε λίγο παρακάτω να πορευτούμε παρέα με τον πρόεδρο των γιατρών Αιγαίου Πανεπιστημιακό, Βέλη Βασάκη Μανώλη. Κύριε Βέλη Βασάκη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
6: 30 χρόνια εθελοντικής προσφοράς των γιατρών του Αιγαίου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
7: Ναι, 30 χρόνια φέτος, από το 1996, προσφοράς, ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και δόσιμο ψυχής και καρδιάς στους ακρίτες μας.
6: Ξεκινήσατε από πού? Δώστε μας λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ή πείτε μας πώς το ξεκινήσατε, πώς μπήκε αυτή η ιδέα, πώς μπήκατε τέλος πάντων μέσα στη θάλασσα, είπατε φεύγουμε, πάμε εδώ να δώσουμε, να βοηθήσουμε. Δώστε μας λίγο έτσι τη σκέψη σας.
7: Την άνοιξη του 1996, μια μικρή ομάδα με τον Δημοσθένη τον Πούρο, ο οποίος ήταν καθηγητής στην πνευμονολογία στο Παγνί, ο οποίος ήταν και στρατιωτικός πιο μπροστά, γιατρός, και είχε και τις προσβάσεις προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ξεκίνησαν ρομαντικά για το Καστελόριζο να πάνε να βοηθήσουν την εσχατιά της Ελλάδας, την εσχατιά της Ευρώπης. Ξεκίνησαν τότε την άνοιξη, μετά η επόμενη αποστολή έγινε επίσης με Σινούκ, όπως και η πρώτη στην Τήλο, και ακολούθησε μετά η Κάρπαθος. Εγώ ακολούθησα την αποστολή από την Κάρπαθο, εντάχθηκα στις δυνάμεις της και από τότε δεν έχω φύγει, από το 1996. Έτσι λοιπόν, κάνοντας πραγματικότητα μια καλή και προτροπή και διάθεση του Δημοσθένη του Πούρου εκείνη τη χρονιά, ακολουθήσαμε τα επόμενα χρόνια και βοηθήσαμε και αναπτύξαμε την ομάδα και γιγαντώθηκε η ομάδα, και αυτή τη στιγμή γιορτάζουμε τα 30 χρόνια ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας, εθελοντισμού στην Ελλάδα, στα ακριτικά νησιά μας.
6: Πώς είσαστε, κύριε Βέλη Βασάκη, στο σύνολό σας, μέσα στην ομάδα?
7: Η ομάδα αυτή τη στιγμή ανανεώνεται κατά 60-70% κάθε φορά στην αποστολή με νέα άτομα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και είναι μια πολύ καλή, καλός αριθμός για μας, για να βάζουμε νέα άτομα στην ομάδα. Επαρκή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον γύρω στα 1000 άτομα ανανεώσιμα. Δεν σημαίνει ότι ένας πέφτει μια φορά, πρέπει να έρθει συνεχώς. Μπορεί να μην παρακολουθήσει τη δραστηριότητα της ομάδας σε ένα εξάμεινο, για ένα χρόνο, για χρόνια, και να ξανάρθει μετά από χρόνια στην ομάδα, αρκεί να έχει όλη την καλή διάθεση. Μια φορά μπαίνει στην ομάδα, δεν βγει, ξαναβγαίνει ποτέ.
6: 1000 άτομα, μεγάλη ιστορία. Τόσοι άνθρωποι πραγματικά με ψυχή και με καρδιά που τριγυρίζουν σε όλο το Αιγαίο για να προσφέρουν την βοήθειά τους. Κυρίως πηγαίνετε σε περιοχές οι οποίες γνωρίζετε ότι στερούνται των υγειονομικών υπηρεσιών, ότι λείπουν ενδεχόμενα κέντρα υγείας, ότι ενδεχόμενα δεν υπάρχουν γιατροί ειδικότητας. Πώς το κάνετε?
7: Μετά από πρόσκληση των τοπικών αρχών ή του Κέντρου Υγείας, ακολουθούμε ένα πρόγραμμα το οποίο συντονίζεται από την δεύτερη ΥΠΕ Αθηνών και νήσων, Πειραιώς και νήσων. Προγραμματίζουμε να μετακινηθούμε σε συγκεκριμένα νησιά, τα οποία τελευταία έχουμε καθιερώσει και πηγαίνουμε, όπως είναι η Μήλος, όπως είναι η Σίμη, το Νήσιρος, το Καστελόριζο, τα Κύθυρα, και κατόπιν έρχονται τα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε γυρίσει γύρω στα τουλάχιστον 20 νησιά στο Αιγαίο όλα αυτά τα χρόνια. Μας κάνουν λοιπόν την πρόσκληση, αποδεχόμαστε. Η ομάδα απαρτίζεται από περίπου 19 ειδικότητες. Μπορεί και να μην πηγαίνετε συνεχώς 19 ειδικότητες, μπορεί να είναι 14, 15, 17, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και τον όγκο του πληθυσμού των νησιών. Πάντως η προσφορά μας είναι σε πρωτοβάθμια περίθαλψη και σε δευτεροβάθμια περίθαλψη, καμία πολλές φορές και τριτοβάθμια, διότι κανονίζουμε και παίρνουμε τον κόσμο αυτό, είτε στην Κρήτη, κανονίζουμε η Αθήνα με κέντρα, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να δουν την υγεία τους αυτός ο κόσμος.
6: Άρα λοιπόν από πρώτο χέρι γνωρίζετε, κύριε Βελβασάκη, ποιες είναι οι ελλείψεις και ποια είναι τα προβλήματα μέσα στο χώρο της δημόσιας υγείας και τι γίνεται στα νησιά, γιατί όλο και περισσότερο συζητάμε για την υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας και τα αντικίνητρα τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν, έτσι ώστε κάποιος να μην θέλει να μείνει σε ένα νησί με όλα τα σχετικά που μπορεί να είναι τα οικονομικά, κυρίως τα οικονομικά, που μπορεί να είναι τα αυξημένα ενίκια, που μπορεί να είναι τα μεταφορικά του, όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και δικοί σας συνάδελφοι εκ των πραγμάτων πια.
7: Πράγματι είναι μια μεγάλη κουβέντα το να πας σε ένα νησί, μια μεγάλη απόφαση το να πας σε ένα νησί όπως είναι η Σύμη, το Καστελόριζο, η Χάλκη, η Τήλος, η Νήσιος, διότι εκεί είσαι εσύ και ο Θεός σαν γιατρός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί που θα πάνε γιατροί νέοι, οι οποίοι είναι δύσκολο να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες αυτές, αισθάνονται τόσο μοναξιά από πλευράς κάλυψης, ώστε πολλές φορές εύχονται να μην είχαν πάει και να προσπαθήσουν να φύγουν όσο μπορούν γρηγορότερα. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η κατάσταση στα νησιά μας. Εμείς αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το φόβο, όλη αυτή τη μοναξιά, όχι μόνο των συναδέλφων αλλά και των κατοίκων των περιχώρων μας, των οποίων επισκεπτόμαστε, και δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Δεν ήρθαμε και δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε το Υπουργείο Υγείας. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση και συνεργασία, εκτός από ένα προγραμματισμό από τη δεύτερη ΥΠΕ, η οποία θα ήθελε να συντονίσει, αλλά περισσότερο δεν μπορεί να κάνει, εκτός από ένα προγραμματισμό.
6: Σημαίνει απλά και πρακτικά ότι δεν έχετε και καμία βοήθεια. Τα πάντα καλύπτονται ενδεχόμενα από εσάς, τα πάντα καλύπτονται μέσα σε αυτή την προσφορά σας, ενδεχόμενα ίσως από κάποιους ανθρώπους, κάποιες εταιρείες, κάποιους χορηγούς, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν είτε στη μετακίνησή σας, αν θέλετε, είτε σε αυτά τα οποία χρειάζεστε για αυτές τις πολυήμερες τις δράσεις σας, τις εθελοντικές δράσεις, έτσι. Αυτό να καταλάβουμε.
7: Ναι, ναι. Πράγματι, αργώς στην προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τους οποίους ευχαριστούμε για πολλωστή φορά και από τον ραδιοφωνό σας. Οι μηνωικές γραμμές, οι οποίες μας έχουν υιοθετήσει και από το εδώ και 15 χρόνια, μας βοηθάνε συνεχώς στις μετακινήσεις, στις διακές εταιρείες, οι οποίες μας χορηγούν δωρεάν μετακινήσεις μετά από προτροπή και παράκληση την οποία έγραφα, τα οποία κάνουμε. Αλλά τα οικονομικά επίσης είναι πολύ πενιχρά, γιατί δεν έχουμε καμία βοήθεια. Δεν έχουμε βοήθεια για να αγοράσουμε μηχανήματα, γιατί τα μηχανήματα παλιώνουν. Σκεφτείτε ότι οι μηχανήματα τα οποία αγοραστήκαν πριν 15 χρόνια, 20 χρόνια, έχουν παλιώσει τώρα και έχουν βγει νέα γενιά τα οποία δεν ανανεώνονται, δεν φτιάχνονται αυτά τα μηχανήματα, πια πρέπει να αγοραστούν καινούρια. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από αγορά μηχανημάτων, έχουμε ανάγκη από οικονομική βοήθεια, διότι σε κάποια νησιά τα οποία πάμε είμαστε αναγκασμένοι να πληρώσουμε από τη διαμονή μας και τη διαμονή μας και τη διατροφή μας, και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί ο εθελοντής να αντέξει, διότι στην ομάδα ανήκουν γιατροί οι οποίοι δουλεύουν σε δημόσια νοσοκομεία, δουλεύουν νοσηλευτές, φοιτητές, και η προσπάθεια μας είναι να βρούμε σπόνσορες κάθε φορά να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν για τη μετακίνηση τη συγκεκριμένη. Παρότι ήδη έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση του Υπουργείου Δικής Αμήνης με μηνοϊκές γραμμές ή με άλλες γραμμές ακτοπλογικές.
6: Τώρα, ξέρετε, αυτό με βάζει σε αυτή τη σκέψη, κύριε Βελβασάκη, έτσι όπως τα συζητάμε εδώ, που λέει ότι μπορεί ενδεχόμενα κάποια στιγμή να είπατε ότι αυτή τη φορά ή αυτό το μήνα ή αυτό το χρόνο θα δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε άλλα πράγματα ή μπορούμε να περιορίσουμε τις επισκέψεις μας, να μην πάμε σε κάποια από αυτά τα νησιά, και φαντάζομαι ότι μετά από 30 χρόνια, εσείς από τη δική σας την πλευρά το θεωρείτε πια ότι δεν είναι καθήκον, είναι ένα δικό σας κομμάτι που θα πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Είναι η οικογένειά σας όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους βλέπετε, επισκέπτεστε, εξετάζετε και δίνετε τη βοήθειά σας. Έχει χρειαστεί λόγω έτσι τέτοιων οικονομικών προβλημάτων να ματαιώσετε ακόμα και αποστολή σας?
7: Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Βάζουμε από την τσέπη μας τα έξοδα, τα χρησιμοποιούμε. Σκεφτείτε ότι υπήρξε φορά που εγώ κάλυψα τα ακτοπλοϊκά έξοδα από τη τσέπη μου για να μετακινηθούμε σε κάποιο νησί. Επίσης, χρειάστηκε πάρα πολλές φορές η διατροφή μας, η διαμονή μας, να προσπαθήσουμε να έχουμε... ναι, ακούτε.
6: Μια χαρά σας ακούω, δεν θέλω να σας διακόψω.
7: Να προσπαθήσουμε να καλύψουμε για να μην ακυρωθεί η αποστολή. Οι αποστολές αυτές συνεχώς είναι στον ίδιο ρυθμό όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια, γι' αυτό είναι προς τιμή μας και προς τιμή των όλων των συνεργατών, των εθελοντών, γιατρών, νοσηλευτών και φοιτητών, σπουδαστών, ιδιωτών γιατρών, όλα αυτά τα χρόνια. Φανταστείτε ότι φέτος ο προγραμματισμός είναι τόσο μεγάλος, σχεδόν κάθε 25 μέρες, ένα μήνα, υπάρχει αποστολή. Ξεκινήσαμε με τη Σίμη, ακολουθεί αυτή τη στιγμή ακολουθούν τα Κύθυρα, έρχεται τον Ιούνιο η Νήσιρος, η Γάβρος τον Ιούλιο, το Σεπτέμβριο Καστελόριζο, η Μήλος τον Οκτώβριο και η Κάσος τον Νοέμβριο. Βλέπετε λοιπόν ότι αν εξαιρέσει ένα-δύο μήνες το χρόνο δεν κάνουμε αποστολή, και αυτό γιατί προσπαθούμε σε αυτή τη δύσκολη και μίζερη εποχή την οποία ζει ο κόσμος, ο Έλληνας, ο Ακρίτας, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τη φτώχεια και την κακομοιριά την οποία έχει περιέλθει λόγω των πολλαπλών οικονομικών.
6: Υπουργεία Οικονομικών, Υπουργεία Υγείας, Υπουργεία Υγείας και τα λοιπά, υπουργεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν εκτός από το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται, το Άμυνας, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η δυνατότητα να σας βοηθήσουν, ανύπαρκτη είστε. Μα κάνετε τόση δουλειά. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, δεν μπορεί να μην βλέπουν, δεν μπορεί να μην ακούν.
7: Θα σας πω, υπάρχει πρόβλημα, διότι κοφεύει το Υπουργείο Υγείας. Κοφεύει, στην κυριολεξία κοφεύει. Το λέω με πόνο και με πίκρα, δεν το λέω για να τους θίξω, να θίξω το Υπουργείο μας. Να σκεφτείτε ότι έχουν βγει κονδύλια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εθελοντικές δράσεις και προσφορά σε εκδοτικές περιοχές, τα οποία κονδύλια μοιράζονται μεταξύ τους στην Αθήνα κάποια κέντρα για να οργανώσουν αυτοί οι εθελοντικές αποστολές, και δεν ήρθε το Υπουργείο να πει ελάτε εσείς 4-5 εθελοντικές ομάδες που είστε στην Ελλάδα μαζί να βοηθήσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, να οργανώσουμε και άλλες αποστολές, να οργανώσουμε και άλλες ομάδες, να κάνουμε ένα προγραμματισμό, ένα συντονισμό. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτός ο χατερφισμός. Έτσι, εσείς είστε αυτοί που είστε, κάντε αυτά που είστε, δέστε πόσα μπορέσετε να εξυπηρετήσετε την κατάσταση από μόνοι σας.
6: Απίστευτο. Και την ώρα που μας λέτε ότι έχετε μηχανήματα 20 χρόνων, ότι θα πρέπει αυτά να νεωθούν, ότι θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τις παροχές τις οποίες δικαιούνται ως Έλληνες πολίτες, με ένα σύστημα υγείας το οποίο πονάει στο δικό τους τον τόπο, όταν μας μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται πολλές φορές εκεί που μένουν, γιατί δεν θα ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν λόγω της απόστασης, λόγω όλων των υπόλοιπων που αναφέρατε, ένα τυχόν πρόβλημα υγείας το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
7: Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Δεν υπάρχει η διάθεση, και πολλές φορές ακόμα και από δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν είτε από το Υπουργείο Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, είτε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για χρηματοδότηση, έχουμε πόρτα μπροστά μας. Δεν μπορούν να μας βοηθήσει κανένας. Η σημαντική βοήθεια μερικές και ελάχιστες φορές είναι από την περιφέρεια Κρήτης και από κάποιους σπόνσορες οι οποίοι είναι εδώ στην Κρήτη και μας βοηθάνε με ελάχιστα ποσά, αλλά όχι σημαντικά για να μπορούμε να στηριχθούμε στα πόδια μας. Πάντως η ψυχή μας το λέει, η καρδιά μας το λέει, γι' αυτό ακριβώς έχουμε κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε και ζούμε και υπάρχουμε για αυτή την ομάδα η οποία είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας, είναι οι άνθρωποι μας, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε και συνεχίζουμε να βοηθάμε τον κόσμο.
6: Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κάτοικος της νησιωτικής Ελλάδας, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας έρχονται σε εσάς με τι είδους προβλήματα, κυρίως με καρδιολογικά, στοματική υγεία, με ορθοπαιδικά θέματα? Ποιο είναι αυτό το οποίο εντοπίζεται ως μεγαλύτερο πρόβλημα, για να δούμε και τις ελλείψεις στα κέντρα υγείας όπου υπάρχουν?
7: Θα γελάσετε, θα γελάσετε. Αυτό που θα σας πω. Το πρώτο που μας ζητάνε όπου πάμε στα κρατικά νησιά είναι να πάμε ψυχίατρο.
6: Μάλιστα. Εδώ δεν γελάς. Εδώ πραγματικά σκέφτεσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν την απομόνωση ακριβώς.
7: Έχουν ζήσει στο πετσί τους όλα αυτά τα χρόνια. Οι επόμενες ειδικότητες είναι εντάξει, τα ειδικά μετά τον κορονοϊό. Και με τη διάρκεια του κορονοϊού, η εγκατάλειψη του κόσμου σε όλα τα προβλήματα που είχε σοβαρά, παθολογικά, καρδιολογικά, ορθοπαιδικά, χειρουργικά, τα οποία είναι παραμελημένα και σε μεγάλη εγκατάλειψη, τα οδοντιατρικά επίσης, όπου δεν υπάρχει καθόλου οδοντιατρική κάλυψη στα νησιά και ειδικά σε οδοντιατρικά, παιδιατρικά περιστατικά, και προσπαθούμε με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης να πάρουμε την οδοντιατρική μονάδα, καθώς επίσης για την προληπτική το μαστογράφο της περιφέρειας, τον οποίο ευχαριστούμε την περιφέρεια και τον κύριο Αρναουτάκη που μας τον χορηγεί. Παρότι και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να σταματήσω και να κάνω ένα επισημάνω ένα σημείο. Από την δεύτερη περιφέρεια Πειραιός μας είπαν ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μαστογράφο στα νησιά, δεν έχετε την άδεια. Προλάβατε?
6: Τι θα πει δεν έχετε την άδεια? Δεν έχω καταλάβει.
7: Παντού προβλήματα. Δεν είστε καταλάβει. Γιατί λέει δεν έχουμε κάνει χαρτιά να πάρουμε έγκριση εμείς ή η περιφέρεια από το Υπουργείο Υγείας για να μπούμε στο πρόγραμμα φόφης γεννηματάς για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
6: Σφογκοκολάρι ξέρουμε να είμαστε, γραφειοκράτες ξέρουμε να είμαστε και όλα τα υπόλοιπα προσκόμματα να δημιουργούμε μπορούμε, αλλά για να λύσουμε τα θέματα της νησιωτικότητας αυτού του είδους είμαστε ανίκανοι στο 100%, αδύναμοι στο 100%, όχι εγώ και εσείς, αναφέρομαι στην πολιτεία. Πάντως, δεν θέλω να κάνετε σχόλιο εσείς, αλλά τώρα επειδή το έχω εκεί απ' έξω και με γνωρίζετε όλοι σας ότι δεν μπορώ να βάλω και γλώσσα μέσα και δεν μπορώ να τα καταπιώ, μόλις έρθει και πατήσει το κουμπάκι που λέει προεκλογική περίοδος θα είναι άπαντες στα νησιά για να λένε ποια είναι εκείνα τα ωραία τα οποία έχουν καταφέρει μέσα σε αυτό το success story της νησιωτικότητας. Το κλείνω την παρένθεση και πάμε παρακάτω. Όλα αυτά απόψε τα παρουσιάζετε σε μια εκδήλωση, σε μια γιορτή κάτω στο Αστόρια.
7: Μια μήνυ γιορτή υπενθύμησης ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας για τον εθελοντισμό και την προσφορά της ομάδας γιατρών Αιγαίου Παγνή, η οποία είχε έδρα και έχει έδρα την Κρήτη, περιλαμβάνει γιατρούς από όλη την Κρήτη, ιδιώτες από τα δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτές από όλα τα νοσοκομεία, φοιτητές, ιατρικοί σπουδαστές, νοσηλευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν στις αποστολές μας.
6: Κάθε φορά που φεύγετε και πάτε ένα ταξίδι, μας αναφέρατε ένα πρόγραμμα, ας πούμε άλλο με ταξίδι τον Απρίλιο, σε άλλο τον νησί, άλλο τον Μάιο, άλλο τον Ιούνιο. Οι ομάδες αυτές απαρτίζονται πάντα από όλες τις ειδικότητες, γνωρίζοντας ποια είναι τα θέματα, ή πάτε με συγκεκριμένες ειδικότητες, γνωρίζοντας ας πούμε εκεί και παρακολουθώντας τους ανθρώπους και βλέποντας τους ανθρώπους ότι έχουν παραπάνω ανάγκες σε κάποια συγκεκριμένα θέματα ασθενείας?
7: Οι ειδικότητες, οι στάνταρ είναι γύρω στις 14. Uh-huh. 13 με 14 που πηγαίνουμε. Τώρα για η συμπλήρωση από άλλες ειδικότητες, αν να ζητήσουμε κάποιες άλλες ειδικότητες να συμμετέχουν και αν αντιληφθούμε ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα από τις ειδικότητες αυτές. Οι στάνταρ ειδικότητες μετακινούνται, ξέρει ο κόσμος εκεί που πάμε, γιατί είναι, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 130 αποστολές τα 30 χρόνια, έχουμε εξετάσει 130.000 κόσμο και έχουμε κάνει γύρω στις 160.000 εξετάσεις. Το κόστος αυτών των εξετάσεων, το οποίο θα ήταν για τη μετακίνηση να δει την υγεία του κόσμου στα κέντρα, είτε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Ρόδο, περίπου γύρω στα 460 εκατομμύρια ευρώ, διότι ο ένας ασθενής δεν μετακινείται από τα νησιά, από κρατικά νησιά μόνος που μετακινείται με ένα με δύο άτομα, διαμονή, εξετάσεις σε ιδιωτικά, κυρίως κέντρα, διότι δεν βρίσκουν στα δημόσια νοσοκομεία τα ραντεβού τους, όπως γίνεται εδώ, δεν βρίσκουμε εμείς να πάμε στα δημόσια νοσοκομεία. Και επίσης τα έξοδα μετακίνησης και τροφοκατοικίας των γιατρών εκεί που πάμε, συντήρησης δηλαδή της ομάδας, καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης των γιατρών με τα μέσα, με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν περίπου στο 1,5 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο τα 30 χρόνια ευρώ αυτή τη στιγμή. 1,5 εκατομμύριο. Βάλτε 460 εκατομμύρια που θα κόστησε η μετακινήση όλων αυτών των ακριτών, να δείτε το κοινωνικό όφελος όλα αυτά τα χρόνια. Το κέρδος της κοινωνίας και πόσο απαξίωση έχουμε δεχτεί από όλους, από τα υπουργεία, από τις κυβερνήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα.
6: Έχετε κύριε Βελιβασάκη, ξέρετε, επειδή έχει καθίσει λίγο στο λαρύγγι, αν θέλετε, αυτό που μου είπατε πριν από λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητή μονάδα της περιφέρειας, το μαστογράφο, έχουν κινηθεί ενδεχόμενα διαδικασίες είτε από την περιφέρεια είτε με κάποιο άλλο τρόπο από εσάς, έτσι ώστε να υπάρχει άδεια και ο μαστογράφος να μπορεί να βγαίνει και να πηγαίνει στα νησιά μετά από αυτά τα προσκόμματα τα οποία βρίσκουν?
7: Όχι, δεν έχει κινηθεί ακόμα κάποια ενέργεια, γιατί ο μαστογράφος αυτός είναι καθ' αυτό, γιατί έχει πάρει άδεια γιατί κινείται στην Κρήτη και να κάνει πρόληψη. Η διάθεσή μας και το όνειρό μου, εμένα προσωπικά, τόσα χρόνια είναι να βρούμε σπόνσορα ή σπόνσορες για να αγοράσουμε ένα δικό μας μαστογράφο και να κινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία θέλουν, για να μπορούμε να μετακινούμαστε στα νησιά και να κάνουμε πρόληψη. Σώζοντας μια ζωή κερδίζεις εκατομμύρια ευρώ.
6: Δεν έχονται να πω, με αφήνετε άφωνη με το τι σημαίνει πρόληψη σε αυτή τη χώρα και πώς την αντιλαμβάνονται εκείνοι οι οποίοι κάθονται στις καρέκλες της Αθήνας, τίποτα άλλο. Απόψε στις 8 στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Σινέα Αστόρια, αυτή η εκδήλωση για τα 30 χρόνια εθελοντικής προσφοράς των γιατρών του Αιγαίου θα συνοδεύεται επίσης από μουσική εκδήλωση. Εκτός από τις ομιλίες είναι ο κύριος Αντώνης Βελιβασάκης, αρχαιολόγος. Είσαστε?
7: Όχι, λάθος. Αντώνης Βασιλάκης, αρχαιολόγος, εγώ είμαι ο Μανώης ο Βελιβασάκης.
6: Ναι, εγώ το έκανα
7: λάθος. Θα μιλήσουμε εμείς οι δυο. Ο ένας θα μιλήσει, ο κύριος Βασιλάκης, ο γνωστός αρχαιολόγος, έγκριτος αρχαιολόγος, θα μιλήσει για την επεκτατησιμότητα των μηνοητών στο Αιγαίο, στα νησιά του Αιγαίου, και εμείς την επεκτατικότητα των γιατρών του Αιγαίου, την ειρηνική και την ιατρική επεκτατικότητα στα νησιά του Αιγαίου και τα κρατικά νησιά μας. Επίσης το μουσικό σχήμα θα συνοδεύεται από τρία άτομα, τα οποία είναι θαυμαστά, και η συναυλία την οποία θα δώσουν θα είναι σημαντική και ωραία για να διασκεδάσει ο κόσμος και να μας θυμίσει την ύπαρξη του εθελοντισμού και της προσφοράς μας μέσα από ποίηματα του Οδυσσέα Λύτη, του Ρίτσου και τη μουσική Χατζηδάκη και Θοδωράκη.
6: Γιατροί του Αιγαίου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, συνεχίστε, μην το βάλετε κάτω.
7: Έχουμε ψυχή, έχουμε καρδιά, έχουμε απογοητεύσεις, αλλά οι απογοητεύσεις ευτυχώς είναι προσωρινές. Εμείς δεν κάτσαμε και δεν αράξαμε στην άκρη, στη στεριά. Θέλουμε να ταξιδεύουμε, θέλουμε να βοηθάμε, και όσο ζούμε θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο.
6: Να δείτε που θα έρθω σε μια αποστολή μαζί σας. Σας το λέω από τώρα και σας το λέω δημόσια.
7: Και απόψε να έρθετε στην εκδήλωση.
6: Εκεί θα είμαι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα σας. Εγώ και εσάς και τους ακροατές.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Δουλειάκη.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί, σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εναθήνες.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
13: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γεύσεων.
14: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
15: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
14: 23 και 24 Μαΐου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επίσκεψη του Donald Trump στην Κίνα, να δούμε λίγο τις ισορροπίες, να καταλάβουμε ποιος επικρατεί, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Έχουμε νέο σκάνδαλο εκεί και δυστυχώς πολλά θέματα και για τη χώρα μας, για να τα δούμε σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλοι και όλοι καλά, όλες και όλες, και όλοι και όλοι, και όλες και όλες. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, είμαστε εδώ την 11η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού, κρατιόμαστε ακόμα όρθιοι όσο αντέχουμε. Είναι μια τρομερή εμπειρία αυτή για μένα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το οποίο γίνεται μέχρι μέσα Ιουλίου, που θα ξέρουμε αν θα μείνει το κανάλι ή όχι, και ότι συνεχίζω να μην τρέχει τίποτα, είναι έτσι ένα κάτι περίεργο, θα λέγα, κάτι μοναδικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα στη ζωή είναι, όλα είναι μια εμπειρία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για τα δύο κοριτσάκια αυτά, τα 17χρονα, τα οποία το ένα μάλιστα έχασε και τη ζωή του, που έπεσαν από την ταράτσα στον έκτο όροφο, εδώ στην Αθήνα. Δεν έχω λόγια για την, τι αντιμετώπιζαν τα παιδιά αυτά, κατάθλιψη, ψυχολογικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω το δεύτερο κοριτσάκι, το οποίο χαροπαλεύει να επιζήσει αυτής της εμπειρίας, αυτής της απόφασης που πήρανε, η οποία προφανώς απόφαση δεν είμαι αρμόδιος ψυχολογικά να το εξηγήσω, αλλά καταλαβαίνω πως το βάρος το οποίο νιώθουν από διάφορα πράγματα στη ζωή τους, το τι έχουμε, πώς έχουμε κάνει αυτή τη χώρα, αυτή την κοινωνία, με τεράστιες ευθύνες για όλους εμάς που, αν θέλετε, είτε συνδιαμορφώνουμε αυτή την κοινωνία, είτε επιτρέπουμε τα χάλια των χάλιων, των μπαχαλάκιδων, οι οποίοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για τις ζωές μας και για τις ζωές αυτών των νέων παιδιών. Θέλω ένα μικρό σχόλιο να πω. Καταρχάς, καλή δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες, δεν υπάρχουν λόγια. Ένα μικρό σχόλιο, επειδή αναφέρθηκαν στις Πανελλήνιες, φοβόντουσαν τα παιδιά για τις Πανελλήνιες, πόσο καταστροφικό, θα έλεγα διεστραμμένο αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε με τις Πανελλήνιες. Πραγματικά δεν ξέρω, πείτε μου, δεν θέλω να ψάξω, δεν μπόρεσα να. Αν ξέρετε ποιος είναι αυτός, πια. Να μην πω τι φάτσα το ξεκίνησε, φαντάζεστε τι πολιτικά αντικυγλιόφατσα, ποιος γκρούεζας ξεκίνησε αυτό το σύστημα στη χώρα μας. Το καταστροφικό σύστημα, όπου πας σε μια Πανελλήνια διαδικασία και ό,τι γράψεις κρίνεσαι δηλαδή για όλη σου τη ζωή από μια εξεταστική περίοδο που μπορεί να έχεις ψυχολογικά, μπορεί να είσαι ρηγμένος, μπορεί να έχεις μια ερωτική απογοήτευση σε αυτά τα ευαίσθητα χρόνια, τα εφηβικά.

τάσεις της σχολής που θέλεις, πας να δώσεις και σου βάζουν, σου λένε γράψεις το μηχανογραφικό χωρίς να ξέρεις τις βάσεις που θα περάσεις και πας τυφλά, συντήκη και λογικά ζαριά. Ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις, θα περάσεις ή δεν θα περάσεις τη σχολή που θέλεις. Ένα εγκληματικό σύστημα που σκοτώνει και ολεκτικά. Λοιπόν, στην Ιταλία τα παιδιά διαλέγουν, θες για παράδειγμα να γίνεις αρχιτέκτονας, προτιμάς το τελευταίο έτος, παίρνεις μαθήματα συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική και πας στην πραγματικότητα και δίνεις αυτό που λέμε κατατακτήρια στην Ελλάδα. Δηλαδή, το οποίο είναι μια βλακεία και μισή. Κατακτήρια στην Ελλάδα τι είναι? Όταν πάρεις ένα πτυχίο, πας μετά σε μια άλλη σχολή και δίνεις κάποια μαθήματα της σχολής. Αφού όμως έχει περάσει μια σχολή που μπαμί σου άρεσε, μια βλακεία, ας πούμε, πας και στη σχολή που θέλεις μετά από 4 χρόνια. Έχεις χάσει 4 χρόνια. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, αιώνιοι φοιτητές, αιώνια μένουν στις μανάδες κτλ. Γιατί έχουμε αυτά τα σάπια συστήματα. Σάπιων κομμάτων, πασοκονουδολεχρητό συστήματα. Στην Ιταλία λοιπόν διαλέγεις, θες να είσαι αρχιτέκτονας, πας, ετοιμάζεσαι, δίνεις γενικής παιδείας, αλλά δίνεις και τα μαθήματα της σχολής που θέλεις. Και ανάλογα με το πώς θα τα πας, δεν έχει κόπικες κτλ. Ανάλογα με το πώς θα τα πας, θα πας. Θα επιλέξεις που θα πας κοντά στην πόλη σου. Αν δεν τα κατάφερες, θα πας πιο μακριά, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν ελλείψεις. Αν δεν περάσεις στην αρχιτεκτονική, δεν πέρασες. Και θα πρέπει να ξαναδώσεις πάλι για αυτό το οποίο θες να γίνεις. Αλλά έχει πολύ αξία αυτό. Να χτυπήσω την πόρτα της σχολής που θέλω να μπω. Και θα μου πεις, μα καλά, αν είναι έτσι, όλοι θα πηγαίνουν στα επαγγέλματα που είναι πιο, ας πούμε, δεν ξέρω, προσοδοφόρα. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Δείτε πώς εργάζονται οι δικηγόροι, ειδικά στην Αθήνα, στο Κολωνάκι. Είναι κατόπος, είναι μεγαλοδικηγόροι και τους έχουν σαν σκλάβους και ολοκληρωτικά σαν ήλωτες. Να δουλεύουν το πρωί μέχρι το βράδυ για 5 δεκάρες. Δεν είναι τόσο ιδεατά τα πράγματα στην πραγματικότητα. Άρα η αγορά ίδια θα δημιουργούσε. Θα ήξερε καταρχάς ο άλλος ότι είναι μεγαλύτερος ανταγωνισμός να πάει να γίνει αρχιτέκτονας και θα πήγαινε σε κάποια άλλη σχολή. Και να σου πω και κάτι. Σχολές τύπου φουφούτο. Σπουδάζουμε, δεν ξέρω τι, να γίνουμε φούφουτοι, δεν ξέρω τι, φεμινιστικές σπουδές της αφροαμερικανικής κοινότητας, Αστόρια, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Προφανώς δεν θα πάει κανένας. Και θα πληρώνουμε και κάτι σάχλες και κάτι σαλταρισμένες που κάνουν και τα μαθήματα αυτά και θα πληρώνουμε και εμείς από την τσέπη μας στα δημόσια πανεπιστήμια. Ξαναλέω, δείτε το θέμα το ιταλικό και θα επανέλθω αν το κρίνουμε όλοι μαζί χρήσιμο. Λοιπόν, μια και είπα γι' αυτό, να πω και το άλλο το οποίο είδα στην Αμερική αντίστοιχα για τα παιδάκια, γιατί αυτή η δαιμονόησα, η Κάρολιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ, δεν ξέρω ότι υπάρχει χειρότερο, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο ως εκπρόσωπος τύπου του Κούλι ή δαιμονόησα, πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια. Νομίζω ότι, μπορεί, αν δείτε και τις φάτσες εδώ, μπορεί. Τέλος πάντων, γέννησε το δεύτερο παιδί της, να τη ζήσει, να είναι υγιές το παιδάκι. Της έγραψε από κάτω στα σχόλια, γιατί έσπευσε να μπει σαν μαϊντανός που είναι, να το διαφημίσει, γιατί είναι αισχροί οι Αμερικανοί, να διαφημίσει το παιδί της στο Instagram, το νεογέννητο. Φανταστείτε το επίπεδο ανθρώπου. Δηλαδή, επίπεδο πεζοδρομίου κυριολεκτικά. Στο χαντάκι τέτοιου τύπου άτομο. Έσπευσε λοιπόν η πρεσβεία του Ιράν στην Αρμενία. Χρησιμοποιούν οι Ιρανοί διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν η πρεσβεία του Ιράν στην Αρμενία, τι έγραψε από κάτω, σχολίασε και είπε ότι συγχαρητήρια, τα παιδιά είναι αξιαγάπητα και αθώα. Αυτά τα 168 παιδάκια τα οποία το αφεντικό σου δολοφόνησε στο σχολείο στη Μινάμπ και εσύ το νομιμοποίησες, ήταν και αυτά παιδάκια. Κάθε φορά που θα φυλάς το παιδί σου, το μωρό σου, να σκέφτεσαι τις μανούλες αυτών των παιδιών. Και την ξετίναξε την δαιμονόησα, την βρωμιάρο. Την ξετίναξε, να θυμίσω ότι όταν σκότωσαν τα κοριτσάκια στο Μινάμπ, έσπευσε εδώ η δαιμονόησα. Το κάθε κατακάθι θέλει να κάνει και οικογένεια. Το κάθε σκουπίδι της ανθρωπότητας. Έσπευσε να πει ότι εμείς δεν στοχοποιούμε. Ο Αμερικανικός στρατός είναι άγιος, είναι ηθικός, δεν στοχοποιεί παιδιά όπως κάνει το καθεστώς της Τεχεράνης. Αφού δολοφόνησαν 168 κοριτσάκια. Λοιπόν, ωραία. Όχι και τόσο ωραία. Θέλω να κάνω και ένα μικρό σχόλιο γιατί με ρωτάτε για την Τουρκία. Διότι πράγματι υπήρχε ένα δημοσίευμα στη Μιλγέτ, την τουρκική, όπου έλεγαν ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο όπου ουσιαστικά εκεί θα ενσωματώσουν όλα αυτά περί γαλάζιας πατρίδας, θα κάνουν νόμο του κράτους και τι μπορεί να κάνει η Τουρκία, να θεσπίσει ζώνες, θαλάσσες κτλ. Και πράγματι αυτό επιβεβαιώνεται, όντως υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να εισέλθει στην τουρκική βουλή. Θέλω να πω εδώ, να ξεχωρίσω δύο πράγματα από αυτό το νομοσχέδιο, μπορεί να έχετε ακούσει και αλλού σχετικά. Το πρώτο είναι ότι πέρα από την υφαλοκρηπή δεν αναγνωρίζουν ΑΟΣ, γιατί προφανώς δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, είναι πειρατικό κράτος η Τουρκία, και δεν αναγνωρίζουν και επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Μόνο στα 6, και 12 βέβαια έχουν στον εύξενο πόντο, γιατί δεν τους

δυσκολεύει, γιατί θα χάσουν τον έλεγχο του Αιγαίου και ουσιαστικά το επιβάλλουν επειδή εδώ έχουμε προδοτό τα κουνοσπάστες. Σχετικά έχω κάνει και ένα βίντεο στο χθεσινό, ένα βίντεο χθες στο αγγλόφωνο κανάλι, όπου έχει μεγάλη αξία και να το δείτε για να βοηθήσετε το κανάλι και να το κοινοποιήσετε για να ακουστεί να το πιάσουν και άλλοι τυχαία από όλο τον πλανήτη, όπου ταχώνω στα τουρκομόγκολα. Έχει αξία να κοινοποιήσετε το χθεσινό βίντεο. Και ένα απλό μου αρέσει να κάνετε, το YouTube θα το δείξει και σε άλλους. Λοιπόν, αυτό, δύο πράγματα κρατάω από αυτό το νομοσχέδιο. Πρώτον, ότι φτιάχνουν έναν νέο, μια νέα ζώνη δική τους, αυθαίρετη. Ακούστε εδώ, μπορεί, λέει, ο εκάστοτε πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ισλαμφάσιστας Ορντογάν που είναι τώρα, ο, ξέρω, στο μέλλον εθνοφασίστας που είναι ο Ιμάμογλου, να χαρακτηρίσει μονομερώς περιοχές ως ειδικής θαλάσσιας κατάστασης. Ακόμα δηλαδή και σε περιοχές που δεν τις έχουν ορίσει τώρα, θα μπορούν στο μέλλον να τις δεσμεύουν για θέματα, λέει, περιβαλλοντικά, ερευνητικά, αλληλείας, και θα πρέπει να παίρνουμε την άδεια της Άγκυρας, τρίτα κράτη, άρα και εμείς, για τέτοιου τύπου εμπορικές και ερευνητικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές. Σε αυτές τις ζώνες, ξαναλέω, ειδικής θαλάσσιας κατάστασης, οι οποίες είναι αυθαίρετες και δεν περιγράφονται τώρα. Μπορεί οπότε γουστάρει ο πρώτος να πει: α, εκεί ξαφνικά είναι για σήμερα, για την περίοδο αυτή είναι ειδική θαλάσσια ζώνη, και να τη δεσμεύει. Μιλάμε για. Έχουν αποθραστεί εντελώς. Υποτίθεται ότι απαλούν στα θαλάσσια πάρκα. Τα πέντε θαλάσσια πάρκα ήταν μια τρύπα στο νερό, μια τρύπα του Ραγιά που έχει σπάσει μέσα από την πολύγωνη εκκλησία και από τις πολλές επικύψεις. Και ήταν θαλάσσια πάρκα εντός των χωρικών μας υδάτων. Δεν είναι απάντηση αυτό. Απάντηση στον γκριζάρισμα του Αιγαίου του Ραγιά είναι να μας διεκδικήσουν όλο το Αιγαίο. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να κρατήσετε, κράτησα μάλλον εγώ και θέλω να σας το πω, είναι ότι μιλάνε για γκρίζες ζώνες και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θα το ορίσουν, λέει, σαφέστα το σχέδιο νόμου. Τι σημαίνει το νομικό καθεστώς νησιών, νησίδων και των βράχων που αναφέρονται ως γκρίζες ζώνες, οι οποίες, λέει, κατά καιρούς προκαλούν ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Θα επανέλθουν σε αυτό το θέμα, μείζον θέμα, κίνδυνος θάνατος. Ο ορισμός και το καθεστώς αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της Γαλλίας Πατρίδας, σε αυτό το νόμο δηλαδή. Επανερχόμαστε δηλαδή στα τεράστια αυτά ζητήματα, εδώ, στον ντόμινο των υποχώρησεων στο Αιγαίο, σε αυτή τη βίβλο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω, δηλαδή, το μέγεθος του βιβλίου, ένα βιβλίο 4 χρόνια για να το γράψω, να ξέρετε. Είναι το αποτέλεσμα της συντακτορικής μου διατριβής. Θα δείτε εκτενώς, εδώ για παράδειγμα, βλέπετε, έχω τα νησάκια, τα ίμια, Καρντάκταλ είναι Τούρκοι, οι δυνάμεις που υπήρχαν αναλυτικά με χάρτες, τα δεδομένα εδώ, γραφήματα, για να καταλάβετε τι ισχύει και με τις γκρίζες ζώνες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην περιοχή. Να πω μάλλον, να μια καλή πάσα, να πω και ένα ακόμα, έτσι μικρό, επιτρέψτε μου. Επειδή είδα τους Ουκρανούς, το βάλαμε στο γεωπολιτικό, στο γεωπολιτικό, geopolitico.gr, ότι είπαν οι Ουκρανοί πως δεν ήταν δικό μας τελικά το. Δεν ξέρουμε, λέει, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή με την μαγκούρα. Μαγκούρα στο κεφάλι του δένδια, στο θόλο πάνω. Δεν ξέρουμε, λέει, τι έγινε και μπορούμε να συνεργαστούμε, να σας βοηθήσουμε να μάθετε τι έγινε. Εννοούν να το πάρουν και να το επιστρέψουμε ουσιαστικά και να χάσουμε και την ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε. Τέλος πάντων, μιλάμε για απίστευτα ξεφτιλίκια εδώ. Το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτές είναι απαράδεκτες. Είναι τρισάθλιες να λένε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων κτλ. Γκριζάρουν και την περιοχή του Ιωνίου με αυτές τις δηλώσεις. Είναι εγκληματικού επίπεδου και τύπου δηλώσεις από το δένδια, άκρος επικίνδυνος και φθείρει τον ελληνισμό μόνο το ότι υπάρχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Λοιπόν, θέλω, αφού το έχουμε καλύψει αρκετά, θέλω να δείτε αυτή την εικόνα εδώ. Εδώ βλέπετε μια ιαπωνική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει πλέον ντρόουν από χαρτόνι, για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει. Στο ελάχιστο δυνατό κόστος αυτών των drone, των καμικάζι drone. Η λέξη καμικάζι ξεκίνησε από τους Ιάπωνες αεροπόρους, οι οποίοι έριχναν τα πλοία τους πάνω στα. Συγγνώμη, τα αεροσκάφη τους πάνω στα πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το λεγόμενο χαρακίρι, ουσιαστικά αυτοκτονία, για να μην χάσουν την τιμή τους. Χρησιμοποιούσαν το ίδιο, ακόμα και όταν ξέμεναν από πυράβλους, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τους τα αεροσκάφη και τη ζωή τους την ίδια ως όπλο. Εδώ λοιπόν, μια νέα έκδοχη. Πρόκειται για την εταιρεία Air Kamui, η οποία έχουν φτιάξει, λέει εδώ, αυτά τα σχεδόν τσάμπα drone, σχεδόν $2,000 το καθένα. Δηλαδή, μιλάμε σχεδόν το 1/10 της τιμής του πιο φτηνού Shahid, τα οποία χρησιμοποιούν οι Ρώσοι και οι Ιρανοί. Μεγάλη κίνηση αυτή, μαγιά θα έλεγα. Η Ελλάδα ανύπαρκτη στο χάρτη, ξαναλέω γιατί θέλουν να αγοράζουν από το εξωτερικό για να παίρνουν προμήθειες, δηλαδή διαφθορά, να μπουκώνουν τα βρωμοστόματα, οι σαπιοφάρες της Νουδού και όχι μόνο, και όσων άλλων προηγήθηκαν.
Εδώ λέει ότι μέσα σε 10 λεπτά μπορούμε να βάλουμε σε ένα κοντέινερ 500 cardboard τέτοια, το ένα πάνω στο άλλο, και, δηλαδή σκληρό χαρτόνι, και είναι μια μεγάλη, μια τεράστια αυτή εξέλιξη εδώ. Μπορεί να φέρει με να ταξιδέψει, λέει αυτό, σε 50 μίλια, δηλαδή σχεδόν 75 χιλιόμετρα ας πούμε, και να έχει αυτή τον κορεσμό να πάνε σε Σμήνος και να κατανικήσουν τις 80 χιλιόμετρα, να κατανικήσουν τις άμυνες, τις αεράμυνες κάποιου κράτους. Ενδιαφέρον νομίζω. Λοιπόν, να δούμε λίγο ίσως και δύο λόγια για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή και να πάμε στο μεγάλο θέμα που είναι το Κίνα-Αμερική, γιατί έχω πολλά να πω. Λοιπόν, για να δούμε. Είπαμε ότι το Πακιστάν, από ό,τι φαίνεται, βοήθησε τους Ιρανούς, τους έχει δώσει κάποια αεροδρόμια να χρησιμοποιήσουν για να προστατέψουν τα αεροσκάφη τους, κάποια S-130 τα οποία έχουν επιβιώσει τα Ιρανικά, βρήκανε άσυλο όπως φαίνεται στο Πακιστάν, και αυτό έχει προκαλέσει ένα διπλωματικό, θα έλεγα, πρόβλημα μεταξύ Ουάσιγκτον και Ισλαμαμπάντ, διότι υποτίθεται το Πακιστάν είναι ανεξάρτητη δύναμη, διαμεσολαβητής μάλλον. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται στηρίζει τους Ιρανούς, οι Ιρανοί έχουν πολιτικό κεφάλαιο στην περιοχή αρκετό, το βλέπετε, και σαν το αντίδωρο εδώ ήταν, τους επέτρεψαν τους Πακιστανούς να φύγει ένα φορτίο που είχαν δικό τους LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, καταριανό βέβαια πλοίο, να φύγει από το Ορμούς για να πάει στα εργοστάσια των Πακιστανών. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια εξαγωγή. Επίσης, διαβάσαμε προχθές ότι χτύπησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μανία κατά των Ιρανών μεσούσης της διένεξης, και μάλιστα χτύπησαν και ένα δηληστήριο και ένα σταθμό αφαλάτωσης. Και τώρα μαθαίνουμε ότι και η Σαουδική Αραβία και αυτή χτύπησε. Και αυτή χτύπησε. Και το είχε πει ο Τραμπ ότι είναι δίπλα μας, πολεμάνε μαζί μας τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Τελικά χτύπησε και η Σαουδική Αραβία. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η ισορροπία στην περιοχή. Βέβαια, είναι διαφορετική η επίθεση της Σαουδικής Αραβίας με την επίθεση των Εμιράτων. Η Σαουδική Αραβία χτύπησε περιορισμένα για να ανακάμψει την αποτρεπτική της ισχύ, ενώ το Abu Dhabi χτύπησε σε συνδυασμό με τους Εβραίους για να προκαλέσει ουσιαστικό πρόβλημα, και θέλει και παραπάνω, θέλει να κλιμακώσει περαιτέρω ο Εμιρατιανός. Δεν ξέρω αν θα του βγει, δεν ξέρω τι νομίζει θα καταφέρει, μάλλον θα καταφέρει να πληγώσει τη χώρα του περαιτέρω. Γιατί? Διότι όπως είπαμε, οι Ιρανοί έχουν ανακάμψει πλήρως το πυραυλικό τους πρόγραμμα. Η ίδια η CIA ομολόγησε ότι το 70-75% των πυράβλων και των εκτοξευτών πυράβλων των Ιρανών το έχουν ανακάμψει, το έχουν ανακτήσει. Το 90% και πάνω των υπόγειων εγκαταστάσεών τους πλέον πάλι και αυτό το έχουν ανακτήσει. Και τώρα μαθαίνουμε από μια νέα έκθεση η οποία διέρευσε στο New York Times ότι οι Ιρανοί έχουν ξαναφτιάξει τις εγκαταστάσεις τους. Τις 30 από τις 33 εγκαταστάσεις τους κοντά στο στενό του Ορμούς τις έχουν επιδιορθώσει όλες. Όλες. Πρόκειται για μια νέα έκθεση των υπηρεσιών ασφαλείας, των υπηρεσιών πληροφοριών των Αμερικανών, οι οποίοι δώσαν αυτή την ενημέρωση σε βουλευτές και γερουσιαστές. Από κάποιον εκεί κάποιος το διέρευσε, βουλευτής γερουσιαστής στους New York Times. Άρα, από τις 33 εγκαταστάσεις που είχαν και ήλεγχαν το στενό του Ορμούς, οι Ιρανοί επιδιόρθωσαν τους 30 από τους 33. Διατηρούν πλήρως ανέπαφο το σύστημα, το πλέγμα που έχουν, και από εκεί μπορούν με εξέδρες, με κινούμενα μέσα να χτυπήσουν οποιονδήποτε τολμήσει να παραβιάσει τα δικά τους φυρμάνια. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή, και ουσιαστικά για ακόμη μια φορά φαίνεται πόσο τρύπιοι και ανίκανοι είναι οι Αμερικανοί απέναντι, πώς πραγματικά έχει εδώ αλωθεί. Ο Τραμπ τον έχουν πάρει φαλάγγι, δεν έχει καμία αξιοπιστία στα μάτια κανενός νομίζω πλέον, πόσο μάλλον των Κινέζων, όπου εμφανίζεται σαν γατί, εμφανίστηκε μάλλον σήμερα. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, σήμερα φτάνει το βίντεό μας, πολύ πιθανό να βγει και στην ώρα του σήμερα, λίγο μετά τις 6. Θα βάλω στις 6 ένα από αυτά τα ωραία τα βιντεάκια τα οποία κάνουν τα παιδιά εξίως πολίτες, που είναι μια ομάδα την οποία είμαι και εγώ μέλος, βοηθάμε όλοι μαζί για να ακουστεί το θέμα το πολιτιακό, της δημοκρατίας, και μετά από αυτό λίγο κατά τις 6.30 θα παίξει το βίντεο μας. Αυτό ελπίζω να πάνε καλά. Άρα θα είναι ήδη ο Τραμπ στην Κίνα. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα τι θα έχει πει, τι θα πει, τι θα πούνε. Θα το αναλύσουμε πιθανότητα αύριο. Εδώ λοιπόν τριήμερη είναι αυτή η συνάντηση και είναι το πρώτο ταξίδι ενός Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017.
Τότε ήταν πάλι ο Τραμπ ο οποίος πήγε στην πρώτη θητεία του, τις πρώτες μέρες πήγε στην Κίνα. Από τότε λοιπόν δεν πήγε ο Biden. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν υπήρχε. Αν υπήρξε ποτέ Biden σαν πρόεδρος, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, να πούμε λίγο δύο λόγια εδώ. Πως ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της Ταϊβάν, προφανώς για τις δύο χώρες. Η Αμερική έχει κόψει τους δεσμούς με την Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες επί Ρίγκαν. Παράλληλα όμως υπάρχει το νομοσχέδιο της περισχέσεων με την Ταϊβάν του 1979, το αμερικανικό, όπου δεσμεύει το Κογκρέσο, την εκάστοτε διακυβέρνηση στο Λευκό Οίκο, να υποστηρίζει την αυτοδιακυβέρνηση και την ασφάλεια της Ταϊβάν και τη δημοκρατία της κτλ. Άρα δεσμεύονται να βοηθούν, παρόλο που αναγνωρίζουν μόνο την Κίνα. Και δεν μπορείς να αναγνωρίσεις κανέναν άλλον, γιατί η Κίνα έχει πει ότι όποιος αναγνωρίζει την Ταϊβάν δεν θα έχουμε μαζί του διπλωματικές σχέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το νόμο, οι Αμερικανοί στηρίζουν οικονομικά την Ταϊβάν, αν και αναγνωρίζουν μόνο την Κίνα. Τους έχουν δώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα και βέβαια και σε στρατιωτική εκπαίδευση, σε ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί συλλέγουν από εκεί και τα δίνουν στους Αμερικανούς. Οι Κινέζοι θεωρούν αυτού του τύπου τη δραστηριότητα ως παρεμβολές και παραβίαση στις ιστορικές του υποθέσεις του Πεκίνου. Υπάρχει μια η πολιτική αυτή, το δόγμα το αμερικανικό της δημιουργικής ασάφειας, το χαρακτηρίζει όσον αφορά την Ταϊβάν. Δηλαδή τι λένε οι Αμερικανοί, αναγνωρίζουμε όχι ότι η Ταϊβάν είναι κομμάτι της Κίνας, αναγνωρίζουμε ότι η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως κομμάτι της περιοχής τους, χωρίς να εκφράζουν οι Αμερικανοί αν συμφωνούν τη δική τους θέση, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό. Επίσης στη δημιουργική ασάφεια έγκυται και το κομμάτι το ότι δεν απαντούν τι θα γίνει, τι θα κάνουν εάν οι Κινέζοι εισβάλλουν στην Κίνα, στην Ταϊβάν, συγγνώμη, τι θα γίνει από την πλευρά των Αμερικανών. Θα βοηθήσουν, δεν θα βοηθήσουν, και αυτή είναι μια δημιουργική ασάφεια, δεν απαντούν ποτέ. Υπάρχει το 2027, το οποίο είναι στην πραγματικότητα το πλαίσιο που έχει μπει από τον πρόεδρο Σι μέχρι το 2027, έχει ζητήσει. Έχει δώσει εντολές στο στρατό να είναι έτοιμοι να καταλάβουν τη χώρα. Και ξαναλέω, θα είναι εδώ 100 χρόνια από την ίδρυση του People's Republic εδώ. Άρα θα έχουν το συμβολικό, ας πούμε, κομμάτι. Και ξαναλέω, People's Liberation Army, του στρατού τους, θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι το 27, άρα ή το 27 εικάζω, να καταλάβουν το νησάκι. Θα γίνει στην θητεία του Τραμπ, παρόλο που δεν το θέλει ο Τραμπ να αντιμετωπίσει, θα αντιμετωπίσει, θα τη φάει την λυπητερή. Γιατί έλεγε σαν γλίτσας που είναι ότι εγώ ποτέ δεν θα τολμούσε να εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία αν ήμουν εγώ. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα που είσαι εσύ, αν θα το θεωρήσει και πολύ πιο εύκολο ο Κινέζος να εισβάλλει. Γενικότερα ο Τραμπ έχει έτσι μια έφεση σε όσο πιο ισχυρούς και αυταρχικούς ηγέτες που δεν εκλέγονται, που είναι εκεί εσαΐδα. Τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κίνα δεν είναι κανένα δημοκρατικό, καταλαβαίνετε. Η Λαϊκή Δημοκρατία στην Κίνα, ενώ η δημοκρατία είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική. Είναι ολιγαρχία, όπως καταλαβαίνετε. Ένα κόμμα αποφασίζει και βγάζουν ένα δικτάτορα πάνω, όπως και στη χώρα μας. Άρα του αρέσει ωστόσο αυτό το ότι δεν γίνονται εκλογές και να αποφασίζει, διατάζει κάποιος για δεκαετίες και εξευμενίζει διαχρονικά τους Κινέζους, ιδίως τον Σι. Ο υπουργός εξωτερικών της Κίνας, ο Wang Yi, τάψαλε στον Μάρκο Ρούμπιο, τον ναρκοτραφικάντε υπουργό εξωτερικών της Αμερικής, τον Λατινο Χαφιέ του Τραμπ. Του είπε ότι για μας θα μιλήσουμε για το θέμα της Ταϊβάν. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις σχέσεις Κίνας και Αμερικής, σύμφωνα, ξαναλέω, με τον υπουργό εξωτερικών της Κίνας. Να πω επίσης ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει εγκρίνει ήδη επί Biden ένα πακέτο όπλων 14 δισεκατομμυρίων, μάλλον φέτος το ενέκρινε, για τον Ταϊβάν, αλλά εκκρεμεί το πράσινο φως η έγκριση του Τράμπα. Και είναι πιθανό να ασκήσει πίεση ο Σι να του ζητήσει ουσιαστικά να είτε να μην δώσει το πράσινο φως, είτε να μειώσει το βαθμό των όπλων που θα δώσουν στις πωλήσεις, δηλαδή θα κάνουν όπλων στην Ταϊβάν. Θα ήταν μεγάλη νίκη αυτή για τον Σι, είτε να μην δοθούν οι πωλήσεις αυτές, να μην εγκριθούν από τον Λευκό Οίκο, είτε να παγώσουν, να περιοριστούν. Νομίζω ωστόσο, καθώς θέτουμε λίγο την κουβέντα για να καταλάβουμε πώς πάει ο Αμερικανός εκεί, σχεδόν ηκέτης θα έλεγα, δεν είναι συνάντηση επίσης ώρης, και το βλέπω αυτό και από Αμερικανούς και από Κινέζους διπλωμάτες και αναλυτές, ότι ενώ στην αρχή οι Κινέζοι είχαν μια προσέγγιση επίσης ώρης, τώρα είναι ενδυναμωμένοι, νιώθουν ότι έχουν το πάνω χέρι και το έχουν. Λοιπόν, ιδίως επί Τραμπ που είναι τρίπιος.
και τους έχουν, είδαν την πλόφα του και με τους δασμούς και από τότε αποδυναμώθηκε ο Τράμπας. Λοιπόν, να σας πω μια ακόμα μπλόφα. Τον προηγούμενο μήνα, ο Σκοτ Μπέσεντ, ένας άνθρωπος του βαθέως κράτους της ΣΥΠΑ, πλήρως διεφθαρμένος, πλήρως δαιμονοκαπιταλιστής, αποφάσισαν να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα με νέες κυρώσεις, στοχοποιώντας συγκεκριμένα κινέζικες εταιρείες, δηλαδή δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς το Ιράν νίκησε τους Αμερικανούς στο στενό του Ορμούς, τους ξεφτύλισε. Και άρα λέει δεν θα δίνετε εσείς λεφτά και όπλα. Δίνανε και όπλα. Δίνανε και καθώς ήταν ανοιχτό στενό πριν ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αμερικανούς, οι Κινέζοι στέλνανε και εξαρτήματα αυτά για ντρόν και πυράβλους στους Ιρανούς. Και τι έκανε η Κίνα, για πρώτη φορά μεγάλη τεράστια εξέλιξη, έβγαλε ασφαλιστικά μέτρα και είπε στις εταιρείες της μην τυχόν και ακολουθήστε αυτές τις κυρώσεις. Δηλαδή εξαφάνισε την Αμερική από τον παγκόσμιο χάρτη η Κίνα. Δεν λογαριάζουμε. Είναι τεράστια αυτή η κίνηση και πραγματικά ελπίζω να επικρατήσει, να τους ξεδοντιάσουν τους Αμερικανούς, να μην έχει δυνατότητα ποτέ ξανά οι άλλες συγκόμενες που έχουμε στις Βρυξέλλες ή αυτοί εδώ, τα πλάσματα του Βάλτου στην Ουάσιγκτον, να μην μπορούν να ασκούν οικονομικό πόλεμο όπου γουστάρουν μονομερώς, χωρίς τα Ηνωμένα Έθνη, σε οποιαδήποτε χώρα δεν είναι αχυράνθρωποι τους. Είναι μεγάλη χαστούκι αυτό, μπουνιά. Μεγάλη μπουνιά είναι από τους Κινέζους για τους Αμερικανούς. Είπαν στις εταιρείες τους, αγνοήστε τα χάπατα τους Αμερικανούς, τους αποιοκυλιάδες, τους Αγγλοσάξονες. Μεγάλη. Και έτσι, αν θέλετε, ήταν και αυτή. Πήγε δηλαδή να βγει από πάνω να ετοιμάσει το έδαφος να πάει ισχυρός και πήγε πάλι με τα τακούνια σπασμένα. Ακόμα χειρότερα με τους δασμούς και εκεί την πάτησε, όπου ό,τι έχει να κάνει με την Κίνα, του έχουν πάρει τα βήματα. Οι Κινέζοι τον κοιτούν από το άλλο γήπεδο πώς προχωράει. Τάπα, κλειστά τα φώτα. Δεν ξέρω αν βλέπει ο Τράμπος που είναι χαμένος τυφλός από τις τάπες που τρώει στην κεφάλα. Με τους δασμούς, τεράστια τάπα. Καταρχάς, το γεγονός ότι προσπάθησε να βάλει δασμούς και τον κλώτησαν πιο δυνατά οι Κινέζοι με τις σπάνιες γεές και είπε έτσι, πάρε τους ίδιους δασμούς και κόβουμε και τις σπάνιες γεές, τις οποίες χρειάζεσαι για την αυτοκίνητο βιομηχανία σου, για την αμυντική βιομηχανία σου. Και έκανε πίσω γονικλησία τύπου Ραγιά. Θυμάσαι το Ραγιά που έκανε τη Κανσασκή στη Μεσούλα να σπάει ο Ραγιά Χανούμ. Έτσι λοιπόν εδώ αντίστοιχα Τραμπ Χανούμ και δεύτερο χαστούκι, δεύτερη μπουνιά από το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Διότι ξέρετε, ουσιαστικά αυτοί οι δασμοί είναι εσωτερικό φόρο. Δηλαδή τι περισσότερε από αυτέ τι περιπτώσει. Οι δασμοί δεν τους πλήρωσε ο Κινέζος παραγωγός, ο κατασκευαστής, τους πλήρωσε είτε ο καταναλωτής ο Αμερικανός, είτε η εταιρεία που εισήγαγε από την. Δηλαδή, μπορώ να φτιάχνω πλαστικά παιχνίδια στην Αμερική, τα παίρνω μάλλον από την Κίνα, τα βελτιώνω κάπως και τα πουλάω στην Αμερικανική αγορά. Δεν τα πλήρωσε ο Κινέζος, όσο πουλούσε, τόσο πουλούσε. Δεν άλλαξε την τιμή. Το δέχθηκε το κόστος στην πραγματικότητα οι εταιρείες εκεί στην Αμερική, οι οποίες χάσαν τα έσοδά τους και τα πήρε σε φόρο, ο φορομπίχτης που το παίζουν και σαν τον Γκούλι που το παίζει νεοφιλελέα. Είναι νεοφιλελέα, αλλά θέλει να πεθάνουν οι πιο φτωχοί, αλλά είναι και φορομπίχτες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τους φοροέμπηξε ο Τράμπας, ειδικά στις μικρές εταιρείες. Κάνει φοροαπαραγές στους μεγάλους. Μικρές εταιρείες του λέει να πνιγείτε. Μην νοιάζει άμα θα επιβιώσουν οι κανονικοί άνθρωποι. Μόνο τα δεινοσφαιρά του. Και τον πήγαν στα δικαστήρια, στο ανώτατο δικαστήριο και τελικά τον ξεφτύλισε το δικαστήριο, το οποίο ελέγχεται και από τους συντηρητικούς. Τον ξεφτύλισε τον Τράμπα. Και του είπε ότι όχι, δεν μπορείς να επιβάλλεις αυτούς μονομερώς τους δασμούς, διότι είναι φορολογία ουσιαστικά και την δυνατότητα αυτή της φορολόγησης την έχει αποκλειστικά το Κογκρέσο. Μεγάλη ήταν αυτή, προσπάθησε να βάλει, έβαλε μετά δεύτερη ταρίφα 10% παγκοσμίως και αυτή και εδώ του είπαν όχι, χαστούκι μπουνιά, δηλαδή η μούρη του είναι μέσα στους μόλοπες, απολυτικά μιλώντας, στο εσωτερικό μέτωπο, ό,τι έχει να κάνει με την Κίνα είναι τοξικό, ο Τραμπ τρώει μόνο ήττες, μετράει μόνο ήττες. Είναι το χαφιές, ο χαρπαροπράκτορας των Κινέζων και οτιδήποτε έχει να κάνει με την Κίνα πάλι τον γονατίζουν. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ ότι θα εμφανιστεί σαν μια φιγούρα πολύ πιο ανίσχυρη και αποδυναμωμένη και λόγω αυτής της εξέλιξη κατάστασης. Να πω επίσης ότι στην καμπάνια του 24 ο Τραμπάκουλας είχε πει θα χτυπήσω λέει την Κίνα πιο δυνατά από οποιαδήποτε άλλη χώρα με δασμούς. Τελικά έκανε πίσω, κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει, πίεζε να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο οικονομικό η Κίνα, να μην είναι τόσο επιθετικό, εξαγωγικό κτλ. Αλλά ούτε αυτό το πέτυχε, αναγκάστηκε να το κατοπιεί και αυτό. Άρα στην πραγματικότητα εδώ δεν είναι τόσο
δυναμική, μάλλον είναι δυναμική η σχέση. Η Κίνα ήταν πολύ πιο μαζεμένη το 2017 στην πρώτη επίσκεψη. Τώρα έχει το πάνω χέρι ξεκάθαρα. Να πω για παράδειγμα ότι οι εξαγωγές τους των Κινέζων έχουν εκτοξευθεί. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο, όλοι οι αγοραστές από τους Κινέζους έσπευσαν, βλέποντας την κρίση στη Μέση Ανατολή, να αγοράσουν προϊόντα. Και άρα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μάλλον και για Μάρτιο, εδώ είδανε τις αυξήσεις τους, τις εξαγωγές τους να αυξάνονται, δηλαδή το ισοζύγιο το εμπορικό να είναι θετικό των Κινέζων. Και τον πονάει και αυτό τον Τραμπ, το τι ακριβώς γίνεται εδώ, διότι προκαταλαβαίνετε ότι έχουν το πάνω χέρι δύο σε αυτά τα αυτοκίνητα, και σε υβρίδια αλλά και σε ηλεκτρονικά αμάξια, ιδίως τώρα με την κρίση που δημιούργησε αυτοκαταστροφικά η Αμερική στη Μέση Ανατολή, την κρίση στους δρογονάνθρακες. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ οι Κινέζοι για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα εξήγαγαν περισσότερο ηλεκτροκίνητα αμάξια από ό,τι αμάξια πετρελαίου και δίζελ, βενζίνης και πετρελαίου. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπετε μια αλλαγή παγκόσμια, την οποία δημιούργησε ο ίδιος ο Τραμπάκουλας. Καλά να πάθουν να βουλιάξουν και όλοι οι ψηφοφόροι του να βουλιάξουν μαζί, και αυτοί οι πλάσματα του Βάλτο είναι, στον Βάλτο της Ουάσιγκτον. Διαβάζω εδώ ότι οι εξαγωγές, λέει, σε τέτοιου είδους ηλεκτροκίνητα αμάξια των Κινέζων φτάσανε, λέει, 400.000 τον Απρίλιο. Ακούστε εδώ. Παρά τα διάφορα δασμούς, ταρίφες που έχουν μπει, η Κίνα έχει 100 διαφορετικούς κατασκευαστές ηλεκτρονικών αμαξιών και είναι νούμερο ένα. Τους έχουν τσακίσει τους Αμερικανούς παντού. Κάπου διάβαζε τώρα στο Μιζούρι που ήταν, κάποιοι βουλευτές προσπαθούν να προστατέψουν και λένε ότι πρέπει να απαγορεύσουμε τα κινέζικα αμάξια. Τους έχουν αλώσει. Λένε οι ντόπιοι βουλευτές και ουσιαστές ότι αν το επιτρέψουμε, αν δεν απαγορεύσουμε πλήρως τα ηλεκτρονικά αμάξια από την Κίνα, θα καταστραφούν οι δικές μας αυτοκινητοβιομηχανίες. Μεγάλο θέμα εδώ. Και στις χώρες, ειδικά της Λατινικής Αμερικής, του ανερχόμενου κόσμου, όλοι μόνο κινέζικα. Τους Αμερικανούς τους πετάνε, τους έχουν για παλιοσίδερα, και είναι για παλιοσίδερα και σαν χώρα. Λοιπόν, επίσης, προβληματισμοί εδώ που διαβάζω είναι ότι φοβούνται οι Αμερικανοί κατά πόσο θα πιέσει ο Σι, τον πρόεδρο Τραμπ, να κάνει πίσω, γιατί έχουν το πάνω χέρι και στα θέματα αυτά που είπα και στο θέμα του Ιράν. Το Πεκίνο βλέπει ότι υπάρχει αδυναμία του Αμερικανικού ναυτικού να νικήσει το στενό του Ορμούζ. Παράλληλα και οι Κινέζοι έχουν επενδύσει πολύ σε δικά τους ντρόν και σε δικούς τους πυράβλους. Φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργούνται κενά αμερικανικά από τον Ινδοειρηνικό ωκεανό πάνε στη Μέση Ανατολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι Κινέζοι, βλέποντας ότι το Ιράν αντέχει και νικάει στρατηγικά τους Αμερικανούς στο Ορμούζ, οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερα αποθέματα από τους Ιρανούς, και αυτοί μπορούν να νικήσουν στην Ταϊβάν. Στην πραγματικότητα έχουν τόσο πολλούς πυράβλους, οι Κινέζοι, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πυράβλους τους όπως χρησιμοποιούν οι Ιρανοί τα drones τους. Δηλαδή, δίχως να τα λογαριάζουν. Τόσο μεγάλο είναι το απόθεμά τους που δεν λογαριάζουν καθόλου, και βλέπουν πόσο γρήγορα κάψαν οι Αμερικανοί το απόθεμά τους στα αντιπυραυλικά τους, τα Patriot και τα Tomahawk. Τα εξαήλωσαν τα αποθέματά τους. Άρα υπάρχει τεράστιο πεδίο εδώ, δόξης λαμπρής, για την Κίνα, για να μπορέσει να κάνει τα σχέδιά της, πεδίο δόξης λαμπρό, για την Ταϊβάν. Να, ξαναλέω, και συμπίπτει αυτό με τα 100 χρόνια του People's Liberation Army, του στρατού απελευθέρωση του λαού, όπως λένε οι Κινέζοι, λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Θα είναι λίγο μεγάλο το βίντεο σήμερα, αλλά νομίζω αξίζει. Θα το δείτε, νομίζω θα συμφωνήσετε. Να πω ότι ο Τραμπ έχει πει πως δεν χρειάζομαι τη βοήθεια της Κίνας για να επιλύσω τον πόλεμο με το Ιράν. Βέβαια, του είχε ζητήσει να κάνουν κάτι για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, και είχε επιγράψει κιόλας ότι αν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ο Κινέζος πιέσει τον Ιρανό, θα του δώσω του πρόεδρου Σι, λέει, μια μεγάλη παχιά αγκαλιά όταν τον δω. Να καταλάβετε πόσο ξεφτύλας είναι. Και μετά είπε: δεν το χρειάζομαι, όταν του είπε ο Κίνας ραντεβού ευρε νούμερο. Μετά είπε: δεν σε χρειάζομαι τελικά, δεν σε θέλω. Τέλειο, τρώω τη χιλόπιτα, τρώω το χιόνι, και μετά δεν σε ήθελα ποτέ. Ήθελα την αδερφή σου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τη δύναμη των δύο χωρών, να δούμε πώς πάνε εδώ σε αυτή τη συνάντηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο εδώ. Μάλλον πριν 25 χρόνια οι Αμερικανοί ήταν νούμερο ένα εξαγωγέας στον πλανήτη. Το 2001, για παράδειγμα, εξήγαγε αγαθά ύψους αξίας 729 δισεκατομμύρια. Τότε ήταν τέταρτη οι Κινέζοι με αξία 266 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 1/3 σχεδόν των εξαγωγών.
Και μόνο 30 οικονομίες τότε είχαν παραπάνω εμπόριο με τους Κινέζους από ότι με τους Αμερικανούς. Σήμερα, νούμερο 1 είναι οι Κινέζοι. Εξάγουν αγαθά αξίας 3,59 τρισεκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ οι Αμερικανοί μόνο 1,9 τρισεκατομμύρια ετησίως. Και 145 οικονομίες χώρες έχουν εμπόριο, παραπάνω εμπόριο με την Κίνα παρά με την Αμερική. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο νούμερο 1 στο εμπόριο. Άρα, πρώτο εδώ, πρώτος δείκτης, νικητής, Κίνα. Λοιπόν, δεύτερον, εδώ είναι η χώρα μάλλον εμπορική χώρα, με συναλλαγές. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Είπαμε ότι η Κίνα το 2024 πούλησε αγαθά ύψους αξίας 3,59 τρισεκατομμύρια και αγόρασε 2,58. Άρα έχουν ένα πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο παραπάνω από ένα τρισεκατομμύριο και αυτό είναι το μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα και εδώ νικάει και δηλαδή σαν μεγαλύτερος εξαγωγέας και σαν μεγαλύτερος εμπορικός παίκτης η Κίνα, κατά βάση η οποία εξάγει ηλεκτρονικές συσκευές και εργαλεία, μηχανήματα, κινητά, κομπιούτερ κτλ. Περίπου το 1 τρίτο των εξαγωγών τους, μέταλλα, κλωστοφαντουργικά προϊόντα. Νούμερο 2 είναι οι Αμερικανοί. Το 24 πούλησαν 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία προϊόντων παγκόσμια και αγόρασαν όμως 3,12 τρισεκατομμύρια. Τεράστιο δηλαδή έλλειμμα εδώ εμπορικό στο ισοζύγιο. Και γι' αυτό το λόγο αυτό επικαλέστηκε ο Τραμπάκουλας και είπε θα βάλω δασμούς και τελικά είναι σαν λέει θα λύσω ένα πρόβλημα. Θα λύσω το πρόβλημα με το πιστόλι στον κρόταφο, το δικό μου κρόταφο και πυροβόλησε και νομίζω ότι το έλυσε και ουσιαστικά τα έκανε σαν την, σαν πιο μούρη του, την μπουλντογκομούρη του. Άρα και στους δύο αυτούς δείκτες νομίζω έχει το πάνω χέρι ο ΣΥ. Να δούμε λίγο τι αγοράζει μια χώρα από την άλλη, γιατί είναι πράγματι και αυτό μεγάλο θέμα. Πρέπει να επιβιώσουν και οι μεν και οι δε. Το εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις δύο χώρες, μεταξύ τους εννοώ. Το 25 είχαν εμπόριο 500 εκατομμύρια, για να καταλάβετε, σε αγαθά, αν και έπεσε λίγο με τις ταρίφες του Τραμπάκουλα. Για να δούμε τι αγοράζουν εδώ. Καταρχάς οι ταρίφες αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 25% θα πω και από τις δύο πλευρές. Έχουν σταθεροποιηθεί όταν ο Τραμπ είπε απείλησε, έκανε την πλόφα και του πάνε οι Κινέζοι, τι λες βεγελίε, και τον βάλα στη θέση του, έκατσε και το έκανε μόκο. Λοιπόν, η Αμερική παραμένει εδώ ο νούμερο ένα εταίρος εμπορικός για την Κίνα, αλλά η Κίνα είναι ο νούμερο τρία για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν περισσότερες συναλλαγές με το Μεξικό και τον Καναδά και λόγω της εγκύτητας και του κόστους των μεταφορικών. Άρα εδώ ίσως έχουν ένα προβάδισμα οι Αμερικανοί. Το 24 οι ΗΠΑ αγόρασαν αξίας αγαθά 453 δις από τους Κινέζους, κατά βάση κινητά κτλ., παιχνίδια, πλαστικά κτλ., ενώ οι Κινέζοι αγόρασαν 145 δισεκατομμύρια αγαθά σε αξία από τους Αμερικανούς, τα οποία εδώ χημικά προϊόντα κτλ. Άρα βλέπετε και το ισοζύγιο εδώ είναι πάλι υπέρ της Κίνας, αλλά χρειάζονται την αγορά. Οι Κινέζοι χρειάζονται την τεράστια αυτή αγορά που είναι τα 350 εκατομμύρια των Αμερικανών, που είναι πλούσιο αγοριστικό κοινό, μια πλούσια αγορά, την χρειάζονται να ανοιχτεί. Αντίστοιχα, οι Αμερικανοί χρειάζονται το εργοστάσιο της ανθρωπότητας που λέγεται Κίνα για να παράγουν φτηνά. Θα δώσω λοιπόν αυτό, παρόλα αυτά, επειδή ίσως θεωρώ ότι έχουν περισσότερο ανάγκη οι Κινέζοι την Αμερικανική αγορά παρά το αντίστροφο, θα το δώσω το τρίτο αυτό σημείο στους Αμερικανούς. Να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με το στράτευμα εδώ. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν τα περισσότερα ξεκάθαρα, σχεδόν τρεις φορές όσα ξοδεύουν οι Κινέζοι. Για παράδειγμα, το 25 οι Αμερικανοί έχουν ξοδέψει μέχρι στιγμής σχεδόν ένα 954 εκατομμύρια, το οποίο ισοδυναμεί με 3,1% του ΑΕΠ τους, ενώ οι Κινέζοι ξοδέψανε 336 ή σχεδόν 1,7 του ΑΕΠ τους. Και οι δύο μαζί χώρες, φανταστείτε εδώ, είναι παραπάνω από το μισό όλου του πλανήτη σε δαπάνες για την άμυνα. Οι Αμερικανοί έχουν περισσότερη δύναμη αέρος, έχουν τρεις φορές τριπλάσια σε μαχητικά αεροσκάφη. Οι Κινέζοι ωστόσο έχουν παραπάνω σε πλοία και νομίζω μέχρι το 27 που είναι και το ταβάνι του έχει βάλει ο πρόεδρος Σι για την Ταϊβάν θα έχει πλήρη παντοδυναμία επί των υδάτων η Κίνα. Ήδη τους έχουν ξεπεράσει σε πλοία. Αλλά βέβαια οι Αμερικανοί έχουν παραπάνω αεροπλανοφόρα, έχουν παραπάνω υποβρύχια, έχουν παραπάνω βάσεις, άρα επεκτείνουν την επιρροή τους. Ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια από εδώ, από την άλλη, είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν στρατό 1,33 εκατομμύρια και οι Κινέζοι έχουν 2 εκατομμύρια στρατό, το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Άρα είναι σχεδόν διπλάσιο ο στρατός τους, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό και μεγαλύτερο ο στόλος τους των Κινέζων. Τώρα ποιος έχει το πάνω χέρι εδώ, θα το δούμε μάλλον. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι έχουν προβάδισμα οι Αμερικανοί, αλλά
πρέπει να είναι ποιοτικό το προβάδισμά τους για να επικρατήσουν και όχι ποσοτικά, ποσοτικά είναι πίσω. Μετά έχουν να κάνουν πράγμα τι γίνεται και με τεχνητή νοημοσύνη, στις νέες τεχνολογίες, η οποία Κίνα φαίνεται ότι είναι ακολουθία, αλλά ακολουθεί από πίσω. Η Αμερική είναι νούμερο ένα, ιδίως σε επενδύσεις στη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν πολλαπλά μοντέλα και εταιρείες οι Αμερικανοί, όπως είναι το OpenAI, το ChatGPT δηλαδή, της Google το Gemini, της Meta, το Llama, έχουν της Anthropic το Claude, ενώ οι Κινέζοι το πιο ουσιαστικό τους είναι το DeepSeek. Είναι και αυτό στην ατζέντα της συνάντησης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουν οι Αμερικανοί είναι να πιστεί το Πεκίνο να δεχθεί κάποιες δικλείδες ασφαλείας, κάποια όρια για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει να επιβάλλει ουσιαστικά η Αμερική στο Πεκίνο αυτό ακριβώς, να μπουν κάποια όρια να είναι πιο ελεγχόμενο. Το Πεκίνο πολύ δύσκολο να το δεχθεί κάτι τέτοιο. Τον προηγούμενο μήνα η Anthropic αρνήθηκε να δώσει πρόσβαση στο Πεκίνο σε ένα νέο μοντέλο το οποίο έχει η Anthropic, το οποίο είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο. Άρα βλέπετε εδώ την διαφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο εδώ τιτάνων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά από ό,τι φαίνεται επίσης μεγάλο θέμα είναι και τα chips, τα οποία για τον λόγο αυτό μάλιστα θα πάει και ο CEO της Nvidia. Πάνε διάφοροι CEO, δεν θα ασχοληθώ πολύ, κάποιοι το θεωρούν σημαντικό, δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό. Ο Musk, ξέρω εγώ, ο Tim Cook της Apple, η Apple είναι για μένα μετελειωμένη εταιρεία, δεν είναι καινοτομή πλέον. Παρ' όλα αυτά έχει την αξία του εδώ, οι Αμερικανοί έχουν τα chip και τους μικροεπεξεργαστές, αλλά από την άλλη οι Κινέζοι έχουν το προβάδισμα στα ηλεκτρονικά αμάξια. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, κατά βάση οι Κινέζοι πρωτοστατούν στο κομμάτι, και όχι μόνο, και στις τουρμπίνες, στις ανεμογεννήτριες, στα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, άρα αυτό είναι το πλεονέκτημα το οποίο έχουν, αντίστοιχα με το πλεονέκτημα το οποίο έχουν οι Αμερικανοί στα μικροτσίπς, τα οποία βέβαια τα παρέχει Ταϊβάν, άρα εδώ θα δούμε ποιος θα καταλήξει να ελέγχει Ταϊβάν, και βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη που έχει το προβάδισμα ΗΠΑ. Θα πω ότι τις τεχνολογίες εδώ είναι πάνω κάτω ίδιες. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα έρχεται όσον αφορά το θέμα τα κρίσιμα αυτά πετρώματα, οι σπάνιες γεές. Η Κίνα έχει το μεγαλύτερο από θέματα. Πρόκειται για 44 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή είναι παραπάνω σχεδόν από το, λίγο παραπάνω, λίγο μάλλον κάτω από το μισό του πλανήτη. Και όχι μόνο, έχει διάφορες πατέντες και για να εξάγει αυτές τις σπάνιες γεές και για να τις επεξεργάζεται, να τις ραφινάρει. Γιατί άρα στην πραγματικότητα, επειδή έχει τις πατέντες αυτές και τη γνώση, την τεχνογνωσία, οποιοδήποτε εξάγει σπάνιες γεές τις στέλνει στην Κίνα, φανταστείτε, για να τις επεξεργαστούν. Πρόκειται εδώ για 17 μεταλλικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές, σπάνιες γεές, ηλεκτρικά αμάξια, μπαταρίες, ανεμογεννήτριες, τα κινητά κτλ., στρατό. Και στους μικροεπεξεργαστές που έχουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί έχουν το 7ο μεγαλύτερο απόθεμα παγκοσμίως, δηλαδή 1,9 εκατομμύρια τόνους. 44 έχουν οι Κινέζοι, για να καταλάβετε τη σύγκριση. Καμία σχέση. Λιγότερο από 5% το απόθεμα που έχουν οι Κινέζοι, άρα είναι στο έλεος των Κινέζων. Τεράστιο χαρτί αυτό, πάρα πολύ ισχυρό χαρτί. Και πολύ πιθανό να πούνε οι Κινέζοι εδώ ότι, διαβάσα στην Guardian, ότι θα κάνουμε ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο εμπορικό, θα έχετε πρόσβαση σε αυτά, τις σπάνιες γεές μας, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε για στρατιωτικούς σκοπούς. Δηλαδή, θα τους πούνε ότι πάρτε, αλλά όχι για το στρατό σας. Δηλαδή, σας δίνουμε, αλλά ο στρατός σας θα αποδυναμωθεί στην πραγματικότητα. Μεγάλο εδώ παιχνίδι παίζεται, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε εδώ, έτσι μας συμπεριφέρθηκε ο Ζελένσκι όταν μας είπε θα κάνουμε την παραγωγή για τα drone, αλλά δεν θα χτυπάτε τους τουρκαλάδες. Φανταστείτε πόσο σκουπίδια μας θεωρούν οι υπόλοιποι, μέχρι και η Ουκρανία διαλυμένο κράτος, διάτρητο, διεφθαρμένο. Και δηλαδή δύο μεγάλες χώρες, τιτάνες, φτάνει στο σημείο εκεί να απειλεί τον Τραμπ, θα του βάζει περιορισμούς και όρους και προϋποθέσεις πώς θα χρησιμοποιήσει. Και έτσι μας συμπεριφέρθηκε ο Ζελένσκι και εμάς. Για να καταλάβετε πόσο ο Δένδια είναι στη θέση του ακόμα. Σας είπα ότι ο υπουργός άμυνας της Λετωνίας μπήκαν drones στη χώρα του και παραιτήθηκε. Και ο άλλος χοντροκάθεται, θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, ο Δελφίνος των ακατανόμαστων. Λοιπόν, αυτά θα έλεγα για να μην το μεγαλώσω πολύ το βίντεο. Ο σκοπός του Τραμπ είναι να εξασφαλίσει, αν μπορεί, επιφανειακά και επικοινωνιακά κάποια πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το μόνο που τον νοιάζει. Δηλαδή, είναι τα 4B τα οποία είναι οι Αμερικανοί, να πουλήσει Boeing αεροσκάφη, 500 αεροσκάφη, δισεκατομμύρια συμφωνία, αν το πετύχει. Beef και soya beans, δηλαδή σόγια και βοδινό κρέας, τα οποία τα αγοράζουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι αγόραζαν σχεδόν τη μισή εξαγωγή των Αμερικανών σε σόγια.
και μετά να κάνει αυτά τα board of cooperation, of trade και board of investment. Συμβούλια δηλαδή, τα οποία θα κάνουν επενδύσεις και εξαγωγές και εμπόριο κτλ. Αυτές θα είναι επικοινωνιακές νίκες στην πραγματικότητα. Μεγάλη νίκη θα είναι για τον ΣΥ να περιορίσει η Αμερική τις εξαγωγές αυτών των, γι' αυτό πάει μαζί του και τον CEO της Nvidia, αυτών των μικροεπεξεργαστών, θα είναι μεγάλη νίκη αυτή. Και βέβαια τι θα γίνει με την Ταϊβάν, αν μπορέσει δηλαδή ο Κινέζος και πάρει μια δέσμευση από τον Αμερικανό να μην δώσει τα όπλα στην Ταϊβάν. Παράλληλα να δείτε πώς τους έχουν εξεφτυλίσει, την ίδια στιγμή τάνκερ κινέζικο περνούσε τα στενά του Ορμούζ καθώς πέταγε ο Τράμπας προς το Πεκίνο, οι Κινέζοι με την ευλογία των Ιρανών περνούσε κανονικότητα από στενό του Ορμούζ ένα πλοίο με κινέζικη ξαναλέω super tanker, το οποίο λέγεται εδώ στο Marine Traffic, το είδα, Yuan Huahu, έτσι λέγεται, το οποίο πέρασε κανονικότητα, δεν άνοιξε μύτη. Ο Αμερικανικός στρατός κοιτούσαν σαν χάπατε οι ορδινάτσες, εκεί η μούτσι, η ναύτη του Τραμπάκουλα. Καταλάβετε εδώ, ξαναλέω, την ισορροπία. Βέβαια, υπάρχει ένας προβληματισμός, θα σου το πω και αυτόν, αν τα βρούνε οι δύο χώρες εδώ. Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει πολλές φορές να δημιουργήσει αυτή τη συνεννόηση, κάποιοι το πιστεύουν. Μια συνεννόηση τύπου G2, όπως είναι G20, G7, G2, δηλαδή μια συνεννόηση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων να διαφεντεύουν όλο τον πλανήτη και οι μικρότερες χώρες απλά να ακολουθούν και να κρατούν τα εξαπτέρυγα. Δεν το βλέπω, δεν νομίζω. Εδώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι, καταρχάς, αν κατατεθεί, αν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, και αυτή θα είναι μια νίκη του ΣΥ, διότι οι ισορροπίες είναι υπέρ του, γι' αυτό και δεν επέτρεψε στο Ιράν να πάνε σε συμφωνία με τους Αμερικανούς για να τους χρειάζονται τους Κινέζους. Δηλαδή, η συμφωνία, αν δεν υπάρχουν συμφωνίες μεγάλες, μπορεί να του δώσει κάποιο επικοινωνιακό, ας πούμε, μια νίκη επικοινωνιακή, σαν αυτή που είπαμε, να μπορεί να αγοράζει κάποια αεροσκάφη κτλ. Τα πέτα χρειάζεται και η Κίνα, αλλά όσο διατηρηθεί η κατάσταση όπως έχει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ποια είναι η τροχιά. Ανεβαίνει η Κίνα, κατεβαίνει η Αμερική παγκοσμίως, διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, τα καταμέτρησα, πώς βλέπετε τη δική σας τελικό απολογισμό, τη δική σας σούμα. Θα χαρώ πάρα πολύ κάτω στα σχόλια να μου πείτε τις δικές σας απόψεις. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Θα τα πούμε αύριο. Καλή βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας υποσχέθηκα να πούμε και για την Ουκρανία και θα το πω τώρα στην αποφώνηση μέχρι και δεν προλαβαίνω, διότι έχουμε την σύλληψη, μάλλον πλέον ναι, ξεκάθαρα, ο Αντρί Γερμάκ, ο οποίος ήταν νούμερο 2 του Ζελένσκι, δεύτερος ισχυρότερος μάλιστα άνθρωπος στην Ουκρανία. Τον πλέον οι εισαγγελικές αρχές εδώ του άσκησαν δίωξη για διαφθορά, μεγάλη εξέλιξη εδώ. Και μάλιστα εμφανίστηκε και στο δικαστήριο, είπαν ότι θα τον κρίθηκε προφυλακιστέως κιόλας. Ο Γερμάκ του βάλαν εδώ, πρέπει να πληρώσει 10,5 εκατομμύρια δολάρια. Α, όχι, συγγνώμη, 10,5 εκατομμύρια δολάρια έκλεψε για να φτιάξει ένα σπίτια, δεν ξέρω τι, κοντά στο Κίεβο, στο Κοζίν. Και μεγάλη εδώ εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι ο Ζελένσκι, είναι σαφές ότι έκανε μικροδιαχείριση, micromanagement, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ξέρει πράγματα τα οποία ήξερε ο νούμερο 2 του. Πρόκειται για το τεράστιο σκάνδαλο αυτό των 100 εκατομμυρίων τα οποία τα κλέψανε από Ευρωπαίους και Αμερικανούς φορολογούμενους οι Ουκρανοί και τα δώσαν πίσω στους πολιτικούς μας, γιατί έτσι βγαίνουν κάποιοι και μένουν στην ηγεσία των χωρών της Ευρώπης, καταλαβαίνετε, με χρήματα τέτοια. Τα οποία τα δίνε πήγαν να τα δώσει και στον Φίτσο, και ο Φίτσο είπε: δεν θέλω κουφάλα, και βάλαν να τον σκοτώσουν το Φίτσο, επειδή δεν πήρε τα λεφτά. Κάποιοι άλλοι τα πήραν τα λεφτά και ξαναβγαίνουν πρωθυπουργοί και πρόεδροι. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Ζελένσκι. Ο Γερμάκ είπε ότι για μένα λέει είναι αδιανόητο αυτό. Εγώ λέει, έχουμε και δικηγόρος εμπειρία 30 χρόνια. Όταν βλέπω δικηγόρους μπαίνουν στην πολιτική είναι ότι χειρότερο. Θα πρέπει πραγματικά οι δικηγόροι να μην έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Δικηγόρος και πολιτικός σημαίνει διεφθαρμένος λαδιάρης. Καθίστε δικηγόροι, κάντε τη δουλειά σας στην κοινωνία, βοηθήστε. Όταν μπαίνουν στην πολιτική με τις σοφιστίες, τις τρεψοδικίες οδηγούν σε απόλυτη διαφθορά. Είμαι λέει δικηγόρος, το φαντάστηκα. Και επίσης του βάλανε εδώ και εγγύηση, το χτύπησαν στο κεφάλι κάποια εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια δολάρια για να φύγει, να μην κυκλοφορήσει ελεύθερος, γιατί προφανώς είναι πρόβλημα. Βέβαια, είναι σίγουρα και ο Ζελένσκι μπλεκόμενος, δεν τίθεται θέμα. Απλά επειδή είναι στην Προεδρία, δεν μπορούν να ασκηθεί, όχι η δίωξη, έρευνα, ούτε καν να τον ερευνήσουν δεν μπορούν οι αρχές, όσο είναι κάποιος στον πρωθυπουργικό θόκο. Κοιτάξτε τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός, να μπορούν να σε αγγίξουν.
Το χειρότερο βέβαια εδώ είναι η στιγμή που γίνεται αυτό. Παράλληλα ο Ζελένσκι πίεζε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τόσο που έχει πληρώσει το Γκούλι, τις άλλες κούλες, τη Φοντερνάτσενα, τις κότες εκεί στο Κοτέτσι στις Βρυξέλλες, πολύ πιθανό να τον βάλουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που φαίνεται εδώ ποιο είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Παράλληλα ο λαός των Ουκρανών, το 54% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι μεγαλύτερη απειλή για την Ουκρανία από ότι είναι ο πόλεμος της Ρωσίας. Φανταστείτε τώρα. Και είναι και ένα καλό ερώτημα αυτό. Αν για εμάς, αν στην Ελλάδα, ίσως να το κάνουμε για δημοσκόπηση, αν θεωρούμε μεγαλύτερη απειλή την Τουρκία ή τη διαφθορά. Νομίζω είναι εξαιρετική η δημοσκόπηση, δεν ξέρω τι λέτε, το κάνουμε μάλλον. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ, υπάρχει και στις ηχογραφίες το όνομα του Ζελένσκι έπαιξε, τον λένε Βόβα, που είναι το κοριστικό για το Βολοντίμιρ. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός, αλλά προφανώς είναι αυτός. Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην τα ήξερε όλα αυτά ο Ζελένσκι με τη μικροδιαχείριση που έκανε, με τους φίλους των Μίντις, άλλος από εκεί, ο οποίος βρήκε άσυλο στον Σατανιάχου στο Ισραήλ, όλος τυχαίος. Είναι ναζιστο Ουκρανοί που κάνανε τις βρωμιές, διαφθορά, και όταν πήγαν να τους πιάσουν, πήγαν να βρούνε καταφύγιο σε σύγχρονο ναζιστικό καθεστώς του Νετανιάχου. Όλος τυχαίος εδώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε ότι. Α, και ένα τελευταίο. Διάβασα ότι ο Ντρίγερ Μακ, σύμφωνα με την έρευνα, είδα την έρευνα, έλεγε ότι ζητούσε, λέει, από έναν κάποιον medium, δεν ξέρω τι ήταν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για Feng Shui και τον ζητούσε. Του έδινε, λέει, τη ημερομηνία γέννησης υπουργών κτλ. Στον άνθρωπο αυτό που έκανε Feng Shui, στην κοπέλα αυτή που έκανε Feng Shui, και βάσει αυτή τη άποψη, λέει, του προσλαμβάνανε στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ζελένσκι. Δηλαδή, έλεγαν τάδε όνομα, Χατζηδάκη, ξέρω εγώ, δεν λέω τώρα, ας πούμε, τυχαίο όνομα. Δίνανε το όνομα και την ημερομηνία γέννησης στην τύψα που κάνει Feng Shui. Το Feng Shui είναι η ενέργεια, τα τσι, στο σπίτι, στο χώρο. Και αυτή έλεγε, ναι, είναι καλό κατά τον υπουργό. Παρακολούθησε τον. Για να καταλάβετε εδώ τι κράτος μιλάμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
6: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
5: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
7: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο στούντιο του Milter Channel, ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να προλάβω τα σχόλια, δεν είχαμε συνοηθεί. Φοράμε σχεδόν ίδιο χρώμα που καμίς, αλλά έτυχε, τι να κάνουμε.
9: Φοράμε στολή Μιλιτέρ.
8: Στολή Μιλιτέρ, ναι. Προσπαθώντας να προετοιμαστώ λίγο για τη συνέντευξη, ήθελα να ξεκινήσω με κάποια νούμερα που δείχνουν την εικόνα της χώρας. Πληθωρισμός πάνω από 5%, ας πούμε, για παράδειγμα. Δυστυχώς ήρθε ένα γεγονός που μας έχει συνταράξει όλους από χθες. Είναι το ότι δύο κορίτσια 17 χρονών επέλεξαν να πέσουν στο κενό από τον έκτο όροφο και άφησαν πίσω ένα σημείωμα στο οποίο με λίγα λόγια περιγράφουν την ψυχολογική κατάσταση, νομίζω, λίγο πολύ όλων μας στη χώρα. είμαστε σε μια απόγνωση. Το να λένε παιδιά 17 χρονών ότι δεν βρίσκουμε κανένα νόημα να.
9: Δεν μπορούμε να ζούμε πια έτσι.
8: Μπράβο, να ζούμε έτσι.
9: Αυτή είναι η έκφραση που την ακούμε όπου πάμε στην Ελλάδα. Αλλά ναι. Όταν την ξεστομίζουν δύο νέα κορίτσια πριν πηδήξουν από το μπαλκόνι.
8: Ναι.
9: Τότε νομίζω ότι μας πρέπει η σιωπή, ο αναστοχασμός, να ξανασκεφτούμε τα πάντα. Mm-hmm.
8: Είναι στο ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει κάτι μπροστά μας αισιόδοξο. Και αναφέρομαι σε όλους μας, έτσι.
9: Κοίταξε, είναι ακριβώς έτσι. Κοίταξε, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια που ήταν μέσα στη Χούντα. Γονείς, στρατοδικεία, φυλακές. Κι όμως η ελπίδα ήταν ζωντανή, όχι ζωντανή. Έσφυζε από ελπίδα το σπιτικό μας, η γειτονιά μας. Τι έβλεπες και τον εχθρό, ήξερες. Είναι ο Καλονάς, ο οποίος είναι στην ΙΕΝΕΔ και σου διαβάζει τα νέα. Λες, άμα τους διώξουμε αυτούς, θα έρθει η δημοκρατία, θα έχουμε προκοπή. Αυτή η προοπτική ήταν που δημιουργούσε ελπίδα σε πέτρινα χρόνια. Σήμερα, που είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσεις ποιος είναι ο εχθρός. Έτσι.
8: Ναι.
9: Είναι η ακρίβεια, είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι και μένεις μέχρι τα 50 σου με τους γονείς σου ή φεύγεις στο εξωτερικό. Αλλά έχει καταφέρει αυτή η ολιγαρχία να κρυφτεί, να μην φαίνεται το έγκλημα το οποίο κάνει εναντίον του ελληνικού λαού. Η αρπαγή ενός τεράστιου ποσοστού του πλούτου αυτής της χώρας δεν φαίνεται πια. Είναι και καλυμμένη πίσω από όλο αυτό τον οριμαγδό των δίθεν μνημονιακών δεσμεύσεων που μας σώσανε και με ένα μηδιακό σύστημα στο οποίο η συζήτηση γίνεται με όρους ποδοσφαιρικούς ή σαπουνόπερας καναλιών. Ποιος θα πάει πού, ποια μεταγραφή θα γίνει, ποιος θα κάνει rebranding, ποιος θα κάνει, θα επανέρθει από τον πάγκο ή από τη σύνταξη να ξαναμπεί στην ενεργό δράση. Και δεν συζητάμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα που δεν έχουμε εδώ και 20 χρόνια περίπου παραγωγές επενδύσεις, φθήνει δημογραφικά. Οι μισοί γιατροί που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια μας, από τις ιατρικές σχολές, κάθε χρόνο φεύγουν. Για σκέψτε. Μισοί γιατροί, νέοι και νέες, που βγαίνουν από τις ιατρικές σχολές, φεύγουν. Αυτό δεν είναι βιώσιμη χώρα. Και δεν μιλάμε για αυτά. Δεν μιλάμε γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να νοικιάσει, γιατί έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο λειτουργεί καθαρά ληστρικά. Και για σκέψτε το. Τις τράπεζες που διασώσαμε μας τις πήρανε, κλείνοντάς τις. Έτσι. Ναι. Και μετά, αφού τις διασώσαμε, τις δώσανε σε ξένα αρπακτικά, γιατί καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Για. Μην κοιτάς που οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα λοιπά είναι Έλληνες. Οι διευθύνοντες δεν είναι Έλληνες. Σε χαρατσώνουν για να χρησιμοποιείς τα δικά σου τα λεφτά, ούτε καν δανεικά. Δανεικά δεν δίνουν σε κανένα μικρομεσαίο. Οι μετοχές τους πάνε στη στρατόσφαιρα την ώρα που απολύουν τραπεζοϋπαλλήλους. Αυτά δεν τα συζητάμε.
8: Ναι, για να βρεις άνθρωπο σε τράπεζα είναι θέμα.
9: Αυτά δεν τα συζητάει κανένας. Ναι. Συζητάνε για το. Όταν εγώ βγαίνω αραιάκι που σε κάποιο κανάλι, ξέρεις, από τα πιο συστημικά σε σχέση με το μιλτέρ, το ερώτημα είναι θα τα βρείτε με τον Τζίπρα, θα πάτε με εκεί. Δηλαδή είναι η ποδοσφαιρική συζήτηση. Δεν γίνεται συζήτηση για τις μεγάλες πληγές αυτής της κοινωνίας.
8: Ξέρεις, επειδή μίλησες για έγκλημα, τα νούμερα που βρήκα είναι ότι είχαμε το 2025 448 αυτοκτονίες και 995 απόπειρες. Δεν ξέρω αν αυτά τα νούμερα τα είχαμε την εποχή που και τυπικά ήμασταν στα μνημόνια. Δηλαδή,
9: τα είχαμε. Τότε η μεγάλη έξαρση της αυτοκτονίας, έχουν γίνει και έρευνες γι' αυτό, συνέβησαν τότε, το 2011-2012. Θυμάστε το φαρμακοποιό που αυτοπυροβολήθηκε στην πλατεία συντάγματος. Είχαμε ανθρώπους που κρεμάστηκαν. Είχαμε μια πραγματική έξαρση στις αυτοκτονίες.
8: Αλλά έχουμε φτάσει στο 2026 και δεν έχει αλλάξει κάτι στη χώρα.
9: Γι' αυτό εμείς στο ΜΕΝΑ25 λέμε και ξαναλέμε ότι η χώρα μπήκε σε μια τεράστια φυλακή χρέους μέχρι το 2060, μέχρι το 2090. Αυτά ήταν τα επιτεύγματα των διάφορων κυβερνήσεων που υποτίθεται ότι μας διέσωσαν, μας κράτησαν στο ευρώ, αλλά ξεμείναμε από ευρώ και ο κόσμος δεν βγαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν δεις τα ποσοστά κέρδους των αρπακτικών, είναι αμύθιτα. Αν είσαι χρηματιστής, αν είσαι από τους κατέχοντες, ιδίως στο χρηματοοικονομικό τομέα, αν είσαι εκπρόσωπο ενός fund, τα ποσοστά κέρδους που είσαι από την Ελλάδα δεν τα έχεις πουθενά στον κόσμο. Έρχεσαι, παίρνεις ένα δάνειο πληρώνοντας το 5% της ονομαστικής του αξίας, βγάζεις το σφυρί το σπίτι ή το μαγαζί, παίρνεις το 50% της ονομαστικής αξίας, έχεις βάλει 5 και έχεις βάλει 50. Πού υπάρχουν αυτά τα ποσοστά κέρδους? Ούτε στο Μαϊάμι δεν υπάρχουν, ούτε στη Σιγκαπούρη δεν υπάρχουν. Οπότε γιορτάζουν όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το μεγάλο θαύμα. Βέβαια είναι το μεγάλο θαύμα για αυτούς, αλλά όχι για τους Έλληνες. Υπάρχει βέβαια ένα 20% που πάει πολύ καλά, γιατί αν έχεις 2-3 διαμερίσματα και τα νίκια έχουν πάει στη στρατόσφαιρα, στο Θεό, προφανώς τα πας μια χαρά. Και γι' αυτό ξαναβγαίνει ο Μητσοτάκης, γιατί έχει αυτό το 20%, όταν ο υπόλοιπος κόσμος, αειδιασμένος από αυτό το πολιτικό σκηνικό, το οποίο ξεκινάει με την ανατροπή του δημοψηφίσματος το 2015, δεν πάει να ψηφίσει. Το 20% γίνεται 40% με μια αποχή 50-55%. Αυτή είναι δυστυχώς. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος τον οποίο έχουμε πιαστεί και εμείς στο ΜΕΡΑ25 κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να τον σπάσουμε.
8: Αυτό που ίσως εκνευρίζει και πάρα πολύ τον κόσμο είναι ότι παρουσιάζεται μια εικόνα της ελληνικής οικονομίας ότι πάει πάρα πολύ καλά. Τα επιχειρήματα είναι ότι η οίκη, ξέρω εγώ, επιβεβαιώνει το αξιόχρεο της χώρας. Και το άλλο φοβερό επιχείρημα, το έχεις ακούσει, ότι στις εξόδους, ας πούμε, Πάσχα, πάει ο κόσμος στα χωριά του. Και από την άλλη υπάρχει η καθημερινή πραγματικότητα. Η ακρίβεια, νομίζω, έχει πλέον αγγίξει, δεν αφορά μόνο τα πολύ φτωχά στρώματα που τα αφορούσε πάντα έτσι κι αλλιώς, αλλά έχει αρχίσει και ανεβαίνει επίπεδα, έτσι. Και το ερώτημα είναι αντίδραση, γιατί δεν υπάρχει.
9: Ας ξεκινήσουμε να τα πάρουμε ένα-ένα και θα καταλήξω στην απάντηση στο γιατί δεν υπάρχει αντίδραση. Οι χρηματιστές έχουν κάθε λόγο, όπως είπα και πριν, να θεωρούν την Ελλάδα τον ιερό τόπο. Τον τόπο όπου οι Χήνες γεννάνε τα χρυσά αυγά. Γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι. Έρχονται και πήρανε τα 14 αεροδρόμια μας, Μύκονο, Σαντορίνη, για ένα κομμάτι ψωμί. Βασικά δεν δώσαν τίποτα. Ξέρεις ότι τα χρήματα τα οποία δώσαν.
8: Και δίνουν και άλλα τώρα.
9: Τα δανείστηκαν από τις ελληνικές τράπεζες που εσείς που μας βλέπετε, ανακεφαλοποιήσατε. Είναι σαν να έρθω στο σπίτι σου να πω: μου αρέσει πάρα πολύ το σπίτι σου, δώσε μου ένα δάνειο, θα σου πάρω ένα δάνειο με το ζόρι για να στο αγοράσω. Για ένα κομμάτι ψωμί. Και μετά, με τα έσπατα φτιάξαν αυτά τα αεροδρόμια. Και τώρα η Σαντορίνη είναι όντως μια Χήνα που γεννάει χρυσά αυγά. Mm-hmm. Έτσι, έχει τεράστια κέρδη. Πού πάνε αυτά τα κέρδη? Έξω. Φράπορτ. Ωραία. Το ίδιο κάνουν με τους αυτοκινητόδρομους. Το ίδιο... Πληρώνουν συζυδιώδια, βγαίνουν έξω. Τίποτα δεν μένει στη χώρα. Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα περπαντικής ανάπτυξης σε αυτό το τόπο. Την ώρα που οι έχοντες, οι χρηματιστές, θεωρούν την Ελλάδα πάρα πολύ σπουδαία και καλά κάνουν οι οίκοι να αναβαθμίζουν το αξιόχρεο του. Γιατί όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη σου και σου παίρνει ό,τι ρευστότητα έχεις και την κάνει υπερπλεώνασμα, από την οποία τα βάζει και στην άκρη για να αποπληρώνει ένα χρέος που δεν μπορεί ποτέ να αποπληρωθεί, ο χρηματιστής λέει: όσο το κάνουν αυτό, όσο ξεζουμίζουν το λαό τους, εγώ θα αγοράζω

0: Ξεχνάμε αυτό. Βέβαια, κάποια θέρετρα, κάποια clubs, κάποια ξενοδοχεία πεντάστερα γεμίζουν. Ναι, α, θυμάσαι όμως τι είπα πριν. Ένα 15 με 20% του ελληνικού λαού ποτέ δεν ήταν τόσο πλούσιο όσο σήμερα. Είναι αυτοί οι οποίοι ζουν από προσόδους. Όχι από παραγωγή δουλειά, αλλά επειδή έχουν κάποια ακίνητα. Επειδή είναι συνδεδεμένοι με την ολιγαρχία. Γιατί παίρνουν ΕΣΠΑ, γιατί παίρνουν ΠΚΠΕ. Έτσι. Ναι. Αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια. Αυτοί είναι αρκετοί για να γεμίζουν και τα πεντάστερα ξενοδοχεία που βλέπουν κάποιοι, δεν είναι τόσο πολλά. Έτσι. Και να πηγαίνουν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και να γεμίζουν τους δρόμους για μία-δύο μέρες κάθε 6 μήνες. Τώρα, γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά. Η μεγάλη νίκη της ολιγαρχίας στη χώρα είναι ότι έπεισε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ότι τα πράγματα είναι χυδαία άσχημα. Έτσι. Χιδεωδώς άσχημα. Αλλά αν προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε, θα γίνουν χειρότερα. Α, για σκέψη του, ο συνδυασμός αυτός είναι που μίλησες πριν για απόγνωση. Η απόγνωση αυτή είναι απόρρεια αυτού του συνδυασμού σκέψεων. Μία σκέψη είναι ότι τα πράγματα είναι χάλια και η δεύτερη είναι ότι αν προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε θα γίνουν χειρότερα. Αυτή είναι η τεράστια επιτυχία των εχόντων κατεχόντων ολιγαρχών μας.
1: Ότι δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε ότι στο χιλιοστό, όπως λέει και το γνωστό ντοκιμαντέρ, δεν πήγαμε από την άλλη πλευρά που θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά.
0: Κάποιοι με ρωτάνε.
1: Δεν ξέρουμε πώς, αλλά θα ήταν διαφορετικά.
0: Πάρη, ξέρεις ότι όπου πηγαίνω και όπου στέκομαι, στα κανάλια εννοώ, με ρωτάνε γιατί δεν τα βρίσκεται με τον Τσίπρα. Η απάντηση είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια ιστορική ευκαιρία. Είχε μια σαφέστατη λαϊκή εντολή να κόψει αυτό το δεσμό μεταξύ της ολιγαρχίας και του ελληνικού λαού. Να τους βάλει στη θέση τους. Και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτό το λαό να πάρει τη στίχη στα χέρια του. Ο ελληνικός λαός ήταν έτοιμος. Δεν φοβήθηκε. Δεν τρομοκρατήθηκε ούτε από το κλείσιμο των τραπεζών, ούτε από την κακοφωνία των μέσων μαζικής εξαπάτησης εκείνη τη εβδομάδα του δημοψηφίσματος. Και τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας εκείνο το βράδυ, ανατρέπει τον ελληνικό λαό. Και ουσιαστικά λέει, τι λέει, ότι το αν επιστρέψει η ελπίδα είναι αυταπάτη. Εξού και η απόγνωση. Και εξού και το γεγονός ότι το Μέρα 25 βλέπει όλους αυτούς σαν ένα μόνο κόμμα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, πες το πως θες, δεν ξέρω πώς θα το πει. Είναι ένα μόνο κόμμα, ένα κόμμα με κάποιες φράξεις μεταξύ τους που τσακώνονται για το ποιος θα γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, αλλά δεν τσακώνονται για την ουσία. Δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπαράθεση για την ουσία. Κανένας τους δεν λέει να καταργηθεί το καρτέλ ενέργειας, από το οποίο εσκροκερδίζουν 5 οικογένειες. Κανένας τους δεν μιλάει για να σταματήσει η αφέμαξη των μικρομεσαίων από το τραπεζικό σύστημα. Κανένας δεν αγγίζει το θέμα ότι ενώ εσύ που είσαι με μικρή επιχείρηση, ένας μικρομεσαίος, εσύ πληρώνετε 42% φόρο. Μαζί με την προπληρωμή. Μια πολυεθνική, ξέρεις πόσο πληρώνει. 5. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο μικρό. Έχεις ακούσει λοιπόν αυτό το μονοκόμμα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα να λέει κάτι γι' αυτό?
1: Όχι, όχι, κανένα κόμμα, ναι. Και ξέρεις, εμείς περνάμε και το άλλο οι μικροί με τις τράπεζες για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Έχω δεχτεί 2 τηλεφωνήματα. Η μία ήταν πληρωμή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, γύρω στα 380 ευρώ. Και η άλλη ήταν ένα έμβασμα από το Facebook για βίντεο που ανεβάζουμε, 125 δολάρια. Και με πήραν να τσεκάρουν τις συναλλαγές. Ναι. Και εντάξει, ο άνθρωπος τώρα υπάλληλος ήταν, τον ρώτησε ότι από αυτά τα διευκρίνιστα που ακούμε εδώ και εκεί έχετε ψάξει καθόλου. Δηλαδή η κατάσταση με τις τράπεζες έχει ξεφύγει τελείως όμως, έτσι.
0: Ναι. Δηλίζουν τον κόνοπα όσον αφορά τους μικρούς, δεν δίνουν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δίνουν μόνο σε αυτούς που έχουν εχέγγυα. Με άλλα λόγια, στους κατέχοντες.
1: Ναι.
0: Ένα startup, μια μικρή εταιρεία από νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό, αυτοί δεν θα πάρουν δάνειο ποτέ από τράπεζα. Αλλά ποτέ. Ο ολιγάρχης, ο οποίος παίρνει τζάμπα σχεδόν, ένα χωράφι αγροτική για την οποία την παροπλίζει και βάζει πάνω φωτοβολταϊκά, τα οποία δεν τα έχει πληρώσει ο ίδιος. Του τα παίρνει ο Μητσοτάκης με το ΕΣΠΟ ή το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά παράγει ηλεκτρικό ρεύμα εκεί, με 0 οριακό κόστος, και του πλάει σε σένα, σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο που ήρθε από το Τέξας. Αυτός συσσωρεύει τεράστιες προσόδους κέρδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν τον ελέγχει κανένας. Αλλά κανένας. Θεωρείται ο ηγέτης της οικονομικής μας ζωής.
1: Και την ίδια ώρα τώρα, επειδή αυτές τις προχθές νομίζω δημοσιεύτηκαν τα πρώτα νέα σχέση των πολιτικών,

0: ξέρεις, δεν μπορείς να μην αναρωτηθείς καλοπροαίρετα πώς ένας πολιτικός, ας πούμε, βρίσκεται με 24, 25, 30 κίνητα. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης που έχει πάρει ένα δάνειο στα 30 του και αν το ξεχρεώσει, το ξεχρεώσει στα 65 του, διαβάζει αυτά τα ποθενέσχες και
1: Πάρη δεν είναι
0: γι' αυτό ρωτάω γιατί
1: ποθενέσχες.
0: δεν υπάρχει αντίδραση. Καταλάβεις. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί λόγοι να εκνευριστούμε, να θυμώσουμε.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Το πόθεν έσχες είναι παραπλανητικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πόθεν έσχες, είναι τι έσχες.
0: Ναι.
1: Δηλώνεις και το ξέρω εγώ κάθε χρόνο δηλώνω. Δεν δηλώνω πού βρήκα τα λεφτά. Δηλώνω τι λεφτά έχω. Το πόθεν έσχες. Δηλαδή, να σου πω, υπάρχουν τρόποι και τρόποι να βγάλεις χρήματα. Γιατί και εγώ έχω πολύ ψηλότερα εισοδήματα από το μέσον όρο. Έτσι, εγώ μπορώ να σου πω από πού τα βγάλω. Και το λέω κάθε μέρα. Έτσι. Πάω και κάνω μια ομιλία στο Βερολίνο, παίρνω κάποια χρήματα, τα φέρνω όλα στην Ελλάδα. Είμαι ο μόνος πολιτικός που κάνει εισαγωγή συναλλάγματος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λέω ακριβώς, τα δηλώνω στην εφορία. Αυτά. Δεν μου ζητάνε. Θέλω να δηλώσω από πού τα πήρα. Και δεν μου το επιτρέπει το σύστημα πόθεν έσχες. Έτσι. Αν ήμασταν σοβαροί, θα είχαμε ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο τι έχεις, αλλά πού το βρήκες.
0: Ναι. Άκουσα μια συνέντευξή του, δεν θυμάμαι πού, επειδή ανέφερε ότι εσύ φέρνει τα χρήματά σου εδώ, που εξηγούσε πόσα πολλά χρήματα που παίζονται εδώ στην Ελλάδα πάνε κατευθείαν στο εξωτερικό. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Airbnb.
1: Βέβαια.
0: Θα μα το εξηγήσει για να
1: Ναι.
0: το ακούσουν και όσοι δεν έτυχε να ακούσουν εκείνη τη συνέντευξή σου.
1: Αν πας στα Χανιά, στη
0: Ναι,
1: Ρόδο, στην
0: ναι.
1: Κέρκυρα, στο Κουκάκι, εδώ κοντά, έτσι, σε ολόκληρη την Αττική, θα δεις ολόκληρες πολυκατοικίες που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Είναι σαν να
0: Ναι.
1: μετανάστευσαν. Όπως μετανάστευσαν τα παιδιά μας, μετανάστευσαν και οι πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες βέβαια δεν κούνησαν. Αυτό που έγινε το εξής. Ήρθε ένας Τούρκος, ένας Νιγηριανός, ένας Ρώσος, ένας Ουκρανός, ένας Ισραηλινός. Δεν έχει σημασία. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οποίος τι θέλει να κάνει, θέλει να πάει να ζήσει στο Παρίσι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Τι κάνει. Δεν έχει τα λεφτά να κάνει επενδύσεις στο Παρίσι. Αλλά 500 χιλιάρικα τα έχει για να πάρει μερικά διαμερίσματα. Δύο διαμερίσματα, τρία διαμερίσματα. Μπορεί και ένα εκατομμύριο. Έτσι. Πάρει μια ολόκληρη πολυκατοικία στο Κουκάκι. Ας μείνουμε στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό του δίνει Schengen Visa. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση του λέει: ωραία, θα πάρει αυτή την πολυκατοικία, θα σου δώσω το δικαίωμα να ζήσει οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός της Schengen. Πάει λοιπόν στο Παρίσι. Δεν πετάει, δεν περνάει καν από την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό το διαμέρισμα ή τα διαμερίσματα αυτή η πολυκατοικία γίνεται Airbnb. Δηλαδή έρχεται τώρα Αμερικάνο τουρίστα με τη βαλιτσούλα του, έτσι, μπαίνει μέσα. Τα χρήματα για να πληρώσει το Airbnb αυτό έχουν πάει από τον αμερικανικό λογαριασμό του Αμερικάνου τουρίστα στο λογαριασμό του νέου ιδιοκτήτη στο Παρίσι. Δεν έχουν φτάσει καν στην Ελλάδα τα χρήματα. Τα έχουν πάει από τον αμερικανικό λογαριασμό στον γαλλικό λογαριασμό του νέου ιδιοκτήτη. Ο τουρίστας αυτός χρησιμοποιεί τις ελληνικές υποδομές, τις επιβαρύνει, δημιουργεί προβλήματα εξωτερικότητας που λένε οι οικονομολόγοι στη γειτονιά. Η γειτονιά έχει αφελινιστεί. Δεν υπάρχουν γηγενείς, ούτε καν μετανάστες
0: Ναι.
1: δεν υπάρχουν. Έτσι. Είναι όλοι ξένοι. Ανοίγουν καφετέρειες μόνο για ξένους. Γι' αυτό σου λέω, είναι σαν να έχει μεταναστεύσει αυτή η γειτονιά στο εξωτερικό. Τα χρήματα πάνε κατευθείαν εκτός. Η Airbnb που βγάζει και αυτή κέρδη, πού τα βάζει. Έχει πληρώσει ποτέ η Airbnb φόρο στο ελληνικό δημόσιο, στο ευρωπαϊκό, στο γαλλικό δημόσιο. Όχι, πάνε όλα στα Cayman Islands. Και αυτό είναι απολύτως νόμιμο, γιατί αυτό που έχει καταφέρει η Δύση, η καπιταλιστική Δύση, είναι ότι έχει νομιμοποιήσει τη διαφθορά. Και τη φοροδιαφυγή έχει νομιμοποιήσει την εξαγωγή συναλλάγματος.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Επόμενη απορία που έχει πολλοί κόσμος, δικαιολογημένα, ακούμε κατά καιρού την κυβέρνηση να βγαίνει με πολύ περηφάνεια και να λέει προπληρώνουμε δόσεις δανείων. Ξέρεις τώρα, ένας άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται ότι εντάξει, νοικοκυρεύει τα οικονομικά μας. Είναι λογικό μια κυβέρνηση σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε τόση ώρα να προπληρώνουμε δόσεις των δανειστών για το 2040, 2042, δηλαδή μέχρι που έχουν πάει. Και γιατί το κάνουν αυτό.
1: Μπορεί να σε εκπλήξω με αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ, όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών, αποπλήρωσα. Όταν έφυγα από το Υπουργείο Οικονομικών, μην ακούσετε αυτά που λένε για Κώστα Βαρουφάκη, άφησα το χρέος λίγο λιγότερο από αυτό που το παρέλαβα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ίστηκα ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ, και αποπλήρωσα 11 δισεκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτό δεν είναι κακό. Το να μειώνει το χρέος αποπληρώνοντάς το. Όμως αυτοί ψεύδονται. Όταν μιλάνε για πρόωρη αποπληρωμή δόσεων του πρώτου μνημονίου, γιατί αυτό λένε για το LGF, που θα έπρεπε να δοθούν το 2032, 2040 και θα δίνουν τώρα. Ξέρεις τι εννοούν. τα παίρνουν από το μαξιλάρι που τσάφισαν ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος. Το οποίο δεν ήταν χρήματα. Ήταν δάνεια. Είναι σαν εγώ να σου λέω ότι θα δανειστώ από μια πιστωτική κάρτα για να αποπληρώσω το στεγαστικό μου. Αυτό δεν είναι αποπληρωμή. Αυτό είναι νέο χρέος. Οπότε τι κάνουμε. Πάρε, είναι σαν εσύ να πάρεις 20 ευρώ από την τσέπη, τη δεξιά τσέπη, του Παντελονιού και να την βάλεις στην αριστερή. Και εσύ να είσαι η Τρόικα. Γιατί αυτό γίνεται. Η Τρόικα δίνει τη δυνατότητα στη Μητσοτάκη ΑΕ έτσι, να παίρνει χρήματα από τον ένα λογαριασμό πίστωσης, από τη μία πιστωτική κάρτα και να τα βάζει στον άλλο. Αυτό κάνανε. Τα παίρνουν από τον ESM, τα δίνουν στο Δουνουτού. Δηλαδή από το ένα ταμείο, πορτοφόλι της Τρόικας, στο άλλο πορτοφόλι της Τρόικας. Άρα, η κριτική που τους κάνω εγώ δεν είναι ότι αποπληρώνουν νωρίς το χρέος. Μακάρι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν γιατί είναι στοχευμένοι. Τι κάνουν λοιπόν. Τα παίρνουν από το ένα πορτοφόλι της Τρόικας, τα βάζουν στο άλλο, που δεν έχουν ένα μικρό κέρδος γιατί στο δεύτερο πορτοφόλι μπορεί να πληρώνουν χαμηλότερο επιτόκιο. Άρα δεν είναι και τόσο κακό. Αλλά δεν δικαιούνται να γιορτάζουν, να ζητοκραυγάζουν και να ζητούν από εμάς να τους δοξάζουν.
0: Πάντως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πολύ μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί επίσης άκουσα να εξηγείς τι ακριβώς είναι αυτές οι περιβόητες συμφωνίες που έχουμε υπογράψει για την εξόρυξη, εν πάση περιπτώσει, φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Επειδή παρουσιάστηκε ως ένα τεράστιο success story. Για μέρες πολλές τα μέσα ενημέρωσης έπαιζαν αυτές τις υπογραφές, ειδικά με τους Αμερικανούς. Και θέλω να μας πεις τι πραγματικά κερδίζει η Ελλάδα από αυτές τις συμφωνίες συνεργειακές. Επειδή το έχει μελετήσει.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου απαντήσω σε δύο στάδια, σε δύο σκέλη. Το πρώτο να σου απαντήσω ξεκάθαρα αυτό που μου ζητάς. Γιατί λέω ότι. Και πάλι ψεύδονται. Αυτά τα τεράστια έσοδα που θα έχει το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική κοινωνική οικονομία δεν θα υπάρξουν. Και δεν θα υπάρξουν για συγκεκριμένους λόγους. Κάποιοι λένε ότι μπορεί τελικά μέχρι να τρυπήσουν το βυθό της θάλασσας και να αρχίσουν να βγάζουν τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια, θα περάσουν 15 χρόνια. Μέχρι τότε δεν θα είναι οικονομικότητα να το κάνεις, γιατί η ηλεκτροκίνηση, η πράσινη ενέργεια θα είναι πολύ πιο οικονομική. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ λέω έστω ότι έχουν δίκιο σε όσα λένε. Ότι η τρύπα που θα ανοίξουν στο βυθό της θάλασσας μεταξύ Παξών και Κέρκυρας θα τους αποδώσει, να πούμε, 100 δισεκατομμύρια για να το κάνουμε σε ένα μεγάλο νούμερο. Και τι θα κερδίσουμε εμείς από αυτό. Το ελληνικό δημόσιο. Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας. Να τα δούμε πολύ συστηματικά. Η κυβέρνηση, άμα τη ρωτήσεις, σου λέει 22% φόρος. Αυτός είναι ο εταιρικός φόρος. Άρα 22 δισεκατομμύρια θα πάρουν. Αυτοί θα πάρουν 100, εμείς θα πάρουμε 22 δισεκατομμύρια. Καλό ακούγεται στον πολύ κόσμο. Σου λέει 22 δισεκατομμύρια. Από εκεί που δίναμε για ενέργεια, τώρα θα παίρνουμε. Το 22% όμως δεν θα πάει στα 100 δισεκατομμύρια. Πού θα πάει. Εδώ το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να φορολογήσει την Exxon. Θα φορολογήσει την Exxon Ελλάς, που είναι η θυγατρική της Exxon στη χώρα μας. Η Exxon Ελλάς έστω ότι τρυπάει και βγάζει 100 δισεκατομμύρια κέρδη. Έτσι, που δεν θα βγάλει, αλλά λέω ρε παιδί μου, για να είμαστε και κουβαρντάδες απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν να προωθήσουν αυτό που εγώ ονομάζω, στο Μέρα 25 το ονομάζουμε ενεργειακός λαϊκισμός. Έτσι. Γιατί είναι λαϊκισμός, γιατί πουλάνε φούμαρα. Γιατί το εννοώ όμως, γιατί το λέω ότι είναι φούμαρα. Γιατί ακόμα και 100 δισεκατομμύρια κέρδη να έχει η Exxon Ελλάς, θα παρουσιάσει μηδενικά κέρδη. Και πώς θα το κάνει αυτό. Πάρη δεν θα παρανομήσει, θα το κάνει νόμιμα. Θα τις πουλήσει η Exxon η μητρική, η Exxon μαμά, η Αμερικάνικη Exxon, θα τις πουλήσει κάποια πιστοποιητικά πνευματικών δικαιωμάτων. Ένα χαρτί στο οποίο θα λέει ότι για το τρυπάνι που χρησιμοποίησες, Exxon μαμά, κόρη, Exxon Ελλάς, για το τρυπάνι αυτό, επειδή εμείς το σκεφτήκαμε και έχουμε πνευματικά δικαιώματα, θα σε χρεώσουμε 100 δις. Αυτό αμέσως το πιστοποιητικό, το οποίο πουλιέται προς 100 δις, το χρησιμοποιεί η Exxon Ελλάς ως κόστος. Το αφαιρεί δηλαδή από τα κέρδη. 100 μείον 100 ίσον 0. Το 22% του 0 είναι ακριβώς 0. Αυτά θα εισπράξουμε. Τι άλλο θα εισπράξουμε. Θα εισπράξουμε το κόστος καθαρισμού μιας πετρελοκυλίδας, γιατί όταν έχεις πετρελοπηγές στη θάλασσα, όλο και κάποια ρήπαση θα υπάρχει. Για σκέψου, Ιόνιο Πέλαγος, γιατί εκεί μιλάμε. Θα γίνουν οι εξορίξεις. Παξί, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Λευκάδα, πανέμορφες παραλίες. Μία πετρελοκυλίδα, πάει ο τουρισμός. Οπότε, ποιος θα πληρώσει το κόστος αυτό. Όχι έξω. Εμείς. Ούτε η κυβέρνηση. Ο τουρισμός. Οι ντόπιοι. Οι άνθρωποι των Ιόνιων νήσων θα την πληρώσουν. Οπότε έχουμε πολλά να χάσουμε, δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Αλλά σου είπα ότι θα απαντήσω σε δύο σκέλη. Ένα από τα καλά του Τραμπ. Τα λίγα καλά του Τραμπ, έτσι. Μην με παρεξηγήσετε ότι μιλάω υπέρ του Τραμπ. Ένα από τα καλά του Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία. Επειδή ήταν ο άνθρωπος των πετρελαιάδων, απαγόρευσε την εισαγωγή στις ΗΠΑ των φωτοβολταϊκών παραγωγής Κίνας. Mm-hmm. Που είναι εξαιρετικά φωτοβολταϊκά, είναι πάμφθηνα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε πολύ ψηλούς ρυθμούς. Όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά που δεν πήγαν στην Αμερική λόγω της απαγόρευσης της εισαγωγής τους από τον Τραμπ, έπρεπε κάπου να πάνε. Πήγανε σε χώρες του αναπτυσσόμενου Νότου, του Τρίτου Κόσμου που λέγαμε κάποτε. Και θα σου δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα, γιατί έχει και γεωστρατηγική σημασία αυτό. Ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Πακιστάν, στο οποίο πήγαν πολλά από αυτά τα φωτοβολταϊκά από την Κίνα, το 80% των πολιτών, των νοικοκυριών, έχουν πλήρη αυτονόμηση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώνουν τη ΔΕΗ τους. Ούτε το ΔΕΔΙΕ τους, ούτε τον ΑΔΜΕ τους, ούτε τον Περιστέρη, ούτε τον Βαρδινογιάννη, ούτε κανένα από τους ολιδικούς τους ολιγάρχες. Και μάλιστα είδα και κάποια έτσι παραλυπόμενα ότι για παράδειγμα στα πρικοσύμφωνα, όταν γίνεται γάμος τώρα στο Πακιστάν, πάντα είναι στάνταρ στην πρίκα της νύφης, έχουν δύο φωτοβολταϊκά, ένα inverter και μια μπαταρία. Έτσι. Αυτό, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα σαν το Πακιστάν, ο απεγκλωβισμός από τα τεράστια έξοδα σε δολάρια για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Με άλλα λόγια, ο κόσμος αυτή τη στιγμή σπάει στα δύο, διχάζεται, μεταξύ των χωρών που γίνονται ηλεκτροκράτη, τα οποία απεγκλωβίζονται από την εξάρτηση. Την εξάρτηση τόσο την πολιτική όσο και την οικονομική από τα καύσιμα που έρχονται από το Τέξας, από το Νέο Μεξικό, από τη Ρωσία. Έτσι. Ολόκληρες χώρες στην Αφρική αυτή τη στιγμή έχουν απεξαρτοποιηθεί πλήρως. Δεν έπρεπε η Ελλάδα να είναι μία από αυτές. Ανταυτού τι έχουμε. Έχουμε μια Μητσοτάκη ΑΕ, η οποία μας δένει όλο και πιο πολύ σε αυτό το άρμα της ExxonMobil, της Chevron, της Shell, του Trump και όλων αυτών που ξέρεις πολύ καλά ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο που μας πουλάνε είναι 10 φορές πιο ακριβό από αυτό που παίρναμε από τη Ρωσία. Οπότε, εγώ δεν σου λέω να το πάρουμε από τη Ρωσία, από τον Πούτιν και τα λοιπά. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι η Ελλάδα έπρεπε, έχουμε τόσο ήλιο, έπρεπε να αντιγράψουμε το Πακιστάν. Όχι να αντιγράψουμε την Αλβανία, γιατί η Αλβανία είναι αυτή η οποία δένεται με τον τραπισμό και τελικά γίνεται ένα με αυτό το σύστημα, το οποίο τελικά είναι ένα απόλυτο απεικιοκρατικό σύστημα. Μας έχουν μετατρέψει σε μια μπανανία, ενώ θα μπορούσαμε πραγματικά να πετάμε αυτή τη στιγμή στον ενεργειακό τομέα και να είμαστε και απεξαρτοποιημένοι από την Exxon, από τους λογιστές της Exxon, από όλα αυτά τα οποία τελικά θα μας αφήσουν πετρελοκυλίδες και κανένα κέρδος.
0: Μπανανία και εξάρτηση. Υπάρχει μια πολύ έτσι περίεργη εξάρτηση με το Ισραήλ. Και όπως φάνηκε και στο Ιόνιο, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι σε επικαιρότητα για πολύ καιρό, το Ιόνιο Πέλαγος, υπάρχει και μια σχέση, εξάρτηση, ας πες το πως θες, και με την Ουκρανία. Είχαμε αυτό το επεισόδιο με το ουκρανικό ντρόν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί ανοιχτά της Κρήτης, ακόμα πλέουν ακυβέρνητα τα αστιοπλοϊκά από το Στολίσκο που πήγαινε για τη Γάζα. Δεν μάζεψαν καν τα σκάφη, είναι ακυβέρνητα. Πώς εξηγείς αυτή την αιμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη, να επιμένει σε επιλογές οι οποίες πλέον είναι εξόφθαλμα λαθασμένες για τη χώρα? Δεν χρειάζεται να είναι κανένας αναλυτής. Ο μέσος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά.
1: Η ιστορία αυτή ξεκινάει πολύ πιο νωρίς όμως. Ο Μητσοτάκης, όπως κάνει με το Ισραήλ, όπως κάνει με τα funds, όπως κάνει με τις τράπεζες, όπως κάνει με την ηλεκτρική ενέργεια, παίρνει αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι.
0: Τα απογειώνει.
1: Ο Παπανδρέου Γιώργος και τα απογειώνει. Αν σκεφτείς όμως ότι η Ελλάδα άρχισε να γίνεται δορυφόρος του Ισραήλ από το 1999-2000, από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπουργός εξωτερικών, έγινε η στροφή. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά σε αυτή τη στροφή, ο ρόλος σε αυτή τη στροφή του Νίκου Κοτζιά, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών του Γιώργου Παπανδρέου και μετά ήταν υπουργός εξωτερικών του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Η λογική όλων αυτών που δορυφοροποίησαν την Ελλάδα γύρω από τον άξονα κράτος apartheid του Ισραήλ. Η λογική ποια ήταν, την ξέρουμε πολύ καλά. Ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος. Ότι τι να κάνουμε, είναι γενοκτονικό κράτος, είναι κράτος apartheid το Ισραήλ, είναι απαράδεκτο ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους Παλαιστίνιους κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς έχουμε τον μπαμπούλα της Τουρκίας και η μόνη άλλη περιφερειακή δύναμη που μπορεί να μας στηρίξει είναι το Ισραήλ. Και άρα θα κάνουμε μία λυκοφιλία, μία στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου. Εντάξει, Κύπρος δεν παίζει και κανένα μεγάλο ρόλο. Ελλάδας-Ισραήλ. Αυτό είναι το σκεπτικό. Σε αυτό το σκεπτικό εντάχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, αργότερα η κυβέρνηση και του Κώστα Καραμαλή, μετά του Γιώργου Παπανδρέου, μετά του Σαμαρά και τέλος του Τσίπρα. Θυμάσαι τις αγκαλιές, οι χαρδιεντισμοί. Ακόμα και στο Μαξίμου μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νετανιάχου. Τόλμησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την δική μου παρέτηση να πάει στην Ιερουσαλήμ και να πει: είμαι στην αρχαίγονη πρωτεύουσα της χώρας. Αυτό ούτε ο Τραμπ δεν την είχε σε εκείνη τη φάση αποδεχτεί ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Οπότε πραγματικά ο Μητσοτάκης συνέχισε αυτή την πολιτική και την έφτασε στο αποκορύφωμά της. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή είναι αντεθνική πολιτική. Πάει κόντρα στα συμφέροντα της χώρας. Όχι μόνο είναι ανήθικη, όχι μόνο είναι μας καθιστά συνένοχους σε μια γενοκτονία, αλλά είναι και αντεθνική, κάνει κακό στην άμυνα. Και γιατί το λέμε αυτό πάλι, γιατί. Ας πάρουμε ως δεδομένο, που δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να το πάρουμε ως δεδομένο, ας το πάρουμε ως δεδομένο ότι ο εχθρός μας είναι η Τουρκία. Και φοβόμαστε ότι μπορεί να μπει ο τουρκικός στρατός στη Ρόδο, στο Καστελόριζο να μας το πάρει. Ωραία. Πιστεύει κανένας ότι αν γίνει μια απόβαση στο Καστελόριζο ή στη Ρόδο, θα έρθει το Ισραήλ να μας σώσει ή να μας βοηθήσει? Η δική μας άποψη στο ΜΕΡΑ25 είναι ξεκάθαρη. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ισραήλ θα πείσει την Νίσαν, θα κάνει την πάπια, έτσι, και θα τα βρει με τον Ερντογάν. Γιατί Νετανιάχου και Ερντογάν δήθεν κοταροχτυπιούνται, αλλά στις δύσκολες στιγμές πάντοτε τα βρίσκουν. Όποιος έχει παρακολουθήσει.
0: Είδα τη Συρία.
1: Πάντοτε τα βρίσκουν. Mm. Έτσι. Και θα μείνουμε εμείς πάλι με μια συμμαχία όπως το 1974 που υποτίθεται ότι ήμασταν στο ΝΑΤΟ, ό,τι πει η Αμερική. Είχαμε μια κυβέρνηση Ιωαννίδη που ήταν πράκτορας στη CIA. Παρ' όλα αυτά δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μας πάρουν τη μισή Κύπρο, να μην επιτρέψουν στα Phantom να απογειωθούν, να μην επιτρέψουν στα υποβρύχια να πάνε να χτυπήσουν τα τουρκικά αποβατικά. Το ίδιο θα συμβεί και με αυτή τη συμμαχία. Οπότε τι κερδίζουμε εμείς από αυτό? Τίποτα. Για την ακρίβεια, χάνουμε. Και το ξέρω αυτό προσωπικά. Έχω κάνει αρκετές συζητήσεις εκ του σύνεγγυης και επιπροσωπικού με τον Πρωθυπουργό της Μαλαισίας, με την κυβέρνηση της Ινδονησίας, γιατί αυτές είναι κρατές μεγάλες χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και ο Ανουάρ Ιμπραχήμ, ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, σε μια συζήτηση που είχαμε, που ήταν για άλλα ζητήματα, στο τέλος, χωρίς έχω να αναφερθώ καθόλου στα ελληνικά ζητήματα, στα ελληνοτουρκικά, στα ελληνοϊσραηλινά, μου λέει: τι είναι αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις σας και σιγοντάρουν το Ισραήλ στη γενοκτονία? Πες μου κάτι, μου λέει. Όταν έρχονται οι πρέσβοι σας στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μας ζητάνε τη στήριξη σε ψηφίσματα εναντίον της Τουρκίας για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Βορείας Κύπρου κτλ., εμείς πώς να συμφωνήσουμε και πώς να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ελληνισμό, δεν είπε τον ελληνισμό, είπε τα ελληνικά συμφέροντα, όταν εσείς τα έχετε βρει με ένα γενοκτόνο κράτος το οποίο θεωρεί ότι τα κατεχόμενα στην Παλαιστίνη, τα παλαιστινικά κράτη, τα κάνει ό,τι θέλει. Τα προσαρτίζει, σκοτώνει κόσμο, κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί εμείς να συμπαρασταθούμε στην ελληνική θέση όσο αφορά τα κατεχόμενα της Τουρκίας? Οπότε καταλαβαίνεις τι κάνουμε. Στερούμαστε σημαντικότητα των ορισμάτων. Γιατί η Ινδονησία είναι μια χώρα 400 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Μαλαισία είναι μια χώρα που πετάει. Αυτές οι χώρες τις έχουμε χάσει. Μέσα από μια λυκοφιλία με το Ισραήλ που δορυφοροποιεί την Ελλάδα, δεν μας λύνει το πρόβλημα του τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε μια σύγκρουση με την Τουρκία και μας έχουν πάρει το αεροδρόμιο στην Καλαμάτα, μας έχουν πάρει την Ελβό, μας έχουν πάρει την αμυντική βιομηχανία, έχουν εξοπλίσει τον κύριο Μητσοτάκη με το Predator για να εκβιάζει ακόμα και τους ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και τους ίδιους τους υπουργούς. Η Μπανανία, που ήταν ιδιοκτησία των ΗΠΑ και αργότερα του Βερολίνου, τώρα σιγά σιγά γίνεται ιδιοκτησία και δορυφορεοποιείται από το Ισραήλ.
0: Συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι το Πρέταντορ είναι το μεγάλο όπλο του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Δεν υπάρχει καμία εμβολία, γιατί κοίταξε, ο πατέρας του είχε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ΚΙΠ, την ΑΕΠ, για να κρατάει τους πολιτικούς αντιπάλους. Αλλά δεν είχε την τεχνολογία. Την τεχνολογία την Ισραηλινή που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η ίδια τεχνολογία που για μένα εξηγεί, για να πάμε σε ένα άλλο γεωπολιτικό δράμα, τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νετανιάχου κρατάει τον Τραμπ. Ο Τραμπ σε καμία περίπτωση δεν θα επέλεγε να βομβαρδίσει το Ιράν. Στην πρώτη του θητεία είχε κάνει τα δύνατα δυνατά να μην το κάνει και δεν το έκανε. Οπότε αυτού του είδους η νέα τεχνολογία παρακολούθησης που το Ισραήλ έχει πολύ καλές επιδόσεις στο να τις δημιουργεί, δίνει σε αυτούς που είναι κοντά στο γενοκτόνο κράτος, στο κράτος απαρτεχάι του Ισραήλ, σε αυτές όλες τις εταιρείες, τους δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο εναντίον της ίδιας τους της δημοκρατίας.
0: Ναι. Για να επιστρέψουμε στα εσωτερικά της Μπανανίας, υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral, ήταν νομίζω προεκλογικά του 23, με μια κυρία κάπου στον Εύρο, η οποία έλεγε και τι να κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα άλλα λεφτά να μας δώσει. Ήταν υποστηρίκτρια του κ. Μητσοτάκη προφανώς. Αν κάποιος σε ρωτούσε, ωραία ρε παιδί μου, τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα με πρώτο την ακρίβεια, υπάρχει λύση?
1: Πώς δεν υπάρχει λύση?
0: Η οποία είναι ποια?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μου έκλεισε ένας φούρνος. Ο φούρνος που παίρνει ψωμί, έτσι εμπελόκηπος. Μίλαγα με τον φούρναρη, μου λέει δεν μπορώ να πληρώνω το ρεύμα. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ξέρεις ότι οι πέντε ολιγάρχες που πήραν τα κομμάτια, τα πέντε της ΔΕΗ, τα οποία τα σπάσανε και τα δώσανε στο πλαίσιο της αριστεράς και της πρόοδου οι τέλος σύντροφοι μου του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι. ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι από αυτούς έχουν, εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, έχουν 100, 200, 300% ποσοστό κέρδους. Λοιπόν, με ρώτησες ποια είναι η λύση. Πλαφών 5% στη λιανική τιμή πάνω από τη χονδρική. Ανά πάσα στιγμή να υπολογίζουμε ποια είναι η μέση χονδρική τιμή και να λέμε απαγορεύεται να χρεώνεις λιανική τιμή που να είναι πάνω από 5%, δεν είναι καλό, ένα καλό κέρδος. Ποια επιχείρηση κέρδισε που να έχει 5% κέρδος? Γιατί να έχουν 50%, 200%, 300%. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατάργηση του καρτέλ. Σημαίνει κατάργηση του μονοπωλίου ενέργειας. Έτσι. Να, ένα παράδειγμα. Όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή, ας πάω σε ένα εστιατόριο, ξέρω ότι αν τους δώσω μπουρμπουάρ πληρώνοντας με κάρτα ή με το κινητό, θα τους το πάρει η τράπεζα. Έτσι. Θα τους το φάει από τους σερβιτόρους της τράπεζα. Σκέψτε τι κάνουν. Έχουμε χωρίσει το μονοπόλιο του συστήματος πληρωμών, της χρησιμοποίησης δηλαδή των δικών μας χρημάτων, σε ένα καρτέλ ξένων τραπεζιτών που έχουν πάρει τις ελληνικές τράπεζες και βάζουν το χέρι στη τσέπη κατά το δοκούν. Παίρνουν ό,τι κουστάρουν. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Θυμάσαι την πρόταση που είχα κάνει και όταν ήμουν υπουργός οικονομικών, αλλά και αργότερα, για την οποία δημονοποιηθήκαμε βέβαια, ως γραμματέας του ΜΕΡΑ25. Να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα πληρωμών, να μπορείς, παράδειγμα, να κατεβάζεις, όπως κατεβάζεις την εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank ή οτιδήποτε, να κατεβάζεις την εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι, του ελληνικού δημοσίου, το οποίο να σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις τα λεφτά σου εκεί πέρα. Και να παίρνεις και ένα επιτόκιο το οποίο να είναι το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και να κάνεις πληρωμές με ένα PIN, όπως κάνεις από...
0: Όπως κάνουμε τις τράπεζες.
1: Όπως κάνουμε τις τράπεζες. Και να μην έχεις καμία χρέωση. Μηδέν. Όπως δεν έχεις χρέωση όταν είσαι...
0: κάνουμε το ίδιο όταν με τις τράπεζες GAV, και πληρώνοντας.
1: Όταν είσαι στο GAV και χρησιμοποιείς τις ψηφιακές υπηρεσίες που μας έδωσε ο κ. Σπυρακάκης και πολύ καλά έκανε. Αυτό ήταν ένα από τα καλά που έκανε η κυβέρνηση η συγκεκριμένη, να μπορείς να κάνεις πληρωμές. Σκέψου ότι ξαφνικά ξέρεις τι γίνεται. Σπάει το μονοπόλιο στις πληρωμές των τραπεζών. Οι τραπεζίτες δεν θα μπορούν μετά να χρεώνουν τον κοσμάκι. Γιατί? Γιατί κανένας θα βγάλουν όλα τους τα λεφτά και θα τα βάλουν εδώ. Να. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ποιος μας σταματάει να το κάνουμε αυτό? Αυτό που σου λέω.
0: Ποιος?
1: Μην μας πούνε ότι δεν γίνεται. Γιατί? Όταν τα πρότεινα το 2015, δεν μπορούσα να αποδείξω ότι γίνονται, γιατί δεν είχε γίνει κάπου αλλού. Όμως σήμερα υπάρχει το σύστημα PIX, PIX στη Βραζιλία, το οποίο το εισήγαγε ένας φίλος μου, ο Υπουργός Οικονομικών αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης Λούλα, ο Φερνάντο Χαδάδ, Το είχαμε σχεδιάσει μαζί αυτό το σύστημα. Έτσι. Και μαζί με τον Αρνό Αράους, που ήταν υπουργός οικονομικών στο Εκουαδόρ εκείνη την εποχή. Αυτή τη στιγμή 80 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι έχουν αυτό το σύστημα. Ο Τραμπ έχει δημιουργήσει πάρα πολύ. Απείλησε με τεράστιους δασμούς στη Βραζιλία, αν δεν το σβήσουν, γιατί δεν κερδίζει η Mastercard και η Visa. Ο Λούλα δεν πήγε πίσω. Ο Φερνάντο Χαδάδο. Και έχουν αυτή τη στιγμή δωρεάν συναλλαγές. Πριν από 2 χρόνια εισήχθη στην Ινδία. Λέγεται, όποιος θέλει να το ψάξει, UIP. Είναι ένα σύστημα στο οποίο οι Ινδοί κάνουν δωρεάν συναλλαγές. Λοιπόν, γιατί μπορούμε να το έχουμε εμείς αυτό? Γιατί μπορούν να το έχουν οι Βραζιλιάνοι και οι Ινδοί? Ο λόγος που δεν το έχουν στην Ευρώπη είναι ο φόβος της Τρόικας, ο φόβος της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να πιστέψει στον εαυτό της. Και να πιστέψει ότι το συμφέρον των πολλών υπερτερεί του συμφέροντος των πολύ λίγων. Γι' αυτό υπάρχουν στις Μέρα 25, υπάρχουν αυτές οι λύσεις, παρά τα σούπερ μάρκετ. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντί να εισπράττουν το μισθό τους και να μην κάνουν τίποτα, να έχουν ένα πολύ απλό κανόνα. Όποιο σούπερ μάρκετ ή αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυξάνει τις λιανικές τιμές πιο γρήγορα από ότι αυξάνεται η χονδρική τιμή των προϊόντων που αγοράζει, κλείνει. Λουκέτο. Πολύ απλό. Εγώ δεν σου είπα να χάνουν. Όταν αυξάνεται το κόστος, να αυξάνεται αντίστοιχα και η λιανική το ίδιο. Γιατί τι συμβαίνει σήμερα? Τα σούπερ μάρκετ λένε τι να κάνουμε, πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές γιατί τα προϊόντα γίνονται πιο ακριβά. Το κόστος μας είναι. Ναι, αλλά το κόστος αυξάνει 10% και εσύ αυξάνει τις τιμές 20%. Και αυτό φαίνεται από τα κέρδη τους. Μετά μας ζητάνε να τους ζητοκραυγάζουμε που έχουν ψηλότερα μερίσματα για τους μετόχους τους. Πού βγαίνουν αυτά τα μερίσματα? Από την χρήση της ακρίβειας, την εκμετάλλευση της ακρίβειας για να εσχροκερδίζουν και αυτό ο κόσμος πληρώνει πιο πολλά για να αγοράσει πιο λίγα. Αλλά αυτά όλα λύνονται. Εφόσον έχεις την πολιτική βούληση. Και την πολιτική βούληση θα την αποκτήσεις μόνο όταν ο κόσμος πιστέψει στη δύναμή του. Γιατί αυτό συνέβη στη Βραζιλία, ο λόγος που είναι το PIX. Είναι ότι ο κόσμος τελικά πίστεψε στη δύναμή του.
0: Πόσο μακριά είμαστε από αυτό το σημείο και σε ρωτάω γιατί θέλω να μου δώσεις μια εξήγηση για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Εντάξει, όλοι έχουμε μια άποψη για τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε και την καλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο μακριά είμαστε από αυτό το σημείο να πάψουμε να πιστεύουμε ότι αν διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω μπορούμε να τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα?
1: Κοίταξε, η απάντηση που θα σου δώσω ως γραμματέας Μέρα 25 είναι ότι είμαστε τόσο μακριά όσο είναι μακριά το Μέρα 25 από το να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό έχουμε το Μέρα 25.
0: Σε ρωτάω γιατί το έχω ξαναπεί.
1: Γιατί τα άλλα κόμματα δεν τα συζητάνε αυτά.
0: Έχουμε κάνει αρκετές
1: εκπομπές. Άκουσες κανένα να μιλάει για σύστημα πληρωμών? Κανένας.
0: Και επειδή βλέπω τον κόσμο τα σχόλια με τις εκπομπές που έχουμε κάνει ότι όσο περνάει ο καιρός πληθαίνουν αυτοί που λένε ότι ρε παιδί μου, μήπως είχε δίκιο. Ή ότι λογικά είναι αυτά που λέει. Αλλά βλέπουμε μετά τις δημοσκοπήσεις και καταλαβαίνω ότι ακόμα.
1: Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις είναι για μας. Δίνουν 2 εικόνες της πραγματικότητας. Είναι 2 όψεις των δημοσκοπήσεων. Από τη μία μεριά πρέπει να σου πω ότι για μας είναι θετικό ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται κανονικά και τις οποίες μας βάζουν και εμάς μέσα, γιατί αυτοί που μας δίνουν 2,5% δεν μας βάζουν μέσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάποιος να πει άλλο κόμμα και να δηλώσει το Μέρα 25, γιατί δεν το δίνουν στον κατάλογο. Οι δημοσκοπήσεις που μας βάζουν στον κατάλογο μας έχουν σαφέστατα πάνω από το 3,5% συστηματικά. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα, γιατί είμαστε ένα μικρό κόμμα που χάσαμε την εκπροσώπησή μας στη Βουλή και δεν διαλυθήκαμε. Και το ότι υπάρχουμε, παρά το γεγονός ότι μας δαιμονοποιούν, βγαίνουν τα ντοκιματέρ της Τρόικας στο Sky. Γιατί αυτό είναι το ντοκιματέρ της Τρόικας, είναι αυτό, έτσι. και ή δεν μας βγάζουν καθόλου στα κανάλια. Αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι ότι προφανώς οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο σαν τα λουκάνικα. Αν ξέρεις πώς φτιάχνονται, δεν θέλεις να τα αγγίξεις. Την άλλη μεριά, νομίζω ότι ο κόσμος είναι προειδεασμένος, γνωρίζει πολύ καλά. Πώς μαγειρεύονται αυτές τις δημοσκοπήσεις, πώς μαγειρεύονται σε κάποιο βαθμό. Γιατί και οι δημοσκόποι δεν θέλουν να ξεφτελίζονται. Οπότε, ας πούμε τώρα με τον κόμμα Τσίπρα, τον πρημοδοτούν, ιδίως οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες είναι υπέρ του κ. Μητσοτάκη, γιατί τον βοηθάει η αύξηση του ποσοστού, το φούσκωμα του κόμματος Τσίπρα, να συγκρατήσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Νέας Δημοκρατίας, εντός της κυβέρνησης. Μετά όμως, όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές, θα δίνουν τα πιο επακριβή νούμερα και θα ξεφουσκώσει αυτό το κόμμα για να μην φανεί μετά ότι πέσανε πολύ έξω στην κάλπη. Όλα αυτά είναι παιχνίδια. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνεται η συζήτηση που κάναμε ακριβώς προηγουμένως. Για τα πετρέλαια, για την ενέργεια, για την ηλεκτροκίνηση. για το πώς θα απεγκλωβιστούμε από το καρτέλ της ενέργειας, από το καρτέλ των τραπεζών, από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό έχει για μας σημασία.
0: Βλέπουμε την απάντηση που έστειλε στους συναδέλφους που κάναν το ντοκιμαντέρ για το 2015, εν πάση περιπτώσει. Δεν σε ρώτησα καν για το ντοκιμαντέρ, γιατί και έχεις μιλήσει αρκετά.
1: Είναι αλλά... το ντοκιμαντέρ της Τρόικας.
0: Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό. Για πόσα χρόνια θα συζητάμε ακόμα για το 2015?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν σημαντική στιγμή.
0: Ήταν σύμφωνα.
1: Τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται γιατί δεν το θυμούνται, ναι, και δεν θέλουν να το θυμούνται και δεν θέλουν να το μάθουν. Για τη δική μας τη γενιά όμως ήταν. Ήταν, ρε παιδί μου, ένα πολύ σημαντικό, ναι, όχι. Ήταν σαν την 28 Οκτωβρίου του 1940. Ένας μικρός λαός δεν φοβήθηκε.
0: Ήταν μια τεράστια χαμένη, έτσι, ευκαιρία.
1: Και ήταν μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Όπως το έχω αποδείξει όλα αυτά τα 10-11 χρόνια τώρα, να έρθω σε ένα debate, σε μια αντιπαράθεση με οποιονδήποτε. Με οποιονδήποτε. Είχα βγει με τον Αλέξη Παπαχελά στο Sky, βγαίνω σε οποιοδήποτε. Με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχω δεχτεί, όπως παραδέχτηκε σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου σε μια συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο του Real, ότι δεν έχω καμία αντίρρηση να απαντάω και σε τρολάρισμα κιόλας, όχι μόνο σε έντιμες ερωτήσεις. Όμως αυτό το ντοκιμαντέρ είναι παράδειγμα προς αποφυγή όσον αφορά τη δημοσιογραφική δουλειά. Και μου λένε κάποιοι, καλά, γιατί δεν πήγες να πεις την άποψή σου? Όταν με καλούν ζωντανά και έχω μια εγγύηση ότι ό,τι πω θα το ακούσετε εσείς, ναι, εκεί πηγαίνω πάντα. Αλλά αυτό το ντοκιμαντέρ το κάναν δύο κυρίες που είχαν στόχο τι? Να αναδείξουν την άποψη ενός ψόφιου πρόβατου, το οποίο το περιφέρουν από εδώ και από εκεί, τον Ντάιζελμπλουμ. Και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έπληξαν την Ευρώπη βάναυσα. Αυτή τη στιγμή, αν η Ευρώπη καταραίει, είναι επειδή το τιμόνι της το κρατούσαν άνθρωποι σαν αυτόν. Και το Σόιμπλε. Έτσι. Και το Στουρνάρε εδώ. Λοιπόν, θα πάω εγώ να κάτσω μία ώρα μπροστά στην κάμερα, έτσι ώστε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Ντετριλού να πάρουν 30 δευτερόλεπτα από αυτό που είπα. Μόνο τότε που θα επιλέξουν εκείνες. Για να νομιμοποιήσουν ένα μη νομιμοποιήσιμο ντοκιμαντέρ, ποτέ. Γενικά δεν συμμετέχω σε ντοκιμαντέρ. Άλλο debate, όπου να, θα πρέπει να ακουστεί η άποψή μου. Θα ακουστεί όπως την είπα. Όχι επιλεκτικά, γιατί όπως είπε και ο Γκέμπελς, ο μεγάλος θεωρητικός της μαύρης προπαγάνδας του Χίτλερ, το κλειδί στο να πεις ένα μεγάλο ψέμα είναι στο μοντάζ. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Βαρβιτσιώτη να έχει αυτό το κλειδί.
0: Ναι. Άρα, Γιάννη, το σύνθημα παραμένει η ρήξη και μένει να πιστεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα σου πω κάτι που είπε καθόταν επί λίγες μέρες στη θέση σου ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Δεν έχετε καμία ιδεολογική σχέση, αλλά είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι έχει καταλάβει ότι ο κόσμος αναζητά την αλλαγή χωρίς ρίσκο.
1: Έχει δίκιο. Δεν είναι επειδή ο κόσμος είναι ανεπρόκοπος. Είναι φοβισμένος. Τον έχουν πείσει αυτά που είπαμε και προηγουμένως, ότι εάν διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή, οι μέρες που θα έρθουν θα είναι ακόμα χειρότερες. Εμείς στο Μέρα 25 θέλουμε να τον πείσουμε ότι αν δεν διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή, τότε σίγουρα θα είναι χειρότερες. Αν τη διεκδικήσει, μπορεί και να είναι καλύτερες. Και το σύνθημά μας σε αυτές τις εκλογές είναι επανάκτηση. Αυτό που λέμε είναι ότι μας τα έχουν πάρει όλα. Μας έχουν πάρει, ναι, όλα τα εργαλεία. Ξέρεις, Πάρη, δεν είναι θέμα μόνο να είσαι αριστερός, που εγώ πιστεύω ότι για να γίνει επανάκτηση πρέπει να είσαι αριστερός. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει βασικά εργαλεία που θα ήθελε μια δεξιά κυβέρνηση. Δεν έχει την εφορία, δεν σου ανήκει. Ανήκει στην Τρόικα. Δεν έχει την ελληνική στατιστική υπηρεσία, δεν σου ανήκουν καν τα στατιστικά σου στοιχεία. Το ξέρεις ότι τα φορολογικά δεδομένα δεν είναι στηβαγμένα κάπου εδώ, είναι στην Αμερική. Είναι στην Amazon Wire Services. Σκέψου την μπανανία είμαστε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα γίνει η δημόσια περιουσία. Ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά την υποθήκευσε για 90 χρόνια, 99 χρόνια. Την έβαλε στο υπερταμείο, το οποίο δεν το ελέγχουμε εμείς. Και εσύ να γίνεις πρωθυπουργός αύριο, δεν ελέγχεις το υπερταμείο. Λοιπόν, με άλλα λόγια τι λέω. Για να σταματήσει η λαϊλασία των πολλών, πρέπει να επανακτήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που μας απέσπασαν για να μας λαϊλατούν. Αυτό είναι το σύνθημά μας ως Μέρα 25.
0: Και για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, αν χρειαστεί να δυσκολευτούμε και κάμποσο, ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν και νέα παιδιά. Εμείς κάναμε και ένα κύκλο, περάσαμε και κάποια περίοδο καλά. Ας αλεπορηθούμε αν είναι να πάμε καλύτερα, έτσι.
1: Ο Ελληνισμός επιβίωσε και κάποιες στιγμές. Κάποιες στιγμές, όχι συνεχώς, μεγαλούργησε. Ακριβώς επειδή καταλάβουμε ότι θέλει αρετή, θέλει τόλμη και θέλει και να είσαι έτοιμος να καταβάλεις, να χύσεις υδρότα, δάκρυα, αίμα. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό το ότι λέμε ανώδυνα πράγματα στον κόσμο για να μην τους αποτρέψουμε από το να μας ψηφίσουν, μακριά από μας. Γιατί όταν λες ανώδυνα πράγματα, ουσιαστικά δεν είσαι χρήσιμος. Γιατί μετά και να εκλεγείς, τι θα κάνεις. Γιατί οι ανώδυνες πολιτικές, ουσιαστικά τι είναι. Είναι αυτές τις οποίες δεν χτυπάει το Μέγα, δεν χτυπάει ο Αντένα, δεν χτυπάνε τα κανάλια των ολιγαρχών. Γιατί αν είσαι ανώδυνος, οι ολιγάρχες δεν έχουν πρόβλημα μαζί σου. Εμείς θα τους δημιουργούμε πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου, σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος. Είναι 13 του μηνός σήμερα, όχι Τρίτη. Εν πάση περιπτώσει, απλώς 13. Αυτό ίσως είναι καλός Ιωνός. Όπως επανειλημμένα έχουμε πει, η εκπομπή μας δεν είναι μια εκπομπή ειδησιογραφίας. Παρακολουθούμε βέβαια τα γεγονότα και τις ειδήσεις, όπως εμφανίζονται στην αντίληψή μας, όμως αποτελούν ένα ερέθισμα να κατανοήσουμε τις υποκείμενες δυνάμεις που κινούν τον κόσμο. Με το σημερινό μας καλεσμένος, ο οποίος είναι ένας από τους, κατά τη γνώμη μας, από τους πιο ενδιαφέροντες πολιτικούς αναλυτές στη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε και τα όσα συμβαίνουν και οδηγούν στον επερχόμενο εκ νέου, από ό,τι φαίνεται, πόλεμο στο Ιράν. Όπως βλέπετε και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Τραμπ, επική αποτυχία». Και θα πάμε και στο Ελλάδα σε κίνδυνο. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς το αισθανόμαστε το δεύτερο συνθετικό της του τίτλου. Αυτή λοιπόν η επική οργή που μετατράπηκε σε επική αποτυχία, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε και για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Θα δούμε και θα ήθελα τη γνώμη του σημερινού μας καλεσμένου για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παράξενη κατά πολλούς αδράνεια των Ρώσων να εκμεταλλευτούν την απασχόληση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή, σε αυτό την επική αποτυχία, και όπλα από τα οποία στρέφονται εκεί και χρήματα και γενικώς πόροι. Είναι ένα ερωτηματικό, γιατί δεν τελειώνουν αυτόν τον πόλεμο μια δυναμική στρατιωτική δράση. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αργότερα, μετά το μέσον της εκπομπής μας, τι συμβαίνει στη δική μας τη χώρα, τόσο ως προς τις διεθνείς τις σχέσεις, όσο και ως προς την εσωτερική πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Πού πάει αυτή η ιστορία με την Τουρκία τελικώς, φίλοι και φίλες? Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι αυτή, ή κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, μακρόπνοη στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία και το σύστημα Ερντογάν γίνεται για εσωτερική κατανάλωση? Το ακούμε πολλά χρόνια, από την κυρία Μπακογιάννη εδώ και πολλά, 20 χρόνια το ακούμε, αλλά δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Ή πρόκειται για μια σειρά καλά υπολογισμένων βημάτων για την απόλυτη εξάρτηση της χώρας μας από την Άγκυρα, όχι με τη μορφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως πολλοί ίσως περιγράφουν, αλλά με μια νέου τύπου φιλανδοποίηση αυτής της ταλέπορης χώρας. Όχι ταλέπορης, όχι από το λαό της, που έχει και τις ευθύνες του αναμφίβολα, αλλά από ένα πολιτικό προσωπικό και μια ολιγαρχική τάξη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, οικονομική, θέλω να πω, η οποία σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντά της τα έχει συνδεδεμένα με παράγοντες εκτός της χώρας. Γιατί λοιπόν να αδρανεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχοντας στραμμένη την προσοχή του σε ίσονο σημασία ζητήματα, αφήνοντας στην άκρη τα μεγάλα και κρίσιμα θέματα που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, της Ελλάδος? Και δεν μιλούμε μόνο για την κυβέρνηση που ξοδεύει υπερήφανα τα χρήματα, τα δικά μας, του ελληνικού λαού δηλαδή, έτσι, σε αμφίβολης κατά πολλούς αποτελεσματικότητας εξοπλισμούς και ταυτόχρονα αφήνει τους Τούρκους να αποφασίζουν για το αν θα ποντίσει καλώδιο η Ελλάδα έξω από την Κάσο, τώρα, χτες, έξω από την Αστυπάλαια, έτσι, ή οπουδήποτε σε ελληνικές θάλασσες όπου περιφέρονται ουκρανικά drones. Μιλάμε λοιπόν και για το σύνολο της αντιπολίτευσης που έχει τα μάτια στραμμένα στις εκλογές. Αυτό έχει σημασία. Τι θα γίνουν στις εκλογές, πόσες έδρες θα πάρω, τι θα κάνω, πώς θα βολευτώ. Μιλάω για το σύνολο, δεν λέω το σύνολο της αντιπολίτευσης, λέω όμως το πολύ πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο μέρος. Ο σημερινός μας καλεσμένος, ανώτατος κρατικός λειτουργός για πολλά χρόνια, πρέσβης επί τιμή, δεν έδειξε τη γενναιότητα όπως κάνουν πολλοί κρατικοί λειτουργοί όταν αποχωρούν από την υπηρεσία. Την έδειξε και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό το ανθρωποφάγο κράτος, το οποίο υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια και παρησία γνώμης. Θα έλεγα, δεν θα πω τη λέξη υπηρέτησε, θα έλεγα τη λέξη κόσμησε. Και ξέρετε, δεν είναι κοπλιμέντα και διάφορα, έτσι, Είναι η γνώμη την οποία έχουμε σχηματίσει. Η γενναιότητα την οποία επέδειξε στο παρελθόν την επιδεικνύει και τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγο του με έναν συναρπαστικό στα αλήθεια λόγο και με μια μεγάλη ακρίβεια στις πληροφορίες και στην κρίση. Υποθέτω ότι ίσως έχετε καταλάβει ότι μιλάω για τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς αναλυτές που διαθέτει η χώρα μας. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση, κύριε Λαμπρόπουλε. Πραγματικά μου περιποιεί τιμή η εισαγωγή σας.
0: Το παρελθόν σας, κύριε Αϊφαντή, το παρελθόν σας και το παρόν σας. Τώρα, είχα σκεφτεί και σας παρακάλεσα να μας κάνετε τη χάρη και την τιμή να κάνουμε ένα σχόλιο για τον Ιρανικό πόλεμο, για την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ και να μας πείτε, εντάχει, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε σήμερα, να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε.
1: Για τον Ιρανικό πόλεμο. Ο Τραμπ άρχισε έναν πόλεμο με έναν αντίπαλο τον οποίο δεν λογάριασε καλά. Υπάρχουν μέσα στην Αμερικανική γραφειοκρατία άνθρωποι που είχαν γνώση της Ιρανικής κοινωνίας και του τι ακριβώς είναι η Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν ξέρουν είχαν πρόσβαση και εν πάση περιπτώσει οι εισηγήσεις τους είτε δεν υπευλήθησαν, είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν. Παραπέμπω χαρακτηριστικά σε αυτά που λέει ένας αναλυτής της CIA, ο Τζον Κυριάκου, ο οποίος εμείς επειδή είναι Έλληνας και τα λοιπά τον έχουμε λίγο υποτιμήσει, αλλά ήταν από τα πολύ ψηλά κεφάλια, εάν δεν είχε λύσει θα διεκδικούσε την θέση του διευθυντή της υπηρεσίας ή των ανώτατων στελεχών της, ο οποίος επειδή έχει υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή ήξερε τι είναι το Ιράν. Και άλλοι σαν και αυτόν θα υπήρχαν και φαντάζομαι ότι αρμοδίως υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους. Αγνοήθηκαν. Τώρα λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ είναι αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο. Το αδιέξοδο συνίσταται στο ότι δεν μπορεί να επιβάλλει με στρατιωτικά μέσα την θέλησή του πάνω στην Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να νικήσει σύμφωνα με τον ορισμό του Κλάουζεβιτς. Θα το επιχειρήσει. Θα επιχειρήσει νέο κύκλο βίας μόλις τελειώσει η συνάντηση στο Πεκίνο για να αδιέξοδα να προσπαθήσει να απεμπλακεί με το φωτοστέφανο του νικητή. Δεν πιστεύω ότι θα το καταφέρει. Αλλά το ταξίδι στην Κίνα, οι Κινέζοι δεν έχουν κανένα λόγο να τον διευκολύνουν. Ξέρουν πολύ καλά ότι ο στόχος του Προέδρου Τραμπ ήταν τα πετρέλαια, το είπε ο ίδιος, δημόσια, τα πετρέλαια του Ιράν. Και αν τα έπαιρνε ο Πρόεδρος Τραμπ τα πετρέλαια του Ιράν, δεν θα είχε σε αυτά πρόσβαση η Κίνα, όπως δεν έχει πρόσβαση πλέον στα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Και η Κίνα χρειάζεται κάθε πυκμάδα ενέργειας προκειμένου να υπερισχύσει, να έχει τα απαραίτητα να υπερισχύσει στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης όπου απαιτείται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Άρα οι Κινέζοι θα του πούν πολύ ευγενικά ότι όπως τα έστρωσες έτσι θα κοιμηθείς. Και θα του ζητήσουν να κάμψει την επιθετικότητα των Ισραηλινών τόσο έναντι της Τεχεράνης όσο και στο Λίβανο. Αυτοί θα του πούν ότι είναι η προϋπόθεση για μια διπλωματική διευθέτηση. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί αυτή τη στιγμή εν ώψη των ενδιαμέσων εκλογών να στερηθεί τις υπηρεσίες του Ισραηλινού λόμπι, θα καταποντιστεί κυριολεκτικά. Σαφώς δεν πρόκειται να παράξει κάτι ως προς το Ιράν η συζήτηση. Θα τον ψυχολογήσουν οι Κινέζοι θα τον μετρήσουν πάρα πάρα πολύ καλά και θα δώσουν στους Ιρανούς εκείνα τα απαραίτητα για να αποτύχει και η νέα να μην συντρίψει στρατιωτικά την δυνατότητα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην τη συντρίψουν στη νέα επίθεση, την ικανότητά του να απαντάει και την ικανότητά του να κρατάει την παγκόσμια οικονομία ως όμηρο. Δηλαδή να μην χάνει στην η νίκη του Ιράν είναι το γεγονός ότι δεν χάνει.
0: Η νίκη του Ιράν, ότι δεν χάνει, παρότι τα έχει βάλει με αυτό το δίπολο, το Ισραηλινο-Αμερικανικό, το οποίο υποτίθεται έχει τη μεγαλύτερη ισχύ στον πλανήτη.
1: Αυτό είναι και το συναρπαστικό. Όποιος πραγματικά ήξερε τους Ιρανούς, εγώ είχα πάει και είχα μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά βέβαια στην ανώτατη σχολή πολέμου. Όχι στους φρουρούς επανάστασης του κανονικού στρατού. Και το ακροατήριό μου ήταν αξιωματική. Υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση εγώ μίλησα στα αγγλικά, υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα φαρσί, αλλά οι ερωτήσεις τους πολλών ήταν στα αγγλικά. Μου έκανε εντύπωση ποιότητα των ερωτήσεων. Έχω παραστεί και σε αντίστοιχες ενημερώσεις σε ελληνικές ακαδημίες πολέμου. Εκεί το επίπεδο, όχι ότι οι δικοί μας δεν κάνουν σωστές ερωτήσεις, αλλά εκεί πέρα οι συντριπτικά περισσότερες ερωτήσεις ήταν κέρυες. Δηλαδή είχα απευθυνόμουν σε ανθρώπους που σκεπτόντουσαν. Δεν ήταν γκατζετάκιδες. Προσπαθούσαν να καταλάβουν τον πολιτικό μηχανισμό του πολέμου και με την ευκαιρία που με είχαν εκεί και πώς λειτουργούσε το ΝΑΤΟ απέναντι σε Ελλάδα-Τουρκία και πώς λαμβάνει τις αποφάσεις της το άγνωστο κουτί για αυτούς που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κρατάμε για λίγο αργότερα. Είχα σκοπό, μιλήσατε για την τεχνητή νοημοσύνη και την αντιπαλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα στον τομέα αυτών. Θα ήθελα κάποια στιγμή, στη διάρκεια της εκπομπής, να σας ρωτήσω προς το τέλος, να μας πείτε δύο λόγια, ένα σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, τις συνέπειες, τι σημαίνει για εσάς αυτό το φαινόμενο. Όμως πριν από αυτό, είπατε ότι η Κίνα. Είπατε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπατε. Να σας ρωτήσω όμως, η Κίνα, δεν ξέρω αν. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι έχει αντιφατικά συμφέροντα. Απ' τη μια, να διατηρεί την εξάρτηση του Ιράν από αυτήν και βεβαίως της Κίνας από το Ιράν, και ταυτόχρονα να διατηρεί μια ανοιχτή πληγή, όπως το έκανε επί χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, όπως το έκανε στη Ρωσία, να διατηρεί μια ανοιχτή πληγή, ένα βάλτο, όπως αναφέρατε, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Αυτό πώς νομίζετε ότι μπορεί να το επιλύσει η Κίνα σε αυτή τη φάση?
1: Όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, προκειμένου να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αξίζει όλοι οι Αμερικανοί να κάνουν μια μικρή θυσία στην αντλία της βενζίνης. Το ίδιο λοιπόν

0: Το Ιράν εκχωρεί στη Ρωσία από θέματα τα οποία δεν μπορεί να εξορίξει και αντίστοιχες ποσότητες δεσμεύει η Ρωσία για να πωλήσει στην Κίνα. Αυτό ήταν και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά λειτουργούσε και σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα πιστεύω ότι έχει ενεργοποιηθεί πλήρως. Άρα η Κίνα είναι καλά προετοιμασμένη για να αντέξει. Άλλωστε τα δεξαμενόπλια της δεν τολμούν να τα σταματήσουν οι Αμερικανοί και πηγαίνουν ακτή-ακτή, βγαίνουν στο Πακιστάν και μετά πηγαίνουν προς Κίνα. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κίνα δέχεται λίγο να ταλαιπωρηθεί προκειμένου να ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερο την οικονομική πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών επικεφαλής της Δύσης, να σπάσει το ενιαίο δυτικό μπλοκ, να οι δυτικές οικονομίες να έχουν να εντείνει τις αντιθέσεις τους, όπως το λέγαμε παλιά, και να σπάσει αυτό το δυτικό μπλοκ, να φέρει σε θέση εξάρτησης τους Ευρωπαίους. Πιστεύω ότι κάνει μια παίρνει ρίσκα, αλλά οι Κινέζοι εργάζονται με ορίζοντα δεκαετιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται με ορίζοντα τετραετίας.
1: Και ο Τραμπ ημερών.
0: Εμείς δεν θέλω να πω εδώ στην Ελλάδα με τη δημοσκόπηση της επόμενης εβδομάδας.
1: Κύριε Ιφαντή, να πω στο φίλο μας εδώ πέρα το Μάνο που λέει γνωρίζετε ότι διακόπτουν τη ζωντανή μετάδοση για να βάζουν διαφημίσεις με αποτέλεσμα να χάνουμε στιγμιότυπα τη συζήτηση. Έχετε δίκιο, δεν τις βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις, ούτε μας πληρώνει κανένας, έτσι. Τα βάζει η πλατφόρμα. Λοιπόν, κύριε Ιφαντή, μια ερώτηση διπλή. Από έκθεση της CIA αναφέρεται ότι οι Ιρανοί μπορούν να κρατήσουν άλλους 4 μήνες σε αυτόν τον πόλεμο και έχουν διασώσει περίπου το 75% των πυράβλων και το 70% των εκτοξευτών. Η ερώτηση λοιπόν έχει ως εξής. Μπορούν, κύριε Ιφαντή, να κερδίσουν οι Αμερικανοί αυτόν τον πόλεμο the hard way που θα λέγαμε στη γλώσσα τη δικιά τους?
0: Πιστεύω ότι όταν ήμουν κάτω υπήρχε μια πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών υπηρεσιών και μας είχε κοινοποιηθεί μέσω της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παρατηρήσεις μας, πολύ εμπιστευτική τότε, η οποία με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράκ έλεγε τι πρέπει να, τι χρειάζεται, τι απαιτείται για να υπάρξει μια αντίστοιχη εκστρατεία στο Ιράν. Τα μεγέθη ήσαν εξωφρενικά, ήσαν πέρα από τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης σε καιρό ειρήνης. Έπρεπε να πάμε δηλαδή σε στρατιωτική κινητοποίηση τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή τύπου Βιετνάμ. Δηλαδή αν έστελναν 500.000 στρατιώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες επί τόπου, ενδεχομένως να μπορούσαν να κρατήσουν προσωρινά υπό έλεγχο τα μεγάλα αστικά κέντρα στο Ιράν. Είναι τέτοια μεγάλη χώρα, τόσο μεγάλη, δηλαδή είναι η Γαλλία, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Γερμανία μαζί και ίσως παραπάνω. Έχει μια πολύ δύσκολη γεωγραφία για τον επιτιθέμενο και επιπλέον έχει μια νοοτροπία του πληθυσμού της, η οποία είναι γραμμανισμένη μέσα από χιλιετηρίδες ιστορίας, να αποθεί τους αντιπάλους. Τους Άραβες πρώτα απ' όλα, τους Μογγόλους αργότερα, είναι άλλης κοπής άνθρωποι, δεν είναι Μεξικό, Βενεζουέλα κτλ. Έχουν άλλη νοοτροπία την οποία επιμένουν να αγνοούν
1: οι εισβολείς.
0: Όταν είχαμε πει εμείς και όταν το είχα πει εγώ και στην Αθήνα πολύ πιο πριν από το πουν όλοι, αλλά μετά έστειλε και την έκθεση των 16 πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήμασταν εκεί, ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούς εάν υπάρξει επίθεση, ότι το όπλο τους είναι να κλείσουν τα στενά του Ορμούς. Μας είχαν αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό, μα ελάτε τώρα, αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν,

0: η ηλιθιότητα των γραφειοκρατών στους οποίους ανήκω είναι απέραντη. Σας το λέω από τα μέσα. Σας το λέω από τα μέσα. Η ηλιθιότητα των ανθρώπων αυτών είναι απέραντη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί εξορισμού είναι οι επιτελείς των πολιτικών στελεχών. Θα μου πείτε, εντάξει, ας πούμε, πολιτικοί ηγέτες τύπου Τραμπ, τύπου Χέσγκεϊθ, ακούνε κανέναν ή μόνο ακούνε αυτούς που τους λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν? Η ποιότητα της αμερικανικής ηγεσίας είναι πολύ χαμηλή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο μόνος που έχει αντίληψη των τεκτενωμένων είναι ο αντιπρόεδρος Βανς. Βλέπει να χάνονται ευκαιρίες του, του κλείνει το πολιτικό του μέλλον η πολιτική του Προέδρου Τραμπ και η αποτυχία της, και ο Μάρκο Ρούμπιο, αυτοί οι δύο που είναι αντίπαλοι για την Προεδρία. Αυτοί οι δύο καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Ο Χέσγκεϊθ είναι τραγικός, χειρότερος για το δικό μας το Δένδια, που είναι δηλαδή ένα δύσκολο ρεκόρ να το
1: επιτύχεις.
0: Ο άνθρωπος δεν... Εγώ λέω, προτείνω σε όποιον πιστεύει ότι είμαι εγγενός αντιαμερικανός, να δει κανείς την παρουσία του Χέσγκεϊθ ενώπιον του Κογκρέσου για τα και των επιτελών του όμως, για τα θέματα του προϋπολογισμού που διεξάγεται αυτές τις ημέρες, και να τη συγκρίνει με παλιότερες παρόμοιες ακροάσεις, ας πούμε, του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών, έτσι, του Biden, ο Blinken, ο οποίος, χωρίς να προσβάλλει τον είναι εβραϊκής καταγωγής, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον άκουγε, ήξερε δε και μια σπάνια διάλεκτο, τα γαλλικά, είχε ζήσει σε αυτή την χώρα εκεί με τα κρουασάν και τις μπαγκέτες, λοιπόν, και είχε μια άλλη αντίληψη για τον κόσμο. Ο Χέσγκεϊθ και ένα σωρό ο υπουργός οικονομικών που έχει μαζέψει εκεί ο Τραμπ και τα λοιπά, είναι συνταγές αποτυχίας, για να το πούμε απλά. Δεν είναι θέμα, θα μπορούσαν να... Προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ χειρότεροι, αλλά αυτοί που ασκούν τα αξιώματα είναι υπολείπονται τραγικά των απαιτήσεων της εποχής.
1: Επευκαιρία, μόνο μια μικρή απάντηση. Ο αντιπρόεδρος Βανς δεν συνόδευσε τον Τραμπ στην Αμερική, στην Κίνα. Νομίζετε ότι είναι σκόπιμο ή τυχαίο?
0: Δεν ήθιστε να συνοδεύει τον πρόεδρο ο
1: αντιπρόεδρος. Για κινδύνους, έτσι μάλιστα.
0: Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση του Βανς θα γίνει μετά την αποτυχία της νέας πολεμικής προσπάθειας στην οποία θα επιδοθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Ευελπιστώ ότι θα είναι κάποια χτυπήματα, ότι δεν θα επιχειρήσει να τους αντιμετωπίσει επί του εδάφους. Διότι αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο οι θερμοκρασίες είναι από 40 και πάνω, η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω σύννεφα από σκόνη, τα χαμσίνια που λέμε, δεν μπορείς να περπατήσεις έξω, τα ηλεκτρονικά, τα ελικόπτερα, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους, οι αστοχίες υλικού είναι τεράστιες. Και οι Αμερικανοί που έχουν συνηθίσει να ζουν σε air condition, οι Αμερικανοί οι οποίοι θέλουν 3 hot meals per day, όλοι αυτοί οι τύποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν επί μακρόν σε ένα περιβάλλον ενώ για τους ντόπιους και δι τους Ιρανούς, αυτό είναι το σπίτι τους. Έτσι είναι. Συνεπώς θα υπάρξουν πολλά φέρετρα. Το λέω αυτό με λύπη και για τους Ιρανούς που θα έχουν περισσότερες απώλειες, αλλά δεν τους ενδιαφέρουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χάνονται νέοι άνθρωποι. Και για τους Αμερικανούς που δεν χρωστάνε τίποτε να προσπαθήσουν να κάνουν τι. Να κάνουν τι. Η μόνη στρατιωτική επιχείρηση που θα είχε ένα νόημα ήταν να καταλάβει τον Μπαντάρ Αμπάς, δηλαδή να κλείσει το μεγάλο λιμάνι του Ιράν, σαν να καταλάβει κάποιος τον Πειραιά. Αλλά τον Μπαντάρ Αμπάς έχει πανύψηλα βουνά γύρω-γύρω, από τα οποία είσαι καθιστή πάπια. Mm. Δηλαδή το καταλαμβάνεις και προχωράς μέσα και είναι πάρα πολύ δύσκολο η διαδρομή από το Μπαντάρα Μπάς στο προσυράζεις Φαχάν, είναι πολύ απαιτητικό εξαρτευτικό σώμα, ή αν μείνεις εκεί και στερείς από τον άλλον την ικανότητα των εισαγωγών, θα υποστείς πολλές απώλειες. Γενικά πιστεύω ότι το Ιράν αντέχει περισσότερο στις κακουχίες και σε φρικτές κακουχίες από ότι εμείς στη Δύση.
1: Το ζήσανε και με τον πόλεμο στο Ιράκ πριν πολλά χρόνια. Κύριε Αϊφαντή, πάλι μια μικρή απάντηση αν θέλετε. Νομίζετε ότι θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να καταλάβουν ευκολότερα από αυτό που περιγράφεται τις ακτές του Περσικού κόλπου, να καταλάβουν τον το Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας? Νομίζετε θα ήταν πιο εύκολο?
0: Κοιτάξτε, όλοι οι στρατιωτικοί εμφανίζουν σχέδια τα οποία όμως έχουν τέτοιο βαθμό, εξαρτώνται από τόσα πολλά εάν, είναι αυτό που λένε conditionality, που στην πραγματικότητα θα πρέπει να κερδίζεις το λαχείο για να εφαρμοστούν την πράξη όπως προβλέπουν οι εμπνευστές τους. Και όταν υπάρχει πίεση, είδατε ότι άλλαξε τον επικεφαλής υπουργό των ναυτικών, άλλαξε την ηγεσία στο ναυτικό. Γιατί του είπαν τα πλοία, άμα τα βάλουμε εκεί μέσα,
1: είναι
0: θα είναι... Ναι, θα είναι κινούμενε, εντάξει, θα είναι πάπιες, ας πούμε, και οι πάπιες κολυμπάνε, αλλά οι άλλοι θα τα βαράνε κατά βούληση και κάποια στιγμή κάποιο θα πάθει ζημιά. Δεν την αντέχουμε ως Αμερική τη ζημιά να βυθιστεί ένα μεγάλο αντιτοπιλικό τύπου Άλλη Μπέρκ να έχουν απώλειες. Και δεν υπάρχει και κανένας λόγος. 27 Φεβρουαρίου μια χαρά ήταν τα πράγματα. Οι κυρώσεις της υφίσταται το Ιράν περίπου αδιαμαρτύρητα από πλευράς διεθνούς κοινότητας, το εμπόριο γινόταν μια χαρά, η ενέργεια έρε, ποιος τα χάλασε όλα αυτά? Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες
1: και το Ισραήλ
0: και το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν που λένε και στον ελληνικό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Αϊφαντή. Άκουγα, καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για την ενημέρωση από τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γιατί το λέω? Μέχρι τώρα, μέχρι τις προάλλες, ακούγαμε ότι χτύπησε το Ιράν, χτύπησε ανέτεια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σήμερα μαθαίνουμε, χθες, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν παραλαβεί συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome από το Ισραήλ, παρακαλώ. Είναι νομίζω η πρώτη χώρα, εσείς θα με διορθώσετε, που παίρνει όπλα από το Ισραήλ. Αμυντικά, δεν έχει σημασία αυτό. Και αυτό το δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζετε ότι, καταρχάς να μας πείτε τη γνώμη σας για την ενημέρωση που, καλά για την Ελλάδα, έχω ακούσει πολλά από αυτά που λέτε, οπότε νομίζω ότι ξέρω τι θα λέγατε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πέστε μας λίγο για αυτό. Τι μαθαίνει ο κόσμος στη Δύση και πόσο κατά τη γνώμη σας διαμορφώνει την εικόνα που έχει για τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναδεικνύονται σε σύμμαχο του Ισραήλ. Αυτό είναι για την δυναστεία και το 1/10 του πληθυσμού που είναι οι γηγενείς και έχουν και δικαίωμα να λαμβάνουν ουσιαστικά τις αποφάσεις, να συμμετέχουν δηλαδή. Γιατί είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φτιάχτηκαν από τους Βρετανούς στη λογική ότι κάθε Εμμυράτο είναι και μια φατρία, ένα κλάν. Έτσι. Και τα ένωσαν γιατί από μόνα τους είναι ασήμαντα κρατήδια. Άλλα δεν έχουν πετρέλαιο, άλλα έχουν. Ας πούμε η Φουτζέιρα δεν είχε τίποτα, άλλα είναι λιμάνι, έγινε λιμάνι κτλ. Αυτό το συνονθήλευμα κυριολεκτικά δεν μπορεί να αντέξει μελλοντικά την πίεση του Ιράν, όποιο και αν είναι αυτό το Ιράν. Εδώ φοβόντουσαν τον Σάχη. Ο Σάχης είχε καταλάβει τα μισά νησί. Πριν ανακηρύξουν οι Βρετανοί την ανεξαρτησία, κατέλαβε κάποια νησιά που τα κατήχαν οι Βρετανοί και τα οποία προοριζόντουσαν κάποια νησάκια στη μέση του Περσικού, προοριζόντουσαν να πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ιράν, αυτές τις φυλές, όπως λέει απέναντι, έχει υπομονή ανατολίτικη, θα τους εξηγηθεί πάρα πολύ άσχημα. Πολύ περισσότερο που ένα μεγάλο κομμάτι του γηγενούς πληθυσμού, Άραβες δηλαδή, μιλάμε Άραβες, ή Ιρανοί μετανάστες 5ης, 6ης γενεάς, είναι Σιίτες.
1: Είναι Σιίτες, ακριβώς.
0: Κυρίως Σαουδική Αραβία, όπου τοπικά είναι και περισσότεροι. Στα ανατολικές ακτές περισσότεροι. Όποιος το έχει δει το μοσαϊκό από κοντά, καταλαβαίνει ότι τα κράτη αυτά παίζουν το μέλλον τους. Ας πούμε το Ντουμπάι, έτσι, το οποίο δεν είχε πετρέλαιο το ίδιο το Ντουμπάι, ήταν όμως ο τουρισμός, ήταν η Χλίδα, ήταν ένα παγκόσμιο κέντρο διασκέδασης, το χειμώνα κτλ. Αυτό δεν θα ξαναυπάρξει. Δεν έχουν συμφέρον οι άλλοι από πάνω να υπάρξει. Γιατί υπήρχε και λειτουργήσε ως βάση εκτόξευσης της αμερικανικής επίθεσης, ως εφαλτήριο. Ποιος Ιρανός ηγέτης, εγώ σας λέω τύπου Σάχη, έτσι, όχι του Ιού που είναι μια τραγωδία, αλλά ο Ρίζα Παχλεβή, ο οποίος τους έβλεπε με μισό μάτι. Αυτοί οι τύποι εκεί κάτω τι ρόλο παίζουν? Ποιος Ιρανός θα δεχθεί να ξαναπαίξουν αυτό το ρόλο? Θα τους υπονομεύσουν στις επόμενες δεκαετίες, στα επόμενα 10 χρόνια, εγώ ίσως θα είμαι σκόνη, όσο μπορούν. Και είναι φυσιολογικό το Ιράν να επιχειρήσει να έχει εγγυήσεις ότι η απέναντι ακτή του κόλπου δεν θα είναι εφαλτήριο ούτε των Αμερικανών, πολύ δε περισσότερο των Ισραηλινών. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Και γι' αυτό το λέω, διότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε μια επισκεψούλα εκεί. Και ο κύριος Δένιας έχει πάει και έχει κάνει διάφορες μέσους. Μην στείλουμε τίποτα ελληνικές συστοιχίες.
1: Έχουμε στείλει ήδη στη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε στείλει τους Πάτριωτες.
0: Μην στείλει στη Σαουδική Αραβία, εντάξει, ένα το λάθος. Μην τυχόν πάρουμε άλλες ή τις στείλουμε. Διότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είμαστε μια χώρα η οποία διακινεί, έχουμε τους εφοπλιστές, οι οποίοι παίζουν το ρόλο που παίζουν, αλλά είναι πηγή, ένα στήριγμα στην ελληνική οικονομία. Θα τους σκοτώσουμε και θα δώσουμε όλη τη δουλειά στους ανταγωνιστές, τους Ινδούς και Κινέζους. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε στην εμπλοκή μας στον κόλπο, διότι εδώ το πολιτικό σύστημα, και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι και οι άλλοι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι με ένα γερό μπαξίσι ισχύει αυτό για τον, που λέγανε για τον Ταλεράνδο, ότι θα πολλούσε και τη μητέρα του εάν έβρισκε αγοραστή.
1: Κύριε Εφαντή μου, να σας ρωτήσω δύο ακόμα πριν αλλάξουμε και θέμα. Το θέμα είναι μια γενικότερη ερώτηση. Από όσο έχουμε παρατηρήσει, από την όποια γνώση της ιστορίας έχουμε, δείχνει ότι οι αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων λύγονται με μεγάλους πολέμους. Και με μεγάλους απευθείας πολέμους, τουλάχιστον στο παρελθόν. Νομίζετε ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί στις μέρες μας που έχουμε, κατά πως φαίνεται, μία δύναμη σε αποδρομή και δύο δυνάμεις τουλάχιστον, και άλλες δύο ενδεχομένως αν προσθέσουμε και την Ινδία ίσως και τη Βραζιλία, και τους, έχουμε και δύο αναδυόμενες δυνάμεις. Και αν θέλετε, πάνω σε αυτή την ερώτηση, αν θέλετε να μας πείτε και κατά τη γνώμη σας τι κρύβεται πίσω από αυτές τις μεγάλες αναστατώσεις στο βαθύτερο πεδίο, στις μέρες μας παγκοσμίως.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ο περιορισμός των πυρηνικών όπλων. Έτσι, ο Οπενχάιμερ αμέσως το είχε καταλάβει και είχε πει ότι πρέπει και η άλλη πλευρά να αποκτήσει αυτό το πράγμα ώστε να ισχύσει η αμοιβαία αποτροπή. Το MAD, έτσι, Mutually Agreed Destruction. Αυτό το πράγμα δίνει μια αισιοδοξία. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι θεωρητικός. Αυτά, γι' αυτά ίσως είναι καλύτερα οι καθηγητές, αυτοί που λειτουργούν με ηρεμία πνεύματος μέσα στα αμφιθέατρα, που έχουν την την ευχαρίστηση να βλέπουν τις εργασίες των ταλαντούχων φοιτητών τους. Εγώ είμαι πρακτικός επί του πεδίου, είμαι εμπειρικός και είναι διαφορετική η δικιά μου δουλειά. Η δικιά μου δουλειά είναι να παίζω για μια συγκεκριμένη φανέλα που λέγεται Εθνική Ελλάδος, δεν είναι εταιρεία, είναι χώρα, και να την υπηρετώ ακόμη και όταν αυτό είναι όταν παίζουμε ας πούμε με τη Γιουβέντους ενώ είμαστε φωστήρας. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά και διαφέρει από την ψύχρεμη ανάλυση και από την... Δεν τα έχω καλά με τις θεωρίες που αναπτύσσουν διάφοροι ακαδημαϊκοί. Όχι γιατί δεν μου αρέσει να διαβάζω θεωρίες, αλλά όταν στο τέλος μου πούν ότι επειδή το μοντέλο τους λειτουργεί μια χαρά, έτσι θα πάνε τα πράγματα. Είμαι αθεράπευτα, φιλίποπτος και πιστεύω μόνο μου τα ίδια τα μάτια και όσα το ένστικτό μου επί του πεδίου.
1: Νομίζετε ότι το Ισραήλ, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δείχνουν μια τεράστια μεταστροφή της κοινής γνώμης στους δημοκρατικούς συντριπτικοί, αλλά και στους ρεπουμπλικανούς. Ακόμα και στην βάση του ΜΑΓΑ, του κόμματο, δηλαδή της κίνησης η οποία στήριξε και ουσιαστικά βοήθησε στην εκλογή του κυρίου Τραμπ. Τώρα, θεωρείτε με βάση αυτά και με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως με την online απευθείας μετάδοση της γενοκτονίας στη Γάζα, τις δολοφονίες στη Δυτική Όχθη, τις δολοφονίες στη Χεσμπολάχ, παραβιάσεις των Εκεχεριών κτλ. Νομίζετε λοιπόν ότι το Ισραήλ τίνει να γίνει περισσότερο βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά όφελος?
0: Ο Γκίντεον Λέβι, αυτός ο χαρισματικός δημοσιογράφος και με τεράστιο ηθικό σθένος, ο Γκίντεον Λέβι λοιπόν της Χαρέτς, έχει πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απογαλακτήσουν βία το Ισραήλ κάποια στιγμή. Αν προσέξετε λίγο το Vance, το σκέφτεται. Αλλά ακόμη το λόμπι είναι ισχυρό. Πλην όμως, το Ισραήλ έχει μπει σε μια πορεία αυτοκαταστροφής. Δηλαδή το σύνδρομο της Μάσαντα.
1: Της Μουσάν, της επανάστασης λέτε, της αυτοκτονίας.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Η Μακαβέη εκεί συλλογικά. Πάνε για να χορεύουν το χορό του Ζαλόγκου, να το πω ελληνικότερα.
1: Έτσι, από το βράδυ της Μασάνης.
0: Ακριβώς το ίδιο κάνανε και εκείνοι. Δεν μπορούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι να λειτουργήσουν ανάμεσα στον Εφράτη και στον Νείλο ως η απόλυτη επικυρίαρχη. Γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που δεν χρωστάνε τίποτα κυριολεκτικά. Από τη στιγμή που η Αίγυπτος θα στραφεί μαζί με την Τουρκία και τους λοιπούς Άραβες εναντίον του Ισραήλ, δεν θα το σώσει παρά μόνο ο μεγαλοδύναμος, εάν είναι σε αυτή την πλευρά του σύμπαντος και δεν ψάχνει κάτι άλλο στην άλλη άκρη. Πιστεύω ότι είναι αυτοκτονικό αυτό και είναι και βαθύτατα ανήθικο. Οι τύποι θεωρούν ότι είναι υπεράνθρωποι. Δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι τα θύματα μιας απίστευτης γενοκτονίας που διέπραξαν Ευρωπαίοι. Με τη συνδρομή πολλών άλλων, πολλών και Αμερικανών, τραπεζιτών κτλ. Είναι τα θύματα του ολοκαυτώματος. Αυτό όμως δεν τους δίνει κανένα ηθικό δικαίωμα να κάνουν τα ίδια και χειρότερα στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να στηριζόμαστε πάνω στις πολιτικές του κράτους του Ισραήλ για να μας λύσει τα προβλήματα. Να γίνουμε λοιπόν και εμείς ένα εξάρτημα, έτσι, ένας σύμμαχος ας πούμε του Ισραήλ, όπως η Σουηδία ας πούμε, παρακινημένη από την τεράστια ρωσοφοβία τους, συνόδευσαν τον Ναπολέοντα στη Μόσχα. Μετά τι πάθανε? Ήρθαν οι Ρώσοι και πήραν τη Φιλανδία. Σας το λέω, έχω πειρατεί στη Φιλανδία. Λοιπόν, μην πάθουμε καμία τεράστια ζημιά βάζοντας τα αυγά μας στο καλάθι ενός κράτους το οποίο, και δεν λέω του λαού έτσι, και της κοινωνίας του. Η κοινωνία είναι άλλο πράγμα, αλλά η κρατική μηχανή έχει έντονα σημεία παράνοιας. επί του εδάφους δε. Άμα πάρετε έναν Ισραηλινό στρατιώτη, ντούπερ σούπερ, και τον βάλετε μέσα στις κομοπόλεις του Νοτιού Λιβάνου να ψάχνει τα υπόγεια
1: της Χεζμπολά.
0: Συνόμου, της Χεζμπολά. Εκεί οι άλλοι έχουν το πάνω χέρι. Επί του εδάφους οι Ισραηλοί δεν είναι ανοίγοι. Είναι, έχουν τεχνολογικό πλεονέκτημα, έχουν πως είναι αεροπορία, έχουν πολλά καλά, αλλά δεν μπορούν από μόνοι τους να ανατρέψουν αυτή την ισορροπία. Αντί λοιπόν να συνυπάρξουν, αυτό που έλεγε ο Μπεν Γκουριόν, ότι πρέπει να πείσουμε τους Άραβες ότι θα συνυπάρξουμε, πείθουν, προσπαθούν να κάνουν μια εθνοκάθαρση, και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γάζα που μεταφέρουν τώρα στο Λίβανο, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή υπερβαίνει τις δυνατότητές τους και το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για το κράτος του Ισραήλ και φυσικά θα την πληρώσουν και όλοι όσοι έστω και διαμαρτυρόμενοι είναι Ισραηλινοί πολίτες και θα λογιστούν και αυτοί ως συνένοχοι της πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Εύχομαι να διαψευστώ, δεν θέλω να ξαφανιστεί το Ισραήλ, θα είναι τραγωδία, είναι 17 εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά έτσι όπως πάνε δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
1: Σε κάθε ερώτηση που συζητάμε έχω πολλές ερωτήσεις επόμενες, αλλά δεν είναι τις ώρες να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Π.χ. ήταν μια ερώτηση, πόσο αθώα είναι η Ισραηλινή κοινωνία, κυρία Ιφαντή, τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος είναι ένοπλοι, γυναίκες και άντρες, οι οποίοι παίζουν το ρόλο τους στην καταπίεση, στην εξόντωση και στην εξαφάνιση των Παλαιστινίων. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε σε μια επόμενη συζήτηση, ίσως δεν είναι της ώρας. Εκτός αν θέλετε εσείς βέβαια να σχολιάσετε κάτι.
0: Όχι, προφανώς και η γερμανική κοινωνία ήξερε τι συμβαίνει μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κοίταζε στην άλλη μεριά. Ακριβώς. Και αυτοί ξέρουν τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη και τι κάνουν οι συμπατριώτες στη Δυτική Όχθη στη Γάζα και επιλέγουν εκτός από μερικούς πολύ γενναίους.
1: Όπως ο κύριος.
0: Εγώ βγάζω το καπέλο.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Επιλέγουν να κοιτάνε αλλού. Θα το πληρώσω συλλογικά.
1: Δυστυχώς.
0: Και πολύ, ναι. Πολύ περισσότερο από ό,τι οι Γερμανοί φοβούν.
1: Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψετε άλλη μια, ξέρω ότι είσαστε, περάσατε μια μικρή ελαφρά ίωση, αλλά σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά επειδή είστε μαζί μας παρά αυτή την ταλαιπωρία σας. Αυτό που ζούμε, κυρία Ιφαντή, μοιάζει πραγματικά πρωτάκουστο. Αρκεί να αναρωτηθούμε μόνο για τη συμπεριφορά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου Τραμπ, και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ο Τραμπ δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας που αναμφίβολα τον στηρίζει και τις πολιτικές του. Κύριε Ιφαντή, γενιές ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και εμείς, μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι ο κόσμος προοδεύει. Όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, τα τελευταία 5 χρόνια. Πόλεμοι, γενοκτονίες, εθνοκαθάρισης κτλ. Δημιουργούν αμφισβητήσεις γύρω από την ιδέα της πρόοδου. Που για να μην ξεχνάμε πολύ, να μην ξεχνούν πολλοί από τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας, ξεκινούν από το διαφωτισμό. Θέλετε να θέλω να μου πείτε όμως, και να με συγχωρείτε πολύ που σας το ρωτώ έτσι προσωπικά αυτό ας πούμε, να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι υπάρχει πρόοδος, και δεν μιλώ για την τεχνολογική πρόοδος, ανάλογα πώς εσείς βέβαια την ορίζετε. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό, αν θέλετε.
0: Αυτό που με ρωτάτε είναι η πορεία της αμερικανικής κοινωνίας. Εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες τις αγαπώ. Έχω τελειώσει αμερικάνικο σχολείο στην ουσία και μάθαμε εκεί την καλή εκδοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και μια ειλικρινή εκδοχή. Και οι αθέατες και οι δύσκολες πλευρές τότε ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Δεν μας τις κρύβαν οι καθηγητές μας και ήταν προς τιμήν τους. Συνεπώς, θεωρώ ότι η σημερινή αμερικανική κοινωνία, έτσι όπως την έχω βιώσει κιόλας.
1: Οπότε θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα, το κάνουμε, έτσι, για να μην σας ταλαιπωρούμε.
0: Δεν είναι στο επίπεδο που ήταν παλιά. Προφανώς. Δεν υπόσχονται ελπίδα.
1: Προφανώς.
0: Δεν υπόσχονται, δεν έχουν ένα όραμα. Τότε ο πρόεδρος Κέννεντι, όταν έλεγε αυτά που έλεγε, ασχέτως αν τα πίστευε ή ήταν προπαγάνδα, είχε ακροατήριο. Είχε ακροατήριο στον τρίτο κόσμο. Είχε ακροατήριο στην Ευρώπη. Είχε ακροατήριο ακόμη και στην Ελλάδα του Καραμανλή τότε. Του Παπανδρέου μετά. Αυτά που έλεγε, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας ομός μηχανισμός
1: επιβολής.
0: Κεφαλαίου. Ναι, δηλαδή είναι ένας ομός μηχανισμός που δεν έχει καμία φιλοσοφία, κανένα όραμα. Έχουν μπει σε μια πορεία αργής παρακμής, η οποία μπορεί να ενταθεί κάποια στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς κοιτάζει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά αν μπορεί να βγάλει γρήγορα και με οποιονδήποτε τρόπο λεφτά. Αυτό δείχνει το. Ότι αν θες γρήγορα να βγάλεις λεφτά, αυτό σηματοδοτεί. Και να μην σε πολύ ψάξουν πώς τα βγάλες, εδώ.
1: Μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στη μονοπολική στιγμή μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν και το αφεντικό του πλανήτη. Νομίζετε ότι υπάρχει δύναμη από αυτές που μπορείτε να δείτε εσείς σήμερα η οποία θα μπορούσε να διαδεχθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το ρόλο?
0: Όχι, δεν βλέπω. Αυτά που λένε περί Ευρώπης και τα λοιπά.
1: Καλά, εντάξει. Με συγχωρείτε για το καλά, εντάξει, αλλά για την Ευρώπη, ναι.
0: Δεν βλέπω. Ναι. Και κυριολεκτικά μου είναι άγνωστη η κινέζικη κοινωνία και δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί ακτίνα φωτός και ελπίδας. Δεν την ξέρω, είναι άλλος πλανήτης.
1: Έτσι.
0: Άρα δεν βλέπω κάτι ορατό από την πλευρά της Ρωσίας. Η απογοήτευση από την κατάρρευση της του οράματος επανάστασης του 17 για ένα δικαιότερο κόσμο, παρά τα επιτεύγματα, εγώ δεν τα μηδενίζω, αλλά τελικός απολογισμός ήταν άσχημος. Και δεν αποτελεί ούτε αυτή ελπίδα, τουλάχιστον για τους τρίτους, για τους ίδιους τους Ρώσους, προφανώς είναι το πλοίο τους, δεν μπορούν να το ακυρώσουν.
1: Και μια πήγαμε και στη Ρωσία, να βλέπαμε λιγάκι. Κύριε Αϊφαντή, υπάρχουν απαντήσεις και μπορεί να τις σκεφτεί κανείς σχετικά εύκολα, αλλά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην επική αποτυχία τους, όπως λένε πολλοί, δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Δεν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για τους Ρώσους, τη στιγμή που και όπλα χρήματα και εν πάση περιπτώσει και διπλωματικό βάρος και πολιτικές σπατάλη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, δεν θα ήταν η ώρα που οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θα μπορούσαν να επιτύχουν συντριπτικά πλήγματα στην Ουκρανία και να επιτύχουν τους όποιους στόχους έχουν στο μυαλό τους? Δεν ξέρω αν θα είναι η Οδυσσός, αν θα είναι ο Δνίπερος, αν θα είναι όλη η Ουκρανία, αλλά δεν θα ήταν αυτό? Και γιατί δεν γίνεται αυτό κατά τη δική σας αντίληψη?
0: Πιστεύω ότι για να κερδίσουν το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία οι Ρώσοι, γιατί με το ΝΑΤΟ πολέμουν, χρειάζεται να κάνουν συστράτευση όλης της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Πούτιν για δικούς του λόγους δεν θέλει. Διότι όταν βάλεις μια κοινωνία να πολεμήσει για σένα, όπως το έκανε ο Ιωσήφ Στάλιν στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, μετά η κοινωνία αυτή θα ζητήσει λογαριασμό. Θα πει ότι θέλω μερικά πράγματα δεν έγιναν σωστά.
1: Σωστά.
0: Θέλω τα πράγματα να είναι αλλιώς. Και υπάρχει παραδοσιακή δυσπιστία των ελίτ, και ο πρόεδρος Πούτιν προέρχεται από την ελίτ των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι υποτιμητικό. Ο άνθρωπος δεν πήγε στις μυστικές υπηρεσίες για να βγάλει χρήμα. Πήγε για να υπηρετήσει τη χώρα του. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να... δεν έχει... Πολλοί λίγοι άνθρωποι στη Ρωσία έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα της κοινωνίας τους αδέσμευτα και δίχως επηρεασμούς από το εξωτερικό να αλλάξει τα πράγματα. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν κάνει μία και υποτιμά τον κίνδυνο. Διότι αν δεν το καταφέρεις κάτι, όταν μπορείς, μετά θα πάρει άλλη πλευρά το πάνω χέρι. Πιστεύω αυτό που είπατε, ότι έπρεπε τώρα να είχε περάσει σε μια γενικευμένη επίθεση, αφήνοντας το ουκρανικό καθεστώς στις περιοχές όπου της Δυτικής Ουκρανίας. Είναι μια τραγωδία, είναι φίλιος πόλεμος, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι. Αισθάνονται ότι και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι αδέρφια, τους έχει χωρίσει τώρα ο πόλεμος. Δεν θα είναι εύκολο για την Ρωσία να επουλώσει τις πληγές αυτού του πενταετούς ήδη πολέμου. Γίνεται μόνο με συστράτευση της ρωσικής κοινωνίας και, όπως σας είπα, διστάζουν να το κάνουν. Δισταγμοί πληρώνονται.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Και στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο και παντού.
1: Και θα μιλήσουμε για τις χαμένες ευκαιρίες και της Ελλάδας τώρα σε λίγα λεπτά. Αν θέλετε να μας πείτε μόνο ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν κάποιες επιτυχίες και στο μέτωπο του Ουκρανικού πολέμου. Και ταυτόχρονα βλέπουμε Ουκρανούς στη Λιβύη, βλέπουμε Ουκρανούς στη Μεσόγειο, βλέπουμε Ουκρανούς στο Ιόνιο, βλέπουμε Ουκρανούς να στηρίζουν το Ισραήλ στα ντρόουν κτλ. Τελικώς αυτοί τι ρόλο παίζουν, κύριε Ιφαντή? Δηλαδή αυτοί πολεμούν για τη χώρα τους και είναι διάσπαρτοι σε όλο τον πλανήτη και ταυτόχρονα εκλιπαρούν για δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Τι γίνεται, πώς το εξηγείτε σε αυτό? Τι σόι καθεστώς είναι αυτό του Κιέβου?
0: Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχουν συγκροτήσει οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες και έχει χάσει κάθε επαφή με την ουκρανική κοινωνία, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας το 1/4 περίπου έχει φύγει εκτός Ουκρανίας. Είναι ζήτημα αυτή τη στιγμή αν ο πληθυσμός μέσα στην Ουκρανία είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια, αυτοί που είναι μέσα στην Ουκρανία. Και άμα βγάλετε και τα παιδιά και τους συνταξιούχους, έτσι, πάρα πολύ λίγοι. Είναι λοιπόν διεθνείς μισθοφόροι, έτσι. Είναι διεθνείς μισθοφόροι, πάνε παντού και από πίσω τους είναι οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως ήταν ο ISIS, όπως ήταν οι Μουτζαχεντίν, έτσι. Είναι άνθρωποι αναλώσιμοι ειδικού σκοπού. Γενιές ολάκερες, δεν ξέρω, έχουν ενταχθεί τώρα εκεί μέσα στην στρατιωτική μηχανή και τους περιφέρουν όπου έχουν συμφέρον οι βρετανικές και οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι τεράστιο λάθος, του Πούτιν που δεν έκανε αυτό που έκαναν οι Ισραηλινοί, που δεν αποκεφάλισε την ουκρανική ηγεσία, διότι δεν είχε καμία, δηλαδή, ενώ στην Ισλαμική Δημοκρατία απεδείχθηκε της πράγμαση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ότι το σύστημα ήταν φτιαγμένο να δουλεύει και με εναλλακτικά κυκλώματα και με άλλα πρόσωπα, στην Ουκρανία δεν ξέρω αν αυτό ίσχυε. Λοιπόν, αλλά τα λάθη, όπως είπαμε, πληρώνονται.
1: Με συγχωρείτε, προηγουμένως γέλασα γιατί έβλεπα εδώ στο chat και να με συγχωρούν οι φίλοι μας που δεν χρησιμοποιώ τις ερωτήσεις τους, δεν τους βάζω στη συζήτηση, να με συγχωρήσετε, γιατί πάντα ο χρόνος είναι περιορισμένος και με τον κύριο Ιφαντή είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, να με συγχωρείτε πραγματικά. Αλλά γέλασα λίγο, κύριε Ιφαντή, λέει ο Ιφαντής πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά όχι διακοσμητικό ρόλο, υπουργός εξωτερικών.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Επί του πεδίου.
1: Επί του πεδίου. Λοιπόν, τώρα.
0: Άρα όχι όλα αυτά.
1: Άρα όχι όλα αυτά. Κύριε Ιφαντή, διπλή ερώτηση. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι, και νομίζω ότι έχετε πάρα πολύ δίκιο, ότι θα ήταν ο κατάλληλος χρόνος, αυτόν τον καιρό που γίνεται αυτός ο πόλεμος, η Ελλάδα με προσεκτικά βήματα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θα μας πείτε εσείς αμέσως, στο τμήματα της ελληνικής επικράτειας που νομίζω ότι πρέπει να γίνει, και σιγά σιγά να το πάει παντού, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί, αν τολμήσουν οι Τούρκοι να κάνουν κάτι, θα τους τιμωρήσουν με ένα σκληρό τρόπο. Αφενός λοιπόν, γιατί δεν το κάνουν οι Έλληνες, και αμέσως μετά θα σας ρωτήσω πού βρίσκονται σήμερα τα ελληνοτουρκικά. Αλλά θα το πάμε σιγά σιγά. Πέστε μας αν θέλετε αυτό, είναι ευκαιρία και γιατί χάνουμε αυτή την πολύτιμη ευκαιρία.
0: Προφανώς ήταν ευκαιρία. Λέγαμε ότι θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας για την επέκταση των χωρικών υδάτων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές. Επειδή δεν ασκήσαμε εμείς αυτό το δικαίωμα, προληπτικά οι Τούρκοι νομοθετούν για τη δική μας επικράτεια. Και δεν το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι θα πειθαρχήσουμε, αλλά το κάνουν για να δώσουν ένα νομικό επίχρησμα στις επιχειρήσεις που σκέπτονται να κάνουν. Δηλαδή οι Τούρκοι βλέπουν ότι η Ελλάδα λόγω της συγκυρίας μπορεί να είναι ένα αγκάθι στο πλευρό τους σε αυτό που φαντάζονται οι ίδιοι σύγκρουση με το Ισραήλ και που την υπολογίζουν να έρχεται και θέλουν να ξεμπερδέψουν με αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι και εκτός διευθετήσεων αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος προς τα δυτικά. Πού βασίζονται? Βασίζονται στην εμπεδωμένη αντίληψή τους για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα μη πατριωτικό, θα μπορούσε να πει κανείς και δοσιλόγων. Εκποιούν δια της αδράνειας κυριαρχία. Η κυριαρχία, ξέρετε, και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι δύο χωριστά πράγματα. Είναι ένα ενιαίο σύνολο.
1: Έτσι.
0: Είναι μία δέσμη από βέργες. Άμα αρχίσεις τις βέργες να τις
1: σπάσει, αποδυναμώνονται.
0: Μετά έχεις δέσμη. Άρα οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η πρεσβεία τους εδώ τους λέει αυτή τη στιγμή είναι πλήρως απονομιμοποιημένο, πλήρως τρομαγμένο από την προοπτική ενός πολεμικού επεισοδίου και το οποίο πιστεύουν ότι αν ειλικρινά κάποιοι επιχειρήσουν, ας πούμε, να το εκβιάσουν με προεκλογικούς μικροϋπολογισμούς στο κεφάλι τους, οι Τούρκοι πιστεύουν ότι χάρη στην επιμονή τους και στη διάθεσή τους να υποστούν απώλειες θα το κερδίσουν. Λοιπόν, το γεγονός ότι χάσαμε χρόνο είναι όπως το σκάκι. Όταν χάνεις χρόνο εσύ και δεν οργανώνεις την επίθεση, υφίσασε την επίθεση του αντιπάλου. Τώρα αυτό εμείς υφιστάμεθα. Και έχουμε, προσπαθώ να είμαι ευγενής, αποδεδειγμένα ανεπαρκή Υπουργό Άμυνας. Έχουμε αποδεδειγμένα πρωθυπουργό ο οποίος περί άλλα τυρβάζει, προσπαθεί να μην ελεγχθεί, προσπαθεί να αποδράσει ή δυνατόν στην Ευρώπη σε μια θέση που θα το εξασφαλίζει ασυλία, και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο συσπυρώνεται στα μεν δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, για να μην γυρίσει τα κλεμμένα, στη δε άλλη πλευρά, στους υπόλοιπους, για να σε μια έκρηξη αγανάκτησης ότι δεν σας αντέχουμε πλέον. Άρα υπάρχει διαίρεση, φρονούν οι Τούρκοι ότι εάν χωρίς να αρχίσουν τη βία οι ίδιοι, αλλά πηγαίνοντας και παρεμποδίζοντας ένα σκάφος, και κάποια στιγμή, ας πούμε, και εμβολίζοντας ένα σκάφος δικό μας. Με τον πρώτο πυροβολισμό, με το πρώτο θα σπεύσει ο Μητσοτάκης, θυμάστε, με την επακούμβηση έτσι τότε της φρεγάτας της ελληνικής, το καλοκαίρι του 20. Σε δύο ώρες ήταν στην τηλεόραση ο Μητσοτάκης και διαβεβαίωνε ότι αυτό δεν ήταν, ήταν ένα λάθος κτλ. Τι έχει γίνει αυτός ο αξιωματικός που το έκανε, που έκανε το σωστό, έτσι. Γιατί δεν επιχείρησε να εμβολήσει αυτός. Επιχείρησε να τον εμβολήσει ο Τούρκος και τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Και λίγο ακόμη, αν το είχε κρατήσει, έτσι, 20 δεύτερα παραπάνω, αν είχε κρατήσει να πριονίζει από πίσω με την πλώρη του την πρίμη της τουρκικής φρεγάτας, θα την είχε βυθίσει. Δεν θα μπορούσε να μείνει στον αφρό αυτό το πράγμα μετά. Λοιπόν, ο Σαλιάρης, νομίζω λεγόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Πού είναι αυτό? Ναι, το χάσαμε, γιατί είναι υπόδειγμα προς αποφυγή, για τους υπόλοιπους, να γίνει υπόδειγμα προς αποφυγή. παράδειγμα προς αποφυγή για τους
1: υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Άρα εγώ βλέπω πραγματικά, επειδή βλέπω και συναδέλφους μου οι οποίοι τρέχουν πανικόβλητοι με τα τουραπιές κοστούμια τους στους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών και λένε κίνδυνος, κίνδυνος, επεισόδιο, επεισόδιο. Ναι, υπάρχει κίνδυνος, ο οποίος οφείλεται στη δική μας αδράνεια. Και το καλύτερο που θα ήταν να κάνουν οι κυβερνώντες είναι να παραιτηθούν, να αναθέσουν σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, γιατί οι ίδιοι είναι ανίκανοι και δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί είναι ανίκανοι, είναι ανίκανοι γιατί δεν θέλουν. Το ίδιο, στο ίδιο συμπέρασμα.
1: Καταλήγει. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε... Παρακαλώ. Η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα. Γνωρίζουμε ότι το τι αποφασίζει η τουρκική, η ελληνική ή η αμερικανική βουλή ή η γαλλική δεν έχει επιρροή στο διεθνές δίκαιο. Το ξέρουμε αυτό. Όπως επίσης ξέρουμε όμως ότι υπάρχει διεθνές δίκαιο το οποίο η Τουρκία απλώς δεν το εφαρμόζει, δεν μπορεί να αποντύσει.
0: Τι μας εγγυάται ότι θα πάμε να το λύσουμε το θέμα με βάση το διεθνές δίκαιο σε ένα δικαστήριο?
1: Ακριβώς.
0: Οι Τούρκοι νομοθετούν για μας και εμείς θα έπρεπε όχι να κάνουμε πόλεμο. Θα έπρεπε όμως να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, okay, να επεκτείνουμε τα έρμα, τα χωρικά μας ύδατα και να προχωρήσουμε ουσιαστικά και όχι με αυτές τις κοροϊδίες που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τον θαλάσσιο χώρο ταξικό
1: σχεδιασμό
0: και να τα καταθέσουμε αυτά στα διεθνή φόρα και ότι θα έρθει η στιγμή της αναμέτρησης, προφανώς θα έρθει. Πώς θα αποτραπεί? Δεν θα αποτραπεί με το ένα πλοίο που έχουμε και το περιφέρουμε σαν το Άγιο Δισκοπότηρο. Θα αποτραπεί εάν πραγματικά η ελληνική κοινωνία συστρατευθεί πίσω από μια πολιτική ηγεσία η οποία θα πει ότι δεν πρόκειται να εκχωρήσουμε κυριαρχία στην Τουρκία στο Αιγαίο. Πιστεύω ότι ακόμη και η σημερινή ελληνική κοινωνία θα συστρατευθεί, θα στηρίξει μια τέτοια κοινωνία. Δεν έχουν το ηθικό ανάστημα οι ένοχοι για την αδράνεια τόσων ετών, των τελευταίων 7 ετών, όπου μας λένε ότι είμαστε εξοπλισμένοι, όπου μας λένε ότι έχουμε τα ραφάλ. Με πόσους αντιεροπορικούς πυράβλους το καθένα, με πόσους μέτεωρ, δεν θέλω να πω. Ξέρουν οι Τούρκοι βέβαια, αλλά εντάξει. Άρα θα πρέπει για να σωθεί η χώρα απέναντι στην κρούση, είτε οι Έλληνες να αλλάξουν την κυβέρνησή τους, είτε η κυβέρνηση να βρει το φιλότιμο, να κάνει το τελευταίο, το ίστατο πατριωτικό της καθήκον, που είναι να παραιτηθεί, να πει ότι τα κάναμε σαλάτα, δεν αντέχουμε, δεν έχουμε το στομάχι, ελάτε όλοι μαζί και να ανατεθεί σε κάποιον άλλον, σε αυτόν που θα προκύψει ως κατάλληλος για αυτήν τη συγκυρία. Εγώ έχω πει κατά τη γνώμη μου ποιοι είναι οι δύο κατάλληλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν βρει άλλος τρίτον καταλληλότερο, να βρούμε τον τρίτο καταλληλότερο. Θα τον στηρίξουν όλοι μαζί. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Η κυβέρνηση θα τα κάνει πλακάκια με τους Τούρκους πίσω από κλειστές πόρτες. Θα ακούσουμε τον Γεραπετρίτη να μας λέει για 6 ναυτικά μίλια και πέραν τούτου ουδέν. Και είναι διατεθειμένη να υποστεί την ταπείνωση και την εκποίηση. Ίσως φέρει λίγο πριν τις εκλογές.
1: Φέρετε λίγο πιο κοντά το θέμα που θέλω να σας θέσω κι εγώ λίγο αργότερα. Δηλαδή, λέτε έχει δύο εκδοχές η κυβέρνηση, είτε να παραιτηθεί, είτε να κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχει κάνει εδώ και χρόνια. Όμως αυτή η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, κύριε Αϊφαντή, έχει πολλά γραμμάτια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για να προσθέσω σε αυτά τα γραμμάτια και τα Predator. Δηλαδή, όταν ο κύριος, πώς λεγόταν, Γκίλιαν, έτσι δεν νομίζω, ο κύριος Γκίλιαν έλεγε ότι προσέξτε παιδιά, δεν θα πάω μόνος μου, περιφραστικά το λέω, τα δικά του λόγια, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, γιατί εγώ έκανα συμβάσεις με το κράτος, δεν έκανα συμβάσεις με ιδιώτες. Και αν κύριε Αϊφαντή μου είχε κάνει συμβάσεις με ιδιώτες, τότε θα είχαμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κατασκοπίας στην ιστορία του ανθρώπου, των συγχρόνων κρατών, που όμως κανείς δεν έχει πει κάτι τέτοιο. ενώ παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Αν πάλι το κάνει το κράτος, τότε ποιος? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν γραμμάτια απλήρωτα και ξέρετε κάτι, όσο περνάει ο καιρός και πάμε κοντά στις εκλογές, πρέπει να ξεπληρωθούν πιο γρήγορα και πιο χοντρά. Οπότε είναι λίγο δύσκολο νομίζω αυτό που λέτε, ακόμα και αν είχε κάποιος τσίπα πάνω του.
0: Ναι, έχετε δίκιο, είναι δίκιο, είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος παρακολουθεί το, δεν τράβηξε μια μήνυση στους τέσσερις. Και ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα ακριβώς. Τι θα συμβεί? Θα συμβεί αυτό που συνέβη και το 1940. Ένα μεγάλο κομμάτι του κατεστημένου ήθελε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς και το έπραξε.
1: Απολύτως.
0: Μετά από αυτό το δυσάρεστο επεισόδιο του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού πολέμου, είναι έτοιμοι, δεν κρατιούνται. Δηλαδή θέλουν να πάνε σε ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, ο οποίος να είναι σε βάθος χρόνου δομικός και απλώς να τους δώσει κάποιος τη φόρμουλα. Αν το συζητήσουμε σε βάθος, και επειδή ξέρω πράγματα, είναι πολύ προχωρημένοι οι σχεδιασμοί, έτσι, και είναι απόλυτα από παρακράτος. Θυμάστε την εισηγήτρια για ένα σακί πατάτες. Αυτή η κυρία πραγματευόταν χωρίς καμία επίσημη ιδιότητα με την άλλη πλευρά. Για ποιο πράγμα δεν μάθαμε ακόμα. Θα το μάθουμε, θα βγάλουν τα email οι Τούρκοι. Θα αποκαλύψουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, τι είναι ΕΛΙΑΜΕΠ? Τι είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ? Όργανο υπονόμευσης της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι. Και δεν θέλω να ακούω μα μου. Ανάμεσα σε αυτούς που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς ήταν και μερικοί πολύ καλοί άνθρωποι κατά τα άλλα και μερικές πολύ καλές κυρίες της αθηναϊκής κοινωνίας, με πολύ καλές προθέσεις θέλανε. Μία θέση για την Ελλάδα στην ενωμένη γερμανική Ευρώπη. Λέω και πάλι, ας διαβάσουν όσοι θέλουν, τον ιδεολογικό διάλογο που είχαν επιτρέψει οι Γερμανοί το καλοκαίρι του 1941. Γιατί θέλανε να εξασφαλίσουν την ανοχή ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, δεν το πέτυχαν, αλλά πάνε λοιπόν τους διανοούμενους τους να πούν για το τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στην ενωμένη Ευρώπη υπό το Γερμανικό Ράιχ. Αντίστοιχα και οι ίδιοι ακόμη εξακολουθούν να ομιλούν περί ενωμένης Ευρώπης. Αυτό το πράγμα που δεν υπάρχει, έτσι, εξακολουθούν να το πουλάνε κανονικά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που από την ενωμένη Ευρώπη δεν βγάζουν εκτός την Τουρκία, γιατί να μην είναι κομμάτι της ενωμένης Ευρώπης και η Τουρκία, τι είναι η Τουρκία που δεέστερη, καθόλου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κάνουν το συμβιβασμό. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα πολιτικής διαμάχης σοσιαλδημοκράτες κατά φιλελευθέρων κτλ. Είναι θέμα πατριώτες εναντίον ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τον πατριωτισμό, όπως και Τσολάκογλου, αδερφέ, και αυτός δεν ήταν πατριώτης. Ο οποίος όταν μίλησε στη δίκη του είπε πράγματα. Λοιπόν, και πέθανε θεωρώντας ότι είναι πατριώτης. Και είχε πολεμήσει στον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία με όχι άσχημα αποτελέσματα, και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο εκεί στα δεξιά του μετώπου δεν τα είχε καταφέρει διόλου άσχημα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή πέρασε απέναντι με όπλα και αποσκευές, όπως λένε οι Γάλλοι. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που ήδη έχουν περάσει και περιμένουν να νομιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση από μία ήττα του αλόγιστου πατριωτισμού, είναι οπαδοί του λελογισμένου πατριωτισμού, να είμαστε πατριώτες αλλά και με ένα μέτρο. Τώρα, μερικά πράγματα να μπορούμε να τα δώσουμε. Μόνο αυτοί οι τύποι είναι στη γωνία και περιμένουν και ελπίζω να μην διευκολυνθούν στους χειρισμούς τους από τις πολιτικές εξελίξεις και ο ελληνικός λαός να αντιτάξει ένα μέτωπο άρνησης σε αυτές τις πολιτικές.
1: Έχω τρεις ερωτήσεις συν μία, θα τις αντέξετε? Από χρόνο, από το κρυολόγημά σας εννοώ, όχι από τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, όχι, δέχομαι.
1: Κοιτάξτε, μιλήσατε πολύ σωστά για την πατρίδα. Είναι μια λέξη που έχει επιστρέψει στο λεξιλόγιο μας και νομίζω πολύ ορθά. Όμως, ξέρετε, το σημαίνον δεν μας παραπέμπει απαραίτητα στο σημενόμενο που εμείς θεωρούμε ότι έχει. Για σας, κύριε, ξέρετε, πολλοί είναι, ξέρετε, αυτό που λέμε πατριδοκάπηλοι. Δηλαδή να πουλήσω πατρίδα για να οικονομήσω, για να εκλεγώ, για.
0: Άλλοι, υπάρχουν
1: πολλοί, νομίζω τουλάχιστον εγώ, ας μην λέω ονόματα, έτσι. Θα ήθελα όμως να μας πείτε εσείς, και πάντα να με συγχωρείτε για τον προσωπικό χαρακτήρα κάποιων από τις ερωτήσεις, για σας τι είναι η πατρίδα, τι είναι, δηλαδή, ξέρετε, ναι, παρακαλώ.
0: Τι είναι η πατρίδα, μια και με το ρωτάτε, σίγουρα δεν είναι η φάτσα του Δημητριάδη.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δηλαδή, όταν εγώ έχω δουλέψει για την πατρίδα μου, μέσα σε αυτή την υπηρεσία, πήγα εκεί. Θα μπορούσα να βρω μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα αλλού. Πήγα γιατί ήθελα να δουλέψω για αυτή τη φανέλα. Και έρχεται ο άλλος και λέει ότι έκανε ό,τι έκανε για το καλό των μυστικών υπηρεσιών, για το καλό της κυβέρνησης και για το καλό της χώρας, της πατρίδας.
1: Απίστευτο.
0: Τον όρο πατρίδας. Λοιπόν, εγώ βλέποντας τη φάτσα και τα πεπραγμένα αυτού του ανθρώπου, εξεγείρωμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι αυτός η πατρίδα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε στον καιρό του Ρισελιέ, όπου εμφάνισε τον Πιγέτο, ο φέρον το παρόν, έκαμε ό,τι έκαμε, δια το καλόν
1: του βασιλέως.
0: Κατόπιν εντολής μου, επουρίν ρεζόν δετά, και για ένα κρατικό λόγο.
1: Λετά σε μουά όμως ήταν ο Λουδοβίκος, έτσι.
0: Και ο Ρισελιέ ήταν καρδινάλιος. Αλλά δεν είμαστε εκεί. Και αυτός ο τύπος τι ακριβώς είναι, ποιον όρκο έχει δώσει. Αυτός ο τύπος είναι ένας δικηγόρος Ιωαννίνων τώρα και μια σκοτεινή περίπτωση μετά. Ήταν ανιψιός. Πού έχουμε φτάσει, πού είμαστε, στην εποχή των Μαυρομιχαλαίων, όπου ανήσουν μέσα στην οικογένεια, στη Φάρα, ως ανιψιός, ξάδερφος, μπατζανάκι, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν τα ξέρω και καλά, είχες δικαιώματα. Λοιπόν, αυτός τι ακριβώς εκπροσωπούσε. Εγώ δεν ξέρω κανένα Δημητριάδη. Ξέρω τον Πρωθυπουργό. Αυτός τον είχε επιλέξει για διευθυντή του γραφείου του και του είχε δώσει την αρμοδιότητα της ΕΕΠ. Και θέλω να πω ότι ούτε ξέρω ποιος ήταν ο Κοντολέων. Ήταν ένας απίθανος τύπος που ασχολιόταν με
1: σύστημα
0: ασφαλείας.
1: Έτσι.
0: Σεκιουριτάς. Ξέρω ότι ο Δεμήρης που τον αντικατέστησε ήταν ένας συνάδελφός μου. Είναι πάρα πολύ καλός διπλωμάτης και πάρα πολύ έντιμος άνθρωπος. Και ελπίζω να μην τον μπλέξουν πουθενά. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια όρια. Τι είναι η πατρίδα μου? Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλά νέα παιδιά η πατρίδα δεν σημαίνει τίποτα. Η πατρίδα σημαίνει σημαίνει κακομεταχείριση, σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει φαβοριτισμός. Αλλά πατρίδα είναι αυτό που έχουμε μέσα μας όλοι και θα θέλαμε αυτό που θα θέλαμε να είναι. Και εγώ δεν είμαι τυφλός, δεν έβλεπα πολύ καλά τα χάλια της χώρας, ακόμη και στις πιο δυνατές στιγμές της. Αλλά έλεγα ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Ελλάδα είναι αυτή που είχαμε στο μυαλό μου και ήθελα να γίνει. Και πιστεύω ότι αυτό, με αυτούς τους όρους και οι απλοί άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν την περίπτωση. Το αντιμετώπισαν έτσι το 40, δεν πήγαν να πολεμήσουν για το Μεταξά, δεν πήγαν να πολεμήσουν για τον Μποδοσάκη, ούτε για τον Βασιλιά. Πήγαν να πολεμήσουν για αυτό που είχαν ο καθένα στο μυαλό του, που ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά που ήταν γνήσιο.
1: Καλώς τα λοιπόν τα σκυλιά για τα οποία μιλάγαμε πρώτη
0: φορά. Είναι 20 ώρα που τα ταΐζουμε. Και
1: δεν πειράζει, επιστρέφει η φύση.
0: Έχουν ένα εσωτερικό ρολόι μέσα.
1: Κάτι ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπατε. Ναι, τώρα μου ξέφυγε. Με πάση περιπτώσει.
0: Έχω πρόβλημα με τα νέα παιδιά όταν τους μιλάω περί πατρίδας. Καταλαβαίνω ότι μιλάω εγώ και έχω άλλο πράγμα στο μυαλό μου.
1: Προφανώς.
0: Άλλα αυτά, γιατί έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Αλλά τελικά νομίζω ότι συνεννοούμεθα. Όλοι ξέρουν πώς θα θέλανε να είναι η πατρίδα τους. Θα θέλανε να είναι σωστή, θα θέλανε να είναι ανεκτική, θα θέλανε να έχει αρχές, θα θέλανε να είναι συμπονετική απέναντι σε αυτούς που έρχονται κατατρεγμένοι από απέναντι το ένα το άλλο. Δεν θα ήθελα εγώ μια Ελλάδα η οποία τραβάει χαστούκια στους μετανάστες, βυθίζει τα πλοία τους κτλ. Θα ήθελα μια Ελλάδα που να ελέγχει τα σύνορά της, αλλά να είναι αυστηρή με τους διακινητές και τις κυβερνήσεις που μας τους στέλνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που μανατζάρει το όλο project, και ευπρεπής και συμπονετική με τους ανθρώπους.

0: αν κάτσουμε και συζητήσουμε, θα βρούμε κοινές ορίζουσες με όλους, και τους δεξιούς και τους αριστερούς, για το τι θα θέλαμε να είναι η πατρίδα μας. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι ο Ερντογάν και το σύστημά του, έτσι.
1: Μου επιτρέπετε, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, η πατρίδα είναι ένα όραμα. Έτσι, ένα όραμα, πολύ θετικό βέβαια, το οποίο όλοι ουσιαστικά μέσα μας θέλουμε ένα χώρο, μια χώρα, να είναι δική μας, να μας εξυπηρετεί και να την εξυπηρετούμε. Και το καταλαβαίνω καλά από αυτά που λέτε.
0: Αυτό είναι το δικό, είναι ο και ο λόγος για τον οποίο μιλάω. Αλλιώς...
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Δεν περιμένω τίποτα, ας πούμε, θέλω να πω ότι προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ ότι έχω ήσυχος με τον εαυτό μου. Δεν μου λείπει τίποτα. Μιλάω και πιστεύω και θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου, γιατί πιστεύω ότι έχω την εμπειρία. Και γι' αυτό μιλάω. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς για να είναι ενημερωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τα δικά μου χρόνια, τις δικές μου εμπειρίες, ίσως έχουν άλλες σεβαστές, αλλά μέσα τη συζήτηση θα βγει κάτι. Εγώ δεν θέλω να μοιράζω πιστοποιητικά πατριωτισμού. Αλλά βλέποντας τον Δημητριάδη, ξέρω ότι σίγουρα δεν είμαστε στην ίδια πλευρά.
1: Αυτό είναι ένα αμφίβολο, δεν το συζητάμε. Πριν θέσω το τελευταίο θέμα με τα κόμματα που υπάρχουν και τα υποδημιουργία κόμματα, που θα ήθελα τη γνώμη σας και για τα υπάρχοντα και για τα άλλα, αλλά πριν πάμε εκεί, είναι κάτι που εμένα, κύριε, προσωπικά δεν εκφράζω τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό μου. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στην Ελλάδα με τρομάζουν. Βλέπω δηλαδή ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα δημιουργούνται σχεδόν κλειστές κοινότητες Ισραηλινών τα τελευταία 2-3 χρόνια, και στην Κύπρο ασφαλώς, όπου ακόμα και το ΑΚΕΛ, το ακόμα το λέω γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε πολλά προβλήματα στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, ζητά να μην επιτρέπεται η αγορά γης και ακινήτων εκτός πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς για λόγους ευρωπαϊκού δικαίου. Το οποίο ξεπερνιέται, υποθέτω τώρα, τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, εσάς σας απασχολεί αυτό, και μαζί με αυτή την ερώτηση, ο τουρισμός για σας είναι ευλογία ή κατάρα?
0: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, να σημαίνω το τελευταίο, είναι ευλογία. Αλλά όπως ευλογία είναι και το αγιασμός. Άμα πεις όλο το καζάρι, πεθαίνεις. θα χρειαστεί ένα μέτρο.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, οι Ισραηλοί είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής και στο πλαίσιο ενός φόβου που τους διακατέχει, προσπαθούν να φτιάξουν ένα είδος γκέτο. Δεν θέλω να πω ότι είναι κλειστές, ας πούμε, κοινότητες ανά την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που διευθετείται με καλή πίστη από ένα κράτος ελληνικό που είναι σίγουρο για τον εαυτό του και που δεν διαφθείρεται. Ταυτόχρονα, εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή οι Ισραηλοί αναζητούν ασφάλεια, δεν θα ήταν σωστό επί της αρχής, επειδή είναι Εβραίοι, ας πούμε, να πούμε δεν σας θέλουμε. Τι πάνε να πει?
1: Με συγχωρείτε, δεν εννοούσα αυτό. Μην με παρεξηγήσετε.
0: Θέλουμε και. Το ξέρω, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Στην Γρυλανδία απαγορεύουν για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα πρόσφατα ρύθμιση, έτσι, για τους Αμερικανούς.
0: Θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε με μια ειλικρινή ανάλυση κόστους, κερδών, προβλημάτων κτλ. Από την άλλη μεριά όμως, και για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τους διοκόμενους στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ασφαλές καταφύγιο, όχι όμως προσωρινό αγκυροβόλιο, όχι μόνιμο. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το πετύχουμε, ασκώντας κατάλληλες πολιτικές και διαπραγματευόμενοι ειλικρινώς μέσα στην Ευρώπη και αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Έχουμε κυρίως τον ενεργειακό πλούτο, για τον οποίο σε λίγο η Ευρώπη θα μας έχει μεγάλη ανάγκη, αν τον αναπτύξουμε.
1: Έτσι.
0: Μπορούμε πραγματικά αυτά τα ζητήματα να τα ρυθμίσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι οι άλλοι. Αντιστρέφοντας αυτό που έλεγε ο Σάρτ, η κόλαση είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι οι άλλοι,
0: Και όχι οι άλλοι. Στην παρούσα περίπτωση, η κόλαση είναι οι Έλληνες. Σας ζητώ συγγνώμη, απολογούμε.
1: Ξέρετε κάτι, είναι η φωνή της φύσης μέσα σε ένα τεχνικό, τεχνοεπιστημονικό περιβάλλον.

0: Είναι όλα αυτά τα σκυλιά, δεν είναι, είναι σκυλιά που έχουν μαζευτεί από το δρόμο και είναι η ώρα που τρώνε.
1: Α, μάλιστα, έχετε, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Αν ολοκληρώσατε βεβαίως αυτό, κατανοητό. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, γιατί έρχονται εκλογές, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης να προσφύγει σε εκλογές με το 20% κτλ. Κτλ. Που του δίνουν στην πρόθεση ψήφου οι δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν και τρία κόμματα, τα οποία πιθανόν, και θα ήθελα να μου πείτε τι πιθανότητες δίνεται στην ύπαρξη κόμματος Σαμαρά, που είχατε και κάποια σχέση, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα ήθελα λοιπόν, αν θέλετε, να μας σχολιάσετε τα κόμματα της Βουλής, αυτά, όχι το ένα προς ένα, δεν λέω γενικά τη στάση τους, την οποία την περιγράψατε χοντρικά προηγουμένως, και να μας πείτε για τα υποδημιουργία κόμματα, αν, εν πάση περιπτώσει, έχετε κάτι να πείτε για αυτά.
0: Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τα κόμματα της Βουλής χωρίζονται στα κόμματα τα οποία είναι καθεστωτικά, θέλουν να συγκυβερνήσουν, και πάνω σε μια πολιτική που έχει ήδη χαράξει η κυβέρνηση, και σε κόμματα διαμαρτυρίας. Το λυπηρό είναι ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας έχουν ανάγκη να υπάρχει ο Μητσοτάκης για να τον βρίζουν. Χωρίς το Μητσοτάκη,
1: σωστό,
0: αν γλίστραγε την πανιέρα του και τον χάναμε, ας πούμε, ο Θεός να μην δώσει, θα μένανε χωρίς δουλειά. Δηλαδή φανταστείτε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο χωρίς να έχουν να σέρνουν τα μύρια όλα, τα μύρια όσα δικαιολογημένα κατά τον Μητσοτάκη. Τα μέναν ανέργεια. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα μέσα σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε να γίνει με αίσθημα ευθύνης. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ευελπιστώ ότι φέρνει ανθρώπους από τον πάγκο της αποχής. Τους φέρνει μέσα στην εκλογική διαδικασία. Άρα σκοτώνει τον Μητσοτάκη, ο οποίος στηρίζεται στην αποχή για να δημιουργεί τεχνητές πλειοψηφίες. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι μια προσωπική επιχείρηση διάσωσης από έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πολλοί μπορούν να διαφωνούν και να το λένε, είναι μια κλασική περίπτωση πολιτικού θεομπέχτη. Έχει να προτείνει τίποτα το καινούριο, έγραψε με έναν δεύτερης τάξεως γραφιά του των νέων ένα μανιφέστο, το οποίο δεν βρήκε να πει μία λέξη για τα εθνικά θέματα. Δεν υπάρχουν για τον Τσίπρα εθνικά θέματα. Η εθνική κυριαρχία να τη δώσουμε. Εάν πιστεύει ότι τον αδικό, ας μου κάνει μήνυση ότι τον συκοφαντώ. Να πάμε να μιλήσω για αυτά τα οποία έχω δει, τα οποία καλό είναι να μην τα λέμε δημόσια, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι καμένος στη συνείδηση του κόσμου. Το πρόβλημα είναι ότι θα πάθει ζημιά η χώρα. Έτσι. Άρα ας το αφήσουμε και τον Τσίπρα κατά μέρος. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, ζούσαν δεξιοί και θέλουν να ισχυρίζονται ότι είναι αριστεροί. Είναι και αυτό ένα βίτσιο, ας πούμε. Να μην ομολογείς ότι εκδίδεσαι και να παριστάνεις την ενάρετο κυρία. Επί της ουσίας, τα ίδια πράγματα που κάνουν και οι άλλοι θέλει να κάνει, θέλει να τα κάνει αυτός. Και εκεί πέρα έχει μια ουσιαστική σύγκρουση με το Μητσοτάκη. Διότι η εξουσία θέλει έναν. Δεν μπορεί να συγκυβερνήσει εύκολα με το Μητσοτάκη. Θα συγκυβερνήσει όμως εύκολα με άλλους. Τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον προχωρήσει σε αυτό, προσωπικά πιστεύω ότι καταλήγει, όπως λέει και ο ίδιος, σε αυτό το συμπέρασμα, θα ήταν μία λύση. Μία λύση να καταργηθεί το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Διότι και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, απέναντι στον πρέσβη Μπάρακ από απέναντι, και μπορούν να την συναγείρουν. Δεν νομίζω ότι ο καημός τους είναι να ξαναγίνουν δεύτερη φορά πρωθυπουργοί. Μια φορά αρκεί και... αλλά το κάνουν γιατί έχουν μια αίσθηση εθνικού καθήκοντος. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, εάν τους δινόταν και αν τους δοθεί ευκαιρία να κυβερνήσουν, θα είναι αυτοί που γνωρίσαμε τότε. ούτε εγώ είμαι ο ίδιος σήμερα με αυτό που ήμουν τότε. Όλοι, και περισσότερο το λέω για τον εαυτό μου που τον ελέγχω απόλυτα, έχουμε κάνει λάθη μεγάλα. Τότε δεν τα καταλαβαίναμε, στην προοπτική είδαμε ότι υπάρχουν. Αλλά το ζήτημα είναι ποιοι μπορούν να σώσουν τη χώρα. Και αυτοί μπορούν να τη σώσουν διαιρώντας το κοινό που είναι συσπηρωμένο από φόβο, από ανασφάλεια στην Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία και αφήνοντας στον Μητσοτάκη μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν δεσμούς παράνομων συμφερόντων μαζί. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Μακάρι να ερχόταν, ξέρω εγώ, κάποιος που να ήταν έμπειρος, να καταρτισμένος, μορφωμένος και να μην είχε παρελθόν. Αυτό είναι, ούτε η artificial intelligence δεν μπορεί να το βγάλει. Έτσι. Προφανές είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός παλαιού με καινούριο και υπάρχουν μέσα στην κοινωνία πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι, νεότεροι, εξαιρετικά καταρτισμένοι και ανάμεσα στους 90 που γράψανε για το πρώην πρωθυπουργούς. Ο Μελέτης Μελετόπουλος, μια κλασική τέτοια περίπτωση που θα αποτελέσουν τη μαγιά με ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε τώρα για να κυβερνήσουν τη χώρα αποτελεσματικά και με ηθικό έρισμα. Αποτελεσματικά με αρχές και με κοινωνική ευαισθησία και με ένα όραμα. Και διαφωνίες πάντοτε θα υπάρχουν. Εδώ σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που κερδίζεις υπάρχουν διαφωνίες για το πώς θα μπορούσες να έχεις βάλει, να έχεις γλιτώσει γκολ κτλ. Άρα δεν είναι κάτι το ανεύκτο, αλλά η γέφυρα προς το μέλλον, νομίζω εγώ ότι πνάει πάνω από αυτούς τους δύο ανθρώπους οι οποίοι, όπως όλοι μας, έχουν διδαχθεί από τα λάθη τους, είναι διαφορετικοί από πριν. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος, ότι δεν μπορούμε να μπούμε δύο φορές. Είναι
1: ποτάμι δύο φορές. Αν μου επιτρέπετε μόνον, η ευγένειά σας ούτως ή άλλως είναι δεδομένη και θέλω και η δικιά μου, αλλά ποιος, σε εσάς, στη δική σας συνείδηση, ο κύριος Σαμαράς ήταν, υπέγραψε μνημόνια, όλα αυτά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπω και οι φίλοι που τα λένε εδώ και οφείλω να το ρωτήσω, δεν θέλω εγώ να... εσείς λέτε ότι νομίζετε και ότι... ποιος διασφαλίζει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει, ας πούμε, αλλάξει τη στάση που είχε στο παρελθόν, τόσο τη δημοκρατική ως προς το εσωτερικό της χώρας, ως προς και στους διεθνείς δανειστές κτλ. Εσάς πώς, ας πούμε, θεωρείτε ότι ανοίγει ένα διάδρομο στο μέλλον?
0: Έχει την εμπειρία από την αντιμετώπιση των δανειστών, οι οποίοι ήταν προσβλητικοί για τη χώρα και προσβλητικοί για την ίδια την κυβέρνησή του. Οι δανειστές τον ρίξανε, τον Σαμαρά.
1: Προφανώς, η κυρία Μέρκελ.
0: Ωραία. Άρα έχει την εμπειρία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έβγαλε δραχμή όταν κυβερνούσε, δεν κέρδισε ένα ευρώ όταν κυβερνούσε για την τσέπη του. Μπορεί να του πει κανείς ότι έπεσε έξω σε ανθρώπους, σε εκτιμήσεις, σε όλους μας έχει συμβεί. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν, τον Τραμπ, την Αμερικανική διοίκηση, εάν έχει κανέναν καλύτερο, να μας τον πει, να μας πείσει ο καλύτερος. Δεν υπάρχει τέτοιο, είναι μεταφυσικό αυτό που λέμε. Πιστεύω ότι, χωρίς να λέω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο τέλειος άνθρωπος, μόνο ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ και τον θαυμάζω, τον θαύμαζα ήδη από τότε που ήμουνα απέναντί του, έτσι, και του είχα πει ότι, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, ας πούμε, εγώ προέρχομαι από την αριστερά και θέλω να βοηθήσω την ανερχόμενη, ας πούμε, ελπίδα της αριστεράς τότε, και μου είχε πει, εντάξει, αλλά θα το μετανιώσεις. Δεν έχω κανένα προσωπικό παράπονο από τον άνθρωπο. Διαφωνούμε για εκτιμήσεις που είχε κάνει τότε. Άλλες από αυτές δικαιώθηκε, άλλες δεν δικαιώθηκε. Σε άλλες εγώ διαψεύστηκα. Είχα πιστέψει ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, το νέο παιδί, το καλό κτλ., που δεν είχε καμία υποχρέωση να με ένα νόμο εν πάση περιπτώσει όχι με ένα άρθρο, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνει κάποια πράγματα. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, άρα είχε τα δίκια του ο Σαμαράς. Το πρόβλημα είναι θα κοιτάξουμε πίσω, διότι και ο Περικλής είχε μεγάλα ελαττώματα και έβαλε τους Αθηναίους σε έναν αδιέξοδο πόλεμο. Θα κοιτάξουμε πίσω ή θα κοιτάξουμε μπροστά πώς ξεκεφαλώνουμε από εδώ που μας έχει φέρει η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμη και να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος με καλή βούληση, έτσι, με καλή πρόθεση, έτσι νόμιζε ότι έπρεπε να πορευτούμε. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο που οι άλλοι μας ζητάνε, νομοθετούν για μας, λες, έχουν καταλάβει τη χώρα. Διότι εμείς δεν έχουμε το σθένος να την υπερασπίσουμε. Λοιπόν, θα απαγορεύονται να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε, θα απαγορεύεται να πηγαίνουμε να απλώνουμε καλώδια. Αυτά τα πράγματα ποιος θα τα λύσει? Πρέπει να είναι κάποιος που να μπορεί να τα λύσει και ταυτόχρονα να δώσει χρόνο και ανάσες στην κοινωνία, την οποία εγώ εμπιστεύομαι, να αναδείξει νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που πάνω υπάρχουν εκεί έξω.
1: Κύριε Φαντή,
0: είναι σε όλο το πολιτικό φάσμα. Εγώ ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους στον τομέα μου που μπορώ να κρίνω και οι οποίοι έχουν εξαιρετικό μυαλό και εξαιρετική ανάλυση. Φυσικά δεν τους βλέπει ποτέ κανείς, ας πούμε, στην ΕΡΤ. Αλλά υπάρχουν.
1: Κύριε Φαντή, ειλικρινά σας ευχαριστούμε που κάνατε υπομονή επί μια μισή ώρα. Παρότι έχετε αυτή την ταλαιπωρία, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά, δεν ούτε το είδα πως πέρασε ο χρόνος.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να εκθέσω τις απόψεις. Ελπίζω να είναι διασκεδαστικές λίγο για τους ακροατές και να...
1: Και είναι και πολύτιμες, ξέρετε. Είναι και πολύτιμες, δηλαδή όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε από την αρχή. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάντως θέλω να τελειώσουμε με ένα τέτοιο, ότι η ώρα της ευθύνης για ένα έκαστο ημών πλησιάζει. Το να πεις πηγαίνω στο μοναστήρι μου, πηγαίνω στη σκήτη μου και καταγγέλλω τους πάντες, δεν είναι λύση και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ με όλα τα πλεονεκτήματα τα μεγάλα και με τα όποια μειονεκτήματα μπορεί κανείς να πει, στέκομαι σταθερά δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά. Το είπα, το έκανα, είμαι 70 χρονών, δεν έχω φιλοδοξία να ζήσω άλλα 30 χρόνια ή να κάνω τίποτε άλλο. Πιστεύω ότι στην παρούσα συγκυρία αυτή είναι η θέση μου. Αυτή πρέπει να είναι η θέση μου. Κατανοώ ανθρώπους που μπορούν να διαφωνούν, αλλά τους καλώ να σκεφτούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε μετά.
1: Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά και να είστε πολύ πολύ καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα απλώς να απαντήσω αυτό που θα λέγαμε παλιά επί του προσωπικού. Δηλαδή, να σας πω επί παραδείγματι, γράφεται κάποιος φίλος, λέει ότι... Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, μέχρι να το βρω, να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη, τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο, καθώς και τον Ήρωη, που είναι η έδρα μας, και την ΕΡΤ Open που αναπαράγει τις εκπομπές μας. Επίσης, θέλω να πω για τους φίλους εδώ, πρέπει να... ότι αφορά σε μένα. Καταρχάς να ξέρετε ότι ο Ήρωη δεν είναι κομματικός σταθμός. Δεν κάνει προπαγάνδα δηλαδή. Προφανώς, όπως ό,τι πιστεύουν οι συντελεστές του στις εκπομπές τους, ο κύριος Μαντάς, ο κύριος Καζάκης, οποιοδήποτε άλλοι συμμετέχουν σε αυτό το κανάλι, λένε αυτά που πιστεύουν. Τουλάχιστον αυτή την ελευθερία την έχουμε κατακτήσει και θέλουμε αυτός ο σταθμός να είναι ένα πρόπλασμα ενός δημοκρατικού σταθμού, ενός δημοκρατικού καναλιού, όπου να εκφράζονται όλες οι απόψεις. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι άτοπες εδώ οι διάφορες παρατηρήσεις που έπεσαν πολλά σε αναφορά με αυτά τα οποία συζητήσαμε τώρα με τον κύριο Αϊφαντή. Και πρώτα, φίλε Τζόνι, όχι, δεν γίναμε όργανο του κυρίου Σαμαρά, έστω για μια... Δεν είμαστε όργανο κανενός. Ούτε του κυρίου Σαμαρά, ούτε κανενός. Έτσι, είμαστε μια εκπομπή, ένα κανάλι, το οποίο προσπαθεί να σκέφτεται, προσπαθεί να ακούει και να καταλαβαίνει. Βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις που δεν θέλουμε να τις ακούμε. Ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν θέλουμε να τα ακούμε ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Οπότε μη μας. Και μου απαντάει τώρα ο φίλος ο Τζόνι, ποιος μίλησε για κανάλι κομματικό βρεάρι, έλα τώρα. Μα αυτό μου λες. Φίλε Τζόνι, αυτό μου λες. Δηλαδή, επειδή το ΕΠΑΜ έχει διαφορετικές θέσεις. Δεν θα έπρεπε να φέρνουμε ανθρώπους, να συζητάμε με ανθρώπους που σε ένα σημείο μπορεί να διαφωνούν και σε 20 σημεία να έχουν δίκιο. Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Μπορεί να έχετε δίκιο, εγώ δεν συμφωνώ. Επίσης, Δημήτρη, δεν θα μπορούσα να ζητήσω από κανένα καλεσμένο τη γνώμη του για τις θέσεις του ΕΠΑΜ. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ. Δηλαδή, πώς να σας πω, δεν ζητάμε ούτε ευθύνες, ούτε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, ούτε πιστοποιητικά ιδεολογικής ορθότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό μας προσόν, αν θέλετε. Είμαστε ίσως όχι τόσο επαρκείς όσο άλλα κανάλια, όσο άλλοι σταθμοί, με μεγαλύτερα μέσα, με μεγαλύτερες ικανότητες των παραγωγών, αλλά τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να το επιδιώκουμε. Τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω, το οποίο δυστυχώς. Ναι, δεν βρίσκω. Εν πάση περιπτώσει, να με συγχωρείτε και για τις, και για τις ερωτήσεις που δεν μετέφερα. Δεδομένης της στενότητας του χρόνου, ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει να πει πάρα πολλά, θα έχουμε ευκαιρία να ξανακούσουμε, να ξανασυζητήσουμε μαζί και ενδεχομένως να ακούμε και το chat και να το θέτουμε. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό το ένα που θέλω να σας πω. Σε καμιά περίπτωση, ευχαριστούμε επίσης, εμείς ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και αν θέλετε, αν νομίζετε ότι αξίζει η προσπάθεια που κάνουμε, αυτό που λέμε έκφραση της αρέσκειάς σας με ένα like, έτσι, είναι απολύτως ευπρόσδεκτη. Και Τζόνι, δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια για να λέει με οτιδήποτε, μας ενδιαφέρει το δικό μας τι κάνουμε. Και το δικό μας είναι ένα ανοιχτό κανάλι. Τελεία και παύλα. Τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς εδώ, είναι ένα ανοιχτό κανάλι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε εμείς πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ για την έκφραση της αρέσκειάς σας με like και με πιθανώς κοινοποίηση, αν νομίζετε ότι αξίζει. Αξίζουν αυτές οι εκπομπές, αυτό το κανάλι να γίνει γνωστό και σε άλλους φίλους και φίλες. Και εντάξει, ευχαριστώ Κωνσταντίνε που μου λέτε δεν χρειάζεται να απολογήσετε, είστε εξαιρετικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το κάνω για απολογία, δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι λάθος. Αισθάνομαι όμως ότι οφείλω όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου, να εξηγούμε στους ανθρώπους το πώς αντιλαμβανόμαστε ένα ανοιχτό κανάλι. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γύρω στα 10 λεπτά, για να συνεχίσουμε με τον κύριο Καπόπουλο, να συνεχίσουμε και τα διεθνή και όσο μας μείνει ο χρόνος και για τα εθνικά μας προβλήματα που είναι πολύ πολύ μεγάλα, φίλοι και φίλες. Πολύ μεγάλα και ίσως πολλοί από εμάς δεν τα αντιλαμβανόμαστε το μέγεθός τους. Ωραία, ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν. Okay.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
5: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Τα ερωτήματα απαντώνται γεννώντας νέα ερωτήματα. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ λοιπόν, για να μαθαίνουμε και εσείς και εμείς από τους καλεσμένους μας ό,τι μπορούμε να μάθουμε, όσο περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, πάει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Ήλπιζε να πάει νικητής και τροπαίουχος. Δεν τα κατάφερε. Τι θα κάνει εκεί, τι θα διαπραγματευτεί, πάει ως ισχυρός ηγέτης μιας υπερδύναμης ή ως, σε εισαγωγικά η λέξη έχει ένα ειδικό βάρος που δεν ταιριάζει, ή ως ηκέτης τους Κινέζους να φρονεί μέψη τους Ιρανούς. Επίσης, τώρα τι γίνεται στα κρατήδια του κόλπου, αυτά τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας στην περιοχή. Τι γίνεται, θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προστάτη τους ή θα αναζητήσουν και άλλους προστάτες. Θέλω να δούμε τι γίνεται με την Ευρώπη, πού οδεύει ο Ιρανικός πόλεμος και βεβαίως έχουμε και έναν άλλο μεγάλο πόλεμο που πάει στον πέμπτο χρόνο τώρα, τον Ουκρανικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη και βέβαια έχουμε την Ευρώπη η οποία ανερμάτιστη, παρικμασμένη, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, να δούμε τι γίνεται και σε αυτές τις χώρες και βεβαίως να μιλήσουμε λίγο και για την πατρίδα μας και για τους Τούρκους, αυτή την εξαιρετική τύχη που η γεωγραφία μας όρισε να γειτονεύουμε με αυτή τη χώρα που κάποτε μερικοί έλεγαν ότι έχει και αυτή τα δίκια της, αλλά θεωρώ ότι έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορούμε ούτε να ποντίσουμε καλώδια που μπορούμε να πάμε να ποντίσουμε στην Νικαράγουα, ας πούμε, ή στην Αργεντινή. Και δεν μπορούμε στο Αιγαίο, έτσι. Ένα ελληνικό πλοίο ή ένα μισθωμένο από την Ελλάδα. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, καθώς καταλαβαίνετε, που έχει ευρείες γνώσεις και άνεση να μπορούμε να διεξέλθουμε κάποια θέματα που μας απασχολούν. Αυτός είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος. Είναι γνωστός και φίλος της εκπομπής, είναι διεθνολόγος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και πολύ εις βάθος γνώσης της ευρωπαϊκής ιστορίας, της ιστορίας της σύγχρονης εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καπόπουλε, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνδεθούμε τηλεοπτικά, αλλά πάντα έχουμε αυτούς τους δαίμονες στα καλώδια, γιατί ξέρετε φωνάζουν και οι φίλοι μας, αλλά τι να κάνουμε και έτσι θα πάμε καλά. Κύριε Καπόπουλε, σήμερα βρίσκεται νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Τώρα, νομίζετε ότι πάει, τι θα συζητήσουν κατά τη γνώμη σας, τι θα ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ από τον πρόεδρο Σι, και τι μπορεί να δώσει ο πρόεδρος ή στα όποια αιτήματα μας πείτε ότι έχει ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πηγαίνει με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες στην Κίνα. Ενώ υποτίθεται ότι θα ήταν ο πρόεδρος που θα απέμπλεκε τη χώρα του από υπερπόντιες περιπέτειες, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, τελικά έχει δίνει την εντύπωση ενός ηγέτη που έτσι χωρίς πρόγραμμα πηγαίνει και όπου του βγει. Άρα η στιγμή είναι η πιο ακατάλληλη για να γίνει στρατηγική διαπραγμάτευση με την Κίνα. Ούτως ή άλλως στις προτεραιότητες της πολιτικής των δύο χωρών δεν ήταν η επιβολή των απόψεων της μιας στους άλλους. Παρότι γελάμε με το καρναβαλικό φαινόμενο Τραμπ, ο Τραμπ στο θέμα της Κίνας είχε δείξει κάποιον ρεαλισμό παρόλο στους αυτούς τους εντυπωσιασμούς με τις ταρίφες που με τα τριψήφια νούμερα. Είχε δείξει κάποιον ρεαλισμό και συμφωνούσε στην ιδέα που αναπτύσσεται στο Πεκίνο και στην Ουάσιγκτον, να μην αφήσουμε η αντιπαράθεσή μας, η οποία είναι δεδομένη, να εξελιχθεί σε σύγκρουση ανεξέλεκτη. Αυτό δεν το θέλει καμία από τις δύο πλευρές. Και υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο που προσφέρεται εξορισμού για παρερμηνίες. Είναι η Ταϊβάν.
0: Σωστά.
1: Η Ταϊβάν, όπου από την επίσκεψη της Πελόζη πριν μερικά χρόνια, της τότε Προέδρου της Βουλής Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεκίνο μπήκανε σοβερές αμφιβολίες κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξωθούν την Ταϊβάν σε διακήρυξη ανεξαρτησίας. Γιατί διακήρυξη ανεξαρτησίας? Πολύ απλά η Ταϊβάν επισήμως για την Κίνα είναι μέρος της όλης κινέζικης επικράτειας. Και είναι ένα κατάλοιπο του εμφυλίου πολέμου. Σε αυτό το νησί κατέφυγε η εθνικιστική κυβέρνηση υπό τον Τσαν Καϊσέκ το 1949 και με αυτό το καθεστώς είχε σχέσεις η Ουάσιγκτον και η Δύση συνολικά μέχρι το περίφημο ταξίδι του Κίσιγκερ και του Νίξον στο Κίνα, Πεκίνο μάλιστα. Και το Μάο Τσετούγκ το 1972. Ναι. Τι σημαίνει η ανεξαρτησία της Ταϊβάν? Πολύ απλά ότι ματαιώνεται οριστικώς και αμετακλήτως η προοπτική επανένωσης της Κίνας. Τι είναι η προοπτική ειρηνικής επανένωσης της Κίνας? Είναι μια φόρμουλα σαν να λέγαμε Hong Kong στο τετράγωνο. Δηλαδή ευρία αυτονομία έως de facto ανεξαρτησία κάτω από την αρχή του μια χώρα δύο συστήματα. Και ακόμα και προβλέπεται ότι η Ταϊβάν σε περίπτωση αυτής της ένωσης με την Κίνα θα κρατήσει και τις ενοπλές της δυνάμεις. Ουσιαστικά γιατί πρόκειται? Πρόκειται για μια πολιτικο-διπλωματικο-εμπορικο-οικονομική συνθήκη ανάμεσα στις δύο χώρες που δεν πρόκειται να αλλάξει. Και πρόκειται φυσικά για πολλαπλασιασμό της ισχύως και της επιρροής του Πεκίνου. Αν λοιπόν μια πλειοψηφία στη Βουλή αρχίσει να κάνει βήματα προς την ανεξαρτησία, είναι το θέμα τι θα κάνουν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αποτρέψουν, θα είναι παρατηρητές ή θα ρίξουν Ελλάδα στη φωτιά?
0: Τι νομίζετε εσείς, κύριε Καπόπουλε, πραγματικά αυτό θα σας το ρώταγα κι εγώ.
1: Όλες οι κινήσεις της Κίνας τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι δεν βιάζεται. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε εσάς, σε ένα ταξίδι του Τσου Εν Λάι, του Πρωθυπουργού της Κίνας στο Παρίσι, υποτίθεται ότι ο Ντεγκόλ τον ερώτησε τι γνώμη έχετε για τη Γαλλική Επανάσταση. Και ο Κινέζος Πρωθυπουργός του είπε με ύφος περίσκεψης, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω αυτό, ότι θεωρεί η Κίνα ότι είναι νομοτελειακά ο κερδισμένος της παγκοσμιοποίησης. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης και λειτουργούν στη λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Όπου αυτό που θες να αποφύγεις και να ματαιώσεις, με τα λάθη που κάνεις το φέρνεις πιο κοντά σου. Τώρα,
0: να δούμε τι μπορεί να ζητήσει ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Σι. Όπως είπατε, πηγαίνει από θέση αδυναμίας. Αναγκάστηκε να πάει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, νομίζω καταρχήν ότι και η Κίνα και η Ρωσία έχουν κάθε λόγο να είναι επικοδομητικές, να προσφέρουν δηλαδή μια μεσολάβηση ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία να μην φύγει το κύρος και των δύο πλευρών. Ναι. Δηλαδή να μπορούν και οι δύο να εμφανιστούν ότι έχουν επιτυχίες. Αλλά εδώ κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λαπρόπουλε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τι είναι πραγματικότητα και τι είναι κατασκεύασμα επικοινωνιακής προπαγάνδας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πιάνω και τον εαυτό μου να υποπίπτεις. Θεωρούμε όλοι ότι το Ιράν ή έχει πυρηνικά όπλα ή είναι έτοιμο να αποκτήσει αύριο ή μεθαύριο. Mm-hmm. Σίγουρα έχει κάνει βήματα και σίγουρα είναι αρκετά κοντά στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας. Όμως είναι αυτός ο στόχος του Ιράν? Να κρατήσει ατομικό προστάσιο αφού το φτιάξει πρώτα?
0: Αφού υπάρχει και εφευτάς του μακαρίτη του Αγιατολά Χαμενεΐ που απαγόρευε με μεγάλες ποινές την κατασκευή πυρηνικού όπλου.
1: Βέβαια, λοιπόν, όσοι έχουν μετάσχει στις διαπραγματεύσεις της Βιέννης έχουν εκ των υστέρων πει σε συνεντεύξεις και σε βιβλία ότι έχουν τη βεβαιότητα ότι ένα πράγμα προσπαθεί να πετύχει το Ιράν και αν το πετύχει θα είναι πρόθυμο να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ο ρόλος του και η επιρροή του σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Σκεφτείτε ότι πριν από ένα χρόνο το Ιράν στην ουσία είχε προς προτεκτοράτα τη Συρία, το Λίβανο, το Ιράκ, την Ιεμένη. Το μεγάλο πρόβλημα με το Ιράν δεν είναι τα ατομικά του όπλα ή όχι. Είναι ότι βασισμένο στις χώρες όπου το σιητικό Ισλάμ έχει πολιτική και κοινωνική ισχύ, προσπαθεί να έχει έναν ηγεμονικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή με δύο λόγια, το Ισραήλ έχει πρόβλημα με το Ιράν, είτε αυτό έχει πυρηνικά είτε δεν έχει.
0: Και όποια, ή όποια παρέμβαση εκ μέρους του Προέδρου ΣΥ, τι αντάλλαγμα θα έχει, νομίζετε?
1: Θα έχει ίσως έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ως προς την τιμή του πετρελαίου.
0: Μάλιστα.
1: Υπολογίζουν οι δήμονες ότι θα χρειαστούν στην καλύτερη περίπτωση και υπό τον όρο ότι τώρα θα βρισκόταν μια συνολική λύση, πράγματα που είναι εκτός φαντασίας, έτσι, ότι η αναστάτωση στις πετρελαγορές θα κρατήσει ακόμα 2 χρόνια. Δεν έχει συμφέρον καμία από τις 2 πλευρές να τεθεί εκτός ελέγχου. Mm. Και πρέπει να δημιουργήσουν ξανά οι Αμερικανοί εμπιστοσύνη στις αγορές. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φοβερά παιχνίδια χρηματιστηριακά που παίζονται με τις αντιφάσεις και τις αλληλοαναιρέσεις του κυρίου Τραμπ. Είναι ότι παίρνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την παγκόσμια οικονομία στα όρια της αντοχής της.
0: Αυτός είναι ο παράγων δηλαδή που πιέζει πολύ τον Τραμπ, έτσι δεν είναι, κύριε Καπόπουλε?
1: Υποτίθεται ότι μεταξύ της απαγωγής Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλήθεια θυμάται κανείς τι ήταν αυτός ο Μαδούρο?
0: Ακριβώς.
1: Μεταξύ της Βενεζουέλας, μεταξύ του Ιράν, και είναι μία η στόχευση των Ηνωμένων Πολιτειών να κρυβίνουν πολύ τη βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα. Διότι η Κίνα κατεξοχήν εισαγωγέας πετρελαίου και κατεξοχήν πελάτης των χωρών του κόλπου. Οπότε μία ανάπλεξη στον κόλπο στέλνει μετασεισμού στο Πεκίνο. Mm. Υποθέτω κάποιες διευθετήσεις ανάμεσα στις ανάγκες της Κίνας για σταθερότητα και κάποιες και του πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ελεγχόμενη αναδιανομή της τράπουλας, κάπου εκεί θα αναζητήσουν
0: κοινό
1: έδαφος.
0: Ναι. Νομίζετε ότι μπορούν να νικήσουν? Εσείς θα μας πείτε τώρα τον ορισμό, δηλαδή το περιεχόμενο της λέξης νικήσουν οι Αμερικανοί, ή μάλλον καταρχάς με την επιστροφή του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείτε ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος ξανά στο Ιράν?
1: Δεν το βλέπω να ξεκινάει ο πόλεμος, διότι οι Αμερικανοί δοκίμασαν τις δυνατότητές τους. Mm-hmm. Με έναν αέριο πόλεμο, ούτε κατέρευσε το καθεστώς του Ιράν, ούτε εμφανίστηκαν εθνικιστικά διασπαστικά κινήματα που να απειλούν την ενότητα της χώρας. Η χώρα για το ορατό μέλλον μπορεί να αντισταθεί και να κάνει πολύ ακριβή την όποια πραγματική ή εικονική νίκη του Τραμπ. Νομίζω ότι και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν ένα συμβιβασμό και να μπορούν ταυτόχρονα και οι δύο να λένε ότι νίκησαν. Αν πάρουμε τις μετρητής τι σημαίνει νίκη. Νίκη σημαίνει ότι με στρατιωτική βία αναγκάζεις έναν αντίπαλο να υποταχθεί στις προτεραιότητες που έχεις εσύ χαράξει.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο είναι εκτός φαντασίας αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαι περίεργος τι συμβαίνει με αυτά τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία εξαλείφθηκαν πέρυσι τον Ιούλιο.
0: Στο Φορντό,
1: για να ξαναγυρίσουν γυρίσουν, να ξαναγυρίσουν αθόρυβα στο προσκήνιο.
0: Ακριβώς. Ένας ακόμα πόλεμος για τα εξαφανισμένα και κατεστραμμένα πυρηνικά όπλα των Ιρανών. Βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Στη Μέση Ανατολή γίνονται πλέον κινήσεις με ταχύτητα αδιανόητη πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, ο Ερντογάν ως υπεργολάβος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ανατρέπει τον Άσαν και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η αλλαγή φρουράς στη Συρία, το Ισραήλ βρίσκεται σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία.
0: Θα πάμε σε αυτό ή και τώρα ό,τι νομίζετε, δηλαδή νομίζετε ότι πόσο πραγματική και πόσο πιθανή είναι μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία?
1: Το πιο πιθανό, αλλά προσοχή, δεν λέμε για το σενάριο που θα εισβάλλει το Ισραήλ στην Τουρκία ή θα εισβάλλει η Τουρκία στο Ισραήλ. Μιλάμε ότι θα γίνει σε πεδίο της Συρία για πάνω. Και με αντιπροσώπους στην αρχή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή μπορεί να την στοιχηματίσει κανείς από τώρα.
0: Θα φτάσουμε ξανά εκεί όταν θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε ο Τραμπ καταργεί το φόρο της βενζίνης, μάλλον καταργεί, ναι, όχι μειώνει, καταργεί το φόρο της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει σχεδόν διπλασιαστεί ή και υπερδιπλασιαστεί, θα σας γελάσω, γιατί κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό, άλλο στην Καλιφόρνια, άλλο στην Αϊόβα, ας πούμε. Λοιπόν, καταργεί το φόρο της βενζίνης για να μειώσει την τιμή της στην κατανάλωση που είναι και ο βασικός λόγος της δυσφορίας των Αμερικανών πολιτών.
1: Εκλογές το Νοέμβριο στην Αμερική.
0: Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Αυτό τα λέει όλα. Νομίζετε ότι του δίνει αέρα αυτή η ρύθμιση σε σχέση με τις εκλογές του Νοεμβρίου, σε 5-6 μήνες πόσο είναι?
1: Θα πάρει προς αυτή την κατεύθυνση που βλέπει.
0: Ναι, σωστά, βεβαίως.
1: Και έχει, μιλάμε, εάν δεν μπορέσει να πεμπλακεί από το Ιράν ο Τραμπ, θα είναι η πιο κραυγαλαία διάψευση προεκλογικών υποσχέσεων.
0: Βέβαια.
1: Εδώ σωστά. Υποσχέθηκε ότι θα κοιτάξουμε το σπίτι μας και δεν θα κάνουμε εισβολές σε υπερπόντιες χώρες και έχει κάνει το τελώς αντίθετο.
0: Σωστά. Είπε και για τον Ουκρανικό πόλεμο, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Είπα θα τον τελειώσει μέσα στις 24 ώρες. Έχουν περάσει 1,5 χρόνο σχεδόν και ακόμα περιμένουμε.
1: Πάντως ένας άλλος παράγων εκτός από την πορεία σύγκρουσης Ισραήλ-Τουρκίας είναι και οι διαφορετικές ατζέντες που φαίνεται πλέον ευδιάκριτα ότι έχουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ θα ήθελε κατάτμιση του Ιράν σε διάφορα κομμάτια, όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι η Συρία σήμερα, όπως είναι η Λιβύη. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν φαίνεται να συμμερίζεται μια τέτοια προοπτική. Και επίσης η Μέση Ανατολή έχει βάλει φωτιά νοτιότερα. Δηλαδή έχουμε πλοία του Πακιστάν και της Ινδίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο καθένας με τον σύμμαχό του, η Ινδία με το Ισραήλ και το Πακιστάν με την Τουρκία. Έχουμε αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή. Έχουμε τουρκικές στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία και οι Ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλιλάνδη. Έχουμε τα νησιά Σοκότρα και Ντιέγκο Γκαρσία.
0: Στον Ινδικό, έτσι.
1: Στον Ινδικό ωκεανό. Μα ούτως πρωτοπολιάτικο ψέμα δεν θα έπιανε, νομίζω, για μια τέτοια ειδήση. Ότι συγκρούονται το Ισραήλ με την Τουρκία στη Σομαλιλάνδη. Είναι σαν τα αστεία που κάναμε στις εφημερίδες την 1η Απριλιά που λέγαμε πόλεμος Βελγίου-Λουξεμβούργου.
0: Τώρα είναι διάφορα που θέλω να σας... βλέπετε πιθανότητα αποχώρησης των Αμερικανών από τα κρατήδια, αυτά τα πικιοκρατικά κατάλοιπα των κρατηδίων, των δυναστιών αυτών των μικρών εμμύριδων της ερήμου, παλαιά της ερήμου και τώρα των ξενοδοχείων και του τουρισμού, βλέπετε να αποχωρούν, υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης των Αμερικανών ή έστω εν μέρη αποχώρησης, και αν ναι, ποιος θα καλύψει το κενό?
1: υπάρχουν περισσότεροι επίδοξοι διάδοχοι των ΗΠΑ στην περιοχή του κόλπου από όσους μπορεί να αντέξει η τοπική ισορροπία. Δηλαδή, μετρήστε, Σαουδική Αραβία, Εμμυράτα, Αίγυπτος, Τουρκία, Ισραήλ, Ιράν. Η κάθε μία από αυτές τις χώρες έχει τα δικά της όνειρα για περιφερειακή ηγεμονία και όπως είναι φυσικό, δεν χωράνε όλοι.
0: Πώς θα ξεκαθαρίσει λοιπόν από αυτούς τους πολλούς συντελεστές που περιγράφεται και ποιος μπορεί να δώσει αποτελεσματική προστασία σε αυτά τα κρατήδια?
1: Αυτά τα κρατήδια απεδείχθη προσέξας θα είναι.
0: Απεδείχθη με
1: συγχωρείτε. Αν υπάρχει... Με τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει κάποιος που τα κρατάει ζωντανά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βέβαια.
1: Υποθέτω ότι αργά ή γρήγορα τα κράτη της περιοχής θα κάνουν τις επιλογές τους ανάμεσα στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία. Όχι το σημερινό ηττημένο Ιράν. Ιράν μεθαύριο, αντί μεθαύριο.
0: Βέβαια η Σαουδική Αραβία, κύριε Καπόπουλε, δεν μπόρεσε να υπερασπίσει την επιχείρηση του συνασπισμού που είχε συγκροτήσει εναντίον των Χούθη της Ιεμένης, δηλαδή τους Ανσαραλάχ. Είναι ικανή, μπορεί να αγοράζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το κάνει στην ουσία τι είναι, προστασία, πληρώνει για προστασία, όχι για τα όπλα, τα οποία εξάλλου δεν ξέρουν να χειριστούν οι άνθρωποι, οι περισσότεροι είναι πιλότοι, Αμερικανοί, βετεράνοι. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο η Σαουδική Αραβία?
1: Η Σαουδική Αραβία έζησε ένα όνειρο, επειδή ήταν επί 70 χρόνια πιο στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, με μια συμμαχία, αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, υπογράφηκε τρεις μέρες μετά τη συμφωνία της Γιάλτας. Όταν τέλειωσε η διάσκεψη της Γιάλτας, ο Ρούσβελτ έφυγε και πήγε στο Κάιρο. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου συνάντησε τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Ίμπν Σαούντ και έκαναν την ιστορική συμφωνία «Εγώ σου πουλάω προστασία και εσύ μου πουλάς άψονο και φθηνό πετρέλαιο».
0: Πάνω σε ένα θωρικτό βρετανικό, νομίζω, ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περασμένα μεγαλεία.
0: Ναι, και αυτό τέλειωσε τώρα, τέλειωσε.
1: Αυτός ο ρόλος που δεσμεύει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμμαχίες με χώρες οι οποίες μεταξύ τους είναι στα πρόθυρα του να πυροβολήσουν ο ένας τον άλλον.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άρα θέλει μια ευληγησία η Αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, η οποία πλέον δεν εξυπηρετείται από το προβληματικό καθεστώς των Σαούντ.
0: Δεν εξυπηρετείται. Δεν εξυπηρετείται.
1: Σε βάθος κοιτάξτε, οποιαδήποτε προσπάθεια σταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής με αποκλεισμένο το Ιράν είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
0: Έχετε δίκιο, βεβαίως. Και το είπατε κατά τη γνώμη πάρα πολύ σωστά ότι ο συντελεστής, ο ένας από τους δύο, είναι το Ιράν. Δηλαδή, το Ιράν, κύριε, προσέξτε τώρα τι μου κάνει εντύπωση εμένα, για να καταβάλει το, οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν 10 χρόνια κοντά στο Βιετνάμ για να τα μαζέψουν και να φύγουν. Βλέπουμε ότι στο Ιράν μέσα σε λίγες ημέρες υπέστησαν, βέβαια θα λάβουμε και υπόψη μας τον νέο τύπο πολέμου, αν θέλετε μας λέτε και γι' αυτό, αλλά μέσα σε λίγες μέρες οι άνθρωποι για τα δικά τους δεδομένα ιτήθηκαν.
1: Βέβαια. Και μ' αρέσει αυτή η προσδοκία ότι ο κόσμος θα συγκροτήσει και θα βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ιστορία παλιά που γεννήθηκε στην Ευρώπη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας Βρετανός στρατηγός ο οποίος καθίσε και έγραψε ένα βιβλίο και λέει τώρα πλέον οι στόχοι των βομβαρδισμών δεν είναι οι στρατηγικοί στόχοι, είναι ο άμαχος πληθυσμός ώστε να ξαναγκάσουμε την κοινωνία του εχθρού να εξεγερθεί και να ρίξει την κυβέρνησή του. Το δοκίμασαν αυτό οι Βρετανοί στη Γερμανία. Μην κοιτάτε που δεν είναι γνωστό ευρύτερα, την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Αυτό που έγινε σε βάρος του αμάχου πληθυσμού των Γερμανών είναι αδιανόητο.
0: Βεβαίως.
1: Έλειωσαν πόλεις. Το Αμβούργο, η Δρέσδη, εγκλήματα πολέμου απερίγραπτα. Και όμως το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Διότι όταν ο Βαρδίζης στον άμαχο πληθυσμό δημιουργεί στα μετόπιστα μια νοοτροπία πρώτης γραμμής. Εδώ δεν έχεις τι να σκεφτείς αν αντέχεις τη συνέχεια του πολέμου, καίγεται το σπίτι σου μπροστά σου.
0: Τώρα υπάρχει ένα θέμα, κύριε Καπόπουλε. Το Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται, τίνει να γίνει βάρος για το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός της Αμερικής. Δεν λέω λαός, γιατί ο λαός στην Αμερική δεν είναι κάτι σημαντικό.
1: Ποιο Ισραήλ όμως, το Ισραήλ του Νετανιάχου, ναι, ή το Ισραήλ ενός κόμματος που θα πάρει τη σκυτάλη από το χώρο που εκπροσωπούσε παλιά το Εργατικό Κόμμα.
0: Υπάρχει αυτός ο χώρος. Συγχωρήστε με πολύ, αλλά υπάρχει αυτός ο χώρος πια.
1: Αυτό το ρεύμα μπορεί να το επαναλάβετε στους ηγέτες ελληνικής και της αριστεράς. Σε μια ανάλογη κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με την έννοια ότι αυτός ο πληθυσμός, αυτός ο Ισραηλινός ένοπλος εναντίον των Παλαιστινίων λαός, οι οποίοι 70% λένε
1: ναι, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο. Ναι. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, την ελευθερία της μετανάστευσης, μετανάστευσαν πάνω από 1 εκατομμύριο Ρωσοεβραίοι στο Ισραήλ. Ναι. Και έτσι το Ισραήλ μέσα σε λίγα χρόνια έγινε άλλη χώρα. Ναι. Απέκτησε μια μαζική ακροδεξιά. Ναι. Τα λέμε μαζική, μιλάμε για ποσοστά 10-15%. Ναι. Αλλά είναι και αυτή η βαθιά διηρεμένη μεταξύ τους. Είναι η κοσμική φασίζουσα ακροδεξιά, ναι, και η θρησκευτική.
0: Αυτό που λέμε υπερορθόδοξη, έτσι.
1: Ορθόδοξη. Ναι. Το Ισραήλ δεν έχει λύσει αυτή την ιστορία. Σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ συνηθισμένο πράγμα να συναντιέται ο Ράμπιν με τον Αραφάτ και να συζητούν επιμέρους προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Αν το Ισραήλ δεν λύσει αυτό το πρόβλημα, να αφομοιώσει πραγματικά στην κοινωνία του τους μετανάστες από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, το μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο.
0: Ακόμα και αν γίνει αυτό που λέτε, και συγχωρήστε με που επιμένω, γιατί και εγώ με προβληματίζει πάρα πολύ η ύπαρξη, λέει, του Ισραήλ έτσι όπως είναι ή έτσι όπως μοιάζει να μπορεί να είναι στο μέλλον, γιατί εγώ δεν βλέπω εκεί κάποιες δυνάμεις. Όλο αυτό το στερέωμα το πολιτικό του Ισραήλ στην πραγματικότητα είναι δεξί, ακροδεξί και υπερορθόδοξη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί, νομίζετε, να δημιουργηθεί κάποιος χώρος σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει ανατραφεί με το όπλο στο χέρι, πολεμώντας διαρκώς, γενοκτονώντας και εθνοκαθάροντας τους Παλαιστίνιους? Και δεν το λέω τώρα για βερμπαλισμό, ας πούμε, αλλά είναι μια πραγματική απορία, κύριε. Μια τόσο χαλασμένη κοινωνία μπορεί να πάρει ανάσα, νομίζετε, μπορεί να έχει να δημιουργηθεί?
1: Σκεφτείτε ότι αυτή η κοινωνία, όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, είχε ως ιδανικά της το σοσιαλδημοκρατικό όραμα της κεντρικής Ευρώπης.
0: Ο Μάρτιν Μπούμπερ, τα κιμπούτζ, αυτό, και τα κοινόβια κτλ.
1: Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις του Ισραήλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν, σε μια επίθεση του κατά του ηγέτη της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, λεγόταν Ζαμποτίνσκι, ξέρετε πώς τον αποκαλούσε, Άντολφ Ζαμποτίνσκι.
0: Άντολφ Χίτλερ δηλαδή, εκεί το πηγαίνει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μα
1: εδώ κοιτάξτε τι είχε ο Ράμπιν.
0: Ναι, σωστά. Και μάλιστα μένα. Παρακαλώ.
1: Τι είχε ο Ράμπιν εδώ? Σιωνιστικές οργανώσεις, ναι, ό,τι κάνανε έρανο για να πληρωθεί ο δικηγόρος του δολοφόνου.
0: Του, ποιανού του?
1: Του δολοφόνου του Ράμπιν.
0: Μάλιστα. Αν θέλετε να δούμε λίγο το θέμα ο Τραμπ, το φαινόμενο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένα φαινόμενο, κατά τη γνώμη σας, περαστικό στην αμερικανική πολιτική ιστορία ή έχει ρίζες, είχε, έτσι λέγαμε τουλάχιστον, πολλοί θεωρούσαν ότι έτσι ήταν. Βλέπουμε όμως με όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ να υπάρχει μια αποστασιοποίηση και στους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών, αλλά και στο κίνημα MAGA μέσα. Βλέπουμε τον αντιπρόεδρο Βάνς να διαφοροποιείται. Τι λέτε, αυτό το φαινόμενο θα έχει διάρκεια?
1: Την απάντηση θα την έχουμε στο Νοέμβριο,
0: με τις
1: διάμεσες επιλογές.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, μπορεί να ιτηθεί ο Τραμπ, αλλά και τότε και όσο και να ιτηθεί, δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Τραμπισμός ιτήθηκε.
0: Σωστά.
1: Ο Τραμπ μπορεί να χάσει την έλεγχο του Κογκρέσου, που θα τον χάσει. Μπορεί στις επόμενες εκλογές να βγει υποψήφιος ρεπουμπλικάνος, τραμπικός. Αλλά την ατζέντα στην αμερικανική πολιτική αντιπαράθεση γνωρίζει η λαϊκιστική ακροδεξιά του Τραμπ.
0: Εντός του κινήματος

0: Αμερικανός πολίτης να ξαναδεί ένα κράτος που θα παρεμβαίνει για να χειριστεί τις κοινωνικές ανισότητες, όπως είχε κάνει ο Ρούσβελτ την εποχή του New Deal, και απογοητεύεται, συσπυρώνεται, αποσυσπυρώνεται, και είναι εξίσου πιθανόν ένας ψηφοφόρος σήμερα που σας λέει ότι θα ψηφίσει Τραμπ να ψηφίσει τον Μπέρνι Σάντερς.
1: Ναι. Είναι αξιόπιστος, κύριε Καπόπουλε.
0: Καθόλου αξιόπιστος δεν είναι. Απλώς εκφράζει με όρους καρναβαλικού φαινομένου την αγανάκτηση και την απογοήτευση του μέσου Αμερικάνου, γιατί ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει αμερικάνικο όνειρο.
1: Σωστά.
0: Η συγκολητική στοιχεία και η ουσία, κύριε Λαμπρόπουλε, αυτή ήταν.
1: Σωστά.
0: Πώς δηλαδή ο μετανάστης από την Ελλάδα, Βολία, είχαν έναν κοινό παρονομαστή που τους έκανε να είναι νομιμόφρονες προς το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η προσδοκία μιας ευρύτερης δημοκρατίας και ενός ανώτερου πεδίου ζωής.
1: Κοινωνικής ανόδου και το αμερικανικό American Dream, ας πούμε. Ναι. Νομίζετε, εν συντομή αυτό, μη σας κουράσω πολύ με αυτό το θέμα, νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δύναμη σε αποδρομή. Πέρα από την κτηνώδη στρατιωτική βία, δύναμη που διαθέτουν, μοιάζει για την ώρα, εσείς θα μας πείτε βεβαίως, ότι δεν μπορούν να ανακτήσουν την προηγούμενη θέση τους στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Πώς να την ανακτήσουν? Το 1945 οι νικήτριες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν το 40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Δηλαδή αυτά είναι... Και πολύ έχει καθυστερήσει η υποδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το μοίρασμα του πλούτου παγκοσμίου. Και επίσης θα έλεγα να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με αναλύσεις του τύπου θα γίνει νέα Γιάλτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρίτος. Η Ρωσία του Πούτιν, την ξεχάσαμε.
1: Ακριβώς, θα μιλήσουμε τώρα, θα μιλήσουμε για τη Ρωσία. Ναι.
0: Η οποία ελέω Ηνωμένων Πολιτειών και Biden και Ουκρανίας έχει στρατηγική σχέση με την Κίνα. Κατόρθωσαν οι Αμερικανοί το ακατόρθωτο. Κίσαν τη βαθιά σε σημείο ρατσισμού καχυποψία που έχουν οι Ρώσοι ιστορικά απέναντι στους Κινέζους.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όχι σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το πολύ, κατά τη γνώμη μου, πολύ ορθά το περιγράφετε, θα έχουμε πολύ σύντομα μέσα στις επόμενα χρόνια μια πολυπολικότητα παγκοσμίως, η οποία από ό,τι φαίνεται...
0: Και...
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε Γιάλτα, ούτε διευθυντήριο. Τη στιγμή που υπάρχουν οι BRICS, τη στιγμή που υπάρχουν οι G20, είμαστε σε μια πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων αλλαγή της ιστορίας από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι φεύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και έρχονται
1: Ρώσεις,
0: η Κίνα, η Ρωσία,
1: ναι,
0: ή οποιοδήποτε άλλος από τους BRICS, η Ινδία, δεν ξέρω τι εγώ ποιος. Είναι ότι πλέον πολυπολικός, και όπως πήγαινατε να πείτε, μην σας διακόψω, πολυπολικός και πολυκεντρικός χαρακτήρας ενός νέου κόσμου που μοιάζει σαν μια πρόκληση άθλου του Ηρακλέα να κρατήσει κανείς μια εφταξία και μια ισορροπία.
1: Ακριβώς. Αυτές οι αντιθέσεις πώς θα λυθούν? Που θα είναι εικονοσίες.
0: Συσσωρεύονται.
1: Και θα ξεσπάσουν σε πόλεμο, δηλαδή, τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, αν με ρωτάγατε αν είναι πιθανός ο πόλεμος στην περιοχή μας, εκεί θα σταματούσα στο Λίβανο, τώρα πάμε στη Σομαλιλάνδη, πάμε στον Κάφκασο.
1: Σωστά.
0: Ξέρετε, όλα αυτά, όσο σουρεαλιστικό είναι να βρίσκεται η Τουρκία και το Ισραήλ στη Σομαλία, αλλά τόσο σουρεαλιστικό είναι να επιδιώκει ο Ερντογάν να πάρει υπό τουρκική επιρροή όχι το Αιγαίο, αλλά την πρώην Γαλλική και η Δυτική Αφρική. Την υποσαχάρια.
1: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το Σαχέλ, με την υποσαχάρια Αφρική. Τώρα, επειδή το είπατε, θέλω να κάνω μια οικονομία στο χρόνο, γιατί έχουμε διάφορα. Βλέπουμε ότι εκεί, ενώ έχουν εγκατασταθεί τα σε εισαγωγικά ή εντός εισαγωγικών επαναστατικά καθεστώτα στον Νίγηρα, στο Μάλι και την Μπουργκίνα Φάσο, έχουν διώξει Αμερικανούς και Γάλλους κλωτσιδών, Γάλλους κυρίως κλωτσιδών, αλλά και τους Αμερικανούς.

0: και έχουν βοηθηθεί, σε εισαγωγικά ίσως η λέξη, από τους Ρώσους και τη Βάγκνερ, η οποία έχει μετονομαστεί πλέον και λέγεται Africa Corp.
1: Ό,τι πιο ναζιστικό βαθύ στην ονομασία αυτής της εταιρείας.
0: Δεν το είπα για θα μας κατηγορήσουν για αντιρωσισμό, κύριε Καπόπουλε, δεν το είπα.
1: Να ισορροπήσουμε λίγο. Μας έχουν κατηγορήσει για πράγματα στην ομόσπαση. Βάλετε και λίγο αντιρωσισμό να κάνουμε.
0: Και βλέπουμε εκεί να ξεσπάνε, να έρχονται πάλι τζιχαντιστές, να αρχίζουν να σκοτώνουν Ρώσους στο στρατό του Μάλι. Να γίνεται ένα... μια σύγκρουση μεγάλη. Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια, αν είστε ενήμερος για αυτό το θέμα, τι γίνεται και τι προβλέπετε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μας.
1: Κοιτάξτε, η Γαλλία είναι άλλη μια μεσαία δύναμη, η οποία είναι σε πορεία σύγκρουσης με την Τουρκία. Στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, εκτός από τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανιών, υπάρχει ουσιαστική στρατηγική ανησυχία. Στη Γαλλία η Τουρκία, όπου έχει δείχνος επιρροής η Γαλλία, έχει πάει και πάει να χωθεί. Δηλαδή, Λίβανο-Συρία, ο γαλλική δίκαιη στο Μεσοπόλεμο, Βόρειος Αφρική, τρεις πρώην γαλλικές αποικίες, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τινησία 4 και η 5 η Λιβύη, όχι η Λιβύη ανήκει στην Ιταλία,
0: Ιταλία,
1: αλλά επηρεάζεται από τις εξελίξεις της πλάνες χώρες. Είναι στο στόχαστρο της επέκτασης της επιρροής του Ερντογάν στον αραβικό-μουσουλμανικό κόσμο.
0: Μετά θα μας πείτε λίγο για τον Ερντογάν και αυτές τις επιτυχίες, κύριε Καπόπουλε, γιατί εδώ πραγματικά υπάρχει μια αντίθεση με το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, έχουμε μισή ώρα περίπου ακόμα. Αλλά λοιπόν, να σας πω, αν θέλετε να μας πείτε λιγάκι, πάμε λίγο, αν θέλετε, λίγο στην Ουκρανία. Γιατί δεν... Εγώ είναι μια απορία δική μου, η οποία έχει πολλές απαντήσεις και οι οποίες είναι πιστικές εν μέρη. Οι πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν μετακομίσει στην Ανατολή. Όπλα, λεφτά, χρήματα κτλ. Όμως οι Ρώσοι πηγαίνουν μέτρο-μέτρο πηγαίνουν. Θα έλεγε κανείς ότι με αυτή την ευκαιρία θα μπορούσαν να σαρώσουν και να επιτύχουν τους όποιους στόχους έχουν στην Ουκρανία. Είτε στο Δνίπερ, είτε στην Οδυσσό, είτε την περίκλειστη Ουκρανία που λέγαμε πριν 3-4 χρόνια. Γιατί δεν προχωράνε, κύριε?
1: Κοιτάξτε, το ένα είναι να απαξιώσει κανείς έτσι χωρίς να έχει ειδικότερη γνώση τις στρατιωτικές δάπνες του ρωσικού στρατού.
0: Σωστά.
1: Δεν το ξέρω το θέμα και δεν θα επισέλθω σε αμυγώς επιχειρησιακά και οπλικά θέματα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να πω ότι πολιτικά έχει μια λογική αυτή η χαμηλής έντασης πολεμική σύγκρουση έτσι όπως συνεχίζεται. Και η λογική αυτή είναι ότι βρισκόμαστε πρίτα των ανακατατάξεων ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, η διατλαντική σχέση. Είναι να ρυθμιστούν τόσα πράγματα που πραγματικά εάν η Ρωσία επιχειρούσε να κατέβει προς τη θάλασσα και να καταλάβει την οδό, θα δημιουργούσε περαιτέρω επιπλοκές σε μια στιγμή που φαίνεται ακόμα και οι τρεις σκληροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μέρτς, έτοιμοι να επαναλάβουν το διάλογο με τη Ρωσία, όπως είπε ένα δημοσίευμα των Financial Times πριν από 10 μέρες.
0: Βλέπετε, πάμε λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι, πάμε καλύτερα σε αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι, είδα, έχω εδώ πέρα και ένα ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδρ Στουμπ, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, προέτρεψε την Ευρώπη να ηρεμήσει και να μειώσει τη θερμοκρασία έναντι της Ρωσίας εν μέσω φόβων για αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από την Ήπειρο. Δηλαδή, βλέπουμε με αυτά που είπα και η Μελόν έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και αυτά που είπατε εσείς. Βλέπετε δηλαδή αργά-αργά να γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Ρωσίας?
1: Συνήθως οι ανατροπές τέτοιου είδους γίνονται απότομα προς τα έξω. Σας θυμίζω το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο τον Αύγουστο του 1939. Ρίμπεντροπ
0: Μόλοτοφ. Ναι. Και από την άλλη όλο εκείνο το σχέδιο...
1: Είναι δηλαδή μια διάχυτη παντούρευστότητα η οποία δεν ευνοεί. Αν είσαστε Ρώσος διπλωμάτης και είσαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα, τι θα απαντούσατε για τις σχέσεις της Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη τα επόμενα χρόνια? Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση.
0: Εν τι αυτή περιπτώσει λοιπόν, πρώτον, τι εννοούσε ο πρόεδρος Τραμπ όταν έλεγε ότι επικείται το τέλος του πολέμου και τι το είπε και ο πρόεδρος Πούτιν πριν από 3 μέρες? Βέβαια,
1: η πρώτη φορά που το λέει ο Πούτιν.
0: Ακριβώς, αυτό τι, λέει, τι σας λέει εσάς αυτό?
1: Ότι παρασκηνιακά, καταρχήν μου λέει ότι στην Αλάσκα γίνανε και συμφωνήθηκαν μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να διευκολυνθεί ο Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έτσι. Και ότι η Ρωσία έχει πάψει να αποτελεί στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και σιγά σιγά και των Ευρωπαίων, λέτε.
1: Μα με την Ευρώπη συμβαίνει κάτι το κωμικοτραγικό. Στρατηγική απειλή άξια του ονόματος δεν υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Στην Ευρώπη. Τι συμβαίνει? Πολύ απλά, διάφοροι ηγέτες που για ίδιο όφελος αλλά και της χώρας τους προωθούν την ιδέα της αμυντικής χειραφέτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες πήραν για αφορμή το Ουκρανικό και να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Την οποία θα την αλλάξουν?
1: Έχουμε το βασικό δεδομένο, ότι δεν υπάρχει απειλή.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπήρχε και πριν, κύριε Καποπουλέμου. Όμως μιλάγανε για πόλεμο, ότι θα έρθει μέχρι το 30, θα έρθουν οι Ρώσοι, το 28, το 29, να φτιάξουμε στρατούς, να φτιάξουμε αυτό, πολεμικές βιομηχανίες, safe και όλα αυτά. Όλα αυτά που πάνε δηλαδή.
1: Η ρωσοφοβία είναι παλιά ιστορία.
0: Σωστό.
1: Και δύο από τους πιο ρωσόφοβους αναλυτές του 19ου αιώνα, ξέρετε ποιοι ήταν? Ο Μάρξ και ο Έγγελς.
0: Α, βέβαια, προφανώς.
1: Προειδοποιούσαν ότι ο εχθρός εργατικής τάξης της Ευρώπης είναι οι βάρβαροι Ρώσοι. Φανταστείτε τι εικόνα δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Αν ήσουν στη Σοβιετική Ένωση και έπρεπε να εκλαϊκεύσει την ιστορία, τι άλματα έπρεπε να κάνει λογικά και παράλογα για να μην στριμωχθεί.
0: Και τώρα μιλάμε για μεγαλοφία όπως του Μάρξ. Δεν μιλάμε για μένα, ας πούμε. Μιλάμε για μια μεγαλοφία όπως παρόλα αυτά.
1: Ο Μάρξ έχει γράψει σε μια εφημερίδα από τις πολλές που δούλευε. Ήταν ανταποκριτής Αμερικανικών εφημερίδων.
0: Ακριβώς.
1: Έχει γράψει ότι η κριτική επανάσταση του 1866 ήταν αποτέλεσμα μηχανογραφιών των μυστικών υπηρεσιών της Αγίας Πετρούπολης.
0: Να σας πω και ένα παράγοντα που ίσως πρέπει να τον βάλουμε και αυτόν λίγο στο παιχνίδι, έτσι, στον υπολογισμό, έτσι, στα δεδομένα που έχουμε. Διάβαζα προχθές, κύριε Καπόπουλε, ότι το 2023... η Ουκρανία μία απάντηση, θέλω να πω, στο θέμα των στρατιωτικών επιτυχιών, κυρίως για τους ακροατές μας, της Ουκρανίας και το ότι δεν προχωράει γρήγορα η Ρωσία. Το 2023 η Ουκρανία παρήγαγε μόλις 5.000 drones και το 2024 παρήγαγε 1.000.000 drones. Από πέρσι αύξησε κατά 30% και την εισαγωγή drones, αλλά και κατά σχεδόν 100% την παραγωγή τους. Που σημαίνει έχει 400.000 drones, κύριε Καπόπουλε μου, 400.000 drones τον μήνα παράγει. Έχω και εδώ πέρα και το άρθρο στο οποίο το έχω διαβάσει, το οποίο μέσα στα χαρτιά το χάνω. 400.000 το μήνα. Και έτσι αναγκάζει με επιθέσεις κορεσμού τους Ρώσους να ξοδεύουν πολύτιμα πυρομαχικά, που βέβαια να πληρώνουν σε πολύ καλύτερο αριθμό από τους δυτικούς στα δικά τους προβλήματα, αλλά είναι αχανής και η Ρωσία. Όταν κάνεις λοιπόν εξαπολύεις εκατοντάδες χιλιάδες drones, τότε ναι, είναι ακριβώς αυτό που 400.000 drones το μήνα και 30.000 παραπάνω εισαγωγή από άλλες χώρες. Δηλαδή, και οι Ρώσοι αύξησαν και αυτή τη δική τους παραγωγή στα 300.000 το μήνα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και στρατιωτικοί λόγοι σε ένα τρόπο πολέμου που έχει αλλάξει πάρα πολύ, κύριε Καπόπουλε.
1: Βέβαια.
0: Πραγματικά.
1: Ο πόλεμος όπως το ξέραμε,
0: έτσι.
1: Δηλαδή τις μονάδες της προωθημένες μηχανοκίνητες του πεζικού προς τη γραμμή σύγκρουσης, την κάλυψη από αέρος και από πυροβολικό. Αυτά είναι στις τέσσερις προηγούμενους αιώνες η σταθερά της στρατιωτικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Αυτά πάνε στο μουσείο.
0: Πάνε στο μουσείο πραγματικά.
1: Δεν ξέρετε πώς γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μέσα σε αυτά τα απίστευτα δάση και το λασπωμένο χώμα περιφέρονται στρατιώτες και των δύο αντιπάλων και οι οποίοι πυροδοτούν και καθοδικούν τα ντρόνς.
0: Τα ντρόνς, ναι. Αυτό είναι. Ακόμα μια ερώτηση για το θέμα. Ο Ζελένσκι και το περιβάλλον του έχει αποδειχθεί ότι πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχουν, τους Ναζί τους οποίους υπέθαλψαν όλα αυτά τα χρόνια, απ' την άλλη έχουμε λάθρεμπόροι όπλων, χρήματα, κλοπές, καταχρήσεις, έχουν γεμίσει ουκρανικά αυτοκίνητα και γκραν διαμερίσματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τους Ουκρανούς. Ένας κυνηγημένος λαός από τον πόλεμο, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς, κύριε Καβόπουλε, πλούτησαν υπερβολικά με τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και των Αμερικανών. Λοιπόν,
1: για να καταλάβουμε την Ουκρανία σήμερα,
0: έτσι.
1: Ας σκεφτούμε λίγο να είχε χάσει ο Πούτιν στη μάχη με τους ολιγάρχες.
0: Σωστά.
1: Είναι μια παρολίγων Ρωσία, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Θυμόσαστε τη συνάντηση του Κωνσταντινούπολη μόνο της άρχισε ο πόλεμος.
0: Βεβαίως. Της
1: αντιπροσωπής Ουκρανών. Ποιος άλλος ήταν εκεί?
0: Ο Εγγλέζος, αυτός ο γελίος, ο Μπόρις Τζόνσον. Συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν τραγικό.
1: Ο Αμπράμοβιτς ήταν παρόν.
0: Α, και ο Αμπράμοβιτς ο ολιγάρχης, ε?
1: Ολιγάρχης. Mm. Πραγματική εξουσία, δηλαδή, έκανε στηρή την παρουσία της.
0: Σωστά. Και μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα. Υποτίθεται ότι ο Λαυρόφ παίρνει κάποιες θέσεις. Μάλιστα τον επανέφερε ο πρόεδρος Πούτιν στην... Έχω εδώ πέρα ένα άρθρο πάλι το οποίο δεν το βρίσκω, όπου επανέφερε τον Λαυρόφ στην τάξη του, λέει μην ασχολείσαι με την άμυνα και τα στρατιωτικά, είναι άλλον αρμοδιότητα. Υπάρχει πραγματικά διαφοροποίηση μεταξύ Πούτιν και Λαυρόφ?
1: Και ποιος... Να σας πω, έχω ομολογώ ότι λόγω του υπερεθισμού στην κρεμλινολογία πριν και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου το πώς καθόταν κάποιος δίπλα σε κάποιον σε ένα συνέδριο του κόμματος στη Σοβιετική Ένωση τροφοδοτούσε σελίδες αναλύσεων τι μπορεί να σημαίνει, είμαι επιφυλακτικός όταν οι καζόμενες πολιτικές συγκρούσεις δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά συστοιχεία. Δηλαδή μια μόνιμη διαφοροποίηση ενός αξιωματούχου ή μια αντιστοιχία με πραγματικά γεγονότα. Θα δούμε, δεν έχω γνώμη.
0: Πάμε λοιπόν, ξέρετε κύριε Καπόπουλε, θυμάμαι, περνούσε ένα ντρόουν τα σύνορα, ένα υποτίθεται ρωσικό ντρόουν τα σύνορα της Πολωνίας ή της, και κατασκευασμένα κιόλας συνήθως, ή της Εστονίας και γινόταν χαλασμός κόσμου στην Ευρώπη. Όπως επίσης, πριν από λίγο καιρό, όταν ήρθε ένα ντρόουν από την... από την Μέση Ανατολή, κατά πάσα πιθανότητα τη Χεσμπολάχ, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και προποκάτσια, κατευθυνόμενο στην Κύπρο, στη Βρετανική βάση, έγινε χαλασμός κόσμου στην Ευρώπη. Ήρθε το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο των Γάλλων, πήγαν οι φρεγάτες οι ελληνικές και καλά κάνανε οι ελληνικές φρεγάτες, το συζητάμε, αρκεί να μην φύγουν. Και αεροπλάνα κτλ. Και από την Ισπανία και από τη Γαλλία. Και πήγε. Τώρα υπάρχει ένα drone, το οποίο ανακαλύφθηκε, όπως έλεγε αρχικά ο κύριος Δένδιας, ήταν εκτός χωρικών υδάτων, τόσο γελίες απαντήσεις, που βέβαια τώρα το άλλαξε. Και στην ουσία δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πώς το σχολιάζετε αυτό το γεγονός?
1: Είναι μια προαναγγελία του μέλλοντος από αυτά που βλέπουμε.
0: Α, για πέστε μας.
1: Όπου ο κάθε ένοπλος του κοινού ποινικού δικαίου με μερικά ντρόνς και σε ένα απομακρυσμένο σημείο θα μπορεί να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των αρχών κάποιων κρατών με τα οποία έχει προβλήματα.
0: Με μισό λεπτάκι. Η Ελλάδα, πού είναι το ελληνικό κράτος? Γιατί δεν κάνει διαβήματα?
1: Εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα, σωστά το επισημαίνετε. Έχουμε όχι απλώς συμπαρασταθεί.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Αλλά καθυπερβολήν σε σημείο ταύτισης στη δείξη την Ουκρανία, στη λογική ότι είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή και ότι αφού και εμείς έχουμε την αδερφή χώρα την Κύπρο που είναι θύμα εισβολής, δεν μπορεί παρά να την υποστηρίζουμε. Να θυμίσω ότι στη βάση αυτή είχε αποδοκιμάσει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου την εισβολή της Αργεντινής στα Φόλκλαντς.
0: Μαλβίνες.
1: Μαλβίνες. Οι Ουκρανοί, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη σχετική ειδησιογραφία, απέρριψαν μια πρόταση συμπαραγωγής drones τους έκανε η Ελλάδα. Αυτά τώρα ήταν ανεπιβεβαίωτα ακόμα. Και γενικά η τάση τους είναι, προσέχτε, μην κάνουμε καμιά γκάφα με τους Έλληνες και στενοχωρήσουμε την Τουρκία.
0: Τρομερό. Και η δική μας εδώ
1: η
0: πέρα...
1: Οποία η οποία Τουρκία πουλάει drones στους Ουκρανούς, συνεργάζεται σε πολλά οπλικά θέματα, θα να μην συμβαίνει τίποτα. Βέβαια, αν πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Λαμπρόπουλε. Ποιος ήταν ένας από τους μεγάλους προμηθευτές των δημοκρατικών στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας?
0: Της Ισπανίας. Οι Ιταλοί και οι... Μιλάτε για τους δημοκρατικούς ή για τους φραγκιστές?
1: Για τους δημοκρατικούς. Για τους δημοκρατικούς.
0: Ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, σε ένα βαθμό. Νομίζω.
1: Ναι, και η Ρωσία.
0: Και η Ρωσία.
1: Και η Ελλάδα του Ιωάννη Μεταξά.
0: Σωστά.
1: Με τον Ποδοσάκη να έχει αναλάβει την τροποδοσία μεγάλου τμήματος των ανταλλαγών σε πυρομαχικά που είχε η Δημοκρατική Ισπανία.
0: Η Ευρώπη, τελευταία ερώτηση και πάμε στην Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά. Τελευταία ερώτηση σε αυτό το θέμα και πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση, κύριε Καπόπουλε. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι ακόμα γερμανοκρατούμενη? Η ΕΕ.
1: Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί τα μέσα σε επόμενα χρόνια. Έχουμε μεγάλες εκκρεμότητες. Την πιθανή έως βέβαια άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία στη Γαλλία πρώτα και μετά στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ένα. Δύο. Ποιος θα βγει πιο πολύ λαβωμένος από την κρίση, η Γερμανία ή η Γαλλία? Το λέω διότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι μέρα υπέρβασης των εσωτερικών αντιθέσεων και νέες ενότητες, αλλά σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στους μεγάλους της Ευρώπης για το ποιος ορίζει τι. Βλέπετε, εδώ με θυμίζει 101 το αιώνα η κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Κάνει η Τουρκία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Βρετανία, κάνουμε εμείς συμφωνία παρόμοια με τη Γαλλία. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι, για παράδειγμα, για το ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία και όπως η Γαλλία. Μιλάμε για εναλλασσόμενες εσωτερικές συμμαχίες. Πρέπει να ξεχάσουμε όροι όπως ο γαλλογερμανικός άξονας και να δούμε πού θα καθίσει αυτή η ταραγμένη Ήπειρος. Θα σας έλεγα και εγώ ότι είναι, δεν ξέρω αν η Γαλλική Επανάσταση είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι πολύ νωρίς να προβλέψουμε την επόμενη μέρα στην Ευρώπη.
0: Ναι, για τις μικρές χώρες όμως, κύριε, σαν την χώρα μας, δηλαδή, κύριε Καπόπουλε, δεν ξέρω. Σε ένα τέτοιο μόρφωμα που οι μεγάλες δυνάμεις της, ο αυτές που αναφέρατε, κάνουν το παιχνίδι, εσύ είσαι πάντα χαμένος. Δηλαδή, μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα και μάλιστα μια χώρα που δεν έχει, δηλαδή, είδαμε τη Βουλγαρία πρόσφατα να κάνει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, να έχει εναντίον του ευρώ κινητοποιήσεις. Βλέπουμε πολλά τέτοια φαινόμενα και βλέπουμε να εκλέγεται ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, ο τέος πρόεδρος, ο Ράντεφ νομίζω, και βλέπουμε να εκλέγεται με διαφορετικές θέσεις κτλ. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση. Τόσο πολύ έχει ιτηθεί και ενσωματωθεί η ελληνική κοινωνία? Αυτό εμβόλυμη ερώτηση.
1: Έχουμε ένα φαινόμενο που αφορά όλο τον νότο της Ευρώπης, στο οποίο συμπεριλαμβάνω και την Ελλάδα. Οι προσδοκίες ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση σημαίνει αυτόματα περισσότερη δημοκρατία, περισσότερες ελευθερίες και αναβάθμιση του επίπεδου ζωής. Ένα τέτοιο φαινόμενο είχαμε δει και το 19ο αιώνα με την Ιταλική ενοποίηση.
0: Με την Ιταλική,
1: τα προοδευτικά στοιχεία στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία ήταν υπέρ της ένωσης με το βιομηχανικό βορρά, ακριβώς με τις ίδιες προσδοκίες που είχαν οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Νότου όταν άρχισαν οι διευρύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα δεν είναι αισιόδοξο.
0: Δεν είναι αισιόδοξο.
1: Δηλαδή, άμα δείτε το φιλμ του Βισκόνδη, ο Γατόπαρδος,
0: ναι,
1: που πραγματεύεται δε της τελικής ενοποίησης, είναι χαρακτηριστική.
0: Και να σκεφτεί κανείς απλά από την εμπειρία. Από την εμπειρία πόσο αδικήθηκε ο Ιταλικός Νότος σε σχέση με το βιομηχανικό βορρά. Τελευταία λοιπόν ερώτηση γι' αυτό, για να μας πείτε λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα, υπάρχει πραγματικός φόβος αποχώρησης των Αμερικανών από την Ευρώπη και αντιδρούν έτσι οι Ευρωπαίοι, δηλαδή?
1: Όχι. Το δίλημα είναι θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος της συντήρησης του ΝΑΤΟ, το οποίο εξακολουθεί και είναι ένα αμερικάνικο μαγαζί.
0: Μπορούν, εδώ το ερώτημα. Εσείς τι λέτε?
1: Το ερώτημα είναι πώς θα κοστίσει στους Ευρωπαίους η συνεχιζόμενη υποταγή τους στις ΗΠΑ.
0: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε πού βρίσκονται τα ελληνοτουρκικά, κύριε Καποπουλέμου? Τι γίνεται με αυτόν τον γείτονα, τον οποίο ξέρετε πολύ, το ξαναλέω και ίσως κουράζω τους ακροατές μας. Πολλοί φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι λέγανε, ρε, έχει η Τουρκία τα δίκαιά της. Θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε σε αυτήν την κατάσταση? Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει περιοχές του Αιγαίου, με την τουρκική βουλή δηλαδή, με την Εθνοσυνέλευση στην Τουρκική, να νομοθετήσει για περιοχές του Αιγαίου που...
1: Θα σας πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Όλα ξεκίνησαν από τη συνάντηση στη Βέρνη Κωνσταντίνου Καραμανή με τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ 1976, που περίπου το συμπέρασμα που έπηγε από τα κοινά ανακοινωθέντα είναι ότι μέχρι να τα βρούμε, μέχρι να κάνουμε συνυπού σχετικό και να πάμε σε κάποια διαιτησία ή σε διαπραγματεύσεις, δεν κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Από εκεί και μετά, μια σειρά από πράξεις, τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής πλευράς, θεωρούνται η μία από την άλλη πλευρά αντιστοίχως εναλλάξει και επί τα αυτά μέρη ως επιθετικές ή ως αμυντικές. Δηλαδή, τι μας κατηγορούν οι Τούρκοι? Ότι μας πιάσανε ξαφνικά οικολογικές ευαισθησίες και κάνουμε θαλάσσιο πάρκο κομμάτι της εφαλοκρηπίδας που το διεκδικεί η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και μας κατηγορούν. Ξέρετε, είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Ερντογάν το 2004 και όταν ήμουν στην Άγκυρα είδα και τον υπεύθυνο του ελληνικού desk του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μου έβγαλε μια ελληνική εφημερίδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, η οποία είχε τον τίτλο με ένα δισέλιδο που έλεγε «Ροβινσόνε στο Αιγαίο, επιδοτούμενος οικοτουρισμός σε βραχονισίδες, ακατοίκητες». Αυτό ήταν μείζον θέμα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και βεβαίως ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του, αλλά για να σκεφτούμε λιγάκι. Το διεθνές δίκαιο τουλάχιστον, τι λέει? Λέει ότι κάθε νησί έχει τη δυνατότητα μέχρι 8 μίλια και την ΑΟΣ όσοι μπορεί να διαμορφωθεί στη μέση γραμμή και όλα αυτά. Αυτό, κύριε Καποπούλη, υποστηρίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις ελληνικές θέσεις. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά δεν θέλω να πω στην περιπτωσιολογία. Εσείς βέβαια λέτε ότι νομίζετε. Θέλω να πω ότι το διεθνές δίκαιο κατά 90% υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά. 152 νησιά. Δηλαδή, σου λέει, εσύ δεν έχεις...
1: Είναι ένας μαξιμαλισμός αυτή τη στιγμή που έχει σχέση με την ψύχωση της περικύκλωσης που έχει καταλάβει την τουρκική ηγεσία για τον αποκλεισμό της από τον IMEC.
0: Ναι.
1: Θεωρεί δηλαδή ότι είναι φύση και θέση ο ηγέτης του αραβωμένου μουσουλμανικού κόσμου έχει γίνει μια συνωμοσία των σταυροφόρων. Αν θέλετε λίγο να καταλάβετε την τουρκική παράνοια, πηγαίνετε στην αγγλική έκδοση της Γενής ΑΦΑΚ, αμυγός ερωτογενική εφημερίδα, και δείτε τι λέει ένας αρθρογράφος ονόματι Ιμπραήμ Καραγκιούλ.
0: Ναι, Γενής ΑΦΑΚ που είναι απαρχίδα του Ερντογανισμού, έτσι.
1: Αυτός ο αρθρογράφος λέει πράγματα τα οποία είναι δυνατόν. Η Τουρκία έχει μια ανασφάλεια. Φοβάται ότι η αλλαγή καθεστώτος και πιθανόν στρατοπέδου σε ένα μέλλον απροσδιόριστο από πλευράς Ιράν μπορεί να θίξει τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή. Ξέρετε, τα κράτη της περιοχής είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να συγκρίνει στην Τουρκία το Ιράν και το Ισραήλ. Αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι έχει και κάθε μία από αυτές τις χώρες ένα ηγεμονικό όραμα για την περιοχή.
0: Σωστά. Σωστά. Προσέξτε όμως, ξέρετε τι προβληματίζομαι. Βλέπουμε την Κάσο πριν 2 χρόνια. Βλέπουμε την Κρήτη πριν από λίγους μήνες. Βλέπουμε σήμερα, χθες, την Αστυπάλαια. Δεν μπορεί να ποντίσει στα 7 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αστυπάλειας η Ελλάδα μισθωμένα για την... δεν μπορεί να ποντίσει καλώδια. Αυτό. Δηλαδή, οποιοδήποτε με βάση το διεθνές δίκαιο μπορεί να ποντίσει καλώδια παντού. Και έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο, και έξω από τη Γαλλία, και έξω από την Αίγυπτο.
1: Νομίζω ότι επιδιώκει μια διαπραγμάτευση η Τουρκία, ώστε να μπορεί να πει ο Ερντογάν ότι επέβαλε τους όρους του στη Δύση και στους σταυροφόρους για το ρόλο της χώρας του στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Στο Σβέρκο.
1: Δεν νομίζω ότι τον ευνοεί.
0: Προφανώς και δεν τον ευνοεί. Και ξέρετε. Η συγκυρία ευνοεί την Ελλάδα για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης των χωρικών της υδάτων μέχρι τα 12 μίλια όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο. Ευνοεί νομίζετε?
1: Εξαρτάται από το πώς θα έχει εξελιχθεί η συγκυρία.
0: Ναι. Για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας τώρα που υποτίθεται ότι επίκειται στην τουρκική εθνοσυνέλευση... Που βέβαια δεν έχει καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο. Εντάξει, όλα αυτά δεν έχουν σημασία, αλλά πλάκα-πλάκα και με συγχωρείτε για τη διατύπωση. Χρόνια όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, υποτίθεται τουλάχιστον όπως λένε πολλοί, ότι είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αλλά σιγά-σιγά δεν τολμάει η Ελλάδα να ποντίσει ούτε καλώδια έξω από την Κάσο. Δεν ξέρω αν. Και ένα τελευταίο, μάλλον 2 τελευταία. Πού βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό? Βρίσκεται σε προοπτική λύση.
1: Να μιλήσεις με όρους πολιτικής αυθότητας ή με όρους ρεαλισμού. Με όρους ρεαλισμού βρίσκεται στο νεκρό σημείο.
0: Στο νεκρό σημείο.
1: Διότι είναι η ρευστότητα πίστευση που υπάρχει γύρω από την Κύπρο που απλά δεν θέλει καμία από τις 2 πλευρές να πάρει την ευθύνη ότι διακόπησαν οι διαπραγματεύσεις.
0: Και μία τελευταία ερώτηση που αφορά 2 θέματα ή 2 ερωτήσεις, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι από πολλές πλευρές προωθείται η συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει γίνει, ας πούμε, το στρατηγικό βάθος και η Κύπρος, το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Τα αεροπλάνα τις πετούν και κάνουν, εκπαιδεύονται οι πιλότοι. Δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν έχει αυτό το γεωγραφικό βάθος και έτσι χρησιμοποιεί τον ελληνικό εναέριο χώρο από την Καλαμάτα μέχρι το Ισραήλ. Από ό,τι λένε. Και εγώ δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι διαβάζω. Αυτή η συμμαχία, κατά την κρίση σας, κατά τη γνώμη σας, είναι ωφέλιμη για την Ελλάδα? Υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε μια επεκτατική κίνηση της Τουρκίας?
1: Αυτό εξαρτάται από τα συμφέροντα του Ισραήλ και από τη συγκυρία εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Όπως φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, οι συμμαχίες υπάρχουν και εφαρμόζονται κατά περίσταση.
0: Όσο τα συμφέροντα ταυτίζονται, βεβαίως.
1: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει την Ελλάδα να πάρει μέρος σε εκστρατεία κατά της Γάζας και κανείς δεν φαντάζεται από ελληνικής πλευράς ότι θα έρθει η Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό να υπερασπίσει τα νησιά.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αλλά κρίνουν ότι για μια σειρά από λόγους, θα μας έπαιρνε πολλή ώρα να τους διευκρινίσουμε, και είναι υποφελής για τις δύο χώρες στη συνεργασία.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο πράγμα που έτσι με απασχολεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Όλη αυτή η αγορά γης και ακινήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο εκ μέρους των Ισραηλινών. Σας ανησυχεί, γιατί ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, το έλεγα και προηγουμένως, ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο λέει ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός, δηλαδή να νομοθετικά να ρυθμιστεί, ότι δεν μπορούν κάτοικοι της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράζουν έτσι ανεξέλεγκτα γη, εκτάσεις και όλα αυτά. Και στην Ελλάδα θα μπορούσε βέβαια να γίνει. Σας ανησυχεί αυτό ή το βρίσκεται κάτι σχετικά αυτό?
1: Αν σας πω ότι δεν έχω γνώμη, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις κινείται κανείς μεταξύ πολιτικής ορθότητος αφελούς και θεωριών συνωμοσίες. Είναι δύσκολο να βρεις τη μέση και να μην πλέψεις.
0: Ναι. Ναι. Και τελευταίο, οι εξοπλισμοί που κάνει η Ελλάδα την εξασφαλίζουν, κύριε Καπόπουλε, επειδή θα πληρώσει, λέει, σχεδιάζουν 30 δισεκατομμύρια συνολικά μέσα στα επόμενα χρόνια και έχουμε πληρώσει ήδη περιλαμβανομένων μέσα στα 30 δισεκατομμύρια είναι και τα 10 που έχουμε δώσει για Μπελαρά, για Ραφάλ κτλ. Από όσο εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει και... Γιατί ξέρετε, κανείς δεν ελέγχει ό,τι θέλει, κάνει η κυβέρνηση, αγοράζει ό,τι θέλει, από όπου θέλει, χωρίς να ξέρει κανείς τι γίνεται. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι αυτοί οι εξοπλισμοί εξασφαλίζουν την Ελλάδα αμυντικά?
1: Οι εξοπλισμοί από μόνοι τους δεν αρκούν. Χρειάζεται εξωτερική πολιτική και διπλωματία σε εγρήγορση. Τώρα είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή βέβαια και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη να μιλήσει κανείς για την ανάγκη περιορισμού των εξοπλισμών. Το λέω διότι υπάρχει μια άλλη πτυχή των εξοπλισμών στην Ευρώπη που δεν έχει φωτιστεί όσο πρέπει, που είναι ότι επιχειρεί η Γαλλία μέσω των αμυντικών δαπανών να κατεδαφίσει τη δημοσιονομική λιτότητα έτσι όπως την έχει κυριοδοτήσει ο Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας απειλούν οι Ρώσοι, κοιτάξτε τι χρήσιμη που είναι οι Ρώσοι. Μας απειλούν οι Ρώσοι, έρχονται οι Ρώσοι, οπότε το σύμφωνο σταθερότητας ας μπει στο ψυγείο. Και μην μου λέτε να κάνω περικοπές σε κοινωνικά, διότι θα γίνει εξέγερση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτή η πτυχή.
0: Ναι, ναι, σωστά, βεβαίως. Βεβαίως. Κύριε Καπόπουλε, αν νομίζετε ότι έχετε κάτι να προσθέσετε, πολύ πολύ ευχαρίστως.
1: Όχι, το εξαντλήσαμε.
0: Οκ. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάντα είναι πολύτιμη η συζήτηση μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Θα συνεχίσουμε, γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, ένα στοιχείο απλώς κάπως για να έχετε υπόψη αν δεν όσοι δεν το έχουν δει, έτσι να σας πω τι δαπάνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοπλισμούς, τι δαπάνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσική Ομοσπονδία κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 402,5 δις με την εκτίμηση ότι αυτό είναι το 24, με την εκτίμηση ότι το 25 ανήλθαν σε 448 δις. Αντίστοιχα, οι γεωπολιτικοί συνεταίροι και ανταγωνιστές δαπάνησαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στα 900 δισεκατομμύρια με ένα τρισεκατομμύριο. Η Κίνα περίπου 300 μέχρι 330 δισεκατομμύρια, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει περισσότερα χρήματα από τους λαούς της, έτσι, από το κοινωνικό κράτος, από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από τα έργα, από τις υποδομές. Ξοδεύει περισσότερα χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς. Οι ευρωπαϊκές χώρες, για να μην μιλάμε Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες χωριστά, αλλά στο σύνολο, αν προσθέσουμε τα χρήματα που ξοδεύουν, είναι σχεδόν, είναι παραπάνω, κατά πολύ, κατά 100 δις παραπάνω από την Κίνα. Η Ρωσική Ομοσπονδία περίπου 149 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 3,5 φορές, αν τα υπολογίζω καλά, παραπάνω από το 1 τρίτο και λιγότερο από όσο δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δυνατοί ξοδεύουν τώρα επιμέρους οι χώρες. Η Γερμανία από 85 μέχρι 90 δισεκατομμύρια, η Γαλλία 55 με 60 δισεκατομμύρια, η Πολωνία 40 με 45 δισεκατομμύρια, η Ιταλία 30 με 35, η Ισπανία 20 με 22, η Ολλανδία 15 με 17, η Σουηδία 11 με 12 δισεκατομμύρια, η Ρουμανία 9 με 10 δισεκατομμύρια και η Ελλάδα 7 με 8, κάτι περίπου που ξοδεύει και το Βέλγιο. Προφανώς αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός αμυντικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άρα υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αλλά ποιος τα αλήθεια θα ήθελε ένα στρατιωτικό μηχανισμό τερατώδη, ο οποίος τι θα εξυπηρετούσε? Θα εξυπηρετούσε την Ελλάδα, τη χώρα μας, ή θα εξυπηρετούσε σχεδιασμούς άλλοτε του ΝΑΤΟ και άλλοτε του Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ? Αυτό πρέπει τώρα να αναρωτηθούμε όσοι τουλάχιστον θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ευίωνο μέλλον για τη χώρα μας. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Και αν νομίζετε ότι αξίζει, μπορείτε να εκδηλώσετε την αρέσκειά σας με like, πατώντας το like, το που αρέσει. Αν πάλι νομίζετε ότι κάποιους τους ενδιαφέρει φίλους και τα λοιπά, τους ενδιαφέρουν τα θέματα που συζητάμε, δεν θα ήταν κακό να το κοινοποιήσετε και σε αυτούς. Για τις διαφημίσεις που μας λέτε, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λυπάμαι πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ακούω διαφημίσεις σε podcast και τα λοιπά. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε να είστε καλά και υγιείς. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
5: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
4: 23 και 24 Μαΐου.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
7: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
8: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
7: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
8: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
1: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είδατε, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τη εβδομάδα του ντρόουν μαγκούρα, των χαρτών, των χωρικών υδάτων και του άντε γαμίσουν οικοδένδια μέσα από την ψυχή μας. Όμως ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Ξεκινήσαμε με νοικοδένδια. Γιατί? Για να δείξουμε ότι το σεξ κάνει καλό. Θυμάστε πως ήταν ο Νίκος Δένδιας πριν μερικούς μήνες που μας έλεγε δεν έχουμε κουλτούρα στην Ευρώπη να δεχθούμε φέρετρα με νεκρούς νέους ανθρώπους μέσα και πάνω σημαίες χωρών. Ε, θυμάστε πως τα λέγε αυτά με ένα μηδίαμα. Δείτε πως έφτασε τώρα.
0: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας. Ένα ντρόουν ξένης χώρας.
1: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ θα κοροϊδεύουμε τον Νίκο Δένδια εν απουσία του. Θα τα πούμε με τον ίδιο, με τον Νίκο Δένδια παρουσία του. Γιατί σήμερα στο Ζαραλίξ TV ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει αποκλειστικά και για χωρικά ύδατα και για λευκάδα και για μαγκούρα ντρόουν και για τα πάντα. Πάρτε μια τζουρίτσα. Λευκάδα. Θα μου πείτε, αυτή η φάτσα είναι χαζοχαρούμενη και όχι χαρούμενη. Το σεξ σε κάνει χαρούμενο και όχι χαζοχαρούμενο. Αυτό είναι αλήθεια και θα φτάσουμε να μιλήσουμε και για τους χαζοχαρούμενους και για τους χαζοχαρούμενους. Η απόδειξη ότι το σεξ και μάλιστα το καλό ποιοτικό επαγγελματικό σεξ σε κάνει χαρούμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι άλλο. Οπότε ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο, ελαφρύ κι εμείς, πριν μπούμε στα σκληρά του βίντεο, όπως συνήθως κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Είχαμε την εβδομάδα του Πόθεν Έσχες. Τι είναι το Πόθεν Έσχες? Μια μαλακία κι εμείς. Όπου οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές των κομμάτων, κάτσε κάτω ρε ντρόουν, οι βουλευτές των κομμάτων λοιπόν, δίνουν στη Βουλή και η Βουλή τα κοινοποιεί, τα δημοσιοποιεί για την ακρίβεια, τα στοιχεία, τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το λένε πόθεν έσχες. Στην πραγματικότητα λένε μόνο το έσχες και δεν λένε το πόθεν σχεδόν ποτέ η σπάνια. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν έκανε την έκπληξη, γιατί είναι και έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, οπότε από εκεί περιμένουμε τις εκπλήξεις. Και ξέχασε όχι μόνο το πόθεν, αλλά και το έσχες. Και όπως διαβάζουμε εδώ, ξέχασε, λέει, να δηλώσει, εντάξει, ψηλό πράγματα, 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε τράπεζα, που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού. Από ό,τι φαίνεται, το έχουν κουσούρι και συνήθιο εκεί στο Πασόκ να ξεχνάνε μεγάλα ποσά, αλλά να μην διώκονται ποτέ για τα ποσά που ξεχνάνε, γιατί σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα διώχθηκε, σε πολλά εισαγωγικά, ο πρώην και νυν πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλος, Πασοκάρα εννοείται, για 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επίσης είχε ξεχάσει να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Το δικαστήριο λοιπόν, εδώ, η αστική δικαιοσύνη, δέχτηκε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι μεγάλος άνθρωπος, οπότε δικαιολογημένα τα ξέχασε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι και η Πασοκάρα Εύα Καηλή είχε ξεχάσει να δηλώσει, γιατί δεν ήταν δικά της, μία βαλίτσα που ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού, εκεί στο τραπεζάκι επάνω, γιατί δεν χώραγε από κάτω, έχουν μικρό τραπεζάκι, δεν βγαίναν οικονομικά τα παιδιά. Μία βαλίτσα με 600.000 μετρητά ευρώ. Και είχαν δεχτεί τότε οι αρχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή η βαλίτσα δεν ήταν δικιά της, αλλά την ξέχασε μέσα στη μέση του σαλονιού ο Ιταλός σύζυγός της. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το by the book του Πασόκ, όταν μας πιάνουν με τη γίδα ή με το εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αυτό το ποσό είναι πάντα δηλωμένο, αλλά φέτος ειδικά ξέχασε να το δηλώσει ο λογιστής του, ο οποίος δεν είναι φετινός, αλλά είναι αυτός που είχε πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άρα, ο λογιστής φέτος για κάποιο λόγο ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Εδώ, θέλουμε να πούμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και ως όλες και όλους τους συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μπει ήδη σε περίοδο φορολογικών δηλώσεων, προσοχή στους λογιστές. Νίκο, απορώ πως εσύ τόσα χρόνια στην Ευρώπη δεν τα άμαθες. Προσοχή, παιδιά. Οι λογιστές είναι περίεργα πλάσματα. Σας το λέω, η δουλειά είναι βαριά του λογιστή. Μπλέκουν με νούμερα, αλλάζουν συνέχεια οι νόμοι, φοβούνται μην κάνουν κανένα λάθος και την πληρώσει ο πελάτης, και όλο αυτό το άγχος και η πίεση τους οδηγεί στο να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να το εκτονώσουν, και το άγχος και την πίεση. Πού καταλήγει αυτό? Στα μπουρδέλα. Όλοι και όλες οι λογίστριες είναι μπουρδελιάριδες και πουτανιάριδες. Το νου σας λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, πρόσεχε την πουτάνα το λογιστή που έμπλεξες, γιατί μπορεί να το έκανε και επίτηδες για να σε εκθέσει στην κοινωνία ότι έχεις εκατομμύρια στο εξωτερικό και τα ξεχνάς. Απ' την άλλη, πρόσεχε δύο φορές, γιατί μπορεί ο λογιστής να είναι πουτανιάρης και να πάει να τα φάει με τίποτα πουτάνες. Μακριά από εμάς, αλλά Γίνονται και αυτά. Τόσες ιστορίες έχουμε διαβάσει. Μη σας πω για τη δικιά μας τη λογίστρια. Εδώ στο. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω, αλλά και δεν θέλω. 8 γάμους έχει κάνει. 8! 8! Γιατί τους έκανε 8 γάμους. Θα μπουρδουκλάνε την εφορία. Να τρέχει ΑΕΔΕ μετά, να μην προλαβαίνει να βρει τους μπουρδελιάρδες τους λογιστές και να χάνει τα εκατομμύρια πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα μαζί σένα. Μαγκούρα ντρόουν. Να σηκωθώ λίγο, δεν ξέρω αν φέρετε το μπλουζάκι καλά. Θα μιλήσουμε στο τέλος του βίντεο για το μπλουζάκι, αλλά θέλω να το δείτε ολόκληρο. Εντάξει. Ντρόουν μαγκούρα, δένδια χαμούρα. Προς το τέλος θα πούμε και τι είναι το ντρόουν μαγκούρα και. Καλά, γιατί είναι ο δένδιας χαμούρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καιρό πια, τουλάχιστον από το κανάλι μας. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με την τωρινή. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε μπλουζάκι 89χρονη με πατίνια, 16χρονη με καραμπίνα. Όπως θα έπρεπε να είναι η πραγματική πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι ανάποδη. Δηλαδή, οι 89χρονη με καραμπίνες και τα 16χρονα με ηλεκτρικά πατίνια. Το δίκιο μας βουνό και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, γιατί τα 16χρονα μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά τα social, διώκονται πραγματικά και για οποιαδήποτε άλλη δράση έχουν στην κοινωνική ή και στην ιδιωτική ζωή τους. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι 16χρονα μαθητές μουσικού λυκείου από τα Χανιά διώκονται, ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη για την ελληνική αστυνομία και τις αρχές. Γιατί? Γιατί έκαναν κατάληψη στο μουσικό σχολείο που σπουδάζουν για να υποστηρίξουν την απεργία του Πάνου Ρούτσι. Αν θυμάστε που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να γίνουν οι περίφημες εκταφές που ακόμα δεν έχουν γίνει και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο. Διώκονται λοιπόν οι 16χρονοι, οπότε άλλη μια δικαίωση και ό,τι θέλετε πείτε για προτροπή σε βία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 16χρονοι στην Ελλάδα ή καραμπίνα ή στο εξωτερικό. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και βέβαια το να πάρεις την καραμπίνα είναι δύσκολο. Το να πας στο εξωτερικό είναι εύκολο. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο από το να πάρεις την καραμπίνα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, η χώρα αδειάζει από μορφωμένους, όχι 16χρονους, αλλά 25χρονους, 29χρονους, 39χρονους και 9χρονες και 49χρονους και 9χρονες. Γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα ότι στη χώρα μας, με το περίφημο brain gain που διαφήμιζε η Κεραμαίος, που πήγαινε στο Λονδίνο και σε διάφορα άλλα μέρη για να σαβουρώνουν τσάμπα από τα λεφτά τα δικά μας, οι δαπίτες που κάνουν ζωάρα στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και οπουδήποτε αλλού, για να φέρουν πίσω, λέει, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και διαβάζουμε εδώ ότι όχι μόνο δεν έχουμε brain gain, αλλά το brain drain συνεχίζεται και μεγαλώνει. Γιατί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πέρσι φύγαν 13.900 άνθρωποι, πτυχιούχοι από την Ελλάδα, για να παραμείνουν στην Ευρώπη. Φεύγουνε. Και βέβαια, εμείς δεν θα πούμε αν κάνουν καλά ή κακά τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι ότι το μέλλον των παιδιών που δεν φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έχουν βίσμα στη ΔΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο κομματικό μηχανισμό για να χωθούν κάπου, να ξύνουν τα αρχίδια τους όλη μέρα στο Facebook και να παίρνουν μισθάρα γράφοντας μαλακίες εις βάρος των συνανθρώπων τους, το μέλλον που έχουν εδώ είναι ή να πιάσουν την καραμπίνα από τα 16 που θα τα μπαγκλαρώσουν μέσα, γιατί εδώ τα παιδιά τα μπαγκλαρώνουν μέσα, γιατί απλά έκαναν μια κατάληψη για να συμπαρασταθούν σε έναν γονιό που χάσε το παιδί του από το κράτος, ή να σερβίρουν Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και παιδοκτόνους που έχει γεμίσει ο τόπος από δάφτους και συνεχίζεται το σέρβις των Ελλήνων προς τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη αυτή την ιστορική περίοδο, ή να γίνουν κοιμάς στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ισραήλ ή οποιοδήποτε εφοπλιστή στα στενά του Ορμούς. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά δεν έχουν και πολλές επιλογές. Και πάμε στα χειρότερα. Και αν λοιπόν φύγουν όλοι στο εξωτερικό, τι θα μείνει εδώ? Μην ανησυχείτε, θα έχει πολύ πράγμα εδώ. Κυρίως θα μείνουν παπάδες, μπάτσι, Ισραηλινοί σιωνιστές δολοφόνοι, δεν το συζητώ, ήδη μία-μία χάνονται οι περιοχές, πάει Γλυφάδα, όπου να είναι χαιρετάει για το ψηρί, και ποιος ξέρει ποια άλλη γειτονιά έχει σειρά στο εμπόριο, στις ελεύθερες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ τίμιων αγνών καλών χριστιανών Ελλήνων και σιωνιστών καθαρμάτων γενοκτόνων Ισραηλινών. Δεν κατάλαβα, θα σταματήσουμε το εμπόριο επειδή σκοτώνουν παιδάκια στην Παλαιστίνη? Όχι, παιδιά. Συνεχίστε τη δουλειά σας. Μια χαρά. Έχετε εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι θα μείνουν εδώ. Όπως διαβάζουμε, ο καθηγητής κύριος Γκοτζαμάνης, και εδώ πραγματικά μας κάνει πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί ο καθηγητής λοιπόν Γκοτζαμάνης λέει ότι σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το 2060, πιο νωρίς θα έρθει, πολύ ευγενικός είναι ο κύριος καθηγητής, η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο πληθυσμό που είχε το 1960, αλλά πολύ πιο γερασμένο. Τώρα, μας κάνει πραγματικά πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί μας βάζει ένα σενάριο δημογραφικό, το οποίο μας ανακοινώνει ένας καθηγητής που έχει το επίθετο Γκοτζαμάνης και λέει ότι η πατρίδα μας θα γυρίσει στο 60. 60 και Γκοτζαμάνης, καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα έχουμε στη χώρα. Όταν ο προφήτης λοιπόν εδώ, με το Μαγκούρα Drone, σας λέει εδώ και 5 χρόνια ότι η Ελλάδα ζει στη δεκαετία του 50 και του 60, εσείς φαντασιώνεστε Ελλάδα 2.0, ψηφιακό κράτος, πυρακάκης και app και εφαρμογές που τις παίζει στα δάχτυλα. Ενώ το μόνο που παίζει ο πυρακάκης στα δάχτυλα στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις ιδιωτικών εταιριών και άπειρα βαφτίσια. Έτσι κάνεις πολιτική καριέρα στην Ελλάδα το 2026. Σας θυμίζω ότι ο Πιερακάκης ήταν πρώτη μούρη για να δει την αγαπημένη ομάδα στο σπίτι του Φραπέ και του Χασάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο καθηγητής εδώ για το δημογραφικό. Το 2060 λοιπόν, λέει, θα είμαστε ακριβώς όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 60, δηλαδή περίπου στα 8,5 εκατομμύρια, με τη μόνη διαφορά ότι η άνω των 65 στο 60 θα είναι το 30% με 38%. Ενώ τη δεκαετία του 60 η άνω των 65 ήταν το 6 με 7% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, ποιοι θα μείνουμε στη χώρα που το 2026, όπως και το 2060 βέβαια, θα ζει ακόμα κοινωνικά, ιδεολογικά και από πλευράς συνηθιών στη δεκαετία του 50 του 60, οι μπαρμπάδες, όπως μας λέει εδώ ο κύριος Γκοτζαμάνης, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να είναι και καλό, γιατί στην εποχή που όλος ο πλανήτης θα σφίγγεται και θα αγχώνεται για τον Χανταϊό, εμείς θα αγχωνόμαστε για τον Μπαρμπαϊό. Τώρα, τι με νοιάζει εμένα για το 60, το πιο πιθανό είναι να έχω γίνει αστρόσκονη. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό που έχω να σας πω, ότι μια χαρά είναι να είσαι και μπάρμπας, αρκεί να βαστάνε τα χεράκια σου, να δουλεύει το μυαλό σου και να έχει μια μαγκούρα πρόχειρη. Ζωάρα κάνεις. Λίγο απόφαση θέλει. Έλα. Τώρα, για να δούμε και το θετικό. Στην Ελλάδα, για να φτάσει κάποιος ή κάποια να θεωρείται μπάρμπας, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ τυχερό άτομο. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, ειδικά αυτοί που δεν έχουν φράγκα, ζούμε από τύχη. Οι αποδείξεις άπειρες. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, για να δείτε πόσο δεκαετία 50-60 ζούμε, δεκαετία 50-60, ας πούμε, περπατούσες στον δρόμο και κινδύνευες να σε φάει λάχανο ένας παρακρατικός. Που βρώμαγε ο τόπος. Όλοι είχαν από 4 κουμπούρια πάνω τους, και όποιον έβλεπα να κρατάει απλώς ένα θεατρικό βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο, τον κουμπουριάζανε γιατί το θεωρούσαν απειλή για την κοινωνία και το σύστημα της πατρίδος. Γιατί? Γιατί θα γινόταν μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε, ξου, μακριά από εδώ. Ευτυχώς στην εποχή μας, τα παιδιά που μορφώνονται δεν τα σκοτώνουμε, απλά τα στέλνουμε στο εξωτερικό.

στην Κόρινθο. Αυτά μόνο το τελευταίο τριήμερο. Οπότε, το να φτάσουμε να γίνουμε όλοι και όλες μπαρμπάδες είναι τζοκεράκι στη χώρα μας. Μην γκρινιάζετε, μην στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά, γιατί σας θυμίζω, όπως είπε και ο Άρης ο Πορτοσάλτε, δεν κινδυνεύουμε από τους επαγγελματίες μαφιόζους. Αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλό σημάδι και ξέρουν που βαράνε. Κινδυνεύουμε από τους εραστέχνες, οι οποίες κρατάνε ντουντούκες, πανό, σακούλες, συνθήματα ή σπρέι που γράφουν στους τοίχους. Και βέβαια, οι χειρότεροι όλων, αυτοί που πετάνε τρικάκια. Αφού λοιπόν είμαστε στο κομμάτι του βίντεο, γεμίσαμε μαφιόζους, δεν αντέχουμε άλλο πια, πυροβολούν ο ένας τον άλλον δεξιά και αριστερά και εμείς περνάμε από τη μέση να πάμε για μεροκάματο, ας μιλήσουμε για μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε παραιτηθεί όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς μας ήρθε τώρα να συνδέσουμε το θέμα με τους μαφιόζους που κουμπουριάζονται δεξιά και αριστερά με τον κύριο Δημητριάδη? Δεν μας ήρθε. Απλώς συνδέθηκε μόνο του. Καμία σχέση δεδομένα δεν έχει ο κύριος Δημητριάδης με μαφιόζους, όπως κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέση αξιωματούχου στο Μαξίμου. Είναι δυνατόν μαφιόζοι με γραβάτα και κουστούμι να δουλεύουν στα κεντρικά της κυβέρνησης? Κάτσε κάτω ντρόουν. Είναι δυνατόν? Και τον ντρόουν δεν άντεξε. Έβαλε μπροστά να φύγει μοναχό του. Λοιπόν, όχι, καμία σχέση δεν έχει. Και απορούμε πώς μερικοί συνδέουν αυτό το όνομα με τέτοιες τακτικές. Να σας θυμίσουμε, ας πούμε, όλο τυχαίως την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκε, ας πούμε, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη Δερβιτσάνη. Τώρα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει περίεργες δραστηριότητες, να το πούμε ευγενικά, και να μπορεί ταυτόχρονα να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό μιας χώρας, όπως είναι ο Έντι Ράμα, της Αλβανίας? Όχι, βέβαια, δηλαδή έλεος κάπου. Εδώ είναι συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι ο Έντι Ράμα είναι μαφιόζος. Όπα. Πού να ξέρουμε. Αλλά αν έχετε ένα φίλο Αλβανό, ρωτήστε τον. Είναι ο Έντι Ράμα μαφιόζος? Λοιπόν, κόβω τη σάλτσα και πάω κατευθείαν στην ουσία. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, λοιπόν, ο οποίος συνέχεια φωτογραφίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις και κόβει πίτες σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αγκαλιά συνήθως με τα παιδιά, τι ωραία τα παιδιά, της ομάδας Αλήθειας Φόρουμ, έδωσε συνέντευξη. Πού έδωσε συνέντευξη? Κοίτα να δεις τώρα. Άμα έχει κέφια ο Θεός της κομμωδίας ή αλλιώς αν έχει κέφια ο Νονός, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο μαγαζί του Νίκου του Χατζηνικολάου, που είναι 40 χρόνια έγκριτος και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και είχαμε τις παραιτήσεις, όπως και του κυρίου Δημητριάδη τότε, είχαμε και τις εκρήξεις, πώς να το πω τώρα, ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι ίσως έχουν τα κουμάντα της χώρας, γιατί έχουν και τα φράγκα στη χώρα, όπως την περιεχομένη περίοδο ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον διευθυντή του, και τάχα μου η αφορμή ήταν ένα πέναλτι που δόθηκε ή δεν δόθηκε σε ένα ντέρμπι, ενώ από πίσω ήταν το σκάνδαλο Predator. Σας θυμίζω ότι και τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αποφασίσει να δώσει συνέντευξη για να απαντήσει σε όλα αυτά, πάλι στο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη. Εμείς τότε είχαμε πει για εκείνη τη συνέντευξη ότι στην πραγματικότητα ήταν μια ανταλλαγή μηνυμάτων με ενδιάμεσο. Δεν σας λέμε ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, βγάζει μάτι, ήταν μια ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο δημοσιογράφος πήρε τα μηνύματα από τον δεν ξέρουμε ποιον, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον, να τα στείλει στον Πρωθυπουργό τα μηνύματα από τον δεν ξέρει ποιον, αλλά ο Πρωθυπουργός ήξερε ποιον. Και ο Πρωθυπουργός έκανε ότι απαντούσε στον δημοσιογράφο στη στάχα που δίθεν ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα έστελε τα δικά του μηνύματα στο δεν ξέρουμε ποιον, ούτε εμείς, ούτε ο δημοσιογράφος. Ο Μερακλής λοιπόν, δικηγόρος Ζακ Γιεσές, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, γιατί το λέμε Μερακλή. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε πει Ρουμανόφατσα. Γιατί αυτοί οι Ρουμάνοι, να πούμε, έρχονται εδώ και ασχολούνται μετά τη δικαιοσύνη, όπως μάθαμε και από τη βούλτευση και από την κυβέρνηση και από τον Άδωνη και από τον Άριο Πάγο. Εδώ και εσέ όμως ξεφεύγει με αυτή του την ανάρτηση και πραγματικά εγώ θα το έλεγα ότι θα μπορούσε να αλλάξει το όνομά του σε Γλεντζές. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο κάνει καλά τη δουλειά του, ο τύπος είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του και τη γουστάρει τρελά. Πράγμα το οποίο σε απογειώνει και σε κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Επίσης, κάνει πολύ επικίνδυνη και την επιβίωσή σου σε αυτή τη χώρα. Αυτό αφορά και όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους και όσους κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους γιατί είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Ο Κεσές λοιπόν, ο δικηγόρος, κάνει μια ανάρτηση με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης λοιπόν είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ σε αυτή τη συνέντευξη, ότι παραιτήθηκε γιατί είναι λεβέντης, γιατί τα πήρε όλα πάνω του και για να βοηθήσει με αυτή την παραίτηση την κυβέρνηση, την πατρίδα, πάνω απ' όλα η πατρίδα, και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας. Και γράφει εδώ ο Μερακλής, Ρουμανόφατσα, Ζακ και Σες. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του με θάρρος και ότι ανέλαβε την ευθύνη στην υπόθεση των υποκλοπών για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες

0: και την παράταξή του. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική και εκθέτει αυτόν, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Στις 25 Αυγούστου του 2024, ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη μπροστά στις δικαστικές αρχές και δηλώνει μπροστά στις δικαστικές αρχές ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση, όταν βγαίνει σε μια συνέντευξη στο μαγαζί του 40 χρόνια έγκρι του Χατζηνικολάου και λέει «Εγώ ανέλαβα την ευθύνη», σε ποιον απευθύνεται άραγε? Πού πάει αυτό το SMS? Και συνεχίζει ο Κεσές, ο Ρουμάνος. Μάλιστα, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανέναν. Δηλαδή, έχει καταθέσει ότι ο ίδιος έπαιρνε το φακελάκι, ας πούμε, αλλά δεν το άνοιγε. Όπως το έπαιρνε κλειστό, το έδινε στον Πρωθυπουργό κλειστό. Άρα ο ίδιος αποκλείεται να γνώριζε τίποτα. Ποιος τα γνώριζε όμως όλα? Ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα έχει πει στις δικαστικές αρχές. Στη συνέντευξη λέει άλλα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και καθάρισα για όλους. Πού το στέλνει το μήνυμα? Και βέβαια ο κύριος Δημητριάδης έχει πολύ καλή σχέση με τα μηνύματα όλων των ειδών, γιατί όπως διαβάζουμε παρακάτω από τον Γκεσέ, λέει: κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ. Και συνεχίζει. Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους και με τον Δημητριάδη, ο Λαβράνος κουμπάρος, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26 πρώτου του 2021, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας της ΕΕΠ. Ο κουμπάρος του και καταδικαστής Λαβράνος για το Predator είχε χρησιμοποιήσει τον αριθμό του κουμπάρου του, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου ως ανιψιός του Πρωθυπουργού και έπαιρνε τα φακελάκια της ΕΕΠ, τα έδινε στον Πρωθυπουργό, αλλά αυτός δεν τα άνοιγε ποτέ και δεν ήξερε τίποτα. Και όλο αυτό κυλάει έτσι. Πάμε μια. Πρέζα όμορφη. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Ρουμανίας, με τον Μερακλή Ζακ Κεσέ. Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του, Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο ΣΛΑΠ πολιτικός της χρονιάς το 2022. Κάποιος λοιπόν πήρε το κινητό μου και με το κινητό μου, με τον αριθμό του κινητού μου, έστελνε SMS για να τοποθετήσει το λογισμικό Predator στα τηλέφωνα, τα κινητά ανθρώπων όπως ο αρχηγός αστυνομίας. Και εγώ αυτόν δεν του κάνω μήνυση. Γιατί είμαστε κουμπάροι. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator, δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σμυρλή, για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Πρέπει να έχει άδεια για να πουλήσει κάποιος το Predator και σε άλλες χώρες από κάποια άλλη χώρα. Από τη δικιά μας βρήκανε. Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Η εταιρεία που παρακολουθούσε το σύμπαν δεν τους έκανε κανείς από το σύμπαν μήνυση και κανείς δεν ήξερε ποιος τους έβαλε αυτούς να παρακολουθούν. Ήθελε να πάρει και ΕΣΠΑ, να το πούμε χοντρικά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όλοι μπαλάκα βγείτε και από τα νηπιαγωγεία. Πρέζα, όμορφη, όλα μαζί. Πάμε. Και τέλος, γιατί με κουμπαριά κλείνουν όμορφα αυτά, αν είσαι μερακλής επαγγελματίας όπως η ρουμανόφατσα Ζακ Κεσές, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21 Ιανουαρίου του 2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν πριν μπει μέσα. Είχε πάρει τις ερωτήσεις ήδη, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές ότι αυτοί διέρευσαν, δηλαδή Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτά. Όλες και όλοι μαζί. Εντύραμα. Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το εντύραμα και να πάμε στο επόμενο που είναι και το κεντρικό θέμα, όπως και το μπλουζάκι στο σημερινό βίντεο, όλους και όλες πρέπει εδώ σε αυτή τη χώρα για να παραμείνουμε ζωντανοί και να φτάσουμε μπαρμπάδες το 2060, όπως τη δεκαετία του 60, πρέπει να έχουμε να μας φιλάνε τέσσερις ορισμένους μερακλίδες που γουστάρουν πάρα πολύ τη δουλειά τους και είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και την κάνουν με την ψυχή, την καρδιά και τη συνείδησή τους, πρέπει να τους φιλάνε 44. Αυτά. Αλληλεγγύη σε όλους τους μερακλείδες, ρουμανόφατσες ή αλβανόφατσες. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κανάλι μας. Λοιπόν, δεν θέλω να είστε εδώ χαμούρες, θέλω να είστε μαγκούρες. Like στα βίντεο, subscribe εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποίηση που δεν θα σας στείλει ο αλγόριθμος, αλλά εντάξει, ξηγηθείτε κι εσείς στον αλγόριθμο παρακάτω. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και έχουν μείνει λίγες παραστάσεις, αφού στείλουμε τα φιλιά μας στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και στο Στοκχόλμη, που ήμασταν τις τελευταίες εβδομάδες και περάσαμε γαμάτα. Πάμε λοιπόν, επόμενες δύο παραστάσεις στη Γερμανία, 23 και 24 Μαΐου, 23 στο Έσεν, 24 στη Φραγκφούρτη. Αμέσως μετά, 7 Ιουνίου ερχόμαστε στη Ζυρίχη, η παράσταση που χρωστάμε από τις 8 Μαρτίου που μας λύσαξε κάτω ο RSV. 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, τον επωνομαζόμενο και το Αηδόνι της Υπήρου, εννοείται όχι με μαγκούρα, με τζομάκι ή με σκόπι, εμείς δεν το λέμε μαγκούρα εκεί. Μπορεί και να τραγουδήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και στριπτίζ. Θα δείξει ό,τι θέλει ο Μίτσος. Και 13 Ιουνίου λοιπόν, Σάββατο, η τελευταία παράσταση τη σεζόν όπως και πέρσι, στους φίλους μας στη Βραβρώνα, δηλαδή στη Λούτσα, γιατί αν ήταν μόνο Βραβρώνα δεν θα ήταν φίλοι μας. Εμείς για Λούτσες είμαστε. Λοιπόν, 13 Ιουνίου εκεί πέρα για το μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά, θα είναι η τελευταία μας παράσταση όπως και πέρσι. Μετά, ό,τι που είναι τα ντρόουν. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το παπατζιλίκι των πατριωτών, οι οποίοι δεν είναι καθόλου πατριώτες, με το παπατζιλίκι της εθνικής κυριαρχίας που δεν υφίσταται σε κανένα επίπεδο, με το παπατζιλίκι ότι αγοράζουμε όπλα για να προστατεύσουμε τη χώρα και τα σύνορά της και τους πολίτες της που δεν παίζει σε κανένα σενάριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και το καθόλου παπατζιλίκι ότι όλοι και όλες εδώ ζούμε καθαρά αποτύχει, και επίσης ο Θεός της πατρίδας είναι μόνο ένας, ο Θεός της κωμωδίας. Πριν μερικές μέρες λοιπόν, κάποιοι ψαράδες, εντελώς τυχαία, και το υπογραμμίζουμε το ψαράδες, γιατί στη χώρα μας πληρώνουμε πανάκριβο αντιντρόουν σύστημα, το οποίο λέγεται Κένταυρος. Ψαράδες λοιπόν βρήκαν μία μαύρη βάρκα, ένα βαρκάκι, καλή ώρα σαν αυτή εδώ, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από δημοσιεύματα, τα οποία ξεκίνησαν χαλαρά-χαλαρά και όχι με τεράστιους τίτλους όπως θα έπρεπε, αυτό εδώ το βαρκάκι είναι drone, θαλάσσιο drone, το οποίο το κινεί κάποιος από κάπου μακριά, προφανώς με κάποιον υπολογιστή, κινητό ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο φθηνό σύστημα. Αυτό το συγκεκριμένο drone λοιπόν είναι ουκρανικό και ο τύπος του είναι μαγκούρα. Μαγκούρα. Αυτά τα drone λέγονται μαγκούρα. Πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Πρώτον, γιατί να στείλουν στη δικιά μας θάλασσα, είναι δικιά μας θάλασσα, άλλο ερωτηματικό, να στείλουν οι σύμμαχοι Ουκρανοί που τόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει και τους έχουμε στηρίξει ένα πολεμικό, ένα επιθετικό drone, και μάλιστα γιατί να μας στείλουν ένα drone το οποίο λέγεται μαγκούρα. Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί και ο Θεός της κωμωδίας δεν μας προλαβαίνει πια. Ο λόγος που στείλαν τον drone μαγκούρα είναι γιατί στη χώρα μας, όπως έχετε μάθει, μετά από όλες τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα η χώρα μας συνεχίζει να δηλώνει 18 εκατομμύρια και πλέον εγωπρόβατα και να μοιράζει φράγκα στους κολλητούς του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, από αυτά τα αδιανόητα πολλά φράγκα, σαν να είχαν 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που θέλει να χτυπήσει την εθνική κυριαρχία σε μια χώρα που έχει 18 εκατομμύρια γηδοπρόβατα να στείλει τον drone μαγκούρα. Γιατί αν είμαστε λίγο σοβαροί με τα μαθηματικά, όπως πριν ο καθηγητής Γκοτζαμάνης που έβαλε κάτω τις ηλικίες, τους θανάτους και τις γεννήσεις και έβγαλε ότι θα ζούμε σαν τη δεκαετία του 60, αλλά πιο μπαρμπάδες το 2060, έτσι λοιπόν, αν στην πατρίδα μας ένας που μαθαίνει από τον διεθνή τύπο τα νέα της πατρίδας διαβάσει ότι εμείς έχουμε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα και είμαστε 9 με 10 εκατομμύρια άνθρωποι, άρα αυτοί που μπορούν να εργαστούν ως γηδοβοσκοί 2-3 εκατομμύρια, θα διαπιστώσει λοιπόν ότι με 300 με 500 κομμάτια που έχει κάθε κοπάδι, όλοι και όλες στην Ελλάδα είμαστε γηδοβοσκοί. Άρα, αν θες να χτυπήσεις αυτή τη χώρα άσχημα, θα τη στείλεις στον drone μαγκούρα. Από τι άλλο να φοβηθεί ο γηδοβοσκός? Αν δηλώνα μας πούμε ότι έχουμε 18 εκατομμύρια γελάδια, θα μας στέλναν τον drone cowboy. Αν δηλώνα μας πούμε ότι έχουμε 18 δισεκατομμύρια κότες, θα μας στέλναν τον drone κοτετσόσυρμα. Εγώ πρόβατα δηλώνουμε, μαγκούρα μας στείλανε. Ποιος βρήκε λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μετέφερε 300 κιλά εκρηκτικά μέσα του. Το βρήκε το λιμενικό, το βρήκε το πολεμικό ναυτικό, το βρήκε ο Κίμωνας, που είναι στην Κύπρο, στα στενά του Ορμούς και ποιος ξέρει που αλλού. Όχι, το βρήκαν οι ψαράδες. Ποιοι ψαράδες? Αυτοί που δεν μπορούν να ψαρέψουν ακριβώς εκεί που ψάρευαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, γιατί κάτι έχει ψιλοαλλάξει στα θαλάσσια σύνορα, αλλά δεν το λέμε ακόμα φανερά, το λέμε μόνο στο YouTube. Ο ψαράς που βρήκε τον drone αποδεικνύει ότι όλοι και όλες αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη.
1: Πλήρης, άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος, δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
2: Συγγνώμη, κάτσε να σας τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέστε με το λιμενικό.
1: Μάλιστα, πάμε παρακαλώ.
2: Πήραμε το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
1: Ωραία.
2: Και τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του.
1: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
2: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους το συμβάν. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, πήγαμε να. Το είχαμε δεμένο με το σκηνή, συνοηθήκαμε τον αδερφό μου να κόψουμε το σκηνή.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
1: Καθόλη την ώρα. Κύριε Δημήτρη. Καθόλη λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει? Γιατί από ό,τι είδα.
2: Όχι, φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
1: Δούλευε, αυτό λέω.
2: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και το τραβάγαμε. Λοιπόν, κόβοντας το σκηνή, για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει, δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο.
1: Ναι.
2: Είχε μαζευτεί κόσμος, παίρνω το σκηνή εγώ, κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω, κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
1: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
2: Μπράβο,
1: ναι.
2: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει απ' στο Μουράγιο.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο έτσι.
1: Και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
2: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος.
1: Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας.
0: Τώρα. Αν λείπαν τα 300 κιλά εκρηκτικά μέσα από αυτό το πλοιάριο, αυτό θα μπορούσε να γυριστεί ως σενάριο τρελά drone νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να το φτάσουμε μέχρι νούμερο 6 και να φάει τη σκόνη μας για μια ακόμα φορά το Hollywood. Έλα όμως που αυτό, ενώ έχει τρομερή πλάκα στην περιγραφή, δεν έχει καθόλου πλάκα όταν μάθαμε ότι είχε 300 κιλά εκρηκτικά αυτό το πράγμα μέσα. Και όπως καταλάβατε λοιπόν από την περιγραφή του ψαρά, ούτε το λιμενικό δεν πήγε να τα αγγίξει. Ούτε το λιμενικό έστειλε το πολεμικό ναυτικό να τα αγγίξει, ούτε κανένας έστειλε οποιονδήποτε από αυτό το κράτος να το αγγίξουν αυτό το πλοιάριο. Τι έκαναν? Άφησαν τον ψαρά, ο οποίος δεν ήξερε ότι κινδυνεύει, το έδεσε, το πήγε κάπου όπου προφανώς μέσω των αστυρμάτων το είχαν μάθει όλοι και είχε μαζευτεί και κόσμος να δουν αυτό το περίεργο θέαμα και προσπαθούσαν κόβοντας το σκηνή να το βγάλουν έξω, όπου αυτό στούκαρε και λίγο στο Μόλο. Και εκεί ήταν άνθρωποι. Και αυτό μέσα είχε 300 κιλά εκρηκτικά. Τέλειο. Τέλειο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλλον δεν ήταν πολύ, γιατί αν ήταν πολύ επικίνδυνο, προφανώς θα είχαν επέμβει οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού γίνεται όλο αυτό, βγαίνει ο Δένδιας μέσα στη χαζή χαρά, ούτε καν στην τρελή, στη χαζή χαρά και κάνει αυτή τη δήλωση. Και αφήστε τη δήλωση. Έχουν βάλει όλα τα αρδάκια από προχθές να λένε ότι έκανε ένα σαρδάμ και έκανε λάθος και μπερδεύτηκε. Τέλεια. Ό,τι θέλετε. Και εμείς τρία χρόνια τώρα που λέμε ότι σύντομα είναι θέμα μηνών η Ελλάδα να έχει απώλεια εδαφών, λες και έχει δικά της, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Ό,τι δικό της έχει εδώ το έχουμε πίσω εδώ. Ο νομός Αττικής είναι και ελέγχεται, γιατί έρχονται και οι σιωνιστές σιγά σιγά. Ο Δέρβιας λοιπόν, μέσα στην καλή χαρά, είπε αυτό. Κοιτάξτε εδώ, μαλάκα. Σαν να είσαι πενταήμερη.
3: Είδατε. Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Από πού να το πιάσεις αυτό το διαμάντι? Από το ύφος, από το κείμενο, από το κοινό, από πού ρε μαλάκα? Ξεκινάει ο τύπος λοιπόν και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Βγήκε μετά γι' αυτό, Και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, άλλος τιτάνας αυτός, και είπε ότι έκανε λάθος ο κύριος Δένδιας, που είπε ότι ήταν εκτός χορηγών υδάτων. Κάτι άλλο ήθελε να δηλώσει. Ακούστε τον Μαρινάκη εδώ πώς πήγε να τα μπαλώσει.
4: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Τι μας είπε εδώ ο θεός της νομικής Μαρινάκης, ότι δεν ήθελε να πει ο Δένδιας ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας η Λευκάδα, ήθελε να πει ότι αυτό το ντρόουν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα. Τι λέει ρε γίγαντα, ε? Κάτι που βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα έχει περάσει πρώτα από τα ξένα ύδατα. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Τρέλανε μας τώρα να ασκήσουμε όλα τα βιβλία του Βελόπουλου, του Λιακόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ και ο Μαρινάκης, όπως θα δείτε παρακάτω, είπε ψέματα. Γιατί αυτό το ντρόουν δεν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα στη Λευκάδα. Ήρθε με τα λίχα. Περιμένετε λοιπόν να μείνουμε ακόμα λίγο στο Δένδια. Εκτός ότι έκανε το αδιανόητο, να το δεχτούμε, σαρδάμ, ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ήταν και σαν χαζοχαρούμενος και βέβαια δεν φρόντισε να μας πει όταν λέει ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα που πήγε να τα μπαλώσει ο Μαρινάκης, ούτε αυτός το Μαρινάκης, από ποια χώρα δηλαδή ακριβώς ήρθε το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα. Το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα λοιπόν είναι ουκρανικό. Ήρθε από την Ουκρανία. Ήρθε κατευθείαν από την Ουκρανία? Όχι. Όπως διαβάζουμε εδώ, ήρθε από μια βάση που έχει η Ουκρανία είτε στη Λιβύη είτε στην Αλβανία. Ήρθε με ένα πλοίο μέχρι τη χώρα και όπως διαβάζουμε εδώ με λεπτομέρειες, έφτασε στη Λευκάδα με τα λίκα. Εκτός αν εκτός από τη Λευκάδα και τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας, που πλέον δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά στα διεθνή, ακόμα και ο δρόμος που πάει προς τη Λευκάδα ανήκει και αυτός σε έναν διεθνή δρόμο και όχι στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Κατά πως φαίνεται, απ' έξω την πάνε τη δουλειά. Το κορυφαίο όμως είναι το χαζοχαρούμενο, ηλίθιο ύφος του Δένδια όταν τα λέει όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Τι φάση, ε? Ο τύπος λοιπόν, ο οποίος μιλάει δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα και έχει αυτό το ύφος, έχουμε δύο επιλογές για αυτόν. Είναι τέρμα ηλίθιος χαζοχαρούμενος, μία, ή επειδή το ντρόουν είναι ουκρανικό, είχε πάρει γραμμή σαν αυτές που παίρνει ο Ζελένσκι, για να μην μιλήσει με λεπτομέρειες για το ουκρανικό ντρόουν. Τι γραμμές παίρνει ο Ζελένσκι, τι να σας πω. Μπροστά δεν είμαι, αλλά είναι γνωστό ότι ο Ζελένσκι είναι φανατικός οπαδός του χιονιού, του ρουθουνιού. Κέρναρε. Αφού λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χαζοχαρούμενη γραμμή του χιονιού, του ρουθουνιού, τα έκαναν πουτάνα όλα, λες και ήταν οι λογιστές του Ανδρουλάκη που ξεχνάνε εκατομμύρια, έπρεπε κάποιοι να αναλάβουν λίγο αυτό το θέμα, να το θολώσουν. Έτσι λοιπόν, εκτός ότι δεν πήρε καθόλου την έκθεση που θα έπρεπε να πάρει ως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να κυκλοφορούν εκρηκτικά σε πλοιάρια γύρω-γύρω σε θάλασσα η οποία είναι γεμάτη από κότερα με τουρίστες, γεμάτη από επιβατικά με τουρίστες, γεμάτη από πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν να χαλαρώσουν το θέμα, λίγο να το περιποιηθούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, κολλητός του Μένιου Φρουτιώτη και βέβαια η Αλφα Ρο Δέλτα. Ξεκινάμε από τους δεύτερους και ξεκινάμε λοιπόν από το site του Νίκου Χατζηνικολάου μετά την επιτυχία τη μεγάλη τη συνέντευξης «Πάρ' το μήνυμα δικέ μου» του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε μια άλλη συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με το ντρόουν μαγκούρα, τα εκρηκτικά και όλο αυτό που κατά τύχη δεν έγινε. Γράφει λοιπόν: το δώρο στις ένοπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας. Αυτό που έγινε στη Λευκάδα, που από τύχη δεν θρηνήσαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς ή μια τεράστια μόλυνση, ας πούμε, αν χτυπηθεί ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, πετρελαιοειδή, ξαφνικά έγινε δώρο. Ήμασταν και τυχεροί, όπως μας ενημερώνει εδώ το site του Νίκου Χατζηνικολάου. Γιατί έγινε δώρο? Ακούστε. Το πρώτο και κρισιμότερο στοιχείο που εξετάζεται είναι η τεχνολογική ταυτότητα και προέλευση του σκάφους. Παιδιά, ουκρανικό είναι. Μην τσακώνεστε. Ε, του χιονιού. Καθώς και η αρχιτεκτονική του κήτους. Τα υλικά κατασκευής, όπως τα υλικά χαμηλής ανιχνευστημότητας στο ραντάρ και γράφει διάφορες παπαριές αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, ενώ στην πραγματικότητα όλες και όλοι πια γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα ντρόουν είναι πάμφθινα και φτιάχνονται κυρίως με υλικά επίπεδου τέμου. Όλα. Γι' αυτό έχει αλλάξει ο πλανήτης. Γι' αυτό μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που νομίζει ότι μπορεί πια να κάνει κουμάντο σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλει, επειδή έχει φοβερά και τρομερά αεροπλανοφόρα, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ούτε στα στενά του Ορμούζ, ούτε στο Ιράν, γιατί οι άλλοι απλώς έχουν ντρόουν. και βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι κρυμμένοι κάτω από τη γη και δεν μπορεί ούτε να τους βρει κάποιος, ούτε να τους χτυπήσει. Τόσο απλά, με ντρόουν. Μόνο στην Ελλάδα ακόμα πουλάνε πατριωτισμό, εθνική ασφάλεια, εθνική κυριαρχία και φύλαξη των συνάρων, με παπατζηλίκι όπως Μπελαρά και αυτά, και Eurofighter και σκηνάκια και ο Κίμωνας που τα βλέπει όλα εκτός από τα ντρόν της Λευκάδας. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν ζούμε στη δεκαετία του 80, γιατί μερικοί πιστεύονται ότι εμείς εδώ βρίζουμε. Αν ζούσαμε στη δεκαετία του 80, για να ακούσετε ακριβώς και να θυμηθείτε τι σημαίνει μπινελίκι και ζούσε παραδείγματος χάρη ο Χάρι Κλίν, θα έπαιρνε τα σκηνάκια του στρατού και την φρεγάτα Κίμωνα και θα σας έλεγε ότι αυτός που φυλάει τη χώρα είναι ο πούτσος μου επιστήμονας. Ακριβώς αυτό. Όσο είστε πατριώτες εσείς, τόσο είναι επιστήμονας ο πούτσος μου. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το Παπατζηλίκι. Εκτός από τους τύπους, εδώ το φοβερό ρεπορτάζ αυτό, συνεχίζει και λέει: πέρα από το σώμα, λέει, του ντρόουν, η ανάλυση επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό του αποτύπωμα. Τρέμερο μανέ. Δηλαδή στα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες και τις κάμερες που φέρει. Και λέει διάφορα άλλα τέτοια εδώ, φοβερά και τρομερά, που θα ανακαλύψουν οι φοβεροί και τρομεροί αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Και βέβαια καλά κάνουν τα αρδάκια και κάνουν τέτοια ρεπορτάζ, πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι ούτε καν εγωπρόβατα. Οι άνθρωποι εδώ είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε ότι αυτό το παπατζηλίκι για αυτή την πολύ επικίνδυνη φάση με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα το πουλάνε σε μια χώρα όπου δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν, όπως έγραφαν πριν μερικά χρόνια, τι κρύβουν, ποιους. Τα κινητά που βρέθηκαν στο Νουρουάν, σας θυμίζω το Νουρουάν, ήταν το καράβι με τη μεγαλύτερη ποσότητα πρέζας που έχει πιαστεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη, 2,5 τόνοι πρέζα, βρήκαν τα κινητά μες στο καράβι ιδιοκτικές αρχές, που θα βρουν όλα αυτά εδώ στο ντρόουν, και δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάσυρση δεδομένων από αυτά τα κινητά, γιατί δεν βρήκαν το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ. Αυτό που ξεχνάς το πιν και παίρνεις, ναι, γεια σας, είμαι συνδρομητής. Ναι. Το ΠΟΚ, ναι, ναι. Οι αρχές δεν το βρήκαν. Αλλά στον ντρόουν θα βρουν ακόμα και το χιόνι του Ρουθουνιού. Εύκολα. Και αφού λοιπόν δεν είναι και τόσο απλό αυτό το τόσο σοβαρό θέμα να το καλύψεις με γελία ρεπορτάζ του τύπου «Τι δώρο ήταν αυτό, θα τα βρούμε όλα». Παιδιά, αν ήταν δώρο το ντρόουν με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, τότε μήπως παίζει στα γενέθλια του Πρωθυπουργού να μας στείλουν για κεράκια πάνω στο δώρο τίποτα βαλιστικούς. Ε, να μάθουμε και εμείς τα μυστικά του βαλιστικού. Γιατί προσέξτε, δεν θα είναι τόσο κακό αν πέσουν 10 βαλιστικοί στην Αθήνα. Ε, θα σκοτωθούν κάποιοι. Ναι, αλλά τι θα μάθουμε μυστικά. Βεβαίως, να το πείτε αυτό και στους ανθρώπους, στους απογόνους των χιλιάδων νεκρών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, οι οποίοι έφαγαν στο κεφάλι τους ατομική βόμβα. Ε, σκοτώθηκαν μεν. Απ' την άλλη, είναι οι πρώτοι και οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη που έμαθαν ακριβώς όλα τα μυστικά μιας ατομικής ή πυρηνικής έκρηξης. Βέβαια, ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Και βγήκε και ο Γεραπετρίτης λοιπόν να καλύψει τις πίπες που έλεγε ο Μαρινάκης και ο Δένδιας, λέγοντας «Δεν θα γίνουμε θέατρο πολέμου», είπε ο κολλητός του Μένιου Φρουθιώτη. Αυστηρός. Σκληρός ο κονσιλιέρε, ε! Ο τύπος που μας διαβεβαίωνε ότι αυτό που είχαν στη Λάρισα στα Τέμπη ήταν τηλεδιοίκηση και δεν σηκώνω κουβέντα κύριε, γιατί βάζει και ένα κύριε, ο ακαδημαϊκός. Αν δεν είσαι ακαδημαϊκός, δεν είσαι τέτοιου επίπεδου σοβαρός άνθρωπος, είσαι απόφυτος λυκείου. Βγήκε και είπε: δεν θα επιτρέψουμε, και όταν μάθουμε, λέει, δεν έχει μάθει ακόμα ο Γεραπετρίτης, όταν μάθουμε, λέει, ποιος το έφτιαξε αυτό το ντρόουν και ποιος το έστειλε στη Λευκάδα, τότε θα προβούμε σε διάβημα. Μην το κάνεις αυτό. Όχι, όχι διάβημα, ρε μαλάκα. Όχι. Βάλ το Μένιο να στείλει ένα SMS. Μην είσαι μαλάκα τώρα. Μην στείλει διάβημα στο Ζελένσκι, γιατί είναι σκληρό. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γεραπετρίτης. Για να καταλάβετε πόσο σκληρό είναι ο Γεραπετρίτης, όταν ταραβερίζεται, ας πούμε, με ηγέτες ξένων χωρών που θέλουν να μας πειράξουν εδώ την εθνική κυριαρχία, τα ιερά και τα όσια του τόπου και των Ελλήνων. Το μόνο λοιπόν που δεν θα επιτρέψει στο Ζελένσκι είναι την ώρα που μπαίνει ο Ερντογάν στο Μαξίμου και σκύβει κάτω ο Γεραπετρίτης, δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση το Ζελένσκι να δει σκόνη Ρουθουνιού στο χαλί. Κουφάλα. Τι θα κάνει άμα δει σκόνη? Θα φωνάξει το Δένδια και μετά θα τον στείλει για δηλώσεις. Ο μόνος λόγος που αυτό το πολύ σοβαρό θέμα παίζει χαμηλά είναι γιατί, όπως λένε δεξιά και αριστερά, αλλά ήσυχα ήσυχα, δεν το φωνάζουν κιόλας, αυτό το ντρόουν είχε ως στόχο να χτυπήσει ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό προς κάποια άλλη χώρα. Όπως ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θεωρητικά δεν μεταφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μεταφέρεται μια χαρά από πλοία Ελλήνων εφοπλιστών. Ο λόγος λοιπόν που κινητοποιήθηκαν χαμηλά και δεν το λένε πολύ δυνατά είναι γιατί εδώ δεν κινδύνευσαν Έλληνες πολίτες ή τουρίστες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά κινδύνευσαν τα φράγκα των Ελλήνων εφοπλιστών. Πράγμα το οποίο είναι το μόνο που φυλάνε οι ένοπλες δυνάμεις που εμείς πληρώνουμε. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως. Αν θέλετε αποδείξεις γιατί μόνο με αυτό ασχολούνται, πάρτε μία λοιπόν. 1η Απριλίου, διαβάζουμε εδώ, 1η Απριλίου φέτος. Ελευσίνα, άσκηση με σενάριο επίθεσης σε δεξαμενόπλιο. Και διαβάζουμε λοιπόν. Καταγγέλουν τα σωματεία των εργαζομένων ότι έγινε στην Ελευσίνα άσκηση όπου το σενάριο ήταν θαλάσσιο ντρόουν χτυπάει δεξαμενόπλιο που μεταφέρει πετρέλαιο. 1η Απριλίου. Ποιος το φαντάστηκε αυτό? Μα ποιος άλλος? Ο πιο έξυπνος υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο υπουργός ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Κικίλιας πιάνει πουλιά στον αέρα. Άρα, πώς θα του γλίτωνε αυτή η πιθανότητα να στείλει κάποιος ένα ντρόουν και να χτυπήσει ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ρώσικο, το οποίο δεν μεταφέρεται βέβαια, είναι γνωστό, στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Άρα λοιπόν, είμαστε και προετοιμασμένοι για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ανήκει και η Λευκάδα βέβαια, αλλά αν χρειαστεί και στο διαόλου τη μάνα που δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Αλλά ανήκουν τα πλοία, τα πετρέλαια, τα φράγκα και τα συμφέροντα στους ελληνόψυχους εφοπλιστές. Καταλάβαμε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ξυλωνόμαστε αγρίως ως φορολογούμενοι να αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου εμάς. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αν αφορούσαν εμάς, θα ακούγαμε δεξιά και αριστερά δημόσια στην κουβέντα. Παιδιά, μήπως αυτό το ρημάδι κατά λάθος, αντί να χτυπήσει το δεξαμενόπλιο του ΧΥΠΣ εφοπλιστή, χτυπήσει ένα πλοίο της γραμμής που είναι γεμάτο ανθρώπους οι οποίοι απλώς πάνε να κάνουν διακοπές. Ε? Αυτούς τους φυλάει κανείς? Όχι βέβαια. Εμείς πρέπει να φυλαχτούμε μόνοι μας. Εμάς δεν μας φυλάει κανένας. Μόνο εμείς τον εαυτό μας ή ο ένας τον άλλον. Πραγματικά είναι τόσο ακραία τα πράγματα στη χώρα? Εννοείται. Τόσο ακραία είναι τα πράγματα στη χώρα. Όπως ακριβώς περιγράφει ο κύριος καθηγητής ότι ο πληθυσμός θα φτάσει στο 60, έτσι ακριβώς περιγράφει και το Ζαραλίξ TV αυτά τα 5 χρόνια που υπάρχει, ότι στη χώρα μας κυβερνούν οι απόγονοι, και πολιτικοί απόγονοι και φυσικοί απόγονοι των δοσιλόγων της κατοχής, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και την ίδια συμπεριφορά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται εδώ, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι εδώ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών εδώ και τι θα τους ζητήσει μία ξένη πρεσβεία η οποία έχει τα κουμάντα εδώ. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν αποδείξεις και για αυτά? Βεβαίως. Άπειρες. Και για τη στάση αυτών και για τη στάση των πολιτών απέναντι σε αυτούς. Μέσα σε όλο αυτό το τρελάδικο λοιπόν εδώ, με τα ντρόουν, τα πυροβολισμούς παντού δεξιά και αριστερά, με την αποκάλυψη που έκανε το κανάλι Fox ότι έχουν βίντεο, το δείξαν κιόλας, που πετάει ούφο πάνω από το Αιγαίο. Κάτω από το Αιγαίο να δεις ούφο που έχει. Να, μάτσο, τα ούφο θα τα βρούμε. Αλλά τα ντρόουν δεν θα τα βρούμε. Αυτό που βρήκαμε σίγουρα μετά την αποκάλυψη εδώ του Fox για τα ούφο πάνω από το Αιγαίο είναι όταν έρθει η σειρά του Αιγαίου, που εκεί θα γίνει τον Ταλαβέρι, γιατί στο Ιόνιο τον Ταλαβέρι έχει απλώς τελειώσει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα πλοία των εφοπλιστών ή το πετρέλαιο που μεταφέρουν τα πλοία των εφοπλιστών. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στον Ταλαβέρι με το Αιγαίο, θα έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί μετά την αποκάλυψη του Fox από τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες ότι πάνω από το Αιγαίο πετάνε εξωγήινοι, τότε εύκολα θα μπορεί να βγει ο Δένδιας και να πει το Αιγαίο ανοίξει εξωγήινους, γιατί να σκοτωθούμε? Εννοείται. Εννοείται γιατί να σκοτωθούμε. Αλλά αυτό που δεν εννοείται είναι ότι ο λαός δεν ρωτάει ακόμα, εμείς ρε παιδιά, γιατί σκοτωνόμαστε? Εμείς γιατί σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και τσάμπα και στα τρένα και στο δρόμο και παντού? Γιατί, ενώ ταυτόχρονα εμείς τα πληρώνουμε όλα? Κοιτάξτε λοιπόν πλάκες που κάνει ο Θεός της κωμωδίας αυτή την παλαβή εβδομάδα. Βρέθηκε, λέει, χθες στην παραλία Μονολίθη, εκεί κοντά στη γειτονιά με τη Λευκάδα είναι. Το Μονολίθη δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι εντός ελληνικών χορηγών υδάτων. Θα μας πει ο Δένδιας ή ο Μαρινάκης ή ο Γεραπετρίτης ή ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν ή ο Τραμπ ή κάποιος, τέλος πάντων, ο Μπίμπι. Βρέθηκε, λέει, νάρκη κοντά στην παραλία. Και όπως γράφει παρακάτω αυτό το ρεπορτάζ, Αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί είναι νάρκες, λέει, ξεχασμένες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τέλεια η πλάκα που κάνει η ζωή, γιατί αυτό βρέθηκε στην παραλία μονολίθι. Μόνο λίθι. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα μας, μανάρια μου γλυκά, δεν είναι οι ξεχασμένες νάρκες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι τα ξεχασμένα επίθετα των καθαρμάτων δοσιλόγων του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που έκαναν αυτά που έκαναν στο λαό και σε αυτή τη χώρα και συνεχίζουν ακριβώς οι ίδιοι και οι απόγονοί τους ατιμόρυτοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια σε αυτό το λαό και σε αυτή τη χώρα. Αυτά. Να προσέχετε. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που έγινε με τον drone Μαγκούρα θα έρθει τώρα σε ζωντανή σύνδεση ο Νίκος Δένδιας αποκλειστικά στο Zaralix TV να σας τα πει. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Έξω η Λευκάδα. Αυτή είναι Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι του Zaralix TV. Είμαι ο Άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας και ήρθα σήμερα να σας το πω εδώ από το κανάλι του φίλου μου του Zaralix. Λοιπόν, έχετε προβληματιστεί, δεν ξέρετε τι συμβαίνει αν είναι Λευκάδα εντός χωρικών υδάτων ή εκτός. Τι σημασία έχει, τι σημασία έχει. Δεν ακούσατε τι είπε ο καθηγητής Γκοτζαμάνης. Σε λίγο θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 60. Λίγο παρακάτω θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 1930. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού οι Έλληνες λιγοστεύουμε, τι το θέλουμε τόσο χώρο, τι τη θέλουμε τόση έκταση, αν είσαι να πούμε μονογονεϊκή οικογένεια, τι το θες το πεντάρι. Οπότε εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπα για το καλό όλων να φύγουν από πάνω μας μερικά νησιά, να φύγουν δηλαδή στα νησιά, στα νησιά. Πόσοι μένουν το χειμώνα, τι μένουν, 100-150 άτομα, 200, 300, γιατί μένουν μόνο τόσο λίγοι, τι γιατί, γιατρό δεν έχουνε, ασθενοφόρο δεν έχουνε, δάσκαλο δεν έχουνε, αυτό που θέλει ο Αντρουλάκης δεν έχουνε, τίποτα δεν έχουνε, οπότε τι να κάνουν εκεί. Άρα οι Έλληνες πότε πάνε στα νησιά, πάρε το καλοκαίρι που πάνε οι τουρίστες για να σερβίρουνε, έτσι, αν δώσουμε τα νησιά στους ξένους, τότε δηλαδή τα αγοράσουν, τα πάρουν με πόλεμο, όπως θέλουν να τα πάρουν τέλος πάντων από εμάς. Τότε οι Έλληνες, οι οποίοι το καλοκαίρι πηγαίνουν στα νησιά για να δουλέψουν σκλάβοι στον τουρισμό, δεν θα παίρνουν το μισθό που παίρνουν σήμερα ως Έλληνες, γιατί δεν θα είναι σκλάβοι στον ελληνικό τουρισμό, θα είναι μετανάστες στον εξωτερικό τουρισμό. Άρα, αν δώσουμε τη Λευκάδα στη Δανία, θα παίρνουν μισθό Δανίας και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, αν μερικοί και μερικές θυμώνετε με αυτά που λέω και νομίζετε ότι λέω βλακίες και θέλω απλά να μπλέξω σε πόλεμο τη χώρα και να στείλω τα παιδιά σας μια ώρα αρχίτερα με ελληνική σημαία στον άλλο κόσμο, τότε θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο πολύ προσεκτικοί, γιατί ο φίλος μου, ο Ζαραλίκος, εδώ και πάρα πολλούς μήνες με έχει βαφτίσει από Νίκο Δένδια σε άντε γαμίσου. Σε άντε γαμίσου Νίκο Δένδια. Αν ήσασταν λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί στο κείμενο, θα είχατε εφαρμόσει αυτό που σας λέει ο φίλος μου Ζαραλίκος και εγώ θα είχα παναγαμηθεί και δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω σήμερα. Οπότε, γεια. Ζελένσκι, όχι όλες εσύ, κι εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσιο.
8: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
9: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
8: 23 και 24 Μαΐου.

0: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Military Channel τον κύριο Κώστα Ίσυχο, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
3: Χαρά και τιμή μου να είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Χαρά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ζητήσαμε να κουβεντιάσουμε για όλες τις εξελίξεις διεθνείς που μας αφορούν άμεσα. Μας δώσατε όμως μια είδηση λίγο δυσάρεστη, λίγο πριν συνδεθούμε, ότι έχουμε τη σύλληψη ενός Έλληνα καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Πατέλη, στην Κένια.
3: Στο Ναϊρόμπι.
2: Στον Ναϊρόμπι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, να πούμε δύο λόγια.
3: Πήρε μέρος ο Δημήτρης ο Πατέλης σε μια διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών με θέματα υπεριαλισμού και αποικιοκρατίας στην Αφρική. Αυτό το συνέδριο από ό,τι μάθαμε ολοκληρώθηκε και θα τελείωνε η σύναξη αυτών των εκατοντάδων ξένων προσκεκλημένων και Κενιατών και άλλων εκπροσώπων από την Αφρικανική Ήπειρο, από αριστερές οργανώσεις, αντιπεριαλιστικές κτλ. Και χωρίς ασυλλήψεις οι αρχές της Κένιας, οι δυνάμεις ασφαλείας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Δημήτρης Πατέλης. Πριν λίγο ως ΛΑΕ εκδώσαμε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, νομίζω πολλές οργανώσεις και πολλά πολιτικά κόμματα θα προχωρήσουν στην έκδοση προς την ελληνική κυβέρνηση δελτίων τύπου, που θα ζητάει το αυτονόητο, να άμεσα το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία, να κάνουν τα δέοντα προκειμένου να υπάρξει μια άμεση απελευθέρωση του Δημήτρη, που βεβαίως όλο αυτό είναι όχι απλά δυσάρεστο, αλλά δείχνει και μια διεθνή εικόνα πώς αντιμετωπίζονται πλέον πράγματα που θα θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι εχθές σε οποιαδήποτε χώρα να λαμβάνουν μέρος σε διεθνή συνέδρια ή συναντήσεις που αφορούν τους πολέμους, την επιθετικότητα της Δύσης, κυρίως της Γαλλίας, γιατί αφορούσε τη Γαλλία και το ρόλο της Γαλλίας στην Αφρική. Και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι... Δηλαδή, οι εποχές αλλάζουν ραγδαία, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, θα έλεγα. Και πρέπει να είμαστε σχεδόν σε απόλυτη επαγρύπνηση οι πάντες.
2: Ας ελπίσουμε ότι το ΙΠΕΚ θα κάνει αυτά που πρέπει. Τώρα μας προβληματίσατε επειδή μας είπατε ότι έχει να κάνει με τους Γάλλους. Και επειδή με τους Γάλλους ο κ. Μητσοτάκης έχει μια ιδιαίτερη σχέση αυτή την περίοδο.
3: Βεβαίως.
2: Σωστά επισημάνατε ότι όλη η διεθνής πραγματικότητα είναι λίγο δυστοπική. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια χώρα στην οποία δεν έχουμε δώσει σωστή σημασία που θα έπρεπε λόγω των όσων συμβαίνουν στο Ιράν. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την Κούβα, για την οποία έχουμε συζητήσει ελάχιστα εδώ στην Ελλάδα. Δέχεται μια φοβερή πίεση από τον κύριο Τραμπ, δείχνει να αντέχει. Το ένα ερώτημα είναι πώς καταφέρνει και αντέχει, και το δεύτερο πόσο μπορεί να αντέξει υπό αυτές τις συνθήκες.
3: Το ερώτημά σας είναι κέραιο και θα απαντήσω και με έμεσο και με άμεσο τρόπο. Πολλές φορές δεχόμαστε μία επίθεση, καλοπροαίρετη και κακοπροαίρετη θα έλεγα, από Έλληνες συμπολίτες μας, με τι ασχολείστε, με την Κούβα, με τη Βενεζουέλα, με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα, με το Λίβανο, με το Ιράν. Τελικά καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα ότι όλος ο πλανήτης που βρίσκεται σε ναυρασμό αφορά και την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο του προβλήματος. Είναι μέρος του προβλήματος με τη θέση που έχει πάρει η χώρα μας σε όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, βάζοντας τον εαυτό της στο κάδρο του πυρήνα μιας δυτικής αυτοκρατορίας με επικεφαλή στη ΣΥΠΑ, η οποία χάνει έδαφος συνεχώς και ζητάει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου αυτή η βαθύτατη κρίση, πολυδιάστατη κρίση που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Κούβα είναι μέρος, ένας από τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ. Δεν θα έλεγα μόνο των Ρεπουμπλικάνων, διότι η Κούβα αποτέλεσε στόχο τα τελευταία 65 χρόνια με συνεχείς επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτικές κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις, χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, κυρώσεις στον τουρισμό, στην οικονομία, στα φάρμακα και τώρα στην ενέργεια, παρακαλώ. Για να μπω στην ουσία του ερωτήματός σας, προχωρούν σε μια ενεργειακή ασφυξία της Κούβας. Εγώ θα την παρομοίαζα με μια αόρατη γενοκτονία τύπου Γάζας. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Κούβα, παρόλο που είναι μια σοσιαλιστική χώρα με πολλές αρετές στο πολιτικό της σύστημα, έχει τη δυστυχία να είναι μια φτωχή χώρα. Δεν είναι μια τραγική δύναμη, ούτε μια παγκόσμια στρατιωτική δύναμη. Έχει λίγα πράγματα που μπορεί να υπερηφανεύεται, αλλά αξιόλογα για τον υπόλοιπο κόσμο και παραδειγματικά, θα έλεγα. Είναι μια χώρα που εξάγει τον ανθρωπισμό μέσω αποστολών γιατρικής στήριξης και βοήθειας, με την ανακάλυψη όλο και περισσότερων νέων φαρμάκων και βιοτεχνολογικής φαρμακευτικής, θα έλεγα, επιστήμης σε αυτό το τομέα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε αυτή την ενεργειακή ασφυξία ακόμα δημιουργώντας προβλήματα στο να καθαρίζεται το νερό, το πόσιμο νερό από τα αναγκαία μηχανήματα που έχουν την ενέργεια για να λειτουργούν. Δεν έχουμε λεωφορεία, δεν έχουμε τρένα που να λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Κούβα. Πώς γίνεται μια χώρα να αντέχει κάτω από αυτή την ασφυξία? Εγώ, για να κάνω μια παρομοίωση ο λίγο επικίνδυνη, θα πω ότι κάποτε το 2015, όταν κλείσαν οι τράπεζες εδώ από την Τρόικα για λίγες μέρες, ερχόταν το τέλος του κόσμου. Γιατί είχαμε τη δυνατότητα να βγάζουμε 50 ευρώ τότε που εκβιάζαν οι Τρόικανοι και τα καταφέρανε σε ένα βαθμό να γίνει ρίφημη πολιτική κολοτούμπα. Στην Κούβα όμως, παρόλο που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δυσίωνα για τον πληθυσμό, έχουμε μια χώρα που αντέχει, μια κυβέρνηση που αψηφά αυτούς τους εκβιασμούς και μια χώρα που δεν στηρίζεται μόνο στη φιλανθρωπία, γιατί αυτός ο όρος δεν μου αρέσει, αλλά στη διεθνιστική αλληλεγγύη. Στη χώρα μας έχουμε να επιδείξουμε πολύ σοβαρά πράγματα που δυστυχώς τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης τα αποκρύπτουν. Η δική σας η ερευνητική δημοσιογραφία και από το Μιλιτέρ αλλά και άλλα μέσα έχουν καταφέρει να βγάλουν ειδήσεις όπως το ότι έφυγε το πρώτο κοντέινερ από την Ελλάδα προς την Κούβα γεμάτο φάρμακα. Πριν από λίγες μέρες από την Καλαμάτα. Έχουμε τη συλλογή φαρμάκων από το Δήμο του Χαλανδρίου, από το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Θα προχωρήσουν και άλλοι Δήμοι και ο Δήμος Ζωγράφου. Έχουμε συναυλίες, έχουμε συγκεντρώσεις, έχουμε πορείες, έχουμε συναντήσεις σε όλη την επικράτεια για την Κούβα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική. Και βεβαίως και από τη Ρωσία και από την Κίνα με ένα μετρημένο τρόπο, θα έλεγα, γιατί εδώ έχουμε ανταγωνισμούς ευρύτερους και πολεμικούς και πολυδιάστατους, αλλά και εκεί υπάρχει. Το Βιετνάμ μάθαμε χθες ότι προχώρησε στην αποστολή 150 επιστημόνων στον αγροτικό τομέα και δημιουργήθηκαν 30.000 στρέμματα με οριζόνες για να παράγει Κούβα ρύζι σε λίγους μήνες που θα έχει αυτάρκεια στην παραγωγή ρυζιού. Επίσης, πάνω από 15.000 ηλιακά πάνελ έχουν σταθεί από την Κίνα για να μπορέσει η Κούβα να πάει σε μια εναλλακτική μορφή ενέργειας μέσω ηλιακών πάνελ και ηλεκτρικής φόρτισης των νοσοκομείων που χρειάζονται να γίνονται χειρουργία και πολλές άλλες εργασίες για τη σωτηρία της ζωής των ανθρώπων. Άρα η Κούβα αντέχει επειδή υπάρχει διεθνιστική αλληλεγγύη, επειδή υπάρχει αποφασιστικότητα από την κουβαϊκή κυβέρνηση, την επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας, να μην γονατίσει απέναντι στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Δηλαδή, τι λέει ο Τραμπ? Λίγο πολύ θα την κάνω καζίνο, ένα μεγάλο καζίνο, μια χώρα με πεντάστερα, αυτό που λέει και για τη Γάζα λίγο πολύ, για να ανέλθει η Κούβα στα φυσιολογικά της, δηλαδή αυτό που ήταν στη δεκαετία το 50, ένας χώρος ψυχαγωγής της αμερικανικής μαφίας, της κουβανικής μαφίας και άλλων σκοτεινών συμφερόντων. Φαίνεται ότι η Κούβα δεν θέλει να γυρίσει πίσω, ούτε ο λαός της. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ δεν λέω ότι όλος ο κουβανικός λαός είναι με τη σοσιαλιστική επανάσταση, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί την επανάστασή της. Αυτό είναι ένα παράδειγμα προς όλο τον πλανήτη, γιατί η Κούβα έχει δώσει πολλά σε αυτόν τον κόσμο. Πάνω από 100 αποστολές σε 100 χώρες, πάνω από 100 χώρες έχουν δεχθεί αποστολές ιατρικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ. Μια Κούβα που έχει προχωρήσει στο να δίνει ανθρωπιά και ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς ανταλλάγματα. Είναι καιρός η ανθρωπότητα να επιστρέψει στην Κούβα αυτή την αλληλεγγύη που έχει ανάγκη σήμερα. Και νομίζω ο ελληνικός λαός το κάνει και θα το κάνει ακόμα πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα.
2: Τώρα να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου ο κύριος Τραμπ και ο κ. Νετανιάχου ήλπιζαν ότι το Ιράν θα καταρρεύσει και μάλλον έχουν αυτή την ελπίδα σε καθημερινή βάση. Το Ιράν δεν φαίνεται να καταραίει. Πού αποδίδεται αυτή η αντοχή, η οποία μας έχει εκπλήξει όλους, είναι η αλήθεια.
3: Καταρχάς, καταραίει μια μυθολογική προσέγγιση ότι ο λαός του Ιράν είναι ενάντια στην κυβέρνησή του, ενάντια στη χώρα του. Ακόμα και ενάντια στην κυβέρνησή του να έχει και δισταγμούς και αντιπολιτευτικές δυνάμεις να υπάρχουν με μειοψηφικό τρόπο, αλλά να υπάρχουν. Εγώ βλέπω ότι έχουν γυρίσει στο Ιράν και αντιπολιτευόμενες δυνάμεις και πρόσωπα που έχουν βραβευτεί στο Χόλιγουντ, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, και γυρίζουν για να πολεμήσουν. Αυτό μου θυμίζει λίγο πολύ αυτό που συνέβη στην Ελλάδα στη δικτατορία του Μεταξά, όταν είχαμε χιλιάδες κομμουνιστές έγκλειστους στην Ακροναφλία και σε άλλα και κάτεργα, όταν έγινε η εισβολή του Μουσολίνη και των Ιταλών φασιστών, ζήτησαν με ανοιχτά γράμματα να είναι στο μέτωπο να πολεμήσουν. Επομένως, όταν διακυβεύεται η ύπαρξη μιας χώρας, μιας πατρίδας και ενός λαού, οι λαοί ενώνονται. Αυτό συνέβη ιστορικά και συμβαίνει τώρα στο Ιράν. Το Ιράν δεν έχει ιτηθεί, ούτε κατέρευσε ένας πολιτισμός 5.000 ετών, 4.000 ετών, όπως μας έλεγε ο κύριος Τραμπ, ότι σε 48 ώρες θα πάψει να υπάρχει αυτός ο πολιτισμός. Ξέρετε, οι πολιτισμοί δεν καταραίουν έτσι εύκολα, και μάλιστα από χώρες που είναι υπεριαλιστικές και αποικιοκρατικές με 250 χρόνια ιστορία, που χρειάζεται να γνωρίζεις την ανθρώπινη ιστορία των λαών και των εθνών, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που μπορούν να κουβαλούν. Ο κύριος Τραμπ και το επιτελείο του φαίνεται να αγνοούν αυτή την ιστορική πραγματικότητα, δεν διαθέτουν ιστορική μνήμη, γι' αυτό αποτυγχάνουν στην Κούβα, αποτυγχάνουν στο Ιράν, αποτυγχάνουν στο Λίβανο, αποτυγχάνουν στη Γάζα. Βάζω μέσα στο κουτάκι και το καθεστώς Νετανιάχου, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για τον πόλεμο που διεξάγεται και διεξήχθη και δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί, αν θα ενταθεί, αν θα ξεκινήσει από την πλευρά των ΗΠΑ. Κύριε Καρβουνέπουλε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, παρακολουθείτε από το Μιλιτέρ καθημερινά όλη τη διεθνή ειδησιογραφία. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τραμπ φτάνει στην Κίνα αυτές τις ώρες από το ταξίδι του ΗΠΑ, ένα ταξίδι εξαιρετικά σημαντικό που θυσκά κακέρα των διαπραγματεύσεων. Δεν θα είναι μόνο το εμπόριο και οι περίφημες κυρώσεις που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ σε βάρος της Κίνας. Αντίθετα, η Κίνα έγινε την πλάστηγα και είχε περισσότερα όπλα διαπραγματευτικά στη φαρέτρα της έναντι των Αμερικανών. Νομίζω ότι το Ιράν θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι Αμερικανοί ζητούν να μην υπάρχουν διόδια που θα εισπράττει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Δεν επαναλαμβάνω αυτό το φοβερό γεωπολιτικό αναλυτικό όρο της κυρίας Βούλτεψη, τα στενά του Ορμούζ είναι πολύ στενά. Εγώ θα έλεγα ότι έχουν τεράστιο έδαφος κερδοφορία, και δεν το λέω έτσι χλεβαστικά για αυτή την ατυχή δήλωση, αλλά το λέω διότι το Ιράν μέσα στα αιτήματα που καταθέτει διαπραγματευτικά είναι περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία πρέπει να καταβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αποζημίωση από τον πόλεμο που προκάλεσαν και τις ζημίες που προκάλεσαν στις υποδομές του Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε εν μέσω διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Η καταγγελία του Ιράν ότι αυτός ο πόλεμος ήταν παράτυπος και παράνομος είναι και ανιστόρητος, υπό την έννοια το ότι εν μέσω διαπραγματεύσεων ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται πλέον τη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια εποχή που η διπλωματία διεθνώς καταραίει κυριολεκτικά, τα όπλα μιλούν, οι πολεμικές βιομηχανίες μιλούν και ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης είναι το μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευθαρσόμαστε ότι σε λιγότερο από 3 ή 4 ή 5 χρόνια θα έχουμε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι απόφευκτο, μας το λένε περίπου έτσι και ο κύριος Πιστόριος, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, και ο κύριος Μακρόν, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας, που με δυσκολία τώρα τις τελευταίες μέρες τον παρακολουθώ. Δεν περίμενα δηλαδή ότι ο κύριος Δένδιας δεν θα ήξερε ότι τα χωρικά ύδατα με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε σε μια σπηλιά της Λευκάδας είναι εκτός χωρικών υδάτων. το διόρθωσε χθες στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας που συμμετέχει, δηλώνοντας ότι ήταν εντός των ελληνικών ορικών υδάτων, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο διάβημα, έστω τυπικό, υποκριτικό, ρητορικό από την ελληνική κυβέρνηση προς το Κίεβο. Ξέφραγω αμπέλι να το πω, να πω ότι η χώρα μας παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις απομονωμένη, παρικμασμένη διεθνώς, όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις άφωνη και πολλές φορές απαντάει με ένα ναι στα αιτήματα των ΗΠΑ ή της Γαλλίας που θέλει να σταθμεύει αεροσκάφη με πυρηνικά όπλα στο ελληνικό έδαφος για να είμαστε από την γαλλική πυρηνική ομπρέλα και να θεωρούμε ότι πιστεύει ο ελληνικός λαός ότι αυτά τα πυρηνικά όπλα της Γαλλίας στο ελληνικό έδαφος ή η βάση της Σούδας, η βάση της Αλεξανδρούπολης που είναι η γραμμή εφοδιασμού στις πολεμικές ανάγκες της Ουκρανίας, η βάση του ακτίου που στέλνει κατασκοπευτικά αεροπλάνα στη Μαύρη Θάλασσα για να κατασκοπεύει τη Ρωσία, όλα αυτά είναι για να μας προστατεύσουν από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα. Και λυπάμαι που το λέω, που υπάρχει μια μικρή μερίδα του ελληνικού λαού που θεωρεί ότι η παρουσία των αμερικανικών νατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα είναι για να μας προστατεύσουν από την Τουρκία. Με την ίδια λογική, το ότι η βάση του Ιντσιρλίκ, μια πολύ σημαντική βάση των ΗΠΑ στην νοτιοανατολική Τουρκία, είναι για να προστατεύει την Τουρκία από τις επιθετικές ορέξεις της Ελλάδας. Γιατί και ακούγεται και αυτό στην Τουρκία. Δηλαδή, τα αφεντικά τα μεγάλα χρησιμοποιούν

0: Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει καχυποψία ότι πιθανόν κάποιοι στην Αθήνα αναγνώριζαν ή να γνωρίζουν ότι περιφέρονται διάφορα ντρόουν σε ένα αέρια ή πλωτά στην επικράτειά μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα ορμητήριο πολέμου και επιχειρήσεων πολέμου προς το Λίβανο, προς τη Γάζα, από τη Σούδα. Έχουμε την περίπτωση του ουκρανικού ντρόουν. Έχουμε την πρόσφατη επίθεση από ντρόουν νότια της Κρήτης σε ρωσικό πλοίο πριν από λίγους μήνες. Για φανταστείτε τώρα αυτό το ντρόουν να επιχειρούσε να βυθίσει ένα ρωσικό τάνκερ στον Ιόνιο. Τι καταστροφή θα προκαλούσε, όχι απλά οικολογική, δομική καταστροφή για τη χώρα. Όλα αυτά λέγονται. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ήταν εν γνώση κορυφαίων αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης οι δυνατότητες της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει το ελληνικό έδαφος, τις ελληνικές θάλασσες, τους ουρανούς της χώρας μας προκειμένου να προχωρήσουν σε επιθέσεις τρίτων χωρών. Είναι δεδομένο αυτό. Απλά η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης είναι επειδή ακόμα δεν έχει εφευρεθεί το κατάλληλο επιχείρημα για να ντύσει με ένα περιτύλιγμα κάπως πιστευτό το τι θα υποθεί στον ελληνικό λαό. Κανείς θα περίμενε την άμεση παρέτηση του Υπουργού Άμυνας ή την παρέτηση κορυφαίων ανθρώπων στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Πώς ευθύνεται για αυτή την ομή παραβίαση ενός πλωτού πολεμικού μέσω με 300 κιλά εκρηκτικών στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα? Δηλαδή αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και μη μας προκλεί εντύπωση το ότι ταυτόχρονα ξαφνικά αποφάσισε η τουρκική πολιτική ηγεσία να προχωρήσει στο πεδίο πλέον εφαρμογής του τουρκικού αναθωρητισμού στο Αιγαίο εν μέσω αυτής της εξέλιξης. Διότι ενισχύει την Τουρκία ακριβώς αυτή η εξέλιξη, όπως ενισχύει την Τουρκία η περίφημη απόφαση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ζελένσκι να κατασκευάζουμε από κοινού ουκρανικά θαλάσσια ντρόουνς, που η Ουκρανία λέει ότι διαθέτει μια αναφημισμένη τεχνολογία και γνώση για την κατασκευή αυτή, με μια ρήτρα όμως από την πλευρά της Ουκρανίας. Αυτά τα ντρόουν να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ εναντί της Τουρκίας. Δέστε εδώ τη γελιότητα αυτών των επιχειρημάτων, των δεδομένων καταστάσεων, της εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και για την άμυνα. Γιατί η Τουρκία έχει εργοστάσια ντρόουν, αεροπορικών ντρόουν στην Ουκρανία. Και όχι μόνο, και άλλα εργοστάσια της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρίγα, η Τουρκία κτλ. Στο καθεστώς του Κίεβου. Επομένως, πώς θα μπορούσε η φτωχή Ελλάδα, το φτωχή σε εισαγωγικά, ένας πρόξι τόσο πρόθυμος να λέει ναι σε όλα και σε όλους από τη Δύση, και να προχωράει ακόμα και σε μια φραστική, όπως θέτεται πολύ ορθά στο ερώτημά σας, καταδίκη, καταγγελία προς το Κίεβο για την ύπαρξη αυτού του κινδύνου στη Λευκάδα, αυτού του θαλάσσιου ντρόουν. Και που ξέρουμε εμείς αν υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν άλλες πλευρές της μυστικής διπλωματίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην πω για την Καλαμάτα, για την αεροπορική βάση της Καλαμάτας που χρησιμοποιείται ως ελληνό διεθνές αεροπορικό κέντρο εκπαίδευσης πιλότων προηγμένων αεροσκαφών στην Καλαμάτα. Ισραηλίτικη, παρακαλώ, βάση επί της ουσίας, γιατί χρησιμοποιείται, είναι η μοναδική βάση εκτός Ισραήλ που διατίθεται στο εξωτερικό και η Ελλάδα είναι ο βασικός προτεργάτης σύμφωνος πρόξη του Ισραήλ σε αυτή την περίπτωση. Μιας χώρας που αψηφά το διεθνές δίκαιο, δεν έχει σαφή σύνορα, δεν υπάρχουν αυτά τα σύνορα καταγεγραμμένα στο σύνταγμά της, μια χώρα που διεξάγει γενοκτονίες και εθνοκάθαρση, μια χώρα που οι ηγέτες της και η στρατιωτική και η πολιτική έχουν καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και εμείς, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, επιστρέψαμε να πω, σχεδόν συνολικά το πολιτικό μπλοκ των κοινοβουλευτικών δίθεν αντιπολιτευτικών δυνάμεων δεν έχει θέσει θέμα τι δουλειά έχει η Ελλάδα με μια αναθεωρητική χώρα όπως το Ισραήλ, που είναι βασικό σύμμαχος της Τουρκίας, παρόλο που μας παρουσιάζουν, κύριε Καρβουνό,

0: πολύ την Τουρκία και το Ισραήλ είναι σε μια πολύ βαθιά ρήξη γεωπολιτικών συμφερόντων. Βεβαίως έχουν διαφορές τακτικού χαρακτήρα, αλλά όχι στρατηγικού. Εξάλλου έχουν μοιραστεί τη Συρία. Τη βόρεια την κατέχει η Τουρκία, τη νότια την κατέχει το Ισραήλ και έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Επομένως πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, με ποιους συμμαχούμε, γιατί συμμαχούμε, για να μην βιώσουμε ξανά εθνικές τραγωδίες που βιώσαμε τον περασμένο αιώνα, όταν λέγαμε ότι οι Αγγλογάνοι μας πούλησαν το 22, και βεβαίως μας πούλησαν, γιατί μας αξιοποίησαν για την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την προώθηση των συμφερόντων τους. Όταν το πέτυχαν αυτό, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πετάνε τους Έλληνες στη θάλασσα, στο Αιγαίο, όταν εγκαταλείπανε τη Σμύρνη ή τα παράλια της Μικράς Ασίας. Θα το ξανακάνουν με άλλες αναλογίες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το ξανακάνουν. Γι' αυτό και η ριζική αλλαγή, η ριζική ρήξη με τέτοια δυτικά συμφέροντα από την πλευρά μας είναι επιβεβλημένη ιστορικά αυτή την περίοδο που έχει σχεδόν καταρρεύσει η διπλωματία. Για να γυρίσει η διπλωματία και να είναι όπλο της Ελλάδας, η Ελλάδα πρέπει να κάνει αξιόπιστες συμμαχίες σε όλο το διεθνές περιβάλλον, πολυδιάστατη αυτή τη φορά, επιδιώκοντας και με τους BRICS και με τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου, για να εξισορροπήσει το ρόλο του φτωχού συγγενή και του πρόθυμου θύματος, που θα γίνει θύμα αργά ή γρήγορα αν συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την καταστροφική εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πείσει και τους συμμάχους στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν δύο ειδήσεις τις τελευταίες ώρες. Η μία ότι η ιταλική εταιρεία Leonardo κάνει συμφωνίες με τον γαμπρό του Ερντογάν για παραγωγή.
0: Και στην Ισπανία το ίδιο.
1: Στην Ισπανία το ίδιο. Και το φοβερό είναι ότι η Γερμανία, γράφει μια γερμανική εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι ακριβώς, ότι η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει βαλιστικούς πυράβλους από την Τουρκία. Και εδώ συζητάμε αν η Τουρκία θα μπει στο safe ή όχι ακόμα. Και τέλος πάντων δεν βλέπουμε καμία υποστήριξη, καμία λογική από αυτούς που θεωρούμε εταίρους και συμμάχους.
0: Το ερώτημά σας είναι εξαιρετικά κέραιο, γιατί εδώ αναδεικνύεται η τεράστια υποκρισία της δήθεν κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Όταν η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να προχωρήσει, τότε προχωράει κατά μόνας. Και να πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, να προσθέσω αυτά τα πολύ σωστά παραδείγματα που αναφέρατε, για να επανέλθω σε αυτά. Σήμερα έχουμε κυρώσεις αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεμονωμένα όμως και η Γερμανία και το Βέλγιο και η Φινλανδία αγοράζουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μεμονωμένα, μέσω τρίτων χωρών. Η Γερμανία προμηθεύεται πετρέλαιο υπό προϊόντα υδρογονανθράκων από την Κίνα. Το πετρέλαιο δεν είναι κινέζικο, είναι ρωσικό. Το πυλίζει σε υποπροϊόντα πετρελαίου η Κίνα και το πουλάει στη Γερμανία. Επομένως, αυτή η υποκρισία περί δήθεν κυρώσεων προς τη Ρωσία είναι για γέλια. Οι μόνοι που εφαρμόζουν κυρώσεις προς τη Ρωσία στην ολότητά τους, καταστρέφοντας, πυροβολώντας τα πόδια τους, είναι χώρες σαν την Ελλάδα και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και των Βαλκανίων, οι οποίες είναι τα πρόθυμα θύματα να εφαρμόζουν δήθεν τις ενιαίες αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μεμονωμένα οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε αμερικανικό φυσικό αέριο. Και μάλιστα το αγοράζουμε πολλές φορές και 2 και 2,5 φορές πάνω από τη διεθνή τιμή. Και το πληρώνει αυτό καθημερινά ο ελληνικός λαός μέσα από τις 4-5 ελληνικές οικογένειες που ελέγχουν τα ολιγαρχικά καρτέλ ενέργειας στη χώρα μας. Και αυτό θα συνεχιστεί. Και πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία περί δήθεν ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως συμβαίνει τώρα με το safe που είπατε για την Τουρκία. Η Τουρκία θα αποκλειστεί από την αναδυόμενη και επεκτατική πολεμική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπει με τις δικές της δυνάμεις, την τεράστια πλέον πολεμική βιομηχανία που έχει αναδείξει την Τουρκία στις πρώτες 10 χώρες που κερδίζουν τεράστια ποσά εξάγοντας οπλισμό πολεμικό σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου μπορούν να τα καταφέρουν. Θα το καταφέρουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμάς θα μας λένε στα κυρίαρχα δελτία ειδήσεων ότι η Τουρκία είναι εκτός του safe, αλλά θα πουλάει η Τουρκία μεμονωμένα με διμερείς συμφωνίες, πάνε με την Ισπανία, που κάνει με την Ιταλία, που θα κάνει με τη Γερμανία, που θα κάνει με την Αυστρία, που θα κάνει και με άλλες χώρες. Και θα το κάνει αυτό η Τουρκία. Και εμείς θα μένουμε ευχαριστημένοι σε κάποιες φαντασιακές, ειδησιακές, φαντασιακές καταστάσεις που θα μας πλασάρουν στα μέσα ενημέρωσης, που θα μας λένε ότι η Τουρκία είναι αποκλεισμένη. Βέβαια θα είναι αποκλεισμένη από το safe, αλλά θα έχει πει όχι από την πίσω πόρτα, από την κεντρική πόρτα, μεμονωμένων διμερών συμφωνίων που θα το κάνει και το κάνει τώρα έμπρακτα, όπως είπατε, και με την Ισπανία που συζητάει για την κατασκευή αεροσκαφών τουρκικών πέμπτης γενιάς προς την Ισπανία, πυράβλων μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας στην Ιταλία και στη Γερμανία, και θα το κάνει αυτό.
1: Η οποία Τουρκία, να σας πληροφορήσω, μόλις τώρα το έμαθα και εγώ, μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε σκάφος το οποίο έκανε εργασίες για οπτικές ίνες στην Αστυπάλαια. Αλλά με την Τουρκία γενικώς, όπως βλέπετε, υπάρχει μια εξίσου εκοφαντική έτσι, σιωπή από την ελληνική κυβέρνηση. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θέμα που νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας. Και αναφέρομαι στα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Το ένα χάθηκε, το άλλο δίνει μάχη για τη ζωή του, αλλά αυτή η υπόθεση μας δείχνει, μαζί με τα στοιχεία που υπάρχουν, διάβαζα ότι το 2025 είχαμε 448 αυτοκτονίες και 995 απόπειρες. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, κύριε Υπουργέ, και θα πρέπει κάποια στιγμή να το παραδεχτούμε και να δούμε πώς θα το λύσουμε.
0: Ξέρετε, το πρωί, θα το πω με μια συγκίνηση, βούρκωσα όταν διάβασα το σημείωμα που άφησε μια κοπέλα στους γονείς της. Νομίζω κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ναι. Και είναι... είμαστε γονείς, και εσείς και εγώ και όλοι οι άλλοι που μας παρακολουθούν, πολλοί από αυτούς. Φανταστείτε ένα παιδί 17 χρονών να μην έχει όνειρα να ζήσει. Να μπει στο πανεπιστήμιο, να εργαστεί, να μην εργαστεί, γιατί θεωρεί ότι η εργασία είναι δουλεία και σκλαβία. Πού είναι, στον ιδιωτικό τομέα. Ένα 17χρονο, 18χρονο κοριτσάκι σε ένα ιδιωτικό σούπερ μάρκετ, εμποροϋπάλληλος ή δεν ξέρω πού αλλού, σε ένα φάντη τηλεφωνήτρια με 500-600 ευρώ το μήνα, 16 και 18 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία της χώρας που πρέπει να συζητάμε σοβαρά όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όχι να μιλάμε πίσω από μεγάλους τίτλους και... τίτλους που δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κοινωνίας σήμερα. Ο θάνατος, η δολοφονία θα έλεγα εγώ, όχι η αυτοκτονία, η δολοφονία σε βάρος αυτών των δύο κοριτσιών είναι από ένα σύστημα αδικίας και βιασμού των ονείρων των νέων παιδιών. Οι φοιτητές μας σήμερα ψηφίζουν για φοιτητικούς συλλόγους, έχουμε εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση... Βάζω και τον κύριο Δένδια στο κάδρο και τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Περακάκη που εμφανίζονται ως διάδοχοι πιθανά ενός άλλου σχήματος, γιατί πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού παραβλέποντας ότι εδώ έχουμε μια συνολική και συλλογική ευθύνη δολοφονίας αυτών των ονείρων. Γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία να ξανακαλύψει ο λαός μας και την ιστορική του μνήμη. Δέστε την υπερηφάνεια που νιώσαμε όλοι οι Έλληνες όταν είδαμε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής που τραγουδάγανε πηγαίνοντας προς το θάνατο με χαμόγελα και με υψωμένες γροθιές. Χθες οι φοιτητές στο Απουθού τραγουδάνανε πότε θα κάνει ξαστεριά με πασμένα κόκαλα όταν συνελήφθησαν από τα ΜΑΤ. Πρέπει να ξαναδούμε πάλι πολύ βαθιά ότι η περηφάνεια αυτού του λαού θα κερδιθεί και με μόχθο και με θυσίες. Δεν θα έρθει έτσι εύκολα. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η επόμενη επιλογή, αυτή που θέλουν να μας δώσουν, είναι ζήστε με τη φτώχεια σας, ζήστε την καθημερινότητα αναγωνιώντας το πώς θα φύγει η μέρα και να είμαστε ακόμα όρθιοι, αν μπορούμε να είμαστε όρθιοι, και στη χειρότερη περίπτωση τα παιδιά μας να αυτοκτονούν από ταράτσες, γιατί δεν μπορούν να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Αυτό πρέπει να αλλάξει ραγδαία και αυτό είναι το πραγματικό στίχημα των επόμενων εκλογών. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Η Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα. Αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο. Τον έρωτα.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Militaire.gr, τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο. Πάρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Φίλιππε.
8: Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τον πόλεμο. Πλέον, τι καταλαβαίνεις εσύ? Η διαπραγμάτευση δεν υπάρχει πια. Σκουπίδι χαρακτηρίζει την απάντηση του Ιράν ο Τραμπ. Πάει βέβαια στο Πεκίνο αύριο. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα?
9: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον, όπως μας μετέφερε και ο συνάδελφος με το ρεπορτάζ, είναι η συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Σι στο Πεκίνο. Με δεδομένο ότι, όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, η Κίνα πιέζει το Ιράν να δεχθεί την αμερικανική πρόταση και να πάμε σε μια κατάσταση ειρήνης, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο δεν δείχνει κάποια σημάδια που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι έτοιμο ακόμα να υποχωρήσει. Άρα η λέξη αδιέξοδος, αδιέξοδο, μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιούμε από την πρώτη μέρα αυτού του πολέμου,
8: ναι. Απλώς εξακολουθεί να είναι το προηγούμενο τίτλο. Διάστημα πάρει, υπήρχε μια χαραμάδα αισιοδοξία ότι ενδεχομένως να.
9: Ναι. Ναι, φαίνεται ότι ένα από τα κατορθώματα αυτού του πολέμου που ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου είναι ότι έχουν φέρει στο προσκήνιο αυτό που κάποιοι χαρακτηρίζουν τη σκληρή πλευρά, εν πάση περιπτώσει, της ηγεσίας της Τεχεράνης. Δεν τους έκανε η προηγούμενη ηγεσία με την οποία πιθανότατα θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση. Και τώρα προφανώς στην Τεχεράνη πρέπει να αποφάσουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα συμφέροντα της χώρας δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε υποχώρηση. Ίσως να ποντάρουν και στο γεγονός, θα κάνει λέει στρατιωτικές επιχειρήσεις ο κύριος Τραμπ για να εξοντώσει το 25% στρατιωτικών στόχων. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο που μας είπε ο συνάδελφος. Από τον
8: το 25% ημερών, που δεν έχουν χτυπήσει, ναι, το 25% στόχο.
9: Ναι. Ωραία, από τον πόλεμο των 12 ημερών στον πόλεμο που ζήσαμε τώρα, ακούμε συνέχεια ότι έχουν εξαϊλωθεί οι στρατιωτικοί.
8: Αυτό μας το λέγανε από τις 12 ημέρες, ναι, μας το λέγανε, ότι είχαμε τελειώσει, ναι, με τα πυρηνικά.
9: Συνεπώς η μοναδική στρατιωτική επιλογή, την οποία κανένας δεν την αγγίζει νομίζω, είναι μια χερσαία επέμβαση. Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει από τη δημόσια συζήτηση εδώ και πάρα πολλές, ναι, ημέρες. Και είναι λογικό να έχει φύγει. Άρα θα έχουμε ένα νέο κύκλο βομβαρδισμών. Θα επανεκκινήσει την επιχείρηση συνοδείας πετρολεοφόρων ο κύριος Τραμπ, την οποία δεν τόλμησε να την ξεκινήσει την πρώτη φορά. Εγώ επιμένω ότι το κλειδί είναι μάλλον στο Πεκίνο. Και με τη λογική δεν ξέρουμε τώρα ούτε τι λένε.
8: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά μέχρι τώρα πάντως...
9: Αν κάνει αυτή την επίσκεψη ο κύριος Τραμπ, προφανώς κάτι έχει εξασφαλιστεί, θέλω να πιστεύω.
8: Μέχρι τώρα πάντως η πίεση του Πεκίνου, δεν ξέρω εγώ σε ποιο βαθμό είναι προς το Ιράν, δεν έχει αποδώσει.
9: Δεν έχει αποδώσει, όχι. Και το Πεκίνο έχει και τις κατηγορίες, ας πούμε, ότι με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον μέχρι τώρα ή μέχρι πρόσφατα, βοηθούσε το Ιράν σε επίπεδο, ναι, τεχνολογίας. Θα δούμε, νομίζω, θα δούμε στη συνάντηση αυτή, θα φανούν πολλά.
8: Μάλιστα. Άντε να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση και τι θα βγει. Θέλω σε παρακαλώ, γιατί ξέρω ότι το γνωρίζεις το θέμα. Αυτό με το θέμα με το ντρόουν στη Λευκάδα.
9: Ναι.
8: Πώς το είδες, τι είναι?
9: Αυτό το θέμα με το ντρόουν στη Λευκάδα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί όποια εκδοχή και να πάρουμε, δηλαδή δεν το πήραμε χαμπάρι. Υπάρχει θέμα.
8: Αυτό να ξεκινήσουμε από αυτό, ναι, από την αρχή της, ναι, του θέματος. Πού είναι αυτό? Δεν μπορέσαμε, ναι, να το πάρουμε χαμπάρι από πουθενά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, προσπαθώ να καταλάβω, χωρίς να είμαι ειδικός εγώ, αλλά...
9: Ναι, ούτε εγώ έχω καταλάβει και ούτε εγώ δηλώνω ειδικός βέβαια, αλλά η λογική λέει ότι όταν πριν από 5 μήνες έχεις ένα χτύπημα από ένα αέριο ντρόουν ανοιχτά της Κρήτης, σε δεξαμενόπλιο, κάπου πονηρεύεσαι και κάπου παίρνεις τα μέτρα σου. Τώρα... Εδώ είχαμε ένα πλωτό ντρόουν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, το οποίο μάλιστα το μετέφεραν, μόλις το βρήκαν, και σε μια μαρίνα δίπλα. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Το οποίο αν χρησιμοποιείτο, θα είχαμε άλλα θέματα να συζητάμε. Αν χρησιμοποιείτο ακόμα και σε διεθνή ύδατα, όπως είπε ο κύριος Ζένδιας, αν και το ντρόουν δεν βρέθηκε σε διεθνή ύδατα, βρέθηκε στη Λευκάδα. Μέσα σε θαλάσσια.
8: Καλά, πιστεύω ότι ήταν ατυχής διατύπωση το συγκεκριμένο. Έτσι κατάλαβα, ναι, τώρα.
9: Ναι, εντάξει, ατυχής. Αλλά η δεύτερη εκδοχή τώρα που κάποιοι συζητάνε πολύ καχύποπτα, ότι μπορεί και κάτι να ξέρουμε, εντάξει, δεν νομίζω ότι πρέπει να την κουβεντιάσουμε καν ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί την Ουκρανία, δόξα τω Θεώ, όχι απλά την έχουμε βοηθήσει. Τα έλεγα ότι έχουμε δώσει τα πάντα. Και να σημειώσω εδώ ότι δεν έχουμε πάρει τίποτα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν έχουμε πάρει ούτε μία δήλωση από τον κύριο Ζελένσκι για την Κύπρο. Και είχαμε και αυτό το φοβερό θέμα ότι πήγαμε να κάνουμε μια συμφωνία συμπαραγωγής πλωτών ντρόουν σαν και αυτά που πιάσαμε και μας έθεσαν όρονα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας. Ένα πράγμα είπε σωστό ο κύριο Ζένδιας και θέλω να το επισημάνω στη Θεσσαλονίκη για να μην λέω ότι τον κατηγορούμε μόνο, ότι πραγματικά δεν έχουμε καμία ανάγκη να κάνουμε συμφωνίες με την Ουκρανία ή με κάποια άλλη χώρα για να φτιάξουμε τέτοια πραγματάκια. Σιγά την τεχνολογία. Αλλά εκεί τη θέλει το ερώτημα, γιατί πάμε και παρακαλάμε τους Ουκρανούς.
8: Αυτό. Και δεν τα φτιάχνουμε ούτως ή άλλως. Έτσι είναι.
9: Δεν ξέρω, περιμένουμε ένα αέριο UAV, τον αρχίτα έτσι το λένε, εδώ και 4 χρόνια, 5 το περιμένουμε. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα.
10: Να σε ρωτήσω κάτι, βρε πάρη μου, γιατί όταν το drone αυτό, το θαλάσσιο drone, δεν υπάρχει δυνατότητα από εμάς να εντοπίζουμε τι μπαίνει από τη θάλασσα, αυτό το που έχουμε με την αεράμινα δηλαδή.
9: Είναι πολύ δύσκολο τώρα για να τα λέμε όλα.
10: Όχι, ρωτάω, δεν το ξέρω, ρωτάω.
9: Αλλά υποτίθεται ότι έχουμε δυνάμεις του λιμενικού που περιπολούν, ότι έχουμε ναυτικά παρατηρητήρια. Βέβαια, κάποια νομίζω τα κλείνει ο κύριος Ζανδίας, πρέπει να το ξανασκεφτεί εκεί στα μέρη του. Λοιπόν, κάποιος θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το έχει εντοπίσει. Δεν είναι εύκολο, είμαι ειλικρινής. Αλλά το να κυκλοφορεί ένα τέτοιο πλωτό ντρόουν με 100 κιλά εκρητικά στο Ιόνιο, ενώ έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος. Είναι θέμα.
10: Είναι θέμα και ο στόχος ξέρουμε που ήταν ή ποιος ήταν.
9: Τα σενάρια που κυκλοφορούν.
10: Επειδή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, γι' αυτό σε ρωτάω.
9: Αυτά τα ντρόν τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, το ντρόν το έχουμε χρεώσει στην Ουκρανία. Και όχι μόνο εμείς, και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, ναι, που χθες εξέβασαν τη στήριξή τους στον κύριο Γεραπετρίτη, δεν τους είδα ζωηρούς όπως με τα ντρόν που είχαν, τα εναέρια που είχαν εμφανιστεί στην Εστονία, δεν θυμάμαι. Λιθουανία και θέλανε την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ για να βομβαρδίσουμε τη Μόσχα. Χθες όλοι είχαν ένα αυγό στο στόμα και δεν μίλησε κανένας για την εθνικότητα του ντρόουν, ούτε άφησε να εννοηθεί κάποιος ότι μπορεί να είναι ντρόουν του Πούτιν ή της Ρωσίας. Άρα, κακά τα ψέματα, τώρα όλοι ξέρουμε από πού προέρχεται αυτό το ντρόουν. Τα ερωτήματα είναι από πού ξεκίνησε το πλούτο. Το άφησε κάποιο φορτηγό πλοίο, όπως λένε, μας ήρθε από την Λιβύη, όπως διαβάζω. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να απαντηθούν. Και εδώ είναι σε δύσκολη θέση ο κύριος Ζανδίας, γιατί πριν από λίγο διάβαζα ένα tweet του κυρίου Κατρίνη από το Πασόκ, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έθετε θέμα παρέτησης του κυρίου, ναι, Δένδια.
10: Υποθέτω δεν θα δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά τις επόμενες ημέρες.
9: Να μην είσαι βεβαίως.
10: Όχι, δεν είμαι βέβαιος, υποθέτω.
9: Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι καθόλου.
10: Θεωρώ, επειδή το ακούω και από άλλους και από σένα που τα γνωρίζετε πολύ καλά, ναι, τα θέματα, το θεωρείτε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άρα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό το λέω.
9: Εντάξει, τώρα σου μιλάω με βάση εμπειρίας. Εγώ έχω καταθέσει κάποια έγγραφα ερωτήματα για πολύ πιο απλό θέμα στο ΓΕΘΑ από τις 22 Απριλίου και δεν έχω πάρει απαντήσεις. Οπότε μην εκπλαγείς αν δεν πάρουμε απαντήσεις και γι' αυτό.
10: Μάλιστα. Πάρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά.
9: Είσαι καλά.
10: Καλή συνέχεια.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εναθήνες.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
17: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
18: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
17: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
18: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
17: dreamteam.org.gr.
19: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα αδιεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις Αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχειοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις, ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου. Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή και πραγματικά... Ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μια πολιτική κρίση. Βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση, που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει, περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος, σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
0: Ναι,
1: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
0: Αυτό είναι κόντρα όμως.
1: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και, κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε. Πού ήσασταν τόσα χρόνια?
1: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες, κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα? Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνα σε επιπινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος, αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους, που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν, υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού, που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς. Έτσι δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του τις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
0: Ελάχιστες.
1: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
0: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
1: Αυτά
0: συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη.
1: Και άλλες
0: ελάχιστες
1: 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε, όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησης.
0: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
1: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα, δηλαδή όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα, το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
0: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
1: Όλα τα κόμματα δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα. Όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλάει για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν δύο της αντιπολίτευσης, τρία. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
0: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
1: Είναι πολλοί οι λόγοι.
0: Είναι πολλοί οι λόγοι.
1: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζει με του εισαγγελεί, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
0: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
0: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
1: μου και σα βάζω και κάτι άλλο.
0: Με σοκάρει ο τρόπο με τον οποίο τα λέτε.
1: Όχι, και θα θέλω... σα πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να σα πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Δεν είστε πολιτική παρθενέργεια, εσύ. Με συγχωρείτε, κύριε Σαλμά. Πλάχνω. Από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά ήσταν εξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
1: Είστε. Με αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη, η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο, και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Mm. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και ο γονάμουν αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας, τι έγινε δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει και τα λοιπά, καλά κάνουν. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχισε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν τον ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό, όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
1: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλ ντε Γκολ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας. Είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς. Πριν γίνουν όλα αυτά, το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Ναι. Πώς το ήξερε, αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα, δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός, που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
0: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
1: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμωρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
0: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη. Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία. Στην ουσία.
1: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος.
0: Είναι ασπόντιλη σήμερα η δημοκρατία.
1: Είναι τύπης δημοκρατία.
0: Τύπης.
1: Τύπης δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με τέσσερους συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα αρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει, ή κάναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου συνυποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο τον σημερινό πρωθυπουργό, να το κάναν και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα, ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι κενό πουκάμισο είναι τελικά το Σύνταγμα, γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Αν ή ως τρόπο λειτουργίας βάζεται πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές. Ναι ή όχι.
1: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κάνα νομοσχέδιο? Θυμάμαι, είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικοί που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου.
0: Και εδώ.
1: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα οίκα, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια. Αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου, πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας, που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό και διόρθωσα την ψήφο. Όμως, αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως, άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
0: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
1: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης. Θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος, θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο, οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω ο Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσιους αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχει ποιος θα πάει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπιστήμονη

0: όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτείσαι, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. Και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με το Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
0: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές.
0: Εννοείται.
1: Άρα,
0: εννοείται.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφεις ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφεις όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
1: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευκτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου, που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο, και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι, που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφιλίες.

0: φοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει 4 χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ας σχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος κυβέρνησης είναι ο υπουργός. Ο υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, η κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία, με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε, λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
0: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
1: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
0: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και με τις απόψεις γενικότερα.
1: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
0: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
1: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε 2 βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
0: Σωστά.
1: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
0: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
0: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Καλά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση?
0: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια, που περιμένουν 3 χρόνια να πάει να οριστεί δικάσιμος. Δεν είδα να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια, επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καταρρογραφεί η απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καταρρογραφεί η απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του, την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας, Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
1: ναι,
0: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελίας, είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής, να στέλνει δικογραφίες.
1: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα...
0: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ένα μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί σε εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν του καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
1: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
0: Και μόνο αυτό το
1: σκοπό. Και έχει αποφασίσει δηλαδή επίσπευση των εκλογών.
0: Αλλιώς γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
1: ναι,
0: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
1: Πάντως,
0: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
1: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
0: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι, και τις απόψεις μας.
1: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφεται αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
0: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτηση του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Από τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής? Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
1: Θέλω να ανοίξω μία
0: Πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναπούμε.
1: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
0: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις έναν πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, αλλά γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλή ή δεν ήταν? Αν ήταν καλή, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρα σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν, τι συνέβαινε? Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
1: Πάντως, θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο? Διαφορετικά η υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω. Θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
0: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός. Θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή το υπεδείχθηκαν από το Μαξίμου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο ποιον θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο, ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86, τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν ή θα πρέπει να ελέγχονται. Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απερόβλητο οι υπουργοί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν...
1: Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων. Και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα, διότι είχαμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Άκουσα μόνο ότι μέσα σε 10 λεπτά έχει πει και λιγότερο το σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μιλούσατε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκείνα τα οποία άκουσα και είμαι σύμφωνος, τουλάχιστον αυτά τα λίγα δηλαδή που άκουσα και είμαι σύμφωνος, είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτωμαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική στεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα γιατί είχε μεγάλη θητεία στο κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί. η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
0: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουνε, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε και εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό, αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής στην οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια.
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. Και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη, γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την... Απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη. Στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν... διεγείρεται με την έννοια δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με ένα νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, με πολύ χαμηλές ηγεσίες θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο, θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι, μήπως η ευάθυση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
2: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως πρέπει να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένος στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες αντζέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε, κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και, και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή. Αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως. Και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται. Πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά, όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σάλμα? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σωρευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
0: Θα συμφωνήσω μαζί του στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε, για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
0: Θα σας
1: δεν
0: πω,
1: το ξέρουμε.
0: Διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
1: μήπως
0: τα άλλα.
1: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ, όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
0: Τα επιχειρηματικά, οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα, θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της κουβέντας.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
0: Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος? Απάντηση. Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. Αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση, μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο. Βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει τ' άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι? Δηλαδή, το να βάλεις ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως, δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου? Δηλαδή, πώς προκύπτει? Είναι, λέει, οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να βγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενίκιο τους? Δηλαδή, η πολιτεία, μου λέει ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ, αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. και άλλα το νίκιο 700. Δηλαδή, πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό. Άρα λοιπόν έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
1: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
0: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
1: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
2: Να προτείνω κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως αδρανοποιούν και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιντ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά, τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
1: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
2: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρες κατάσταση, το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται το ευρωπαϊκό για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει? Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε? Να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο Στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Και συνεισφέρει στο ΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
1: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
0: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι $40,000 ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι $15,000. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία σου το λέω Καρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια αυτά ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο. Σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς. Τι να τους πεις. Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, μεταποίησης και με την τεχνολογία. Έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει. Με αυτά τα χρήματα. Και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του, που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021, έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί οι άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στον σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε. Μάλιστα. Και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
1: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΙΠ κατά τη γνώμη σας?
0: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχω με τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
1: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
0: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, οροσθέτεια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Ρωτήστε εδώ τον.
1: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΚΠ, ως τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
0: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους ημέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα, που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει, πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, τον πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ. Πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν, στην υγεία. Όταν, ας πούμε, ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με 1 δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
1: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο, θέμα ιδεολογίας είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά?
0: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νεοποιό όρθιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
1: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
0: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές δηλαδή. Πιο πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
1: Σε όσους εκφέρουν όμως το τι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών, βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος, ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
0: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2. Σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ Δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοζε τα ανάποδα. Τι εφήρμοζε 6 χρόνια. Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε. Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα.
1: Στον επιλαχόντα.
0: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν οι βουλευτές γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα. Και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας το ρουσφέτη, δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσεως τα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. 3. Και δεν το κάνει στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι εννοείται στην
0: Όπως
1: πράξη.
0: Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Να σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο Υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Του αντιπρόεδρους του.
0: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω είπα να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο. Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει, λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Σκληρός. Υποκλοπές.
0: Μάλιστα. Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι Κυρακλιώτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι 4 ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα. Και δύο, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλαν ή Ντίλαν, Ντίλαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχυρίζει το κάθε καταδικαστή.

0: συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
1: Μισό λεπτό, πριν μου το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν, ναι, που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως, ναι, δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές, γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία. Ένα. Δύο. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό. Έτσι. Άλλο. Άρα, μήπως πέφτεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό. Καταρχάς, πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν.
0: Εννοείται. Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα, να κάνω εγώ μια παραδοχή, ένα αγνία μου, εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερις τύπους ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
1: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
0: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου και το Υπουργικό μου Συμβούλιο με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΕΠ, τι παρακολουθεί η ΕΕΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΕΠ. Διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
1: Ναι,
0: τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
1: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος,
0: μπορεί να είσαι,
1: των ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
0: Μπορεί
1: είναι
0: να
1: ένα
0: είσαι
1: θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν από μόνοι τους κατασκοπία.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν τιμά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
1: Ναι, αλλά
0: αν όχι το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον ότι ήξερε, το ήξερε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι

0: συνάδελφοί σας, παρακολουθούμενοι υπουργοί.
1: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο 4 ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση. Το οφείλω στη χώρα.
0: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
1: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση. Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα. Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την, το μέτρο της λογικής.
0: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος. Για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος.
1: Εγώ δεν
0: και
1: μπορώ...
0: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε
1: ναι,
0: καλά.
1: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΕΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που του το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σου το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερε για τις υποκλοπές, δεν ήξερε τίποτα, μη συγχωρείς. Τι πρωθυπουργός είσαι τότε. Δηλαδή, γιατί το ψηφίζει αυτό το 23%. Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε. Ο ίδιος τι επικαλείται. Δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες. Τότε φανταστείτε πόσο άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
0: Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα.
1: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή τι λειτουργεί η Βουλή τώρα. Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται εξεταστική επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει στον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις εξεταστική επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
0: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην εξεταστική επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
1: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις.
0: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
1: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν
0: την αθωότητα της κυβέρνησης. Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
1: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία, την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του. Mm-hmm. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους γίνανε δεξιοί μετά. Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους γίνανε αριστεροί μετά. Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα. Μπορούσα να είμαι. Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιωτή τον είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό και ο Πρωθυπουργός, δεν θα χάσει κυβερνητική αβελόνη. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη, ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
0: και, θα
1: και είπα πράγματα που δεν
0: εμπίπτουν. Και τα αχρεωστήτως καταλήτων.
1: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτει.
0: Βλέπω το προσπερνάτε αυτό. Ναι, δεν είναι λέτε το μείζον.
1: Θα σας πω. Και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα. Τι είσαι, μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν, από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν. Αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Mm-hmm. Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. αυτά είναι που κατεβάζεται.
0: Βλέπω ότι στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία το αν αμείβονταν νόμιμα με
1: κανείς
0: βάση τη δήλωση.
1: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα, σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
0: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
1: Ο Καραμανλής, την αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Τη νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέλιδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
0: Παρόλα αυτά,
1: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα, ωραία ιδεολογία.
0: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το ότι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
1: Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών και των διοικητών. Έπρεπε να προστεθεί και η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
0: Αυτό πιστεύετε?
1: Μα τι πιστεύω? Δηλαδή, αφού σε κατηγορούνε ότι έκανες λάθος management όλο αυτό και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις, βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα αρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
0: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη, που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνεις υπουργός επειδή δεν είσαι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σας ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
1: Όχι, με ενόχλησε
0: ναι.
1: ότι επιλέγεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδές. Δηλαδή από αυτό το λυκείο τώρα για να το κάνουμε πρακτικό. Για να τον κάνεις υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδας που φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει για να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
1: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Mm. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λόγο που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε τα τελευταία 6 χρόνια πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτό το χρήμα που το έχει ανάγκη η χώρα, γιατί είπαμε έχει 369 δισεκατομμύρια χρέος. Για να καταλάβουμε πόσο σεβασμό έχει σε αυτό το χρήμα η κυβέρνηση σημερινή, είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια από το 19 μέχρι και το 25 έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις σε απευθείας ανάθεση και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο
0: 20.
1: Σωστά.
0: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
1: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
0: Ναι, φώναξα τρεις.
1: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πας σε έκτακτη
0: ανάθεση. Οι οποίες τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
1: Τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς, που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί, αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτοί που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιες τα λέει αυτά? Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποιο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις αφού ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το Κεντρικό Ελεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις, υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
0: Οι 160.000
1: το 25.
0: Από τις 200.000.
1: Το πρώτο δεκάμηνο.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται.
0: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
1: Βεβαίως,
0: ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
0: ευήθειας. Μάλιστα.
1: Δεν είναι...
0: Ταμείο ανάκαμψης.
1: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι... στο λαό δεν πήγε τίποτα.
0: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε.
1: Όχι.
0: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
1: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ, είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς και τα λοιπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική, Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν. Όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
0: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχει κίνητρα στη νέα γενιά, στα νέα ζευγαρία και όχι μόνο αυτό, έχεις μια απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα funds. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει fundland. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις. Είναι αυτή η περίεργη ανατοκισμή. Χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό. Για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
1: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτεται της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν. Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουνε. Όχι.
0: Μα εδώ ο Έλληνας χάνει αυτό που είχε.
1: Και δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Δεν το χάνει αυτό που είχε.
1: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κομόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή, χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
0: Ωραία.
1: Για να καταθέσουμε.
0: Χαίρομαι
1: τι πρέπει
0: που απαντάτε
1: να γίνει.
0: Έτσι και δεν. Πείτε, λιγάκι, πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
1: Νομίζω.
0: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
1: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου. Στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά από κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια, είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των φαντς. Αυτό λέει ο κόσμος.
1: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία, γιατί ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε? Αντί κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση. Δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθημα από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε? Ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι. Το κατάφερε. Δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών. Και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε. Τους υφυπουργοποιήσαμε. Ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα. Και τέλειωσε.
0: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
1: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
0: Ναι.
1: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα Τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Οι 7 στους 10, 8 στους 10, ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή, μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
0: Έχουμε θέμα. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάντε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμε πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και τα. Τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζει την κρίση. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και η υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία, όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, γι' αυτό. Αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος φταίει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Τα κλαίγαν. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο Πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και
1: μα
0: όλα τα λοιπά.
1: Είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
0: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
1: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
0: Βοηθήστε με σε κάτι.
1: Για να...
0: Δεν έχετε άποψη.
1: Ναι, δεν έχω άποψη να σας πω γιατί.
0: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Mm. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
1: Ναι.
0: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
1: Ο Κώστας, ναι.
0: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν η με χωματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμή ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός, και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
0: το είπε ο κύριος Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
2: έχει μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε, έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
0: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του. Γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει: εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που αναλάμβανε στη Βουλή.
1: Λοιπόν,
0: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
1: Ακούστε. Ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
0: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας και το
1: νομικό. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
0: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των τεμπών και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κυρίου Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των τεμπών, ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το στοίχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάνανε τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγελαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μία ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου, όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι να πω πάλι.
0: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμούς, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά το κάθε νοικοκυριό τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά εναρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
1: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
0: Ναι.
1: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές
0: Εσύ είπας,
1: που θα μας
0: κύριε Σαλμά. Όχι εγώ.
1: Λόγω της ώρας.
0: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία να λιγοστεύουν.
1: Λόγω της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα, και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε, για ακρίβεια. Και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό, το αγοράζω ενδεικτικά, λέω τις τιμές για να καταλάβουμε. 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στις επόμενες εκπομπές, θα σας τα στείλω από την Αθήνα, τις τιμές, για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ποια εξωγενής ακρίβεια? Βεβαίως, εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα. Αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο, από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα? Εγώ το πουλάω 4 και αυτό το πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό? Είναι? Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος? Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή σας, είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας, θα πάω, θα του πω στείλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω, για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δεν παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί, μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνουν περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
0: Αυτό δεν γίνεται και στα καύσιμα άλλωστε.
1: Ακριβώς.
0: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
1: Στη βενζίνη τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο, η Ελλάδα.
0: Να εισπράττει όμως το κράτος, ε.
1: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί, επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
0: Και το τυροκομείο.
1: Δεν έχει ειδικό φόρο.
0: Τι θέλατε να πείτε?
1: Το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας κτλ. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει, Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνει να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοθεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλοι, αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί σαν αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος. Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, αλλά δωρική μεγάλη εταιρεία, αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχεις 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22%. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι στο σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση. Δεν είναι της μίας πλευράς. Υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις? Αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνεις στην κάλπη δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κατά τη γνώμη σας?
1: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει επειδή τον θέλει το 30%, θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας στέλνει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμιά κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει έλα να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί? Δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει? Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά

0: Σενάρια λένε, δεν είσαι ο Πρωθυπουργός,
1: προφανώς. Όχι, όχι, όχι.
0: Τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
1: Όχι, δεν είμαι Πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν, δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
0: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριος Σαλμάς. Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
1: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα, όταν τον πήρε είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις, έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα σε αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα, έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα, όταν θα πεθάνω, να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό θεωρώ ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν Υπουργός Υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι Υπουργός Εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο Υπουργό Εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάσαι τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας, επιτελικό κράτος, ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή

0: τη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΕΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα δύο χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κανένα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού έτσι, βαθμού διοίκηση, για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος, και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
0: Σωστά, σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα. Και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα. Μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά. Πρέπει να πεις το όραμά σου. Πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Δέστε πώς τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις. Και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ζητιάνευε έξω από το σούπερ μάρκετ, άλλοτε αφήνοντάς μας να πιστεύουμε πως αυτό που ζητιανεύει είναι το φαγητό, και κάποιες άλλες φορές μπαίνοντας πραγματικά μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λέων είχε τραβήξει την προσοχή ακόμα και σε εκείνους που έκαναν πως δεν την έβλεπαν. Έφτασε στιγμή που τη συνάντησα και για τελευταία φορά αποχαιρέτησε το σημείο που καθημερινό ζητιάνευε. Η ζωή των αδέσποτων είναι μια πραγματική πάλη καθημερινά. Μα πιστέψε με, γι' αυτό που παλεύουν όσο τίποτα άλλο είναι να φύγουν από τη μοναξιά. Η μοναξιά λοιπόν σήμερα είναι μαζί μας. Το πρώτο βήμα έγινε. Πώς είσαι εσύ εκείνος που θα κάνεις το δεύτερο βήμα και θα της δώσεις αυτό για το οποίο ζητιάνευε καθημερινά? Δεν είναι όλα τα δέσποτα τυχερά, αλλά παλεύουν για μέρες, μήνες και για χρόνια, και αλλά δυστυχώς θα μείνουν μόνα ως το τέλος της ζωής του. Τέλος, αν θες να μας στηρίξεις, μπορείς αγοράζοντας μπλουζάκια όπως αυτό εδώ, ουδείς αντικατάστατος εκτός από το σκύλο μου, όπου θα τα βρεις στο site μας. Έτσι βοηθάς τα διασωθέντα ζωάκια της φάρμας μας.
4: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
6: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
5: 23 και 24 Μαΐου.
7: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε... Όπως τα λέω! Δεν πάει άλλο! Θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος! Όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα! Με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε τις υποχρεώσεις μου, ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Μου ζήτησε ο κύριος Παλαιολόγου! Με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνιγήξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!
8: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 τόσους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Καλημέρα. Όποιος νομίζει ότι το πρωτόκολλο θανάτου έχει τελειώσει είναι γελασμένος. Φίλος μου, πάρα πολύ φίλος μου, έπεσε ο θείος του από την καρέκλα, τον πήγε στο νοσοκομείο, είχε χτυπήσει το πόδι και από προχθές το έργο το γυρνάνε διαφορετικά. Εχθές λοιπόν του βάλανε μάσκα γιατί του λένε κάτι δεν πάει καλά με το οξυγόνο. Προσέξτε τώρα, έχει πάει για το πόδι στο νοσοκομείο. Εχθές του βάλανε μάσκα γιατί δεν πάει κάτι καλά και σήμερα το πρωί διασωλήνωση. Το πρωτόκολλο θανάτου δεν σταματάει. Και δεν φτάνει που τον διασωληνώνουνε, του λένε κιόλας δεν υπάρχει εντατική. Μα πού δεν υπάρχει εντατική? Επί κορονοϊό λέγανε ότι έχετε εντατικές. Δηλαδή τέτοια εποχή που είναι και καλοκαίρι και δεν υπάρχει εντατική. Το πρωτόκολλο θανάτου συνεχίζεται, σκοτώνουν τον κόσμο στα νοσοκομεία, διασωληνώνουν κόσμο για να παίρνει το κάθε νοσοκομείο 20-25 χιλιάρικα και ακόμα έχουν αυτά τα γαλάζια καθάρματα το πρωτόκολλο ότι όταν φεύγει κάποιος να τον βάζουν σε σακούλα. Και όλα αυτά βγαίνουν γιατί κανένας νεκρός δεν έχει λιώσει τόσα χρόνια στα νεκροταφεία. Γίνεται χαμός. Αυτό που θα γίνει δεν έχει ξαναγίνει. Συνεχίζουν κανονικά το δρόμο τους και δεν κάνουν πίσω. Σκοτώνουν τον κόσμο. Είτε με τα φόλια, είτε με τα αμπόλια, είτε με τις διασωληνώσεις. Εμείς στέμε. Τα ανεχτήκαμε. Τα έχουμε ανεχτεί όλα. Κανονικά έπρεπε ο κόσμος να ήταν έξω. Και πιο πολύ οι φωλιασμένοι. Ο καρκίνος έχει πάει στα άκρα. Έχουν βγει αυτοάνωσα χαμός. Χαμός με τα αυτοάνωσα. Ξαφνικήθηκε στο ένα μετά τον άλλονα. Η Άστρα Ζένεκα έχει πάρει το εμβόλιο πίσω. Και η Μοντέρνα θα το πάρει πίσω. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μας αξίζει όλα αυτά που τραβάμε. Μας αξίζουν όλα. Καλημέρα.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο ξεπεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια, είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε «Θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά, κάτσε καλέ». Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες, θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτή είναι η άριστη, τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια, έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης, καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη, και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
4: Επίσης, επειδή εμπνεύστηκες και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρσε και Φεράρι.
3: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά...
4: Η τέσσερα που λένε.
3: Η πρώτη, νούμερο ένα, που είναι πιο παλιά.
4: Καλό, ηλεκτρικός είναι...
3: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες. Και μερικές εταιρείες συμβούλων.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
6: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
7: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
6: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία?
7: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
6: Μη φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις.
7: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τις κάσανε έτσι?
6: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
7: Γιατί στρατηγάκο?
6: Μη με λες στρατηγάκος.
7: Καλά, κύριε Σόλωνα.
6: Ούτε κύριε Σόλωνα.
7: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
6: Δώσ' μου υπομονή, μεγαλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό?
7: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο.
6: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά, ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Έπστιν και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε αδιαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπιός φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Προδοσία. Ψυχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Βέλβια. Αλήθεια. Στην πατριδογνωσία του δημοτικού, στη βαθμολογία του γυμνασίου, στη βιογραφία, οι καθηγητές σας και οι δάσκαλοί σας σας έβαζαν άριστα? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και νεόκοπος δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση, ο οποίος θέλει να αναλάβει το κόμμα, ο οποίος θέλει να βάλει να βγει βουλευτής, ο οποίος θέλει, είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο οποίος θέλει να γίνει και Πρωθυπουργός της Ελλάδος? Είναι δυνατόν να αναφέρει ότι η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων? Κύριε, δεν διαπείτε στο κάντα μας, πάστε τα νευρά. Ρε μισθοσυντήρητε, ρε φτωχέ, ρε φτωχαδάκι, ρε κάτοικε εκεί του Παγκρατίου, στο φτωχό διαμέρισμα που μένεις με τη γυναικούλα σου και την οικογένειά σου, βάλε ένα χάρτη ρε κακομύρι, γεωπολιτικό, γεωφυσικό, ό,τι θέλεις, εκεί στον πίνακα, εκεί στον τοίχο, να δεις που είναι η Λευκάδα. Είναι αυτό να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να κάνει δηλώσεις επειδή δεν θέλει να τα βάλει με τους Ουκρανούς, επειδή δεν θέλει να τα βάλει, θέλει να τα βάλει με τα τσιράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει ότι το ντρόν το οποίο βρέθηκε, σοβαρό έβριμα, το οποίο αναστάτωσε τον κόσμο, άκουγα το πρωί, κυρίες και κύριοι, το ένας ψαράς το πήρε το ντρόν. Μα είναι δυνατόν? 100 κιλά, τα 300 κιλά έγιναν 100 κιλά, σε εκείνο θα γίνουν 50 κιλά. Όσα κιλά κι αν είναι η βλακεία σας, είναι ακατάπαυστη, είναι αθεράπευτη. Είστε βλάκες εκ φύσεως, εκγενετής βλάκες. Τα DNA σας είναι βλακώδη. Σας λουζόμαστε εμείς με τα βλακώδη DNA σας. Άκουα τον ψαρά και έλεγε, εγώ λέει, το ψάρεψα, τον ντρόν. Τι να κάνει ο έρμος? Το πήρα λέει, το τράβηξα, το τράβηξε. Με 100 κιλά εκθετικά πάνω. Θα μπορούσε να γίνει παράνομο του πυρός. Να τυναχτεί το μισό αιώνιο στο Αιγαίο. Να τυναχτεί το μισό Ιόνιο στο Αιγαίο, ναι, όπως το είπα. Ή το μισό Αιγαίο στο Ιόνιο, ή το μισό Ιόνιο στον αέρα. Δεν το μεγάζει τις λέξεις μας. Έχουμε τα νοήματά μας με τον κύριο Δένδια. Και βγαίνει και λέει αυτός ο Τσανακό Τζαναμπέτης, που θέλει να βγει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ο μελλοντικός κυβερνήτης της Ελλάδος είπε, δεν είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων η Λευκάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, την παρέδωσες στους Τουρκούς? Την παρέδωσες στους Αλβανούς? Πού την παρέδωσες, ρε? Δεν τρέπεσαι λιγάκι?
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να πάρει τη διάρκεια. Όπως τα λέω! Δεν πάει άλλο! Θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και. για μια τιμή και μόνο! Να δούμε νόμος! Όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε τις υποχρεώσεις μου, ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλαιολόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πρινίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Ελλάδα δεν διεκδίκησε τις γερμανικές αποζημιώσεις και το δάνειο που είχε δώσει ο ελληνικός λαός στους Γερμανούς Ναζί. Μιλάμε για τους Ναζί που κατέσφαξαν χιλιάδες Έλληνες, τους έκαψαν ζωντανούς σε μια σειρά πόλεις και χωριά που έγιναν κανονικό ολοκαύτωμα. Αυτά τα χρήματα οι κυβερνήσεις μας διαρκώς αναβάλουν αυτή τη συζήτηση ή κατά καιρούς προσπαθούν να την αποφύγουν. Δεν διεκδικήσαμε σοβαρά ποτέ αυτά τα λεφτά, γιατί εν μέρη αυτά τα λεφτά είναι και το χρέος μας. Δηλαδή τα λεφτά που μας είχαν πάρει ως δάνειο οι Γερμανοί και δεν τα εισπράξαμε ποτέ πίσω. Λέμε ότι είναι το πιο απλό το δάνειο, γιατί το δάνειο όσο να είναι έχει και υπογραφές. Είναι ένα χαρτί. Παραχωρήθηκε δηλαδή τυπικά από την κεντρική κυβέρνηση της Ελλάδας, την Τράπεζα της Ελλάδας, στους Γερμανούς, στη γερμανική κυβέρνηση επικατοχής. Ούτε αυτό δεν διεκδικήσαμε.
2: Δεν μου λες, Δαγκουρέζα.
3: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
2: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
3: Φυσικά είμαι.
2: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
3: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
2: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
3: Ορίστε.
2: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
3: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
2: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις, νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων, τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιον τρόπον απαράδεκτον, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό, για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνά 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
5: Συρεκοστή.
4: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ.
6: Ναι.
4: Θυμάστε,
6: ο Κυριαζίδης.
4: Αυτός 20. Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
6: 2.39.
4: Τι 2.39? 239 ακίνητα, έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
6: Όχι, εντάξει, όλα είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
5: Όπου μπρελόκ.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αντιθέτως, ο Νετανιάχου, ο γνωστός γενοκτόνος και καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εγκληματίας πολέμου, αφού ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, αντί να μείνει στην πατρίδα του, γιατί η πατρίδα του θα δεχόταν αντεπίθεση από το Ιράν και αυτό ήταν σίγουρο, είχε γίνει και την προηγούμενη φορά, αντί λοιπόν να μείνει στην πατρίδα του μαζί με το λαό του που πιθανόν να έχει απώλειες και αμάχων, τι έκανε? Πήρε το αεροπλάνο του, έκοβε γύρες ώρες πολλές εδώ στο FIR Αθηνών, που νιώθει πάρα πολύ άνετα, και τελικά κατέληξε στο Βερολίνο, που νιώθει ακόμα πιο άνετα. Περίεργο, ε? Αναντίλεκτα, που θα λέει και η Αδηλίνη, ο Νετανιάχου νιώθει πολύ άνετα σε δύο χώρες που θα ένιωθε άνετα ακόμα και ο Αδόλφος Χίτλερ. Εκτός αν ένιωσε ότι από κάπου τον πλησιάζει ο θάνατος και αποφάσισε κι αυτός να παραπεθάνει στην ίδια πόλη που πέθανε ο ηγέτης που τόσο πολύ θαυμάζει. Ο Χίτλερ. Γιατί αυτόν θαυμάζει ο Νετανιάχου. Τις ίδιες τακτικές χρησιμοποιεί. Αναντίλεκτα. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, το Ιράν άρχισε και αυτό να χτυπάει στόχους, δηλαδή.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θέλω να σας πω, αν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Αν θεωρείτε κοινωνία. Με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
2: Πάντως,
5: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα.
2: Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι.
5: Μα τι να απαντήσει και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε, και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζει όλους πολύ καλά, και την κυρία Τρέμι γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και τον Πρετετέρ γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και τον Παύλο τον Τζίμα τον γνωρίζει πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
2: Εμείς από εδώ έχουμε τα δικά μας.
5: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι το απίστευτο. Και κάτι άλλο, την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε, τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες, που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού, γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει την Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή, και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες, τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχοι στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα τους καναλάρχες, για να τους έλεγα είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους γερμανοτσολιάδες, από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίοι στήσαν αυτό το ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
2: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί. Η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Mm-hmm. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους. Όταν το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό του αντίπαλο.
5: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το έχω πει, το έχω καταδείξει. Αλλά θα σου πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι το κουκέ μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα, κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω βαρύ χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία σατήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντι της. Εγώ όμως θα σταθώ σε ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
2: Και σε αυτό
5: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί, ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω ότι στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, Ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι δειλοί δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπριώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμά τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν, για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πώς φτάσαμε εδώ, ρε παιδιά? Πώς? Σήμερα στην επέτειο του Πολυτεχνείου δεν θέλω να πω τα αναμενόμενα. Δεν θέλω να κάνω κομματική αγιογραφία, ούτε να αναμασίσω τελετουργικές φράσεις. Θέλω να μιλήσω όπως πραγματικά νιώθω. Και νιώθω ένα βάρος στο στήθος. Μια μελαγχολία που δεν κρύβεται. Γιατί κάθε φορά που κοιτάζω πίσω βλέπω άθλους. Και κάθε φορά που κοιτάζω γύρω μου βλέπω μια κοινωνία που παραπέει. Και η ίδια ερώτηση με βασανίζει ξανά και ξανά. Πώς φτάσαμε εδώ? Γιατί? Φύγαμε λοιπόν από τον αυταρχισμό της Χούντας, πολεμήσαμε για τη δημοκρατία, ανοίξαμε δρόμους, φτιάξαμε θεσμούς και σήμερα διαφθορά, οικονομικές τρύπες, σκάνδαλα, πολιτική απαξίωση, κοινωνικός κινησμός. Πώς φτάσαμε από το ψωμί παιδί ελευθερίας του ο καθένας μόνος του? Πώς φτάσαμε από τη μάνα που φύλαγε το παλικάρι της στο μέτωπο πριν το βάλει στο τρένο για να φύγει για το μέτωπο και να πεθάνει? Στη μάνα που σήμερα, όπως λέγει ο ποιητής, τον θυλάζει ως τα 50, ευνουχίζοντάς τον αντί να τον οριμάζει? Πώς φτάσαμε από το λαό που επέζησε τις κατοχές και τις πείνας στο σήμερα που είμαστε πρωταθλητές παχυσαρκίας, καταναλωτισμού και νοθρότητας? Πώς φτάσαμε από το φεμινισμό που έδωσε στη γυναίκα το δίκαιο που της έλειπε? Στη νεοφεμινιστική μισανδρία που βλέπει την οικογένεια και την εγκυμοσύνη ως κατάντια? Από τα 4 και 5 παιδιά σε κάθε σπίτι, σε συνθήκες φτώχειας μεν, αλλά με υπερηφάνεια, στη σημερινή στατιστική το 1,3 ένα οικογένεια παιδιού που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξαφάνιση ενός έθνους? Πώς φτάσαμε από το υπερβολικό μεν αλλά συνεκτικό πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, στο σημερινό, στο διάλογο οικογένεια, στο διάλογο η πατρίς, Ελλάδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς? Πώς φτάσαμε από τις Θερμοπύλες και τις Πλατεές, από την ανδρεία, την αρενοπότητα, το φιλότιμο, στο σύγχρονο ευνουχισμένο υβρίδιο άνδρα, κάτι από μισή μερίδα που λέμε? Πώς φτάσαμε από το αρχιελληνικό κάλος, τη γυναίκα με το χιτόνα και τη δωρική αισθητική, στο σημερινό γκροτέσκο θέαμα του ξεπεσμού που βαφτίζεται ενδυνάμωση? Πώς φτάσαμε από την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού στο να συζητάμε σήμερα αν οι παράνομοι εισερχόμενοι επενδυτές έχουν αρκετά τζαμιά, αν τρώνε χαλάλ και αν ενοχλούνται από τις δικές μας παραδόσεις? Πώς φτάσαμε από την γαλανόλευκη που κυμάτιζε η περηφάνεια στο σήμερα όπου όποιος την σηκώσει χαρακτηρίζεται φασίστας, ενώ ο προοδευτικός θεωρείται εκείνος που σηκώνει κάθε άλλη εκτός από αυτή? Και εγώ μελαγχολώ, το λέω και το φωνάζω, όχι από μίσος, όχι από διχασμό, αλλά από βαθιά λύπη για το πόσο δρόμο χάσαμε. Επιτρέψτε μου σήμερα να προσθέσω αυτό που θεωρώ το μεγαλύτερο χαμένο κλειδί του ελληνικού πολιτισμού, και θα το πω όπως πρέπει, στη γλώσσα από όπου γεννήθηκε. Αρετή δε έστιν έξις προαιρετική εν μεσότητη ούσα, τη προσιμάς ορισμένη λόγο και άνω φρόνιμος ορίσιεν. Ο Αριστοτέλης μας λέει πως η αρετή είναι η έξι, η συνήθεια να επιλέγει το μέτρο, τη μεσότητα, αυτή που ο νουνεχής άνθρωπος γνωρίζει ότι οδηγεί στο καλό. Η αρετή δεν βρίσκεται ούτε στην υπερβολή ούτε στην έλλειψη. Βρίσκεται ανάμεσα και όμως πάνω από τα δύο. Και κάπου εκεί βρίσκεται το χαμένο μας μονοπάτι. Πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Με άγνοια του μέτρου. Ζήσαμε το υπερβολικό πατρίς, θρησκεία, οικογένεια με έναν τρόπο συχνά άκαμπτο. Το πετάξαμε στα σκουπίδια. Και πήγαμε στο άλλο άκρο, να διαλυθούν όλα. Ζήσαμε τη γυναικεία αδικία, την αντικαταστήσαμε με τη μισανδρία. Ζήσαμε την έλλειψη αγαθών, την αντικαταστήσαμε με υπερβολή αγαθών και έλλειψη νοήματος. Ζήσαμε την αγέροχη αρενοπότητα, την αντικαταστήσαμε με μια αδιάφορη ρευστή ανδρική ασάφεια. Κάθε φορά που μια κοινωνία ξεχνά τη μεσότητα, ξεχνά την αρετή. Και κάθε φορά που ξεχνά την αρετή, ξεκινάει παρακμή. Αυτό πάθαμε. Βάλτε τα σε μια σειρά. Από τις υπερβολές περάσαμε στην αντίδραση, στην άλλη υπερβολή μετά και μετά στην παρακμή. Η μεσότητα χάθηκε. Το μέτρο χάθηκε. Άρα χάθηκε και ο πυρήνας του ελληνικού πονάω. Γιατί κοιτάζω μόνο πίσω για να χαρώ. Γιατί δεν αντικρίζω στο σήμερα το ανάστημα εκείνων που τιμούμε. Γιατί οι αξίες μας έγιναν σημαίες για λίγες ώρες και μετά τις ξεχνάμε. Αλλά δεν το λέω για να διχάσω, το λέω για να ενώσω. Το λέω για να θυμίσω ότι αυτοί που όρθωσαν ανάστημα εκείνη τη νύχτα δεν ήταν τέλειοι, μιλώντας για τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Ήταν άνθρωποι με αρετή, όχι απόλυτη, αλλά μεσότητα. Ήταν άνθρωποι στα άκρα της εποχής τους, αλλά όχι υπερβολικοί. Ήταν άνθρωποι που είπαν ως εδώ και ανέλαβαν ευθύνη. Δεν θα ξεχάσω όμως και ούτε θα τους χαριστώ να πω στους ίδιους ότι η συγκεκριμένη γενιά ήταν και υπεύθυνη για όλη αυτή την ασυδοσία και τον δικαιωματισμό και όλο αυτό το που φτάσαμε σήμερα. Τελικά πώς φτάσαμε εδώ? Φτάσαμε επειδή ξεχάσαμε ποιοι είμαστε, ξεχάσαμε το μέτρο, ξεχάσαμε την αρετή, ξεχάσαμε την ιστορική υποχρέωση να στεκόμαστε όρθιοι. Αλλά ευτυχώς τίποτα δεν λέει ότι πρέπει να μείνουμε εδώ. Και σήμερα το Πολυτεχνείο δεν το τιμώ με στήρα λόγια. Το τιμώ με μια δέσμευση. Να θυμηθώ τη μεσότητα. Να ξαναβρω την αρετή. Να παλέψω για την Ελλάδα που αγαπώ. Όχι αυτή που απλώς κληρονόμησα. Γιατί τελικά η μνήμη χωρίς πράξη είναι νεκρή. Και η πράξη χωρίς μέτρο είναι καταστροφή. Και εγώ τουλάχιστον, φίλοι μου, όσο έχω φωνή, θα παλεύω να κρατήσω ζωντανά και τα δύο. Να είστε καλά.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα.

0: Καλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τι ιστορία και αυτή με το υποτιθέμενο ορφανό ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα, Αθήνα και Βρυξέλλες εξακολουθούν να πέφτουν από τα σύννεφα, την ώρα που στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας επειδή δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας κάνουν ακόμα τις πάπιες και δίνουν κωμικοτραγικές παραστάσεις επιχειρώντας να μας πείσουν πως η Λευκάδα βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Παμάλ. Επί της ουσίας αυτή η ιστορία αποκάλυψε για άλλη μια φορά σε όλη της τη διάσταση πως στη χώρα κυβερνούν άνθρωποι που στερούνται εθνικής συνείδησης. Το ουκρανικό ντρόουν, είμαστε σύμφωνοι, δεν βρέθηκε τυχαία στη Λευκάδα. Στόχευε πιθανότατα ρωσικό τάγκερ, δηλαδή πολεμική ενέργεια από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, με την έγκριση της κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα τα πόδεν αίσια των πολιτικών πρωταθλητών του real estate για να αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας. Μετά λοιπόν την επίθεση στην Κρήτη σε τάγκερ ρωσικών συμφερόντων, όπως όλα δείχνουν, Ουκρανοί και ΝΑΤΟ στείνουν τρομοκρατικές ενέργειες μέσα σε σπηλιές στο Ιόνιο, στην Κρήτη και όπου αλλού στο Αιγαίο. Πρόσφατα, οι Ισραηλινοί μπούκαραν σχεδόν στα χωρικά μας ύδατα και συνέλαβαν ιδιώτες, ενώ οι Τούρκοι που αμφισβητούν τα ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο ξεσαλώνουν καθημερινά. Έχουν φτάσει μέχρι το Σούνιο για να ψαρέψουν, ενώ στο παιχνίδι της Αλληλείας μπήκαν τώρα και οι Ιταλοί ψαράδες. Ποια περιφρούρηση συνόρων λοιπόν, ποιο κράτος, ποια ΕΕΠ, ποιο ελληνικό FBI και μπούρδες στην αποικία και προτεκτοράτο μαζί που κατάντησαν τη χώρα μας, όπου ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει, χωρίς ενημέρωση, χωρίς άδειες διέλευσης και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να εμπλακούμε σε περίεργες καταστάσεις. Αφήστε που μια μέρα θα μας ανατινάξουν και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Το αποθαύμα ζούμε δηλαδή, θα το ζήσουμε και στην πράξη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σήμερα στη Βουλή είχαμε μια συζήτηση των εκπροσώπων του έθνους, της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το

0: κράτος δικαίου. Άκουσα με προσοχή την πρωτολογία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, και εξεπλάγινε αρνητικά, και να σας πω και γιατί. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ακολούθησε την τακτική του αποπροσανατολισμού. Ξεκίνησε λέγοντας ότι θα θέλαμε να είστε εδώ, κύριε Ανδρουλάκη, που εξαιτίας της δικής του πρότασης του Πασόκ, δηλαδή, είχαμε τη σημερινή συζήτηση, για να συζητήσουμε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, για όλα αυτά δηλαδή που έχει ο ίδιος την ευθύνη εδώ και 7 χρόνια. Άρα 7 χρόνια δεν έχει απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης ή δεν απαντά και περίμενε την ευκαιρία από την πρόταση Ανδρουλάκη και Πασόκ για να απαντήσει σήμερα. Ό,τι αποπροσανατολισμός. Και επιτρέψτε μας, αυτό που πολιτικά θεωρείται και ιδιαίτερα ελλειμματικό και με βάση την πολιτική και κομματική ηθική, αλλά κυρίως την πολιτική και κοινωνική ηθική, είναι η αναφορά σε κάτι ιδιαίτερα ιερό. Η μάχη για τη ζωή ενός ανθρώπου, η νοσηλεία του σε ένα νοσοκομείο ή η ασθένεια που μπορεί να έχει οπουδήποτε συνάνθρωπο μας ή εμείς, είναι κάτι ιερό, αδιαπραγμάτευτο και αδιαφυσβήτητο. Απόλυτα κατανοητό, απόλυτα ιερό και ιδιαίτερα με λεπτότητα προσβάσιμο, ιδιαίτερα στη δημόσια σφαίρα. Ότι θα γινόταν σήμερα επιχείρημα, η μεγάλη δοκιμασία της οικογένειας ενός πολιτικού στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού για να επιχειρηματολογήσει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης ενάντια στην αντιπολίτευση, ενάντια στον κ. Ανδρουλάκη και ενάντια σε οποιαδήποτε φωνή οφείλει, έχει υποχρέωση για το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό να του ασκεί διαρκώς κριτική, αυτό λυπάμαι, αλλά ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο για το δημόσιο λόγο. Αλλά έτσι είναι. Άμα έχεις ήδη τοξικοποιήσει το περιβάλλον το πολιτικό με φωνές όπως τον κύριο Γεωργιάδη ή του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, με ιδιαίτερη τοξικότητα, την οποία παραλαμβάνεις, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί και προηγούμενες κυβερνήσεις με την ίδια τοξικότητα, αλλά εσύ δεν άλλαξες, έγινες ακριβώς η ίδια κυβέρνηση στην τοξική επικοινωνία, δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή, όταν έχουμε περάσει πλέον στα κόκκινα και οι τηλεθεατές, οι πολίτες, μόνο πιθανόν με τοξικότητα αντιλαμβάνουν τα πράγματα, γιατί εμείς τους έχουμε δηλητηριάσει, μαζί και τα μέσα ενημέρωσης, έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, δεν μπορεί να γίνεται επιχείρημα, είναι υπάρχει αναφορά σε έναν άνθρωπο που όλοι ευχόμαστε περαστικά του, για τον ίδιο και την οικογένειά του, για το Θεό. Και όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, κύριε Πρωθυπουργέ, αξιοσέβαστε Πρωθυπουργέ, πρόεδρε της κυβέρνησης, την ημέρα που μιλάς για το κράτος δικαίου, δεν μπορεί εσύ και ο υπουργός σου, Άδωνης Γεωργιάδης, να κάνεις επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν μιλάμε για Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς, άρα για Έλληνες εισαγγελείς, δεν μπορείς να κάνεις επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Ελληνίδα εντεταλμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Παπανδρέου. Είναι ανίερο, είναι ασυνήθιστο. Περνά τα εσκαμμένα, όπως λένε. Αυτή είναι η δημοσιογραφική κριτική και πρέπει να τη διαφυλάξουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Και να μην παρασυρώμαστε από φόβους, τρόμους ή πιέσεις από όποια πλευρά και αν βρίσκεται αυτή. Είναι δυνατόν στην ημέρα που συζητά μια κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και πρέπει να αποδείξει αυτό για το οποίο την κατηγορούν ή τις αποδίδουν, την ίδια μέρα να έρχεται και να σπέρνει δηλητηριώδη λόγο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είμαστε στο νοσιακό δικαίωμα ή δεν είμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ? Ανήκουμε στην Ευρώπη ή δεν ανήκουμε? Υπογράψαμε το 2017-1939. Ανήκουμε στο νοσιακό δίκαιο, ναι ή όχι? Και αφήσατε και τον υπουργό σας, Άδωνη Γεωργιάδη, να προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα για να σπείρει στην κοινή γνώμη και ιδιαίτερα στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, δικαίωμά του είναι, αυτή τη διχόνοια, αυτή την αμφιβολία, αυτό το δηλητήριο για τη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι και ελληνική δικαιοσύνη, γιατί είναι Έλληνες, Ευρωπαίοι, εντεταλμένοι εισαγγελείς. Απλά πράγματα.
1: Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
2: Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
3: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
4: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες μόλις σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών mRNA. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πώς η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μία μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Που υπάρχουν, να βρεθεί ένας και να πει με συνοπτικές διαδικασίες συλλαμβάνονται όλοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα τρένα.
6: Το είχαμε ξαναπεί. Είναι όλα αυτόφορα κακουργήματα και θα μπορούσαν να συλληφθούν σε χρόνο ντετέ. Σε δύο ώρες θα μπορούσαν όλοι να ήταν στον ανακριτή.
5: Ο ΠΚΠ, δισεκατομμύρια στις γαλάζιες ακρίδες. Ένας να βαρέσει το χέρι στο τραπέζι και να πει με συνοπτικές διαδικασίες άρεται η βουλευτική του ασυλία και συλλαμβάνονται όλοι με συνοπτικές διαδικασίες όλοι άπαντες. Και ξεκινάμε τη νέα Ελλάδα όπως πρέπει. Αυτό δεν μπορεί.
6: Ακούστε με λίγο για να ολοκληρώσουμε. Αυτά που λέτε είναι εφικτά δικονομικά, ισχύουν, πατάνε πάνω σε συνταγματικούς κανόνες και μπορούν να γίνουν σε χρόνο ντετέ. Σε δύο ώρες μπορεί να έχουν συλληφθεί όλοι τους με χειροπέδες, το επιτρέπει η ποινική δικονομία και να προσαχθούν στον ανακριτή για κακουργήματα. Τέλος. Είναι αυτόφορο κακούργημα. Βεβαίως μπορούν. Συνενώ. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την άμυρη χώρα της ψωροκόστενας είναι η χειρότερη μορφή διαφθοράς που έχει δει ποτέ η σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και θα πρέπει να δούμε και να αφουγκραστούμε πώς εισπράττει ο κόσμος ότι ακόμα εξακολουθεί η χώρα να βρίσκεται σε ένα τούνελ μαφιόζικης διακυβέρνησης από επίγονους ενός θύλακα της ανομαλίας όπως ήταν ο Βενιζέλος. Μη μου λέτε το Βενιζέλος ήταν εθνάρχης. Όλοι αυτοί είναι απόγονοί του. Είναι μια συμμορία κλεφτών, αδίστακτων μαφιόζων και λοποδητών. Έτυχε να πέσουμε στην περίπτωση να τους ξεσκονίσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Διέπραξαν το πιο μεγάλο λάθος τους. Ότι δεν έφαγαν δημόσιο χρήμα. Όχι, μη σας φαίνεται παράτερο. Δεν έφαγαν δημόσιο χρήμα. Έφαγαν κοινοτικό χρήμα. Έφαγαν χρήμα από τους ευρεοσιονιστές Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι πιο φιλάργυροι, είναι πιο αδίστακτοι, είναι πιο τιμωρητικοί όταν τους τρως λεφτά από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Διέπραξαν το μέγιστο λάθος να τα βάλουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχου απαράδεινου. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμεί βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Φεύγουμε από το άντε γαμίσου Νικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο, ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν? Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα τέλος όμως. Και όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπετε, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όπου και να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε κάτι να γεμίσει το μάτι μας. Δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
10: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
11: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
12: Απαγορεύεται.
11: Σε δρόμους.
12: Σε δρόμο.
11: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
12: είναι.
11: Όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
12: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
11: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
12: Πώς, με νόμο?
11: Με νόμο, ναι.
12: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
10: Δύο ανήλικους δεν μπορούν να πει.
9: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγαν τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Στη Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει. Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρκο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια του Σιέλου.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
6: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
5: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
6: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
5: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
6: Με πλοίο.
5: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
6: Εκεί που πάτε?
5: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
6: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
5: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
6: Γιατί?
5: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το International Hellenic Association για την πρόσκληση και προσωπικά την κυρία Γκατζούλη και τον κύριο Ρίγο να μιλήσω για το ζήτημα της ψυχολογίας του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά διαλέξεων που κάνουν. Στην παρούσα διάλεξη θα ξεκινήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι αποτελεί βασικό πολλαπλασιαστή όχι μόνο των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά κυρίως των ανθρωπολογικών αλλαγών που θα ενδιέφεραν το βλέμμα της ψυχολογίας. Ως προς την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως επισημαίνει ο κύριος Κόντος, στο βιβλίο του «Τεχνητή νοημοσύνη και ελληνικές εφαρμογές», οι ορισμοί που βρίσκουμε στη διεθνή βιβλιογραφία πάσχουν από ένα τουλάχιστον ελάττωμα όπως ασάφεια, κυκλικότητα ή αναφορά στην ανθρώπινη νοημοσύνη, που και αυτή δεν είναι καλώς ορισμένη. Συνεπώς, δεν υπάρχει επαρκής ορισμός καταρχάς της ίδιας της έννοιας της νοημοσύνης. Είναι περισσότερο εμπειρική, θα σημειώναμε, παρά επιστημονική έννοια. Όντως, η έννοια της νοημοσύνης είναι ασαφής και δύσκολη ακόμα και για τους ψυχολόγους που τη μελετούν. Πρόκειται για μια εννοιολογική κατασκευή, όπως λέμε, που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε κάποια συγκεκριμένη ψυχική πραγματικότητα. Γι' αυτό και τα τεστ που την καταμετρούν ποσοτικά ήταν πάντα αμφισβητήσιμα, παρότι είχαν χρησιμότητα στην σχολική και στην εκπαιδευτική ψυχολογία, κυρίως για λόγους αξιολόγησης, αφού ο δείκτης νοημοσύνης στον οποίο κατέληγαν οι κλίμακες αυτές έδινε ένα αποτέλεσμα κλασματικό.
9: Ξυπνήσατε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
11: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάσπιζε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά, και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται την μεγάλη Ελλάδα, τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα, βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω μάνα η Σμύρνη καίγεται. 1936 έρχεται ο Μεταξάς, μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τραβάγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, και το 45 στην μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας, πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφή.

0: Σιμίτης, έρχεται ο Σιμίτης, φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής, φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης, του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε, τι να κάνω μου λέει, παρέλαβα καμένη γη, τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος, τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε, να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι. Να παίρνει ο ένας το πουλί, του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στην Ελλάδα το κράτος είναι ενάντια στο έθνος. Προσκυνούσατε τους προσκυνητές του Κεμάλ. Και προσκυνούσατε αυτούς που έδιναν γραμμή στη Ρεπούση να γραφτεί αυτό το κατάπτυστο κείμενο. Τη λέξη που έχουν ανάγκη οι πόντοι είναι η λέξη συγγνώμη. Δεν μπορεί το έθνος που έχει υποστεί ένα μεγάλο ολοκαύτωμα να μην έχει ένα τμήμα σπουδών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την γενοκτονία. Πόντος είναι η βαθιά Ελλάδα. Δεν θέλουμε χωριστό κεφάλαιο ποντιακής ιστορίας. Λάθος. Θέλουμε η ελληνική ιστορία να βρει τη γεωγραφία της. Και αυτό σημαίνει και στον Πόντο. Δεν αφορά μόνο εμάς. Θέλουμε επίσης η ελληνική ιστορία να επανασυνδεθεί με τις περιόδους της που σκεπάστηκαν. Βυζάντιο. Ελληνιστική περίοδο. Η Ελλάδα, η γνώμη μου είναι ότι έχει συνομιλητές παντού. Η Ελλάδα δεν έχει ομιλητές.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα. Και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εγώ έτσι και μια φορά
5: με διάφορους τρόπους,
4: μου προτείνουν να εντάξω στο πρόγραμμά μου για υπατήτητα βίβλη φύτα εμβόλια προηγμένης γενιάς με μια έμνηση έτσι, παρότρεση να πάρω 500 εκατομμύρια. Και ξέρεις τι μου είπε ο υπάλληλος, αυτό που πλησίασε. Κύριε Σούλα λέει, θα φανείς πολύ ευαίσθητος πέναντι στον κόσμο γιατί θα είναι το εμβόλιο τελευταίας γενιάς που δεν χρειαζόταν. Και λέω πώς θα δίνετε τα λεφτά αυτά. Άμα πει λέει και αυτό το εμβόλιο στην Ελλάδα, εμείς θα κάνουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να κάνει απάτη, απάτη με επέμβαση.
5: Θέλω να σας πω ότι σας έγινε απόπειρα.
4: Βεβαίως.
5: Δωροδοκία.
4: Στο νοσοκομείο έγινε απόπειρα για το νοσοκομείο και του Βόλου και της Πανεπιστημιακού.
5: Γι' αυτό.
4: Και βεβαίως.
5: Σας είπαν, σας δώσω 500 εκατομμύρια δραχμές.
4: Ναι, ναι.
5: Για να εισάγετε ένα φάρμακο για την
4: τελευταία γενιά. Δεν χρειαζόταν όμως.
5: Άρα ήταν μια πρακτική που ακολουθούσαν.
4: Βεβαίως. Βέβαια, το πρότειναν. Αλλά εγώ το απέρριψα διότι οι ειδικοί επιστήμονες.
5: Εσείς το απέρριψατε.
6: Δείχνει όμως τη λειτουργία.
4: Άλλο θέλω να πω. Ότι μπορεί να κάνει απάτη, να κάνει μια απάτη και τελικά απάτη και να έχει και έπαινο. Να πει ευαίσθητο υπουργό αυτό.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Έχετε ξανακούσει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους να δηλώνεται ως βοσκοτόπι το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας?
8: Ομολόγω πως όχι.
7: Όχι. Τελείωσα.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Οι άνθρωποι με τον μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο, ενεργό, διαδικτυακό στρατό προπαγάνδας, τρολς, παραπληροφόρησης και fake news. Αυτοί το κάνουν. Αλλά τελικά, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θράσος. Επειδή τίποτα δεν γίνεται τυχαία, και να μου το θυμηθείτε αυτό που λέμε τώρα. Ξεκινάνε από τα φόρουμ και προετοιμάζουν το έδαφος για να ελέγξουν το τι γίνεται στο διαδίκτυο. Με πρόφαση ότι θέλουν να προστατεύσουν την αλήθεια, ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να επιτρέπουν μόνο τα δικά τους ψέματα να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
10: Χούντα Μητσοτάκη, η πλατφόρμα ελέγχου της ενημέρωσης που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Μαξίμου από την 1η Απριλιά, θα ανακαλύπτει τα fake news και κατόπιν θα αναλαμβάνει δουλειά ο εισαγγελέας. Μέχρι και 3 έτη φυλάκιση για όσους κυνηγηθούν για δίθεν διασπορά ψευδών ειδήσεων μετά την αναθεώρηση του νόμου το 2022.
11: Έχω πει πολλές φορές και εγώ σε διάφορα βίντεο ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Κάνουν ένα φόρουμ τώρα ποιοι κατά της παραπληροφόρησης. Αυτοί που ο αρχηγός τους, υπό την επίβλεψή του, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, παρακολουθώντας παράνομα και αντισταγματικά μέλη της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. Και ποιος ξέρει πόσους ακόμα. Αυτοί που στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα όλων των εποχών στην Ελλάδα, το έγκλημα των Τεμπών, μέσα στις πρώτες ώρες βάλανε γερανούς, μπουλντόζες και φορτηγά να σκάβουν χωρίς να γίνει καμία περισυλλογή στοιχείων, όπως ορίζεται από κάθε πρωτόκολλο, για να καλύψουν τα πάντα στο έγκλημα των Τεμπών και βγαίνουν ακόμα και σήμερα και δηλώνουν ότι είναι fake news τα ξυλόλια και τα βενζόλια, παρά το ότι ο ίδιος ο ΕΔΑΣΑΜ βρήκε σε διάφορα σημεία του χώρου δείγματα έμφλεκτων υλικών. Και το πιο πρόσφατο συμβάν, που ένας υπουργός της κυβέρνησης έβγαινε όλη μέρα κάθε μέρα στα κανάλια, δηλώνοντας ψευδώς ότι ξυλοκοπήθηκε από έναν γιατρό. Και ότι και καλά θα παρουσίαζε αποδεικτικό βίντεο το οποίο δεν εμφάνισε ποτέ. Αυτοί κάνουν συνέδριο κατά της παραπληροφόρησης και των ψεμάτων και του τοξικού λόγου. Αυτοί που έχουν αποδεδειγμένα δεκάδες χιλιάδες πληρωμένα bot με τριγωνικές συναλλαγές που χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα εταιρείες παραπληροφόρησης, δεκάδες ανώνυμα προφίλ που καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των Τεμπών βγαίνανε σε λογαριασμούς στα social media με μοναδικό σκοπό να ρίχνουν λάσπη στην κυρία Καριστιανού και στους άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, να χρησιμοποιούνται για δολοφονία χαρακτήρα, αυτοί θα κινηθούν κατά των fake news. Για μένα τα σημάδια ήταν τόσο εμφανή από τότε που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, από το 2019-20, τα σημάδια της χουντικής νοοτροπίας ήταν εμφανή. Δεν τους νοιάζει να πολεμήσουν την παραπληροφόρηση. Τους νοιάζει να ελέγξουν τους πάντες και τα πάντα. Έχουν στα χέρια τους την νομοθετική εξουσία, τη δικαστική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία. Έχουν εξαγοράσει κάθε μεγάλο μέσο, κάθε κανάλι, κάθε δημοσιογράφο. Και επειδή τα social media και το διαδίκτυο είναι ο μόνος χώρος όπου υπάρχει στην ουσία ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων, γίνεται ακριβώς αυτό. Στόχος είναι η ποινικοποίηση της άποψης και της ελεύθερης κριτικής σκέψης. Γράφονται σίγουρα με διαφορά με αυτή την κυβέρνηση οι πιο σκοτεινές σελίδες της δημοκρατίας. Και κανείς δεν ασχολείται. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ντόρος αυτή τη στιγμή. Χαμός. Και το πιο απογοητευτικό και κάτι που με εκνευρίζει είναι ότι υπάρχουν άτομα στα ελεύθερα social media που έχουν κοινό και ανθρώπους που τους ακούνε και ανθρώπους που επηρεάζουν και αντί να αποκηρύξουν αυτό το σύστημα, δίνουν βήμα και πρόσφορο έδαφος σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή άνθρωποι ανόητοι, πραγματικά ανόητοι και επικίνδυνοι, και να μην τους χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Έχετε καταλάβει πόσο επικίνδυνη έχει γίνει η ρότα της χώρας μας? Δεν ξέρω αν είδατε τι συνέβη στη Σύνοδο για τη Γάζα. Και δεν μιλώ για τη χειραψία, ούτε για τη δήλωση του Τραμπ ότι ανάμεσα στους ηγέτες υπάρχουν δύο που δεν τους χωνεύει. Μιλάω για το γεγονός ότι ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου. Τον αποκάλεσε φίλο του, εξήρε τη δύναμή του για το στρατό του μπροστά σε όλο τον πλανήτη.
1: Soft, easy ones. I don't know what the hell that is. It's a personality problem, I suspect. But this gentleman from a place called Turkey is has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known. If you look at some of the recent conflicts, he was at the top of them and he was winning them and he did win them. And he doesn't want any credits. He doesn't want anything. He just wants to be left alone. He's a tough cookie, but he's been my friend. And every time I've ever needed him, he's been there for me. So I just want to...
0: Μια ακόμα ένδειξη των στενών δεσμών που έχουν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, που συναντιούνται κάθε τόσο την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρακαλάει έστω για μία φωτογραφία. Και ξέρετε, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα είχαμε κάθε λόγο να υπερασπιστούμε τον εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι, από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, είτε από τα δίθεν αριστερά είτε από τα δίθεν δεξιά κόμματα. Αλλά πώς να υπερασπιστούμε έναν άνθρωπο όταν εδώ και χρόνια επιτρέπει τις απάτες εκατομμυρίων, διαλύει την αγροτική παραγωγή και κάθε άλλη δυνατότητα της χώρας να σταθεί στα πόδια της. Τρέφει ένα σάπιο κομματικό σύστημα που παρασιτεί εις βάρος κάθε άξιου πολίτη τον οποίον εκβιάζει να μεταναστεύσει. Ξεπουλά βιομηχανίες, δημόσια περιουσία και το ίδιο το μέλλον της χώρας. Την ίδια ώρα που απέναντι στην Τουρκία, όσο και αν δεν μας αρέσει, παράγουν, εξοπλίζονται και εξάγουν οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων. Εμείς, για το Θεαθήνε, ακούμε τους ίδιους, τους ανεπάγγελτους, τους γυρολόγους, τους κολοτούμπες, τους υπουργούς, που μιλούν κάθε τρεις και λίγο για επενδύσεις που δίθεν έρχονται. Την ώρα που αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν για να διώχνουν κάθε πραγματική επένδυση από την οποία δεν μπορούν να φάνε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε έναν πρωθυπουργό που κάποτε τόλμησε να χλεβάσει για το προσωπικό του συμφέρον τον άνθρωπο που σήμερα επρόκειται να είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πόσο κοντόφθαλμη, πόσο επικίνδυνη πολιτική για τη χώρα. Δεν είναι πια θέμα κομματικό. Είναι θέμα πατρίδας. Η κατάσταση στο εσωτερικό έχει γίνει άρρωστη. Όμως και στο εξωτερικό σκηνικό επικίνδυνα έφραυστη. Σε μια εποχή, μάλιστα, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το μπαμ. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα γερό σοκ για να συνέλθει. Και όποιος δεν το βλέπει, όποιος δεν το παραδέχεται, δεν θέλει το καλό της Ελλάδας. Να είστε καλά.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αστεία.
5: Μπορεί να είναι σουίτες.
4: Δεν το γνωρίζουμε
6: και
4: αυτό.
6: Σουίτες να είναι πολλά.
5: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Τις τελευταίες μέρες έχασα κάθε διάθεση και κατάλαβα πως όλα τελικά συνδέονται. Αν δεν έχετε διαβάσει τα 3,5 εκατομμύρια αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το φάκελο Epstein, σας ζηλεύω. Ειλικρινά σας ζηλεύω. Γιατί η λέξη idea είναι πολύ μικρή για να περιγράψει αυτό που νιώθεις όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το περιεχόμενό τους. Δεν μιλάμε για φήμες, μιλάμε για φωτογραφίες, διαλόγους και ονόματα. Μέλη βασιλικών οικογενειών, κυβερνήτες, ισχυρότεροι και πλουσιότεροι επιχειρηματίες του κόσμου, ανάμεσά τους και ονόματα Ελλήνων. Επικοινωνίες για διακρατικές συμφωνίες, εκβιασμούς ολόκληρων χωρών και το πιο αισχρό απ' όλα, πράξεις πάνω σε μικρά παιδιά. Πράξεις που όσο διεστραμμένη φαντασία κι αν έχεις, δεν μπορείς να συλλάβεις αν δεν έχεις διαβάσει αυτές τις σελίδες. Οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν για τάξη, νόμους και το καλό της κοινωνίας, δεν μπορείτε καν να φανταστείτε τι έκαναν σε αυτό το ιδιωτικό νησί. Και τότε καταλαβαίνεις, δεν είναι απλώς διεθαρμένοι. Είναι πιόνια. Κάνουν ό,τι τους ζητάνε για να συνεχίσουν να προστατεύονται. Γι' αυτό η αλαζονία. Γι' αυτό η σιγουριά τους. Γι' αυτό η απόλυτη αποσύνδεση από την πραγματικότητα των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά απλώς για να ζήσουν. Τότε καταλαβαίνεις πόσο καλωστημένο είναι το παιχνίδι. Πόσο εύκολα μας κρατούν διχασμένους σε δίθεν αριστερούς και δεξιούς την ώρα που αυτοί υπηρετούν τα ίδια απάνθρωπα συμφέροντα. Τώρα καταλαβαίνεις αυτές τις αδιανόητες κολοτούμπες πολιτικών που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Τώρα καταλαβαίνεις πώς γίνεται να παρακολουθούνται υπουργοί, δικαστικοί, δημοσιογράφοι και να μην μιλάει κανείς. Τώρα καταλαβαίνεις πώς τα τέμπη διαγράφτηκαν τα βίντεο μέσα σε λίγες ώρες και το κράτος αντί να τους κυνηγά, κυνηγά όσους ζητούν την αλήθεια. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί ο καταδικασμένος ηθοποιός για πράξη ανήλικα κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιατί ο άλλος από τον Κολονό με τη 12χρονη κυκλοφορεί και αυτός ελεύθερος. Γιατί δεν μάθαμε κανένα όνομα από τα ονόματα των 213 που ενδιαφέρονταν να γίνουν πελάτες. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί σήμερα που ξεκινάει η δίκη του αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τη γυναίκα του πως βίαζαν τα παιδιά τους, αποφασίστηκε να γίνει κυκλισμένων των θυρών. Αν δεν έχετε δει έστω ένα μέρος από αυτά τα εκατομμύρια σελίδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σας ζηλεύω. Ειλικρινά σας ζηλεύω. Αν τα έχετε δει όμως, τώρα ξέρετε. Όλα. Μα όλα συνδέονται. Να είστε καλά.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ενδιάζεσαι κάποιος. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens, στην Novartis, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να κανούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
7: Αυτό ξαναπέστε.
6: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Σκάνδαλο ExxonMobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα, θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0, δικαιούται 0 και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της ExxonMobil η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0 στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την ExxonMobil. Και όσα του βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άσε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά, όχι το Ιόνιο, και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε... Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρέωση μου ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλαιολόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής, τώρα που τελείωσαν οι χαρές και τα πανηγύρια. Στη Γαλλία για τον Εμμανουέλ Μακρόν, κάποιοι λένε μια μέρα, μια παράσταση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με έναν περιφερόμενο θείασο της Ευρωαφρόκρεμας, που επισκέφτηκε την Ελλάδα για μια διήμερη παράσταση. Όπου εκτός από το χιλιοϊπωμένο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, που ακούγεται κάθε φορά που μας αρμέγουν, δεν μάθαμε και πολλά πράγματα. Μάθαμε πως η περίφημη ενισχυμένη στρατηγική εταιρική σχέση που περιλαμβάνει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή θα ψωνίζουμε από τους Γάλλους κάθε 5 χρόνια γιατί ως γνωστόν οι φιλίες λειτουργούν με συνδρομή. Ωστόσο, δεν μάθαμε κουβέντα για το περιεχόμενο της στρατηγικής συμφωνίας εκτός από αυτά που ήθελα να μάθουμε. Ίσως επειδή η αγάπη του Εμμανουέλ Μακρόν για την Ελλάδα μετριέται σε δισεκατομμύρια. Αλήθεια, Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης τι υπέγραψαν πραγματικά? Γιατί δεν γίνεται δημόσια συζήτηση για το αν θα πρέπει να ανανεώνεται αυτόματα ή όχι η αμυντική συμφωνία? Γιατί το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει λόγο επ' αυτού, αλλά και για το ανανεωμένο περιεχόμενο της συμφωνίας? Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής? Ραφάλ ικανά να φέρουν πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Και για το γεγονός ότι η Ρωσία θα καταστήσει στόχο όποιες χώρες θα υποδεχτούν, άρα και την Ελλάδα. Ενώ δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Όπως επίσης και για την πρόταση του Μακρόν περί επέκτασης της επιχείρησης Ασπίδες στο στενό του Ορμούς, στην οποία η Ελλάδα δεν συμμετέχει απλώς, αλλά ηγείται. Ερωτήσεις που κάθε δημοσιογράφος σέβεται τον εαυτό του θα έπρεπε να είχε θέση στους δύο ηγέτες, αλλά βλέπετε δυστυχώς ζούμε σε εποχές που όλα κανονίζονται εκ των προτέρων. Και αν από την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα σας έμεινε πως στην περίπτωση που η Τουρκία απειλήσει τη χώρα μας, η Γαλλία θα είναι εδώ για εμάς, κοιμηθείτε ανήσυχα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας, από το πρόγραμμα Scopex, και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε ρυθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η γεωμηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της γεωμηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στη ψεύτικη του δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους. Και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα ότι δεν κοιμόμαστε. Είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου, που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησιμεύε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέλω να μιλήσω λίγο για το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Τι συμβαίνει με την παγκόσμια ελίτ. Αυτά που συμβαίνουν δεν μπορούν να είναι τυχαία. Δηλαδή εδώ έχουμε σε όλο τον πλανήτη μια παγκόσμια ελίτ η οποία οδηγεί τον πλανήτη σε κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με πολύ έρευος, με πολύ σκότος. Μια λοιπόν ανατρεπτική ελίτ έχει αναλάβει τον έλεγχο των κυβερνήσεων σχεδόν όλων των δυτικών χωρών. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αλλά έχει οξυνθεί πάρα πολύ. Να δώσω παράδειγμα. Όταν δύο άνθρωποι, ο Bill Gates, ο Elon Musk και όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει, έχουν χρήματα πολλαπλάσια από κράτη, πώς αυτός ο άνθρωπος όταν πιέσει το κράτος δεν θα νικήσει? Πώς να ανταπεξέλθουν αυτές οι χώρες απέναντι στα θέλω αυτής της ελίτ? Και αυτό που λέω εγώ, δεν, τώρα σας το λέω, το έχει πει και ο ίδιος ο πρέσβης του Βατικανού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο πρέσβης λοιπόν, ο πρεσβευτής του Βατικανού στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι οι απεσταλμένοι των κυβερνήσεων θεωρούν τους πολίτες εχθρούς. Να η εικόνα του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρούν τον πολίτη εχθρό και επιβάλλουν ό,τι ανθεληνικό δια της βίας. Μα όταν λέει ο Πρωθυπουργός δεν μπορώ να δεχθώ παραπάνω από 25 άτομα, θέλω 35 στο μαξί μου γιατί δεν χωράνε, και ο ίδιος στο μαξί μου συνεδριάζει με 60 υφυπουργούς και υπουργούς, αντιλαμβάνεστε ότι έχει απέχθεια για τον φτωχό αγρότη κτηνοτρόφο αλιέα με ρυζοκόμο. Τι λέει λοιπόν η παγκόσμια ελίτ? Και αυτά τα έχει πει ο πρεσβευτής από το Βατικανό, όχι ο Βελόπουλος. Πρέπει να εξαλειφθούν, επαναλαμβάνω, ακούς τι λέει, μέσω πανδημιών, πολέμων, λοιμών και εγκλημάτων. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Οι παγκοσμιοποιητές εδώ και 2 δεκαετίες, 2 όχι μία, κομπάζουν για έργα μειώσεως του πληθυσμού. Ξεχάσατε τον Bill Gates? Ξεχάσατε την έκθεσή του ότι πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός? Τα ξεχάσατε αυτά? Με τη συνοχή και σιωπή των μέσων ενημερώσεως, των πολιτικών και θρησκευτικών δεσμών. Ξεχάσαμε τι έκανε ο Αρχιεπίσκοπος με τα εμβόλια τα mRNA. Ξεχάσατε με τους εγκλισμούς. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Εχθρός ο πολίτης, αυτό σου λέει. Είναι εχθρός μας ο πολίτης, οι κυβερνήσεις. Μισούν τον πολίτη. Και κυρίως τον πολίτη που σκέφτεται. Και τον αρχίζουν ψεκασμένος, ρωσοφοβικός, ρωσόφιλος, δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι, συνωμοσιολόγος. Είναι οι γνωστές τακτικές τους για να αποδομήσουν τη λογική. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε πού οδηγούμαστε με τις λάθος επιλογές μας. Γι' αυτό και λέω ψηφίστε με λογική και κρίση, όχι συναισθηματικά. Ο πόλεμος θα είναι φοβερός, θα είναι συντριπτικός. Το σύστημα δεν θέλει την ελληνική λύση. Είμαστε οι μόνοι που τα λέμε ξεκάθαρα όλα αυτά. Οι μόνοι που τα καταγράφουμε, τα καταθέτουμε και τα αναλύουμε. Και μες στη Βουλή και οπουδήποτε βρισκόμαστε. Σε αντίθεση με όλο το σύστημα που είναι απέναντί μας. Δεν το βλέπετε. Τι λέει λοιπόν για τη Μερκοσούρ? Είναι πλέον σαφές ότι ο τομέας που πρέπει να εξαλειφθεί είναι αυτός των αγροτοδιατραφικών προϊόντων. Γιατί? Τι λένε οι γιατροί? Να τρως λαχανικά, προκυπευτικά, κάνουν καλό στην υγεία. Αυτό, όχι εκείνο, κοιτάλλο, γιατί πρέπει να τρώμε υγιεινά, μεσογειακή διατροφή με το ελαιόλαδο. Ωραία. Τώρα που θα τρώμε σκουπίδια με καρκίνο, τι σημαίνει αυτό? Ότι η υγεία μας θα βληθεί. Και αυτή η περιβόητη Μερκοσούρ είναι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Έτσι μας λένε. Αργεντινή, Βραζιλία, Βολιβία, Παραγουάη, Ουρουγάη. Αυτό μας λένε. Τι προβλέπει αυτή? Να κατακλειστεί η Ευρώπη με φθηνά σκουπίδια για τρόφιμα, προϊόντα που παρασκευάζονται και κατασκευάζονται καλύτερα. Κατασκευάζονται, έτσι. Από καλλιέργηση ζώα. Κατασκευάζονται. Και από τη Λατινική Αμερική, ό,τι τρόφιμο έρχεται δεν υπόκειται σε υγειονομικούς κανονισμούς και ελέγχους. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλλιεργούν ό,τι υπάρχει. Φυτοφάρμακα απαγορευμένα. Λιπάσματα απαγορευμένα για την Ευρώπη χρησιμοποιούν. Ορμόνες απαγορευμένες για την Ευρώπη, το είπα στη Βουλή. Συμφώνησαν οι ημίτρελοι που κυβερνάνε την Ευρώπη να εξαπολύσουν επίδεση στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό κάνουν. Να φτωχοποιήσουν όλο τον πλανήτη για να ισοπεδώσουν και να επιβληθεί η παγκόσμια ελίτ. Αυτό θέλουν. Δεν το βλέπετε? Δεν είναι συνωμοσιολογία. Είναι απλή λογική. Τι θα γίνει αν λοιπόν επιβληθούν αυτά? Θα καταστραφεί ο κοινωνικο-οικονομικός ιστός όλου του πλανήτη και κυρίως εθνών. Εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και επίσης, επειδή θα παράγουμε προϊόντα, θα είμαστε εξαρτημένοι από την τροφή, από πολυεθνικές του τομέα αυτού. Τέρμα ο αγρότης των 10 στρέμματων. Πολυεθνική, 5.000 στρέμματα στη Θεσσαλία. 10.000 στρέμματα στη Θεσσαλία. Και θα το περάσουν μετά ως εξής. Τι θέλετε να πεινάσουμε, αφού δεν παράγουμε πλέον? Οι αγρότες δεν αξίζουν, φύγαν όλοι. Τα παρατήσαν, οι κτηνοτρόφοι τα παρατήσαν. Θα βάλουμε και ορμόνη, πάκινση, θα βάλουμε και λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Εκεί οδηγούμαστε. Με σκοπό το κέρδος. Με σκοπό μια αλυσίδα κέρδους που είναι, θα το πω ρε παιδί μου, απάνθρωποι. Απάνθρωποι. Όλα συνδεδεμένα αυτά που σας λέω όμως παγκόσμια, με επενδυτικά κεφάλαια, BlackRock, Vanguard, που λαιλατούν τη γεωργική γη. Η υποταγή όμως των κυβερνήσεων στην παγκοσμιοποιημένη ελίτ είναι ένα ακόμη πιο εμφανές γεγονός. Δεν το βλέπετε εσείς? Γιατί θέλουν εθνοτικά να μας αντικαταστήσουν. Όταν η παγκόσμια ελίτ αποφασίζει, η κυβερνήση είναι υποχείρια, είναι πιόνια. Γιατί πρέπει να αντικατασταθεί η Ευρώπη. Όλα αυτά τα περίεργα που γίνονται από την παγκοσμιοποιημένη ελίτ ή την παγκόσμια ελίτ έχει στόχο, συγκεκριμένο στόχο. Την εξάλληψη της εθνοτικής αντίστασης. Την εξάλληψη της θρησκευτικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και οικονομικής ταυτότητας των κρατών, των εθνών. Την εξάλληψη για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τις μάζες. Την εξάλληψη αντιστάσεων. Η πλήρης επιτήρηση εφαρμόζεται ήδη. Και δεν είναι αναστρέψιμη. Προσωπικός αριθμός. Ενιαία ταυτότητα. Δεν είναι τυχαία κοινωνική, ακούστε, κοινωνική συμπεριφορά. Περνάς με κόκκινο, σου αφαιρώ 500 ευρώ. Έτσι θα γίνεται αυτόματα, με τα κουμπιά. Κλείνεις την Εθνική Οδό Αγρότη Κτηνοτρόφιμη Μελισσοκόμα Αλιέα, τάγκ, θα χτυπάω κουμπί και θα σε κλείνω. Τόσο εύκολο είναι. Το ψηφιακό νόμισμα και η απέτηση για μοναδικό αναγνωριστικό για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες αριθμό είναι όλεθρος, είναι αρμαγεδόνας. Πάμε σε έρευο, σε σκοτάδι. Και μόνο η ελληνική λύση το λέει. Και αν θέλετε την άποψή μου, θα σου το πω ευθέως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτούς τους ηγέτες που έχει δεν αλλάζει. Είναι ημίτρελοι. Είναι μισάνθρωποι. Πρέπει να ισοπεδωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ισοπεδωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγεσίες της, έτσι. Να εξαφανιστούν. Να έρθουν νέες ηγεσίες. Με άποψη υπέρ του ανθρώπου. Με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Με αγάπη για την ταυτότητα. Με αγάπη για τον φτωχό πολίτη που δεν είναι νούμερο και δεν είναι αριθμός. Σας τα λέω γιατί θέλω να ξέρετε τι έρχεται. Θέλω να γνωρίζετε τι σημαίνει παγκόσμια ελίτ και επιβολή. Είναι αποκάλυψη σημαντική.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλας, μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Μαγκούρα λέει V3. Μία παντρεμένο κότερο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να αλωνίζει στο Ιόνιο Πέλαγος, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαίο να μαζέψει κανείς τα κομμάτια του παζλ και να υπογραμμιστούν χαρακτηριστικά του από αυτά τουλάχιστον που δόθηκαν στη δημοσιότητα στην Ελλάδα και αναδημοσιεύθηκαν και στη Ρωσία. Το θαλάσσιο αυτό drone, Μαγκούρα, είναι συναρμολογημένο στην Ουκρανία και έχει την ταμπέλα της Ουκρανίας, βέβαια με τεχνολογίες βρετανικές και ευρωπαϊκές. Βρέθηκε σε άριστη κατάσταση, φέρει πάνω του αντένες υψηλής τεχνολογίας και λήψης, κάμερες, μέσα επικοινωνίας. Βρέθηκε όχι απλά σε άριστη κατάσταση, αλλά σε ετοιμότητα για δράση, τονίζουν αυτόπτες μάρτυρες. Με δυνατότητα κίνησης μέχρι τα 2.000 ναυτικά μίλια, το Μαγκούρα V3 μπορεί να επιτεθεί κατά στόχου σε οποιοδήποτε σημείο της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και να προσεγγίσει ως την Ερυθρά θάλασσα. Από εκεί λοιπόν, από την νότια Λευκάδα, σε περιοχή που αποτελεί πέρασμα πολλών τουριστικών πλεούμενων και ως γνωστό η οικονομία της Ελλάδος έχει καταδικαστεί να κινείται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το τονίζω αυτό γιατί ούτε τολμά κανείς να βάλει στο μυαλό του μια πιθανή εικόνα πρόσκρουσης ή κατά λάθος έκρηξης πάνω σε τοπικό πλοιάριο, ας πούμε, που εκεί ήμουνα πριν από 4 χρόνια και έκανα την κρουαζιέρα, μίνι κρουαζιέρα γύρω στα νησιά, όπως είναι ο Σκορπιός από τη μια πλευρά, η Ιθάκη από την άλλη, με 80% ανθρώπους πάνω στο κάθε πλεούμενο. Όπως εξηγεί ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία Νίκος Πανός, το θαλάσσιο αυτό ντρόν από το χώρο που βρέθηκε θα μπορούσε να κινηθεί άνετα και να προσεγγίσει ένα από τα πολλά εμπορικά πλοία και τάνκερς μεταφοράς ρωσικών ενεργειακών πόρων παρακάτω, στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν με αναμένες μηχανές και ετοιμότητα να επιφέρει πλήγμα. Οι χειριστές του, κατά πάσα πιθανότητα Ουκρανοί, βρίσκονται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αλβανία, αναφέρει ο Έλληνας αντινάβαρχος. Και πάνω σε όλα αυτά ας κάνουμε τώρα κάποιες σκέψεις. Θα ήταν δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία θα έμπαιναν σε δοκιμασία να επιτρέψουν την αποδοχή και κάλυψη μιας τέτοιας πράξης με πολλαπλές συνέπειες σε βάθος χρόνου. Η Ρωσία έχει είτε εξ αρχής είτε μετά το κάθε συμβάν, και έχουν συμβεί τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ελλάδα, σε βάρος δικών της πλοίων και είτε δικών της συμφερόντων, την πηγή κίνησης και ύπαρξης εκείνων που προβαίνουν σε πειρατείες, ρεσάλτο ή και εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο. Και όμως, πόσες και πόσες φορές τα τελευταία χρόνια οι αρχές στην Αθήνα δεν έκλεισαν τα μάτια μπροστά σε έργα και ημέρες των διπλωματικών αντιπροσωπιών της Ουκρανίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, προφανώς από ό,τι κατανοώ και στην Ιταλία, όταν γινόταν επιθέσεις σε Ρώσους ή ρωσόφωνους Έλληνες, παραδείγματος χάρη σε εκδηλώσεις προς τιμή της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα προηγούμενα χρόνια το ζήσαμε. Όταν παλιότερα ήταν ολοφάνερες οι κινήσεις των Ουκρανών πρακτόρων μέσω των πρεσβειών και των προξενείων τους για στρατολόγηση μισθοφόρων και αποστολή τους στον πόλεμο, και αυτό το ζήσαμε. Σε συζήτηση που είχα στη Μόσχα για το θέμα της αποκάλυψης του θαλάσσιου ντρόν Μαγκούρα, λένε ότι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι η Αθήνα έχει κατρακυλήσει στα έσχατα της αντιρωσικής της πολιτικής πρακτικής με συγκάλυψη κινήσεων, πόσο δε προσφοράς γης και ύδατος σε διεθνείς τρομοκράτες, όπως συμπεριφέρονται τελευταία οι οργανωμένες και καλυπτόμενες πίσω από διπλωματικές πόρτες κλίκες του καθεστώτος του Ζελένσκι. Οι αναλυτές στη Μόσχα αφήνουν να εωρείται η τρίτη πιθανότητα που δίνει και ο αντινάβαρχος Νίκος Σπανός, δηλαδή η δράση των Ουκρανών από το έδαφος κατά πάσα πιθανότητα της Αλβανίας ή του Κωσόβου, θα συμπλήρωνα εγώ. Χωρών εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με πλήρη έλεγχο από αυτούς τους οργανισμούς προς τους οποίους κινείται ολοταχώς η Αλβανία, έχοντας πάντα τη βαθιά δική μας συμπαράσταση. Ποιος είναι σε θέση να ελέγξει το τι συμβαίνει στις εκεί ουκρανικές διπλωματικές αντιπροσωπείες? Βέβαια, το βασικό για μας είναι το τι κάνει η Αθήνα και προσωπικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντιέται τρεις και λίγο θα έλεγα με τον Ζελένσκι και διακηρύττουν την, σε εισαγωγικά, εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και κυρίως την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, μαζί και ανάπτυξης εκπαίδευσης χρήσης θαλασσίων μη επανδρωμένων σκαφών, διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις θαλάσσιες απειλές. Να λοιπόν που λύνουμε αυτές τις θαλάσσιες απειλές σε αγαστή συνεργασία με τον Ζελένσκι. Τέτοιες λοιπόν συμφωνίες με μια γιγάντια θαλασσοπόρα χώρα όπως είναι η Ουκρανία, η οποία και στη θάλασσα έχει μετατραπεί στο δόρυ της Δύσης, κυρίως της πάλε ποτέ θαλασσοπόρας Μεγάλης Βρετανίας, της σημερινής ασθμένουσας Αγγλίας, η οποία παλιά μου τέχνη κόσκινο συνεχίζει να βρίσκει και να χρησιμοποιεί κατά του μεγάλου γεωπολιτικού της αντιπάλου, της Ρωσίας δηλαδή, ουκρανικές αυτή τη φορά εχμές του δόρατος που έχει στραμμένο κατά της αρκούδας. Να μην ξεχάσω σε αυτή την εκπομπή να θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες με ουκρανικά ντρόουν, αυτή τη φορά στο εναέρια ντρόουν εκεί στη Λετωνία, στη Βαλτική. Στις 7 Μαΐου στον εναέριο χώρο της μικρής αυτής βαλτικής χώρας της Λετωνίας εμφανίστηκε μια ομάδα από 6 ουκρανικά ντρόουν τύπου Λιούτι κινούμενα προς ρωσικά τερματικά πετρελαίο στην περιοχή του Λένιγκραντ. Τα 5 χάθηκαν από τον εναέριο χώρο, προφανώς μόλις οι επίγειοι χειριστές κατάλαβαν ότι έγιναν αντιληπτά. Το 6ο όμως επλήγει από την αντιαεροπορική άμυνα και προσέξτε, κατέπεσε σε ρεζεβουάρ πετρελαίου στις παρυφές της λετωνικής πόλης Ρέζεκνε. Και τότε έγινε το έλα να δεις που λέμε. Καπνοί, φωνασκίες, ποντικαραίοι κυβερνητικοί έτρεξαν να χωθούν μέσα σε καταφύγια. Όχι. Οι ίδιοι αυτοί κυβερνητικοί, αν και παραδέχτηκαν ότι τα ντρόουν που ήταν στο δικό τους εναέριο χώρο, δηλαδή της Λετωνίας, ήταν ουκρανικά, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα του Ζελένσκι και καταδικάζουν τη Ρωσία γιατί άκουσαν, γιατί αντέδρασε. Σήμερα το πρωί, Δευτέρα δηλαδή, Και αφού κατακάθισαν οι μπουρμπουλήθρες στο ποτήρι της αγανάκτησης κατά της Ρωσίας, ήδη η Λετωνή πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια απέλυσε τον υπουργό άμυνας Σπρούτς, ο οποίος από καπρίτσιο έδωσε συνέντευξη τύπου και την κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και ότι αυτός δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε μόνος του για το καλό του στρατεύματος, αυτού του δυνατού εκεί στρατεύματος που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το ρωσικό στρατό. Τα παιδεία παίζει, που θα έλεγαν και οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες. Και προσέξτε τώρα στη Λευκάδα, η οποία απέχει δεν απέχει 50 ναυτικά μίλια από την Αλβανία, εκεί ντόπιοι ψαράδες εντελώς τυχαία βρήκαν αυτό το υπερσύγχρονο θαλάσσιο ντρόν Μαγκούρα έτοιμο για δράση. Προφανώς κατά ρωσικού στόχου. Αυτό το λένε όλες οι πηγές στην Ελλάδα το τελευταίο τριήμερο. Αν υποθέσουμε ότι η Μόσχα ήταν σε γνώση της κίνησής του και με λέιζερ ή δεν ξέρω τι άλλο το εξόκυλε και αντί για το στόχο του έπλητε άλλο τυχαίο στην περιοχή, παρακάτω τι, κάτι ανάλογο δηλαδή σαν αυτό που έγινε στη Λετωνία. Ή ακόμα και χωρίς ρωσική επέμβαση. Συνέβαινε ένα ατύχημα. Άλλωστε εργαλεία είναι όλα αυτά που τα χειρίζονται κάποιοι εκ του μακρόθεν. Παρακάτω ξαναλέω τι. Τα θαλάσσια πλήγματα κατά ρωσικών τάνκες και στην περιοχή κάτω από την κρίση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά φέτος το 2026 και μέσα στη Μαύρη Θάλασσα κατά ελληνικών τάνκερ δείχνουν ότι οι οργανωτές και καθοδηγητές της ομάδας δολιοφθορών με χειριστές Ουκρανούς τρομοκράτες επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελλάδα και να μεταφέρουν σε αυτή μέρος του μεγάλου πολέμου που ασκούν μέσω του Κιέβου κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα που ακούγονται φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιτακτική ανάγκη πλέον επανέναρξης διαλόγου με τη Ρωσία και που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν τέλος Μαΐου, 27-28 Μαΐου, να οριοθετήσουν θέματα και τρόπους ενός τέτοιου διαλόγου, δηλαδή με τη Ρωσία. Διαφαίνεται ότι μόλις τώρα αντιλήφθηκαν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια τους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη μία από τις αυτές τις συσκέψεις που κάνουν συνεχώς εκεί πέρα με τους αμοιβαίους εναγκαλισμούς. Ο Πούτιν για να τους βοηθήσει πάντως τους πρότεινε ως διαπραγματευτή τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ. Τα Κάλλας θα έλεγα και άλλες ευρωγιγάντιες δυνάμεις καταρχήν ξυφούλκησαν κατά της πρότασης Πούτιν. Αμέσως έριξαν στο τραπέζι το όνομα του Γερμανού νυν Προέδρου Στάινμαγερ και πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ήταν εκεί στο Κίεβο, στο Μαϊντάν το 2014 ως Γερμανός υπέξ. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ας έχουμε την προσοχή μας στα εναέρια και θαλάσσια ντρόουν που κινούνται στην περιοχή του Ιωνίου και των χειριστών τους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, Ιταλία, Αλβανία ή ακόμα χειρότερα για μας και στην Ελλάδα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Κάντε εγγραφές στην ιδεοχώρα, τις θέλουμε, τις χαιρετίζουμε και εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις, προσεγγίσεις και απόψεις για θέματα που μετά μπορείτε να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
9: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
11: Η Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
12: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
13: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, διότι είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα βίντεο το οποίο βρήκα στο διαδίκτυο και που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Είναι ένα βίντεο το οποίο θα δείξουμε χωρίς φυσικό ήχο, επειδή από κάτω παίζει ένα τραγούδι και για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα μπούμε στη διαδικασία να το αναπαράγουμε. Ας δούμε όμως προσεκτικά όλοι μαζί την εικόνα, βλέπετε ήδη το βίντεο. Αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως η νέα εποχή της Ουγγαρίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαδεχθούν πολιτικά τον Βίκτορ Όρμπαν. Μιλάμε για τη νέα κυβέρνηση η οποία προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να οδηγήσουν, όπως λένε, τη χώρα σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό, πιο προοδευτικό. Και βάλτε αυτές τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά για ευνόητους λόγους. Είναι λέξεις που έχουν χρησιμοποιήσει οι ίδιοι. Και βλέποντας κανείς το συγκεκριμένο βίντεο θα μπορούσε να πει ότι τουλάχιστον ξέρουν να χορεύουν. Λέω θα μπορούσε να πει, αν στο συγκεκριμένο βίντεο οι ήχοι που υπήρχαν ήταν ένα παραδοσιακό ή ένα ιστορικό τραγούδι της συγκεκριμένης χώρας. Στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε ναι, τουλάχιστον οι άνθρωποι ξέρουν να χορεύουν. Εδώ το τραγούδι το οποίο παίζει δεν έχει να κάνει με την ιστορία και την κουλτούρα της Ουγγαρίας. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα απλό χαρούμενο στιγμιότυπο, όπως πολλοί θα μπορούσαν να πούν, που το κακό, εδώ κάποιοι άνθρωποι χορεύουν. Εδώ κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μας στην Ελεύθερη Πένα, μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτική και πολιτισμική αλλαγή που επιχειρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τώρα και στην Ουγγαρία, και προφανώς οι εικόνες αυτές δεν είναι τυχαίες και περικλείουν τα δικά τους μηνύματα αναφορικά με αυτό που λέμε επόμενη μέρα. Από ηγέτες που μιλούσαν για εθνική κυριαρχία, παραδόσεις, σύνορα και ταυτότητα, περνάμε σε μια νέα πολιτική αισθητική, θα μου επιτρέψετε να πω. Σε μια εικόνα που μπορεί να τη χαρακτηρίσουν κάποιοι ίσως πιο τηλεοπτική. Το ερώτημα πάντως σίγουρα δεν είναι αν κάποιος χορεύει καλά ή δεν χορεύει καλά. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση κατά την άποψή μας είναι άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη που ετοιμάζουν κάποιοι. αυτό είναι το μοντέλο, το νέο πολιτικό μοντέλο που θέλουν να παρουσιάσουν ως αντικατάσταση της εποχής Όρμπαν. Γιατί στην τελική ανάλυση νομίζω ότι η πολιτική δεν είναι μόνο νόμοι και δηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι και σύμβολα, είναι και εικόνες, είναι και μηνύματα. Και πολλές φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βίντεο μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερα από όσα λέγονται σε ολόκληρες συνεντεύξεις. Αυτό το βίντεο ήθελα να προβάλλω σήμερα μέσα από την Ελεύθερη Πένα ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό και φυσικά ζητώντας και τη δική σας άποψη με τα δικά σας μηνύματα όπως πάντα εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Κάντε like αν σας άρεσε και σήμερα το βίντεο. Πατήστε subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας γιατί έτσι μας βοηθάτε πάρα πολύ και καμπανάκι βέβαια για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα σε καθημερινή βάση για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ας πούμε μια απλή ιστορία για να καταλάβουμε μια σύνθετη ιδέα. Την αλληγορία του λεωφορείου. Για φανταστείτε τη χώρα μας σαν ένα λεωφορείο. Και εμείς είμαστε όλοι μέσα, οι επιβάτες. Και προσέξτε, αυτό το λεωφορείο είναι δικό μας. Μας το άφησαν οι γονείς μας, είναι η κληρονομιά μας. Όλοι μαζί το φροντίζουμε. Ο καθένας βάζει το χεράκι του για να είναι το λεωφορείο ασφαλές και γερό. Βέβαια, για να κινηθεί θέλει έναν οδηγό, κάποιον στο τιμόνι.
6: Εμφανίζονται λοιπόν υποψήφοι, μας λένε τα δικά τους και στο τέλος διαλέγουμε έναν.
5: Υπάρχει όμως ένας όρος, ένας πολύ σημαντικός όρος, και αυτός αλλάζει τα πάντα. Ο οδηγός που διαλέξαμε έχει μια συγκεκριμένη θητεία. Για όσο κρατάει, αυτός κάνει κουμάντο. Και για όλο αυτό το διάστημα, εμείς δεν έχουμε κανέναν, μα κανέναν έλεγχο πάνω του. Και τι γίνεται αν αυτός ο οδηγός είναι απλά ανίκανος, αν δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά? Ή ακόμα χειρότερα, αν μας πηγαίνει σε έναν προορισμό που εμείς δεν θέλουμε καθόλου. Και αν αυτός ο προορισμός είναι, ας πούμε, ένας γκρεμός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τον σταματήσουμε.
7: Το λεωφορείο είναι δικό μας, αλλά η κυριαρχία μας, εκείνη τη στιγμή, είναι μηδέν.
5: Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση όπου χάνεται ο έλεγχος έχει ένα όνομα.
6: Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Στην ολιγαρχία αποφασίζει ο οδηγός. Στη δημοκρατία οι επιβάτες.
8: Αυτό ακριβώς που ζούμε στο λεωφορείο είναι η σημερινή ολιγαρχία. Δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός.
9: Ενώ σε μια αληθινή δημοκρατία εμείς θα ορίζαμε τον προορισμό. Και ο οδηγός απλά θα υπάκουγε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Το ξέρανε οι δικοί μας. Οι δικοί μας γνωρίζουν τι κάνουν οι Ουκρανοί, ο Μητσοτάκης ξέρει τι κάνουν οι Ουκρανοί και οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν γνώση του τι κάνουν οι Ουκρανοί και τους κάνουν πλάτες. Επιστρέφω με δεύτερο σερί βίντεο στην υπόθεση του ουκρανικού drone στη Λευκάδα, διότι τέτοια επιχείρηση συγκάλυψης έχω να δω πάρα πολύ καιρό από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι συνέβη ακριβώς για να το καταλάβουμε, πρέπει να είμαστε ακριβείς. Οπλισμένο πολεμικό σκάφος ξένου κράτους παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία και εισέβαλε στα χωρικά μας ύδατα με σκοπό να προβεί σε πράξη πολέμου εναντίον τρίτης χώρας, απειλώντας τη ζωή Ελλήνων πολιτών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Και σήμερα δεν υπάρχει η είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή αν υπάρχει, τοποθετείται ως μυστήριο με το ουκρανικό ντρόουν. Κανένα μυστήριο. Επίσης, δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγχρόνως, αν μπεις στα timeline συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν υπάρχει καν η είδηση. Δείτε εδώ, για παράδειγμα, πριν από λίγο, το timeline του πρώτου θέματος.

0: Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και να φωτίσουμε πτυχές της ελληνικής εμπλοκής που δεν περνάνε σε σχεδόν κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να σας το πω πιο απλά. Η ελληνική πλευρά έχει συμμετοχή σε αυτό το οποίο είδαμε. Η ελληνική πλευρά γνωρίζει ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και η ελληνική πλευρά κάνει πλάτες στην Ουκρανία, ούτως ώστε η Ουκρανία να σχεδιάζει και να εκτελεί τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και πάλι στο παρελθόν δεν είχαμε αντίδραση από την ελληνική πλευρά και το γεγονός ότι το θάβουν αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά με τον τρόπο που το θάβουν, είναι βέβαιο ότι αποκρύπτει τις ευθύνες και κυρίως τη γνώση της ελληνικής πλευράς ως προς το τι συμβαίνει. Στο χθεσινό βίντεο σας έδειξα δημοσιεύματα από το BBC και από το Πολίτικο, τα οποία από τον Δεκέμβριο και μετά αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους ουκρανικά ντρόουν χτυπούν πλοία ρωσικών συμφερόντων, τους κοιόδους στόλου που μεταφέρει ρωσικούς υδρογονάνθρακες σπάζοντας το εμπάργκο, κάποια εκ των οποίων είτε τα έχουν πουλήσει, προσοχή εδώ πέρα, Έλληνες σε ρωσικές εταιρείες, είτε είναι ακόμα πλοία ελληνικών πλειοκτητικών συμφερόντων σε περιοχές Μάλτα, ανοιχτά της Κρήτης, που είναι 2.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία. Τι κάνουν οι Ουκρανοί? Δεν στέλνουν τα ντρόνς αυτά από τη Μαύρη Θάλασσα να περάσουν τα στενά, να προχωρήσουν. Στέλνουν πλοία, τα οποία πλοία έχουν πάνω αυτά τα ντρόνς, και αυτά τα ντρόνς τα ξεφορτώνουν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές και κρύβονται όπου μπορούν, ούτως ώστε όταν βρούνε έναν στόχο πρόσφορο και ενδεικνύμενο, να τον χτυπήσουν. Πού κρύβονται τα συγκεκριμένα drones? Κρύβονται στα ελληνικά παράλια. Όταν ένα μητρικό πλοίο, mothership, το οποίο μπορεί να φέρει δεκάδες τέτοια drones, έρχεται στην περιοχή, δεν μένει απαραίτητα για πάντα στην περιοχή, ξεφορτώνει τα drones και τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα κρύβονται στην περιοχή, σταθμεύουν ούτως ώστε όταν θα βρουν στόχο να τον χτυπήσουν. Το ίδιο πράγμα είναι που έκανε τώρα και το συγκεκριμένο ουκρανικό drone. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η ελληνική πλευρά, μίλησα με κόσμο, μίλησα με ένστολους, είναι στα κάγκελα το στράτευμα, είναι στα κάγκελα το πολεμικό ναυτικό, είναι στα κάγκελα η ελληνική ακτοφυλακή και το λιμενικό σώμα. Οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το οποίο κάνουν οι Ουκρανοί και δεν αντιδρούν. Και ουσιαστικά η πλευρά Μητσοτάκη, Δένδια, Γεραπετρίτη, αυτοί που δεν βγαίνουν αυτές τις μέρες να μιλήσουν, κάνουν πλάτες στους Ουκρανούς και τον Ζελένσκι, δίδοντάς τους την δυνατότητα, κάνοντας ουσιαστικά τα στραβά μάτια, να χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως ορμητήριο των drones τα οποία θα πλήξουν ρωσικούς στόχους. Απόδειξη: δεν υπήρξε ούτε ένα διάβημα, δεν υπήρξε ούτε μία διαμαρτυρία, δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες τις προηγούμενες φορές που χτυπήθηκαν ρωσικοί ή ρωσικών συμφερόντων στόχοι σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος. Και όταν λέω περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος, δεν εννοώ απαραίτητα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αυτό θα ήταν σκανδαλώδες. Από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφορμούν τα συγκεκριμένα ντρόουν για να χτυπήσουν στα διεθνή ύδατα. Στα διεθνή όμως ύδατα, τα οποία είναι δυνάμει ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και σίγουρα είναι ελληνικό search and rescue. Δηλαδή περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας και ευθύνης, έρευνας και διάθρωσης. Δηλαδή, και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και επειδή έχει ασκηθεί σκληρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για άλλες περιπτώσεις από άλλους πολιτικούς χώρους που τώρα δεν μιλάνε, είμαστε okay με το να θεωρούμε ότι το τραγικό ναυάγιο στην Πύλο είναι σε περιοχή ελληνικής ευθύνης και δικαιοδοσίας και να στέλνουμε και λιμενικούς στο σκαμνί γι' αυτό, ή δηλαδή ναι, να ασκήσουμε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση η οποία άφησε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, έναν αριθμό σκαφών του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού να σταματήσουν την φλωτίλα των Στολίσκο προς την Γάζα, όχι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, όχι σε περιοχή εθνικής κυριαρχίας, αλλά ακριβώς εκεί όπου οι Ουκρανοί χτυπούν τους Ρώσους, σε ελληνικό search and rescue ευθύνης και δικαιοδοσίας. Δηλαδή εκεί να ασκήσουμε κριτική, ας την ασκήσουμε. Δεν σου λέω εγώ να μην. Αλλά στην περίπτωση των Ουκρανών, οι οποίοι σταθμεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων σε γυαλούς, ακρογυαλιές, βράχια και σπηλιές στα ελληνικά νησιά ή στα ελληνικά παράλια, να κάνουμε την πάπια, να κάνουμε τον Κινέζο. Η εντολή ήταν ρητή από χθες. Και όποιος γνωρίζει ως παρικών την Ιερουσαλήμ, το πώς δουλεύουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βλέπει ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε από το «Α, ένα ντρόουν! Καλέ, τι κάνει εδώ πέρα! Από πού να είναι άραγε!» Προχωρήσαμε στο μυστήριο με το ουκρανικό ντρόουν και καταλήξαμε σήμερα να καταπιούμε αμάσιτη, να φάμε και να αποσιωπήσουμε αυτή την είδηση. Αυτό λοιπόν, για εμάς που ξέρουμε, μας λέει πολλά. Και αυτό είναι που ήθελα σήμερα να φέρω στη δική σας προσοχή. Η σημερινή σιωπή και η σιωπή του Δένδια. Υπάρχει ένα ειδησάριο στο πρώτο θέμα, το μόνο ειδησάριο σχετικό με τη συγκεκριμένη είδηση, το οποίο είναι ο Δένδιας από την Πορτογαλία. Ο Δένδιας κρύβεται τον τελευταίο καιρό, ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγε. Ο Δένδιας λοιπόν από την Πορτογαλία λέει: «Ξέρουμε περίπου τι είναι αυτό και τι είχε μέσα και εμείς τα φτιάξουμε καλύτερα». Βρε τενεκέ, το θέμα είναι αν θα φτιάξουμε καλύτερα ή το θέμα είναι ότι είσαι σουρωτήρι. Το θέμα είναι αν εμείς θα αποκτήσουμε τέτοια ντρόουν που το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα της ελληνικής πλευράς, να εκμεταλλευτεί το ανάγλυφο του Αιγαίου και να το κάνει απροσπέλαστο με τέτοιες μικρές και οικονομικές λύσεις, ή το ότι κάνεις πλάτες στην Ουκρανία, στον Ζελένσκι, του δίνεις την Ελλάδα να κρύβει τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα σκάφη για να χτυπάει ρωσικούς στόχους, ουσιαστικά κάνοντας τι την Ελλάδα συμμέτοχη σε πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Αυτό είναι το θέμα, Δένδια, και όχι οι ανοησίες που τσαμπουνάς, ούτως ώστε να δείξεις ότι δεν είσαι πλήρως απόν. Πλήρως βεβαίως απόν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Σε περίπτωση που, θα το ξαναδιαβάσω διότι το έχω γράψει, έχει σημασία η διατύπωση, έχει σημασία η λεπτομέρεια. Οπλισμένο πολεμικό σκάφο ξένου κράτου παραβίαζε την εθνική μα κυριαρχία και εισέβαλε στα χωρικά μα ύδατα ώστε να προβεί σε πράξη πολέμου, απειλώντα τη ζωή Ελλήνων πολιτών και στελεχών των σωμάτων ασφαλεία, διότι το πήρανε οπλισμένο με ενεργοποιημένου πυροκροτητέ, οι ψαράδε, που το λιμενικό. Αφήστε, πραγματικά δεν θέλω να καταφερθώ εναντίον του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, αλλά το γεγονός ότι φτάσαν οι ψαράδες να το μετακινήσουν, εντάξει, είναι τραγέλαφος, είναι κλουζό η όλη αυτή η ιστορία. Όμως το δεδομένο είναι ότι απειλήθηκαν οι ψαράδες και απειλήθηκαν και οι λιμενικοί. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό που σας διάβασα τώρα, το έκανε η Τουρκία, φαντάζεστε τι θα γινότανε? Τώρα δεν μιλάει κανένας. Πού είναι το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία? Πού είναι η ανάκληση του πρέσβη μας στο Κίεβο? Είναι δυνατόν? Τους έχουμε δώσει το μισό μας πυροβολικό και τα μισά μας πυρομαχικά. Φτωχοποιείται η Ευρώπη. Τα έλεγα και χθες. Και αυτοί αυτό το οποίο κάνουνε είναι να μας χρησιμοποιούν ως βατήρα, ως πλατφόρμα επιθέσεων εναντίον ρωσικών στόχων. Βέβαια, ξαναλέω και ας το κλείσω εδώ πέρα, το ξέρανε οι δικοί μας. Οι δικοί μας γνωρίζουν τι κάνουν οι Ουκρανοί. Ο Μητσοτάκης ξέρει τι κάνουν οι Ουκρανοί. Τα ελληνικά υπουργεία και οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν γνώση του τι κάνουν οι Ουκρανοί και τους κάνουν πλάτες. Και αυτή τη φορά τους χάλασαν τη σούπα, τους χάλασαν τη δουλειά οι ψαράδες στην Λευκάδα. Εξού και, χθες το πρωί έσκασε αυτό, σήμερα δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και στα δελτία ειδήσεων θα το δείτε lifestyle το θέμα. Ακρογυαλιές δειλινά. Συνεπώς, εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το βίντεο. Πατήστε το like, πατήστε το hype αν σας βγει και γράψτε μου στα σχόλια εσείς τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε. Κόντρα σε ένα ελεγχόμενο σύστημα, μην το αφήνουμε αυτό απλά να ξεχνιέται. Μην το αφήνουμε απλά να το πάρει το ποτάμι. Έλα μωρέ! Και τι έγινε? Έγινε και παράγινε και έχουν συμμετοχή. Οι Έλληνες ηθήνοντες, οι πολιτικοί άρχοντες έχουν συμμετοχή. Το ξέρουν αυτό που γίνεται και δεν αντιδρούν. Το ξέρουν εδώ και μήνες και δεν λένε τίποτα. Διότι έχει ξαναγίνει. και θα ξαναγινότανε. Και μπορεί και να ξαναγίνει και πάλι εθνικό σπορ είναι αυτό. Θα πέφτουμε από τα σύννεφα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios.

0: στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών. Μέρα μεσημέρι, στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντραπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μεγάλη χαρά στο Military Channel, τον αντιστράτηγο και αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο και γεωπολιτικό αναλυτή. Κύριε Λουκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν που απασχολούν όλο τον πλανήτη και την Ελλάδα. Αλλά έχουμε αυτή την επιβεβαίωση πλέον και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ότι το drone, το πλωτό drone το οποίο εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτή την υπόθεση.
5: Το ότι αυτά τα drones, τα θαλάσσια όπως το λέμε, αυτού του τύπου είναι κατασκευής Ουκρανίας, δεν υπήρχε αμφιβολία. Απλά ο κύριος Δένδιας μίλησε και για ουκρανικής κυριότητος, που ναι, σημαίνει ότι κάποια επιβεβαίωση ήρθε σε αυτό, διότι θα μπορούσε να το έχει και κάποια άλλη χώρα, έτσι. Αυτό είναι το. Θα μπορούσε να το έχει η Μάλτα, παραδείγματος χάρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ουκρανικής κυριότητας. Εδώ είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση, η οποία και σοβαρή υπόθεση εθνικής ασφάλειας, κάτι το οποίο μετά από 4 μέρες επεσήμανε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Άρα δεν είναι ότι εξ αρχής ή τη δεύτερη μέρα, όταν καταλάβαμε τι έγινε, κάποιοι θέσαμε σοβαρούς προβληματισμούς γι' αυτό. Ο κύριος Δένδιας μας επεσήμανε αυτό όταν περνώντας από ένα κομματικό ακροατήριο στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων διθυράμβων για την, ξέρετε, Ατζέντα 2030 και ούτω καθεξής και αυτά τα πράγματα, είπε κιόλας ότι ναι, ξέρετε, πέρασε και ένα, είχαμε και ένα drone εκεί θαλάσσιο, το οποίο αλλιεύτηκε, βέβαια έκανε λάθος ο άνθρωπος, μίλησε για διεθνή ύδατα, από εκεί πέρα το πήραν και άλλοι και άρχισαν τα διεθνή χωρικά ύδατα, πέσαμε αλλού δηλαδή, γελάτε, αλλά κι όμως ο λόγος, ο δημόσιος, είναι πλήρης αυτών των απανθισμάτων των διεθνολογικών. Κλείνω όμως την παρένθεση και αναφέρω και είπε ότι αλλιεύτηκε. Λέτε και ήταν κάποιο ενάλλιο θύραμα. Άρα πάμε το πρώτο.

0: θέμα είναι πώς βρέθηκε εκεί. Το δεύτερο είναι, πέσαμε σε έναν ψαρά άνθρωπο ο οποίος προβληματίστηκε και το μάζεψε, και κυρίως μετά, δεν ξέρω πώς δόθηκε, είδαμε ένα σκάφος του λιμενικού να το ρημουλκεί με έναν τρόπο, λέτε και είχε καμία νεκρή φάλαινα.
1: Ναι.
0: Μήπως κάνω λάθος, εσείς δεν προβληματιστήκατε
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: το πράγμα.
1: Ήταν πολύ επικίνδυνο, ναι.
0: Και λέμε ναι, αυτή τη στιγμή θα μου πείτε το ήξερε. Όλα εκλαμβάνονται ως υψίστου κινδύνου και μετά αναλόγως φτάνουμε εκεί που είναι. Οι προβληματισμοί μας είναι οι εξής. Μήπως υπάρχουν και άλλα τέτοια σε σπηλιές νησιών του Ιουνίου ή ακόμα σε κάποια μέρη της Πελοποννήσου μπορεί να είναι. Δεύτερον, πώς έφτασε εκεί. Είναι δυνατόν. Εάν είχαμε παραδείγματος χάρη αυτό το περίφημο το ΕΣΟΘΕ, το οποίο κάθε 6 μήνες από το 2019 αναγγελόταν ότι αυτό θα σφραγίσει όλο τον χώρο και θα βλέπουμε και θα ελέγχουμε, γιατί αυτό ξέρετε είναι με ένα σύμπλεγμα τεράστιο, με ραντάρ, με θερμικές κάμερες, άλλους αισθητήρες και ούτω καθεξής, θα υπήρχε. Ή φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα και αναρωτιόμαστε, είτε το γνωρίζαμε και δεν μιλήσαμε ως κράτος, ως κυβέρνηση, είτε, και που το, κάτι το οποίο είναι πολύ κακό, έτσι, είτε το χειρότερο ακόμα, ότι αγνοούσαμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται κάτω από τη μύτη μας. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να θορυβηθεί μετά το Δεκέμβριο του 2025, όταν ένα παρόμοιο ντρόν, δεν ξέρουμε ακριβώς το τύπο, μιλήσανε για μη επανδρωμένο αερόχημα, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, προσέβαλε ένα πλοίο, ευτυχώς ήταν άδειο, ρωσικών συμφερόντων. Είναι αυτό που λέμε του ρωσικού σκιώδους στόλου, που ξέρετε είναι, μπαίνουν και πολλοί εφοπλιστές μέσα, έτσι, ενθεωμένως θα είναι και Έλληνες εφοπλιστές, που αλλάζουν καθημερινά τις σημαίες, τα νοιολόγια και δεν μπορούν να βρεθούν. Άρα είναι ένα σοβαρό που θα πρέπει οπωσδήποτε εν κατακλείδη να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, ή αν είναι θέματα τόσο σοβαρά απορρίτου που νομίζω θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της Βουλής. Αλλά οφείλονται εξηγήσεις, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ σοβαρότερο και κάτι πολύ θανατηφόρο. Αυτό έχω να σας πω εδώ.
1: Και υπάρχει, ξέρετε, και ένας δικαιολογημένος προβληματισμός, ας μην πω θυμός στην ελληνική κοινή γνώμη. Γιατί η Ελλάδα έχει δώσει στην Ουκρανία υποστήριξη, όπλα και χρήματα. Μόλις πριν λίγες μέρες μας εξηγούσε ο κύριος Μαριάς ότι οι εγγυήσεις για το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στο Ζελένσκι είναι για τους Έλληνες φορολογούμενους 2,8 δις. Δεν μπορείς να βοηθάς λοιπόν μια χώρα τόσο απλόχερα και αυτή να σου συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, και μάλιστα μια χώρα από την οποία θα περιμέναμε το ελάχιστο να ακούσουμε μία δήλωση του κύριου Ζελένσκι για την Κύπρο. Μία, όχι δύο.
0: Τι,
1: Μία.
0: Τι λέτε τώρα, κύριε Καρπινόπουλε. Λοιπόν, γυρίζω από το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Και στο τελευταίο ταξίδι του ο κύριος Ζελένσκι προκλήθηκε, και προς τιμήν τους εδώ θα το πούμε, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν επισκέφθηκε, από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, να τοποθετηθεί για το θέμα, διότι του είπαν ακριβώς, εμείς μπορούμε να σας καταλάβουμε, διότι αντιμετωπίζουμε εδώ και 52 χρόνια ένα θέμα εισβολής, παράνομης εισβολής και παράνομης κατοχής της Κύπρου. Άχνα. Πριν 10 μέρες, 15 μέρες, πότε έγινε το άτυπο συμβούλιο στην Κύπρο, το Σύνοδος Κορφής, ήμουνα καλεσμένος στο ΡΙΚ. Και άκουσα εκεί, δηλαδή, έτσι, που είχε προσκληθεί και ο κύριος Ζελένσκι. Πάλι του είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης σε αυτό το θέμα και πάλι δεν έβγαλε άχνα. Και όχι μόνο αυτό, φτάσαμε σε ένα σημείο να απαιτεί, σύμφωνα με τις διαρροές, επισήμως δεν τοποθετήθηκε η κυβέρνηση, ότι ναι μεν θα μας δώσουν, είναι και αυτά, δεν ξέρω, τεχνογνωσία ή τα ίδια θαλάσσια drones και άλλα, με την προϋπόθεση πια να μην χρησιμοποιηθεί εναντίον, να μην χρησιμοποιηθούν αυτά εναντίον της Τουρκίας. Δεν ξέρω εάν ο κύριος, έχουμε δώσει πολλά, έχουμε δώσει και άλλα χρήματα τα οποία μπαίνουν σε ένα κουμπαρά για να αγοράσουν εφόδια και πυρομαχικά και τα λοιπά από την Αμερική. Και το πιο κύριο αυτό που είπατε για το δάνειο αυτό. Το δάνειο μην περιμένετε ότι θα αποπληρωθεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, σας το λέω εγώ έτσι. Και αυτό είναι το δάνειο για να λειτουργεί και να μπαίνει το κλειδί και να λειτουργεί κάθε μέρα η Ουκρανία ως κράτος. Ως κράτος, δηλαδή παιδεία, αστυνομία, δικαστήριο. Αυτό είναι. Βάζεις το κλειδί. Αυτό κοστίζει περίπου στα 4 δισεκατομμύρια. Είναι για 2 χρόνια το μήνα. Παλιά συμμετείχε με 40% η Αμερική. Τώρα δεν συμμετέχει, άρα τα δίνουμε εμείς. Ίσως ο κύριος Ζελένσκι πάτησε σε αυτό που είχε πει αρχικά ο κύριος Μητσοτάκης, μια ατυχέστατη δήλωση. Νομίζω ήταν ο μόνος ηγέτης χώρας Ευρωπαϊκής Ενώσεως που το είπε. Αυτό δεν το είχε πει ούτε ο Biden. Ότι ήμασταν, το θυμάστε, σε πόλεμο με την Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και πώς η Ρωσία αυτή τη στιγμή θα δει την Ελλάδα όταν μπορεί να πιστεύει, δεν λέμε υπόψη ότι ο Πούτιν είναι αυτός που είναι, δεν είναι κανένα παστρικό μαντήλι, το λέω έτσι ξεκάθαρα, έτσι, γιατί φτάνουμε στην Ελλάδα στην άλλη μεριά. Έχει αυτός αυτά τα πράγματα, αυταρχικός ηγέτης, αλλά εδώ πώς θα δει την Ελλάδα πραγματικά όταν μπορεί να σκεφτεί ή μπορεί να έχει άλλες αποδείξεις ότι το ελληνικό έδαφος χρησιμοποιείται από τους Ουκρανούς για να προσβάλλει τα ρωσικά συμφέροντα. Εκεί είμαστε τώρα.
1: Έχουμε και το μεγάλο θέμα του Ιράν, στο οποίο θα έλεγα, αν έπρεπε να μια λέξη, είναι αδιέξοδο.
0: Όπως το είπατε ακριβώς, βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη, μια ιδιαίτερη διπλωματική, τι να σας πω, πολύ παράξενη διπλωματική διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί βρίσκεται και δεν υπάρχουν και τα μέσα ή η θέληση, νομίζω και στις δύο πλευρές, να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο.
1: Ελπίζετε ότι αυτή η συνάντηση του κυρίου Τραμπ με το ΣΥ στο Πεκίνο μπορεί να δώσει μια διέξοδο?
0: Ο κύριος Τραμπ διαρκώς επιθυμούσε να είχε συνδικολογήσει το Ιράν, έτσι όπως σας το λέω είναι, πολύ πριν πάει στο Πεκίνο. Θα πήγαινε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποκλεισμένο περσικό κόλπο και από την de facto κλείσιμο των Ιρανών, αλλά και από τον ναυτικό αποκλεισμό, παρόλο ότι κάποια ελάχιστα πλοία περνούν. Και αυτά που πάντα περνούν είναι κινέζικα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν το σταματάει κανένας. Θα ήθελε να πάει. Ίσως να είναι και το αποκούμπι. Η Κίνα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Είναι η μόνη χώρα, μπορώ να σας πω περισσότερο και από τη Ρωσία, που μπορεί να ασκήσει μία επιρροή στα κέντρα εξουσίας του Ιράν. Ακόμα και τώρα το ενισχύει το Ιράν, έτσι. Βέβαια, οι Αμερικανοί περιμένουν να πάθει ασφυξία το Ιράν από τον αποκλεισμό, έτσι. Αλλά έχει κάνει το κουμάντο του, έχει βγάλει κάπου 180 εκατομμύρια βαρέλια στη θάλασσα, περνούν κάποια, τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο εμπόριο και προς τα έξω αλλά και στις εισαγωγές γίνεται και μέσω Πακιστάν, το οποίο άνοιξε πριν 3 εβδομάδες 6 οδικές διόδους για να περάσουν, αλλά και μέσω Κασπίας θάλασσας προς τη Ρωσία. Το λέω σαν παράγραφο για να καταλάβουμε γιατί αντέχει ακόμα και αναπνέει. Άρα λοιπόν πάμε στο εξής. Θα μπορούσε η Κίνα, αναμφίβολα θα μπορούσε λόγω της επιρροής και χρωστάει. Θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εδώ Βέβαια, από ό,τι έχει διαρρεύσει, δεν θα πούνε κάτι στην ατζέντα. Στην ατζέντα έχουν διάφορα άλλα θέματα, ξέρετε. Είναι πώς, αν θα επεκταθεί το μορατόριο των φόρων, αλλά και εκεί, αναμφίβολα, η Κίνα, για να μιλήσουμε με τους όρους πόκερ που μιλάει ο κύριος Τραμπ, έτσι δεν λέει, ποιος έχει τα χαρτιά. Η Κίνα έχει τα χαρτιά. Φανταστείτε ότι σε 10 μέρες, όταν είχε επιβάλει εκείνο το 100%, το θυμάστε, των δασμών, έκανε πίσω και είπε: Εντάξει, θα το σκέφτομαι, σας τη χαρίζω. Σταμάτησε και ανήγγειλε την εξαγωγή κρισίμων μετάλλων και σπανίων γεών και ταυτόχρονα πάγωσε τις εισαγωγές σόγιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, όπου είναι η κύρια πελατεία εκλογική του Τραμπ. Εκτός τούτου, αν φανταστείτε ότι κατέχει πάνω από το 1 τρίτο του εξωτερικού χρέους, μιλάμε για το 3 εκατομμύρια έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ξεπουλάει, καταλαβαίνετε ότι έχει την Αμερική στο χέρι της. Και κυρίως θα της επιβάλλει πρωτίστως να μην ενισχύσει άλλο την Ταϊβάν, και δευτερευόντως θα πει: Δεν θα κάνεις εσύ αυτό, και ενδεχομένως εγώ να πιέσω τους Ιρανούς, διότι όπως είπατε είναι ένα αδιέξοδο. Είναι αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια αγορά χρόνου που δεν είμαστε σίγουροι ποιον ευνοεί. Πάντως τον Τραμπ δεν τον ευνοεί. Κάποια στιγμή δεν θα ευνοήσει και το Ιράν. Δεν μπορεί να είναι εφόρου ζωής, δηλαδή επάπειρον να αντέξει. Άρα είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι ότι στο επερχόμενο ταξίδι, νομίζω αύριο ξεκινάει, αύριο φεύγει για
1: Νομίζω
0: το
1: ότι
0: Πεκίνο 14-15.
1: ναι.
0: Θα τεθεί αυτό. Και εκεί, γι' αυτό κιόλας τα σχόλια για τον Xi Jinping του Τραμπ ήταν: Ένας καλός άνθρωπος, μιλάνε, είμαστε φίλοι και ούτω καθεξής. Ας ελπίσουμε όμως για το καλό της παγκόσμιας οικονομίας, για το καλό, μάλλον για να αποφευθεί μια κλιμάκωση που σίγουρα υπάρχουν κάποιοι ανόητοι οι οποίοι εισηγούνται στρατιωτική κλιμάκωση. Μήπως, θα μου πείτε, μετά 38 μέρες έντονων βομβαρδισμών και δεν απέδωσαν, θα αποδώσει οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή κλιμάκωση που είναι, σας το είχα ξαναπεί παλιά, παλαιότερα, που με τιμάτε με το να με προσκαλείτε να συζητάμε αυτά τα θέματα, ότι θα εισέλθει σε μια σπηροειδή παγίδα που δεν θα μπορεί να βγει. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Μια διαρκή, θα το πω έτσι όπως το έλεγε η γιαγιά μου, αναμπουμπούλα, δηλαδή μια αναταραχή στο Ιράν, ένα κατακαιρματισμό αν είναι δυνατόν, και ούτως ώστε να μην το απειλεί. Αλλά εδώ διήσατε, γι' αυτό είπαμε, ενώ δεν είχε στρατηγική εξόδου, ο τέτοιος δεν είχε καθόλου έξοδο. Σου λέει όσο πάει, 5, 10, 20 χρόνια. Αυτό όμως επηρεάζει και ανθρώπους αθώους, αλλά κυρίως εμείς πάμε και μιλούμε για τους εαυτούς μας, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, η οποία ακόμα σύμφωνα με τους ειδικούς δεν έχει επηρεαστεί στον μέγιστο βαθμό που αναμένεται, διότι δεν είναι αυτό μόνο, δεν είναι η ενεργειακή κρίση που είναι η χειρότερη από το 1973. Είναι, το έχουμε ξαναπεί, το θέμα της ουρίας η οποία φεύγει από το φυσικό αέριο και είναι τα αζωτούχα λιπάσματα, ήδη πέφτουν οι παραγωγές στην Ασία, αλλά και αυξήθηκαν οι τιμές στην Αμερική. Η Αμερική τώρα εισάγει, φανταστείτε, από την Ρωσία, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι το παγκόσμιο εμπόριο και το κυριότερο άλλα χημικά όπως είναι το θηϊκό οξύ αλλά και το ήλιο. Θέλω να σας πω, είναι ένα συνοθήλευμα. Το λέω έτσι γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι, χρησιμοποιώ τον όρο συνοθήλευμα, ποιο είναι περισσότερο και το ένα να κατέβει το άλλο. Άρα λοιπόν για μας, φανταστείτε ότι λέει αύριο, αν πατήσουμε το κουμπί και ανοίξουν τα στενά και αρχίζουν να κυκλοφορούν, θέλει 6 με 7 μήνες για να επανέλθουμε στην ηρεμία. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί έτσι. Άρα, καλό θα ήταν η Κίνα να αυξήσει όσο το δυνατόν την επιρροή και να πάρει μία θέση εφόσον ευνοηθεί, δεν ξέρω τι παζάρι θα γίνει εκεί. Ευνοηθεί, ούτως ώστε να μπορέσει, γιατί και το Ιράν, για να πούμε τα πράγματα, συμπεριφέρεται, όντως έχει νικήσει, αυτή τη στιγμή δεν έχασε, αλλά συμπεριφέρεται σαν να έχει νικήσει. Ούτε το Ιράν μπορεί λοιπόν να επιβάλλει τους όρους του στην Αμερική, αλλά πολύ περισσότερο επειδή ήταν επιτιθέμενοι οι Αμερικάνοι, δεν μπορούν να επιβάλλουν, παρόλο ότι έχουν χτυπήσει, όπως είπε ο Πολ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου, 15.000 στόχους. Και για μια ακόμη φορά θα σας πω ότι αυτή η οποιαδήποτε στρατιωτική προσβολή ή υπεροχή η οποία υπάρχει από πλευράς και το τι έκανε, τι δεν έκανε, πρέπει να το πούμε έτσι με απλά λόγια, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά, είναι η ιστορία βρύθη παραδειγμάτων, έτσι, επιβεβαιώνει ότι η στρατιωτική ίσχυς δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μια πολιτική επικράτηση. Οι πόλεμοι δεν κρίνονται αποκλειστικά από την τεχνολογική υπεροχή, την αεροπορική κυριαρχία ή την ισχύ πυρός και τα πόσα πλήγματα έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά από τη δυνατότητα να επιβάλλει τη θέληση και να δώσει μια βιώσιμη πολιτική λύση. Αυτό δεν το πέτυχε η Αμερική. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί βρίσκεται και το ένα, όπως το είπατε. Αδιέξοδο, κάθε πλευρά προσπαθεί να διαμορφώσει την ευνοϊκότερη διαπραγματευτική θέση. Κάθε αμερικανική κίνηση που έγινε από την αρχή του πολέμου μέχρι πρόσφατα με αυτό το φιάσκο της επιχείρησης Freedom Project, φανταστείτε, ούτε η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε το χώρο και δεν της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει τον χώρο. Βασιζόταν σε εσφαλμένη εκτίμηση για το πώς θα αντιδρούσε το Ιράν. Εάν όλα αυτά ξαναγίνουν χωρίς να έχουμε διαβάσει, δηλαδή εάν ικανοποιείται η Αμερικανική πλευρά, κυρίως ο κύριος Τραμπ, με το ότι είναι κατακαιρματισμένη η ηγεσία και δεν δίνει και το ένα και το άλλο και δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, σημαίνει ότι ακόμα και τώρα δεν διαβάζουν σωστά. Και γι' αυτό προσπαθεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα και με tweets τα οποία αλλάζουν κάθε στιγμή, τρόπος του λέγει, αλλά ανά 3 ώρα, ανά 4 ώρα, φανταστείτε πόσες φορές έχει πει ότι κερδίσαμε τον πόλεμο. Ούτως ώστε μετά να αλλάξει και να πει το Ιράν συνδικολογεί. Το έχει πει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό. Η σύγχρονη, κλείνω εδώ, γεωπολιτική πραγματικότητα υπενθυμίζει ότι οι ανθεκτικές κρατικές δομές, η στρατηγική υπομονή, η πολιτική συνοχή αποδεικνύονται πολύ πιο σημαντικές από μια καθαρή στρατιωτική ισχύ. Εδώ, γιατί το λέω αυτό, διότι η αμερικανική αξιοπιστία πλέον έχει τεθεί επαμφιβόλου. Και σου λέει, τι μας λες τώρα εσύ, εδώ δεν μπορείς να καταβάλεις, είχες πει ότι θα κάνεις αυτό, μας έλεγες για άνευ όρων παράδοσης και πού έφτασες, στο πουθενά. Αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα το οποίο έχουμε πάρει. Φανταστείτε ότι, και κλείνω, ότι ένας από τους λόγους που είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Πλέον θα είναι διασπαρμένη και χωρίς συνοχή η περιοχή των μοναρχιών. Ήδη το μεγάλο βήμα το έκαναν τα Εμμυράτα. Και τα Εμμυράτα δεν έφυγαν μόνο για οικονομικούς λόγους, έτσι, ή από τον ΟΠΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι πολλά. Ήδη είχε φανεί ότι εδώ και 8 μήνες είχαν μεγάλη αντιπαλότητα για τα θέματα της Ιεμένης, είχαν άλλους στρατηγικούς στόχους και ενώ οι Ηνωμένα Αραβικά ήρθαν πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι φοβικός μεν, αλλά παίκτης στην περιοχή, είπε όπα, στοπ. Εκεί τώρα θέλω να σας πω ότι η Κίνα, να πούμε, επίσης έχει πολύ καλές σχέσεις με τον με τη Σαουδική Αραβία και προσωπικά με τον και ο Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και ο Σι Τζιπίνγκ, με τον de facto ηγέτη, τον Μοχάμετ Σαλμάν Σαουδ. Αυτό ας έχουμε υπόψη και να σκεφτούμε και τι συμφέρει μακροπρόθεσμα. Όχι τα βραχυπρόθεσμα τα οποία θέλει ο κύριος Τραμπ, και τελειώνω εδώ, συγκεκριμένα για να μπορεί να επουλώσει όποιες πληγές για τις επερχόμενες σε λίγους μήνες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Κύριε Λουκόπουλε, ενώ όλα αυτά γίνονται στη γειτονιά μας και η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή, εδώ δείχνουμε να έχουμε ξεχάσει και να μην συζητάμε καθόλου τον πραγματικό κίνδυνο για τη χώρα. Τουρκία. Από τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά υπάρχει μια απίστευτη προπαγάνδα ότι όλα πάνε καλά. Και ενώ έχουμε ακόμα στο κεφάλι μας το τουρκολιβικό μνημόνιο που υποτίθεται δεν παράγει αποτελέσματα, αλλά δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε παρόλα αυτά, έρχεται λοιπόν η Τουρκία και λέει ότι θα καταθέσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, νομίζω μόνο, που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι θα ψηφίσει η Τουρκία, ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα ασφάλειας και το πρόβλημα ασφάλειας προέρχεται από την τουρκική απειλή. Τι είναι απειλή? Είναι η δυνατότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει εκφραστεί αυτό το πράγμα να βλάψει τα εθνικά μας συμφέροντα. Είτε είναι αυτά επιβίωσης, όπως είναι το Αιγαίο, είτε είναι ζωτικά, πάω μια βαθμίδα πιο κάτω, όπως είναι άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας. Μετά την διακήρυξη των Αθηνών, το έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές αυτό, η Ελλάδα αυτοπεριορίστηκε και αυτοεγκλωβίστηκε. Δημιουργήθηκε μια εικονική πραγματικότητα για τα ήρεμα νερά, ότι πάμε καλά, ότι δίνουμε, και εδώ θα πω, θα επαναλάβω κάτι που έχει πει ο Στέλιος ο Ράμφος, ότι πολλές φορές, εδώ καλλιεργήθηκε βέβαια, η φαντασίωση μας απαλλάσσει από τις ευθύνες της πραγματικότητος. Αντί να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατό, επαναπαυθήκαμε σε αυτό και ξαφνικά κατάλαβαν ακόμα και η κυβερνόσα παράταξη, αλλά δεν το ομολόγησαν, διότι εκεί είναι το θέμα, έτσι, ότι κάτω από αυτά που θεωρήσαν ήρεμα νερά είναι τα υπόγεια ρεύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού και του τουρκικού ηγεμονισμού. Αυτό ποτέ δεν σταμάτησε. Και καμιά φορά, όταν λίγο ξεφεύγαν, ερχόταν ή ο κύριος Φιντάν ή ο κύριος Γκιουλέρ, που είναι ο ένας υπουργός εξωτερικών, ο άλλος υπουργός άμυνας. Πολλές φορές ο ίδιος ο Ερντογάν, τώρα βέβαια δεν λέει γιατί το παίζει παγκόσμιος ηγέτης και ειρωνοποιός, οπότε βγαίνει απ' έξω, έτσι. Ή ο κύριος Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος και ταυτόχρονα άτυπος εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Και όλα αυτά τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα τα οποία είναι. Αυτά δεν αξιολογήθηκαν. Παρόλο ότι ερχόταν, δηλαδή μας τραβούσαν το αυτί, έτσι. Προσέξτε, κάθε φορά όταν λέγαμε, το είδατε πώς είναι με τον θαλάξιο χωροταξικό σχεδιασμό, τι έγινε, τι βγάλαμε, πέρα δηλαδή από τους διθυράμβους και τον γύρο των θριάβων που έκαναν διάφοροι. Εν τω μεταξύ εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Όταν καμιά φορά, εδώ θα το πω, οφείλω να το πω, όταν καμιά φορά ασκείται πολύ μεγάλη κριτική στον κύριο Δένδια για οτιδήποτε μέσα εντός εσωτερικών, τι γίνεται, κάνει μια δήλωση κατά της Τουρκίας, αρχίζουν οι Τούρκοι, τα βάζουν μαζί του και έρχεται λοιπόν ο φιλικός τύπος και λένε πω τι δυνατός είναι που τα πετάχωσε και τα λοιπά και ούτω καθεξής.
1: Δεν έχει διαφοροποιηθεί επί της ουσίας, δηλαδή, στην κυβερνητική γραμμή, εδώ τα λέμε. Λέει τα
0: Τι λέτε
1: αυτονόητα που
0: τώρα,
1: θα
0: ποια
1: έλεγε ένας
0: κυβερνητική
1: υπουργός
0: γραμμή
1: άμυνας.
0: τώρα, ποια κυβερνητική. Είπε κάτι το οποίο ήδη είχε πει κάποια στιγμή, αν θυμάστε τότε μετά τη συνάντηση που έκανε στην Άγκυρα με τον κύριο Τσαβούσογλου και από εκεί και πέρα καμιά φορά βγάζει. Ξαναγυρίζω όμως στο θέμα, η Τουρκία λοιπόν δεν πρόκειται να ησυχάσει και αυτό θέλω να πω. και θα προσπαθήσει με αυτόν τον νόμο που εμείς λέμε ας κάνει ό,τι θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον νόμο να κανονικοποιήσει μία μη κανονικότητα. Και η μη κανονικότητα οφείλεται στο ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας που συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε, γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο και η επιρροή στη Λιβύη, όπως βλέπετε γεωγραφικά, είναι η βάση αυτού του αφηγήματος ή αν θέλετε του ιδεολογήματος. Μιλάμε για δόγμα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα κοιτάξει να επιβιώσει και να συνεχίσει. Τώρα, εάν κάποιοι πιστεύουν ότι όταν θα έρθουν οι εκλογές θα χάσουν, θα ορθούν και μαλλιστές και αυτό, είναι οι ίδιοι ανόητοι αφελείς να τα βρουμενάκηδες, όπως ακριβώς τους λέω, που διαρκώς μας λένε πρέπει να τα βρούμε στην Τουρκία. Κάτσε ρε παιδί, ωραία, να τα βρούμε. Πώς θα τα βρούμε? Λέει αυτό, λέει εκείνο, παραδέχεται παραδείγματος χάρη το βασικό, ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρεπίδα και ως. Όχι. Εδώ πώς θα τα βρούμε? Πώς θα τα βρούμε? Πώς θα τα βρούμε όταν δεν ισχύει ακόμα, νομίζω, μέχρι τέλους του 2000, πότε, 27 είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, εκείνη η ιδιαίτερη ναύτεξ που βγήκε, που δεν
1: Ναι,
0: είναι μόνο ναύτεξ,
1: ναι.
0: αναφέρει ότι οι ελληνικές ασκήσεις, οι ασκήσεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία ή κόβουν τον 25ο Μεσηρινό και λένε και τα υπόλοιπα που λένε. Άρα λοιπόν συνεχίζει μανιφέστ. Θέλω εδώ να σας θυμίσω ότι μία ημέρα μετά τη συνάντηση νομίζω ήταν το 20. Μία ημέρα, το 21, μία ημέρα μετά την συνάντηση στην Νέα Υόρκη του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος, πώς τον λέμε, Σινερλίογλου, ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Σινερλίογλου, είναι αυτός
1: Ναι.
0: ο πρέσβης που υποστηρίξαμε για Γενικό Γραμματέα και η Ελλάδα στον ΟΑΣΕ, έβγαλε ένα μανιφέστο και το έστειλε στο Γενικό Γραμματέα. Και για το άλλο που είπατε, ναι μεν έχουμε διάφορα καταγεγραμμένο αυτό που είπατε, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, προσέξτε, το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά παραπαράγει πολιτικά αποτελέσματα. Και φανταστείτε ότι εμείς κάναμε με την Αίγυπτο μία συμφωνία, που αποδεχθήκαμε για να γίνει αυτή η συμφωνία αρκετά πίσω τα όρια της δικής μας ΑΟΣ. Είναι η μοναδική περίπτωση που έχουμε εκεί και στο Ιόνιο, έτσι, έχουμε οριοθετημένη ΑΟΣ, άσχετα αν με όσα έγιναν στη Κάσο ή όσα δεν έγιναν, ακυρώσαμε αυτή την ΑΟΣ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής και κλείνω, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει υπόψη της ότι η Τουρκία είναι Τουρκία. Οποιοςδήποτε είναι στο κέντρο εξουσίας, οποιοςδήποτε διαχειρίζει την εξουσία, είτε λέγονται κεμαλιστές, μετακεμαλιστές, νεοοθωμανοί, ερντογανιστές και πάει λέγοντας, ή ό,τι βγει στο μέλλον. Η τουρκική πολιτική ελίτ έχει πιστέψει ότι έχει έρθει η ώρα, και είναι στη στρατηγική κουλτούρα τους πλέον αυτό, έχει έρθει η ώρα να διορθωθούν, αυτά τα λέω με εισαγωγικά, τα ιστορικά και τα γεωγραφικά λάθη στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε και να έχουμε αυτό ως στρατηγική. Τι λέω εγώ τώρα, στρατηγική, έχουμε στρατηγική.
1: Όχι, δεν έχω
0: Λοιπόν,
1: κύριε Λυκόπουλε, όχι. Δεν έχω.
0: ούτως ώστε να είναι καταγεγραμμένα ποια είναι αυτά τα έρματα εθνικά συμφέροντα, ποιοι είναι οι αντικειμενικοί σκοποί οι οποίοι τα υποστηρίζουν, τι έχουμε να πούμε εμείς για την ελληνική μειονότητα, πώς βλέπουμε την Κύπρο, είμαστε εγκύτρια δύναμη, δεν είμαστε, ή απλά αναλόγως συγκυριών και εφόσον μας το επιτρέπουν οι μεγάλοι φέρνουμε κοντά την Κύπρο ή την πάμε μακριά. Και εδώ θα φανεί κιόλας το ότι πόσο δυνατοί είμαστε λοιπόν. Και απαντήσαμε και προστατέψαμε την Κύπρο. Την Κύπρο την προστατεύσαμε για αυτούς που την προστατεύσαμε, έτσι. Και καλώς
1: Ακριβώς.
0: είναι. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι καλές όλες αυτές οι οποίες αποκαλούνται συμμαχίες, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι εταιρικές στρατηγικές σχέσεις, αλλά βλέπετε ότι οι εταίροι θέλουν και κάποιον άλλον ο οποίος να μην είναι ούτε πλαδαρός ούτε άναυρος. Το λέω για την Αίγυπτο, η οποία σχεδόν έχει εξομαλύνει πλήρως τις σχέσεις της με την Τουρκία. Καταλάβατε. Δεν λέει κάτι για την Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή λέγαμε και ούτω καθεξής. Και θα επαναλάβω κάτι που σας το έχω πει και ίσως δεν αρέσει. Όταν θα καταλαγιάσει αυτός ο κουνιαχτός στη Μέση Ανατολή και όταν θα ξεπεραστούν από τα συμφέροντά τους η προσωπική αντιδικία την οποία έχει ο Νετανιάχου με τον Ερντογάν, να ξέρετε ότι επειδή επιβάλλεται και επειδή είναι δρόντες ισχυροί, θα κοιτάξουν και το Ισραήλ με την Τουρκία να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν το 2009, έτσι. Αλλά θα το κάνουν. Και τι θα κάνουμε εμείς τότε, θα είμαστε σαν απατημένοι ή απατημένες σύζυγοι.
1: Να.
0: Επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Η Ελλάδα θα πρέπει να κοιτάξει τα δικά της συμφέροντα και έτσι να αντιμετωπίζει. Το να μην, να λέμε εξ αρχής και προκαταβολικά ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι λάθος και είναι ένα αφήγημα, συγγνώμη που θα το χρησιμοποιήσω, επιτρέψτε μου, χλεχλέδικο έτσι για να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Αυτό αποδεικνύεται εκ των υστέρων, εάν έχουμε δίκιο ή όχι. Παραδείγματος χάρη να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Αυτή η κατάσταση παγιώνεται. Εμείς όσοι έχουν μείνει Έλληνες στη Μαριούπολη και στην περιοχή, πώς θα ζητήσουμε τα εθνοτικά ή πολιτιστικά δικαιώματα από τους Ρώσους. Με τι μούτρα να σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Άσχετα δηλαδή τι έχουν κάνει, γιατί έχουν κάνει και πολλά, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό θέλω να σας πω. Άρα πάνω απ' όλα είναι τα εθνικά συμφέροντα τα οποία εκεί είναι η δυνότητα της εξωτερικής πολιτικής να συγκεράζεται με, γιατί είναι συναλλακτικά, με αξίες, με το δίκαιο και κυρίως με αυτό το οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε διαχρονικά τον ελληνισμό. Και ελληνισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο και πρέπει να προστατευτεί, γιατί και εκεί ακούγονται, άντε πάμε να τελειώνουμε, να κλείσουμε μία λύση και έρχεται και αυτό να ξέρετε, μετά από όλο αυτό έρχεται και αυτό το πράγμα και θα πρέπει να είμαστε πάλι πολύ προσεκτικοί. Και οπουδήποτε υπάρχουν έτσι συμφέροντα και ελληνισμός, όπως λόγω χάρη στη Βόρειο Ήπειρο, στην Αλβανία γενικότερα, χρησιμοποιώ τον όρο Αλβανία γιατί η ελληνική εθνική μειονότητα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα και πρέπει να προστατευτεί. Σε αντίθεση λοιπόν με τον κύριο Ράμα που έρχεται εδώ και κάνει προεκλογικές ομιλίες και συμπεριφέρεται σαν να είναι δικά του προσωπικά ακροατήρια. Δεν έχω τίποτα με τους. Ίσα-ίσα είναι οι Αλβανοί συμπολίτες μας στο συντριπτικό τους ποσοστό, είναι εντεταγμένοι, υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και επειδή δεν έχουν μέσο στέλνουν και τα παιδιά τους στον Εύρο, ενώ τα δικά μας τα στέλνουμε στο ικανοπαίδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήρα την αφορμή να το πω και αυτό. Άρα, να έχουμε υπόψη μας και να έχουμε, δηλαδή, ως φάρο την προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Αρκεί αυτά να κατονομαστούν σε μια εθνική στρατηγική που θα καταγραφεί από ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που δεν υπάρχει.
1: Κύριε Κούμπρε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
4: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα. από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και ενώ οι εξελίξεις τρέχουν και στον Περσικό κόλπο και τρέχουν όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο αφού ήδη ξεκινάει η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα, την Κίνα η οποία θεωρείται και είναι έτσι ο βασικός εταίρος του Ιράν μαζί με τη Ρωσία. Και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η ηρωική αυτή αντίσταση του Ιρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεών του είναι στηριγμένη πάνω σε στιβαρές πλάτες πρώτον της συσπήρωσης του Ιρανικού λαού και δεύτερον αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για εξωτερική βοήθεια ή τουλάχιστον για στήριξη απ' έξω, αυτή είναι σίγουρο ότι έρχεται από δύο πλευρές, και από το Πεκίνο και από τη Μόσχα, ως πρωτεύουσες εννοώ και όχι ως γεωγραφικούς χώρους. Λοιπόν, επίσης 2,5 ολόκληρους μήνες μετά τις σχεδόν καθημερινές ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ, κυρίως το πρωί γιατί το βράδυ τις αλλάζει της ίδιας μέρας, ότι έχει κονιορτοποιήσει το Ιράν, ότι το έχει διαλύσει, ότι του έχει διαλύσει το 80-90% λέει και ποσοστά μάλιστα του πυραυλικού συστήματός του κτλ. Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εκείνες οι οποίες πιστοποιούν και νομίζω ότι αυτές ξέρουν αρκετά πιο καλά την εικόνα την πραγματική από ότι ο ίδιος ο πρόεδρός τους. Λένε ότι ένα 75% του πυραυλικού συστήματος του Ιράν αλλά και κυρίως των εκτοξευτήρων, τις βάσεις δηλαδή πάνω από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι, είναι άθικτοι. Δεν έχουν υποστεί ζημιές. Εκείνο το οποίο θα έχει στο επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη σημασία θα είναι τα αποτελέσματα των συνομιλιών που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο. Γιατί εκεί, για όσους δεν θυμούνται, το αναφέρω εδώ πέρα, θα έπρεπε να βρίσκεται πριν από 2 μήνες, δηλαδή ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο μετά την έναρξη των βομβαρδισμών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δεν έγινε, αναβλήθηκε τότε η επίσκεψη, δεν πέτυχε αυτό το σχέδιο που είχαν τότε και τώρα βλέπουμε ότι 2 μήνες μετά πάει, αλλά όπως διάβασα σε μία ρωσική ανάλυση που οι Ρώσοι γενικά είναι ευγενικοί στις εκφράσεις αλλά η έκφραση ήταν περίπου σαν αυτή που αν τη μεταφέρω στα ελληνικά πάει με την ουρά στα σκέλια. Θα έλεγα, δεν το λένε οι Ρώσοι αυτό, το εννοούν με τον τρόπο τους, αλλά η μετάφραση σε ελεύθερα ελληνικά είναι αυτή που σας λέω. Σήμερα θα ήθελα να ξαναδούμε αυτό το θέμα των εξελίξεων στον Περσικό, την αντίσταση των Ιρανών, τις προθέσεις, αν μπορεί κανείς να οριοθετήσει ποιες είναι αυτές οι προθέσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, είναι κοινή και συντονισμένη η προσπάθεια μέχρι τώρα, υπάρχει μια ρήξη ανάμεσα στους δύο αυτούς συμμάχους στον δικοδιοκτισμό που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Θα το δούμε αυτό και ήθελα να το συζητήσουμε με τον υποψήφιο διδάκτορα Ιρανικών και Εξωτερικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Αλέξιο Λεκάκη Κερκυραίο. Είσαστε Ιρανολόγος. Δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον αποδείχθηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν Ιρανολόγοι και μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέροντες, και είσαστε εσείς οι οποίοι δεν θέλω να πω ότι αλλάξατε, αλλά τουλάχιστον δώσατε στην ελληνική κοινή γνώμη μία εικόνα για το τι είναι το Ιράν σήμερα, πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση και κυρίως ακόμα και εικόνες μέσα από το Ιράν, από την καθημερινότητα και από τη ζωή, και το κάνατε αυτό με έναν τρόπο που αποδεικνύεται εκ των υστέρων, χωρίς εσείς νομίζω να το επιδιώκετε. Το κάνει ηρωικό, γιατί υπήρξε η λέλαπα αυτή της πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης από την άλλη πλευρά, η οποία έδειχνε εντελώς διαφορετικά πράγματα.
6: Καταρχάς σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είπατε κέρια πράγματα στην εισαγωγή σας. Θα σταθώ και εγώ στους εκτοξευτές, αλλά και στο αποθέμα πυράβλων. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών διάφορα ποσοστά που ανακοίνωναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρός τους. Ο πρόεδρός τους, που συνηθίζει να έχει μια αμετροέπεια στα λεγόμενά του, έφτασε να πει ότι είχαν καταστρέψει το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ακόμα και ο Νετανιάου έλεγε διάφορα ποσοστά. Αυτά βέβαια εξ αρχής μας δημιουργούσαν μια αμφιβολία, πώς γνωρίζουν το Ιράν πόσους πυράβλους έχει από τη στιγμή που τους έχει κάτω από τη γη πολλά μέτρα, πώς μπορούν να γνωρίζουν. Εξ αρχής υπήρχε μια, θα λέγαμε, δυσπιστή απέναντι στα λόγια τους. Κάποιοι βέβαια παρασύρθηκαν από αυτούς τους πανηγυρικούς τόνους, από αυτές τις πανηγυρικές ανακοινώσεις. Βλέπουμε βέβαια όσο περνάει ο καιρός, αρχίζουν και από τα δυτικά μέσα και κάνουν κάποιες παραδοχές που αναιρούν τα λόγια τόσο του Νετανιάου όσο και του Τραμπ. Σε αυτό το σημείο να πω, είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Δεν περιμένω πολλά. Είναι σημαντική όμως υπό ποια έννοια? Είναι σημαντική ότι προηγήθηκε μια επίσκεψη του Αμπάς Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Κίνα. Φαίνεται ότι αυτή η επίσκεψη πήγε καλά. Ακούστηκαν λόγια, θα λέγαμε, σχετικής υποστήριξης Κίνας, γιατί η Κίνα γενικά φημίζεται, και το Υπουργείο Εξωτερικών, για ήπιους τόνους, για μια, θα λέγαμε, ρητορική που ισορροπεί. Αλλά αυτή τη φορά ακούστηκαν υποστηρικτικές δηλώσεις από την πλευρά των Κινέζων. Το Ιράν φαίνεται από την πλευρά του, από τα ιρανικά μέσα, ότι είναι ευχαριστημένο από αυτή την άποψη. Τώρα, όσον αφορά που βρισκόμαστε τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος, όσο και αν ο πρόεδρος Τραμπ μας ανακοινώνει κάποιες μάλλες μέρες ότι θα έχουμε, μάλιστα είπε προημερών ότι θα έχουμε συμφωνία ένα βράδυ, δεν υπήρξε. Είπε ότι υπάρχει πρόοδος, μετά ξανά κάνει τις απειλές, όπως είπατε το βράδυ, μετά βλέπουμε ότι κλιμακώνεται, θα λέγαμε, η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του, η οποία αποτυπώνεται στις αναρτήσεις του, οι οποίες ακόμα και στις ίδιες του τις αναρτήσεις βλέπουμε ότι αναιρεί τον εαυτό του. Βλέπουμε πάλι ότι καταφεύγει σε απειλές. Είπε ότι θεωρεί ένα κομμάτι σκουπίδι την ιρανική απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση. Λέει ότι δεν τη διάβασε καν και άφησε να εννοηθεί ότι συζητάει με τους στρατηγούς του ενδεχομένως σχέδια απάντησης, εκ νέου επιθετικότητας, για να είμαστε ακριβείς.
5: Μάλιστα.
6: Το Ιράν από την πλευρά του, και αυτό έχει ενδιαφέρον στο εσωτερικό, τα ιρανικά μέσα προετοιμάζουν τον κόσμο ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επανέναρξη του πολέμου, ο οποίος βέβαια στην πράξη δεν σταμάτησε ποτέ, διότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια κίνηση πολέμου. Υπάρχει στο Ιράν αυτή η προετοιμασία. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι αυτό που φαίνεται να λέει, που διαρρέει από τα ιρανικά μέσα, δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια, αλλά αυτό που λέει το Ιράν είναι ότι θέλει αυτή τη στιγμή πρώτα να συζητήσουν μια οριστική λήξη του πολέμου, όχι μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός, θέλουν μια λήξη, και μετά σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Παράλληλα το Ιράν φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το Ιράν συζητάει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Να υπενθυμίσω ότι το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο είναι αυτό που έχει το Ιράν 60% ποσοστό εμπλουτισμού και το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα και με το ίδιο το Ιράν αλλά και με την αποτίμηση της Διεθνής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας ότι είναι γύρω στα 400 κιλά. Δεν θέλει προφανώς το Ιράν να το παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα ήταν μια απόλυτη ταπείνωση. Επίσης το Ιράν δεν θέλει, αυτό λέει, να αποτελέσει εξαίρεση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό απαιτεί ο Τραμπ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Τραμπ θέλει να απαγορεύσει στο Ιράν να παραιτηθεί του δικαιώματος του, του αναφέρετου που έχει, βάσει της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών, την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, δεν την έχει υπογράψει το Ισραήλ. Και βάσει αυτής της συνθήκης, τα μέλη αυτής της συνθήκης έχουν το δικαίωμα να εμπλουτίζουν ουράνιο. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτό να το απαγορεύσει στο Ιράν για 20 χρόνια από ό,τι έχουν βγει οι διαρροές και από διάφορα φιλοαμερικανικά, φιλοτραμπικά έντυπα.
5: Ο Αμπάς Αραχτσί, πριν πάει στο Πεκίνο, μία εβδομάδα νωρίτερα, ήταν στη Μόσχα, ήταν στην Πετρούπολη βασικά, στη Ρωσία δηλαδή, εκεί ήταν ο πρόεδρος Πούτιν και είχαν συνάντηση. Το κλίμα όπως αυτό που δόθηκε προς τα έξω ήταν αυτό που ήταν και, κατά την επίσκεψη στο Πεκίνο, ήταν πάρα πολύ θετικό, ένθερμο θα έλεγα, από την ιρανική πλευρά. Και η επίσκεψη εκείνη, θυμίζω, για να έχουμε κομματάκια στο παζλ όπως τα λέμε, έγινε ενώ ένα 24ωρο μετά, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πούτιν. Και φυσικά ένα από τα βασικά θέματα που συζήτησαν δεν ήταν το ουκρανικό όπως κάποιοι θα θεωρούσαν, αλλά ήταν κυρίως το θέμα γύρω από το Ιράν. Άρα βλέπουμε ότι γίνονται διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ διαλεκτικές, με την έννοια στους δύο βασικούς του συμμάχους. Το Ιράν στέλνει τον άνθρωπο ο οποίος, εδώ που τα λέμε, μπορεί να ταξιδέψει σήμερα στο εξωτερικό, γιατί για λόγους ασφαλείας προφανώς, αρχικά στη Μόσχα και μετά στο Πεκίνο. Νομίζω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν και η επίσκεψη μετά από δύο αναβολές του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο έρχεται σε μία χρονική στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι, και οι σχεδιασμοί Τραμπ δεν είναι εκείνοι που θα του έβγαιναν όπως ήθελε, για να πάει εκεί ως τροπεούχος. Ένα δεύτερο τώρα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε πάνω στο ίδιο σκηνικό είναι αυτό το οποίο ακούμε από την άλλη πλευρά, και εγώ από τη μια πλευρά θα γελούσα, από την άλλη πλευρά έτσι πικραίνομαι, που υπάρχουν αναλυτές και στην Ελλάδα οι οποίοι, έχοντας και μάλιστα τίτλους πανεπιστημιακούς, μιλάνε για περίσφυξη του Ιράν, για πολιτική μεγαλεπίβολη, δεν λένε τη λέξη αλλά αυτό εννοούν, του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος σφίγγει και σφίγγει και σφίγγει συνεχώς τον κλειό γύρω από το Ιράν. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που γεωγραφικά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πληθυσμιακά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πάνω από 90 εκατομμύρια πληθυσμό, να σφίγγει κλειό κάποιος από τη μια πλευρά, τη στιγμή που άλλες τουλάχιστον δύο-τρεις πλευρές, όπως είναι οι ανατολικές, οι βόρειες περιοχές, δεν έχουν καμία επιρροή σε αυτές τις περιοχές οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι επεδίωξαν να δημιουργήσουν ρήγμα μέσω του Αζερβαϊτζάν με Ισραηλινά ντρόουν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και προβοκάτσιες που έγιναν από εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει
6: υπάρχει κόσμος που συνεχίζει να παρασέρνεται από τις αναρτήσεις τις πανηγυρικές του Τραμπ περί οικονομικής ασφυξίας, περί πλήρης επιτυχίας του ναυτικού αποκλεισμού, ότι το Ιράν θα καταρρεύσει σε τόσες μέρες, δεν θα αντέξει, όλες αυτές οι προβλέψεις οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Για να μιλάμε για το Ιράν πρέπει να ξέρουμε τη γεωγραφία. Έχετε πολύ δίκιο, είναι μια αχανής χώρα. Πέρα το ότι είναι αχανής, τοποθετείται σε ένα γεωγραφικό, στρατηγικό σταυροδρόμι. Βρέχεται, ενώνει ουσιαστικά την Κασπία θάλασσα με τον Περσικό κόλπο. Το Ιράν έχει χερσαία σύνορα με 6 χώρες. Με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν στον Νότιο Κάυκασο, με το Τουρκμενιστάν στη Κεντρική Ασία, στα Ανατολικά, δηλαδή στη Νότια Ασία, έχει σύνορα με την, με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δεν έχει σύνορα απευθείας με την Ινδία και έχει θαλάσσια σύνορα, δηλαδή έχει με 7 χώρες χερσαία σύνορα και έχει θαλάσσια σύνορα παράλληλα με τις 6 χώρες του Περσικού κόλπου.
5: Ακριβώς.
6: Παράλληλα έχει και χώρες, σύνορα με τις χώρες που βρέχονται από την Κασπία θάλασσα. Δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί το Ιράν και έχει και εναλλακτικές χερσαίες διόδους για να συνεχίσει και το εμπόριό του και δυνητικά και, και τις ενεργειακές του εξαγωγές. Προφανώς το Ιράν δεν το συνήθιζε αυτό να εξάγει για του εδάφους του πετρέλαιο. Εξάγει φυσικό αέριο από το εδάφος του προς την Τουρκία με την οποία έχει σύνορα. Αλλά κάθε αποκλεισμός δημιουργεί κίνητρο στη χώρα να βρει εναλλακτικές και να προσαρμοστεί. Και το Ιράν είναι η επιτομή της χώρας που προσαρμόζεται στον οικονομικό πόλεμο, τον οποίο υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Αν θέλετε να πούμε συγκεκριμένα τι διαδρομές έχει το Ιράν για να μπορεί να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, δεν φαίνεται να είναι απολύτως, θα λέγαμε, εφαρμοστέως με απόλυτο ζήλο.
5: Ακόμα και από τις πλευρές που διατείνεται ο πρόεδρος Τραμπ ότι το έχει αποκλείσει και εκεί ακόμα δεν υπάρχει αποκλεισμός ή δεν υπάρχει πλήρης αποκλεισμός. Σωστά, νομίζω ότι κάνοντας μία-δύο έτσι πάλι γνωσιολογικές παρατηρήσεις να πω ότι το πίσω μέρος, το βόρειο μέρος του Ιράν βγαίνει στην Κασπία θάλασσα, για όσους δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν, η Κασπία θάλασσα είναι μια κλειστή θάλασσα, μια λίμνη ουσιαστικά που είναι αλμυρή, γι' αυτό είναι θάλασσα, όπου πριν από μέχρι το 1991 έβγαιναν δύο χώρες, η Σοβιετική Ένωση και το Ιράν, καμία άλλη. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης οι δημοκρατίες, οι πρώην Σοβιετικές έχουν δική τους κάθε μία πρόσβαση από αυτές και αυτές είναι εκτός από τη Ρωσία σήμερα και το Ιράν, άλλες τρεις χώρες είναι το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν. Αυτές είναι οι πέντε χώρες που βγαίνουν στην κλειστή αυτή, όπως είπαμε, θάλασσα και που κανείς άλλος δεν έχει τον παραμικρό έλεγχο σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αυτούς τους χερσαίους δρόμους, γιατί μου θυμήσατε τώρα, κάνατε ένα παραλληλισμό που λέει το εξής. Το Ιράν είναι κάτι σαν τη Ρωσία, τα μεγέθη της Ρωσίας βέβαια είναι υπερδεκαπλάσια, αλλά ουσιαστικά η Ρωσία, αφού τους κόβουν τους δρόμους προς την Δύση, προς την Ευρώπη, ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους προς την Ανατολή. Εμένα πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Οπότε ανοίγεται προς τα εκεί και με αγωγούς αλλά και με λιμάνια στην Άπο Ανατολή. Για το Ιράν τώρα πείτε μου

0: Ιράν έχει πολύ μεγάλη επάρκεια στα τρόφιμα. Δεν είναι σαν τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου, οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις εισαγωγές τροφίμων. Το Ιράν έχει πολύ μεγάλο βαθμό παραγωγής τροφίμων σε αυτό το σημείο. Παράλληλα υπάρχει μία άλλη δίωδος που το Ιράν χρησιμοποιεί. Προφανώς είναι τα σύνορα που έχει από τις 7 χώρες που είπα προηγουμένως που είχε χερσαία σύνορα. Έχει μία δίωδο, είναι το Ιράκ, είναι το, η Τουρκία, όπως είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπάρχει και ο σιδηρόδρομος Ιράν-Κίνας, που συνδέονται απευθείας μέσω της Κεντρικής Ασίας. Υπάρχει αυτός ο σιδηρόδρομος. Επίσης υπάρχει...
1: Και μια... έχει μεγάλη σημασία, δεν το αναφέρουν αυτό, αλλά αυτός ο σιδηρόδρομος σημασία. Λειτουργεί. Είναι νέος μεν, αλλά λειτουργεί και λειτουργεί στο full, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Πολύ σωστά. Είναι αρκετά πρόσφατος. Ήταν πολύ σημαντικό και για την Κίνα, για τον χερσαίο νέο δρόμο του μεταξιού. Διότι για την Κίνα έχει σημασία αυτή η σιδηροδρομική γραμμή, ότι μπορεί να παρακάμπτει τα στρατηγικής σημασίας θαλάσσια στενά, τα οποία μπορούν δυνητικά να τα χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ κάποια στιγμή στο μέλλον για να κόψουν τις κινέζικες εισαγωγές ενέργειας ή τις κινέζικες εξαγωγές από την άλλη πλευρά. Είναι αυτός ο σιδηρόδρομος, ο οποίος και κάνει πιο γρήγορη την μεταφορά αγαθών από ότι το θαλάσσιο πόριο, από ότι να πηγαίναν διαθαλάσσεις. Αντίστοιχα, υπάρχει αυτό που έχει καταγραφεί, ότι το Ιράν έχει παρακάμψει τον αποκλεισμό ακολουθώντας μια διαδρομή για τα εμπορικά του πλοία, τα οποία πάνε κατά μήκος των χωρικών υδάτων, δηλαδή πάνε στα... ξεκινάνε από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, πάνε μετά στα πακιστανικά χωρικά ύδατα, συνεχίζουν στα ινδικά χωρικά ύδατα, ακριβώς το οποίο βέβαια, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πει ότι δεν θα έχουν, θα λέγαμε, εντάξει, άλλο τι λένε, άλλο τι κάνουν βέβαια σε αυτό το σημείο, ότι δεν θα έχουν κάποια παρέμβαση στα χωρικά ύδατα άλλης χώρας, δηλαδή του Πακιστάν και τα λοιπά, ότι θα είναι αρμόδιες οι αρχές εκείνων των χωρών. Βέβαια αυτό λένε, το τι κάνουν είναι κάτι άλλο. Φαίνεται βέβαια ότι από αυτή την διαδρομή έχουν περάσει εμπορικά πλοία. Έχουν παρακάμψει τον αποκλεισμό. Επομένως βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εναλλακτικές. Δεν είναι Βενεζουέλα το Ιράν. Δεν είναι Κούβα το Ιράν. Και δεν το λέω με υποτιμητική διάθεση, σε καμία περίπτωση. Είναι διαφορετικές χώρες γεωγραφικά, σε μέγεθος, σε επίπεδο τεχνολογίας. Δεν είναι αποκλεισμένη χώρα το Ιράν.
1: Σε αυτό το σιδηροδρομικό δρόμο, τη γραμμή που έχει ανοίξει από την Κίνα μέχρι το Ιράν, θα πει κάποιος είναι τεράστιος δρόμος. Ναι, είναι 1800 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, αλλά οι μεταφορές... ακόμα και πετρελαίο με τα βαγόνια, με τις τσιστέρνες αυτές τις δεξαμενές και τα λοιπά, είναι κατά, από ό,τι θυμάμαι τα νούμερα, κατά τουλάχιστον μία-μία μισή εβδομάδα πιο γρήγορα γίνεται από ό,τι γίνεται με τα καράβια κάνοντας τον κύκλο από τη θάλασσα, με τα τάνκερ. Επίσης εδώ να αναφέρω ότι αυτό το κομμάτι είναι το ένα και κυρίως η νότια διαδρομή αυτού του μεγάλου, του μεγαλεπίβολου κινέζικου σχεδίου, πώς είναι στα ελληνικά τώρα, είναι ένας δρόμος, ένας δακτύλιος, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι και στα αγγλικά.
0: Μία ζώνη, ένας δρόμος.
1: Μία ζώνη, ένας δρόμος. Το άλλο κομμάτι της ζώνης είναι από την Κίνα μέσω Καζακστάν και Ρωσίας, που ανεβαίνει πάνω στο βόρειο παγωμένο. Και εκεί υπάρχει η πλήρης κυριαρχία μέχρι τώρα της Ρωσίας, με τα παγοθραυστικά τα οποία έχει γύρω στα 50-52 η Ρωσία αυτή τη στιγμή από τα 60 που υπάρχουν στον κόσμο, και η μεταφορά εμπορευμάτων και οτιδήποτε από την Δύση στην Ανατολή, από την Ανατολή στη Δύση, γίνεται πολύ πιο προσοδοφόρα, πολύ πιο συμφέρουσα, και αποκλείονται άλλοι παραδοσιακοί δρόμοι μέχρι τώρα.

0: Ό,τι δεν παίρνει τώρα η Κίνα από το Ιράν και δεν φτάνει, το παίρνει από τη Ρωσία. Και αυτό είναι και ένας επίσης λόγος που έχει δώσει τη δυνατότητα στη Ρωσία όχι μόνο να στηρίζει την αντίσταση του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα η ίδια να βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα λίγο εκχυδαϊσμένα ακούγεται αυτό, να βελτιώνει το δικό της budget, τον προϋπολογισμό.
1: Πράγματι έτσι είναι. Οι σχέσεις ειδικά Κίνας με Ρωσία έχουν μια ανωδική πορεία, θα λέγαμε, από το 2022 και ύστερα. Έχουν έρθει πολύ πιο κοντά. Και ενεργειακά φυσικά, αλλά και γεωπολιτικά, θα λέγαμε. Αντίστοιχα βέβαια και το Ιράν. Νομίζω η αίσθησή μου είναι, βλέποντας οι δύο αυτές χώρες, οι οποίοι είναι στενή εταίροι του Ιράν, θα έλεγα ότι βλέποντας την αντίσταση του Ιράν, την οποία ενδεχομένως να μην ανέμεναν και σε αυτό το βαθμό αυτές οι χώρες, ίσως τους έπεισε ότι πρέπει να συσφίξουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους με το Ιράν, διότι από την πλευρά τους μπορεί να πλήττει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο τη Κίνα, μπορεί να την πλήττει και μπορεί να υποφελείται η Ρωσία από την άλλη. Βλέπουμε εδώ πέρα, υποφελείται από την άποψη ότι αυξάνει τα έσοδά της από τις ενεργειακές εξαγωγές. Αλλά από την άλλη τους παρουσιάζεται μια ευκαιρία να προκληθεί φθορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική αυτή του τραμποκισμού του Τραμπ να βρει, θα λέγαμε σχηματικά, έναν δάσκαλο ώστε να μην μπορεί να στραφεί σε άλλα μέτωπα μετά το Ιράν, εάν ξεπέρδευε με το Ιράν, το οποίο βέβαια εξ αρχής λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ότι θα μπορούσε δυνητικά να στραφεί προς την Κίνα. Τώρα, η λογική λέει, βέβαια να μιλάμε για λογική, και Τραμπ δεν είναι κάτι που παντρεύεται.
0: Είναι παρακινδυνευμένο. Ναι.
1: Ακριβώς, το ότι μάλλον αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι προσπαθεί να δελεάσει, δεν ξέρω πώς, τη Κίνα να άρει τη στήριξή της προς το Ιράν ή να πιέσει το Ιράν να άρει το κλείσιμο των στενών Χορμός. Δεν νομίζω όμως αυτό ότι είναι τόσο εύκολο, και ειδικά όταν όπως είπατε πολύ σωστά, ο ηγέτης της Κίνας είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μετρημένος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι δεν θα παρασυρθεί από βερμπαλισμούς του Τραμπ. Ό,τι και να του πει, τι αξιοπιστία έχει αυτά που θα πει ο κύριος Τραμπ.
0: Πέρα από αυτό, έχει στρατηγικό όραμα, έχει χαράξει η Κίνα και ο Σι Τζιπίν προσωπικά, και επιδιώκει αυτό το όραμα με το δακτύλιο αυτό, μια ζώνη, ένας δρόμος, να το πετύχουν. Είναι ένα στρατηγική σημασίας σχέδιο, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2010 και μετά. Δεν είναι μόνο ο βερμπαλισμός του, είναι και η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, του μέχρι τώρα ηγεμόνα, να πετύχει πράγματα τα οποία θα ήθελε, αλλά δεν μπορεί να τα πετύχει.
1: Ακριβώς. Και νομίζω χαρακτηριστικό τώρα παράδειγμα είναι τα στενά Χορμός. Στην αρχή μας έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί εμείς δεν έχουμε κάποια εξάρτηση από αυτά. Μετά άλλαξε ρότα και άρχισε να ζητάει τη συνδρομή των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Μετά είδε ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους συμμάχους, οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να εμπλακούν και να πληγούν σε μια ενδεχόμενη, άρχισε μετά να τους απειλεί, άρχισε μετά να καταφέρεται εναντίον τους, μετά πάλι επέστρεψε ότι δεν τον ενδιαφέρει, μετά ανακοίνωσε μια επιχείρηση να ανοίξει τα στενά, μετά υπαναχώρησε μετά περίπου από 2 μέρες, τη σταμάτησε. Δεν μπορεί να το κάνει. Αν μπορούσε να το κάνει, θα το είχε κάνει. Και οι δηλώσεις που ζητάει στήριξη αυτό μαρτυρούν. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει τις δυνατότητες, έχει αυτοεγκλωβιστεί, έχει ανεβάσει πολύ υψηλά τον πύχη ρητορικά, αλλά δεν μπορεί να συμβαδίσει στην πράξη και βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Ναι, δεν θα πω ότι το Ιράν δεν πλήττεται, προφανώς το Ιράν πλήττεται. Αλλά το θέμα είναι θέμα ανθεκτικότητας και αντοχής και είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα για το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το διακύβευμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας άλλος ένας μακρινός πόλεμος με ασαφή στόχευση. Δεν είναι τι ακριβώς θέλει να καταφέρει. Πέρα το ότι φαίνεται ότι απλά είναι αυτό που ήθελε το Ισραήλ. Το Ιράν έχει θέματα, έχει θέμα με τον πληθωρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει πολύ υψηλό πληθωρισμό. Το νούμερο ένα πρόβλημα στο Ιράν αυτό είναι, η ακρίβεια. Προσπαθούν οι Ιρανοί να βρουν τρόπο, δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσει το Ιράν. Παράλληλα αυτά όμως, το Ιράν έχει μια αξιοσημείωτη εμπειρία, αλλά και θα λέγαμε, το έχει αποδείξει αυτό, ανθεκτικότητας. Είναι μια χώρα που είναι σε οικονομικό αποκλεισμό, όχι απόλυτο, αλλά σε καθεστώς κυρώσεων σκληρών επί δεκαετίες. Έχει μάθει να είναι αυτάρκης σε πάρα πολλά θέματα, από τα τρόφιμα, στη τεχνολογία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αντοχή σαν χώρα στη δυσκολία. Το Ιράν άντεξε και στον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 25, και όπως τώρα βρήκε και αντίστοιχα στον τελευταίο πόλεμο, και όχι μόνο άντεξε, κατάφερε να ματαιώσει τη θεωρία νίκης των αντιπάλων του. Και ποιοι ήταν οι δύο αντιπάλοι του? Θα λέγαμε σίγουρα η πρώτη τεχνολογικά στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά το Ισραήλ που είναι στις κορυφαίες χώρες τεχνολογικά. Και το Ιράν μόνο του κατάφερε να αντέξει, να απορροφήσει τα πλήγματα.
0: Σε αυτή την εκπομπή μείναμε πολύ πάνω στο άξονα Μόσχα-Πεκίνο και σύνδεση με την Τεχεράνη. Να πούμε ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ελαφρά την καρδία σκέφτονται ότι τα χτυπήματα που κάνει ο Τραμπ διαλύουν τη Ρωσία, θα διαλύσουν την Κίνα, διαλύουν το λεγόμενο παγκόσμιο νότο ή την διαμόρφωση αυτού το οποίο λέμε BRICS, τις χώρες, τις πέντε χώρες που ίδρυσαν αυτό τον σχηματισμό, τους BRICS. Να συμπληρώσουμε ότι οι BRICS δεν είναι πέντε πλέον, αλλά είναι 10 χώρες, και ανάμεσα στην δεύτερη πεντάδα των χωρών που έγιναν μέλη των BRICS είναι πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα το Ιράν. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα και πέριξ του Περσικού κόλπου, και καλό είναι όταν παρακολουθούμε τέτοιες εκπομπές να κάνουμε χρήση και του χάρτη, που είναι σημαντικός μάρτυρας των όσων λέμε κάθε φορά, έτσι ώστε να φαίνεται η πραγματική εικόνα πέρα από αυτή την οποία θέλει να δώσει είτε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, είτε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, που και οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του, όλο νικάνε και νικάνε και νικάνε, αλλά ακόμα δεν έχουν τελειώσει αυτή τη νίκη τους. Όσον αφορά το Ισραήλ, νομίζω ότι ο καθένας διαπιστώνει τις τελευταίες εβδομάδες ένα απλό θέμα. Το Ιράν αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τα δόντια του Νετανιάχου και των σιωνιστών, και γι' αυτό ακριβώς έχει επικεντρωθεί όλη η στρατιωτική δύναμη και ισχύ και ισχύς του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και της Χεσμπολά. Αυτά λοιπόν για σήμερα σε αυτή την εκπομπή, και νομίζω ότι δώσαμε κάποιες εικόνες που ο καθένας, μελετώντας και τις εικόνες αυτές και τις θέσεις, προθέσεις και απόψεις, μπορεί μόνος του να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλουμε τις εγγραφές σας εδώ στον ιδεοχώρο, και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να σας δίνουμε τέτοιου είδους εκπομπές. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί, σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

πάνω. Κοιμάστε πολύ, κάνουμε όπα πάλι πάνω. Πάνω, κοιμάστε δάκρυγόνο, δε μας πιάνει. Πάνω, πάνω, ξεσαλωμένη Μητροπολιτάνη. Και τρέχουνε οι πόλεις μάνι, τρέχουνε.

πάνε. Είμαστε πολύ κάνουν μόπα πάλι πάνε. Πάνε, είμαστε δάκρυγόνα, δεν μας πιάνει. Πάνε, πάνε, ξεσιαλεμένη Μητροπολιτάνη. Και τρέχουν λέει πολύ σμάνι. Τρέχουν.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι η Ερτόπεν. Είμαστε εδώ, Άγγελος Αλιγιάννης. Και έχουμε ένα παλιό αγαπημένο Vox Populi. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Αγγελέ.
0: Πάει καιρός, ε.
2: Πάει καιρός, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Και πάλι καλά που δεν έχουμε πάλι το Σέξπιρ για να έχουμε διασπάσεις.
0: Σωστό, σωστό.
2: Ευτυχώς, μπαμ μπαμ, θα τα πούμε όσο τι χρειάζεται.
0: Λοιπόν, μας ακούτε ertopen.com από το site του σταθμού. Επίσης από το Live24, επιλέγοντας φυσικά την Ertopen. Τώρα η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Unknown Sound, σελίδες Facebook και Instagram. Και φυσικά μπορείτε και στα προσωπικά μας εδώ, είτε εμένα είτε το Vox Populi. Έχουμε να πούμε αρκετά. Έχουμε να πούμε αρκετά.
2: Τι να πρωτοπούμε τώρα.
0: Εσύ από την καραντίνα. Έχει αλλάξει κάτι. Δεν σκάει κάθε μέρα και κάτι άλλο και λες.
2: Παναγία μου, βοήθεια. Καταρχάς αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή πριν που με ρώτησες που τα είπαμε τι κάνεις και τέτοια. Δηλαδή αυτό που σκέφτομαι ότι. Ρε φίλε, δύο λέξεις είναι. Είμαι κουρασμένος.
0: Δεν μπορώ άλλο.
2: Και είμαι κουρασμένος. Όχι επειδή απλά έχω πιάσει 35 και επειδή δουλεύω ρε παιδί μου και τέτοια. Είναι ότι. Κουράζομαι να μιλάω για τελείως αυτονόητα. Ναι. Δηλαδή, ζούμε έναν τόσο διάχυτο παραλογισμό που πολλές φορές, ας πούμε, αρχίζεις και αμφισβητείς τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Και λες ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν γίναμε τόσο παράλογος, ας πούμε, που να μου φαίνεται τόσο παράλογο.
0: Εσύ αμφισβητείς το άσπρο και λες είναι άσπρο τώρα.
2: Ναι, δηλαδή. Μα δεν γίνεται. Δηλαδή, Παναγία μου.
0: Δεν είναι. Το θέατρο του παραλόγου έχει ξεπεραστεί και επίσης νομίζω έχει ξεπεραστεί και σάτυρα. Δηλαδή, πλέον διαβάζεις ειδήσεις. Ή διαβάζεις αυτά που γίνονται ή αυτά που λένε ακόμα χειρότερο που το παρουσιάζουν σαν λογικό όπως είπες και λες τώρα τι φάση δηλαδή, δεν γίνεται
2: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
2: Αυτά είναι δείγμα ότι δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο η εξουσία δεν απολογείται σε κανέναν πια.
0: Καλά αυτό εντάξει.
2: Αυτό δεν έχει δηλαδή, δεν έχει κάποιο όριο.
0: Καταρχάς οι Ευρωπαίες Αγγελίες, ρε παιδί μου, τι έρχεται να κάνει εδώ πέρα, τι θέλει αυτή εδώ. Ανακατεύεται, πάμε εμείς στη Ρουμανία να της πούμε τι να κάνει.
2: Εντάξει, τώρα βέβαια, okay, δεν είναι ότι να υπερασπιστούμε, ρε παιδί μου, κιόλας και την Ευρώπη ως κάτι, ας πούμε, που έρχεται να μας φτιάξει κλπ. Απλά τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τα πτυχία που λέγαμε, ας πούμε, και τέτοια.
0: Πτυχίο έχεις εσύ, πόσα πτυχία έχεις?
2: Όχι, έχω, είναι από το Πολυτεχνείο, το έχω και σε PDF, δηλαδή μπορώ τώρα.
0: Γιατί και εμείς αν είχες παρατηρήσει, δεν ξέρω αν τα έχεις δει που είχαμε βγάλει κάτι πτυχία με το Σέξπιρ και...
2: Το είχα δει, λες και δεν τα βλέπω εγώ αυτά.
0: Είχαμε, παιδί μου, είσαι ότι δηλώσεις, έτσι, εγώ ας πούμε είχα δηλώσει top model, λέω τώρα
2: γιατί
0: εγώ.
2: Όχι, δεν καταλώ.
0: Γιατί όχι, ήταν κανονικό πτυχίο, έτσι.
2: Και γιατί όχι. Εντάξει, το βασικό, το παράλογο, ας πούμε, σε αυτήν την ιστορία, δεν είναι, ρε παιδί μου, απαραίτητα ότι, ας πούμε, θέλουμε αστούς πολιτικούς που είναι αξιοκράτες, τεχνοκράτες και τα ξέρουν όλα και μπορούν να τα διαχειριστούν όλα, αλλά όταν, ας πούμε, έχεις χτίσει όλη αυτή την αφήγηση της κυβέρνησης των αρίστων και όλοι οι υπόλοιποι είναι πλέμπες που δεν δικαιούνται να έχουν μισθό μετά το τέλος του μήνα, δεν μπορούν να μείνουν...
0: Από 18 του μήνα, ποιος τέλος του μήνα.
2: Ποιο τέλος του μήνα. Δεν μπορείς να γεμίσεις το αμάξι σου με βενζίνη, δεν μπορείς να κινηθείς στην πόλη, δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου μια μέρα χωρίς να αργοπορήσεις γιατί με τα λεωφορεία, ας πούμε, είναι τίγκα και φίσκα όλα.
0: Σωστό.
2: Εντάξει, δηλαδή ποια αριστεία. Καμία αριστεία. Αλητία, ασκετή, ας πούμε.
0: Και πόσο μάλλον όλα αυτά τώρα που έχουν βγει, ρε. Εντάξει, θα πάμε και στα οικονομικά, θα πάμε και λίγο στα αποθενέσχες. Θα δώσω κάποια παραδείγματα έχω παραδείγματα. Απλά θα διαβάσουμε. Είναι αυτό που σου λέει η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις πού βρέθηκε αυτό ή τι έγινε ή γιατί τόσα. Είναι απλά θα διαβάσουμε, ρε παιδί μου, τα στοιχεία που βγήκαν.
2: Ναι, απλά είναι το ζήτημα ότι τώρα πια με την αφήγηση που υπάρχει και με τα δεδομένα και τα στάνταρ τη κοινωνία, ο τίτλο που. Εμάς μπορεί να μας φαίνεται σοκαριστικός ή ακόμα και πριν κάποια χρόνια από μόνος του ήταν σοκαριστικός.
0: Σωστό.
2: Τώρα είναι απλά Δευτέρα, είναι απλά Τρίτη, είναι απλά Πέμπτη.
0: Είναι απλά μια καθημερινή, ό,τι και να γίνει.
2: Ναι, και επίσης, ας πούμε, έχουμε κανονικοποιήσει και έχουμε συνηθίσει καθημερινά χτυπήματα.
0: Που πλέον σου φαίνεται φυσιολογικό.
2: Όχι, σου φαίνεται φυσιολογικό, αλλά μετά από κάποιο σημείο γίνεσαι ένα. Πώς λένε στα ελληνικά, το. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται. Γίνεσαι άνιωθος. Δηλαδή, ας πούμε, ανοίγεις τώρα από το Instagram το πρωί, ας πούμε, ή το Facebook, οτιδήποτε και βλέπεις τις ιδιογραφίες.
0: Ανέστητος εννοείς.
2: Και γίνεσαι ανέστητος. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πρώτο μπορέσεις, ας πούμε, να αφομοιώσεις.
0: Και να πω εγώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρει και ο κόσμος μας ακούει, να το σου πω και σε σένα, άμα δεν το ξέρεις. Όλα αυτά τώρα που σκάνε δικογραφίες, που έχουν σκάσει κτλ. Είναι μέχρι το 2021-22. Δηλαδή όλα αυτά που μιλάει και τώρα φαντάζομαι ότι περιμένουμε από ό,τι είχε πει κιόλας θα σκάσουν με του COVID τα ειδικογραφείς. Δηλαδή αυτά που έγιναν οι αναθέσεις μες στον COVID κτλ.
2: Παρηγύρια.
0: Και λέω τώρα εγώ ότι σκέφτομαι μάλλον και λέω, ρε φίλε, έχουμε 2026. Μιλάμε ακόμα για 4 χρόνια πίσω. Για να καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή τώρα γιατί μιλάμε και τι ακόμα δεν έχουμε ιδέα και δεν έχουμε δει, έτσι.
2: Ναι, αλλά εντάξει, το πιο ανησυχητικό όμως βέβαια σε αυτό είναι ότι, εντάξει, ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου, είναι σύμφυτο, έμφυτος ο σύστημα που ζούμε αυτό, ας πούμε. Αλλά ότι και ο ίδιος ο ψηφοφόρος, ρε παιδί μου, ας πούμε, της κυβέρνησης ή ο ίδιος ο ψηφοφόρος γενικά έχει αρχίσει να μην τον ενδιαφέρει, ας πούμε, αυτό. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει.
0: Και,
2: έχει πει σε μια λογική ότι ναι, ούτως ή άλλως θα υπάρχει αυτό. Θέλω, ας πούμε, κάποιον που να νιώθω ότι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα έχουμε ανάπτυξη κλπ. Μπορεί αυτό που λέγαμε πριν, μέχρι τις 18 του μήνα να βγαίνει μισθός του. Αλλά ωστόσο, ψηφοφόρος είναι ανάπτυξη, ας πούμε.
0: Το ψηφοφόρο μιας κυβέρνησης, μιας δεξιάς κυβέρνησης, που είναι, ρε παιδί μου, εφοπλιστής, που είναι οτιδήποτε και δεν τον νοιάζει αν θα βγει ο μήνας, το καταλαβαίνω, μην τον νοιάζει και καθόλου.
2: Καλά, ναι. Αυτός ούτως ή άλλως, αυτός το σκηνοθετεί όλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Και τον κάθε τέτοιον, ρε παιδί μου, ψηφοφόρο. Αυτόν που είναι σε φάση αυτό που λες, ότι να, τσίμα τσίμα ο μήνας που δεν βγαίνει, που μην πάω σε χειρότερα παραδείγματα, να χάσει το σπίτι του,
2: ναι, ναι, ναι,
0: και να χρωστάει και σε άλλα παραδείγματα, και έχει ψηφίσει αυτό το κόμμα, τους αρίστους, ρε παιδί μου,
2: τους
0: αρίστους, ναι. Πώς νιώθει, ρε φίλε, δηλαδή. Αυτό, αν δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, είναι πρόβλημα.
2: Κοίτα, μπορούμε να κάνουμε τώρα ανάλυσεις επί αναλύσεων περί ψευδού συνείδησης και...
0: Η μεσαία τάξη.
2: Καλά, εντάξει. Καταρχάς, ας πούμε, ρε παιδί μου, στη χώρα συμβαίνει το εξής, ότι πάρα πολλοί είναι εργοδότες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μιλάμε για ένα στρώμα εργοδοτών που μπορεί να έχουν ένα μικρό μαγαζί με ένα-δύο υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Χτίζουν περιουσίες από τα ένσημα που, τους παίρνουν. Χτίζουν περιουσίες από υπερορίες που δεν δίνουν και όλα αυτά. Οπότε, μην νομίζουμε ότι, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ψηφοφόρος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, τώρα συγκεκριμένα, εγώ τώρα δουλεύω στην ιδιωτική εκπαίδευση.
0: Πάμε να μου πεις, ναι.
2: Ωραία. Είμαι στο σωματείο εργαζομένο στην ιδιωτική εκπαίδευση, τον ΣΕΦΚ, και τώρα τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, παλεύουμε να υπογραφεί κλαδική σύμβαση.
0: Okay.
2: Πέραν ότι οι εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, καν να το συζητήσουν, να διαπραγματευτούν,
0: ναι,
2: μιλάμε τώρα για ένα καθεστώς στο οποίο δουλεύεις ενώ δεν είσαι εποχικός εργαζόμενος, Σεπτέμβριο με Μάιο, okay, σε απολύουνε. Αν κάνεις γάμα λυκείου, αν κάνεις κλπ, μπορεί να δουλεύεις θερινά, αλλά μιλάμε τώρα για ψίχουλα.
0: Okay.
2: Υπάρχει αυτός ο απόλυτος παραλογισμός και θεωρεί ότι θα είσαι και on call μετά από Σεπτέμβριο. Θεωρεί δεδομένο, ας πούμε.
0: Ότι τα περιμένεις εκεί να σε πάρουν.
2: Ναι. Και τους λέμε για ορίζον συμβάσεις, ας πούμε. Και είναι φάση μας, κοιτάμε το σώμα ανοιχτό. Πώς γίνεται αυτό. Και το χειρότερο ακόμα, ειδικά με αυτό που σου λέω τώρα, μπορώ να σου πω χίλια προβλήματα του κλάδου.
0: Okay.
2: Αλλά ας πω, ας πούμε, τώρα έχεις μάθει ότι ανέβασαν για το επίδομα ανεργίας τα ένσημα από 125 στα 175.
0: Όχι, αυτό το μου έχει φύγει, να σου πω την αλήθεια.
2: Πρώτο, μιλάμε ότι ειδικά στον κλάδο μας, το να συμπληρώσει 175 ένσημα σε έναν εργοδότη είναι, μιλάμε, ούτε το 10% δεν μπορεί να το κάνει. Και δεύτερον, και μάλλον επειδή χρειάζονται χέρια για τη σεζόν και σου λέει ότι δεν θα πάρει
0: επίδομα. Να δουλέψει στα νησιά.
2: Ναι, σου έχουν την κάρτα. Την προπληρωμένη κάρτα ανεργίας, την οποία δεν μπορεί να σηκώσει ούτε το μισό, ας πούμε, για παράδειγμα. Αν είσαι νίκιο και το δίνει στο χέρι, ή ακόμα και δεν μπορεί να το περάσει τον άλλον.
0: Ναι, ναι,
2: να
0: κατάλαβα.
2: Το στείλει, ας πούμε. Και είναι, επικρατεί ο απόλυτος παραλογισμός, ας πούμε. Και ζητάμε συναντήσεις με το Υπουργείο κλπ. Δεν κάθονται.
0: Τίποτα.
2: Και αύριο έχουμε κινητοποίηση 11 η ώρα. Έχουμε πορεία από το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή.
0: Ωραία.
2: Για αυτό το ζήτημα. Οπότε όποιοι και όσοι μας ακούνε, ας πούμε, να έρθουν να στηρίξουν.
0: Αύριο 10 η ώρα.
2: Με σωματεία και από το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα που πλήττονται από το ζήτημα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε, τι ακούσαμε στην αρχή, δεν τα πάμε, νομίζω.
2: Το intro το punk, το album που κυκλοφόρησα πέρυσι.
0: Ωραία.
2: Και τώρα θα ακούσουμε το Black Matter από το δίσκο που κυκλοφόρησε και ο φίλος μας, ο γνωστός μας, ο αγαπημένος μας, ο Infinite.
0: Τέλεια. Την αγάπη μας να το στείλουμε.
2: Φυσικά.
0: Έχουμε καιρό και να το δούμε. Λοιπόν, για πάμε.
1: Αφού παίζουνε το track μου στην ασφάλεια, εκεί που πάνε τα σκατά σαν την ψιτάλια. Ωραία, να ακούσουν αλήθειες οι ρουφιάνοι. Από τον ΠΑΜ κανείς δεν σώθηκε με κράνη. Αφού έχουν μπαγκάρει τα τηλέφωνα, αν καταλάβαινε αν τι κάνουνε θα ντρέπονταν. Έντεγα μήνες ο αδερφός μου γαμημένη. Πως είστε μπλε αν είστε όλοι ματωμένοι. Το τμήμα προστασίας πολιτεύματος για τα κοράκια παίρνει σπίτια χωρίου αίματος. Όσο η πλέμπα είναι άστιγη χειμώνα, χτίζουν κήπους κρεμαστούς στη Βαβυλώνα. Δόξα και τιμήσε όσους έπεσαν, βάλτε στον άνεμο πειράτικες σημαίες. Για όσους τρώχανε σφαλιάρες και δεν έδωσαν, κάντε δώρο σωματές για τις κεραίες. Ο αρχηγός της διεύθυνσης Αθήνας άκουσα

είναι εύκολα νοήματα. Ναι. Μιλάμε κώδικα, ακούνε από τα σύρματα. Ξέρει καλύτερα από το Insta κρατική. Όταν βολτάρει, κάποιο σε ακολουθεί. Δουλεύουμε να βγαίνουν οι δίκες. Τα νίκια και όλοι μαυραγορείτες. Από την έδρα σε κοιτάνε με ειρωνία. Εδώ είναι η έδρα μα, καριόλα ησυχία. Και έχω κρυμμένο κάπου το κονσερβ.

0: Άντε, πάτσε και τη βή.
1: Όσα χρόνια και αν περάσουν, τα πλάσματα θα γεννιούνται από τη μαύρη ύλη, το πιο ηλεκτρικό μέρος του γαλαξία. Το AI και τα ρομπότ δεν μπορούν να το κατανοήσουν και το μισούν. Μισούν ότι μπορούμε να πεθάνουμε για ό,τι αγαπάμε. Μισούν ότι μπορούμε να γιορτάζουμε μέσα στην καταστροφή. Μας μισούν, αλλά μας έχουν ανάγκη για να ταΐζουμε τα εργοστάσια που τους κρατάνε στη ζωή. Ήρθε η ώρα η Μητρόπολη να δει τη σκοτεινή μας πλευρά. Να καταλάβει ότι κανένας κρατικός υπολογιστής δεν λειτουργεί χωρίς εμάς και κανένα διαστημόπλαιο δεν πετάει.
2: Λοιπόν, Black Matter από Infinic. Σωστά.
3: Σωστά.
2: Και πάμε λοιπόν λίγο τώρα να δούμε σε λιγάκι, σε κάνα δεκάλεπτο περίπου. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα, για τα προσφυγικά, έτσι, την κοινότητα κατελημένων προσφυγικών. Θα έχουμε εδώ κάποια μέλη, εδώ τηλεφωνικά.
3: Τηλεφωνικά, ναι.
2: Από την κοινότητα. Και τι να πούμε τώρα για αυτό το θέμα.
3: Πραγματικά, δηλαδή τώρα, ειδικά για τα προσφυγικά, μιλάμε τώρα ότι τα παιδιά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα τώρα έχουν να τα βάλουν, ας πούμε, με δαίμονες και διαόλους. Αλλά πραγματικά τους δαίμονες και διαόλους του παραλόγου. Του πραγματικά παραλόγου. Καταρχάς, μιλάμε τώρα ότι... εντάξει, τώρα λεπτομέρειες και λοιπά σχετικά και με την κοινότητα και με τη σύμβαση και λοιπά θα τα πούνε καλύτερα τα παιδιά, πολύ καλύτερα.
2: Σωστό, σωστό. Θα αφήσουμε να πούνε τα παιδιά.
3: Εγώ, ας πούμε, σαν τα βασικά σχόλια που θα μπορούσα να αφήσω για το ζήτημα, ας πούμε, είναι ότι πρώτον μιλάμε τώρα για ένα παρασιτικό κεφάλαιο και στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις του real estate. Το οποίο μιλάμε έχει πάρει όλη την Αθήνα, έχει διώξει κόσμο από τα σπίτια του. Μετακομίζουν, πηγαίνουν, δεν μπορείς να μένεις πια στην Αθήνα με τίποτα.
2: Ισχύει.
3: Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν σκοπό να αφήσουν και τίποτα όρθιο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και το ακόμα χειρότερο είναι ότι και η περιφέρεια και όλο αυτό το τέλος πάντων, ο Συρφετός, βάζει μπροστά το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Που μιλάμε, πιο κλόουν δεν μπορείς να είσαι λέγοντάς το. Καταρχάς, μιλάμε ότι το ζήτημα με τα ενίκεια τραβάει πιο πριν από τον COVID.
2: Ισχύει.
3: Από τότε είχαν ξεκινήσει αυξήσεις. Στον COVID έγινε ό,τι έγινε, εν πάση περιπτώσει. Και ο Οργανισμός Κοινωνικής Κατοικίας έχει κλείσει από τα μνημόνια. Ούτε κουβέντα για να ξανανοίξει. Υπάρχουν άπειρα άδεια κτίρια στην Αθήνα, άπειρα πράγματα τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό. Και ξαφνικά, οπ, θέλουμε τα προσφυγικά. Για να κάνουμε κοινωνική κατοικία. Καμιά κοινωνική κατοικία προφανώς. Εντάξει, μην το πάμε τώρα σε τι απευθείας αναθέσεις έχουν στο μυαλό τους. Μην το πάμε εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πραγματικά ξεδιάντροπο. Και επίσης, δηλαδή τώρα, ειδικά και με αυτά που. Και το πώς το επικοινωνούν και το πώς το αγωνίζονται, ας πούμε, οι άνθρωποι των προσφυγικών, βλέπεις ότι όχι απλά κοινωνική κατοικία. Ότι μιλάμε έχουν δομή φιλοξενίας είτε των καρκινοπαθών του Άγιου Σάβα είτε των γονιών τους που έρχονται από την επαρχία και δεν έχει φροντίσει το κράτος που μου λέγες για αυτή για τα αποθενέσχες.
2: Ναι.
3: Ότι ας πούμε ακίνητα σπίτια όλοι αυτοί ας πούμε έχουν οι αστεί πολιτικοί ρε παιδί μου μαζί με... Υπάρχει τόσο πλούτος ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχουν δομές φιλοξενίας για τον Άγιο Σάβα. Δεν έχει.
2: Καλά, μην πάμε ξανά νοσοκομεία που δεν υπάρχουν τα βασικά πλέον.
3: Ναι, πέφτουν τα βάνια τώρα στο νοσοκομείο Νίκαιας και έρχεται ο άλλος και γενιάζει μια αίθουσα και λέει τους άλλους ας πούμε προβοκάτορες που λένε όχι, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για ξεδιάντροπα πράγματα και έχουμε 57 νεκρούς ας πούμε και μετά από 3 χρόνια δεν έχουμε καν τηλεδιοίκηση ακόμα. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
2: Για να μην ξεχάσουμε ότι μια εβδομάδα ή λίγες μέρες πριν το ατύχημα θα πηγαίνουν να εγκαινιάσουν και καλά ότι είχαν τηλεδιοίκηση. Δηλαδή, το θυμάσαι αυτό. Για τόσο κοροϊδία.
3: Ναι, είναι πραγματικά κοροϊδία. Και το χειρότερο είναι ότι σε κοροϊδεύουν στη μάπα, ας πούμε. Και νομίζω θα τους πιστέψεις, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ και η γειτονιά των Αμπελοκήπων. Όποιον να ρωτήσει ο Αμπελοκήπος, ποιος έχει θέμα με τα προσφυγικά.
2: Κανένας.
3: Πραγματικά. Δηλαδή, ποιον κάτοικο των Αμπελοκήπων, ας πούμε, έχουν. Απλά φτιάχνουν αυτή την αφήγηση που θα χρειαστεί για να κάνουν τις business με το κεφάλαιο, το κατασκευαστικό το κεφάλαιο, με το real estate και όλα αυτά να βρουν την ανάπτυξη η οποία εμείς δεν θα τη δούμε ποτέ. Εμείς στις τσέπες μας δηλαδή δεν θα υπάρξει. Αλλά τουλάχιστον εντάξει, οκ, οι πλούσιοι στη χώρα μας θα έχουν 10-100 ακίνητα, μια χαρά θα είναι. Εντάξει. Άμα είναι αυτό ανάπτυξη, να το δεχτούμε.
2: Πάντως, λέμε τώρα για τα σπίτια, ρε παιδί μου. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να κάνεις 29Ε9, άμα έχεις 29 ακίνητα.
3: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Όταν όμως υπάρχουν 29 ακίνητα και θες να κάνεις κοινωνικές κατοικίες, δώσε ένα κολοακίνητο να κάνει μια κοινωνική κατοικία. Γιατί να πας να ξεσπιτώσεις ανθρώπους που μένουν 10 και πόσα χρόνια, έχουν φτιάξει έναν κοινωνικό τρόπο ζωής, ας πούμε, βοηθάνε ένα τον άλλον, στηρίζουν ένα τον άλλον και θες να ξεσπιτώσεις αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, τόσες βίλες έχουμε που μπορεί και να μην χρησιμοποιούνται. Μπορεί να είναι δεύτερα ή τρίτα σπίτια.
2: Τι τρίτα, εδώ μιλάμε για 23, 25. Τι μου λες τώρα. Τι να πω, δηλαδή. Να σου φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τώρα έτσι τυχαία. Λοιπόν. Έχουν, εντάξει, στο Twitter γενικά, ρε παιδί μου, στο X δηλαδή, έχουν ανέβει αναλυτικά. Καλά, και στο Woolly Watch, όποιος θέλει να πάει.
3: Όταν αντέχω να έχω και Twitter να τα βλέπω.
2: Και στο Woolly Watch, λοιπόν, όποιος θέλει, μπορεί να μπει να δει τα αναλυτικά του καθένα, κάθε πολιτικού μας τα πόθεν έσχες. Νομίζω εγώ το best of, ας πούμε, και θεωρώ ότι είναι ένα έτσι πολύ καλό διαβαστή, λοιπόν, είναι του Γεραπετρίτη. Είναι πολύ best of. Δηλαδή. Είναι 80.000 ευρώ εισοδήματα.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καταθέσεις έχει 6 εκατομμύρια.
3: Μάλιστα.
2: 9 ακίνητα και 2 οχήματα.
3: Εντάξει, τώρα αυτό κοίτα, τώρα για να το βάλουμε και σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, όπως πρέπει. Όντως, οι δοσοληψίες των πολιτικών με το μεγάλο κεφάλαιο είναι σύμφυτο με αυτό το σύστημα. Δηλαδή, δεν, ακόμα και οι καλύτεροι και με καλύτερες προθέσεις, ας πούμε, κυβέρνηση, δεν μπορεί να μην μπει μέσα σε αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι δηλαδή, είναι τόσο ξεδιάτροπο αυτό το πράγμα, στο ότι δεν έχει, δηλαδή δεν πα σε μια εφημερία, σε ένα νοσοκομείο. Βασικά δεν έχουν. Υπάρχει προστελέχωση και σε σχολεία, νοσοκομεία παντού, ας πούμε. Και.
2: Δηλαδή, είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό. Δηλαδή ο Χατζηδάκης. Εισοδήματα 333.000.
3: Και είναι, να σου πω κάτι, και το πραγματικά δηλαδή με τα απόθενε σχέση στον. Είτε των Δημοκρατών είτε από άλλα κόμματα κλπ. Σε σχέση με το τι πλούτο βγάζουν Έλληνες εφοπλιστές, Έλληνες κατασκευαστές, βιομήχανοι. Για τον τουρισμό, επιστημισμό, τώρα μην μιλήσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τι κέρδη, ας πούμε.
2: Εννοείται. Κάτσε να σου τελειώσω αυτό με τα δύο, με τους δύο, για να κλείσουμε με το κεφάλαιο αυτό και να πάμε και να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε με τα παιδιά μετά. Λοιπόν, εισοδήματα 333.000, 940.000 ευρώ είναι οι καταθέσεις του Χατζηδάκη, ακίνητα 27. Είναι αυτός που δεν πρέπει να έχει δουλέψει μια μέρα που λέμε ένσημα μηδέν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ξέρουμε για ποιον λέμε.
3: Και πάμε. Όρισε 27 κοινωνικές κατοικίες. Ναι. Μια χαρά μένουν. Πόσες οικογένειες μπορεί να υπάρξουν.
2: Και πάμε λοιπόν κλείνοντας και στον Καραμανλή. Ο οποίος. Μιλάμε για τον ΑΧ Καραμανλή, έτσι.
3: Είναι ντροπή να θέτεις ζήτημα. Είναι ντροπή να θέτεις τέτοιο ζήτημα.
2: 813.000 λοιπόν ευρώ η καταθέση του. 349.000 τα εισοδήματα. 850.000 ευρώ συμμετοχή σε επιχειρήσεις, 23 ακίνητα.
3: Με αυτά τα λεφτά, καταρχάς, θα μπορούσε να φτιαχτεί σύστημα τηλεδιοίκησης σχεδόν παντού. Αν όχι με αυτά, προσθετικά.
2: Και μιλάμε για, νομίζω, το σύστημα τηλεδιοίκησης. Δεν είναι. Ένα σύστημα τηλεδιοίκησης που το είχα πει και σε παλιότερη εκπομπή, που έχει αναβληθεί 8 φορές. Από το 2013.
3: Ναι.
2: Αυτή η σύμβαση, λοιπόν, έχει αναβληθεί 8 φορές.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε. Θα συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Το Κηφισός Blues είναι μια ιστορία που τη διάβασα. Θες να με την πεις λίγο?
3: Φυσικά. Καταρχάς, το κομμάτι είναι του Σίγμα Τάφ, ενός ανθρώπου που είναι μουσική μου επιρροή από όταν ήμουν πιτσιρίκι και έχω τη χαρά να κάνουμε και παρέα τώρα πια.
2: Τέλεια.
3: Τώρα στα γρήγορα προσπαθώ να περιγράψω στο δικό μου κουπλέ τουλάχιστον.
2: Εμένα μου άρεσε το σκηνικό, sorry που λες, τρέχω λίγο την ιστορία, αλλά θα μας την πεις.
3: Ναι.
2: Που προσπαθεί να εξηγήσει στον καημένο τον Πακιστανό ότι τι να φωνάξω αστυνομία τώρα.
3: Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει το λέω στα γρήγορα. Τότε δούλευα στις τηλεπικοινωνίες, στα κάτω Πατήσια.
2: Ωραία.
3: Και εγώ μένω κοντά στις τρεις γέφυρες. Οπότε πήγαινα με τα πόδια στο σπίτι και εκεί πέρα, τέλος πάντων, υπάρχει το χώρισμα με τις γραμμές του ΟΣΕ. Οπότε πρέπει να ανεβαίνω την αερογέφυρα. Και κάποια στιγμή βλέπω ένα παιδί από Πακιστάν, λογικά Μπαγκλαντές, δεν ξέρω ακριβώς. Και ήταν ματωμένο, ας πούμε, κλπ. Και βλέπω ότι κάτι τύπους να τρέχουν, του έχουν πάρει το κινητό, δεν ξέρω τώρα τι έχουν κάνει.
2: Πορτοφόλι,
3: ναι. Ναι. Και μου λέει αστυνομία, καλέσουμε αστυνομία. Προσπάθησα τώρα να του πω ότι πραγματικά δεν κινδυνεύεις από την αστυνομία. Εν τέλει έρχεται η αστυνομία, καλό, γιατί το παιδί ήθελε.
2: Okay.
3: Και το τσιμπήσανε, τον πήρανε.
2: Στο τέλος πήρανε αυτόν.
3: Πήρανε αυτόν. Πήρανε αυτόν. Και στο τηλέφωνο και από κοντά να με ρωτάνε. Τι ήταν, Αλβανοί ήτανε. Από πού ήτανε. Από ποια χώρα. Παιδιά, λέω, εγώ είδα λευκό χρώμα.
2: Μια χαρά ελληνικά μιλάγανε. Ναι.
3: Άκουσα ελληνική γλώσσα.
2: Ναι.
3: Τι μου λέτε τώρα. Όχι, μου λέει, ήθελε να μας πεις ακριβώς από πού ήταν και λοιπόν. Τώρα εντάξει, ας πούμε, δεν βγήκε άκρη. Και δεν, το χειρότερο ήταν ότι δεν μου απαντάγαν ούτε καν σε πιο αλφατάφα, ας πούμε, θα μπορούσαν να πάνε, θα τον πήγαιναν για να μιλήσω με κάποιο δικηγόρο, ας πούμε, ή να πάω. Δεν ξέρω το παιδί καν τι απέγινε, ας πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε. Γυψός Blues, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: τραγουδάει. Βάζω τα γέλια όταν τη βλέπω να γελάει. Όταν σοπαίνει το μυαλό, η καρδιά μιλάει. Το έχω πάει σε συνθήκη.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, και επιστρέψαμε. Γιατί. Λοιπόν. Με έχετε ανοιχτά κράση, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ακούω τη φωνή μου γι' αυτό.
2: Α, ωραία. Πώς έγινε τώρα. Είναι τα τηλέφωνα, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ να πω στον κόσμο ότι είμαστε εδώ μαζί με μέλη από την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Για πείτε μας λίγο, καταρχάς ποιοι είστε εκεί για να δούμε με ποιους μιλάμε.
2: Ωραία, εμείς είμαστε η Φιλιό και η Βάσο.
1: Ωραία.
3: Γεια σου Φιλιό, γεια σου Βάσο.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τώρα λίγο την κατάσταση εκεί. Έτσι, να μάθει ο κόσμος περισσότερα που δεν ξέρει προφανώς.
3: Προφανώς και για τη σύμβαση και για την απεργία πείνας που...
1: Σωστά, σωστά.
2: Ωραία, ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε εμείς.
3: Ναι.
2: Ωραία. Βρισκόμαστε στις 100 μέρες απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή και στις 15 μέρες της Σουζόν Ντοπάν. Ο Αριστοτέλης είναι σε μια κρίσιμη φάση γιατί έχουν αρχίσει τα όργανα, τα ζωτικά όργανα και έχουν ζητήματα που αυτό είναι και ένα, δηλαδή ακόμα και αν αποφύγει ας πούμε μία ανακοπή καταστρέφοντας τα όργανα πάλι θα φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα αλλά θα υπάρχει και ζήτημα ακόμα σε μία περίπτωση νίκης στο πώς θα επανέλθει και τι ζημιές θα του αφήσει στην υγεία του. Οπότε η φάση είναι αρκετά κρίσιμη. Όλο το ζήτημα που υπάρχει, δηλαδή ένα βασικό ζήτημα είναι γιατί φτάνει ένας άνθρωπος, γιατί φτάνουν οι άνθρωποι να βάλουν το σώμα τους μπροστά, τη ζωή τους μπροστά, για να υπερασπιστούν, ας πούμε, τις αξίες τους, μια συλλογική ζωή κτλ. Αυτό έχει δύο σημεία. Το ένα είναι ότι για να φτάσει ένας άνθρωπος μια τέτοια επιλογή σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Άρα δείχνει σε ποιο σύστημα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε που είναι ένα ολοκληρωτικό σύστημα, δεν αφήνει διεξόδους ας πούμε, καταπνίγει οποιαδήποτε φωνή, όλα τα φέρνει στα μέτρα του και είναι στον έλεγχό του, δηλαδή είμαστε στις 100 μέρες και παρόλο που έχει υπάρξει ένα πολύ μεγάλο
4: κύμα αλληλεγγύης.
2: Κύμα αλληλεγγύης ας πούμε, γενικά είναι πάρα πολύ γνωστό. Μέχρι ακόμα και τώρα, αλλά μέχρι πριν από λίγες μέρες, το θέμα υπήρχε απόλυτη άρνηση στο να παιχτεί. Έχουμε μποϊκοτάζ από όλα τα μεγάλα κανάλια και εφημερίδες, δηλαδή έρχονται δημοσιογράφοι και μας πλησιάζουν, που τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν το θέμα, και μπορεί να φτιάξουν ένα ρεπορτάζ και μόλις το πηγαίνουν στο κανάλι τρώνε κόψιμο από πάνω.
3: Και να πούμε κιόλας ότι μιλάμε κιόλας για το αυτονόητο δικαίωμα σε στέγη, το οποίο θα έπρεπε να είναι και δημόσιο και δωρεάν. Δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι εμπόρευμα, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
2: Ναι, και όχι μόνο η στέγη. Έχουμε φτάσει σε σημείο που όλα τα βασικά αγαθά είναι υπό αμφισβήτηση, δηλαδή ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και ποιοι δεν μπορούν να έχουν. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει ποινικοποιηθεί περισσότερο από όλα είναι η φτώχεια.
3: Σωστά, 100%. Ναι. Και ήθελα να μας πείτε και κάποια πράγματα για να ακούσουν και αυτοί μας ακούνε τώρα σχετικά με τη σύμβαση και την περιφέρεια.
2: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει κάποιο πλάνο έτσι ανάπλασης, όπως το λένε, καταστολής δηλαδή στην ουσία, για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο είναι το πόσο έχει πατήσει στα προηγούμενα και το πόσο πολύ παίζει με τα κοινωνικά αντανακλαστικά αυτή τη στιγμή, μιλώντας για κοινωνική κατοικία, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα και δεν προβλέπεται στην Ελλάδα, ούτε καν με κάποια νομοθεσία, ας πούμε, με κανένα πλαίσιο θεσμικό.
3: Λέγαμε ότι ο οργανισμός της κοινωνικής κατοικίας έχει προπολού καταργηθεί.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μιλάνε και για ξενώνες, κάποιους ξενώνες, εν πάση περιπτώσει φιλοξενίας των ασθενών του διπλανού νοσοκομείου, που είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάβα, πανελλαδικής εμβέλειας. Εντάξει, πέραν το ότι αυτό είναι ένα πρόσχημα μία ή άλλη, το πιο οξύμορο είναι ότι έρχεται ουσιαστικά η Περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και μαζί και με τη ΔΥΠΑ στο κομμάτι της χρηματοδότησης και στην ουσία αντιπροτείνει αυτό το οποίο γίνεται στα προσφυγικά εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, δηλαδή κοινωνική κατοικία εξορισμού 400 και πλέον ανθρώπων, τις πλέον ευάλωτες ομάδες κατατρεγμένες από κάθε γωνιά του πλανήτη, ένα μοσαϊκό έτσι πολύμορφο από τα κάτω πλήρως, την ίδια στιγμή που υπάρχουν και δομές φιλοξενίας για τον Άγιο Σάββα που έχουν εννοείται δωρεάν και προσβάσιμες και ανοιχτές και στους ασθενείς και στους συνοδούς τους όμως. Και έχουν φτιαχτεί φυσικά από τους ίδιους τους κατοίκους στο πλαίσιο της αυτοργάνωσης και της αλληλεγγύης. Οπότε είναι στην ουσία έτσι μια έμπνευση της περιφέρειας από αυτό το οποίο ήδη συμβαίνει εδώ πέρα για να παίξουν με τα κοινωνικά αντανακλαστικά.
3: Και αυτό που λέγαμε, δηλαδή δεν είναι αυτό κοινωνική κατοικία. Εν τέλει τι είναι ακριβώς.
1: Και έχετε και μια συγκέντρωση νομίζω αύριο.
4: Ναι, έχουμε αύριο συγκέντρωση στο Σύνταγμα και κεντρική πορεία μετά τη συγκέντρωση. Είναι η τέταρτη μεγάλη πορεία που κάνουμε από την αρχή αυτού του αγώνα, μαζί με όλες τις κινητοποίησεις και τις δράσεις που έχουν γίνει όλο αυτόν τον καιρό. Και στην ουσία αυτό το οποίο επιδιώκουμε αύριο είναι να κατέβουμε στο δρόμο και να, με αφορμή, ας πούμε, με αφετηρία των αγώνων των προσφυγικών, να βγάλουμε προς τα έξω όλα το διακύβευμα όλων των αγώνων, να συνδέσουμε όλους τους αγώνες, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στα προσφυγικά εδώ πέρα δεν είναι φυσικά ξεκομμένο από τη συνολική πραγματικότητα και από όποιο μετερίζει και αν αγωνίζεται οποιοδήποτε, έχει ένα λόγο να συνδεθεί με αυτόν τον αγώνα και να τον στηρίξει.
3: Αυτό ακριβώς. Να δώσουμε δύναμη και αλληλεγγύη ό,τι μπορούμε στον αγώνα των κατελημένων προσφυγικών. Να καλέσουμε και στην πορεία φυσικά αύριο. 12 η ώρα Σύνταγμα, είπες.
4: Ναι, ναι, 12 η ώρα Σύνταγμα.
1: Τέλεια. Αφήνω το κλείσιμο σε εσάς να πείτε ότι
3: δύναμη φυσικά και στους απεργούς πείνας. Και κουράγιο.
1: Το κλείσιμο είναι δικό σας. Πείτε ό,τι θέλετε.
5: Εγώ δηλαδή αυτό που έχω να πω είναι ότι να ξαναεπαναλάβουμε ότι η δική μας απόφαση έχει πάρθει. Είναι ένας αγώνας μέχρι τέλους και μέχρι τη νίκη. Και το βασικό μας, γι' αυτό και όλα το βασικό μας σύνθημα είναι ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Και θα τα πούμε στους δρόμους.
4: Έτσι.
1: Καλό βράδυ.
4: Καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Ερτόπεν, Άγγλος Αλγιάννης, Vox Populi.
1: Και είχα... ακούσαμε τους Κάκτος.
0: Για πες τι φάση Κάκτος, γιατί δεν τους ξέρω, είναι αλήθεια.
1: Κοίτα, άμα κρίνουμε ότι εγώ δεν ακούω punk, αλλά έχω κολλήσει μαζί τους, κάτι καλά κάνουν.
0: Σωστό. Και το τραγούδι λεγόταν, κάτσε ρε εσύ,
1: Αφήνω σπίτι.
0: Ή Κάκτος λοιπόν.
1: Αρκετά συνδικαλιστικό τραγούδι θα έλεγα.
0: Ταιριάζει και ο τίτλος.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, να πούμε εμείς στον κόσμο άλλη μια φορά ότι είχαμε και έτσι, δύο μέλη από την κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν 12 η ώρα στο Σύνταγμα έχουν πορεία.
1: Και 11 η ώρα Υπουργείο Εργασίας, όπου θα γίνει πορεία και φυσικά θα ενωθούν οι δύο πορείες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σωστά. Φυσικά. Και για τα θέματα τώρα με τα επιδόματα, με τα.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, αναφέραν, ας πούμε, και τη ΔΥΠΑ και εκείνη την ώρα έκανα τη σύνδεση ότι η ίδια υπηρεσία που μέσω αυτής σου μειώνει το επίδομα, η ίδια βάζει λεφτά, μπαίνει λεφτά από αυτήν για ανάπλαση.
0: Τα παίρνει από σένα και τα επενδύει, δηλαδή, κάνει ανάπλαση.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ένας παραλογισμός.
0: Ναι. Ακόμα.
1: Δεν μπορώ, ας πούμε, να τον χωνέψω αυτή τη στιγμή, και το χειρότερο είναι ότι την έκανα τώρα αυτή τη σύνδεση.
0: Ναι.
1: Γιατί έλεγε, ας πούμε, ότι πρέπει να συνδεθούν οι αγώνες κλπ. Αλλά πέρα από το θεωρητικό, εν τέλει υπάρχει και υλικός λόγος.
0: Τον βλέπουμε στην πράξη.
1: Δηλαδή, σου λένε δεν έχουμε λεφτά και τι κάνουνε, τα παίρνουν από τους ανέργους.
0: Σωστό. Και γιατί να σου δώσουμε σε ένα επίδομα, ενώ μπορούμε να κάνουμε μια ανάπλαση.
1: Για να κάνουμε μια ανάπλαση η οποία, δηλαδή ακόμα και να γίνει, δεν θα τη χρησιμεύει σε κανέναν πραγματικά τίποτα.
0: Και δεν υπάρχει κανένα λόγο να γίνει. Δεν θα υποφελούνται να
1: κάνει. Πραγματικά, εντάξει.
0: Τι να πω, τι να πω πραγματικά. Τι άλλο, είπαμε για τα πτυχία, είπαμε για τα πόθενέσχες. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι να πούμε τώρα και γι' αυτό. Έχεις 500 πρόβατα, δεν έχω. 8.000 έχεις.
1: Για το, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάξει, πέραν ότι ήταν άλλη μια απόδειξη.

0: έδειξε ας πούμε τη κυβέρνηση των Αρίστων ότι εν τέλει δεν ήσασταν και τόσο άριστοι όσο μας λέγατε, είναι κιόλας ότι αυτό το επίσης ας πούμε πώς δεν τράπηκε να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ότι ο Πρωθυπουργός είναι μια χώρα, ρε παιδί μου. Άσε τη Ελλάδα, ρε παιδί μου. Άσε την Μητσοτάκη, άσε ότι είναι.
1: Νομίζω όχι, ρε, κάτσε. Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε χώρα θα είχαν πάει φυλακή χθε.
0: Κοίτα, δεν ξέρω γι' αυτό στο εξωτερικό τι γίνεται, αλλά θέλω να σου πω ότι βγαίνει και λε ότι ρουσφέτια γίνονταν από το ελληνικό κράτο από πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι εντάξει, οκ, δεν έγινε και τίποτα. Εμεί θα τα
1: αλλάξουμε.
0: Ναι, ναι, και δεν έγινε και τίποτα. Και το χειρότερο είναι αυτό που σου λέω, ότι σε πιάνει μια αναισθησία εκείνη την ώρα, ναι, για να μην εξοργιστείς, μάλλον είναι άμυνα τον κεφάλου, για να μην εξοργίζεσαι συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν. Και δηλαδή, χάνω και τα αναλυτικά μου εργαλεία, ρε παιδί μου. Εγώ δηλαδή ήξερα ότι μέχρι πρώτη ενός είχα, ρε παιδί μου, 10 αναλυτικά εργαλεία και έλεγα ότι οι κυβερνήσεις λειτουργούν έτσι.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις, δηλαδή, όλοι ρε παιδί μου οι κυβερνήσεις
1: προσπαθούσαν
0: να πείσουν ότι ήταν οι μόνες καθαρές και ότι δεν γινόταν ρωσιφέτια κλπ. Σου έλεγε ο Πάγκαλος μαζί, τα φάγαμε μετά. Και ξαφνικά τώρα έρχεται και σου λέει ότι είναι κάναμε. Ναι. Τι έγινε, ας πούμε.
1: Ναι. Και άμα μου πει κάποιος ότι δεν είναι ψέματα.
0: Ναι, εντάξει, και. Okay. Παιδιά, να το κλείσουμε το μαγαζάκι τελείως. Δηλαδή, άμα είναι τώρα. Ναι, δηλαδή, γίνεται και αυτό. Και ταυτόχρονα ζητάνε κιόλας και από την τάξη μας, τέλος πάντων, την εργατική τάξη, ας πούμε, να πάει να σκοτωθεί στα πολεμικά του σχέδια.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, δίνουν λεφτά σε εξοπλιστικά κλπ. Και θέλουν ας πούμε, να λέμε για την Ελλάδα μας, το έθνος μας κλπ. Και εγώ είμαι σε φάση πραγματικά ότι, παιδιά, να βρούμε τα κλειδιά, να το κλείσουμε το μαγαζάκι, δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε.
1: Ήταν με την Ουκρανία στην αρχή και τώρα είναι το Ισραήλ, δηλαδή ήταν.
0: Καλά, εντάξει. Γενικά τώρα το πώς γίνεται, αυτό είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και παγκοσμίως πάρα πολύ σοβαρό, το πώς παγκοσμίως γίνεται αντιστροφή της πραγματικότητας. Mm.
1: Ναι, αυτό δεν είναι μόνο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι μια γενοκτονία, ας πούμε, βαφτίζεται δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το ότι βγαίνει ένας Τραμπ, ας πούμε, και λέει ότι θα εξαφανίσει ένα πολιτισμό σε 8 μέρες, ας πούμε, που εν τέλει δεν φάνηκε να είναι.
1: Του πήρε λίγο παραπάνω και ακόμα το παλεύει.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν πήγε και πάρα πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, όχι μια αλήθεια.
0: Αλλά ευτυχώς δηλαδή που δεν πήγε καλά τώρα.
1: Προφανώς τώρα, τι να λέμε τώρα. Αλλά αυτό που λες ότι το εξοργιστικό είναι, ρε φίλε, ότι αυτό ότι γίνεται η μεγαλύτερη γενοκτονία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που άμα συνεχίσει έτσι, ξέρω μπορεί να το ξεπεράσει κιόλας σε αριθμό. Mm-hmm. Και είναι αυτό που λες ότι το έχεις δει ότι είναι αυτοάμυνα. Δηλαδή, όχι, ξεχνάς αυτά που ξέρεις. Είναι να τρελαίνεσαι.
0: Ναι, και το χειρότερο είναι ότι το παπαγαλίζουν και τόσο πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας πούμε, που ακόμα και άνθρωποι που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην είναι στα κινήματα, μπορεί να μην είναι. Mm, mm. Αλλά με κάποιο τρόπο μπορεί και να ήταν φύλλα προσκύμενοι στον Παλαιστινιακό λαό με τα βάσανα που έχει δεχτεί. Το 1900, από τα μέσα του αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα, ας πούμε. Και μπορεί να τον πείσουν, ας πούμε, ότι εν τέλει το Ισραήλ είναι το θύμα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Που είναι, μιλάμε τώρα, γενοκτονική πολεμική μηχανή αυτό το πράγμα.
1: Έχει, ναι, εντάξει. Και μιλάμε τώρα για αμάχους, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε.
0: Το χειρότερο. Στη Γερμανία, και υπάρχει ένα σύστημα που λειτουργεί γύρω από όλο αυτό. Στη Γερμανία απαγορεύτηκε το σύμβολο του καρπουζιού, το ιντερνετικό, ως τρομοκρατικό σύμβολο.
1: Okay.
0: Και το From the River to the Sea, το σύνθημα, επίσης ως τρομοκρατικό σύνθημα προς ότι είναι, ρε παιδί μου, πώς λέγεται, όταν διαμεσολαβείς εσύ για να γίνει κάτι, ότι κάλεσμα σε τρομοκρατική ενέργεια. Στη Γερμανία ψηφίστηκαν αυτά.
1: Ναι. Είναι αιρεσία αυτό και είναι ένα
0: αναλογικό. Αντισημητικό σύμβολο, όχι.
1: Αντισημητικό. Και είναι αυτό για να κλείσουμε κιόλα. Και είναι αυτό που ξέρει. Αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, πώς και καλά τότε το 1940 επέτρεψαν στους Ναζί να κάνουν ό,τι να κάνουν. Και βλέπεις αυτά που γίνονται. Και λες, εδώ πώς θα επιτρέπουν τώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Λέμε για τότε. Αλλά
0: εν τέλει
1: τώρα.
0: Εν τέλει αυτό αποδεικνύει, ας πούμε, πως η αστική δημοκρατία όλες αυτές τις δεκαετίες προσπαθούσε να πείσει, ας πούμε, την κοινωνία ότι είναι το αντίπαλο δέος στους Ναζί, εν τέλει είσαι το αντίπαλο δέος όποτε σε παίρνει. Έτσι. Όταν τα πράγματα σφίγγουν, εν τέλει, εντάξει, μάλλον δεν είσαι και πάρα πολύ μακριά. Οπότε και, δηλαδή, καλό είναι να βγάζουμε και λίγο πιο γενικά ιστορικά συμπεράσματα, ας πούμε, πέραν του τι έκανε ο τάδε, τι έκανε ο τάδε και τι έκανε ο τάδε, ας πούμε.
1: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Τι κλείνουμε, τι θέλεις?
0: Να ακούσουμε, μιας και μιλάμε για την Παλαιστίνη, να ακούσουμε το Viva Παλαιστίνα.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
0: με τον Κάνου.
1: Να σε βρω που είσαι. Λοιπόν, ωραία. Εμείς κλείνουμε κάπου εδώ. Ήτανε, ακούσατε Air Topen. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθούν αναπληρωματικοί 10 με 12. Άγγελος Αλιγιάννης, Vox Populi. Και αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ από εμάς. Κάτσε να βρει και ο Vox Populi το τραγούδι.
0: Δεν συνεργάζεται.
1: Λοιπόν, το βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε να καληνυχτήσουμε.
0: Να καληνυχτήσουμε και να το κάνουμε πιο συχνά, Αγγελέ. Πρέπει, ναι, πρέπει να τα λέμε, ναι, λίγο κάπως να βγαίνει ένταση. Δεν,
1: λοιπόν, θα το φτιάξουμε κάπως έτσι μια φορά το μήνα.
0: Στην
1: κάπως
0: καραντίνα ειδικά το κάναμε πιο συχνά. Καραντίνα. Πραγματικά έβγαινε η ένταση, το θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή ότι μιλούσαμε και ηρεμούσε η ψυχή μου μετά.
1: Ψυχολόγος.
0: Αλλά, ναι, πραγματικά. αλλά θυμάμαι ειδικά καραντίνα, που δεν ήμασταν και στο χαλαρό το mood, έτσι. Απλά ήταν μόνο κράξιμο οι εκπομπές μας. Μόνο,
1: ναι,
0: ατελείωτο.
1: Υπάρχουν στο YouTube να πούμε στον κόσμο αυτές τις εκπομπές, έτσι.
0: Ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: κανάλι της Ανάν Σάουντ. Λοιπόν, θα το κάνουμε, το φτιάξουμε. Κάπως το φτιάξουμε μια φορά το μήνα, κάπως το κάνουμε.
0: Ωραία,
1: να τα λέμε εδώ έτσι, ωραία.
0: Είμαι μέσα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, είπα Βαλεστίνα. Ήταν ο Vox Populi. Λοιπόν.
0: Και καληνύχτα και καλή δύναμη σε όσους και όσες αγωνίζονται.
1: Πάμε, καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your lives tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα. Μήπως είναι η
1: 14η εκπομπή?
2: Ναι, είναι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το είχαμε προετοιμάσει αυτό.
2: Ωραίο ήταν.
1: 14ο πρωτάθλημα και 14η εκπομπή. Μη μου
2: πεις, μη μου πεις.
1: Πάμε κατευθείαν στο τραγούδι μας, στο τραγούδι μας, κατευθείαν. Τι ήταν αυτό? Παρεμβολές. Κάποιος κάνει παρεμβολές, νομίζω.
2: Από τους αντιπάλους σου.
0: Θα τα πω, θα τα πω.

0: Δεν χρειάζεται να το ακούσουμε ολόκληρο, θα το ακούσουμε
1: 200 φορές.
0: 200 φορές, Κυριάκη. Ακροατή. Ακροατή, τι να πω. Τα έλεγες εσύ, τα έλεγες.
2: Σου είχε πει να μην αγχώνεσαι.
0: Ναι, μου το είχε πει, δεν μπορούσα. Μας άγχωσε ο Καράφλας, τέλος πάντων τώρα.
2: Καλώς τώρα, Καράφλας. Καλώς τώρα.
0: Όχι. Άμα πήγαινα, έλεγε 3-0 στο ημίχρονο. Και ήμουν χαλαρός, ήταν καλύτερα. Το έκτο αποτελέσματο λέμε όλοι εντάξει, μα μου σου του. Κάνει ένα 3-0.
2: Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, σου έχει πάρει το πρωτάθλημα. Τι άλλο θες τώρα, δηλαδή.
0: Κάτι πρέπει να πω, είναι η γκρίνια. Είναι η γκρίνια. Δεύτερη φύση μας.
1: Το AG, ναι.
0: Έχουμε και τον τραυματία εδώ, δεν μας έχει μιλήσει.
2: Τραυματία. Καλώς ήρθατε στους. Καλώς ήρθατε στους.
3: Ανακαμπνή την εισαγωγή.
2: Ναι, ρε,
3: χρειαστήκαμε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στους αναπληρωματικούς. Έτσι. Ή αλλιώς.
2: Είμαστε οι substitutes.
3: Μ' αρέσει.
2: Είμαστε χαλαροί. 14η
3: εκπομπή το είπαμε. Ναι. Στο Air to Open. Με Άγγελο Αλιγιάννη στον ήχο.
2: Ευχαριστούμε, Άγγελε.
3: Κάτσε το χειροκρότημα, δεν το είχε έτοιμο πρώτη φορά για πάνω του.
0: Να χειροκροτήσουμε εμείς.
2: Εμείς.
3: Α, γιατί δεν είχε την άλλη φορά ξυλάκι στα κεμπάπ που παραγγείλατε.
2: Κάνουμε κουμπί.
3: Τι βάζει, καραμούζες βάζει ο άλλος.
0: Εντάξει,
3: δεν λειτουργεί ένα σωστά σήμερα.
2: Τι έχει πάθει, μόλις πεινάει ο Άγγελος. Α, όχι.
3: Όχι. Τι είναι μικρό.
2: Τι είναι.
0: Να, την πάτσι.
3: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Κερνάμε μα αφήσει, κατέ τα δικά μας.
2: Δεν μετράει το μέγεθος, Σπυρό.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι. Πάμε λίγο.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε, για πείτε.
2: Να ξεκινήσουμε.
3: Έγινε κάτι σημαντικό, την εβδομάδα μας πέρασε.
2: Που γίνανε πολλά σημαντικά.
0: Να ξεκινήσουμε.
3: Γιατί βάλεις το τραγούδι μου τώρα. Για χειροκροτήματα είναι αυτό.
0: Αλήθεια.
3: Κάτι που θα μπορούσε να ταιριάζει.
0: Δεν μπορεί τώρα εκεί που τα έφτιαχνα τώρα. Είναι ωραίο. Τέλειο είναι. Αλλά πρέπει να το κόβει, δεν κόβει αυτόματα. Θα παίξει μετά αυτό έχουμε ώρα.
3: Eurovision. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που λέγαμε.
2: Άμα είσαι live εκπομπή, δεν σε γίνονται και τέτοια.
0: Σωστό. Πάντα δεν το πει αυτό. Δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι, ωραίο. Όταν
3: δεν έχει ερωτήματα θα παίζει λίμπερ, δεν πειράζει.
0: Ζήμπεζι, πώς λέγεται.
3: Ζήμπερ αυτό.
2: Όχι, ναι.
3: Βάζει, το πατάει στη τέτοια τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την τελευταία αγωνιστική. Πάω κάε και ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 1-0.
2: Δώρο.
0: Υπάρχει.
2: Στο έκανε το δώρο.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
0: Όχι, καλό ήταν. Καλό ήταν. Όχι, όχι. Ωραίο.
2: Ωραίο δώρο ήταν. Εντάξει, βέβαια παίξατε. Πολύ καλή μπάλα παίξατε.
0: Ήταν χαλαρό το μάτς. Υπήρχε μια ηρεμία. Ο Χοντρούλης έκανε υποδοχή και σουτ.
2: Πόσα κιλά έχει φτάσει τόσο.
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να κάνω.
3: Αν είναι χαρή του έτσι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Δεν το Βαγγέλη είναι τον θεωρείς Χοντρούλη.
0: Όχι.
2: Τι με θεωρείς.
0: Κανονικό.
3: Είναι δηλαδή.
2: Κανονικό είμαι.
0: Προσγεμάτο.
3: Είναι ο Χοντρούλη και είσαι κανονικό. Εντάξει.
0: Εκείνη η οθόνη. Είναι οι κάμερες. Είναι η φανέλα με ρίγα.
2: Έχεις δίκιο. Αν είναι κάθετη ή οριζόντια παίζει ρόλο.
0: Εσύ τώρα δεν μου φοράς τη ρίγα για να μπορώ να σε συγκρίνω, άρα δεν ξέρω να πω.
3: Δεν βρίσκει το νούμερο του. Δεν έχει λάθη τα ρίγοντα.
2: Δεν μου αρέσουν οι ρίγες. Αχ,
3: ο ακροατής θα μας ακούει.
2: Ο ακροατής έχει συνδεθεί. Τα χαιρετίσματά μας.
3: Θα κοιμηθείς και τελικά έξω από την ΟΠΑ παρέα, από την All Win Arena ή θα πάει σπίτι το βράδυ.
2: Δεν κατάλαβες, έχουμε κλείσει πρόγραμμα τις Κυριακές. Είμαστε την Κυριακή. Την Κυριακή έχουμε πρόγραμμα από το πρωί στα Φιλαδέλφια.
0: Στα Φιλαδέλφια. Εγώ θα έρθω λίγο αργότερα.
2: Θα πάμε για καφέ, θα πάμε για μπραντς, μου είπε. Θα πάμε, μου λέει, για φαγητό. Μετά πάλι καφέ. Θα δούμε τον αγώνα. Είναι full job
0: την Κυριακή. Ήταν ωραία και την προηγούμενη Κυριακή, να ξέρεις που έκατσα. Γιατί έκατσα μέχρι τις 12 μέσα.
2: Ναι.
0: Κατέβηκα κάτω από τις φωτογραφίες.
3: Ξέρεις τι μου είπε να σου δώσω όμως.
0: Τι.
3: Ότι σας φωνάζανε να βγείτε και δεν βγαίνατε για να μπουν οι πρίφτες να πανηγυρίσουν. Ναι.
0: Ήμουν εκείνη την ώρα έξω. Όχι, δεν είχα κατέβει ακόμα.
3: Α.
0: Αλλά μπήκανε μέσα, πήραν τα διχτάκια, λίγο από το γρασίδι λείπουν κάτι κομμάτια. Εντάξει.
2: Μπαλώματα.
0: Πήρανε κάτι διάφορα. Θέλαξε να βγουν μια καλή παίκτες, αλλά εντάξει, αργήσαν λίγο και καθυστερήσαμε.
2: Να.
0: Εμένα με βοήθησε γιατί ο αγαπημένος φίλος, ο οποίος δεν πήρε φέτος διαρκείας, μετά από πολλά χρόνια που πήγαιναν παρέα, τουλάχιστον πρόλαβε και μου ήρθε από το σπίτι εκεί πέρα να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Απ' έξω.
0: Ήρθε μέσα από πίσω από
2: την πλευρά του
0: βλέπω. Εντάξει, ήταν φοβερά. Ήταν
3: ωραία. Δεν πήρε διαρκείας τελικά.
0: Δεν ξέρω. Ήταν γερό το σοκ, δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεται. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Εκτός ασφάλους.
3: Να μιλήσουμε αντικειμενικά αυτό που λένε όλοι.
2: Ξεκίνησε.
3: Μετά το τέλος της περσινής περίοδος, όπως ήταν η ΑΕ.
2: Ναι.
3: Δεν περιμένει κανείς ότι φέτος θα πάει για πρωτάθλημα. Και αντικειμενικά έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει,
0: ναι, συγκριτικά ναι. Μπορεί να, το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ για δύο μήνες ήταν το καλύτερο, αλλά ήταν για δύο μήνες.
3: Ναι, δεν ισχύει. Τώρα είναι πολύ
0: ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά στην Ευρώπη, μιλάμε τώρα. Εντάξει. Και μετά δεν μπορούσε να βρει το σκοράρισμα εδώ με τίποτα. Έπαιξε καλά στην Ευρώπη.
2: Ναι, μετά τι, άλλαξε το στυλ παιχνιδιού, τελείωσε στην Ελλάδα.
0: Δεν μπορούσε να σκόρει. Να
3: βρει τα γκολ. Τι άλλαξε, μιλάει για στυλ έπαιζε και στην Ευρώπη. Πέρα στην Ευρώπη είναι πιο ανοιχτές οι άμυνες και του βγαίνουν λίγο αντιεπιθέσεις και αυτά. Εδώ πέρα τώρα.
2: Ναι, δεν έχουν καραμάνο εδώ πέρα όπως έχουμε.
3: Μικρές.
0: Μην λέμε τέτοια, σε παρακαλώ.
2: Ήσυχε.
0: Μην λέμε τέτοια.
3: Ήταν δηλαδή μια απολαυστική βραδιά και έρχονται κι άλλες.
0: Απολαυστική βραδιά, απολαυστική εβδομάδα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους είδα αγώνα Derby Live σε καφετέρια του ΠΑΟ ΚΑΕΚ, πήγα και το είδα.
2: Με οικογένεια.
0: Με οικογένεια, ναι, με το γιο.
2: Ωραίο, ωραίο. Φάνηκε ωραία.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Φάνηκε ωραία.
3: Ήρεμος, χωρίς άγχος.
0: Χωρίς άγχος αυτό. Ναι, έκανε ο Ζήνη, δεν έκανε πάσα να βάλει ο άλλος μόνος στην κόλ και βρίζαν κάποιοι. Λέω, παιδιά, χαλάρος, δεν υπάρχει λόγος.
2: Τσιλ.
0: Τίποτα, δεν τρέχει κάτι.
2: Αγάπαμε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Αυτό όλη είναι ώρα. Αυτό είναι ώρα.
3: Θα ξαναπούμε στην άγκριση, Βαγγέλη μου, εβδομάδα που πέρασε πώς ήταν.
2: Εξαιρετική, γιατί πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός το ότι είμαι πρώτος στην Αγγλία, έτσι. Τα παλαμάκια. Τα παλαμάκια. Τα παλαμάκια.
3: Αυτά τα παλαμάκια.
2: Τα παλαμάκια.
3: Αυτά θα παίζουν για παλαμάκια σήμερα. Απλά τα κόβεις μετά από 30 λεπτά. Μπράβο.
2: Είμαι πρώτος στην Αγγλία, λοιπόν.
3: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι πρώτος στην Αγγλία.
0: Εσύ τι έκανε χθες, δεν έπαιζε χθες.
2: Ναι, κέρδισε. Πρώτος είμαι. Τώρα είμαι χαλαρά. Δύο νίκες θέλω.
0: Σε πόσο αγώνα.
2: 0-88, ναι, έτσι χαλαρά. Έχασα 10 χρόνια με τη ζωή μου.
3: Έχει πιο δύσκολο μάτσα από την Αγγλία.
2: Έχει.
3: Η Μπρέντφορντ πια έχει.
2: Εγώ έχω την Μπέρνλι τώρα, εντάξει, έχει πέσει η Μπέρνλι.
0: Συνέδρα σου.
2: Ναι, και εκτός το τελευταίο.
3: Με τέλος μου γίνουνε.
2: Νομίζω με Νιούκασλ, αλλά θα το σιγουρέψω σε λίγο, σου πω.
0: Α, εντάξει. Δεν βιαζόμαστε.
2: Όχι, όχι, όχι. Και πρέπει να πούμε ότι η εβδομάδα μας πέρασε η αναπληρωματική. Πήγανε δύο ταμεία.
3: Ποιοι είναι αναπληρωματική.
0: Μια αναπληρωματική.
2: Τι εννοείς ποιοι είναι.
3: Η αναπληρωματική ποιοι είναι. Εμείς είμαστε η αναπληρωματική.
2: Είναι λίγο η φωνούλα μου, η μητούλα μου.
3: Εντάξει,
2: πήγαμε δύο ταμεία αυτή τη βδομάδα. Ναι, ναι.
3: Εδώ θα κάνω εγώ μια παρένθεση και θα πω ότι πήγαμε τα δύο ταμεία.
2: Αλλά
3: για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπομπής.
2: Ναι.
3: Στα τόσα χρόνια, εδώ δεκαετίες εκπομπής.
2: Είμαι έτοιμος.
3: Έχει ξαναγίνει το απόλυτο.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι η πρώτη φορά που ο ταμείων κάνει 7 στα 7.
2: Άντε γεια!
0: 7 στα 7.
2: Άντε γεια!
0: Μήπως είχε παίξει σε παγωδόση.
3: Και εμείς από 5 στα 5, από 5 στα 7, εντάξει.
0: Εντάξει, okay. Αλλά
2: άντε γεια!
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είχε κάτι over 1,5. Αλλά εντάξει, θα το δώσουμε.
0: Τι είχα
2: παίξει. Βρες μου άνθρωπο να πιάνει 7.
0: Τι είχα παίξει Nike.
3: Nike, άσο.
0: Είχα παίξει άσο.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, δεν το περίμενα.
2: Εντάξει.
3: Καλησπέρα στην κυρία Λίτσα.
2: Και σε όλο το χαλκούδι.
0: Πιστή.
2: Και Χαλκίδα πλέον.
0: Μη μου πεις. Ό,τι είναι από χ μας ακούει δηλαδή.
3: Χανιά
0: μπορεί να μας ακούνε.
2: Χίος.
3: Και έχουμε πάρει και μια απόφαση ότι η επόμενη εκπομπή θα έχει μουσικές επιρροές από Χαλκούτσι.
2: Μόνο Χαλκούτσι.
3: Μόνο Χαλκούτσι. Όλες τις μουσικές επιρροές εκτός από τα στάνταρ μας.
2: Ναι.
0: Πόπο. Θα κουνηθούμε δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα δούμε. Μην κάνεις spoiler.
2: Θα λυκνιστούμε.
3: Πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, θα ήθελες να μας πεις για την μουσική της σημερινής εκπομπής.
0: Η μουσική σήμερα ήταν η σειρά του Βαγγέλη.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Επειδή όμως έχετε Eurovision αύριο, είπαμε να βάλουμε και μερικές πινελιές Eurovision. Αναγκαστικά θα κόψουμε το Βαγγέλη. Ξέρω ότι δεν στεναχωριέται ο κόσμος που θα τον κόψουμε το Βαγγέλη. Μετά στο τέλος είπαμε να το βάλουμε όλο Eurovision, αλλά δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, γιατί δουλεύαμε σήμερα μέχρι αργά.
2: Σωστό.
0: Οπότε θα ακούσουμε τα πρώτα. Θα ξεκινήσουμε με Βαγγέλη. Με πρώτο τραγούδι δηλαδή που έχει βάλει. Ταιριάζει κιόλας το πρώτο τραγούδι.
2: Ταιριάζει, ναι, είναι ωραίο.
0: Με την ΑΕΚ ταιριάζει. Με γιορτή.
2: Εννοείται.
0: Εκεί. Και μετά θα παίξουμε και Eurovision.
3: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο και επανερχόμαστε.
0: Βεβαίως.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

0: κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.
1: Αφού σου καλύτερα. Τουλάχιστον δύο ώρες καθόλου τα σκέφτομαι.
2: Αφού σου πάνε τους δασκάλους των Μετάλλικα.
3: Έτσι. Γι' αυτό έγινε η επιλογή, να ξέρεις. Γι' αυτό έγινε η επιλογή.
1: Γι' αυτό δεν με πιάνετε.
2: Εγώ σε πιάσα.
3: Ευχαριστώ.
2: Εγώ το κατάλαβα. Είδες μαζί σου.
3: Ευχαριστώ.
1: Τη βραδιά των Μετάλλικα έγινε και κάτι άλλο, το οποίο ας μην τα αναφέρουμε καλύτερα στην εκπομπή.
3: Γιατί?
1: Το τελικό του μπάσκετ, μωρέ.
3: Αμάν.
1: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ λόγω Παναθηναϊκού.
3: Οπωσδήποτε.
1: Και να πούμε και την γνώμη μου.
2: Σήμερα στο πρωτάθλημα.
1: Α, 25 πόντου διαφορά.
3: Τι Μύκονο.
2: Μύκονο, ο οποίο δεν έχει παίξει ένα λεπτό με την Βαρέφια. Τα κατά
3: δύο λεπτά.
2: 24 πόντου. Λίγο νεράκι παρακαλώ, λίγο νεράκι παρακαλώ. Είμαστε live, α το καλαμάκι να
1: Πολύ... Θέλω να πούμε κάτι για μπάσκετ, μια γνώμη για τα μαν.
3: Ναι, ναι,
2: εγώ πολλά θέλω να πω. Είμαστε γαλατσιώτες πριν πούμε για τον μπάσκετ.
3: Γαλατσιώτη.
2: Τη μέρα, το ΑΚΑ είναι δίπλα στο Γαλάτσι.
3: Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Ξέρεις ότι εκείνη η μέρα μιλάμε τώρα ότι είχαμε 200.000 κόσμο στο Γαλάτσι. Την ίδια μέρα που οι Μετάλλικα ίδια... παίζανε στο ΑΚΑ με 80.000 κόσμο, στην Βεϊκού πάνω στο Άλσος, είχε συναυλία η Κασιάνη.
3: Αυτό, μπράβο, το λέγαμε, ναι, ναι.
2: Έγινε, λέει, πανηγύρι.
1: Αφού πανηγύρι ήταν.
2: Εκεί θα καταλήξω. Αλλά με προλάβει. Κατάλαβε γιατί είχε, άμα έβλεπε στην αρχή την κάμερα, είχε λίγε θέσει άδειε.
3: Ναι.
2: Μετάλλικα.
3: Ήταν από το
2: τρίτο την ταμπέλα και οπ, στρίψανε.
3: Δεν ξέρανε πού να πάνε.
1: Τραγούδι σου, με το τραγούδι σου. Μπράβο, ναι, ναι. Το ζήσαμε κι αυτό.
2: Πε μα για μπάσκετ, Άγγελε.
1: Όχι, θέλω να πούμε γνώμη για Αταμάν. Κρατά, διώχνει, φταίει. Καλά, τη φταίει, φταίει. Ο προπονητή φταίει.
3: Φταίει, πρέπει να φύγει άμεσα. Δεν έπρεπε να ολοκληρώσει χρονιά, οκ. Αλλά τώρα που την ολοκλήρωση χρονιά.
1: Δεν τον κρατάς για τον τελικό πρωταθλήματος, δηλαδή.
3: Εντάξει, είναι αυτό λέω, να ολοκληρώσει τη
1: χρονιά. Α, να μείνει.
3: Ναι, ναι. Να ολοκληρώσει τη χρονιά και μετά φυλάκια. Επόμενος.
2: Συμφωνώ. Καταρχάς,
3: είναι εριστικός, είναι κακός προπονητικά στο τελευταίο. Πεντάμινο. Ξάμινο. Κακός προπονητικά.
1: Εν τω μεταξύ, εσύ, κακός προπονητικά, συμφωνώ. Τα δύο μάτς που πήρε εκτός έχει βάλει πινέλες προπονητικές. Δεν είναι ότι τα πήρε ο Ναν με 30 πόντους. Δηλαδή το ένα το πήρε με φοβερή άμυλα. Δηλαδή με... γίνανε πραγματάκια. Και λες, φίλε, πώς τα κάνεις εκεί πέρα και μετά στα δύο εντός τίποτα.
3: Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' άρεσε. Ο Παναγιώτης πάντως δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή δεν μου θυμίζει ομάδα τέτοιο επίπεδο.
2: Κοίτα, δεν παρέμεινε στο πρώτο μάτς ήταν η πιο πολύ άμυνα.
1: Ναι, με το δεύτερο πάλι πήγε.
2: Βγήκανε, είχε για την ψυχολογία και μετά δεν ξανακράτησε το ίδιο έστω. Γιατί νόμιζε ότι επειδή είναι στο ΑΚΑ θα πάρει το ΑΚΑ μόνο.
1: Αυτό σίγουρα, αυτό σίγουρα, ναι.
3: Συν ότι οι δηλώσεις που έκανε για άλλη μια φορά ήταν απαράδεκτες, έτσι. Για το σόρτ.
1: Ναι,
2: στο
1: ναι,
2: ημίχρονο.
1: Ναι.
3: Στο ημίχρονο.
2: Δεν είναι. Δηλαδή... Για μένα αυτό που ο Βαγγέλης ισχύει είναι ο προπονητής που σου πήρε την πρώτη χρονιά Ευρωλίγκα. Τέλεια, τη δεύτερη σε πήγε Final Four. Είναι η τρίτη χρονιά. Ας το να κλείσει χρονιά, μόνο αποτέλεσμα και να ναι, έχει. Ναι. Και προγραμμάτισε την επόμενη.
1: Έτσι, Αλμέιδα, ακριβώς δηλαδή.
3: Αλμέιδα, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Πρώτη χρονιά πήρε. Δεύτερη, τα χάσε το τέτοιο, δεν πήρε ευθύνες πολλές γιατί τα χάσε, το πάλεψε. Την τρίτη, καταστροφή.
3: Σήμερα είδα άρθρο για τους φασίστες εκεί στην Ιταλία, στο. Πώς λέω, στο. Στη Λάτσιο.
1: Τι, θέλουν Αλμέιδα.
3: Ναι, θέλουν Αλμέιδα. Ο, μετά το Σάρι λέει Αλμέιδα πρώτα.
2: Ναι,
3: αποκλείεται.
1: Ναι, αλλά στο Μεξικό οι δηλώσεις που κάνανε ότι ο Αλμέιδα κοιτάει να, που θα πάει στην επόμενη ομάδα με βάση το συμβόλαιο.
3: Ναι.
1: Τον είπαν φιλοχρήματο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν εγώ, νομίζω.
1: Όχι, δεν είχε δείξει.
3: Όχι, δεν είχε δείξει σίγουρα όχι.
1: Όχι, όχι.
3: Όχι.
2: Βέγκα.
3: Βέγκα, βέγκα.
2: Πλήρε. Αλμέιδα φιλοχρημάτο.
3: Οπ, οπ, οπ.
1: Βέγκα,
3: γεια σου Πέτρο, γεια σου Μαρίνο, γεια σου Σίμω.
1: Όλοι αυτοί μα ακούνε.
3: Τι θα σου λέω, εγώ θα γίνουμε παγκόσμιοι.
2: Λέει ονόματα, δεν έχει μπει στο.
1: Κοιτάει να μην έχουμε.
3: Γενικά
2: ονόματα για
1: το
2: παιδί μου,
1: γιατί
2: ζει και λέει.
1: Δεν θα έλεγε αυτά τα ονόματα αυτή την εποχή, θα έλεγε άλλα. Γεια σου, να.
3: Όχι, όχι.
1: Αναξίμαντρο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυτό,
1: τι γίνεται με play off, play out, play take.
2: Μπορώ να μιλήσω εγώ.
1: Σώθηκε η ομάδα.
3: Εσένα να περιμένουμε τόση ώρα.
1: Μισό λεπτάκι. Να...
3: μισό λεπτά.
2: Είχαμε διπλή αγωνιστική.
1: Το παίρνω λίγο, πειράζει. Ευχαριστώ.
2: Η ομάδα μας ήταν κλειστά.
1: Να απολαύσω λίγο.
3: Φέρτο μου, φέρτο μου.
2: Ωραία. Είχαμε διπλή αγωνιστική λοιπόν.
3: Διπλή αγωνιστική.
2: Σκάει λοιπόν το πρώτο μάτς με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος προέρχεται από την ήττα με τον Αστέρα και έχει φάει 4 γκολ.
3: Σωστό.
2: Δεν χάνει ο Ατρόμητος κανονικά. Έρχεται εκεί πέρα λοιπόν όταν έχει προπονηταρά τώρα που λέγαμε για Αλμέιδα και Νίκολιτς και σου κατεβάζει μια ομάδα με 6 αλλαγές παιχτών και πέρα από τις αλλαγές παιχτών. Σε ενοχλούσε πολύ.
1: Το μικρόφωνο.
2: Δεν μιλάς. Πέρα από τις αλλαγές παιχτών λοιπόν, τι επιλέγει ο Θεός να κάνει, το δεξί μπακ που έχει παίξει το 20% του συμμετοχών του γενικά στο ποδόσφαιρο. Δεξί μπακ, από δεξί στόπερ, με συγχωρείτε, δεξί μπακ, τον βάζει αριστερό στόπερ. Το αμυντικό χαφ τον βάζει κεντρικό αμυντικό και το κεντρικό αμυντικό, γιατί έχει μόνο δύο διαθέσιμους, αμυντικό χαφ.
1: Σα σουντόκου το άκουσα.
3: Ναι, και εγώ μπερδεύτηκα.
2: Στο 30 λοιπόν βάζει το συστηματάκι το παλιακό Πετράκι 3 στην άμυνα μέχρι πέρσι 5-2. Κάνει και δύο αλλαγές στο κέντρο γιατί ήταν ό,τι να είναι. Και είμαστε τυχεροί που δεν είχε βάλει μέχρι το 25 4 γκολ ο Ατρόμητος. Γιατί είχε χάσει απ' τη
3: δεύτερη
2: φορά. Και μετά. Καταφέραμε να το γυρίσουμε. Ερχόμενοι μετά στην επόμενη αγωνιστική με τη Λάρισα, όπου εφόσον σου βγήκε το προηγούμενο match και το σύστημα και οι αλλαγές παιχτών τύπου Μυρλής αριστερά, τέλεια. Ξαναβάζεις τις προηγούμενες εντεκάδες, τις κουρασμένες, με χωρίς αμυντικό χάφι ομάδα και. Και σώζεις τη χρονιά στο 96, πανηγυρίζοντας λες και έχεις πάρει το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια ιστορία.
3: Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Αυτός είναι.
3: Ο κύριος
2: Αναστασίου. Και μπορεί αυτός να μας αξίζει τελικά, φίλε. Γιατί γίνεται και η διοίκηση να μην έχει κάποιες ευθύνες δυστυχώς και ευτυχώς τόσα χρόνια.
3: Δεν μπορεί να μην τα βλέπουν αυτά.
2: Και όταν λέμε ευθύνες, δεν μιλάμε ευθύνες για να σου πάρει ομάδα πρωτάθλημα, ούτε να σε πάει Ευρώπη. Ίσως πάνε το λίγο ρεφίλ, το μπάζετ είναι συγκεκριμένο. Τουλάχιστον να βλέπεις τον αγώνα που λέμε την Κυριακή και να λες βλέπω μια προσπάθεια μέχρι εκεί. Αυτά. Για τα play out.
3: Για την ομάδα σου, για την ομάδα σου είπες. Για τις άλλες ομάδες, τις μεγάλες.
2: Για τις άλλες ομάδες, ποια μεγάλη είναι στα play out.
3: Αυτή που βγήκε πρώτη.
2: Ο Ατρόμητος.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Α.
2: Τι να πω.
3: Όχι, μου φτάνει αυτό.
2: Είναι η καλύτερη ομάδα που είχα την προηγούμενη εβδομάδα αυτή τη στιγμή στα play out.
1: Ήρθε ο Τσούμπερ και πήρε τα πάνω σας.
2: Σε επιβεβαίωση.
3: Θέλω επιβεβαίωση.
2: Μα πήρε σκοράρι ο Τσούμπερ.
3: Ναι, το έχει πει.
2: Το πέτυχα. Το έχει πει. Το έχει πει. Έχασε γιατί το είχα παίξει και εγώ άσο.
3: Το έχει πει. Δίκιο έχει.
2: Ενώ εσύ το έχει παίξει over, οπότε πέσει μέσα.
3: Να κάνουμε. Έτσι είναι αυτό.
2: Λοιπόν, δύο αγωνιστικές έχουμε εκεί ακόμα.
3: Για πάμε.
2: Μπούντο, εδώ είμαστε. Δύο αγωνιστικές. Τελευταία η Λάρισα με 27. Ο Πανσεραϊκός 28, Αστέρας στους 32.
3: Ναι, όλα παίζονται έτσι.
1: Αστέρας σώθηκε.
2: Ο Αστέρας.
1: Με ποιον παίζει όμως?
2: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, γιατί αυτά κοίταζα και εγώ. Ο Αστέρας παίζει μέσα με την Κηφισιά, όπου εκεί η Φυσιά γενικά το τελευταίο μήνα δεν παίζει καλά. Τις έχουν βγει αποτελέσματα, τώρα μην πείτε για τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό κερδίζει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή.
1: Με ποιον παίζει ο Πανετολικός?
2: Ο Πανετολικός παίζει στις Σέρες. Που μέσα κερδίζαμε το 0 και φάγαμε 3 κουλάκια μετά σβηστά.
1: Ναι.
2: Ο Αστέρας να κερδίσει σημαίνει τελείωσε.
3: Άμα κερδίσει.
2: Άμα κερδίσει. Πάρει τρίποντο.
3: Ναι.
1: Και με ισοπαλία θα μπορεί, γιατί δεν μπορεί να κερδίσει και άλλοι δύο. Οπότε.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός θα κερδίσει τον Πανετολικό. Δηλαδή εδώ παίζαμε έτσι τώρα που μείναμε κιόλας καλά.
3: Αλήθεια τώρα ψεύδω. Ο... Δεν ξέρω.
2: Δεν έχουν προπονητή να του βγάλει λίγο πάθος να κλείσει χρονιά. Δεν υπάρχει. Θα το είχαν κάνει ήδη. Με συν 9 που μπήκαμε και καταλήξαμε να τρέχουμε.
3: Και πάει να σωθεί ο Πανσεραϊκός δηλαδή.
2: Ενώ ο Ατρόμητος έχει άλλη πάστα αυτή τη στιγμή. Ο Ατρόμητος θέλει να παίξει και να κλείσει.
3: Κακά τα ψέματα τώρα.
1: Πάστα πέσω... ποντικάκι.
3: Κακό. Κακό.
1: Τι μ' αρέσει.
3: Ωραίο ήταν όμως όντως. Σαν πάστα, όχι. Το αστείο σου ήταν παράδειγμα. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος από και τις 6 ομάδες τώρα.
1: Πρέπει να έχει βρει καλό προπονητή.
3: Ωραίος είναι.
1: Λένε πολύ καλά
3: σχόλια. Είναι ωραίο. Ωραίος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα του Ατρόμητο.
1: Και Τσούμπερ.
2: Έχει μεγαλύτερο μπάτζετ βέβαια. Δεν μπορεί να το συγκρίνει.
3: Δεν μπορεί. Ναι.
2: Είναι και το μπάτζετ μεγαλύτερο.
3: Σίγουρα.
2: Αλλά ρε φίλε, άμα θυμάσαι ο Ατρόμητο, είπα αυτό που είχε πάθει Πανετολικό πρόπερση πριν 3 χρόνια με τον Αναστασίου. Που του φταίγε μόνο η διοίκηση. Γιατί ήταν τότε με τον Καμίνσκι που είχε έρθει που τελικά ήταν κανόνι. Τέλεια. Και μπέρδεψε την ψυχολογία των παιχτών. Γιατί τότε ήταν ακριβώ το ίδιο. Ήμασταν μπροστά από σπόντου και εξωτήκαμε τελευταία αγωνιστική με τον Λεβαδιακό. Ωραία. Ο Ατρόμητος στην αρχή της χρονιάς μα θυμάσαι δεν έκανε μεταγραφές τον πρώτο 1,5 μήνα.
3: Ισχύει αυτό που λες.
2: Γιατί υποτίθεται ότι ήταν η διάδοχη κατάσταση.
3: Ναι.
2: Και τελικά το πήρε πάνω του μετά. Καλός ή κακός μάθης που γίνανε. Ρε φίλε, εντάξει, του φάγε ένα δίμηνο τρίμηνο να ρολάρει και ήταν κάτω. Η ομάδα ρόλαρε μετά όμως.
3: Σοβαρός προπονητής. Και καλά ρόλαρε, όχι απλά ρόλαρε.
2: Σοβαρή διοίκηση, σωστό. Στήριξη.
3: Σταθερό, σταθερή ομάδα.
2: Είναι σαν τη σαν δηλαδή, του Άγγελου με τον Νίκολιτς. Σταθερότητα.
1: Επιμένω ακόμα.
3: Ότι δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά έφταιγε γιατί εγώ την Κυριακή μπορούσα να είμαι εκεί χαλαρός στη θεσούλα μου να βλέπω 1, 2, 3 χατρικοζίνη να τελειώσει το μάτι να φύγω. Και πήγα σε έναν άλλο κόσμο. Φαντάζομαι ότι όταν μπήκε τον γκολ, τρέχανε από πίσω μου οι γιατροί, πώς σου λένε. Ένας άνθρωπος δεν άντεξε. Πήγαν να το συνεφέρουν δηλαδή. Λέει κάτσε. Άσε που στο 1-0-0-1, αυτό και ο Αγκάρτης θα συμφωνήσει, όλοι είχαμε δει φαντάσματα εκείνη την ώρα. Την ώρα εκείνη το πεντάλεπτο. Εντάξει, αφού δεν έφυγα βέβαια από το γήπεδο εκείνη την ώρα.
2: Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου.
3: Ναι,
2: καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ.
2: Να το παίρνει δύο αγωνιστικές πριν με γκολ στο 95. Ρε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Το ξέρω. Την έχω, αυτή η μετάδοση την έχω στο νου μου. Κάπου την ακούω κάθε μέρα.
3: Σε πάρω ένα τηλέφωνο να το ακούσω.
1: Να με παίρνει τηλέφωνο να την ακούσω. Να την ακούω.
3: Κωνσταντέλια, χταρά.
1: Εσύ τι τρίπλα είναι αυτή που έκανε πέρα από πάνω. Τι
3: κάνει πλάκα, παιδί. Δεν θα είναι κρίμα να μείνει στην Ελλάδα αυτός άλλη μια χρονιά.
1: Θα μείνει. Είναι, το ξέρω εκ των έσω. Θα μείνει για πολλά χρόνια. Δεν θέλει να φύγει. Δεν μπορώ από παραπάνω.
3: Έχει μπλέξει με τη γυναίκα, ε. Τι θα κάνει.
1: Παντρεύτηκε.
2: Παντρεύτηκε και έκανε παιδί.
3: Ναι, παιδί, εντάξει, μπορεί να πάει έξω, ρε φίλε. Μπορεί να πάει λίγο πολύ έξω.
2: Δεν είναι αυτό που λέει ο Άγγελος. Δηλαδή τον βλέπει. Θέλει να μείνει η Θεσσαλονίκη, να είναι με την οικογένειά του, το παιδάκι του.
3: Κρίμα, ρε. Δηλαδή πηγαίνουν κάτι οι Ιωαννίδες, κάτι τέτοιο τώρα έξω. Είναι κρίμα.
1: Έλα, μίλησε για
2: τον Ιωαννίδη. Τραυματίστηκε, ρε φίλε.
1: Τραυματίστηκε, έλα. Κάνει καριέρα και σύζυγο.
3: Ναι,
2: ποιος ήταν πιο υπερόπτης σαν ποδοσφαιριστής? Ποιος είναι πιο υπερόπτης σαν ποδοσφαιριστής? Ο Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού ή ο Τετέι του Παναθηναϊκού?
1: Τετέι, επειδή τον είδα live, ναι. Δεν ήθελα ποτέ να πω καγιά κουβέντα. Αν και το καταλάβω αυτό που λέγατε ότι εκνευρίζει και κάνει. Όταν έβαλε τον γκολ που πανηγύρισε και μετά ενώ πήγαν να φύγουν, ξαναπήγε κάτι στον κόσμο. Μπορεί να νευρίασε με κάτι που του είπανε. Και πήγε, φαντάζομαι, 300. Να τον μαζέψει και πήγε και ο Παντελής εκεί πέρα και να του πει και καλά φύγει, όχι να του πει κάτι. Και λέει: ρε φίλε, τώρα δεν πρέπει να ακούς τον κόσμο. Λέει: πότε φορέ θα ακούσει και άλλα χειρότερα.
3: Πήγε να αντιμιλήσει
1: για κάτι. Και να ξαναπανηγυρίσει άλλη μια. Είναι
2: μεγάλη ομάδα. Ε.
1: Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι δεν βοηθούνται κανένα παίκτη από Παναθηναϊκό. Δεν βοηθούνται οι παίκτε. Περνάνε, δηλαδή η ομάδα δεν είναι τώρα να του βάζω και παίζουν.
2: Η τότε να μα πούμε που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μπράβο, ανέβασα και λέει ότι ψάχνει έξτρα ψυχολόγο για την ιατρική ομάδα από το Σουέλ.
3: Αλήθεια.
2: Το είχαν ανεβάσει πριν τρει εβδομάδε.
3: Σοβαρά. Τώρα δώσω τελειώματα.
2: Μετά τη συνεργασία με την Πέπα και το γουρουνάκι αυτά και κάτι kids που βγάζουν δωράκια για αυτά, ανεβάσανε ότι ψάχνουν νέα θέση για ψυχολόγο.
1: Το ποδόσφαιρο τώρα είναι, έχει προπονητέ corner που είτε εσεί. Έχουν τέτοια θέματα δηλαδή.
3: Πήραμε τον καλύτερο προπονητή πλαγίων out εμεί.
2: Να κάνω μια ερώτηση για την Άρσα, να ξαναγυρίσω στην Άρσα.
1: Όχι, θα δίνουμε τον πίγιο άμα θε. Έχουμε βάλει γκολσιο conference με τον πίγιο πλάγιο.
3: Έχω καλού παίκτε.
2: Πώ σου φαίνεται που θα πάρει ένα Champions League
3: το πάω,
2: μην έχοντα δώσει πόσα απέναντι στην αντίπαλη ομάδα και πώ σου φαίνεται, γιατί το είπε ο Μεγάς Σωτηριακόπουλος αυτό,
3: ναι,
2: φαντάσου.
3: Ο συνάδελφο.
2: Που το γκολ που ακυρώθηκε στην Arsenal. Όχι στην Arsenal, στη West Ham.
3: Ναι.
2: Που για μένα καλώ ακυρώθηκε.
3: Ναι.
2: Εγώ όμω δεν μπορώ να καταλάβω ότι.
3: Το φάουλ είναι στο ρονοφυλάκι.
2: Το φάουλ του ρονοφυλάκι. Ξεκάθαρο.
3: Ναι.
2: Ότι το ίδιο ακριβώ γκολ το έχει βάλει φέτος η Arsenal τουλάχιστον 5 με 6 φορές. Και ανεβάζει και τα βιντεάκια.
3: Τρεις φορές.
2: Το βλέπει την άλλη μέρα.
3: Τρεις φορές είναι.
2: Γιατί κάνουν και ένα κόλπο τις άλλες τρεις. Τρεις ήταν με χέρι. Οι άλλες τρεις είναι με την πλάτη που πάει πάντα ο ένας ο επιθετικός στον τερματοφύλακα με την πλάτη και φεύγει. Το ανεβάζει ένα βιντεάκι. Δες το.
3: Τρεις φορές.
1: Ξανακάνε την κίνηση που έκανε να το πιάσει λίγο στο.
2: Οπότε εκεί είναι που λες γιατί.
3: Τρεις φορές είναι.
2: Είσαι περήφανος δηλαδή για ένα τέτοιο τίτλο.
3: Για την ομάδα μου είμαι πάντα περήφανος, ό,τι και να κάνει. Δεν ήταν φάουλ. Συμφωνούμε ότι ήταν φάουλ.
2: Ήταν φάουλ, εγώ το είπα από την αρχή.
3: Είπα εγώ ποτέ ότι τα αυτά που δεν δόθηκαν για την Arsenal δεν ήταν φάουλ.
2: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση, γιατί έχω και άλλη ερώτηση.
3: Επίσης, άμα πάρω το Champions League, το ξέρω θα είναι χρυσή κούπα, γιατί δεν θα έχω ούτε μία ήττα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Και μακάρι, εγώ στο εύχομαι, έχω να σε δω χαρούμενο τόσα χρόνια.
3: 22 χρόνια.
2: Φίλος μου είσαι, εγώ χαρούμενο να σε βλέπω.
3: Μόνο.
2: Επίσης, πώς σου φαίνεται που ενώ μέχρι και πέρσι, άμα πήγαινε η Παρίσι στο τελικό, πραγματικά εκτός από τους φιλάθλους της δεν την κούσταρε κανένας, πώς σου φαίνεται που φέτος έχεις κάνει όλη την Ευρώπη να πανηγυρίζεις
3: την Παρίσι? Πες μου και εμένα. Δηλαδή, τόσο χέρι
2: για την ίσως το αντιποδόσφαιρο που παίζει η Arsenal που δεν το θέλει κανένας σωστός και σοβαρός φίλος αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
3: Όχι.
1: δεν είναι.
3: Δεν είναι αντιποδόσφαιρο, ρε φίλε. Έχετε παρεξηγήσει το ποδόσφαιρο του Αρτέτα.
1: Αφού γελάς και σήμερα, άστα.
3: Τους τελευταίους δύο μήνες είναι αντιποδόσφαιρο. Πέτρο, συμφωνείς, φίλε μου Πέτρο. Τους τελευταίους δύο μήνες είναι αντιποδόσφαιρο.
1: Ποιος είναι ο Πέτρος?
3: Πέτρος
2: είναι ένας φίλος του Arsenal. Η Arsenal του λέει την Arsenal για τρώνε μαζί κάθε Κυριακή που έχει Arsenal, γιατί το έχουν κάνει οι ερευνητές. Σκεπαστές.
3: Είναι Arsenal. Αντιποδόσφαιρο είναι τους τελευταίους δύο μήνες. Όλη τη χρονιά έπαιξε πολύ ωραία μπάλα.
1: Υπάρχει και το άγχος μετά, υπάρχει πίεση.
3: Και δεν είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Μπορεί να έφτανε δεύτερη τρεις χρονιές. Αλλά πρώτη φορά είναι τόσο κοντά να το κατακτήσει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι...
1: Όχι, το
2: και δεν νομίζω το χάσει.
3: Και είναι και πιτσιρίκια, δηλαδή. Δεν είναι και έμπειροι παίχτες που έχει μέσα.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί το έχουν τόσο σίγουρα το πάρει παρή το τελικό. Σε ένα τελικό που
3: δεν το καταλάβω.
2: Τι σου λέει από την Arsenal?
3: Τι σου λέει, ένας ηγέτης.
2: Αυτό. Ένα, όχι ένας.
3: Ένας,
2: δύο θα ήθελα.
3: Ένας
2: όχι έναν. Δύο θα ήθελα. Θα ήθελα δύο πολύ πιο έμπειρους που να είναι και όνομα για να. Αλλά χαρακτήρες τύπου που να μπορούν να διαχειριστούν τους υπόλοιπους. Κατάλαβες.
3: Ναι, γιατί μου βάζει το περιβραχιόν τρώω σάκα και δεν.
1: Δηλαδή από τους παλιούς παίκτες, ποιον θα ήθελες τώρα? Και να ταιριάσει και η θέση και η.
3: Τι μου λείπει τώρα.
1: Ναι, ναι, να ταιριάσει και σε θέση.
3: Αντί.
2: Με κλειστά τα μάτια.
4: Βέβαια δεν ξέρω αν θα έβγαζα τον Γιόκερ. Μπορεί να έψαμε σαν τον Νίκολη να τον βάλω μαζί και εγώ και του δύο.
3: Όχι, όχι.
4: Αλλά Ανρί.
1: Ανρί.
3: Ανρί και θα έβαζα και, και ένα Μπέργκαμ από πίσω του.
1: Μπέργκαμ. Ναι. Η τρίπλα στο, ναι, στον Ταμπίζα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει νομίζω.
3: Όσα χρόνια και να περάσουν.
2: Όχι, καλύτερο, όχι, αλλά είναι εντάξει. Μαγεία, μαγεία.
3: Πάμε.
1: Επόμενο τραγουδάκι.
2: Επόμενο τραγουδάκι.
1: Έχει κάνει φοβερή επιλογή.
3: Σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ.
5: Το φως να παίρνει τη ματιά, ο χώρος τα όνειρά σου και τα νερά του ποταμού να σε τραβάν μακριά.

0: Δεν κλείνω να τραγουδήσω, απλά επειδή έχουμε πολύ υλικό. Γι' αυτό λίγο προχωράμε.
1: Θέλω να πούμε και οι τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Ένα καλησπέρα Δήμο, που είναι ο γιος του Πέτρου που μας ακούει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ένα, δύο, τρία.
0: Καλησπέρα Δήμο.
1: Καλησπέρα Δήμο.
2: Τρώω, περίμενε.
1: Δήμο τρώει.
0: Δήμο, καλησπέρα. Τι ομάδα είναι ο
2: Δήμος? Καλησπέρα Δήμο.
1: Ο Δήμος είναι Ολυμπιακός από τον μπαμπά του.
0: Μπράβο. Συμφωνώ απολύτως.
1: Α.
0: Ναι, ναι, σε αυτά δεν δέχομαι να μου πεις το παιδί. Όχι, όχι, έτσι Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός, ε.
0: Δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Και επίσης θα σου πω κάτι τώρα. Θα πω μια ιστορία.
1: Ναι, ναι, μου αρέσουν ιστορίες.
2: Πάμε, πάμε.
1: Φάει.
0: Όταν πήγα να δω τον αγώνα με χωρίς άγχος και αυτά, εκεί που κατεβαίνουμε από τα αμάξι, μια παρέα Ολυμπιακών, γιατί ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορεί και Παναθηναϊκών, γυρνάνε, λες και ήταν εξωγήινους που πήγαμε να δούμε τον αγώνα με φανέλες, ρε παιδί μου, τη ΣΑΕ.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε,
1: και ο μικρός φοράει φανέλα.
0: Ναι, και ο μικρός. Ωραία, ωραία. Και λέω, τι κακό έχουν κάνει. Δεν το λέω κακό περίεργα, αν ήταν άδικα ή τα πρωταθλήματα ή όχι. Αυτό που τα έπαιρνε 10 χρόνια, ξέρω εγώ κι αυτά. Και στη δικιά του νοοτροπία. Ότι τώρα είναι ο παδί του να το πάρουν και αυτά, ρε παιδί μου. Αλλά και στο να μην χαρεί όλο ο κόσμο και να βλέπει τον άλλο να χαιρεται και να σου πει περίεργο. Δηλαδή, εγώ απαντήσει από άλλου. Και μου λέγε ένα, μην πω τώρα τι είναι, συγγενή. Έρχεται το πρωί μετά το πράγμα και μου λέει, έλα, μπράβο, λέει, άντε άλλα 34 έχετε.
1: Oh.
0: Ρε φίλε, εντάξει, είσαι ο Πολυνίκης, μπράβο, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα.
1: Πω.
0: Δηλαδή, μπάλα είναι, ένα θα κερδίσει. Οι υπόλοιποι θα μια ομάδα γίνουμε όλοι.
1: Έλα μου, ντε.
0: Δεν είναι ότι εγώ χειρόμαι την κάρτα των Αγνών.
2: Ο οποίο ήξερε ότι στο λέει, για αυτό, λέγει αυτό, αυτά, δεν σε πειράζει.
0: Καθόλου. Ναι,
2: έχει
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: κάνει
0: ναι,
2: πολύ και με αυτόν που στο λέει.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Αν είναι Ολυμπιακός εννοείς.
0: Όχι, όχι. Όχι. Μα, το παιδί που είχε εδώ στήσει ο Γιάννης, παιδικός φίλος, Ολυμπιακός, μιλάμε τώρα καμία σχέση. Μιλάμε. Μπορεί να μου πει ότι χαίρεται με το πράγμα Τσάκη να το πιστεύει.
1: Ναι. Μα είναι λογικό, είναι, ρε φίλε. Γιατί...
0: Εγώ δεν θα φτάσουμε και στη χαρά, αλλά.
2: Στα 20 και εμείς τα άλλα λέγαμε γιατί γελάγαμε στο σχολείο και παίζαμε. Τώρα, όταν τα ακούσω αυτό, μου σου πάνε 40. Αλλά 34 θέλετε και τέτοια.
0: Απλά μετά γίνονται και τώρα πράγματα που μαθαίνονται κιόλα. Με σκοτώμουν και λε, φίλε, κάπου να το σταματήσουμε δηλαδή. Και για να μην λες ότι λέω για αυτού, αυτό το λέω και επειδή διάβασα ένα άρθρο δικό μα δημοσιογράφου που λέει δεν έδωσε συγχαρητήρια με τη Λίμπα. Φίλε, εδώ πήρε ο Ολυμπιακός στο conference. Μην σου πω πώ στεναχωρήθηκα, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Αλλά σαν ΠΑΕ έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση. Δεν έβγαλε καμία ΠΑΕ να πει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είχε βγάλει πανετολικός. Μπράβο, αυτό το νέο, το δίνω.
2: Ο νομίζω ο Όφη ήταν ναι, και άλλη μία.
0: Μιλάμε δηλαδή μόνο για τους άλλους. Κάποιος να το ξεκινήσει δηλαδή, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει. Γιατί μετά έτσι έρθουν και οι αγώνες με οπαδούς και των δύο ομάδων.
1: Μωρέ, δεν έχουμε να χωρίσουμε τα μωρά. Έλα τώρα, εντάξει.
2: Σε λίγο καιρό θα είναι πιο εύκολο να βγεις έξω στο πάρκο να κάνεις τσιγαριλί και να μην φοβάσαι μη σου πει κανένα τίποτα
1: από το
2: να
1: κυκλοφορήσει
2: με μπλούζα ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που να είσαι προσεκτικό και πού θα πας, ποια περιοχή θα πας και τέτοια.
2: Πολύ σοβαρέψα με τη συζήτηση.
0: Θα δώσουμε προγνωστικά.
2: Εννοείται.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Είναι, πρόσεχε, είναι προγνωστικά χωρίς άγχος.
0: Ωραία. Αυτό το χωρίς άγχος.
1: Εγώ έχω άγχος.
2: Μπράβο. Τον άγχος και ταμείων. Γιατί έχει κάνει δύο σερί νίκες τώρα. Και
1: απόλυτο.
2: Με απόλυτο.
1: Απόλυτο.
0: Και κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ακούς Πέτρο με απόλυτο. Τι έγινε.
2: Ζήμπεν, ζήμπεν θα βάλει πάλι.
0: Τι γίνεται. Κάτι έχει γίνει στους παγίους φάκελους.
1: Θα τραγουδήσουμε εμείς.
0: Κάτι έχει γίνει. Δεν πειράζει.
2: Πάμε, ξεκίνα, προφητείες.
0: Θα ξεκινήσουμε χωρίς τραγουδί. Μπορείς να μας βάλεις τα χειροκροτήματα πάλι για να ξεκινήσουμε. Γιατί, αφού μας αρέσει.
1: Ναι, μέχρι και εμένα μου αρέσει.
2: Βάλε χειροκροτήματα, μωρέ, τι θα πάθουμε.
0: Τι έκανα με το στικάρι. Όχι, όχι. Δεν θέλω να παίξει πάρτι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι η πρώην.
1: Αγάπη.
0: Πάμε, προγνωστικά. Τι έχουμε.
2: Πρώτο ματζάκι, όπως τα δείχνει με σειρά εδώ πέρα στο site. Yeah. Πανσεραϊκός, Πανετολικός.
1: Αυτό είναι το πρώτο.
2: Ναι, Σάββατο.
1: Α, Σάββατο, ρε. Ναι, έχει ζήκιο. Πάμε. Άγγελε. Πανσεραϊκός, Πανετολικός.
2: Άσου.
1: Σπύρο.
2: Τον να διώξω Αναστασίου, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
1: Δεν θα φύγει, ρε, εσύ.
2: Πόσο ζωή πήγε.
0: Χ.
1: Ωραίο. Χ.
2: Πιθανό είναι.
1: Ωραίο, ναι, ωραίο.
2: 60-40 και εγώ, όχι ακού... πεινώ, αλλά θα πάω.
1: Γκολ. Γιατί goal. Δεν το έχω πιστέψει.
0: Πήρε αέρα τώρα.
1: Δεν το έχω πιστέψει.
0: Τώρα να τα παίξουμε και θα πει.
2: Κάθε φορά τα παίζω. Άσο χ και over, ξέρεις και καλά, over μισό.
1: Μισό κόρερ.
2: Δεύτερο ματσάκι. Λάρισα Ατρόμητος. Θέλω μια άποψη έτσι λίγο για τη Λάρισα και αυτά που γίνονται.
1: Τι ήταν αυτό που έγινε.
2: Με τον πρόεδρο που του στείλανε δικαστικές δολές και τέτοια για τις δηλώσεις και αυτά. Με την ανακοίνωση των φιλάθλων κατά του Προέδρου.
1: Γιατί?
2: Τα έχω πει εγώ για το φήμωτρο στα social media. Από την αρχή της εκπομπής μας. Δεν μ' άκουγε κανένας.
0: Τι, γενικά για τον κόσμο.
2: Που είναι, όχι, που είναι, σου λέω, η μόνη ΠΑΕ που έχει κλείσει τα.
0: Α, σχόλια, ρε. Είναι κρίμα αργά μότο όμως. Δηλαδή,
1: ναι. Να πέσει
0: με το, όχι, με το γύρο, ναι, να πέσει με το γύρω-γύρω. Το γήπεδο, την περιοχή που το έχει
1: κόσμο.
0: Ο παδός.
1: Έχει κόσμο, έχει κόσμο.
0: Έχει κόσμο που είναι Λάρισα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έχει κόσμο, έχει κόσμο.
0: Δηλαδή γιατί και η Τρίπολη μπορεί να πει είναι επαρχιακή και ο Ισέρης, αλλά δεν έχει σαν τη Λάρισα. Δεν έχουν.
2: Σαν τη Λάρισα καμία. Αέλα Τρόμητος, over εγώ.
0: Over.
2: Θα πιέσει. Ο Τρόμητος βάζει γκολ. Η ΑΕΛ δεν έχει περιθώριο. Αν και με τον Πανελλογικό ήταν χάλια, να ξέρει. Χάλια, χάλια ομάδα.
0: Χ.
2: Χ. Πας για να παίξεις το πρόγραμμα αυτό με τα 7 χ.
1: Δεν ξέρω. Over μισό γκολ Λάρισα.
2: Εντάξει, τόσο με το Λάρισα. Νομίζω θα σταματήσει το over μισό γκολ και λέω τώρα. Γιατί λένε ένα γκολ Λάρισα. Γιατί πάει να βάλει δύο.
1: Ναι.
0: Πολύ ελπίδα να βάλει δύο γκολ Λάρισα.
2: Αυτός ο Πασάζ, φίλε, 38 χρόνων, πώς έπαιζε έτσι πάλι. Αστέρας και Φυσιά. Άσο.
1: Όλοι οι αγωνιστικοί εδώ είναι. Άσο λες.
2: Ναι, άσο. Θα μπουν οι άλλοι μέσα τρελαμένοι. Και εσύ.
0: Άσο. Εδώ. Ο Λέτο έψινε μέχρι προχθές. Και τρώγανε, ψήνανε και τρώγανε. Μια
2: στην Κηφισιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω.
2: Oh.
0: Τώρα μας αγχώνεις. Πες από την αρχή δηλαδή, άμα δεν συμφωνείς.
1: Όχι.
2: Goal no goal.
1: Goal.
0: Α, θα σκοράρει και δύο.
1: Ναι, και θα μπουν και πολλά goal πιστεύω σε αυτό.
0: Εγώ στα ενδιάμεσα play τίκα δεν παίζω.
1: Τι να πει. Γιατί.
2: Κοίτα, είναι εύκολα ματσάκια. Παίζει Όφη Βόλος. Όπου Όφη πρέπει να πάρει μια νίκη. Έχει κάνει κοιλιά τώρα, έχασε και από το. Δεν πάει άλλο. Για μένα άσος. Εκτός αν τους πολεμάνε όπως δήλωσε ο Κόντις. Ό,τι και να γινόταν θα χάναμε σήμερα. Στα play out χωρίς νόημα. Στα play off χωρίς νόημα.
0: Χ.
1: Καλά, εντάξει, το έχεις παρακάνει.
2: Over 1,5 και χ. Άρης Λεβαδιακός. Ω, νομίζω ότι παίζει Λεβαδιά Άρης. Δύσκολο αυτό.
0: Over.
2: Goal, goal.
0: Παίξε άντερ, ας πω, Στάιρη.
1: Άντερ.
2: Όχι,
1: ναι. Όχι, άντερ θα έπαιζε, άντερ θα έπαιζε.
0: Το κατάλαβα πως έκανε που άκουσε τα δικά μας, ότι διαφωνεί.
1: Ναι, ναι. Άντερ, άντερ.
2: Κοίτα, ο Άρης θα παίξει για το γόητρο.
1: Το γόητρο.
2: Να περάσει πρώτος. Και Λεβαδιά άρχισε να σκοράρει πάλι. Και πάμε στα σημαντικά τώρα.
0: Αυτά αυτή είναι.
2: Παναθηναϊκός.
0: Για το βήχα. Δεν.
2: Ήταν το σουβλάκι μετά. ΠΑΟΚ.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Διπλό.
0: Τώρα θα με βρίσκεις πάλι.
1: Πες το.
0: Χ.
1: Over.
0: Over.
1: Ναι, ναι, ναι. Παίξουνε.
2: Ξέρεις δεν τι θα ήθελα. Θα ήθελα να μην παίζουμε διπλές ευκαιρίες γενικά εδώ. Θα ήθελα να είναι πιο απόλυτα λίγο. Όχι, γενικά λέω, άλλες φορές βάζαμε.
1: Α, ναι.
2: Και στο προηγούμενο είχαμε βάλει. Είναι πιο εύκολο, βέβαια. Τώρα αυτό θα το παίζα έχει δύο, κατάλαβες.
1: Ναι, σωστό.
2: Είναι πιο.
1: Σωστό, το έχει δύο είναι ωραίο.
2: Και Φιέστα.
0: Η πρωταθλήτρια εκπέσει τον Ολυμπιακό.
2: Εγώ άσο ξέρω, ρε, θα το πάρει.
1: Εγώ διπλό ξέρω.
2: Θα είχα πει και στο προηγούμενο και μου λέγατε, εγώ δεν νομίζω.
1: Ξέρω, θα κατέβει με ανοιχτά πόδια.
0: Όχι, όχι,
1: όχι.
0: Αυτό που είδα στην Τούμπα δεν το πείσαμε τα μάτια μου, να ξέρεις τη σοβαρότητα που είχε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα κερδίσουμε. Χ.
1: Εσύ λες χ.
0: Ναι, εγώ λέω χ.
1: Εγώ θα πω, δεν ξέρω. Μ' αρέσει το χ, αλλά μάλλον διπλό θα πω.
0: Πες, ωραίο, ναι. Ωραίο αυτό. Άρα κάποιος θα το χάσει από τους πεις.
2: Μεγάλη απόδοση δεν είναι αυτό, να ξέρεις.
1: Ο Κροατής ήθελε να δώσει μια βόμβα.
0: Πόσο μας δίνει το ΑΕΚ Ολυμπιακός, μπορείς να το δεις μετά, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται.
0: Μετά τον Ακροατή το φίλο.
1: Με τον Ακροατή θα σου πω αμέσως.
0: Βόμβα, έχουμε βόμβα ή ούτε βόμβα παίζει σήμερα.
2: Δεν πειράζει, βάλ το άλλο.
0: Κάτσε να ακούσουμε. Α, τι τα έχω κάνει, τα έχω χαλάσει όλα.
1: Ρίχτω ακροατή. Τι περιμένω να το πει, να ξέρω, μου στέλνει μήνυμα.
0: Τι στέλνει τις
2: κουνούς. Πάμε όλοι βόμβα, δεν είχαμε δώσει την πρώτη φορά, τους
1: ξεχάσαμε. Ναι, ναι, ναι, πάμε και εσύ βόμβα. Εγώ θέλω...
2: Όποιος θέλει να του ξαναπώ τα μάτια να μου λέει.
1: Ο Ταρέμι θα βάλει γκολ εγώ, θα πω. Για να του εκνευρίσω όλου του εκδίδε.
2: Ταρέμι, γκολ, βόμβα. Πού είμαι, λοιπόν, χάρτρικ.
0: Χριστέ, έλεγα τώρα.
2: Ο Γιώβιτς.
1: Χάτρικ.
2: Ναι.
0: Χάτρικ. Εγώ θα έλεγα πρώτο σκόρερ Γιώβιτς. Δηλαδή θα βάλει τουλάχιστον δύο γκολ για να βγει. Να βγάλει ένα. Άμα βγει μέσα στον Ελκαμπή, το κερδίζω, ε. Άμα βγουν και δύο μαζί.
1: Σωστό.
2: Ναι. Στο δίνουμε. Πρώτο σκόρερ.
0: Ευχαριστώ.
2: Δεν παίζουμε για την πάλι λεφτά.
1: Λοιπόν, βόμβα τα Κροατή.
0: Είστε πολύ large.
1: Βόμβα Κροατή, γραφή.
2: Ναι.
0: Έχει πολλά.
1: Αεκάσο. Over 2,5. No goal.
0: Τι το no goal.
1: Ένα σκοράρι μόνο η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Over 1,5 goal Γιώβιτς.
0: Δηλαδή θα λήξει 3-0.
1: Και παραπάνω, έτσι που λέει.
2: Μόνο goal.
0: Ρε τι πίνουν οι συνάδελφοι ΑΕΚ τζίδες εμάς. Και δεν μπορούμε εμείς να είμαστε έτσι.
1: Και over 1,5 γκολ Γιόβιτς.
2: Το βάλα, το βάλα.
1: Τι πίνεις ρε παιχταρά Σπύρο?
2: Για τα τρία γκολ Γιόβιτς.
1: Πόσο ξέρεις ρε αδερφέ? Αυτά είναι τα σχόλια.
2: Τα βρήκα. Μπορεί να τσακωνόμαστε. Α, αλλά εντάξει, δεν το ξέρεις αυτοί που αγαπιούνται ρε φίλε. Τσακώνονται λίγο.
1: Αγαπιέστε,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι φίλοι θα είναι γιορτή. Δεν γίνεται. Θα μπουν μέσα με πολλή ψυχολογία. Και δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να. Τι θες να βάλεις τραγούδι?
0: Να παίξω το επόμενο.
2: Να φάσω κοφρετάκια θες.
1: Αγάπη.
2: Άντε πάμε στο επόμενο.
3: Υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.

0: Κάνει βιού ότι θα τραγουδήσει, λέει ο Πάνος Κιάμος και ο ένας και ο άλλος. Κάτι τέτοια, αλλά για την μπάλα κάτι πήγα να διαβάσω, αλλά το άφησα γιατί δεν το
1: ανέκρινα. Ή θα έρθει, λέει. Τέλειο. Ή θα έρθει, λέει, με αλεξίπτωτο.
0: Την μπάλα.
1: Το τρόπαιο.
0: Α, το τρόπαιο.
1: Ναι. Ή θα προσγειωθεί, λέει, ελικόπτερο μέσα στη σέντρα. Ή θα μπει ο Ηλιόπουλος με το αμάκι του, αυτό που τρέχει. Το κάνει το χορτάρι.
2: Γιατί δεν βάζουν το αερόστατο που δεν είχε τότε.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Καλό.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Είδες ότι ο άνθρωπος είναι large, δεν τον μοιάζει να γλιτώσει λεφτά. Γιατί αν θέλει να γλιτώσει, θα λέγει το αερόστατο κάπου αρτημένο. Είναι φέρτο αυτό, το βάλουμε τώρα. Τη...
2: Ή όχι, σα είχα πληρώσει τότε, αλλά δεν πήγατε. Μπροστάτε.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Όποιο και από τα τρία διαλέξει είναι πετυχημένο.
1: Και εμένα μου αρέσουν.
0: Έτσι, όμως πες το τρόπο που θέλει να κάτω και σπάσει.
1: Όχι, ρε, όχι, ρε. Θα το έχουν κάνει πρόβα.
0: Κάτσε στο αμάξι να μπει μέσα με παχτηλίκια και κάνει, θα το έχει κάνει ασφάλεια, εντάξει.
1: Αυτό το χορτάρι μετά πώς θα το ξαναφτιάξει.
0: Το χορτάρι έχουμε ακόμα αυτό το χρόνο. Παίζουμε μετά τις 20 Αυγούστου μάτς.
1: Σωστό.
0: Έτσι όπως τα καταφέραμε.
1: Σωστό. Ωραίο αυτό.
2: Ένα μήνα διακοπές γεμάτο.
1: Άστον Βίλα Λίβερπουλ 1-0.
0: Αλήθεια.
2: Θα έρχασε φίλε, θα τερματίσει Μάντσεστερ Τρίτη. Θα έλεγα όσο να έχει χρονιά.
1: Τι, United, ναι.
2: Θα έλεγα γιατί μα United.
1: Καλά, λίγο να ήταν λίγο πιο προσεκτική, μπορεί να ήταν και δεύτερη.
2: Για πρώτα
1: όχι, τον ανανέωσε.
2: Α, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κακομοίρης ο παδός θα βγάλει καλοκαίρι αυτό το μαλλί.
1: Τι του κάνανε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Τον φτάσανε δύο φορές, τον φτάσανε.
0: Ναι, ρε.
2: Δεν είναι στην Ελλάδα να είναι στην παραλία να σκάσει την Αγγλία. Πού είναι.
0: Εκεί δεν έχει ζέστη λίγο το καλοκαίρι παραπάνω, δεν έχει
2: ζέστη. Είναι η τρίτη χώρα, νομίζω, σε συννεφιά στην Ευρώπη από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μπορούμε να γράψουμε δύο ακόμα προβλέψεις. Είναι εύκολο.
2: Από ποιον, από ποιον.
1: Είναι από. Το σημειώνω. Από οικογένεια.
2: Οικογένεια. Θέλω να ψευδώνουμε οικογένεια.
1: Θα
2: του γράψουμε οι κουλί, ξέρω κι εγώ, κάπω. Εσύ του ξέρει, δεν του ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω πώ να.
2: Να είμαι ευγενικό λίγο, μην πω κάτι περίεργο.
1: Ναι. Γράφει. Ο Χάστη, ναι, ο Χάστη.
2: Πού είπε στην οικογένεια, πώ θα γράψει ο Χάστη. Ο Χάστη, η οικογένεια, ο Χάστη.
1: Ναι, είναι από την οικογένειά μου εννοώ.
2: Α, ο Χέστη δηλαδή να γράψει.
1: Γράψε Χάστη.
0: Τι νόημα, τι τέχει.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακό, χι ημίχρονο διπλό τελικό.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Καλά, ναι.
2: Γι' αυτό δεν έχει τριθά στην οικογένεια.
1: Γι' αυτό το έχουμε χάσει όλα στην οικογένεια. Ναι.
2: Χι ημίχρονο.
1: Διπλό τελικό.
2: Δύο τελικό.
1: Και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ διπλό ξερό.
2: Διπλό ξερό δικό μου αυτό. Το έχω παίξει διπλό.
1: Ξέρει τι κάνει ο Πιστέκη.
2: Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ διπλό. Για να δούμε.
1: Για να τα σημειώσουμε γι' αυτό.
2: Ο Χέστη αυτό. Δεν φεύγει τώρα.
1: Χάστη είπαμε. Χάστη.
2: Έτσι μπήκε.
1: Εντάξει, άστο. Δεν παρεξηγεί.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε δήλωση Αταμάν.
1: Για ποιο?
2: Θα φύγω, ναι, όταν χάσει την εμπιστοσύνη για να κόπλω στο πρόσωπό μου.
1: Απορώ που δεν έχει χάσει ακόμα. Τι άλλο θα χάσει αυτός ο άνθρωπος?
2: Δεν ξέρεις πως έχει ξυπνήσει τις προηγούμενες μέρες.
0: Τι έχει χάσει, να σου πω κάτι. Τι έχει χάσει, τι μπορεί να έχει χάσει.
1: Τι μπορεί να... Κάτι εκατομμύριο που έχει
2: δώσει. Ανακοίνωσε το καινούργιο λόμπι, δεν είδες εκεί το καινούργιο.
0: Το είδες ο ΆΚΑ μέσα. Ότι... ναι.
1: Ναι. Α, ναι, το είδα. Έχω πρόσωπο μέσα που μου τα λέει από μέσα.
0: Όταν θα πάνε οι φίλοι σου οι Ολυμπιακοί και θα πάρουν την πυρίτσα και την κοκολίτσα με 12 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Αξίζει, ρε φίλο.
0: Θα το βγάλει, το... Θα το βγάλει τη χασούρα το ο πρόεδρος, ξέρει.
1: Ο φετινός Ολυμπιακός το αξίζει και με το παραπάνω.
2: Σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής εδώ του Άγγελου του Αλιγιάννη με κάτι κοινωνικές κατοικίες και τέτοια πραγματάκια, να ενημερώσουμε ότι. Μπορεί να σου φανεί περίεργο βέβαια, αλλά πέθανε άλλη μια 24χρονη πέφτοντας από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας. Μπορεί να μην αυτοκτόνησε βέβαια, αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε. Να το πούμε και αυτό.
1: Σήμερα αυτό.
2: Ναι. Γιατί μην περάσει μια μέρα χωρίς να γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα. Την ήρεμη που ζούμε.
0: Ναι, αλλά στη συνέντευξη, στη δήλωση που έκανε, που έχουν εκεί το κυβερνών κόμμα που έχουν συνέδριο, είπε ότι άμα δεν κάνουμε εμείς άλλη μια τετραετία από όσα κάνουν, θα γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αλλά δεν εννοώ, λέει, εγώ ή το χάος. Δεν εννοούσε όμως αυτό.
2: Τέλος πάντων. Ναι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Ναι, ήθελες τα και παθές τα λέγονται αυτά. Μόνοι τους δεν πήγαν εκεί μέσα.
1: Πάμε στα αθλητικά.
0: Ανεβάζουμε
1: πίεση και δεν υπάρχει.
2: Γι' αυτό το έχουμε αφήσει έξω. Δεν γινόταν να μην μιλήσω τώρα. Με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν γινόταν να μην το πω. Για την εκπομπή της Τρίτης, θες να αναφέρουμε κάτι των παιδιών.
1: Της Τρίτης?
2: Ναι.
1: Τι κάνανε.
2: Του τυγμένους εκεί στα σκατά, πώς την έχουμε.
1: Τι κάνανε.
2: Γενικά.
1: Όχι, ήταν ήρεμοι. Ήταν ήρεμοι αυτή την Τρίτη.
2: Δεν τους έπαιρνε να μην είναι πάλι ήρεμοι.
1: Δεν δώσανε δικαιώματα.
2: Δεν τους έπαιρνε να μην είναι πάλι ήρεμοι.
1: Κύριοι, αυτό που λέγανε.
0: Τους άκουσες όντως.
1: Έτσι το live τους.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ήταν κύριοι, εντάξει.
2: Φουτυγμένοι στον
1: Βούρκο.
2: Κάθε Τρίτη, ό,τι ώρα τους έρθει.
1: Ξεκινάνε. Ξεκινάνε.
0: Είναι μόδα. Αυτό με τις κασερίες είναι μόδα. Το λέω και με κάτι άλλες εκπομπές που παρακολουθώ.
2: Αν νομίζω την ΑΕΚ.

0: Το βάλε στο 95.
1: Όχι. Όχι. Όπως βλέπεις, δεν είμαι σε τέτοια. Ήμουν χειρότερα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως.
2: Όχι. Να ακούσουμε λίγο τον ήχο κλήσης του Άγγελου.
0: Φυσικά, φυσικά. Περίμενε. Το έχω εγώ έτοιμο. Α, το έχεις εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρε, πάρε, πάρε. Λοιπόν, αυτός είναι ο ήχος κλήσης του Βέρσε. Πώς είναι, ρε.
2: Στο κλείνω για να με χρεώσεις.
0: Όπως παλιά. Έλα, ρίχα μόνο για να πάτε. Οι άλλοι μας κοιτάγγελοι.
2: Τι να ξέρει τώρα αυτά.
0: Τα έχεις προλάβει αυτά. Είχα μόνο για να πάτε για τέτοια.
2: Call me back, ναι.
0: Call me back, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μόνο για να πάτε
0: τι. Τι έχουμε περάσει αυτή τη ζωή. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάτε να σταματήσουμε λίγο τα φαγητά εδώ πέρα της Παρασκευής.
2: Ναι.
0: Γιατί διάβασα μια ωραία ιστορία.
2: Ναι.
0: Κίνα. Έτσι, καλά, δεν είχα πει κάτι άλλο σήμερα.
1: Θα βγουν τα διαβατήρια.
2: Από Ασία ξεκινάει σήμερα.
0: Μία influencer, λοιπόν, η οποία έγινε γνωστή και το έκανε και στρατηγική στη ζωή της αυτό, έκανε συγκεκριμένη αποταμίευση για ένα μεγάλο διάστημα, τρώγοντας ουσιαστικά μόνο αυγά και ψωμί.
2: Κάθε μέρα?
0: Τίποτα άλλο. Κάθε μέρα.
2: Πώς
0: με αυτόν τον τρόπο έχει υπολογίσει ότι έχει αποταμιεύσει ήδη 97.000 δολάρια και ότι μέχρι τα 40, της, η οποία είναι 24 τώρα, θα έχει γλιτώσει 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Τι λες?
0: Καθαρά οικονομικά, να ξέρεις, βγαίνει. Το έκανα έτσι λίγο εντάξει στο μυαλό μου.
2: Αυγά και ψωμί.
0: Όχι 1,3 εκατομμύρια, εντάξει, δεν είμαστε.
1: Ψωμί και αυγά.
2: Αυγά
0: ναι,
2: και
0: το αυγό τι έχει, 15 λεπτά για ακόμα το αυγό και μια φάση ψωμί, ένα 40 ξέρω λίγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και χορτένει κιόλα.
1: Τίποτα δηλαδή, ούτε κάτι να γλιστράει.
0: Εντάξει, μπορεί να τρώει έξω μετά. Να τρώει έξω τσάμπα και να μην το λέει, κατάλαβε. Αυτά τρώει σπίτι τη.
1: Ψωμί, αυγό, πατατούλα, τηγανιτή.
2: Δεν μπορεί να το
1: κάνει αυτό. Ένα 300.
0: Ψωμί, αυγό, δεν μπορεί να το
2: κάνει. Ένα 300. Πόσε μέρε, φίλε, ναι.
1: Ένα 300. Συγγνώμη από κάτι που λέγε πριν, κάτι το. Χαρούπι.
2: Χαρούπι.
0: Ωραίο είναι το χαρούπι.
2: Χαρούπι. Το έχει παρεξηγήσει το χαρούπι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει άλλο τραγούδι, Βαγγέλη.
1: Άλλο ένα.
0: Και έχουμε μετά άλλα 5
1: μετά
0: Eurovision.
1: Πάμε Eurovision, εντάξει.
0: Ναι, και η ώρα και πάει 11 σχεδόν.
2: Και τι τώρα το. Δεν σ' αρέσει τα τραγούδια μου. Θες να τα ακούσεις πιο γρήγορα.
0: Θέλουμε να προλάβουμε να ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι το τελευταίο. Να σε συγχαρούμε για σήμερα και να πούμε. Άντε,
0: πριν το πάρει να μην πάρει να πω μια ιστορία γρήγορη.
1: Αν μπορείς.
0: Συγγνώμη, γιατί μου το στείλανε τώρα. Αργεντινή. Ναι. Δεν έχουμε πάει, έχουμε πάει ποτέ.
2: Αργεντινή.
0: Α, έχουμε πάει τότε με τους άλλους που ντυνόντουσαν ζώα και βγαίναν στην πλατεία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχε μια εκπομπή στη τηλεόραση εδώ σε ένα κανάλι που μιλάγανε για UFO.
2: Ναι.
0: Τέλεια. Και φωνάξα λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν του είπαν στην αρχή είμαστε από εκεί. Είμαστε από αυτό το κανάλι, θα έχουμε μια εκπομπή, θέλουμε να βγεις να μιλήσεις. Τέλεια. Τον φωνάζουν λοιπόν και ξεκινάνε και λένε παιδιά, έχουμε μαζί μας και τον τάδε τον καθηγητή. Σε παρακαλώ, πες μας λίγο που έχεις, να σου πω και πώς το λέει κιόλας, που έχεις σπουδάσει και γνωρίζεις τόσα πολλά για τα UFO. Και απαντάει αυτός, παιδιά, δεν είμαι ουφολόγος, είμαι ουρολόγος. Και βλέπεις απλά 5 άτομα, μια μηχανία τρελή. Ο άλλος έχει πεθάνει στα γέλια στην τηλεόραση. Και πες μας τι θα έκανες τώρα. Εγώ θα το συνέχιζα.
2: Τι θα έλεγες, θα έλεγες ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα το άλλαζα θέμα. Θα λέγαμε επί της ευκαιρίας τότε, ας πούμε, κάτι για.
0: Καταρχάς, εγώ θα έλεγα έχω δει 17 κύκλους από το X-Files και τις 3-2 ταινίες που έχουν βγάλει. Ξεκινάμε από εκεί, άρα έχω γνώσεις. Και μετά θα στρόλαρα. Ότι έχω ήδη 3 επαφές και τέτοια.
2: Με προστάτη.
0: Εδώ, εδώ βλέπεις το σημαντάκι και εδώ.
2: Ναι.
0: Είναι το τσιπάκι που μου έχουν βάλει.
2: Και τέτοια.
0: Ναι, να του πήγαινε ένα γλέντι. Γλέντι μέχρι τέλος. Ευχαριστώ στο τέλος και αυτά.
1: Γλέντι. Τσιλέντι.
0: Πάμε στο τραγούδι τώρα. Ήταν μια έτσι μικρή παρένθεση.
1: Οκ, εντάξει.

0: κομμάτια είναι.
1: Δεν λέει για μας, βέβαια. Δεν λέει για μας.
2: Βγήκαμε όλοι τώρα με τα τραγούδια αυτά.
1: Γιατί χαμένοι δεν είμαστε εμείς.
2: Δεν έφυγε να εξηγήσει το θέμα. Χθες, όποιος έβλεπε τηλεόραση, άκουγε τζάλα. Την Τρίτη άκουγε φέρτο. Και τώρα ενώ πεθαίνω για τρύπες, ακούγαμε το χαμένο στα παίρνει όλα.
3: Εντάξει. Που δεν ταιριάζει και με την ΑΕΚ.
1: Κακή επιλογή τραγουδιού. Ούτε το στοίχημά μας. Που πάει τρένο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μπορεί να είναι γεγονός για την Arsenal.
1: Έλα ρε, έλα ρε.
2: Ο χαμένος θα παίρνει όλα φέτος, ρε. Τι είπα.
3: Ναι.
2: Ο χαμένος τελικά θα παίρνει όλα. Τέλος. Champions League, πρωταθλήματα, όλα.
3: Σε πείραξε να μας σε πούνε χαμένο, εντάξει. Όχι. Χαμένο κορμί, έλεγε. Άλλο ήταν τραγούδι, διάσημο.
1: Με λένε και αλήθεια.
3: Τι χαμένο κορμί.
2: Ξέρεις ότι πεθαίνω για περίεργα γενικά, ε.
1: Ναι.
2: Και ξαναγυρνάμε στην μπάλα.
3: Και για Eurovision πεθαίνουμε.
2: Ρε φίλε, όχι, γουστάρω Έλλην γενικά, γουστάρω δεινοσαύρους, γουστάρω τέτοια. Καναδά, 682 άτομα, κάνανε ρεκόρ εννοείται. Ντυθήκανε τυρανόσαυροι. Γιατί γελάς.
1: Εικόνα έχουμε.
2: Και κάνανε, φυσικά. Πώς το λέει, The event called Rex Jurassic Jamboree.
1: Jamboree.
2: Αυτό το τζαμπαράνο, το είχαμε βάλει σε ρεκόρ. Student staff, ναι, ναι, ναι, σε ένα. Να το.
3: Για να δούμε.
2: Ο μεγαλύτερο περίπατο. Αυτή είναι η περίπατο που πας και κάνεις κάτι τρεξίματα.
3: Έχω ντυθεί δεινόσαυρο σε απόκριες. Ναι. Έχω στολή.
1: Ναι.
3: Αν μας ενδιαφέρει, ναι.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά.
3: Εντάξει. Αν μας καλέσει ο Ζυπνοπέμπτη του χρόνου.
1: Να γίνει ο Σάρτη. Γιατί θα μου πήγαινε.
4: Να.
1: Είμαι έτσι ψηλό και άγριο.
3: Μάλλον είσαι αρχαίο.
2: Και φυσιολογικό σε βάρος. Όπως δήλωσε ο Βερέσες.
1: Αυτό σίγουρο. Κανονικός.
3: Έχω στολή σούμο να σου δώσω τότε.
1: Αυτό μου αρέσει. Μπορώ να το κάνω και χωρίς στολή.
3: Όχι. Εντάξει, θα πηγαίνω κάπως. Ναι.
1: Πάμε.
2: Πού πάμε?
1: Στο δεινόσαυρο.
3: Σε ποια χώρα είπαμε ήταν ο δεινόσαυρος?
2: Καναδά.
3: Καναδά. Έχουμε μείνει από εκεί πλευρά του.
1: Του Ατλαντικού.
3: Ατλαντικός αριστερά.
1: Ναι.
3: Όπως βλέπεις.
1: Όπως κοιτάς το χάρτη. Eurovision πότε είναι?
2: Το Σάββατο.
1: Στοιχήματα θα είναι. Παίξουμε για στοίχημα. Eurovision θα παίξουμε για στοίχημα.
2: Όχι. Τι? Όχι, δεν έχω δει φέτος όλα τα τέτοια.
3: Θα τα παίξουμε.
2: Και η Φιλανδία είναι πρώτη.
3: Η
2: Αυστραλία έπεσε, ανέβηκε δεύτερη. Αυτή είναι η Ινδία.
3: Η Αυστραλία με ένα πιάνο χρυσαφί. Γενικά έχει ενδιαφέροντα τραγούδια.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε αυτό, αλλά εντάξει.
3: Εντάξει.
1: Εγώ έχω φάει κόλλημα με τη Βουλγαρία.
3: Είναι η επόμενη μου επιλογή τώρα που επιλέγουμε στα τραγούδια, γιατί μου το είπε από την αρχή, μπορώ να πω. Δεν είχα δώσει την πρέπουσα σημασία μόλις το άκουσα. Αλλά μόλις είδα το βίντεο κλιπ, κατάλαβα ότι έχει ένα βάθος τραγούδι. Εντάξει,
1: και άκουσες. Και όχι μόνο είδες και άκουσες.
3: Αυτό εννοώ. Ναι. Εντάξει. Άλλο να το βλέπεις να χορεύεται, αυτό εννοώ. Μην παρεξηγηθούμε
1: τώρα. Ναι, γιατί είναι χορευτικό κομμάτι, ναι.
3: Παρεξηγηθούμε τώρα ότι είμαστε.
1: Παντρεμένοι. Τι? Βουλγαρία, εγώ βλέπω.
3: Τι είναι αυτό?
1: Αμάν.
2: Έχουν αυτό... βγάλει γιόγκα με τα πάντα, ρε.
1: Μπράβο, αυτό ήταν τα κουτάβια που το είχαμε δει.
2: Είναι με κουτάβια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει με τέτοιο. Με τι είχαμε δει, με κοτόπουλα.
1: Με κοτόπουλο, ναι.
2: Τώρα είναι με κατσίκε.
3: Τι, απλά κάνει γιόγκα για να ανεβαίνουν πάνω σου.
1: Ναι, είναι.
2: Είναι τα μικρά, αυτά χοροπηδάνε.
1: Είναι σαν θέραπη, ρε. Σαν θέραπη.
2: Είσαι ένα με τη φύση, Άγγελε. Φαντάζομαι να κάνει και γιόγκα έξω με τα κατσίκα και τα μικρά.
3: Εντάξει. Και πιάνουν το πέσει το κατσίκι, το βάζουμε στη σούβλα.
2: Τώρα, έλα τώρα, έλα τώρα. Κάνα αρνάκια, είναι μικρά. Εντάξει τώρα, έλα τώρα.
3: Εντάξει.
1: Καλά, εκτός.
3: Εντάξει. Θες να ακούσεις το τραγούδι το αγαπημένο του για φέτος?
1: Ναι, θέλω.
3: Συγκροβίζω να μπούμε λίγο σε
1: κοινό. Θέλω να το χορέψω κιόλας.
3: Το επόμενο που έχουμε σειρά.
2: Να είναι πούμε το... λίγο ιστορίες ακόμα.
1: Μπακαράγκα, μπακαράγκα.
3: Ένα γρήγορο, το μισό έτσι, να του φύγει η λαχτάρα.
2: Πάμε, πάμε, το μισό.

0: Καράγκα μπαγκαράγκα.
1: Ιντάρα ήταν αυτή.
2: Την παίζω πεντάδα.
0: Θέση, πεντάδα.
2: Την παίζω πεντάδα. Την παίζω πεντάδα.
1: Πιο ψηλά.
2: Όχι,
1: αν όχι πρώτη, αν όχι πρώτη, γιατί πρέπει να στηρίξουμε τον Έλληνα τον Ακύλα. Αν όχι πρώτη, θα πω δεύτερη. Ιντάρα.
3: Το 12 θα δώσει η Ελλάδα.
1: Στην Αντιγόνη.
2: Δικαιωματικά στην Αντιγόνη.
1: Δικαιωματικά στην Αντιγόνη.
2: Αν πετύχει και λίγο τις νότητες εκεί στο πρώτο που τη λες.
1: Ξέφυγε λίγο, εντάξει, ξέφυγε.
2: Εντάξει. Τραγούδα και χόρεψε και σημάσαι.
1: Πας καλά. Μόνο ο Ρουβάς το έκανε το τέλεια. Κανένας άλλος.
3: Καλά, δεν επέλεξε να πάλι ο Βερσές Ρουβάς.
2: Ναι, γιατί τη δεύτερη φορά που πήγε με απογοήτευση.
3: Να ενημερώσουμε καταρχάς ότι η μουσική που θα ακούσουν σήμερα δεν είναι μουσική Eurovision. Είναι ότι μας ήρθε και βάλαμε. Δεν έχουν μπει μέσα.
2: Ζητήσα, εγώ ζήτησα να μου πείτε κάτι.
3: Τι ζήτησα από ένα.
2: Από ένα.
3: Δεν έχει μπει Σαρμπέλ, δεν έχει μπει Καλομήρα. Δεν έχει βάλει Κόζα Νόστρα. Παπαρίζου, τιμή Σένεγκεν και μόνο έπρεπε να μπει.
2: Τα τραγούδια έχουν κάποιο σκοπό που μπαίνουν.
1: Αλκαίος, ναι.
3: Ναι, ρε. Κοίτα εδώ, κοίτα. Δεν έψαξες πολύ, δεν έκανες έρευνα, δεν ασχολήθηκες με την
2: εκπομπή. Δεν είχα χρόνο, για 6 τραγούδια. Οπότε πρέπει να βάλω αυτά. Έχουν κάποιο λόγο που μπήκαν. Το επόμενο π.χ. είναι η επιλογή της social media manager. Τι να πω, δεν στο βάζω γιατί τα βάλω τον Αλκαίο.
3: Εγώ θα τα αφιερώσω στην αγαπητή μου σύζυγο.
2: Οπότε. Οπότε Αλκαίο, και όλα θα έπρεπε να βάλουμε τα καλά του Αλκαίο.
3: Όταν έρθει η ώρα το επόμενο.
2: Ναι, όταν έρθει η ώρα, γιατί έχουμε θέμα τώρα. Πάμε.
3: Έχω θέμα που θέλω την γνώμη του Βαγγέλη.
1: Είμαι έτοιμο.
3: Λοιπόν, στην Αγγλία.
2: Είμαι όλο αυτιά.
3: Εντάξει, στο Χάλιφαξ.
1: Είναι πολύ καλή περιοχή εκεί πέρα.
3: Ένα άντρα έδεσε σκηνή δημούκληση στο μόριό του, το σύνδεσε με περιπολικό και κατάφερε να το σύρει για περίπου 40 μέτρα.
1: Τι σκηνή έδεσε.
3: Ενώ την ίδια.
1: Τι σκηνή έδεσε.
3: Ριμούλκηση.
1: Α, ριμούλκηση. Όχι, όχι, δεν άκουσα καλά.
3: Βγήκε λίγο μήκε. Βραχασμένο σήμερα.
2: Ήταν ανάποδα το
3: ριμούλκηση. Εντάξει. Και την ίδια ώρα, εδώ είναι το challenge. Δεν είναι το να τραβήξει 40 μέτρα το περιπολικό με το μοριό σου. Είναι ότι την ίδια ώρα είχε βάλει φωτιά στα ρούχα του.
1: Διπλό το κακό.
3: Και υπάρχει και εξήγηση εδώ.
1: Ναι.
3: Είχε εξηγήσει, είπε ο ίδιος, λέει, ότι στο παρελθόν είχε μετακινήσει αυτοκίνητο με σκηνή δεμένο στους όρχες του. Ωραία. Ενώ είχε βάλει φωτιά στο κεφάλι του. Αυτή τη φορά σκέφτηκε να συνδυάσει δύο άλλα πράγματα.
1: Το κεφάλι είναι επικίνδυνο, ρε φίλε.
3: Το πάνω. Το πάνω είναι το κάτω.
1: Όλα τα άλλα, εντάξει.
2: Τα άλλα δεν σε πειράξανε.
1: Το κεφάλι είναι επικίνδυνο, όμως.
3: Να ξέρεις, όλα αυτά είναι φιλανθρωπικά, είναι για τον καρκίνο του προστάτη που τα κάνει. Μαζεύει έσοδα για τον καρκίνο του προστάτη.
2: Α, πες μας αυτό, να μην είμαστε και πολύ.
1: Χάσω το δικό μου.
3: Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι είναι επώδυνο, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
1: Τι, ότι είναι?
3: Επώδυνο λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
1: Μάλλον θα ανέβασε.
3: Μπορεί να το πει στο σωστό σημείο, ρε.
1: Όχι, μπορεί να πιθαίνει καύματα, ρε, από τα φωτιά.
3: Άμα δέσει το σκηνή την ώρα που είσαι σηκωμένο και μετά.
1: Πέσει.
3: Ναι. Θα λύθει το σκηνή.
1: Αναλόγω.
2: Αναλόγω στη βάση μου. Δεν είναι
3: τυχαίνιο σκηνή και πάει μαζί.
1: Αναλόγω.
2: Πάλι δεν είχαν καλή έρευνα. Δεν μα είπε πάμε τότε σε.
3: Αυτό τότε σε κανονικότατα, ρε, είπαμε.
2: Κοίτα, ενώ, όταν ήταν.
1: Για να τραβάει αμάξι, πάνε να πει ότι ήταν.
3: Ντούρασελ.
2: Και πόση ώρα θα τραβήξει αμάξι. Δύο λεπτά πρέπει να τραβήξει.
1: Δύο λεπτά, φίλε, με τόση δύναμη πάνω.
2: Άρα μετά θα του
3: 40 πας. Μέτρα, φίλε.
1: 40 μέτρα.
3: 40 μέτρα. Σα το είπα στην αρχή να δεν με ακούτε, γιατί ναι, γελάτε. Με ένα λαθάκι μπορεί να κάνουμε.
1: 40 μέτρα.
2: Νομίζαμε ότι το ρημού έκλεισε γι' αυτό στην αρχή.
1: 40 μέτρα είναι πολλά, φίλε, να το τραβήξει με το τέτοιο σου.
2: Εντάξει, εκεί.
1: Αγγλία.
2: Εσύ πιστεύει ότι αυτό.
1: Ναι.
2: Στην άλλη πράξη που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Θα είναι ικανός.
1: Σκοτώνει αυτό.
2: Θα είναι ικανός ή όχι.
1: Ναι, απλά πρέπει να του βάλεις και φωτιές γύρω-γύρω. Να εμπνέεται, γιατί αλλιώς δεν θα σβήνει.
2: Εγώ πιστεύω θα έχει, δεν θα είναι καλός.
1: Γιατί?
2: Δηλαδή θα τον φτιάχνει αυτό να κάνει τραβήγματα. Δεν θα είναι καλός στο να δίνει. Να, μπράβο.
1: Ναι, ρε φίλε, κούνησε 40 μέτρα ένα τόνο πράγμα. Πόσο.
2: Κούνησε προς τα εκεί. Πώς το δείξω τώρα, δεν έκανε προς τα εκεί. Δεν έσπρωξε.
1: Κάνω μια αναπαράσταση. Μια αναπαράσταση θέλω.
3: Θα έπρεπε να το πηγαίνει προς πίσω κανονικά.
1: Προς πίσω,
2: ναι. Εκεί θα καταλαβαίναμε τώρα τη δυναμική του. Κάτσε, εσύ δεν κατάλαβα.
3: Επίσης μπορεί να λειτουργεί και σαν διαδικασία επιμήκυνσης.
2: Σε τον προκρούστη.
3: Υπάρχει. Σαουδική Αραβία.
1: Νερό.
3: Μπορώ.
1: Νερό.
2: Βάλε μας τα θέματα εδώ πέρα.
3: Έχω έρθει άρρωστος σήμερα, παιδιά.
1: Άρρωστος. Άνοιξε πόρτα.
2: Θα παίξει ο λεωφορείο να το προχωρήσουμε.
1: Μα κολλήσει κιόλα.
3: Ποτέ. Σε Σαουδική Αραβία, να ξέρει, υπάρχει ένα στούντιο πιλάτε γιόγκα, το οποίο έχει μέσα ένα τύπο κρεβατάκι σαύρο κρούστη που σε βάζουν πάνω του πραγματικά χέρια-πόδια.
1: Σε τεντώνει,
3: Και σε τεντώνει σε όλε τι πλευρέ, γύρω-γύρω, δεξιά-αριστερά.
1: Το χρειάζομαι.
3: Εύκολα.
1: Το χρειάζομαι αυτό.
3: Να κοιμάσαι έτσι το βράδυ. Εντωμένω για να σου
1: πει. Δεν θυμάμαι έτσι, αλλά. Θα ήθελα
3: πριν. Για να μην εξιστεί κάποια στιγμή.
1: Αλλά πριν κοιμηθώ έτσι ένα. Δεν το
3: μάθω. Την προηγούμενη εβδομάδα έπεσα πάνω γενικά σε θεματάκια που είναι ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι με τι έχουν φάει κόλλημα, ρε παιδί μου. Έχουν δυστεί.
1: Ναι.
3: Και είχε α πούμε τύπησα. Παίρνω να δω αν λέει και που είναι για να μην μου λέτε μετά ότι δεν σα λέω πάλι.
1: Σωστή έρευνα έτσι.
3: Σωστή έρευνα θα ήταν να το ξέρα ήδη. Προ το παρόν είναι απλά ψάξιμο. Λοιπόν, δεν αναφέρει, η οποία έχει κολλήσει με το να τρώει τις τούφες της γάτας της.
1: Πολύ κακό αυτό τώρα. Πολύ κακό αυτό τώρα. Επειδή είμαστε και του χώρου εμείς.
3: Έχουμε δεύτερη τώρα, η οποία έχει κολλήσει με τις τροφές της γάτας και τρώει μόνο γατοτροφές, κονσέρβες κιόλας, γιατί
1: αυτό το απαντάω. Αυτό είναι ωραίο.
3: Μαζί με τη γάτα της.
2: Αυτό δεν είναι κακό.
1: Αυτό είναι εντάξει. Κρατάκι τρώει, φίλε, στην ουσία. Κρατάκι με νερό, ζουμί.
3: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνείς,
2: επειδή... τούφες. Τι γεύση έχουν.
3: Άγευτο σαν κατάλληλα. Δεν μπορεί να συνηθίσει να τις βάλει στο στόμα τύπου τσίχλα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλλά μα τι βάλει μέσα.
1: Το είπε.
3: Το είπε
1: σαν κατάλληλα.
3: Το είπε. Σαν φίλε, σε ένα βυζαντινό, σε ένα εκμεκ. Με την κρεμούλα.
2: Δεν το καταλάβει. Εγώ σου φέρνω κατάλληλα. Δεν πρέπει να σου φέρνω τούφε γάτα.
3: Στα κακάκια θα τα βγάλει μόνο.
1: Καταλάβει, φίλε.
2: Έλα. Σε με το σιροπάκι εκεί πάει. Μίλαντε. Πού το καταλάβει. Έτσι λέγαμε από μικρή αυτό με τι τρίχε το γλυκό.
1: Πώς το τρώει, πώς καταπίνεις τις τούφες μου, ρε. Τι είναι αυτά, τι ανομαλία υπάρχει.
2: Εγώ πιστεύω θα τις νερώνει. Δεν θα τις τρώει έτσι σχήμα. Θα τις μιλιάζει.
1: Θα τις τσιγαρίζει.
2: Λες,
3: θα τις τσιγαρίζει.
1: Μερακλού.
2: Ναι, ναι. Μερακλού, όπως η social media manager. Που είναι το επόμενο τραγουδικό της.
1: Για πάμε. Αφιερώνεις κάπου. Το αφιερώνεις κάπου.
2: Μερακλού, όπως η social media manager.
3: Θες να τραβήξουμε εμείς εσένα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, δώσε κινητό.
3: Δώσε το κινητό.
2: Το τραγούδι για τη social media manager, ξαναλέω. Δεν πω που έχει πει.

0: Καλή επιτυχία στη Τουρκία. Κάτι για ναυτικά μίλια πάλι βγάζαν τώρα ανακοινώσεις. Καλή επιτυχία Τουρκία.
1: Ναυτικά μίλια.
0: Ναι. Εντάξει, θα πάει ο Μητσοτάκης όπως ο Τραμπ που πήγε στην Κίνα. Θα πάει με τον Ερντογάν για τα πρώτα.
1: Αυτά τα έχει όλα υπό ένα.
0: Όλα. Πάμε λίγο η Ιαπωνία.
1: Ναι, Ασία εκεί μας άφησε.
0: Ρε φίλε, είναι ένα θεματάκι πολύ ωραίο. Αλήθεια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τώρα πέρα από την πλάκα. Αλλά θα μου άρεσε να ακούσω και τι θα κάνουμε σε αντίστοιχη περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό. Επιτέλους, θα μπορούμε να πούμε.
0: Στην Ιαπωνία, όταν κάποια παλιά μηχανήματα αποσύρονται. Π.χ. είσαι εσύ εργολάβος και έχεις ένα γερανό 30 χρόνια, ρε φίλε, σου έχει βγάλει πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι εργαζόμενοι κάνουν μια μικρή τελετή για να τα ευχαριστήσουν για τα χρόνια προσφορά τους. Ουσιαστικά βρίσκουν ευκαιρία να πιούν και να φάνε.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: ωραίο. Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ελλάδα μου θυμίζει αυτό.
0: Ερώτημα τώρα. Πρώτη ερώτηση που έχω εγώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Είναι μια γυναίκα και έχει ένα δονητή 20 χρόνια. Χαλέα δονητής. Του κάνει γιορτούλα.
1: Του δονητή.
0: Μου έχει απολαύσει, έχω απολαύσει μέσα στα πράγματα.
2: Ναι.
0: Ε?
1: 20 χρόνια.
0: 20-10 ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σκυλί ο δονητής μου,
2: 20 χρόνια.
0: Μια Φίλιπς έχω ξυριστική τόσα χρόνια.
1: Ναι, ούτε.
0: Δεν την πέταξα να ξέρεις, αλήθεια, πήρα καινούργια.
1: Και γκρατσέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κουτάκι μέσα έτσι.
2: Δεν χαρά.
0: Όχι, κουτάκι ποτέ δεν τα κρατάω την πρώτη μέρα, φίλε, τα πετάω όλα. Δεν έχω χώρο για να κρατάω κουτάκια. Έχω πολλά πράγματα σπίτι. Η γυναίκα μου.
1: Όχι εγώ.
0: Δεν χωράνε άλλα.
1: Για προάτρια. 20 χρόνια,
0: ναι. Τι θα έκανες εσύ από τα δικά σου πράγματα, ρε παιδί μου, τι θα ήθελες
1: να
0: κάνεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο αυτό.
0: Εγώ το ξέρω ήδη, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Δεν μας τα στείλει αυτά να ετοιμαστούμε κι εμείς. Θα χάνουμε χρόνο εδώ πέρα.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Όχι, μα και εγώ τώρα το σκέφτηκα.
1: Πες το δικό σου.
2: Σίγουρα εγώ θα κράταγα το αμάξι μου που έδωσα τώρα. Σίγουρα.
0: Εγώ το πρώτο μου αμάξι, φιλέ. Το είχα πάρει τότε στην Toyota μόνος μου, ένα στρελετάκι. Το είχα φτιάξει εγώ με το μηχανικό μαζί. Τρακαρισμένο, του είχαμε αλλάξει τα πάντα. Και ήταν το πρώτο αμάξι παρέας.
1: Αδερφιέστε.
0: Και ήταν το πρώτο αμάξι παρέας. Δηλαδή όλη η παρέα πήγαινε με αυτό που ήθελε. Φίλε, αυτό το αμάξι. Θα ήθελα να το έχω κρατήσει αν είχα ένα χωριό κάπου, ένα εξοχικό. Να το πήγαινα, ξέρεις, να το έχω, να το κοιτάω εκεί πέρα, να το βάζω μπροστά, να το πειράζω, να το ελέγχω.
1: Ναι. Εγώ είχα ένα CD player, το οποίο το έχω ακόμα βέβαια. Μάλλον κάτι τέτοιο.
0: Παίζει κιόλας.
1: Αμέ.
0: Πούλα τώρα.
1: Το έχει.
0: Μπορεί να σου κάνουν προσφορές.
1: Πώς να το πάρουν, 100 ευρώ.
0: Δεν μιλήσω ποτέ.
2: CD player τι.
1: CD player με ακουστικά.
2: Ξέρεις τι CD player είχαν παλιά.
1: Τι.
2: Θυμάσαι στο Ford. Κασέτα. Είχαμε κασετόφωνο σαν
1: να. Αλλά και εγώ είχα.
2: Ναι. Για να βάλουμε CD player βάζαμε κασέτα. Πώς το κάναμε εσύ.
0: Και
2: συνδέαμε το CD player στην κασέτα.
0: Υπήρχε CD player ξεχωριστό.
2: Ναι.
0: Το οποίο αντί για βίσμα.
2: Ναι.
0: Έβγαινε σε κασέτα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Και έβαζε την κασέτα μέσα στο κασετόφωνο.
1: Ναι.
0: Και έδινε εντολή στο CD player ουσιαστικά να παίξει. Ναι.
1: Α, ήταν ναι. Το USB
2: και το είχαμε το.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το αντίστοιχο USB.
2: Και το είχαμε δίπλα μα, το κάθισμα πάνω.
0: Εντάξει, social media μάνα κοιτάει και λέει τι είναι κασέτα. Τι λένε αυτοί.
2: Κασέτα είναι αυτή που τη γυρνά με το στυλό. Με το
3: Beijing. Εντάξει,
2: κατά πρόβλημα. Α, εντάξει.
0: Έχει μεγαλύτερα αδέρφια, εντάξει, ό,τι
1: κάνω. Ναι, όντω γι' αυτό.
0: Και πάλι χαιρετήματα στη Λίσσα στο Χαλκούτσι. Γαύρο Μαρινάτο. Γαύρο Μαρινάτο είχαμε πει πριν τρει εβδομάδε. Δεν έχω παραλάβει κάτι. Α, εντάξει.
1: Καλά, γαύρο παρήγγλιση.
0: Ναι, πεθαίνω. Γαύρο Μαρινάτο.
1: Τι παρήγγλιση σου τζουκάκι.
2: Εγώ γενικά για γαύρου πεθαίνω.
0: Άγγελε,
2: ναι.
0: Σε όλα τα site αθλητικά, σε όλη τώρα ξαναγυρνάω στην πάρα
2: πολύ σχολή. Ναι, μ' αρέσει είναι αυτά.
0: Διαβάζω για τον πρωταγωνιστή τη φετινή χρονιά και κυρίω τη ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ακούω από άλλου Ηλιόπουλου, άλλου Νίκολιτ, άλλοι. Ποιον άλλο είχαν πει, το Μάνταλο, το τρίτο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ αυτά.
1: Το Γιώβιτ.
2: Το Γιώβιτ,
0: το Γιώβιτ γιατί όχι. Ήρθε όλο επίστευμα να το έρχεται για τα συντάξιμα και τελικά κάνει δουλίτσα. Ποιον θα έβαζε.
2: Έναν ποδοσφαιριστή
1: τη διοίκηση. Όχι, το πρόσωπο τη ΑΕΚ για φέτο πώ είναι. Ναι. Ναι, ο Ντουμπάντζο.
0: Ο Ντουμπάντζο δεν είναι. Έχει παίξει συνολικά 12 παιχνίδια ΑΕΚ και από ΕΛ. Ομόνια, με συγχωρείτε. 705 λεπτά και πήρε πρωτάθλημα και με τις δύο. Δικαιούται πρωτάθλημα και μετάλλιο από την ΑΕΚ και την από ΕΛ.
1: Τι παιχταρά και τον αφήσατε να φύγει.
0: Αν ο Αρτέτα λοιπόν τώρα ήθελε να πάρει πρωταθληματάκι, τον τζιμπάγε.
2: Δανεικό για να μην
0: είναι ένα γνωστό site.
1: Το πήγε ο Πίτερ
0: και ένα γνωστό site.
1: Πάλι σε μένα δεν το έφερε, ε.
2: Ο Ντουμπάτσο δεν το ξεχνάμε ποτέ με εκείνο τον γκολ στην Τούμπα που είχαν περάσει στο κύπελλο.
1: Το ένα γκολ.
2: Ένα, ναι.
0: Δεν έπαιξε πολύ ρε.
2: Αφού δεν.
1: Αυτό λέω.
2: Αφού
1: με
2: δεν κουράζεται ο Ρότα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τη φωτογραφία την απίστευτη που είχαν βάζει με τον Νίκολιτς. Που λέει πω πολύ. Πού να βάλω και τον Γιόνσο. Λέει που τον
2: κουράζει.
0: Καλά, σαν
1: να. Ναι, όντω, ωραίο, ωραίο. Να ο Ντουμπάτσο.
0: Ποιο θα δίνει πρωταγωνιστή για πε μα.
2: Πρωταγωνιστή θα βάζα τον πρόεδρο. Ο οποίος είναι τέρμα γραφικός, μην παρεξηγηθώ, αλλά. Τι. Να, έλατε, έλατε. Έγινε, δεν έγινε. Θα βάζω τον πρόεδρο γιατί πολύ απλά μου αρέσει που δεν ασχολήθηκε καθόλου με την ομάδα, δεν ενόχλησε. Στα δύσκολα ήταν εκεί, δεν άρχισε να διώχνει προπονητές να κάνει να ράνει. και ποδοσφαιριστές θα έβαζα. Ποιον?
1: Εγώ θα βάζα τον Μαρίν.
2: Τον Μαρίν, ε. Και εγώ τον Μαρίν θα βάζα.
1: Νομίζω...
2: Γιατί που λένε όλοι τον Πινέδα, αλλά τον Πινέδα δεν έχω ξαναδεί τα στάνταρ του. Νομίζω ότι λόγω του Μαρίν έχει ναι. Μπορούσε να ξαναφτάσει και κάτσε την ισορροπία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και ο Γιώβιτς που λένε.
1: Τρομερός.
2: Έχει βάλει 20 γκολ, τα 7 πηγαίνουν τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι έχει βάλει κάτι φοβερό.
1: Ναι.
2: Πολλά είναι, καλά είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Ναι, Μαρίν, όντως.
1: Μαρίν, νομίζω έκανε, το παιδί έκανε.
2: Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το μικρό του όνομα. Λέγεται Ρασβάν, σαν τον αγαπημένο μας Λουτσέσκου.
1: Αγάπη πάντα.
2: Ναι, πάντα.
3: Ρασβάν. Ωραίος, ωραίος. Καλώς κάμι.
1: Καλώς κάμι.
2: Ακόμα του έχει χρεώσει τον Όφη.
3: Μήπως έχει θεωματισμό και δεν το έχουν ενημερώσει. Okay. Απλά δεν έχουν βγάλει δελτίο τύπου.
2: Κάποιοι δημοσιογράφοι είπαν του χρόνου έχουμε ήδη τις μεταγραφές. Οι οποίοι είναι ο Καλοσκάμης, ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ. Τώρα τον Καλοσκάμη πώς τον λένε δεν ξέρω. Οι άλλοι δύο μπορεί και να παίξουν.
1: Εντάξει, για να πάνε πού.
2: Ότι του έχουμε ήδη πάρει. Δηλαδή μην περιμένετε.
3: Είναι το Γενάρη που πήραν παίχτες των 19-20 χρονών όμως που του προορίζουν για βασικού κάποια στιγμή.
2: Οι οποίοι δεν είναι. Στο transfer market είναι 2,5 εκατομμύρια ο ένα. Δηλαδή φάνηκαν ψαγμένοι μεταγραφές τότε. Λογικά θα του βάλει σιγά σιγά. Και τον καλό σκάφη δεν τον κάψει. Δηλαδή από το να βλέπω πήγε τον Ελίασον το φετινό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Το Γιούμπιση που έπαιξε ένα μήνα. Δηλαδή...
1: Αυτό ήταν αποτυχία, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ποιος?
1: Ο Γιούμπιση.
0: Έκανε εκεί κάτι καλά μάτς.
2: Και τώρα λίγο με προβληματίζει αυτό ότι κρατάει και Γκατσίνοβιτ. Σήμερα γράφανε ότι κρατάει
1: πέρα. Τον κρατήσει τελικά.
2: Ναι, τον θέλει και για τα αποτυχία και επειδή μπορεί να καλύψει πολλές θέσεις.
3: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Νίκολος γενικά δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές. Οπότε ήδη έχει τρεις εσπέσεις που θα φύγουν. Και αυτού θέλει να αντικαταστήσει.
2: Άμα το σκεφτείς.
3: Συν ότι θέλει να ανεβάσει το είπε ήδη. Θέλει να ανεβάσει τους παίχτες, να έχει πιο πολλούς.
2: Ναι,
3: γιατί και... θα έχει τσαμπεζουλή και τέτοια.
2: Έχει μετρήσει αυτούς τους τρεις, λένε, που θα παίξουν του χρόνου. Απ' τη μέση και μπροστά δεν θα πάρει παίχτη. Θα πάρει μόνο στο κέντρο που θέλει να ακόμα για Μαρίν Πινέδα.
1: Καλά, α πάρει και να
2: μπροστά. Θα πάρει και έναν φύγει. Δηλαδή, άμα δεν φύγει ο Ηλίας και ο Γιούμπιτς, μπορεί να μην πάρει. Να... Θα
3: ο
2: πάρει.
3: Γιούμπιτς έχει συμβολέο.
2: Ναι.
3: Τον
2: θα φύγουν αυτοί οι δύο, θα πάρει παίκτη και εγώ πιστεύω. Δηλαδή δύο
1: και,
2: και μετά πάρει την άμυνα τρεις παίκτες.
3: Λοιπόν, για μένα πρέπει να έχει φύγει. Δηλαδή φέτο το
1: πράγμα είναι κακό παίκτη. Κούρασε. Όχι, καλό είναι, αλλά κούρασε. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει άλλο.
3: Σε άλλη ομάδα θα ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Συμφωνώ, δεν μπορεί να δώσει άλλο.
2: Στου πανηγυρισμού ήταν πολύ χαρούμενοι.
3: Δεν ξέρω κάτι, δεν έχει πάρει ρυθμό.
1: Και αυτό σωστό.
3: Παίζει 20 λεπτά μετά
2: ξαπέζει. Μπορεί να ταιριάζει αυτό, ναι.
1: Και αυτό σωστό.
2: Το μικρόφωνο δεν είναι να έχω χέρι και να κάνουμε έτσι. Πάνω πιο καμιά φορά που τον παιδεύουμε.
3: Να πούμε για επιχειρηματική ιδέα.
1: Είμαι σκάσης.
2: Να βγάλω στυλό να σημειώνω.
3: Δεν είπε επιχειρηματική ιδέα. Ρε παιδί μου, υπάρχει ένα branch. Το Betterments. Το οποίο έχει ρούχα.
2: Πρωινό.
1: Branch.
3: Δεν είπα vitamins.
1: Δεκατιανό.
3: Το οποίο βγάζει λίγο αντισυμβατικές δημιουργίες.
1: Τι βγάζει?
3: Αντισυμβατικές.
1: Ναι.
3: Τώρα, ας πούμε, έβγαλε ένα μπλουζάκι τύπου πόλο. Το οποίο έχει ένα σημάδι εδώ πέρα το οποίο είναι σαν καμένο σίδερο.
1: Ναι.
3: Η συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο μπλουζάκι, ας πούμε, το πουλάει $1,139 και γίνει ανάρπαστο.
1: Γιατί?
3: Γιατί μπορεί.
1: Ωραίο. Μου άξιζε.
3: Σου άξιζε.
1: Μου άξιζε, όντως, όντως.
3: Και λέω, ρε φίλε, γιατί? Γιατί δεν το έχουμε κάνει.
1: Πώς λέγεται αυτό το branch?
3: Vetements. Το είπα πριν.
2: Στο είπε το. Αυγά. Αυγά.
3: Δεν με ακούει σήμερα. Δεν με ακούει σήμερα.
2: Κρέπες.
1: Δεν το ξέρω.
3: Θα κάνει ένα διάλειμμα.
1: Όχι, καλά.
3: Δεν το ξέρει, φίλε, γιατί 1139 πλούσια και πήγαμε ένα σίδερο.
1: Θα πάω 3 ευρώ από την Κινέζα, από τον Κινέζο. Τι να κάνουμε.
2: Τι σχέδιο θα βάζαμε πάνω να πιάνε λεφτά, νομίζει. Δηλαδή κάτι καθημερινότητα δηλαδή, πρέπει να βάζαμε.
3: Ένα χαρτί υγεία.
2: Ένα χαρτί υγεία. Χαρτί υγεία, ωραίο.
1: Τι δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα νέα, αυτά τα. Τα μοντέρνα δεν τα πιάνω.
2: Τι να βάζει.
1: Δεν είναι ηλικίε μου, ναι. Αλλά δεν είναι και το 1139, δηλαδή τι σημαίνει.
2: Ότι περπατάς και έχεις εδώ πέρα ένα σίδερο.
1: Τι είναι αυτό.
2: Στις καρδιάς στη μεριά ή στην άλλη.
3: Στις καρδιάς. Αν πέρα η καρδιά είναι στο κέντρο, ξέρεις και καλά. Αρχίζει μετά.
2: Η καρδιά δεν έχει σχήμα καρδιάς και θα το πιάσουμε εκεί μετά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Απαράδεκτο. Έλα, να σκεφτούμε κι εμείς όμως κάτι τώρα.
3: Δεν σε λέω να σκεφτείς όμως κάτι.
1: Προσπαθώ τόση ώρα, με έχει επηρεάσει το σίδερο.
2: Το σίδερο είναι ωραίο γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται στο ρούχο. Είναι έξυπνη σαν ιδέα με το σίδερο. Δεν έβαλε το ντουζ.
1: Ένα καφέ, εγώ θα βάλω.
2: Τι ένα καφέ.
3: Σαλακωμένο είχαν βγάλει κάπου.
1: Μια κούπα με καφέ.
2: Τι καφέ που ταιριάζει με το ρούχο.
3: Πιτσιλιά καφέ, α πούμε.
1: Ναι, ένα τέτοιο αυτό είναι ωραίο από τον καφέ.
3: Για να σου ενολυρώθηκε και στα ίδια.
2: Εγώ θα βάζα κουμπιά. Σε σχέδιο αντί να τα έχει κανονικά. Κουμπιά.
3: Αυτό δεν είχα βγάλει κάποια στιγμή για την μπουζάκια που ήταν γραβάτα το σχέδιο και καλά.
1: Αυτό είναι.
3: Απόκριση είναι αυτό. Μόνο. Πατημασιά.
1: Εκεί εσύ, ε.
2: Πατουσάκια.
1: Ξέρει, είναι γνώστη.
2: Κάνει γιόγκα, ε. Στην πλάτη πατημασιά.
3: Τώρα που πάτε για πατουσάκια, να σας πω ότι όποιος θέλει μπορεί να γκουγκλάρει για να μην μου πείτε και ότι τα βγάζα το μυαλό μου. Fit underwear. Έχουν βγάλει σλιπάκια και διάφορα ρουχαλάκια με φούντες και τέτοια, τα οποία μπαίνουν στα δαχτυλάκια του ποδιού. Δεν πιάνει όλο το, όλο το ποδί, είναι σαν κάλτσα. Τύπου εδώ, αν θέλετε να δείτε.
1: Τέλειο. Καταπληκτικό.
2: Το κάτω μοιάζει σαν σαρδιέρα στα πόδια. Στα δάχτυλα.
1: Καταπληκτικό.
3: Οπότε, ενώ την πρώτη εβδομάδα είχαμε το. Πώς το είχαμε πει, Free Socks Day, ναι, κάπως ναι, έτσι. Φαντάσου Free Socks, αλλά βάλτε ένα έσροχα, είναι γριώσει τα ποδαράκια σας.
1: Ωραίο, ε.
2: Φίλε, τα μόνο έξω δηλαδή. Τα νύχια είναι έξω.
3: Όλα δάχτυλα νύχια έξω, ρε. Σας λιπάκινε, σου λέω κανονικά. Αλλά δεν το βάζει ανάμεσα από τα πόδια, το βάζει ανάμεσα από το χοντρό δάχτυλο.
2: Δεν είναι από πίσω, αν βγαίνει σε string tanka, ξέρω πώς είναι από πίσω πλευρά.
3: Η αλήθεια είναι ότι φωτογραφίες είναι μόνο μπροστά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα που πρέπει να κάνουμε.
2: Για να
1: θα το σημειώσω εγώ τώρα, θα το ψάξω. Γιατί είναι που.
3: Fit underwear.
1: Τι είναι.
2: Φαντάζεσαι στην Ελλάδα. Στον πατουσάκια να του γυρνάει και να φαίνεται από πίσω σαν στριγκάκι.
1: Τον τελείωσε.
2: Τέλος, τέλος. Εντάξει, πάρε όλα. Τι 1139 σου είχε αφήσει εκεί πέρα στο OnlyFans, ξέρω εγώ.
3: Για να το πω. Γυρνά και πατούσα.
1: Βάλε μου το κόκκινο.
3: Είναι Χριστούγεννα. Φοράμε κόκκινο. Και βγάζεις μετά κανονικά χειμωνιάτικο, καλοκαιρινό. Παίζεις μπαλίτσα.
1: Λοιπόν, εγώ το σημειώνω σαν ιδέα. Δεν ξέρω για σας γιατί γελάτε.
2: Τελικά υπάρχουν ιδέες. Υπάρχουν πάντα.
3: Υπάρχουν ιδέες, αλλά τις βρίσκουμε έτοιμες και εμείς δεν σκεφτόμαστε τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, και εδώ θα δώσω.
2: Τώρα φαντάζομαι και... ότι είπε αυτό ένας μεταξύ μας, δηλαδή. Τι θα του λέγαμε οι άλλοι δύο.
3: Οι άλλοι δύο θα γελάγαμε.
1: Μόλις του άνοιγα όμως το λογαριασμό μου. Ποιος θα γέλαγε μετά.
2: Έτσι πήγες να μας ρίξει με το στοίχημα και σε κάναμε ταμείον και τελικά οι λογαριασμοί μας μείναν όλοι μηδέν εδώ δύο μήνες.
1: Έλα, μα δική τώρα.
3: Και εγώ έχω 19 λεπτά μέσα.
2: Α, εντάξει.
3: Δεν μπορώ να σπινάρω 20 λεπτά γι' αυτό.
1: Με αδικείς, ρε φίλε. Εντάξει.
3: Λοιπόν, τύπος στην Αυστραλία, γιατί δεν έχουμε πάει και Αυστραλία. Θεούλης, Θεούλης.
2: Δεύτερο φαβορή Αυστραλία, πάμε στο Γιούρο.
3: Έχει πει στη γυναίκα του. Έχει πει στη γυναίκα του ότι θέλει να κοιμάται σαν να είναι τόλτερ, δηλαδή παιδί 5 χρονών. Τύπου ότι θέλω δικό μου δωμάτιο, με κούνια, κανονικά μπαίνω μέσα, καγκελάκι και τέτοια. Και υπάρχουν πολλές φήμες ότι της λέει ψέματα γιατί θέλει απλά να αράζει μόνος του και να ηρεμεί.
1: Σε κούνια.
3: Το έχει κάνει για να το ζει, ναι. Καταλαβες. Αλλά γενικά υπάρχουν πολλές φήμες και φίλοι του που έχουν αναφέρει ότι δεν ισχύει. Το κάνει γιατί θέλει απλά και τον προσωπικό του χώρο που λέμε, ρε παιδί μου, και χρόνο.
1: Άλλο ψέμα, βρες άλλο ψέμα.
3: Δεν μπορείς να το ζητήσεις απλά.
1: Ναι, βρες κάτι άλλο.
3: Δεν μπορείς να ζητήσεις απλά. Να σου πω, έχω συνήθεια και είμαι μόνος μου, τέλος. Ναι. Πρέπει θέλω... δηλαδή, όχι, εγώ είμαι.
1: Με πήρε ο ύπνος
3: και πιπίλα στο στόμα, ξέρω και εγώ. Κατουργέσαι και το βράδυ αυτή τη εβδομάδα, α πούμε, και φωνάζεις.
2: Μπα, του βάλει πάνω.
3: Ναι, παίζει να το ετοιμάζει βράδυ. Λέγανε μπανάκι. Μπάνιο, μπάνιο, το μωράκι. Μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Κάτι τέτοιο που είχαμε παλιά.
2: Θα βλέπει μπου στον καράκι.
1: Έλα.
2: Δεν περνάει άσχημα.
1: Έλα μόνο τώρα, εντάξει.
2: Μένει η ρετσινιά του πυροβολημένου, δηλαδή.
3: Μπλούι, ρε. Πάμε να πούμε ένα συγχαρητήρια τώρα για ένα καλή επιτυχία, μάλλον για το επόμενο τραγούδι.
1: Φερτό.
2: Όχι.
1: Α, όχι, συγγνώμη. Μόνο σε αυτό από συγχαρητήρια, καμία άλλη.
3: Δεν χρειάζεται
2: κανένα. Αντί να πει συγχαρητήρια στην Αντιγόνη. Και καλή επιτυχία στην Αντιγόνη.
1: Ναι, και στην Αντιγόνη μα εννοείται. Στην Αντιγόνη.
2: Αξίζει το 12 μα φέτο η Αντιγόνη.
1: Μόνο 12.
2: Δεν 12 βάζουμε μεγαλύτερο.
1: 12.
2: Τζάλα, τζάλα. Έτσι λέγεται.
1: Τζάλα.
3: Τζάλα.

0: γρήγορη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Γιατί?
2: Ναι.
3: Ερωτευτήκαμε μαζί της.
2: Ναι.
3: Στο καμένο τραγούδι της ημέρας.
2: Την ακούσαμε.
3: Ναι. Περίμενε, ερωτευτήκαμε. Συγκινηθήκαμε που αφιέρωσε τραγούδι στη μεγάλη Μαρινέλα. Μας συγκίνησε που τραγούδισε Καζαντζίδη.
2: Που εκτέλεσε Καζαντζίδη.
3: Εκτέλεσε, το δέχομαι. Εντάξει. Σήμερα θα μας διασκεδάσει, επειδή είμαστε σε χορευτικούς ρυθμούς.
2: Μπράβο.
3: Θα μας ανεβάσει με ένα αργό αισθησιακό τσιστετέλη.
2: Τσιστετέλη.
3: Και περιμένω την ώρα που θα την έχουμε εδώ δίπλα μας να τραγουδήσει.
2: Μη μου λες τέτοια.
3: Το περιμένω πώς και πώς.

0: αφορμή τα δύο τελευταία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Πάμε και σε ένα από τα πρώτα poll τη εκπομπή.
2: Ναι, μ' αρέσει που είναι ευγενικό και δεν έκανε σχόλιο.
0: Δεν έκανα το σχόλιο που έκανα. Δεν έκανα σχόλιο σε το φωτάκι, ήταν κλειστό.
2: Δεν εκτελεί μόνο η Βεραλάμπρου, αλλά εντάξει, αγαπάμε Αντιγόνη.
0: Ήταν μια κακιά στιγμή.
1: Έτυχε.
2: Στον τελικό θα το διορθώσει.
0: Ποια ερμηνεία ήταν πιο σωστή καθαρά τραγουδιστικά? Τη Αντιγόνη στο live του Τζάζα, πώς το είπαμε.
1: Τζάζα.
0: Ή τη αγαπητή Βέρα Λάμπρου.
1: Ψηφίζω δύο. Το δύο ψηφίζω.
0: Εδώ πέρα μου ζητάνε και λίγο.
2: Τι ρώτησε? Ποια είναι η καλύτερη εκτέλεση?
0: Ποια ήταν η καλύτερη εκτέλεση από τις δύο?
2: Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, το παραδέχομαι.
1: Ναι.
0: Έχεις αδυναμία Βέρα Λάμπρου.
2: Το μόνο που μένει είναι να έρθω με φανέλα Βέρα Λάμπρου. Δηλαδή σήμερα πώς θα το ταιριάξω, να βάλω φανέλα τσάκ με όνομα πίσω Βέρα Λάμπρου. Θα ταιριάζε δηλαδή.
1: Ωραίο.
2: Θα ήταν ωραίο. Ωραίο. Εντάξει. Βέρα Λάμπρου, δε. Εντάξει. Και έχει πολλά να δώσει ακόμα. Μέχρι, μέχρι τη στιγμή που θα την έχουμε εδώ δίπλα, να σα ξαναλέω. Δηλαδή θα έρθει εδώ να τραγουδήσει.
1: Αρχίσουμε να την κάνουμε, παντού τώρα.
2: Εντάξει.
1: Δίπλα από του αναπληρωματικού Βέρα Λάμπρου.
2: Εντάξει, ωραία, μου αρέσει αυτό.
1: Και έτσι λέμε, εμείς έχουμε κάνει τόσο εφερό στην εκπομπή μας και τέτοια. Και έτσι βάζουμε τα τραγούδια μόνο.
2: Και να πιάσει μετά να πει κι άλλα. Το σκέφτομαι να τραγουδάει τον
0: Βέρα Λάμπρου εκτέλεσε γενιές, έχει έρθει σχόλιο. Σωστός. Μας ζητάνε να παίξει και Μαυρίκιος Μαυρικίου Eurovision. Αλλά ποιο ήταν, το θυμάστε?
1: Όχι.
0: Δεν το βρίσκονται στο YouTube, ρε παιδιά. Γράφω Μαυρίκιος Μαυρικίου Eurovision.
2: Δεν λέει Eurovision, λέει και το Μαυρίκιο Μαυρικίου.
0: Ναι, μάλλον για Eurovision το πάνε, φαντάζομαι. Νομίζω είχε
2: στείλει. Εξώ το λένε για τον εννοούν παράφωνο. Ντροπή του όμω το λένε γι' αυτό. Το Μαυρίκιο.
0: Σε ένα τραγούδι ακόμα.
2: Μας γράφει.
0: Για να δούμε διευκρινήσεις.
2: Δεν έχει πάει Eurovision ακόμα.
0: Το γου του χουμού που γράφουν. Τι μπορεί να είναι?
2: Πάνε μέσα, μη σταμάτα. Έχουμε θέμα.
0: Μας κράζουν λίγο, ε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ότι δεν ξέρουμε και τέτοια, παππούδες είμαστε και τέτοια. Μην μας ακούτε, ρε παιδιά. Θα σας βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό, δηλαδή. Βαγγελή.
1: Ναι,
0: αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Τι, συγγνώμη, παιδιά, έκανα διάλειμμα.
0: Μας κράζουνε.
1: Τι λένε? Ποιοι είναι οι παππούδες, εμείς?
0: Ναι.
2: Εσύ
0: λένε.
1: Το chat, τι λέει το chat? Πάμε καλά.
2: Πάμε όλα καλά, όλα
1: καλά. Ποιο είναι αυτό που τα γράφει? Ο κύριος Ηλίας.
0: Θα καταλάβει ποιο είναι αυτό που τα γράφει.
1: Από Δευτέρα.
2: 15 ο μήνας.
1: Από Δευτέρα, ε.
2: 15 ο μήνας.
0: Λοιπόν, να σα πω μια ανάρτηση που έκανε μια γυναίκα στο Instagram και πέσαν τη φάνε.
1: Για πε.
0: Μέσω κάποιων συζητήσεων σε ένα γκρουπάκι που είχαν με κάποιες άλλες γυναίκες, ανέφερε ότι εγώ αυτή τη στιγμή είναι ο σύζυγός μου άνεργος και ουσιαστικά είμαι αυτή που πληρώνω τα πάντα στο σπίτι, πληρώνω το ενίκιο, τα ψώνια, τα πάντα όλα και του δίνω και ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα.
1: Το
0: περίπου 2.500 δολάρια γράφει εδώ πέρα. Μπορεί να στη Νέα Υόρκη, και 2.500 δολάρια δεν φτάνονται για να πάρει ένα καφέ από
2: εκεί.
0: Μέχρι να βρει το δρόμο του ουσιαστικά. Και πέσει μια να τη φάνε με τη λογική το ότι ναι, αλλά ο άλλος μπορεί να εφησυχαστεί και να. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα το ζευγάρι τα βρίσκει, τι πρόβλημα έχουν.
2: Κάνει τη δουλειά του σπιτιού αυτό.
1: Ναι.
2: Λογικά ναι.
1: Ναι.
2: Κάνει ένα πρόβλημα.
1: Πολύ καλό.
2: Ναι.
1: Το έκανα και εγώ να ξέρει. Και για λιγότερα λεφτά.
0: Με 1500 ήσουν κομπλέ.
2: Αν βγαίναμε, ναι.
1: Για Ελλάδα 1500 το ακούω.
0: Και πληρωμένα όλα τα άλλα. Δεν χαλάς για φαγητό σπίτι, δεν χαλάς για ρεύμα, νερό, ενίκεια, τίποτα. Και 1500 είναι μόνο για παράδειγμα.
2: Καθόλου θα πληρώνει η σύζυγος, δηλαδή.
0: Όλα.
2: Δηλαδή αυτή παίρνει 4 χιλιάρικα, σου δίνει ένα τα δύο, αυτή κρατάει δύο.
0: Θα μπορούσε να λέγεις και βίζιτα.
2: Παράδειγμα. Όταν γινόταν ανάποδα με τις μανάδες μας ήταν αλλιώς. Πώς λεγόταν δηλαδή.
0: Σοφή κουβέντα. Το παίρνω πίσω. Κλείνω το στόμα μου και το παίρνω πίσω.
1: Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ τα τσιμίτσι μετά από τόσο καιρό πάλι.
2: Είμαστε πρωταθλητές.
1: Θα είμαστε για άλλη μια χρονιά.
0: Ο άλλος εδώ τι πρωταθλητής είναι?
1: Καλά, ηρέμη, θα δεις.
2: Μην είναι και δις πρωταθλητής.
0: Λοιπόν, ετοιμάζω μια μπίζνα, να ξέρετε.
2: Τι?
0: Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να σας πω. Γιατί συνέχεια κοροϊδεύετε τις ιδέες μου και μετά με παρακαλάτε.
1: Εμένα μου λέει η μάνα μου, βρες μου λέει μια γυναίκα πλούσια να σε βγάλει πέρα. Και λέω, μπράβο ρε μάνα, λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό το έκανε στη ζωή μου. Αυτό το έκανε.
0: Γι' αυτό ψάχνει ακόμα.
1: Δεν είναι που βρει ακόμα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχει ακόμα χρόνο.
0: Το περιστέρι για στεμπορνάζι που κυκλοφορεί με τον ακροάτη, τι θα βρει εκεί πέρα.
2: Και ακούγοντα τζάλα τζάλα και μπρακαμπάνγκα
0: προ κεφαλάρι, προ καπαλού.
2: Μπακαμπάνγκα, πώ λεγότανε. Θα την άξει την μπάγκα στον αέρα. Μπακαράγκα.
1: Δεν έχω προσδιορίσει ακόμα το πλούσια πόσο θα είναι, κατάλαβε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι πόσο θε εσύ να είναι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν το προσδιορίζω.
0: Εξεκίνα από ένα σημείο και δε αν θα σου φτάσει ή θε να πα παραπάνω σου.
2: Ξεκινάμε τα πλούσια αισθήματα πρώτα.
1: Τα αισθήματα χορτάσαμε.
2: Εντάξει.
1: Άσε με το αγόρτα κλάμα το.
2: Όχι.
1: Καλά, δεν είμαστε σίγουρα.
2: Καλά είμαστε.
0: Λοιπόν, ξεκινάω πίσνα.
1: Ναι.
0: Pool dancing.
1: Πώς?
0: Pool dancing.
1: Σε πισίνα.
0: Ναι ρε φίλε. Απίστευτο.
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Στήλους κανονικά μες στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω όλοι. Και δώσε πόνο.
2: Το γύρω-γύρω γίνεται μέσα στο νερό.
1: Α, έχουμε και βίντεο.
0: Δεν θα είμαστε πρώτοι να το κάνουμε. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση πια.
2: Ναι, εντάξει, αυτό δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Ε?
2: Να το φέρουμε εδώ.
1: Είναι σαν το, πώς λέγω, aqua aerobic.
0: Ναι, ναι, ναι, θα μπορούσε.
1: Τα ξέρω.
2: Όπως το ποδήλατο γυμναστικής.
0: Το λένε aqua pole.
1: Aqua
0: pole. Το pool dancing είναι το όνομα που έχω κατοχυρώσει εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Το είπες τώρα και μας ακούνε 10.000 άτομα και
0: το έχω κατοχυρώσει. Δεν μπορεί να το κάνει κανένα.
1: Δεν ασχολείσαι ότι μας ακούνε 10.000 άτομα, δηλαδή. Αυτό θα σχολιάσει.
0: Και το μικρό αριθμό που είπες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Λειτουργούμε σαν να μας ακούνε.
1: Αυτό. Αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι θα μας ακούσουν κάποτε. Ή και όχι.
2: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Γενικά φτιάχνει μια πισίνα για αρχή και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Όπως.
2: Είχα δει και ποδήλατα μέσα στην πισίνα, κάνει γυμναστική.
1: Και για σκύλου που να κάνει.
0: Ναι,
1: για ζωάκια γενικά.
2: Ναι, δηλαδή όλη τη μέρα να έχει κάτι για, μέσα στην πισίνα να κάνει.
0: Πολύ θα ήθελα να δω τη δικιά μου να γαβγίζει το άλλο σκυλί μέσα στην πισίνα έτσι. Και να τρέχει να το πιάσει.
1: Μην κάνει τέτοια εσύ.
2: Εγώ δρόμο. Θα ήθελα να κάνει και ποδήλατο.
0: Κατευθείαν πνίγηκα.
2: Να κάνει και ποδήλατο μέσα στο νερό.
0: Μα υπάρχει αυτό.
2: Μέσα στο νερό, δηλαδή να σε να κρατήσει.
0: Bicycle pool.
2: Ναι, και να βγαίνει μετά έξω. Ξανά κάτω να δίνει. Όχι να είναι απλά τα πόδια μέσα.
1: Underwater,
2: μπράβο. Underground.
0: Underbike.
1: Αντεγιά.
2: Και μετά θα σε under earth. Για να σε φάψουν.
0: Πολλά ονόματα έτσι μπορούμε να σκεφτούμε όμως. Για να κάνουμε δουλίτσα.
1: Είμαστε επιχειρηματικά μια λέμε.
0: Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Το θέμα είναι να σκεφτεί.
2: Μας αρέσει το under βασικά.
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα εμείς, χωρίς πλάκα τώρα, όλα αυτά έχουν κόπο. Είναι γυμναστική, είναι κάτι. Το θέμα είναι να σκεφτεί κάτι που θα κάνει τη ζωή του αλλού πιο απλή.
1: Ναι.
0: Εκείνη τα λεφτά.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
2: Ωραία.
1: Συμφωνώ.
0: Και εκεί δυστυχώς είμαστε πολλά χρόνια πίσω, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη.
1: Αυτό με τέτοια, κάτι τέτοιο πρέπει να σκεφτούμε.
0: Η Ιαπωνία.
2: Το έχω σκεφτεί η Ιαπωνία.
1: Μόνο Ασία θα γίνει. Σήμερα μόνο Ασία.
0: Ναι, πόσες φορές έχεις γυρίσει βράδυ σπίτι και Καναδά είπαμε πριν. Και Αργεντινή είπαμε πριν. Και Αμερική είπαμε πριν. Δεν έχω πει Ευρώπη πολύ.
1: Έχεις δίκιο.
2: Έχεις δίκιο.
0: Δεν το περιμένω τόσο εύκολο να το ακούσω. Πόσες φορές, ας πούμε, είσαι από το πρωί στον δρόμο, τρέχεις τα παιδιά από εδώ, από εκεί, δουλειά, κακό και γυρνάς το βράδυ και λες πω, να βρω μαύρο να κάνω μπάνιο, μαργία, με τρόπος πάει για μπάνιο. Ιαπωνία.
1: Ποτέ το έχω πει εγώ.
0: Φτιάχνουν θαλαμάκι, δεν έχεις πει ποτέ. Δεν έχεις παιδιά, ρε φίλε μου.
1: Όχι, μπαίνω για μπάνιο.
0: Μην μαχίσεις τα.
1: Μπαίνω για μπάνιο.
0: Εγώ κούραση που δεν έχεις παιδιά. Εγώ σου κούραση. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
2: Δεν κάνεις μπάνιο.
1: Όχι, εγώ μπαίνω για μπάνιο. Δεν το σκέφτομαι.
2: Κάτσε, περίμενε. Εγώ σκέφτομαι. Βαριούνται, είναι κουρασμένοι.
0: Φτιάχνουν θαλαμάκι στην Ιαπωνία τύπου σάουνα, κατάλαβες. Το οποίο θα κάνει dry cleaning full. Το στεγνό δηλαδή, μπα σου πετάει νερά στη μάπα και τέτοια. Το οποίο σε 15 λεπτά σε έχει πλύνει, σε έχει στεγνώσει.
1: Σε 15 λεπτά.
0: Ρε παιδί μου, τόσο πολύ, τόσο απλά. Τόσο
2: το βάζει μέσα δηλαδή στο μπάνιο σου αυτό.
0: Είναι ή... τύπου σάουνα, να.
2: Σε όλα τα εικόνα. Α, ωραίο.
0: Έρχομαι διαβασμένο για να μην με πρίζεται. Για να μην με δοντεύει.
2: Αυτό ξέρει τι. Το φέρνουμε εδώ, το κάνουμε να είναι μπάνιο. Το άλλο που μαυρίζει.
1: Σολάριο.
0: Το πειράζει λίγο, ναι.
2: Ναι, το βάζει κι άλλε μέσα. Το πουλά αυτό. Σαν τρελό. Ναι, να έχει το μουσικό.
0: Βραστήρα για μακαρόνια.
2: Ευτυχώς τελικά δεν μας ακούει κανείς. Κατοχύρωσε το.
1: Το σημειώνω και αυτό, δηλαδή.
2: Αυτό σημείωσε το, αυτό σημείωσε το. Θα βγάλουμε λεφτά.
1: Έχω ήδη τρεις ιδέες.
2: Και τι θέλουμε, να σου κάτι. Ένα μεταλλικό κρεβατάκι κάτι και τζάμι να το κλείσουμε και μετά τίποτα. Θα πάμε Bluetooth, θα βάλουμε.
1: Το τζάμι να είναι εφημένα.
0: Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε ήδη πολλά τραγούδια και όριχε παρά 20.
2: Το επόμενο, ποιο είναι το
0: επόμενο. Πάμε να τα παίξουμε όλα και θα τα ακούσουμε νωρίτερα. Το επόμενο είναι.
1: Ρουσλανά.
0: Ναι.
2: Το ζύμπε ζύμπε δεν απέξει.
0: Τι ξέρω που το έχει βάλει, το ζύμπε ζύμπε δεν έχει βάλει. Το έχει.
2: Το έχω στη λίστα.
1: Το χειροκρότημα.
0: Δεν το έχουμε ακούσει καθόλου σήμερα αυτό. Το χειροκρότημα είναι.
2: Ρουσλάνα, ρουσλάνα, ρουσλάνα, δεν πειράζει.
0: Βάλω τι θες, ρε Άγγελε, κοίτα, τα χαλάσουμε.

0: Έχει γίνει εδώ πέρα τώρα πανικός με τα τραγούδια τη Eurovision.
1: Έπρεπε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή.
0: Λάθος επιλογές. Ναι, ναι, όχι, αυτό, αυτό δεν φταίει κάποιος. Έπρεπε να έχουμε κάνει.
1: Εδώ. Εγώ αύριο στη δεκάδα παίζω Μολδαβία. Σημειώστε κάπου αυτή τη χώρα. Κάπου το είχα δει χθες γι' αυτό, τέλος πάντων.
2: Μολδαβία.
1: Ναι, ναι, έτσι μου ήρθε. Γιατί
2: τώρα πήγα μπροστά μου. Το σημειώνω. Την Κύπρο, πού θα τη σημειώσουμε.
0: Την Κύπρο.
2: Ναι.
0: Νότια Ευρώπη κάτω. Κατευθείαν. Σπίτι.
2: Όχι, ούτε δεκάδα.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό τι είναι.
0: Έλα ρε τώρα. Αζερβαϊτζάν.

0: Ένα ευχάριστο διάλειμμα ακόμα. Άστο, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, Αγγέλα, άμα ξεκινήσει να βάζει.
1: 40 τραγούδια πρέπει να βάλουμε σήμερα.
0: 50, 80,
1: 70. Ποια είναι?
0: Λοιπόν, Μαγγέλη.
1: Ναι.
0: Για σένα.
1: Μου δείχνει κάτι.
2: Κάνει την κατηγορία, αν κάνει
0: την κομμάτια. Γυρώβει λίγο λαγουδάκια. Ποιο το λέει, ποιο άντρα είναι αυτό?
1: Δεν τον ξέρω.
0: Α, ένα με μουσια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και το τι ήταν τελείω, θα σου πω μετά. Λοιπόν, αν θες να είσαι ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, θέλω.
0: Έχουν βγει τώρα όλοι οι επιστήμονες και λένε ότι το μέλλον στα ραντεβού είναι μέσω του AI. Αλλά πώς? Δημιουργείς έναν AI χαρακτήρα και ξεκινούν να βγαίνουν πλατφόρμες όπου μπαίνουν και οι υπόλοιποι AI χαρακτήρες και αφού γίνει μεταξύ τους το contact και ματσάρουν πραγματικά, μόνο τότε σου δίνεται σε ένα πληροφορία ότι πήγαινε μιλά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τι λες τώρα? Πω, τα μου
2: καταστρέφει. Δηλαδή AI, AI και μόλις θα βρουν AI.
0: AI!
2: Bye, bye!
0: Ήταν λίγο κακό, αλλά δέξου το ρε φίλε, εντάξει.
1: Μισό λεπτό. Να ξεπεράσω αυτό που άκουσα, δώσ' μου ένα λεπτό.
2: Καλύτερο λογοπαίγνιο ήταν αυτό στα μηνύματα, δεν υπάρχει άλλο.
0: Που γέλαξες μόνος σου.
2: Ναι. Γελάω ακόμα όμως το διαβάσω, γυρνάω πίσω.
1: Τι είπες ρε Άγγελ τώρα?
0: Έχουμε καταλήξει στο καλύτερο τραγούδι που έχει στείλει η Ελλάδα ποτέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Eurovision.
2: Ναι, δεν δέχομαι άλλη γνώμη εγώ.
1: Δεν δέχεσαι? Ναι, ρε, ναι. Ρακιτζή εννοείται.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, γιατί
2: να ακούσουμε, λοιπόν.
0: Μπορούμε.
1: Θα σχολιάσουμε μετά αυτό που είπες. Θα σχολιάσουμε μετά αυτό με το AI.
0: Ναι, μα θέλω να άποψη. Το είπα και πριν.
1: Εννοείται.
0: Αλλά επειδή είμαστε σε mood Eurovision, να το κλείσουμε λίγο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Εδώ, παιδιά, έγινε πανικός, χωρί, κακό. Ωραία, τι έγινε.
1: Στρατός.
0: Στρατός, δεν λες τίποτα. Και είχαμε μείνει στο σχόλιο για το AI από τον κύριο Ταμείων. Θα σε λέω μόνο Ταμείων σήμερα. Να σε λέω,
2: ευχαριστώ. Τιμητική μου φορά ήταν αυτή η εβδομάδα. Τρεις έγινε.
0: Δύο. Το τρεις.
3: Είναι και ένα στον ύπνο του που είδε.
2: Το 7 στα 7 εσύ μου το.
0: Δεν μιλάμε, μιλάμε για τις προβλέψεις που κάνουμε εδώ, δεν μιλάμε για αυτά που ανέβασες στο Insta.
2: Α, όχι, δεν μετράει.
0: Μιλάμε για αυτά προς το παρόν.
3: Εκεί δεν έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Μιλάμε για τα προσωπικά σου εδώ.
0: Όχι, εγώ στα τελευταία του είπα βάλω τι θες.
2: Άρα.
0: Σε εμπιστεύομαι.
3: Άρα.
0: Αλλά μιλάμε για τα εδώ. Εδώ μετράει. Λοιπόν, πες μας τη γνώμη για το AI, παρακαλώ.
2: Τίποτα, έχουμε ισοπεδώσει όλα με αυτό το AI.
3: Ναι, συμφωνώ. Μια χαρά κάνει τη δουλειά.
2: Τι λες, μωρέ, τώρα θα βγαίνει ο άλλος έξω τώρα. Αν έχει μιλήσει η πλατφόρμα δικιά μου με τις κοπέλες απέναντι, δηλαδή θα μας κάνει μάτς και θα προχωρήσουμε να μιλάμε.
3: Άμα δεν σου κάνει μάτς το AI. Θα πας εσύ στο μπαρ να μιλήσεις δίπλα στην άλλη την κοπέλα που θα κάθεται.
2: Πώς θα γίνει δηλαδή.
3: Θα πας, πηγαίνεις.
2: Βέβαια, όχι, αλλά βέβαια.
3: Πάρε μια χείρα βοηθείας τώρα τι μπορεί να γίνει και άστο. Άμα δεν κάτσει καλά η επιλογή του, μετά πες AI, συγγνώμη. Πες τον AI μετά, AI τέτοιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι πάει στο μπαρ κανονικά. Απλά είναι σε φάση καλησπέρα μια μπρίτσα. Θα ήθελα και κάτι τέτοιο.
2: Σε σένα παρακαλώ.

0: Φίλε, είναι όλα τα θεματάκια που έχω σήμερα πραγματικά ιδέες επιχειρηματικές. Από μικρές μέχρι μεγάλες. Και δηλαδή πραγματικά ξενερώνω. Ξενερώνω που εμείς ποια είναι η ιδέα μας να κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα. Air Topper με τον Άγγελο τον Αλιγιάννη.
1: Ναι,
0: τρεις μέρες μετά το Σβουτημένους με Βούρκο, ας πούμε, που έχουν γεμίσει όλοι, κατάλαβες. Γελάει.
1: Παρασκευή βράδυ. Δεν έχουν
0: Παρασκευή βράδυ. 10 η ώρα. Που είχε Ευρωλίγα την προηγούμενη εβδομάδα και δεν άκουγε άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Την άλλη εβδομάδα που έχει Final Four θα είμαστε εδώ.
0: Όχι. Την άλλη εβδομάδα. Ο Άγγελος ο Αλιγιάννης, επειδή έχει μια σημαντική δουλειά λόγω κοινωνικών κατοικιών και τέτοια πράγματα, πρέπει να ξεμπλοκάρει το κεφάλι του με ένα ταξιδάκι.
1: Α! εξωτερικού. Θες να μας πει περιοχή?
0: Ντουμπάι.
1: Κρακοβία.
2: Για να αντέξεις ότι θα παίζουν οι άλλοι εδώ πέρα δίπλα στο τέτοιο, πας να φύγεις έξω. Καλά κάνεις και ούτε θα κάνεις εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Σινεμά Πατέ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Έχουμε καιρό, αλλά ναι.
0: Ωραία. Είσαι φάση.
1: Από Harry Potter.
0: Είσαι φάση 2 ώρες βλέπω ταινία, ρε παιδί μου, ή θες να σηκωθείς, να πας να πας τουαλέτα, να κάνεις, να ράνεις.
1: Πάω πριν τουαλέτα και είμαι έτοιμος.
2: Τι να σηκωθείς?
1: 3 ώρες ταινία, 4 ώρες. Τον Ιρλανδό είχα πάνω εδώ. 4 ώρες ταινία εκεί βάραγα.
0: Δεν σηκώθηκες καθόλου ένα λεπτό?
1: Παρόλο που έκανε διάλειμμα.
0: Μόνο έτρωγες.
2: Έκανε διάλειμμα ο Ιρλανδός.
1: Έκανε 4 ώρες έκανε. Αλλά εγώ εκεί κάθισα.
0: Εντάξει. Εσένα δεν σε αφορά τότε αυτό.
1: Να φύγω.
0: Στην Ελβετία έχουν βάλει στην τουαλέτα στο πάτωμα οθόνη που σου δείχνει τη συνέχεια της ταινίας. Φανταστικό. Σηκώνεσαι, πας για τσίσα. Χάνεις, εντάξει, λίγο από τη διαδρομή. Και βαριέσαι τον κόσμο.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Πας και γιαγιές. Δεν βιάζεσαι.
0: Φιλαράκι. Κοίτα που την έχουνε. Αυτό. Κάποιος που έχει πρόβλημα. Έχει θεματάκι. Πας κάθεσαι και βαριέμαι τον κόσμο. Μου σπάς τα αρχίδια και κάτι πιτσιρικάδες από πίσω. Ας κάτσω εδώ να δω τη συνέχεια.
1: Ας κάτσω τουαλέτα. Ναι. 2 ώρες μετά.
2: Ωραία, πάρα πολύ έξυπνο,
1: Εντάξει.
2: Έλα, τι εντάξει, έξυπνο.
1: Πρωτοποριακό.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να χάνω. Δηλαδή, όταν βλέπω ταινία σπίτι, ναι, π.χ. και με πατάω, παύση. Δεν φεύγω για μετά από το ψυγείο. Δεν χάνω. Ε, τώρα φαντάζομαι να σου δείξει ένα κατούριμα, εντάξει.
1: Χάσει την ατάκα, τι λες τώρα.
0: Άγγελε, πόσο τραγούδια έχουμε ακόμα. Το φέρτο. Με αυτό θα κλείσουμε.
2: Έχουμε. Ένα που δεν το έχουμε ακούσει σήμερα. Έχουμε και ένα που δεν το έχουμε ακούσει που το περάσαμε. Το.
0: Τα χειροκροτήματα. Το ζιμπεν ζιμπεν.
2: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
2: Για βάλτε το λίγο, βάλτε το λίγο. Θα το ακούω, τα λάθη σου είναι. Βάλτε το λίγο.
1: Τα χειροκροτήματα.
3: Hello everybody.
0: Πες το να κάνω σάλωμα. Ας ανοιχτώ τον ήχο τώρα. Θα το βρει. Μιλάμε, ένα ξέρετε.
2: Θα έλεγα λίπε.
1: Εγώ δεν
2: σταμαθαίνω.
0: Το έχουμε ακούσει 15 φορές που το
2: ακούσαμε. Εντάξει, οκ.
0: Τρίπολη συσπήρωση, δεν το είπαμε αυτό. Κλείσαν τα μαγαζιά νωρίτερα.
1: Πού?
0: Με το μάτς με την Τρίπολη τώρα το τελευταίο.
1: Ένα λεπτό.
0: Που κλείσαν όλα τα μαγαζιά νωρίτερα στην πόλη για να πάνε
1: λίγο
0: γήπεδο.
1: Συγγνώμη λίγο, να ενημερώσω τον πατέρα μου ο οποίος μας ακούει. Κάτι γίνεται με τον κωδικό στο σπίτι, με το συναγερό στο σπίτι. ελπίζω να μην είναι σημαντικό.
2: Δεν έχουν για κάτι να σου κλέψουν, νομίζω, από τι μας έχει.
1: Βρε μαζί σου, αλλά
4: το
1: τώρα.
4: Το ΙΕΤΑ τα 256.
1: Με το σκυλάκι μέσα.
0: Το σκυλάκι αν κάνει μάλλον με το συναγερό.
1: Κάτι κάνει, παίζει με τις πόρτες.
0: Κάτι έχει ετοιμάσει εδώ άλλο.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, που λες στην Τρίπολη κλείσανε μαζί ένα απόγευμα.
1: Ναι.
0: Στο Μεξικό.
1: Γιατί
0: θα κλείσουν τα σχολεία 30 μέρες νωρίτερα περίπου λόγω του Μουντιάλ.
1: Για να προετοιμαστεί ο κόσμος.
0: Ναι, για να το δει.
2: Θα κάνω τη χαζή ερώτηση.
0: Το Μεξικό. Μας στέλνει το Fairy Tail, ρε φίλε. Αυτό είναι ύμνος για τη διοργάνωση. Λέει, ναι, άντε, το Fairy Tail.
2: Είναι ύμνος, αλλά δεν είναι.
0: Θα τα ακούσουμε αλλού, άλλη στιγμή.
2: Άμα ήταν έτσι, εμείς.
0: Ενώ μετά του στέλνουν από κάτω, ζίμπεν, ζίμπεν, αϊλελού.
1: Η κοπέλα του το στείλε, μην πειράζει, η κοπέλα του.
0: Ζίμπεν, άι βάιζ.
2: Ναι, όντως.
0: Είχαμε πάρα πολλά παιδιά, δεν φτάνει. Πρέπει να την κάνουμε 24 ώρες εκπομπή. Θέλει να κάνουμε μαραθώνιο μια φορά.
1: Όχι.
2: Ναι, γουστάρω. Τρεις μέρες.
1: Τι?
2: Όπως έκαναν οι μάπες. Αν δεν να το πω αυτό,
0: Δεν έχουμε πρόβλημα, δύο προβλήματα.
2: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Είναι οι μάπες.
2: Ωραία,
0: α, οι παλιοί αυτοί. Ή τώρα.
2: Με το σταμάτι των δυνατών που κάνανε.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες είναι πολλές.
2: Τρεις μέρες. Και παίζανε και τραγούδια που ψάχνανε οι ακροάτες, δεν είχαν τα playlist. Οπότε ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, 3 ώρα το βράδυ άκουγες κουβέντα. Πήγαινα για δουλειά, 4 ώρα και μιλάγανε και βάζανε τραγούδια ό,τι να είναι.
1: Δεν κοιμηθήκανε 3 μέρες.
2: Ένα λάξ. Ήταν στο κουβούκλιο μέσα και στο μολ που το κάνανε, νομίζω. Και

0: Όταν ο ένας και οι άλλοι δεν κάνανε εκπομπή, το κάνανε να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Το έκανα εγώ.
1: Ναι. Όχι.
0: Τη μια μέρα σουβλάκια, την άλλη μέρα πίτσες, την άλλη μέρα μπέργκερ.
1: Αυτά που λες είναι μάνι μάνι, είναι 35-40 ευρώ.
0: Θα έχουμε χορηγό μέχρι
2: τότε. Σταμάτα. Πες το έτσι.
3: Πολλούς χορηγούς θα έχουμε μέχρι τότε.
1: Εντάξει, να ξεαγχώσω τους ακροατές μας.
0: Συγγνώμη λίγο, μια παρένθεση, να παίξει λίγο ένα λεπτάκι. Συγγνώμη λίγο. Πώς μιλάμε εμείς. Μέχρι να βρείτε το θέμα σας.
1: Είχαμε διακοπή ρεύματος, γι' αυτό
0: στα γενικά. Α, ναι.
3: Α, εντάξει, μας.
1: Όλα καλά, ξέρετε.
3: Στο Περιστέρι, διακοπή ρεύματος.
1: Τι βάλαμε.
0: Τίποτα, έτσι λίγο. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Να ρωτευτούμε.
3: Να παίζει από πίσω.
0: Ναι, ναι, όπως μιλάμε, όπως μιλάμε.
4: Αγάπαμε.
1: Α, εγώ δεν μπορώ να ακούσω. Για σένα και μόνο να ακούσω όλο.
0: Όχι, εγώ δεν το ακούω. Κρατάμε. Τον πρόεδρο, την Κυριακή. Με δεύτερη φωνή Ζώζεφιν θέλει να έρθει. Αν και δεν πάρει Ζώζεφιν. Πρέπει να το λέω αυτό.
1: Ακούγεσαι,
0: όταν. Α, μιλάμε, ναι, ναι, οκ.
1: Μα αρέσει η Ζώζεφιν τελικά.
0: Μα αρέσει η Ζώζεφιν.
3: Να κλείσουμε το παγκόσμιο τουρ λίγο.
1: Ναι, ναι,
3: με μαυροβούνιο.
0: Δεν είπαμε σχόλια για το Μεξικό που θα κλείσει 30 μέρες σχολεία.
3: Τι να πούμε, παιδιά, γιατί είναι μπροστά.
1: Θα πληρώνονται. Για 30 μέρες που δεν θα
3: πληρώνονται. Μαθητές πάνε σχολείο, το πληρώνονται.
1: Α, τα σχολεία μόνο. Τι έχω πάθει σήμερα.
0: Είσαι εδώ μαζί μας.
1: Σήμερα κάτι πάει καλά.
3: Εγώ ήρθα σήμερα, άρρωστος, είσαι χειρότερα. Έχεις, πιστεύω, από τη νίκη σου έχεις λίγο εισαλού. Σκέφτεσαι συνέχεια το 7 στα 7, το απόλυτο και αυτά.
1: Το 7 μπορούσε να
3: σημαίνει. Τι να πει ο αγάπαμε εδώ πέρα μας.
1: Αγάπαμε, πάμε.
3: Λοιπόν, Μαυροβούνιο. Κάθε καλοκαίρι σε ένα ορεινό χωριό διοργανώνεται διαγωνισμός για τον πιο τεμπέλη
0: πολίτη. Κάθε καλοκαίρι, αυτό μου ήρθε εμένα.
3: Και οι κανόνες είναι απλοί. Πρέπει να είσαι εξαπλωμένος σε ένα στρώμα, να μην σηκωθείς για κανένα λόγο. Και όποιος μείνει τελευταίος κερδίζει 1000 ευρώ. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να τρώνε, να κοιμούνται, να διαβάζουν ή να χαζεύουν στο κινητό, αρκεί να είναι flat.
0: Τι είναι. Ανάσκελα.
3: Μόνο ξαπλωμένοι. Ναι. Απαγορεύεται ακόμα και να σηκωθούν λίγο ή να κάτσουν στον ποβό. Αποκλείονται αμέσως. Επιτρέπεται δεκάλεπτο διάλειμμα να 8 ώρες για τουαλέτα.
1: Δεκάλεπτο διάλειμμα να
0: 8. Για πόσες μέρες να κάτσεις.
3: Όπως κάτσεις παραπάνω.
0: Α, σε ποιο μέρος είναι.
3: Μαυροβούνιο. Κανένας δεν με ακούει σήμερα.
1: Ένα χιλιάρικο.
0: Τι ένα χιλιάρικο. Παίρνει ο νικητής
3: μου. Α, συνεχίζουμε, κανένας δεν ακούει. Ναι. Θες να δεις, σε βάλω να δεις λίγο το replay. Φέρε το ηχητικό λίγο να το πάρεις.
1: Το βάρ.
3: Ο διαγωνισμός ξεκίνησε
0: το 11. Εγώ το έκανα και τζάμπα. Εγώ έδινα ένα χιλιάρικο.
3: Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 11. Το 23 έγινε το ρεκόρ.
0: Ναι, α, μπράβο. Αυτό σε ρωτάω τώρα.
3: Οι δύο τελευταίοι ουσιαστικά δεν θέλουν να σηκωθούν. Πόσο πιστεύετε ότι μείνανε εξαπλωμένοι, τους δίνανε, τρώγανε, πίνανε, ξαναλέω, απλά όλα εξαπλωμένοι.
1: Μια βοήθεια. Ναι. Σε ώρες ή σε μέρες είναι.
3: Μέρες.
0: Μέρες. Σίγουρα σε μέρες. Σε μέρες ή σε μήνες.
1: Τι λες, ρε. Παρακάναμε.
3: Και το πρώτο και το δεύτερο.
1: Τι!
0: 1,5 μήνα. Εγώ θα μείνα 2 μήνες, λέω.
3: 50 μέρες, φίλε. Του το δίνω
1: κατευθείαν.
3: Δεν μπαμ, μπαμ, δύο ερωτήσει, πρόβλεψη, πάρτα.
0: Πανεύκολα.
1: Ξαπλωμένος,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ξαπλωμένος.
1: Είναι άρρωστο σήμερα, φίλε.
3: Να σου πω, αλλά μην έχει γύρω-γύρω τους γνωστούς. Και τον άγγελο. Λε, μόνος του, ρε.
0: Δεν έχω κινητό. Βίντεο κλείσει, καλημέρα, καλησπέρα. Πώς πήγε το σχολείο, καλά. Άντε, για τα λέμε αύριο.
3: Καληνύχτα.
0: Instagram.
1: Ναι. Τι θα βλέπεις, πω. Πώς ήταν η μέρα σα, σου λέω εγώ, σου στέλνω μήνυμα. Πώς ήταν η μέρα σου.
0: Μια εβδομάδα τώρα τι νομίζω ότι βλέπω. Πέρσι μια εβδομάδα δεν έχω καταλάβει. Έχω γορτή 4 φορές κάθε μέρα φορτίζω το κινητό μου. Έχω δει τα σημειότυπα π.χ. 17 φορές. Θα δω κάτι. Σειρές Netflix.
1: Σωστό. Όπω, θα τα μάθω όλα απ' έξω.
0: Και μετά κοιμάμαι κιόλα.
1: Τι, ένα.
3: Ένα Game of Thrones αρχίζει, δεν σου φτάνει ένα μισή μήνα.
0: Με κόλλησε το άλλο, θα φάω ένα μήνα που με κόλλησε. Στο παλιό το.
3: Το The Mentalist.
0: Το Mentalist.
1: Πρόσφατη. Πρόσφατη σειρά.
0: Κάποια στιγμή κάτι.
3: Εκπληκτικό.
0: Υπάρχει και το Millennium κάποια στιγμή.
3: Σκέψου λέω ότι πέρσι είδα το X-Files στη σειρά από την αρχή. Όλο.
1: Α, δεν πας καλά.
3: Με αυτά τα γραφικά, τα viral των εξωγήινων τώρα που σκάει και είναι δεκαετία 90 εξωγήινους. Τώρα καταλαβαίνεις 35 χρόνια πίσω.
1: Απίστευτο.
3: Άστο.
0: Ωραίο θα ήταν. Εμένα μου άρεσε. Ξαπλά.
1: Όχι, ρε, ούτε καν.
3: Αγάπη.
1: Εγώ άρρωστος είμαι και δεν πάω κάτω στο κρεβάτι.
0: Άμα καθώς είναι στους ακούσουν καλύτερα στις εκπομπές μας. Συγγνώμη κιόλας. Δεν γίνονταν να μην το πω. Μα και σήμερα με το ψήρα σου λέει πάλι τι έχεις. Γιατί είσαι έτσι.
1: Τι έχω.
0: Δεν ξέρω.
1: Χαρούμενος είμαι.
0: Δεν το δείχνεις.
1: Υπάρχει ένα σκοτάδι
0: στο
1: πάνω
0: λέμε
1: μου.
0: Πολύ.
1: Υπάρχει ένα σκοτάδι από πάνω μου.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Δεν ξέρω. Καλά είμαι όμως.
0: Μπράβο. Αυτό μας έχει αυτό λες. Εντάξει.
1: Μην ανησυχείτε.
3: Αφού το παραδέξεις, εμείς δεν χρειαζόμαστε κάτι. Μπράβο ρε παιδί μου, αυτό έλειπε τώρα. Πώς καταλαβαίνεις το vibe μας. Πού το με αυτό δεν είναι μέσα, Τάκη.
0: Πώ βλέπει κιόλα.
3: Αυτά τα 2,5 κιλά που έχει χάσει πήραν μαζί και λίγο από την τόση του χιούμορ σου.
0: Βασικά ψάξε είναι κάπου πάνω σου. Κλασική ατάκα που ισχύει.
1: Δεν μου αρέσει να χάνω.
3: Τελευταία φορά ζυγίστηκε χειμώνα με μπουφάνια.
0: Ο χαμένο τα παίρνει όλα, μα είπε με ένα τραγούδι.
1: Όπου μου λέγανε τώρα
3: το ναι.
0: Ποια σου δήλωσαν αυτοί.
1: Εντάξει, παιδιά.
3: Εγώ πιστεύω και αυτό γουστάρει πολύ Ακύλα κιόλα για το τίτλο. Για να το πάρει επιτέλου η Άρσεναλ. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Δεν έχει.
1: Το φερώσω στο Μικέλ. Θα τον μποστάρω το Μικέλ και θα τον πω.
3: Ήταν η AI τελικά η σκηνή που εξηγούσε τη φάση με την πάπια και το τέτοιο και τη φωτογραφία και το λαγό. Ήταν πραγματικό βιντεάκι.
1: Κύριε, ψεύτικο είναι αυτό.
3: Είσαι σίγουρο. Γιατί τον έχω ικανό.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι ψεύτικο.
3: Κάποιο γελάει εδώ δίπλα. Χασμογιότανε. Είπα εδώ δεν κανένα παιδιά, όλοι για να κοιμάμε.
1: Το κλείσουμε του μαγαζάκι.
3: Με τι θα κλείσουμε, καταρχά πότε θα είμαστε πάλι κοντά.
0: Καλή επιτυχία Ελλάδα. Θα είμαστε σε δύο εβδομάδε από ό,τι μαθαίνω. Άμα βγουν επιχειρηματικέ ιδέε, μάλλον δεν θα ξαναρθούμε.
1: Καλά, εγώ έχω σημειώσει το.
3: 12 points.
1: Πατούσα βραγή.
3: Πατούσα βραγή μόνο, εκείνο μετά.
1: Έχω σημειώσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Παρασκευή 29.
1: 29, ναι.
0: Και σε γάντι μετά.
1: Όχι, στα πόδια δεν είχε, τα χέρια δεν είναι τόσο.
3: Ποια χέρια ρε Άγγελ τώρα, δεν είναι καλή οικοδομή, σκασμένο χέρι.
1: Σκάφερε σε πόδια αυτή η εφημερίδα, ρε Άγγελ. Πόδια μόνο.
3: Γάμπα.
1: Α.
0: Έτσι, στα
1: ξέρω. Πιο δύσκολο.
3: Σε ένα λεξικό που έχω λέει δίπλα στο ταμείο, λέει τη λέξη καταθλιπτικό. Δεν νομίζω να πηγαίνει για σένα, απλά μάλλον μα το δώσαν σαν παράδειγμα, θέλω να πιστεύω.
1: Τη Δευτέρα πώ πλήγω να περάσει μια βόλτα.
3: Από το λογιστήριο.
1: Λογιστήριο.
0: Άρα τα λένε σε δύο εβδομάδες.
1: Ναι, δύο εβδομάδες.
0: Θα παίξουμε μουσική, θα δούμε.
1: Μουσική θα είναι εξαιρετική όπως ήταν και σήμερα.
3: Ναι. Μουσική εγώ θα έδινα.
1: Στο Χαλκούτσι.
3: Στο Χαλκούτσι, εδώ, social media manager.
1: Σωστό.
3: Marketing.
1: Τη αξίζει μια εκπομπή μόνο δικιά της.
0: Ναι.
4: Την πατήσει.
3: Απλά θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη. Αλλά έχει δύο εβδομάδες μπροστά σου.
0: Δύο εβδομάδες. Εσύ στείλα μου να τα έχω εγώ κάποια σημεία, τα κατεβάσω και τα βάλω. Και τη σειρά θέλω. Παίζει και συγκεκριμένη σειρά μου. Ωραία.
3: Δέκα.
4: Μόνο.
0: Έχουμε τραγούδια εισαγωγής. Τραγούδια κλεισίματος.
4: Τέλος.
0: Καμένα τραγούδια. Κάποιες εκπλήξεις μπορεί να, να πάρει πρωτάγματα να βάλει τον Ιμνουτς Άρσεναλ.
1: Πασκάλα. Τι.
3: Το ξέρει κανείς.
0: You never work alone.
1: Τι λες, δεν έφτουν να λύσω ομάδα.
0: Α, συγγνώμη, μπερδέστηκα. 10.
4: Χωράντε.
0: Χάρη μας κάνουν και.
1: Ναι, πάμε.
0: Τους κάνουν την τιμή μας κάνουν και χάρη.
1: Ναι, πάμε καλά τελικά.
0: Θα κλείσουμε με καλή επιτυχία Ελλάδα. Πώς θα λέει όταν μπαίνει ο Ιμνουτς.
3: Ιμνό πανηλιακού, έχετε ακούσει τώρα πάντα ύμνο.
0: Για πες, για πες. Άμα μας αφήνει άγγελος να κλέψουμε πέντε.
3: Άγγελε, έχουμε λεπτάκια. Δεν έχετε ακούσει ύμνο πανηλιακού, αλήθεια.
1: Πέντε και πέντε.
0: Πάμε και πέντε. Κάτσε, δεν έχω κανένα θέμα να πούμε.
3: Ύμνο πανηλιακού. Περιμένετε.
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Αυτό που είναι αυτό που πήρε ο Light.

0: Ελπίζω να είναι αυτό που θυμάμαι και νομίζω. Και να μην έχω κάνει λάθος.
1: Εντάξει, μωρέ. Ο Άγγελος κάνει τον ύπνο του.
0: Μουσική ακούμε, δεν πειράζει. Τώρα, τώρα ξεκινάει. Α, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Το ρεφρέν, το ρεφρέν.

0: Τέλειο.
1: Δεν βγαίνουν πια τέτοιοι ύμνοι, φίλε.
0: Τέλειο.
1: Τι you will never walk alone, τι τέτοια. 11 ρίχτερ πανηλιακό. Και δεν έχει μείνει στον πύργο με 11 ρίχτερ τίποτα.
0: Τίποτα, απολύτως. Πάμε.
1: Φεύγουμε.
2: Πώς λένε, θα περάσουμε όταν πει το ελληνικό τραγούδι, πώς λένε όταν ξεκινάει το βίντεο. Λέει, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Εσύ με τη δικιά σου φωνή είπατε. Καλή επιτυχία, Κύλα.
0: Καλή επιτυχία, Κύλα.
1: Περίμενε.
0: Όχι.
1: Τώρα μου δίνετε και άλλη ιδέα για να καθίσετε.
2: Ω, περίμενε, κάτσε. Πίσω, πίσω.
0: Έλα λίγο κάτω.
2: Κάτσε, να το...
0: κάτω, κάτω λίγο. Όχι, για να κλείσουμε σωστά.
2: Κάτσε να πει, έχει μια ιδέα να πει.
1: Θέλω χρόνο για αυτή την ιδέα.
2: Εντάξει, περιμένω, πείτε κάτι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Πόσο θα έχουμε την άλλη εκπομπή, πόσο θα έχει ο μήνα.
0: 29. Δεν μας ακούτε, δεν τον ακούς τελικά.
3: Αγάπαμε.
1: Αυτό είναι δεν θα βάλεις,
3: να περάσεις προσφάτσα με. Έχω ανάγκη από σένα.
0: Θα με ρωτήσεις κάτι άλλο. Πόσο είναι μια εβδομάδα, δεν μπορώ να σου το πατήσω.
1: Αγάπαμε. Το έχω, το έχω, το έχω έτοιμο, χαμήλωσε.
4: Bonne chance à la Grèce. Bonne chance à la Grèce.
0: Bonjour à la Grèce.
1: Ε, καλό. Κάτι δεν ψάχναμε.
0: Καλό.
1: Γιατί είμαστε. Συγγνώμη, από όλες τις χώρες.
2: Και επειδή αυτό το έχω πλατιάσει και το έχουμε χέσει με την ώρα, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας.
0: Ναι.
2: Όχι, 15 λέει.
0: 15.
2: Γιατί τι αλλάζει, αγαπητέ Άγγελε. Ε,
1: εσύ, είσαι εγώ.
2: Για να δω εγώ 10.
0: Αυτό τώρα τι είναι.
1: Ε?
0: Στα ασιάτικα, κινέζικα.
1: Στα ασιάτικα, κινέζικα.
2: 16 Μαΐου είναι διεθνής ημέρα φωτός.
1: Θα σου βάλω τέτοιο σένα. Όπα, περίμενε, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. Και κλείνουμε, το έχω και κλείνουμε.
5: Φατς φατ μπλέτζι.
0: Φατς φατ μπλέτζι. Εκεί είμαι.
2: Τι ήτανε.
0: Φατς φατ μπλέτζι.
1: Ιταλικά δεν είναι πάντως. Μοιάζει. Θα φύγουμε, θα κάνουμε.
2: Άστον Βίλα Λίβερπουλ 4-2, επειδή είμαστε καθελτική εκπομπή.
1: Μου πήρε μια γλώσσα κατά λάθος, μπαμπάρα. Sorry κιόλα τώρα. Μπαμπάρα, αλήθεια, ρε, κοίτα το. Μπα. Ναι, μπαμπάρα.
0: Βάλτε το ακούστε.
2: Ναι, για βάλτε.
1: Κατά λάθος, πήγαινε να βγω και μπήκε.
2: Πού το.
0: Ακούστε να το ακούσω.
1: Δεν έχει καν να το πει.
2: Ωραία. Δεν υπάρχει τα μπαμπάρα.
1: Δεν ξέρω, κατά λάθος το πάτησα, ρε, όπως πήγε να πάνω κάτω.
0: Ακύλα, θα το φέρει.
2: Ευχόμαστε να το φέρει.
0: Αντίο σα, κύριε. Κυρίες.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Ήταν ο Ακύλας.
1: Κλείσου.
6: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Τόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
6: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
7: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
6: 23 και 24 Μαΐου. We'll be right back.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Διαβασμένος είναι.
2: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
3: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Ναι, Κοεντζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Τώρα λέω, όποιο είναι, σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ μουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τι μέρε. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
3: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
1: Τότε είχαμε ελπίδα.
3: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω
3: αφήνουμε.
1: Να γίνω κακό.
3: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
3: κάνει.
1: Μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
3: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μάπα να είναι. Εγώ το έχω αγαπήσει.
3: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
1: Ο Κακλέας.
3: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
1: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά.
3: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
1: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
3: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
1: Βέβαια, συνεχώς.
3: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
1: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
3: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
1: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
3: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
1: Με αγάπη, δεν ξέρω.
3: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
1: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Για
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι
1: πάμε
0: μεγάλη
1: παρακάτω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που έχει επεκτείσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1
1: αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενόμες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του, ξέρω εγώ. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Και είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα
1: άγνωστο.
0: Μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του φύγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, είπε.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μποστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτοι. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός του εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητικοί, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα
1: πολλά
0: η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε πόσο σκέφτηκα. Δεν είχαν κακία να
0: ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμού βλακώδη. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου. Δηλαδή, βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να. Η απασχόλησή μας έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμπάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα, θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε δεν είναι πιο. Έχεις άλλες απαιτήσεις. Άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός, που πολύ, θα λέγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, και ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον. Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβυνες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε πούνε,
1: ναι, και
0: ότι.
1: Θα κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε. Και όποτε, αν μου πεις εξηγία, γι' αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα. Αυτοί έχουν. Τώρα βγάλανε, ας πούμε, 300-3 εκατομμύρια έγγραφα. Ακούω.
0: Ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Και εδώ έχετε.
1: Πει κάτι, το καθαρίζουν. Πολύ απλά. Από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε γνωρίζει πια. Γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε στην αντίληψή του, θα το είπε. Το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά.
1: Είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ. Εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε το Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού. Και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα παδερμόντια.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούσταρε. Τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την
1: ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο.
1: Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνομοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ, που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, και όχι μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω. Όχι, θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Αν θέλετε, πάρε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι πάει να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπος νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι και εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας τι έγινε.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
1: μου λένε,
0: πόσο.
1: Να βγάλει τα ονόματα παλιά, ναι. Αρχικά. Δεν θέλω, θέλω ναι, να ξέρετε. Ναι. Ποιον μαλάκα στη λίγη.
0: Θέλω
1: και
0: να
1: εγώ.
0: Το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δες πώς λειτουργεί το σύστημα ναι. Τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα, μας πλακώσεις. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολές και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπως ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστός. Αλλά πια έχω. Έχει πρετανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2-3 χρόνια, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς το λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάστε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία, πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω... Ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει. Ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε, πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε να... κρεβάτι να έχει. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή ότι, οτιδήποτε υπήρχε ότι κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Ότε, η ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου. Είναι και καλά η ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα θα ανάψουν ένα σπερματσέ.
0: Τα νοσοκομεία.
1: Δεν είναι έτσι γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος μας κοστίζει, να σου κοστίσει ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφών πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριου τι είπε ο Μπόσκε, δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδη να τα πει μπροστά μου και... Μονίμως μια τέτοια κόντρα έχουμε, βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους συμβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει τα... για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευότανε με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξει να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκιστής τα σεξουαλικά. Λαϊκιστής τα οικονομικά. Λαϊκιστής τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος. Λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει, Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι, με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα. Ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τους μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και εκείνο.
0: Εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροποι και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλα.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι. Έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία. Για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω εγώ, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν στα μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγίοι τους
0: κατευθύνουν. Να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι,
0: βέβαια.
1: Εξού και αυτά να δουλεύουν. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, την πάρτη μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον. Τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανται στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει, θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, να απονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέπτομαι, με συμβουλή. 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα, δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό. Και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία, που είναι 4 η ώρα, 2 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Βάβλεκοι, σαρδούλοι που είναι. Και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll. Πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες, πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν ντρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται να το δίνουν. Λέει, μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με. Και μου είχε πει η μαμά μου ένα διαράκι. Και έρχεται η τετραετία που δείχνει, ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι. Δείχνει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουμε.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Εγώ, αν ήμουν εκεί, θα έλεγα
0: χαστούκι. Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε χτύπησε την κυρία, χτύπησε τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
1: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
1: με αυτό
0: ο ένας τον άλλον.
1: Αυτό το δίπολο δεν γίνεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλον.
0: Ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον
1: Μαργαρίτη
0: έχει.
1: Μου, παιδεία, θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε.
0: Να
1: σκοτώνει ένας τον άλλον.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας,
1: ναι,
0: θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου. Βρώμα, για σου, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολότο.
0: Αλλά κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε, τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά, και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσιές. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά θα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Γίνονται... Αλλά που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουμε.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Να τα ξαφέρουμε από την. Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλία, εκεί καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που
1: γιατί
0: θα το προσέξουμε.
1: Στην Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολύ οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι το κάνουν αυτό,
1: ναι, με τα χέρια. Για του άλλου δεν νοιάζει. Και όταν είναι δικοί μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: το βλέπουμε σαν να, σαν να μην.
1: Είναι Σφαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Πλακώνει τον κόσμο, ωραίο. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς που το κάνουν για το Θεαφήνε και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος για, που...
1: Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι,
0: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
1: Θα ήταν μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψηλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εγώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί, αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και παρέα.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι
0: μα πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
1: και
0: όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλεπε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: σε αν και πιο... θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βίντεο κασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για

0: Δεν είμαι πολύ φίλος, αλλά δεν πάβω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε μεσουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί με ζητάει κάποιος. Δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε κι εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Και εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου
1: Να.
0: τους καλλιτέχνες, αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου και το φέρνω λίγο στα
1: Τα
0: καθήμα
1: μέτρα
0: μας.
1: σας.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο λένε, άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμείς, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου.
1: Ναι. Θα θέλατε να περάσετε
0: Τους
1: από το
0: θαυμάζω.
1: χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: Όχι,
1: κάνει.
0: μου έχουν πει
1: Ναι.
0: δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Άσο, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
1: Μαθήματα δεοντολογίας που θα μπορούσαν να ενταχθούν
0: Ναι, αλλά
1: μέσα
0: δεν
1: σε αυτό.
0: εντάσσονται ποτέ. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο, είναι μια κυρία που υποφέρει, ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, μη φας καμιά σφαλιά να κάτσει ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... Το ίδιο θα μπορούσα να πω στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοιο, λέω αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μέσα στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σηκώνει και το 20αρικά και το 30αρι, το 15αρι. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπός, αλλά εκτιμώντας τον σεβασμό που δείχνεις στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι που δεν πρέπει

0: με καμία Παναγία να πουλάς μουρί. Πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι, λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε, με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Πάνε πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο, θέλουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς θα αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επισήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες.
0: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό τη άκρη.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο. Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσο influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω στο θεία.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μία κουβέντα. Ναι. Με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Τη το προσάπτωσαν παράσημο τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Βόσταν Τζόγλου όπως εγώ. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τη λέω, μην πάρει τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα έκανε τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλό ηθοποιός, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει, λες και είναι όλο σου λέει, κάτσε ρε φίλε, ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια, όχι, κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε, εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα, και λέω τι ωραίος υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι, χορεύει, είναι

0: ή μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης μένει ακμαίος.
1: Ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις
0: Όχι, να το
1: κάτι.
0: επιζητάς.
1: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
0: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης.
1: Ο Κακλέας, θα λέγα.
0: Ο Γιάννης Κακλέας.
1: Ναι, παίζει ρόλο και η
0: προσωπική φιλία που έχετε.
1: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, πάντα 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν.
0: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας. Σας αρέσει σαν σκηνοθέτης.
1: Ναι, και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άλλο, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρω σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
0: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενστικτόθης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους... Αυτός που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
1: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα έλεγα. Εγώ θεωρώ Σιμώ Αυλονίτης ήταν ένας ενστικτόδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό. Έχει πεθάνει τώρα ο Ηλίας ο Λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνιες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
0: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
1: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε, θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα, τον τρελό του Γκόγκολ, ποιο έχει κάνει. Και δεν πάτησε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
0: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία
1: ναι,
0: από αυτές.
1: Ναι, στον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Ναι, μα, αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια πρέπει να το αναφέρεις κάθε φορά και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό. Δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
0: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι λόγια ενός ανθρώπου.
1: Έτσι.
0: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθανε τα πράγματα μέχρι σήμερα.
1: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου

0: της την Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει η Κάγελο, που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο, ας πούμε, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν. Ναι. Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ο οποίος για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατσάνης. Μέγιστος. Παπάτες έκανε.
1: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα. Χωρίς να το καταλάβουμε και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται. Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πώς το κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστευτούν. Mm-hmm. Λίγο πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου έτυχε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για, μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
0: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, και ξαφνικά τον είδες σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στους Μαραγδί, σε μια
0: πάλι
1: ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχάς δεν μας προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω. Ναι. Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά. Πόσο του προτείνανε να πληρωθεί? Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνικό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αυτό δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση το Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάση, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Και μου λέει, κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε.
0: Δεν ξέρω γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πείσματά μας, όχι θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό...
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, ρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε αυτό πρέπει το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να με το αναγνωρίσω επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω, παράτα, να μην πω τίποτα, και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος αν, ή το κάνει, ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω, πώς το κάνει, δεν κάνω. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά της. Τι μάπα τώρα, ετοιμάσαι, μην με απασχολεί, μην πλακίζει με τα δικά μου. Και το γράφει και λέω ένα. Έχει γράψει ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιο ανεβάσει και είναι μάγκα είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπου που να τραγουδάνε, θέλει μουσικέ τρελέ σαν τον αυτόν που ήταν με το. Πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε.
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο, πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουλβαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: θα του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω σου. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλο μουσικό.
1: Οι συνθήκε, τα πάντα.
0: Ο κατάλληλο σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλο σκηνοθέτης να κάνει. Δεν είναι την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να. Κάντο να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση, όποιο δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια συνύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη?
0: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μα. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπο μου όπω αγαπάμε όλοι. Τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώς να σου πω. Θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλάσσια. Δηλαδή. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη ζωή μου λέει να είχα ένα πιστόλι του σκότωνα. Λέω ρε μη σε αγάπη ότι είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σου πει εντάξει άσου να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική, που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπες σωστή τη λέξη. Ας πούμε ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέλης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπως είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Να τη στραγγαλίσω και τη δύο.
1: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και των δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνει οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπω.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο.
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Θα τουλάχιστον... μιλήσω πάλι με τσιτάτο πασίγνωση ναι. του Μπράντο που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίζεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100% αν πούμε ναι. το πιάνεις, δεν βάζει το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο. Έτσι, σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχεις περάσει από τον αθλητισμό
0: ναι.
1: στο θέατρο?
0: Πειθαρχία, υπόμενο τη σκληρή πρόβα, ακόμα και τώρα, μου πεις κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, πώς να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω, αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν, μπορεί να θεωρούν το, που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολόπεδο.
1: Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε. Ευγενικά θα έλεγα κάτι καταστάσεις της εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα τατούχ που πέρναγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις. Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνα. Θέλεις κι ένα σουβλάκι. Μου λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι να είναι, ας πούμε. Δεν θέλω, άγια. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θαύαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δαδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Δελικάτος. Πολύ δελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε ΠΕΕΦ, μαλακίες. Και μέχρι να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλει τα γυαλιά του. Σε 1,5 λεπτό πέθανε η παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχεις. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε 2 πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριάσω.
1: Είναι, αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσει μόνο για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά.
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και την Βουλιαγμένη.
1: Τη Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Βουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας την παρέα. Και
1: αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ ζωή, ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος, δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλοι η Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση, η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγά τα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο Αμφίαζο. Είμασταν αλανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκάτη. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια τότε, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... Όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρεις, σαν να... η οποία έρχονταν έτσι.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση?
0: Γιατί είναι πολύ πιο... τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει. Έχει,
1: ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι της στιγμής. Ήρθε και είπε ο Τραμπ, θα αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν είναι αστείο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι
0: Ότι παίρνει μέρο ενό άλλου.
1: Ότι ναι, κάπω κάνουν στα κακό κείμενα.
0: Πάντα γράφαμε
1: στην επιλογή. Θα λογοκριθούν, α πούμε.
0: Και εγώ. Γράφει για τα θέματα τη ημέρα. Αλλά τα φύγει όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη Ελάκουκλα μου κάτι από το αεροπλάνο. Με τον Καραμά, λέει, λέω, τα πάντα φύγει. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, στο Πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπα Μη Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστ αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, η ηθοποίη ήταν καλή, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δίγραμμα. Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου.
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Όχι, αλλά... Τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πει σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι. Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπάς μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά που έχει γράψει 10 έργα ωραία και έγραφε χρόνια και καυτηρίες χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και στήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό, σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα. Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου.
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε είμαι μου και καμάρι μου που λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπόστα αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
0: Ρώτησε.
1: Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς το λέγει ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου. Άκου, θα σου πω
0: τώρα στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δει. Φαντάζομαι το θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό.
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα.
0: Με τον Παντελή το να μπαζεί σε ένα στο μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κάτι εμφανίσει μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου. Το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί, ήταν, ξέρεις,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιηματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάτα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Ακούς,
1: το χειροκρότημα.
0: Σε ένα λεπτάκι,
1: ναι,
0: είχε μία νήξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε, φώτησε, πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι,
1: ναι,
0: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, βρίζουνε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι...
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένοι. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη, ναι, που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν, ναι, 5.000 μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το 5. Και λέει έξω θα το σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά...
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μία μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: δική
1: μπορεί να μου πεις
0: και...
1: Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω λοιπόν για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρήστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταση ερμηνείς. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα παιδάκια, βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης. Όχι χαζός, άμυρος μόρφωσης,
1: ναι,
0: ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος, Μπομβιβέρ, σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλη απήχηση, δημοφιλία, μέτρια ηθοποιία.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος, ενστικτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο που θεωρούσα πολύ καλός.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ειδοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκη τη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι, θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι, ναι, φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε.
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου, ότι... Για μα μας τρελάζει, εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικούς, γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και εμπλακείς, δεν την αποχωρίζει. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλει κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι, με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Που και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω, παίρνω ένα πιάτο, μη βρίσκει Δήμητρα. Πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω. Σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Mm-hmm. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτησε και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε, Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι. Γυρίζα.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πλάω αυτά. Ναι.
1: Τι δεν συγχωρείτε εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία. Ίση, αμαζονία, έτσι, στον πηλίκι που λέω εγώ. Απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι, κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή, κοιτώντας την κάμερα, στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Κωνσταντζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μην μου έβγεις τώρα, έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που
0: δεν περιγράφεται μια ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σου καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Κι όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει να κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν η αρχή που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
7: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
8: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
6: Μην το ναι,
8: είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
7: Εσύ θα την αλλάξεις.
6: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
8: Αλλάξε την άρα.
9: Πού είναι η κονούλα μου? Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Ερτόπεν.com στο σελίδα μας, πάνω Τσάμπρα στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, και ακριβώς αυτό που λέει ο Έρικ Κλάπτον σε σειρά τραγουδιών που έγραψε ο ίδιος στην περίοδο του εγκλισμού, του παραλογισμού, του απόλυτου ελέγχου, όλο αυτό που ζήσαμε στην ψευτοεπιδημία. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο εγκλισμός λοιπόν και η στέρηση της πραγματικότητας είναι που παραμορφώνουν την αντίληψη και προσδίδουν στα πράγματα μια διαφορετική βαρύτητα και σημασία, ανάλογα με το ποιος θέλει τι βεβαίως να μας σερβίρει. Ο άνθρωπος, ήδη βλέπουμε ότι έχει στραφεί ενάντια στον άνθρωπο, και πραγματικά διαπιστώνουμε το είδος μας να οδηγείται σε ένα κανιβαλισμό, στην ανθρωποφαγία, είτε προς εαυτόν είτε προς τους άλλους. Και εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι αυτό γίνεται με δόλο από τη μία πλευρά. Ακούσια, δεν ξέρω. Κάτσε να τα συζητήσουμε με τον συνομιλητή μας. Είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης Toxicity, ο κύριος Γιώργος Νικολόπουλος. Τον συναντάμε εκεί στον τεχνοχώρο Φάμπρικα. Καλησπέρα, κύριε Νικολόπουλε. Ευχαριστούμε στην Ερτ Όπεν που βρίσκεστε κοντά μας.
3: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, όλο αυτό που βιώσαμε λοιπόν έχει επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργούμε οι άνθρωποι σε συνθήκες πίεσης. Άρα, γενικότερα μπορούν να μας ελέγξουν σε απόλυτο βαθμό, ανάλογα την πίεση που μας ασκούν, αυτά τα βαρύδια που κουβαλάμε.
3: Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του βαρύδια, τα κουβαλάει πάντα μαζί του. Και η αλήθεια είναι ότι όταν θα βρεθεί σε μια συνθήκη πίεσης, αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν, αρχίζει ο τρόπος αντίληψης να αλλάζει, αρχίζουν τα αρνητικά συναισθήματα, αν μπορούμε να τα πούμε αρνητικά, γιατί είναι συναισθήματα και είναι δικά μας, να επικρατούν στο τι συμβαίνει μέσα μας, και με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε να βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους γύρω μας με καχυποψία. Θεωρούμε ότι όλοι θέλουν να μας τη φέρουν και καταλήγουμε να είμαστε και εμείς οι ίδιοι αυτοί που συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, που περιμένουμε ότι είναι ενάντια μας.
2: Γινόμαστε μέρος αυτής της κατάστασης και εμείς δηλαδή. Δημιουργούμε και εμείς ένα ανάλογο σκηνικό, αφού έχουμε αυτή την εντύπωση. Όχι αδικαιολόγητα πολλές φορές. Άρα βρισκόμαστε τώρα επί σκηνής.
3: Βεβαίως, επί σκηνής.
2: Ναι.
3: Επί σκηνής είναι τρεις γυναίκες, τρεις κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές,
2: ναι,
3: οι οποίες ετοιμάζουν ένα σχέδιο, και όλα αυτά που συζητήσαμε πριν αρχίζουν να ξεφυλίγονται και μέσα από τη σχέση τους βλέπουμε πώς μεταβάλλονται, πώς αλλάζουν, πώς αρχίζουν να βλέπουν τα πάντα με κάθε υποψία και πώς καταλήγουν οι ίδιες να κανιβαλίζουν και τους άλλους δίπλα τους, αλλά και τον εαυτό τους.
2: Όταν γράψατε, κύριε Νικολόπουλο, αυτό το έργο, η έμπνευσή σας και τα μηνύματα που θέλατε να στείλετε και αυτό που θέλατε να αγγίξετε γενικότερα, ποια ήτανε, τι σας οδήγησε?
3: Ήταν βασικά αυτό, δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, αυτό που θέλαμε να πούμε με τη Μαρία τη Δαμασιώτη που το γράψαμε μαζί, ήταν αυτά τα σκοτάδια που όλοι έχουμε μέσα μας,
2: ναι,
3: και που υπό αυτές τις συνθήκες που τις βιώσαμε όλοι όταν είχε έρθει και ο COVID, άρχισαν να γιγαντώνονται και πώς μπορούν να γίνουν ακόμα και ελκυστικά, δηλαδή κάπως να αφαιθούμε σε αυτά αντί να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε μια λύση και να αφήσουμε λιγάκι να πιστεύουμε στους ανθρώπους που μπορεί να έχουμε δίπλα μας και είχαμε επιλέξει κάποτε να τους έχουμε.
2: Εσείς επιλέξατε παράλληλα και ανθρώπους, αν κρίνω και από τις ερμηνείες σας, η Μίνα Αναστασοπούλου, Σταύρια Νικολάου, Φανή Ξενουδάκη, λέω καλά?
3: Ναι, ναι, καλά. Ανθρώπους
2: που ούτως ή άλλως έχουν τη δική τους πνευματική καλλιέργεια. Έτσι.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι.
3: Εντάξει, με κάποιες από τις ηθοποιούς, κυρίως με την Ασημίνα, την Αναστασοπούλου, γνωριζόμαστε περισσότερο καιρό, αλλά και με τα υπόλοιπα κορίτσια σιγά σιγά γνωριστήκαμε και ήταν και το σημαντικό για μένα ότι θέλω να έχω ανθρώπους που μπορώ να επικοινωνήσω μαζί και να συνδημιουργήσουμε και να φτιάξουμε κάτι, με, κάτι ωραίο, κάτι που να μας αφορά όλους όσους θα συμμετέχουμε και να το φέρουμε όχι σε μια σκέψη που μπορεί να είχα απλά εγώ, αλλά σε αυτό που όλοι μαζί θεωρούμε ότι μας εκφράζει. Και αυτό που κάπως εγώ όταν ξεκίνησα μαζί με τη Μαρία Τεταμασιώτη να γράφουμε, θέλαμε να πούμε, να μετουσιωθεί σε κάτι ακόμα πιο πέρα μέσω των συνεργατών μας.
2: Άρα αυτή η μικροκοινωνία της φυλακής, όπως λέτε στη σημείωσή σας, κύριε Νικολόπουλε, είναι, λέτε, ένας αντικατοπτρισμός της κοινωνίας έξω. Έτσι, με τη διαφορά ότι στην κοινωνία έξω υπάρχουν περισσότερες δίωξοι διαφυγής.
3: Έτσι είναι ακριβώς. Και υπάρχουν και πολλά περισσότερα πράγματα τα οποία μπορούν να σου αποσπάσουν την προσοχή. Ενώ μέσα σε ένα κλειστό σύστημα κοινωνικό όπως είναι η φυλακή, είναι πολύ λιγότερες και οι διέξοδοι, αλλά και που μπορεί να στραφείς για να μην σε παρασύρει.
2: Τα αίσθημα της επιβίωσης όμως και οι δυσκολίες της επιβίωσης βλέπουμε όλο ένα και να εντείνονται, που σημαίνει ότι και εμείς με έναν τρόπο πολλές φορές φυλακιζόμαστε είτε το μυαλό μας, είτε στις επιλογές μας, είτε στο μικρό κοσμό μας.
3: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς και νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο το ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, δηλαδή νομίζω και εύκολα να είναι τα πράγματα, που δεν νομίζω ότι ήταν και ποτέ. Είναι, δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι να φτιαχνόμαστε, να δημιουργούμε τη δικιά μας φούσκα και τελικά να είμαστε κρατούμενοι του ίδιου κοινωνικού περιβάλλοντος που έχουμε χτίσει τελικά εμείς οι ίδιοι και να μην μας ικανοποιεί πολλές φορές.
2: Άρα αυτές οι τρεις γυναίκες μεταξύ τους επιχειρούν κάτι από κοινού, συγκρούνται τα συναισθήματά τους, τα θέλω τους, οι ανοχές τους.
3: Υπάρχει ένα σχέδιο εν όψη, το διαπραγματεύονται κάπως τι και πώς και πότε.
2: Και οι σχέσεις των χαρακτήρων μεταξύ τους.
3: Και αυτό είναι που είναι η παράσταση στην ουσία, δηλαδή οι σχέσεις των χαρακτήρων μεταξύ τους. Για μένα αυτό που έχει να πει αυτό το έργο είναι ακριβώς αυτό. Είναι τις σχέσεις, πώς λειτουργούν μεταξύ τους, πώς τις επηρεάζουν ψυχολογικά. Εκεί για μένα είναι η βαρύτητα. Όλα τα άλλα είναι απλά μια συνθήκη η οποία υπάρχει για να δούμε αυτό.
2: Και λέτε επίσης ότι αυτές οι έννοιες της εμπιστοσύνης, της ασυναίσθησης, της αλληλεγγύης χάνονται και δίνουν τη θέση τους στο φόβο, την καχυποψία και τον ατομισμό. Και έτσι, λέτε, σε μια κοινωνία που επικρατούν αυτά τα συναισθήματα, γεννιέται το ερώτημα πόσο ελεύθεροι είμαστε πραγματικά. Αλήθεια, ο καθένας μας στην καθημερινότητα το αναρωτιέται ή αφήνει τα δεσμά του σε άλλα χέρια να τον με κάποιο τρόπο καθοδηγήσουν, να τον χειραγωγήσουν, να τον εκπαιδεύσουν.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο φόβος και η ταχυποψία δεν βοηθάει στο να παρατηρήσεις ότι σταματάς να είσαι ελεύθερος. Ναι. Αλλιώς, άμα ήταν τόσο εύκολο, θα ήταν όλο και περισσότερο κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να αναρωτηθεί για αυτό το πράγμα.
2: Σωστά.
3: Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι
2: είναι τη συχνά στην κοινωνία μας. Αυτή η σκέψη, η αντίληψη, αυτό το να φιλτράρουμε τις καταστάσεις και να μπορούμε εμείς να παίρνουμε αποφάσεις πιο ελεύθεροι. Πιστεύετε ότι αυτό πλέον έχει χαλιναγωγηθεί από το σύστημα με όποια όπλα κάθε εποχή ή κάθε όπλα?
3: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαλιναγωγηθεί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι με πάρα πολύ ένταση, με πάρα πολύ ταχύτητα. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος να σκεφτεί, να ανασάνει. Οπότε συνεπώς δημιουργείται και αυτό που είπατε ακριβώς, ότι χάνεται η κριτική σκέψη στην πορεία. Δηλαδή δεν έχει το περιθώριο πολλές φορές ο άνθρωπος να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι εγκλωβισμένος, ότι μπορεί να τον χαλιναγωγούνε.
2: Ναι. Το Toxicity, λοιπόν, γραμμένο από εσάς, κύριε Νικολόπουλε, και την Μαρία Δαμασιώτη, η σκηνοθεσία δική σας και η δραματουργία δική σας με τη Μαρία Δαμασιώτη, έτσι, με τους συντελεστές.
3: Οι συντελεστές είναι επί σκηνής η Ασημίνα Αναστασοπούλου, η Σταύρια Νικολάου και η Φανή Ξενουδάκη, οι οποίες έχουν κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Στην κίνηση είναι ο Παύλος Ιωαννόπουλος. Το τρέιλερ και τις φωτογραφίες έχουν γίνει από τον Πάτροκλο Σκαφίδα. Η αφήση από τον Αγγέλικο Γαβριλίδη. Σκηνικά και νηματολογικό Σοφία Παπά. Και φώτα η Κωνσταντίνα Ποντίκη.
2: Πού σας συναντούμε και μέχρι πότε?
3: Θα μας βρείτε από 24 το Απρίλιο στην φάμπρικα, στον τεχνοχώρο φάμπρικα.
2: Στο κεραμικό, Μεγάλο Αλεξάνδρου 125, σε αυτή την ωραία φωλιά.
3: Ακριβώς.
2: Κεραμικός. Θες κεραμικό στο μετρό, μια χαρά. Τεχνοχώρος φάμπρικα, λοιπόν.
3: Ναι, ναι. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9.30 ώρα.
2: Μάλιστα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9.30. Ξέρετε κάτι, πόσο θα ήθελα αυτούς τους ανθρώπους, τόσοι αξιόλογοι άνθρωποι που υπάρχουν πραγματικά και πόσο θα ήθελα να μπορεί... Ξέρετε, μερικές φορές θέλω τόσο πολύ να είχα τη δύναμη να διαδώσω στον κόσμο, στους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, να συναντηθούμε σε ένα χώρο πραγματικά πολιτισμού και όχι δήθεν. Πολύ θα το ήθελα, γιατί ξέρετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας, παραπλάνησης, χειραγώγησης, δυστυχώς δεν δίνουν το βήμα εύκολα έως καθόλου σε τέτοιες σπουδαίες δουλειές. Και είναι κρίμα.
3: Είναι αλήθεια, είναι δύσκολος ο χώρος αυτός. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
2: Ναι. Καλή τύχη. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Νικολόπουλο, αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, θα σας συναντήσουμε. Είπαμε πότε ξεκινάμε, 20...
3: Ξεκινάμε 24 Απρίλη και θα σας περιμένουμε.
2: Ωραία, ωραία, 24 Απρίλη, στο μεταξύ. Θα δούμε τελικά αν θα καταφέρουν αυτές οι τρεις γυναίκες να αποδράσουν από τις προσωπικές τους φυλακές και πόσο θα συναντηθούμε και εμείς με αυτές τις γυναίκες ως θεατές.
3: Αυτό είναι και το σημαντικό, το θέμα είναι ο θεατής πώς θα συναντηθεί με αυτό που λέτε.
2: Το Toxicity, λοιπόν, ένα σύγχρονο έργο στο τώρα, στο τεχνοχώρο φάμπρικα και στο κεραμικό. Γιώργο Νικολόπουλη, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος.

0: υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Άννα Χριστοπούλου, δημοσιογράφος των Φρικτοριών και μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου. Και είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, πρόεδρος της οποίας είναι ο καθηγητής Παπαμαρινόπουλος. Βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα Κωστής Παλαμάς, του ιστορικού κτηρίου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, όπου παρακολουθήσαμε πριν από λίγο μία πολύ σημαντική ομιλία με το καυτό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μας έχουμε τον ομιλητή, τον καθηγητή της Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Μανώλη Γιάννα Κουδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Συγχαρητήρια για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να μοιραστούμε και εμείς τους προβληματισμούς μας, με βάση αυτά που είπατε και από τη δική μας έρευνα, γι' αυτό το φλέγον ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας απευθύνω είναι αν γενικά συμμερίζεστε τις ανησυχίες του επωνομαζόμενου Godfather of AI, του νονού της τεχνητής νοημοσύνης, του Jeffrey Hinton, ο οποίος, αν και συνέβαλε στην ανάπτυξή της, ήταν από τους προτεργάτες της ανάπτυξης αυτού που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, δηλαδή, σήμερα τη χαρακτηρίζει existential threat, υπαρξιακή απειλή. Βλέπουμε στο διαδίκτυο συνεντεύξεις του με δραματικούς, με προκλητικούς θα έλεγα τίτλους, του τύπου «Εάν μπορείς να κοιμηθείς μετά από αυτή την ομιλία, τότε μάλλον δεν την κατάλαβες». Και επειδή προφανώς δεν έχουμε την προσδοκία να γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες που έχει πει όλα λίστατος κύριος Hinton, σας απευθύνω το ερώτημα από μια γενική σκοπιά καταρχάς, για να σας ρωτήσω αν εσάς γενικά σας προκαλεί ανησυχία αυτή η μεγάλη διάχυση που έχει τελευταία, η προέλαση, να το πω έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης. Και στη συνέχεια θα εστιάσω σε δύο ιδιαίτερα θέματα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμμερίζομαι τις ανησυχίες του κορυφαίου στο αντικείμενό του, Jeffrey Hinton. Ο Jeffrey Hinton δεν είναι ειδικός της πληροφορικής. Δεν είναι προγραμματιστής. Άρα δεν δικαιολογείται να μην γνωρίζει ότι ένας προγραμματιστής μπορεί, είναι σε θέση να ενσωματώσει firmware, λογισμικό και υλισμικό, μέσω του οποίου μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο που απορρέει από την, αν θέλετε, αυτόβουλη ή η ανεξάρτητη ενέργεια του λογισμικού υλισμικού της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι. Δεν συμφωνώ καθόλου. Και για να μην νομίσετε ότι είναι τόσο δύσκολο, δεν έχετε παρά να τραβήξετε την πρίζα από ένα ρομποτάκι ή από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά και αν έχει μπαταριούλα που κρατάει μια εβδομάδα, μπαταριούλα, με μια ειδική συσκευούλα μπορείτε να το αποσυντονίσετε.

0: Υπάρχουν τρόποι επομένως να προστατευτούμε. Έλεος. Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν συμμερίζομαι τις απόψεις. Κορυφαίο στο αντικείμενό του, αλλά όχι στην πληροφορική.
1: Πολύ παρήγορο αυτό που μας λέτε. Θα εστιάσω τώρα σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία προειδοποιεί. Το πρώτο φαίνεται ότι απασχολεί πολλούς, διότι έχει να κάνει με το φόβο της ανεργίας. Το σοκ, μπορούμε να πούμε, που θα προκαλέσει η επέκταση αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, διότι όπως έχει δηλώσει ο Τζέφρι Χίντον και κατονομάζει σειρά από εργασίες που δεν θα υπάρχουν πλέον, όχι σε κάποιο απότερο μέλλον, αλλά μέσα στους επόμενους 24 μήνες. Δηλαδή, παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι πρωτοετής ή δευτεροετής φοιτητές, θα μπορούσαν να είναι και δικοί σας φοιτητές ίσως, πριν προλάβουν καλά-καλά να πάρουν το πτυχίο τους, θα είναι εν δυνάμει άνεργοι, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Χίντον. Εσείς ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, πώς θα απαντούσατε στην αγωνία αυτή ενός νέου ανθρώπου που μπορεί να αναρωτιέται «Λες να σπουδάζω κάτι για ένα επάγγελμα, δηλαδή, που μετά από λίγο καιρό μπορεί να μην υπάρχει»?
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς, το θέμα εδώ αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο κάθε φοιτητής και φοιτήτρια εννοείται, οφείλει να προβεί σε μια, αν θέλετε, ένα αυτοέλεγχο, αυτοεκτίμηση και να δει πού είναι καλός. Αλλά επειδή είναι δύσκολη, δύσκολη αυτή η διαδικασία, οφείλει να περάσει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σύγχρονο. Και υπάρχουν τέτοια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Εγώ έχω σχεδιάσει 3 τέτοια τεστ που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Το άριστον τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού θα του βρει τις ειδικότητες εκείνες που θα είναι για τα επόμενα μη χρόνια διαθέσιμες και θα είναι ειδικότητες που η ανθρωπότητα τις χρειάζεται. Ναι, βεβαίως και μπορεί να τον βγάλει, ας πούμε, ειδικό στην βιορομποτική και να το ακούει για πρώτη φορά το παιδί. Θα του πει όμως και σε ποιο πανεπιστήμιο, ποιο είναι το πανεπιστημιακό τμήμα που μπορεί να παρακολουθήσει έτσι ώστε να προβεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στη συνέχεια και να εξελιχθεί. Άρα, ναι, χρειάζεται προσοχή στην επιλογή επαγγέλματος, προσοχή μεγάλη, και υπάρχουν τα εργαλεία για να το κάνει αυτό, και επίσης να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και επίσης, να το κλείσω αυτό, εδώ έχουμε και εμείς οι καθηγητές μεγάλη ευθύνη για το θέμα αυτό. Υπάρχουν προγράμματα πανεπιστημιακά, τετάρτοετής, πενταετής, τους φοιτήσεως που ειλικρινά κάνουν μεγάλη ζημιά στα παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι χρειάζεσαι 5 χρόνια για να πάρεις το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού. Έλεος. Δεν το δέχομαι αυτό. Πολλά μαθήματα δεν είναι αναγκαία. Δεν είναι του κορμού, δεν είναι της ειδικότητας. Άρα και εμείς στα πανεπιστήμια πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που δεν το πράττουμε, δεν το κάνουμε. Άρα φέρουμε και εμείς ευθύνη. Αλλά ναι, βεβαίως υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που θα εξελίψουν. Βεβαίως. Να, ήδη ας πούμε το επάγγελμα του διερμηνέα. Άρα το τμήμα στην Κέρκυρα, νομίζω, κάπου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που έχει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πρέπει να αναθεωρήσει. Ο διερμηνέας, αν θέλετε, ο translator, ο μεταφραστής, μεταφράστια, τελειώσανε. Βέβαια, από σήμερα. Άρα ναι. Αν όχι, έντος των προσεχών ετών, θα εξαλείψουν
1: για
0: αυτά τα επαγγέλματα.
1: Για το συγκεκριμένο ειδικά δεν θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Ουσιαστικός, έχοντας σπουδάσει αγγλική φιλολογία και ασχοληθεί με τη μετάφραση, δεν βλέπω να είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
0: Ακόμα, ναι. Ίσως μετά από κάποια χρόνια. Σωστό. Ναι, το θέμα είναι ανοιχτό προς συζήτηση.
1: Είπατε προηγουμένως ότι μπορούμε πολύ απλά να το βγάλουμε από την πρίζα το μηχάνημα σαν ένα παράδειγμα καθησυχαστικό, ομολογώ, για το ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη και δεν συμμερίζεστε αυτές τις ανησυχίες. Όμως θέλω να πω κάτι πιο συγκεκριμένο που έχει αναφέρει ο Τζέφρι Χίντον, που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν και υποτίθεται ότι είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, και ως εκ τούτου αναμένεται ότι ελέγχεται από τον άνθρωπο, είναι όμως όντως έτσι ελέγχεται? Γιατί το ρωτώ αυτό γιατί ο Τζέφρι Χίντον έχει παραδεχτεί πως δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί αυτό το κατασκεύασμα, στη δημιουργία του οποίου συμμετείχε και ο ίδιος, υποτίθεται. Και αυτό συμβαίνει, όπως έχει διευκρινίσει, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από ανθρώπους. Λέει ότι εμείς σχεδιάσαμε τον αλγόριθμο μάθησης. Κάτι σαν να λέμε ότι έχει σχεδιάσει κάποιος την αρχή της εξέλιξης. Αλλά όταν αυτός ο αλγόριθμος της μάθησης αλληλεπιδρά με data, με δεδομένα, παράγει περίπλοκα νευρονικά δίκτυα που διεκπεραιώνουν πολύ καλά ότι τους αναντίθεται. Αλλά το πώς το κάνουν αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όπως ακριβώς λέει, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο κεφάλι κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι όπως όταν διδάξεις τη γλώσσα σε ένα παιδί, δεν γνωρίζεις ούτε τι σκέψεις παράγει μέσα στο κεφάλι, ούτε τι θα κάνει με αυτό το εργαλείο, αν θα φτάσει στο σημείο, για παράδειγμα, να συγγράψει κάτι σαν τα ομοιρικά έπι ή τις εξισώσεις για μία ατομική βόμβα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι τρομακτικό να το σκεφτεί κανείς. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας τα σχολιάσετε εσείς αυτά, όχι μόνο ως γνώστης και ειδήμων, όπως είστε στον προγραμματισμό, είπατε ο Χίντον δεν είναι προγραμματιστής, αλλά είσαστε και ένας από τους πρωτοπόρους επιστήμονες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, και γενικά της πληροφορικής, δεδομένου ότι λάβατε το διδακτορικό σας, την πληροφορική, από το Πανεπιστήμιο Bradford στη Βρετανία, με διάκριση μάλιστα, ήδη από το 1979. Δηλαδή για μια εποχή που οι υπολογιστές ήταν ακόμα μάλλον άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Τι λέτε λοιπόν για αυτά που μας λέει ότι δεν γνωρίζουμε και δεν ελέγχουμε? Τελικά την ελέγχουμε την τεχνητή νοημοσύνη? Είναι υπό τον έλεγχο του ανθρώπου ή είναι ανεξέλεγκτη?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Ακούστε. Λοιπόν.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Ο προγραμματιστής που σχεδιάζει ένα πρόγραμμα
0: για συγκεκριμένη εφαρμογή και την μελετά την εφαρμογή και είναι ένας προγραμματιστής που έχει τον έλεγχο όλου του κώδικα και όλες τις αμπρουτίνες και τις συναρτήσεις και τις κλάσεις, τεχνικά είναι αυτά, αγνοήστε. Αυτός ξέρει πολύ καλά τι κάνει το πρόγραμμά του, έχει τον απόλυτο έλεγχο και μπορεί να βάλει και παγίδες, να το σταματήσει, να κτλ. Ο προγραμματιστής λοιπόν που σχεδιάζει όλη την εφαρμογή μόνος του έχει τον απόλυτο έλεγχο και ξέρει πολύ καλά πώς θα συμπεριφερθεί. Εξαίρεση είναι ορισμένα μαθηματικά μοντέλα όπου δεν είναι τόσο προβλέψιμα τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά είναι τα μαθηματικά μοντέλα. Και μπορεί να τα παγιδεύσει και αυτά και να λέει αν τα όρια ξεφύγουν ή είναι εδώ και εκεί, βγάλε μήνυμα, σταμάτα, στείλε επίγον μήνυμα και μπορεί να το ελέγξει το πρόβλημα. Ακούστε όμως αγαπητοί μου, το πρόβλημα δεν είναι έτσι. Δεν δουλεύει έτσι η σχεδίαση προγραμμάτων, διότι ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει ενότητες. 5 ενότητες είναι σχεδιασμένες στο Πακιστάν, 100 στην Ινδία, 50 στο Εδιμβούργο. Υπησέχονται πολλοί προγραμματιστές. Ο ένας δεν ξέρει τι κάνει ο άλλος. Εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα τεράστιο. Ναι, και έτσι, ναι, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και θα μου πείτε, μα γιατί κάθε εταιρεία μεγάλη έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει προγραμματιστές στην Ινδία και στο Πακιστάν? Ναι, διότι εκεί είναι πάυθυνο το εργατικό δυναμικό. Τις γλωσσίτσες που ανέφερα τις ξέρουν τα παιδάκια εκεί πέρα, δεν ξέρουν τις έξυπνες γλώσσες. Μην με προκαλέσετε να σας πω ποιες είναι οι έξυπνες γλώσσες, γιατί δεν τις έχετε ακούσει ακόμα και στην πληροφορική να είστε, που δεν διδάσκονται στην Ελλάδα. Οπότε δεν θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα. Άρα, ναι, είναι το πρόβλημα υπαρκτό, σοβαρό και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα κάνει η ρουτίνα που σχεδιάστηκε από ένα προγραμματιστή κάπου στο Νέο Δελχή. Και εδώ πάω πάσο.
1: Άρα υπάρχει μία κάποια βάση.
0: Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, διότι οι κύριοι αυτοί που παίρνουν τις ρουτίνες από εδώ και συνθέτουν το ενιαίο πρόγραμμα, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι έχουν συνθέσει. Είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Και άλλωστε και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται μετά, όπως είπα, οι βάσεις δεδομένων, τα δεδομένα τα οποία στηρίζεται το πρόγραμμα που αναλύει και συνθέτει τις προτάσεις και παίρνει αποφάσεις, έχει ποιος αξιολογεί τα δεδομένα, ποιος τα επαληθεύει, κανένας. Μαθαίνει από πού, αν μάθεις από λάθος πληροφορία, λάθος θα έχει τα αποτελέσματα. Τώρα να μου πείτε, το ύψος του Everest είναι τόσα μέτρα, εντάξει, εκεί να πούμε ότι το παίρνεις από μια εγκυκλοπαίδεια, αν την έχει το σύστημα στην. Ναι, αλλά αν πρόκειται για συλλογιστική σκέψη και συμπερασματικό λογισμό, εκεί μπερδεύεται το θέμα και εκεί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να μιμηθούμε τον άνθρωπο για την ευφυΐα του ανθρώπου. Πολύ δρόμο.
1: Μιας και αναφέρεται την ευφυΐα του ανθρώπου και επειδή αναφέρθηκα στο διδακτορικό σας την πληροφορική ήδη από το 1979, όταν ακόμα η έννοια υπολογιστής ήταν μάλλον άγνωστη με τη σημερινή της μορφή τουλάχιστον. Ο τότε όρος υπολογιστής, από όσο θυμάμαι εγώ, αναφερόταν σε αυτό που λέμε calculator, αυτή τη μικρή συσκευούλα που κάνει μαθηματικές πράξεις. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση τώρα. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε εσείς να ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη? Και να συμπληρώσω την ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, επειδή και σήμερα διδάσκεται εξελιγμένα πληροφορικά συστήματα, αλλά και ψυχομετρικές βάσεις δεδομένων. Αυτό φαίνεται ότι εμπίπτει στο πεδίο της ψυχολογίας. Δηλαδή, ως επιστήμον δεν περιορίζεστε μόνο στο πεδίο των θετικών επιστημών, αλλά φαίνεται ότι τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα είναι ευρέως φάσματος. Θέλετε να μας απαντήσετε για αυτά, πώς ξεκινήσατε?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να γυρίσω πίσω στον χρόνο. Όποιος γυρίζει συχνά πίσω στον χρόνο και ξαναζεί τα παλιά, την νιώτη του, ακούστε, το κάνετε συχνά, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Θα κλείνει τα μάτια, θα γυρνάτε πίσω στις καλές εποχές, τις ωραίες, τις ειδονές, την ευρωστία, να ξαναζήσετε. Αν το κάνετε αυτό τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και ξαναζείτε αυτές τις ωραίες εποχές, την ώρα αυτή που το ζείτε, παγώνουν τα κύτταρα της γυράνσεως. Καταλάβατε? Έχω πολλά να πω επί του θέματος αυτό, αντί γυράνσεως, άρα να το κάνετε συχνά. Γυρνάω πίσω στον χρόνο λοιπόν, 1974, και έπρεπε να κάνω μια διατριβή, διπλωματική διατριβή. Είχα παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, έφτασε η ώρα να αναλάβω μια διπλωματική εργασία. Και φυσικά στην Αγγλία ο καθηγητής τότε, 1974-1973-1974, σου έδινε την εργασία. Δεν είχες επιλογή, φυσικά. Θα πάρεις αυτή την εργασία, μου λέει, θα μελετήσεις τη θεωρία του Φρέντερικ Κούντε. Νάτι εδώ το άρθρο, μου έδωσε το άρθρο εκτεμένο, Φρέντερικ Κούντε. Θα μου σχεδιάσεις ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Prolog, μάλιστα, που θα κάνει αυτή την ανάλυση ό,τι κάνει η θεωρία. Και έπρεπε εγώ να πληρώσω την καρέκλα, να μάθω τη γλώσσα. Ειδική γλώσσα τεχνητής νοημοσύνης, την εποχή εκείνη, παρακαλώ. Ακόμα παραμένει η κορυφαία γλώσσα, αλλά δεν διδάσκεται γιατί είναι δύσκολη. Και διαμαρτύρονται οι συνδικαλιστές φοιτητές. Να το πω και αυτό, αν μου επιτρέπετε. Να το κόψετε, αν δυσαρεστήσει ορισμένους. Έχουν άποψη οι φοιτητές για το τι πρέπει να διδάσκεται, τουλάχιστον την εποχή που εγώ ήμουν πρόεδρος τμήματος πληροφορικής. Μετά κάπου σταμάτησε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα τι θίγω εγώ το θέμα. Έπρεπε λοιπόν να σχεδιάσω αυτό το σύστημα. Και για να σχεδιάσει αυτό το σύστημα, έπρεπε να μπει και στα έγκατα του τρόπου με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος σκέπτεται για να αλύει την προσωπικότητα. Διότι η θεωρία Κούντερ είναι από τις πιο πολύπλοκες θεωρίες ανάλυσης της προσωπικότητας. Παραμένει κορυφαία. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκα να μπω σε αυτό το τομέα της ψυχομετρίας και της, παρακαλώ, το μέλλον. Ψυχοκυβερνητική. Θέλω τουλάχιστον μία ώρα για να εξηγήσω τι είναι ψυχοκυβερνητική, μαθηματικά φυσικά. Ανάλυση της προσωπικότητας με μαθηματικά μοντέλα. Άρα, ναι, είμαι ευγνώμων στους καθηγητές μου που με όθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά, να σας πω ότι πέρασα τεστ ψυχομετρικό, επαγγελματικού προσανατολισμού μου έβαλε ο καθηγητής μου τότε για να χαρτογραφήσει την προσωπικότητά μου, χειρόγραφο την εποχή, για να δει σε ποια ειδικότητα θα με βάλει. Και με έβαλε στην ειδικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Ήμουν τυχερός.
1: Εντυπωσιακά.
0: Αυτά.
1: Όλα αυτά που μας λέτε. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με ένα μάλλον δυσάρεστο θέμα, με την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ίδιο τον άνθρωπο. Για απάτες δηλαδή και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Άκουσα προημερών σε μία συνέντευξη στο διαδίκτυο τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον γνωστό νομικό και γεωπολιτικό αναλυτή. Πριν ξεκινήσει να απαντά στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, επειδή του είχε συμβεί λίγη ώρα πριν από τη συνέντευξη, θέλησε να προειδοποιήσει τον κόσμο για μία πολύ εξελιγμένη μορφή απάτης, θύμα της οποίας θα μπορούσε να ήταν και ο ίδιος, αν δεν ήταν υποψιασμένος. Λίγη ώρα λοιπόν πριν τη συνέντευξη, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα, όπως είπε, στο κινητό του τηλέφωνο, που έδειχνε στην οθόνη ΑΔΕ, ΑΑ, ΔΕΛΤΑ, ΕΨΙΛΟΝ, ΑΔΕ. Απάντησε στο τηλέφωνο, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Δεν του μιλούσε κανείς και φυσικά έκλεισε το τηλέφωνο. Γιατί το ανέφερε τώρα αυτό, εν ολίγης, ήθελε να προειδοποιήσει τον κόσμο ότι αυτή είναι μία νέα μορφή απάτης που καλούν, έχουν επιτύχει με κάποιο τρόπο να βγαίνει ως ταυτότητα του καλούντος το αρκτικό λέξο της ΑΔΕ, πράγμα που σε ωθεί να απαντήσεις, ανυποψίαστος, αλλά δεν σου μιλάει κανείς, διότι αυτό το οποίο επιδιώκουν στην πραγματικότητα είναι να καταγράψουν το μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα της φωνής σου. Διότι όπως και το δακτυλικό αποτύπωμα είναι μοναδικό στον άνθρωπο, το ίδιο συμβαίνει και με τη φωνή. Και αυτό φυσικά για να το χρησιμοποιήσουν για κακόβουλους σκοπούς, για δόλιους σκοπούς. Εσείς κύριε Γιαννακουδάκη, έχετε αναφερθεί στην ομιλία σας στη Voice AI και έχετε πει ότι οι επωνομαζόμενοι φωνητικοί πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν ήδη από το 1983. Είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς ότι επιστήμονες σαν και εσάς, για παράδειγμα, πολιτικοί αναλυτές, δημοσιογράφοι, όλοι όσοι εκτίθενται σε δημόσιο λόγο ή κάνουν διαλέξει ένα ευρύ κοινό, όπως εσείς οι καθηγητές, έτσι, με την απλή δυνατότητα ηχογράφησης που έχουν σήμερα τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί εύκολα να γίνει θύμα απάτης. Και το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό να σας ρωτήσω είναι να πάμε στην αρχή, γιατί αρχικά, ποιο ήταν το κίνητρο για την ανάπτυξη ενός τέτοιου είδους λογισμικού. Και το ρωτώ αυτό διότι δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι οι επιστήμονες θα μπορούσαν να αναπτύξουν κάτι τέτοιο για να διευκολύνουν απατεώνες. Τι είχαν λοιπόν κατά νου, πού θα εφαρμοζόταν αυτό το voice AI, μήπως στις μυστικές υπηρεσίες? Ας απαντηθεί αυτό πρώτα και θα συνεχίσουμε.
0: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Από πού να αρχίσω? Θα προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ξέρετε, αυτό εδώ περιγράφεται ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, στο οποίο πρόβλημα υπησέρχεται εξελιγμένη τεχνολογία, γνωστή από το 1982-81-82, εγώ το έζησα και το προγραμμάτισα, ανάλυση και σύνθεση φωνής. Χρειαζόμαστε ανάλυση και σύνθεση φωνής, διότι εγώ θα ήθελα ένα μηχάνημα να υπακούει στη φωνή μου και όχι σε αυτόν που την μιμείται. Αλλά έλα σου πω, αυτός που υποκλέπτει τη φωνή μου, με μιμείται και μπορεί να έρθει στο σπίτι μου απ' έξω να μιλήσει για να ανοίξει το θηρό τηλέφωνο, την πόρτα. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι κύριοι που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία πρέπει να σταματήσει να εξελίσσεται. Χρειαζόμαστε τους φωνητικούς πράκτορες για σοβαρούς σκοπούς και λόγους και όχι μόνο. Επευκαιρία. Από τη φωνή μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει θέμα υγείας στο άτομο, και δεν σας κρύβω ότι ορισμένα συμπτώματα είναι διαγνώσιμα μέσω φωνής. Ακόμα και Αλσχάιμερ. Ναι. Άρα έχει να προσφέρει πολλά η τεχνολογία του Voice AI και πρέπει να την προωθήσουμε. Έλα όμως που υπάρχουν και αυτοί οι τσαρλατάνοι, οι απατεώνες. Ναι, ωραία. Πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα? Μία είναι η λύση. Υπάρχει λύση. Μα υπάρχει λύση. Έλεος. Το φωνάζω χρόνια τώρα. σταματήστε την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Να μην συνδέεται κανένας ανώνυμα. Έλεος. Απλό. Τόσο απλό. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μια εβδομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ αν είχα πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του ελληνικού διαδικτύου και τη σύνδεση αυτού με την Ιταλία, με την Ιταλία συνδυόμαστε περισσότερο παρά με τις βόρειες χώρες, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσα σε μια εβδομάδα μέσα να λύσω το θέμα της ανωνυμίας. Να σχεδιάσω ένα προγραμματάκι απλό που θα σε ανάγκαζε να ταυτοποιηθείς πριν συνδεθείς στο διαδίκτυο. Κάνε ό,τι θέλεις μετά. Μίλα ό,τι θέλεις. Θα ξέρω από πού προέρχεται η φωνή. Δεν θα λέει Άδε, θα λέει Γιαννακόπουλος, απατεώνας. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Σταματήστε την ανωνυμία για να ησυχάσουμε άπαξ διαφαντός από το πρόβλημα αυτό των τσαρλατάνων, των απατεώνων στο διαδίκτυο. Σταματώ εδώ γιατί έχω πάρα πολλά να πω, γιατί είναι εύκολο να τους παγιδεύσουμε αυτούς. Άρα η ανωνυμία τους προστατεύει. Το κράτος στην ουσία τους προστατεύει. Και διεθνώς δεν βλέπω καμία χώρα να ενδιαφέρεται να λύσει το θέμα αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πρόβλημα. Παγκόσμιο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Φαίνεται ωστόσο ότι έχει αλωθεί αυτή η τεχνογνωσία και όπως μας λέτε από την άλλη μεριά, ενώ είναι πάρα πολύ απλό να λυθεί το πρόβλημα, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει βούληση.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Οπότε πώς μπορεί τώρα να προστατευτεί ο μέσος άνθρωπος που δεν έχει ειδικές γνώσεις στην τεχνολογία και στην πληροφορική. Τι να κάνουμε, να μην απαντάμε σε άγνωστα τηλέφωνα. Μήπως ούτε αυτό μας προφυλάσει, γιατί όταν βγαίνει στην οθόνη ΑΔΕ και αποφασίσω να μην απαντάω σε τηλέφωνα, μπορεί όμως εγώ να δω στην οθόνη του κινητού μου ότι με καλεί ένα αγαπημένο μου πρόσωπο και να απαντήσω περί χαρίς και τελικά να μην είναι αυτό. Μοιάζει με σενάριο για ταινία thriller, αλλά μπορεί να γίνει η ανθρώπινη φωνή κάτι σαν το χρυσό που πρέπει να την κρύβουμε και να την προστατεύουμε. Και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να φοβόμαστε δηλαδή να μιλήσουμε, τι συνέπειες θα υπάρχουν για την ανθρώπινη επικοινωνία όσο δεν λύνεται το θέμα της ανωνυμίας που μας είπατε.
0: Ξέρετε, πάλι πρόβλημα σοβαρό, ναι. Λύση υπάρχει. Λύσεις υπάρχουν. Μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Αλλά για να τις εφαρμόσω πρέπει να έχω πρόσβαση στο Εθνικό Δίκτυο. Που δεν μου το δίνει η συντεταγμένη πολιτεία. Πρώτον, δεν έχει καν επιτροπή που μελετάει αυτό το θέμα. Δεν έχει συσταθεί καν επιτροπή εθνική να μελετήσει αυτό το θέμα. Και επιτροπές ένα σώρο, αλλά είπαμε, εκεί δεν συμμετέχουν οι ειδικοί. Έλεος. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι καθηγητές της πληροφορικής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη συντεταγμένη πολιτεία, τους εκάστοτε κυβερνώντες, για να πρωτοπορήσουμε. Όχι. Οι Έλληνες, η Ελλάδα αδικείται από τους κυβερνώντες των τελευταίων δεκαετιών, διότι έχουν αγνοήσει, έχουν παραμελήσει παντελώς την τεχνολογία της πληροφορικής και άρα, ναι, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Και βέβαια, στο κινητό σου θα φοβάσαι να απαντήσεις ή να κάνεις κλικ σε άγνωστο υπερσύνδεσμο. Αλλά υπάρχουν τεχνικές που θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Ακούστε, θέλω να το πω αυτό. Με προκαλέσατε τώρα και οφείλω να το αναφέρω. Υπάρχουν τεχνικές που μπορείτε να σας προστατέψουν. Δηλαδή, πριν κάνεις το κλικ, να ξέρεις από πού προέρχεται. Υπάρχει τρόπος. Να σας δώσω και ένα προγραμματάκι που να στο εμφανίζει αυτόματα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Η ορθή χρήση του διαδικτύου. Αυτό που σας λέω τώρα ότι έπρεπε να έχει γίνει, η Αγγλία το έκανε το 1982. 1981-82 ήταν το Information Technology Year στη Μεγάλη Βρετανία. Είχα συμμετάσχει στην Εθνική Επιτροπή και γυρνούσαμε και κάναμε ομιλίες ενημερώνοντας τον κόσμο με την τεχνολογία της πληροφορικής πώς, ποια είναι, πώς είναι, τι είναι και ότι να μην φοβούνται οι λογιστές ότι θα χάσουν τη δουλειά τους κλπ. Διότι θα εκπαιδευτούν στη χρήση πακέτων λογισμικού διαλογιστικά κλπ. Αυτό το κάναμε 1981-82. Επί Υπουργείας Kenneth Baker. Αγγλία. Συμμετείχα σε πάρα πολλά προγράμματα τέτοια τότε. Πέστε μου, εδώ τι έχουμε κάνει εμείς τα τελευταία χρόνια για το θέμα αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο? Το απόλυτο μηδέν. Τίποτα, απολύτως. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος δεν ενημερώνεται.
1: Αν καταλαβαίνω σωστά, δεν μιλάτε απλά για αναγνώριση κλήσης που σου δείχνει τον αριθμό.
0: Όχι, κάτι παραπάνω. Υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Δεν ενδιαφέρεται η πολιτεία, άρα εγώ τι να κάνω μόνος μου, να εκπαιδεύσω τους φοιτητές μου, το έχω κάνει. Και με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι φυσικά έχω στο τμήμα μου εκπαιδεύσει αρκετούς που σήμερα βρίσκονται υψηλά ιστάμενα στελέχη στην κυβέρνηση και επιτελούν σπουδαίο έργο, όχι τόσο όσο ανέμενα εγώ, άντε από τα 10 που περίμενα να κάνουν έχουν κάνει τα 2, τα 3. Οφείλω να το πω και αυτό, αλλά κάτι είναι και αυτό.
1: Σωστά. Είναι ανεξάρτητο το θέμα αυτό φαίνεται. Θα περάσω σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια, τα εμφυτεύματα. Αν και το ευρύ κοινό φαίνεται πως αντιμετωπίζει την πιθανότητα εμφύτευσης οποιασδήποτε μορφής νανορομπότ, με δικαιολογημένη ανησυχία, υπάρχει ωστόσο ένας αριθμός ανθρώπων που ήδη έχει επιλέξει να τα ενσωματώσει στην κυριολεξία. Στη δική του τη ζωή και όχι μόνο. Ήδη έχει ξεκινήσει η εμφύτευση microchip σε κάποια ζώα συντροφιάς με τη δικαιολογία να μην χάνονται ή να μην εγκαταλείπονται από αυτούς που τα υιοθετούν. Βέβαια, ευνόητο είναι ότι αυτή η μορφή προστασίας παύλα παρακολούθησης του ζώου είναι αλληλένδετη με την παρακολούθηση και του ανθρώπου που το έχει υιοθετήσει, ασφαλώς. Για τον άνθρωπο τώρα, μας είπατε ότι υπάρχουν ήδη σε σχολεία της Νέας Υόρκης μαθητές που οι γονείς τους τους έχουν εμφυτεύσει microchip μνήμης και μάθησης. Δηλαδή γνώσεις ολόκληρης εγκυκλοπαίδειας μπορούν να ανακαλούνται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία από μικρά παιδιά που δείχνουν έτσι σαν να είναι παιδιά θαύματα. Και σύμφωνα με την προσδοκία των γονέων τους, που επέλεξαν να εμφυτέψουν κάτι τέτοιο στο παιδί τους, προφανώς δεν το κάνουν μόνο για την αριστεία στο δημοτικό σχολείο αυτό, έχουν την προσδοκία ότι θα έχουν ένα λαμπρό μέλλον με εύκολο τρόπο. Υπάρχουν, μας είπατε, και τα ενδοφλέβια νανορομπότ, που θεραπεύουν, εξοντώνουν καρκινικούς όγκους.
0: Σωστά.
1: Και άλλα με ήχους. Αναφερθήκατε και σε frequency, σε συχνότητες, που θεραπεύουν με τη χρήση συχνοτήτων. Θα επανέλθω αργότερα στις συχνότητες, γιατί είναι άλλο θέμα. Τώρα εδώ τίθενται διάφορα ηθικά διλήμματα, κυρίως. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω για την εμφύτευση οποιοδήποτε νανορομπότ είναι αν αυτή η διαδικασία είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή, μπαίνει στο σώμα, καλός ή κακός, για τον οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο. Βγαίνει, μπορεί να βγει ή είναι εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Και αν βγαίνει, έχει συνέπειες.
0: Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Απαντώ, εξαρτάται από την κατηγορία του εμφυτεύματος. Υπάρχουν τσιπάκια τύπου RFID λεγόμενα που δεν έχουν μπαταρία, είναι ασφαλέστατα. Εμφυτεύονται και αφαιρούνται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία εμφυτευμάτων που, για τα οποία η αφαίρεση είναι λίγο επώδυνη, πιο δύσκολη και είναι μόνο για εξειδικευμένες ιατρικές εφαρμογές. Άρα, σε γενικές γραμμές, είναι απόλυτα ελεγχόμενο το περιβάλλον αυτό, τα τσιπάκια που εμφυτεύονται. Μπορεί ο ειδικός να έχει τον απόλυτο έλεγχο μέσω τηλεχειρισμού κλπ. Και να προστατέψει ζωή και επίσης να προστατέψει το παιδί του εκατομμυριούχου που το απαγάγει ο άλλος και ζητάει λίτρα για να το. Εκεί ξέρει το παιδάκι του ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται. Και μάλιστα να σας πω μια ωραιότατη εφαρμογή. Βλέπει ο μπαμπάς ότι το παιδάκι του έπεσε και ξέρει ακριβώς τις συντεταγμένες που βρίσκεται το παιδί. Αυτό είναι μια χρήσιμη πληροφορία να έχει, να σπεύσει, να το βοηθήσει κτλ. Μα ακόμα και υπάρχουν συσκευές, τα ρολόγια μας σου λένε, α, έπεσες, θα καλέσω το ασθενοφόρο. Είναι αστεία. Απλούστατες εφαρμογές που σώζουν ζωές. Ναι, για ιατρικούς σκοπούς λέω ναι στην εμφύτευση. Και φυσικά προαιρετικά. Η επιβαλλόμενη, θα λέω, θα είμαι ο πρώτος που θα αντιδράσει στην υποχρεωτική εμφύτευση.
1: Είναι το επόμενο ερώτημα.
0: Για κανένα σκοπό. Δεν θέλω. Θέλω να πεθάνω. Άσε με ήσυχο. Δεν θέλω εμφύτευμα. έχει δικαίωμα να αποφασίσει το άτομο. Θα είμαι ο πρώτος που θα αντισταθεί στην επιβαλλόμενη εφύτευση. Ο πρώτος.
1: Αναφέρεστε τώρα σε ανθρώπους που έχουν τη συνείδηση και την κρίση να αποφασίσουν. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με την επιβολή της εμφύτευσης από το ισχυρότερο «ον» στον πιο ανίσχυρο που δεν μπορεί ούτε να αντισταθεί, αλλά δεν διαθέτει καν την κρίση. Όπως για παράδειγμα, είναι σωστό να εμφυτεύεται, είναι ηθικά σωστό να εμφυτεύεται ένα microchip στα ζώα?
0: Α, συγκεκριμένη ερώτηση, στα ζώα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, το ερώτημα είναι για ποιο σκοπό εμφυτεύεις στο ζώο. Καταρχάς, η εμφύτευση στο ζώο είναι ένα απλό τσιπάκι που δεν ταλαιπωρεί το ζώο καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Δεν ταλαιπωρεί τον οργανισμό του. Το εμφυτεύεις για να το ελέγξεις, δηλαδή που βρίσκεται, που πάει για να μην χαθεί. Εντάξει, μια εφαρμογή, εγώ δεν θα έλεγα όχι. Το ίδιο ισχύει για τον άνθρωπο εφόσον επιλέγει το εμφύτευμα. Το ερώτημα είναι τι κάνει αυτό το εμφύτευμα. Μπορεί το εμφύτευμα αυτό να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου και να το κατευθύνει προς συγκεκριμένο σκοπό, να το ελέγξει, να το πείσει να κάνει κάτι? Απαντώ. Δυστυχώς ναι. Υπάρχουν και τέτοια τσιπάκια. Ναι. Άρα, αν το ξέρεις ότι πρόκειται για μια τέτοια κατηγορία τσίπε, θα πω ότι το αποφύγεις. Αν όμως είσαι αναγκασμένος να το εφυτεύσεις, όπως παρακαλώ στην Ιαπωνία, οι επιχειρήσεις πολυεθνικές σε πάρα πολλά υψηλά ιστάμενα στελέχη επιβάλλουν την εφύτευση, διότι θέλουν να ξέρουν ακριβώς ο διευθυντής πότε μπήκε, βγήκε από το κτίριο και μπαίνοντας μέσα να του ανακοινώσει το μηχάνημα ο ψηφιακός πράκτορας το έργο που έχει να επιτελέσει την μέρα εκείνη, που να πάει, τι να κάνει, ο διευθυντής, ο προϊστάμενος, να ξέρει ακριβώς που βρίσκεται κάθε εργαζόμενος κλπ. Κλπ. Ναι, αυτό υπάρχει χρόνια τώρα στην Ιαπωνία. Με το πλησιάζει την είσοδο, ανοίγει η πόρτα, το χαιρετάει το άτομο κλπ. Κλπ. Αυτό είναι. Θα πείτε τώρα, ωραία, αφού το δέχεται ο εργαζόμενος ή το δέχεται, μήπως επιβάλλεται, δεν ξέρω. Πάλι λέω, θα αντισταθώ σε κάθε επιβαλλόμενη εμφύτευση.
1: Όσοι μπορούν να αντισταθούν.
0: Ναι, όσοι μπορούν, αν μπορούν. Τώρα, αν φτάσουμε σε μια κοινωνία που θα εφυτεύεται το τσιπάκι από την ηλικία των, ξέρω εγώ, 16-17 ετών, 20 ετών, από τη στιγμή που ενοικιώνεσαι τάχα μου και ψηφίζεις, για να ψηφίσεις πρέπει να έχεις το τσιπάκι. Άμα δεν έχεις το τσιπάκι, δεν θα ψηφίσεις, διότι με το που θα πλησιάσεις, θα πατήσεις ένα κουμπάκι, θα ψηφίσεις και θα φύγεις. Αυτό είναι το μέλλον της ψηφοφορίας. Αν φτάσουμε σε αυτό και είναι υποχρεωτικό, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Σας περιέγραψα μια κατάσταση που είναι προβλέψιμη. Δεν είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια κατάσταση. Μα θα εξυπηρετούσε, θα πει ο άλλος. Θα εξυπηρετούσε, βεβαίως θα εξυπηρετούσε. Αλλά μήπως παραβιάζει, επαναλαμβάνω, δεν είμαι ηθικολόγος, δεν είμαι ειδικός. Ρωτήστε τον Κωνσταντίνο Νιάρχο ή άλλον γέροντα σοφό, και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι σοφοί γέροντες στο Άγιον Όρος. Ειλικρινά το εννοώ, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι να μας συμβουλέσουν. Το θέμα είναι δύσκολο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να απαντήσω στα πρέπει ή δεν πρέπει. Αλλά μπορώ να σας πω με ακρίβεια πώς λειτουργεί η τεχνολογία. Άρα στέκομαι στην τεχνολογία ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυκλωμάτων και βιορομπών, ας πούμε.
1: Ξέρετε, όταν σκεφτόμουν να σας ρωτήσω αν είναι ηθικό να εμφυτευθείς τα ζώα, σκέφτηκα ότι κάποιοι μπορεί να μην διούν στο ερώτημα αυτό.
0: Όχι.
1: Αλλά αν ρωτούσαμε μήπως η εμφύτευση στο ζώο συντροφιάς συνοδεύεται και από κινδύνους για τον ιδιοκτήτη του μέσω του ζώου, μπορεί η απάντηση να τους ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Συνεχίστε.
1: Και νομίζω ότι λίγο πολύ με αυτό που μας είπατε, ότι δεν είσαι σε θέση να ξέρεις τι ακριβώς chip είναι αυτό που θα μπει στο ζώο συντροφιάς, καλύπτει αυτή την απορία.
0: Σωστά. Καλώς το επεξηγείτε.
1: Και τέλος, θα επιμείνω στο πλαίσιο του ηθικού προβληματισμού, διότι δεν θεωρώ ότι η επιστήμη είναι εντελώς ανεξάρτητη ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι εντελώς ανεξάρτητη από την ηθική αντίληψη γενικά. Αλλά ο ηθικός προβληματισμός που μπορεί να συνοδεύεται και από νομικό πλαίσιο, αν υπάρχει, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τα παιδιά. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται, στο παράδειγμα της Νέας Υόρκης που αναφέρετε, να αποφασίζει ο γονιός να εμφυτεύσει στο παιδί του ένα νανορομπότ. Είναι εξασφαλισμένο ότι το παιδί είναι απολύτως ασφαλές με κάτι τέτοιο? Αναφέρατε το παράδειγμα μιας πιθανής απαγωγής που θα μπορεί να εντοπιστεί. Μήπως όμως το παιδί μπορεί έτσι να είναι εν δυνάμει θύμα μιας κυβερνοεπίθεσης με ανυπολόγιστες συνέπειες?
0: Τι ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι δυστυχώς ναι, κινδυνεύει και να δεχτεί κυβερνοεπίθεση μέσω του chip και ό,τι ήθελε προκύψει. Ναι. Το ερώτημα είναι, ποιος σχεδίασε το τσιπάκι, έχει επαληθευτεί? Το έχουν δει ειδικοί καθηγητές, το έχουν ελέγξει οι εξειδικευμένοι επιστήμονες στον χώρο? Αμφιβάλλω. Και ρωτώ παιδιά εδώ, παιδιά, αγαπητά παιδιά, ακούστε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Με αφορμή την ωραιότατη ερώτηση αυτή. Ναι, κινδυνεύει το παιδί. Ακούστε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα εθνικής σημασίας. Αγοράζουμε και τι δεν αγοράζουμε? Από αεροπλάνα, τα F-16, τα F-16, τα F-35 και όλα τα σχετικά. Και τώρα λέει συνεργαζόμαστε με κάποιους για να σχεδιάσουν τα drones. Και λέω εγώ, τα τσιπάκια που χρησιμοποιεί ο στρατός, ο ελληνικός στρατός και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός, τα τσιπάκια αυτά που έχουν το λογισμικό που έχουν, ξέρουμε τι κάνει για τα σήματα που βλέπει το ντρόν, το ελληνικό, το οποίο θα έχει ένα τσιπάκι μέσα, τα σήματα που δέχεται το ντρόν, λέω εγώ και ρωτώ, μήπως ταυτοχρόνως ό,τι βλέπει το ντρόν το στέλνει και κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα, άλλη χώρα που δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι, μπορώ να την κατονομάσω, την ξέρω. Ελέγχει ο ελληνικός στρατός το λογισμικό που φέρουν τα τσιπάκια? Η απάντηση μου είναι δυστυχώς όχι. Δυστυχώς είναι ένα θέμα που ούτε καν το έχει σκεφτεί. Έχω συζητήσει με στρατηγούς και είναι σαν να μιλούσα, θα είναι σαν να είχα έρθει από τον Άρη. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στα οπλικά συστήματα της χώρας μας, τα αγοράζει, διότι το λογισμικό έρχεται έτοιμο, ενώ θα έπρεπε να είναι λογισμικό που βάζουμε εμείς. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε, μπορούμε να το σχεδιάσουμε, όχι να το πάρουμε έτσι και να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω να καταλάβατε το πρόβλημα, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ και εμένα και πολλούς συναδέλφους και μπορώ να κατονομάσω έναν αγαπητό συνάδελφο που το έχει μελετήσει το θέμα αυτό πολύ καλά. Τον καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης, τον Γιάννη τον Κόντο. Ο Γιάννης ο Κόντος, καθηγητής ομότιμος του Καποδιστριακού. Συζητάμε το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό. Αλλά να μου πείτε, το ενημερώσατε αυτούς που έπρεπε να ενημερώσετε? Βεβαίως. Το κατάλαβαν το πρόβλημα? Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να το κατάλαβαν, μπορεί και όχι. Τι έχουν κάνει? Τίποτα.
1: Τεράστιο ζήτημα αυτό. Θα μπορούσε το να
0: ακυρώσει. Το φύγω γιατί είναι θέμα εθνικής σημασίας.
1: Θα μπορούσε να ακυρώσει.
0: Την ερώτησή σας. Ευχαριστώ.
1: Ας επανέλθουμε στο ηθικό δίλημα. Αναρωτιέμαι, ξέρετε, με αυτά που μας είπατε, πώς γίνεται να έχει ο γονιός τόσο μεγάλη εξουσία στη ζωή του παιδιού, να τους επιτρέπει δηλαδή ο νόμος να αποφασίζουν γι' αυτό, και ενώ για μια πληθώρα άλλων ζητημάτων αυτό το απαγορεύει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όσο ειδήμων και να είναι ένας γονιός, δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να διδάξει ο ίδιος το παιδί του στο σπίτι του. Είναι υποχρεωτικό να πάει στο σχολείο. Για τον οποιονδήποτε λόγο, καλός ή κακός. Καλός λέμε. Για την εμφύτευση, γιατί του επιτρέπει ο νόμος να αποφασίζει η ερήμην του παιδιού, όταν αυτό δεν είναι σε θέση να κρίνει? Και το ρωτώ αυτό γιατί για κάποια άλλα ζητήματα που είναι παρεμφερή, όπως που έχουν σχέση με την τεχνολογία, θέλω να πω, όπως οι αναρτήσεις φωτογραφιών ανηλίκων στο διαδίκτυο. Όταν γίνονται από γονείς που τα παιδιά τους ακόμα είναι σε μικρή ηλικία, θεωρητικά όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν, μπορούν να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες, όποιες και αν είναι αυτές, και ευθύνες να ζητήσουν, αλλά μπορούν και να ζητήσουν να αποσυρθούν όλες οι φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι υλικό έχει αναρτήσει ο γονιός κατά τη διάρκεια της περίοδου εκείνης της ζωής του που το παιδί ήταν ανήλικο. Με το microchip μπορεί να γίνει διόρθωση, ειδικά όταν το microchip, όπως μας είπατε, έχει πρόσβαση στην ανθρώπινη σκέψη. Όταν μπορεί και μετατρέπει τη σκέψη σε φωνή, θυμάμαι παλιά είχα ακούσει και τον Μάνο Δανέζη να αναφέρεται σε μία περίπτωση μίας κοπέλας η οποία ήταν εντελώς ανάπηρη. Ήταν κάτι, έτσι όπως θυμάμαι ότι την περιέγραψε, σαν την ασθένεια του Hawkins, του εκλειπώντος επιστήμονος, η οποία με τη σκέψη κατήφθηνε το αναπηρικό της καροτσάκι, διάβαζε, έκανε πολλές ενέργειες. Όταν λοιπόν έχει πρόσβαση στη σκέψη αυτό το microchip, δεν είναι τρομακτικό αυτό?
0: Η απάντηση είναι φυσικά και είναι τρομακτικό, διότι μπορεί να αλλοιώσει τις εγκεφαλικές νευροσυνάψεις του παιδιού τη στιγμή εκείνη. Το αν μπορεί να επανέλθει ή όχι είναι άλλο θέμα. Δεν είμαι γιατρός, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να συμβούν και να είναι μόνιμη αλλοίωση. Mm. Άρα είναι μια τεχνολογία που δεν έχει επαληθευτεί στον βαθμό που θα έπρεπε, τα εφετευμένα τσιπάκια, τα οποία ελέγχουν και τη σκέψη, όπως είπατε, να είναι νέα τεχνολογία. Προσφέρει λύσεις σε ανάπηρα άτομα που έχουν πρόβλημα με κινητικότητες. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Αλλά
0: τώρα, αν πρέπει δεν πρέπει, πάλι, ο πατέρας που εμφυτεύει, γιατί να εμφυτεύσει? Και απαντάει κάποιος που έχω συζητήσει μαζί του, διότι θέλω το παιδί μου να έχει πρόσβαση στη γνώση. Ναι, αλλά φυσικά δεν του έθεσα το ερώτημα που μόλις μου θέσατε εσείς. Αν το τσιπάκι αυτό χρησιμοποιηθεί από κάποιον κακόβουλο και μέσω μιας κυβερνοεπίθεσης του δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, τι θα γίνει? Είναι ένα θέμα που δεν σας κρύβω, δεν το έχουμε μελετήσει. Δεν το έχουμε μελετήσει. Το ότι μπορεί να δεχτεί κυβερνοεπίθεση, φυσικά και μπορεί να δεχτεί κυβερνοεπίθεση. Και μετά ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Είναι πρόβλημα σοβαρό.
1: Επειδή αναφερόμαστε στην πρόσβαση που έχει στη σκέψη το microchip, το nanorobot, θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να συμβεί το αντίστροφο? Δηλαδή ο άνθρωπος να έχει επίδραση με τη δική του θέληση και σκέψη να έχει επίδραση στο microchip? Μπορεί δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος να το ελέγξει όταν είναι εμφυτευμένος στο σώμα του? Μπορεί, αν θέλει, να το απενεργοποιήσει, να το κατευθύνει ή να το ενεργοποιεί κατά βούληση? Ή μπορεί να εμποδίζει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη εκ του μακρόθεν κατευθυνόμενη πηγή?
0: Τι ωραία ερώτηση. Υπάρχουν τσιπάκια που με τη σχετική διεπαφή και εφόσον την έχει ο φέρον το τσιπάκι, τη ειδική διεπαφή, μπορεί να κάνει τα πάντα, να το απενεργοποιήσει και να αντιμετωπίσει τυχόν παρεμβολές, ναι, αρκεί να έχει τη διεπαφή. Το ερώτημα είναι, του δίνουν τη διεπαφή? Όχι πάντοτε.
1: Τι είναι η διεπαφή?
0: Φανταστείτε ένα τσιπάκι εμφυτευμένο κάπου και να πούμε για μια πραγματική εφαρμογή, ένα τσιπάκι που παρακολουθεί την καρδούλα του καρδιοπαθού σου. Ένα τσιπάκι που παρακολουθεί την καρδούλα σου. Που υπάρχουν χιλιάδες. Με ένα τηλεχειριστήριο μπορεί να κάνεις θαύματα μέσω του κινητού σου, μάλιστα. Βεβαίως, μέσω του κινητού σου μπορείς να στείλεις μήνυμα στο τσιπάκι ότι κοίταξε, δεν αισθάνομαι καλά, κάνε κάτι, φτιάξε με. Ή αυτό αυτόματα να ειδοποιήσει την άμεση δράση, για τον ασθενοφόρο και να έρθει να σε σώσει. Το τσιπάκι αυτό επιβάλλεται να έχει την αντίστοιχη διεπαφή, δηλαδή τρόπο χειρισμού, είτε μέσω του κινητού, είτε μέσω μιας ειδικής τηλεχειριζόμενης συσκευής. Ναι, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Μπορεί.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: η διεπαφή.
0: Αρκεί αυτός που το εφητεύει να δώσει και αυτές τις δυνατότητες στο άτομο ή σε κάποιον συγγενικό πρόσωπο γύρω του, αλλά υπάρχουν και τσιπάκια που εφητεύονται σε μέρη που δεν μπορείτε να φανταστείτε και να σας παγιδεύσουν χωρίς να το πάρετε είδηση.
1: Με μια χειραψία, σαν να λέμε.
0: Ναι, αλλά ακόμα και τσιπάκια που, αν θέλετε, τοποθετούνται κάπου μέσα στο δωμάτιό σας, σε τόπο και χρόνο, μέρος που δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν, χωρίς εξειδικευμένες συσκευές. Ας μην πάμε στην κατασκοπία, υπάρχει, ναι, αλλά η χειραψία, το που αναφέρατε, φυσικά, η χειραψία μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ανθρωποκύκλωμα σε πίκο φαράντ, ορολογία για τους φυσικούς. Σε πίκο φαράντ με τη χειραψία και, για παράδειγμα, με μια χειραψία να μεταφέρω όλα τα περιεχόμενα του κινητού σας στο δικό μου, να αντιγράψω τα κινητά. Ή με μια χειραψία να επηρεάσω την ψυχοσωματική σας κατάσταση. Σας στείλω ένα σήμα που θα σας αποσυντονίσει ή θα σας μπορεί να σας κάνει πυθύνιο όργανό μου για κάμποσα λεπτά. Θα λέτε ναι, θα υπακούτε σε όλα μου τα αιτήματα. Θα λέτε ναι, συμφωνώ, ναι, υπογράφω, ναι, σε ό,τι πω. Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Δεν είναι φαντασία. Το τσιπάκι που μόλις περιέγραψα το κύκλωμα το έχω στο σπίτι και μπορώ να το σχεδιάσω. Το τσιπάκι της χειραψίας. Λέγεται δίκτυο PAN, Personal Area Network.
1: Μιλήσατε για συχνότητες, ότι μπορούν κάποιες συχνότητες να είτε να θεραπεύσουν είτε, όπως μόλις μας είπατε,
0: να αποσυντονίσουν.
1: Θέλω να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα, γιατί αν δεν απατώμε με τις συχνότητες και με τους ήχους, όπως αναφέρατε νωρίτερα, δεν εννοείται μόνο τους ήχους εκείνους που είναι στο φάσμα της ανθρώπινης αίσθησης της ακοής. Ενδεχομένως αναφέρεστε και σε υπόηχους ή υπερήχους.
0: Σωστό, σε υπερήχους, ναι.
1: Λοιπόν, με τη χρήση τέτοιων συχνοτήτων, είπατε ότι εξοντώνονται και καρκινικοί όγκοι και γίνονται διάφορες θεραπείες. Μας παραδίδεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία ότι ο Πυθαγόρας, για παράδειγμα, θεράπευε με τη χρήση των ήχων. Προσιγόρευε την δια της μουσικής ιατρίαν, λέει ο Ιάμβλυχος στο 110. Εφάρμοζε συνδυασμούς ήχων και μετέστρεφε τα πάθη της ψυχής σε αρετή. Με τις αρμόζουσες μελωδίες, σαν να ήταν κάποιοι σωτήριοι συνδυασμοί φαρμάκων. Το λέει στο 64 αυτό. Και άλλα πολλά μας παραδίδει ο Ιάμβλυχος για τους Πυθαγόριους και για το πώς χρησιμοποιούσαν τις συχνότητες για τη θεραπεία και της ψυχής και του σώματος. Μας παραδίδεται επίσης από την ελληνική μυθολογία ότι σύμφωνα με το μύθο του Αμφίωνος, τα τείχη της Θήβας χτίστηκαν με τη δύναμη των ήχων. Δηλαδή θεόρατοι ογκόληθοι μετακινήθηκαν με τους κατάλληλους ήχους. Αλλά και υπό τους ήχους της Ιεράς Ιχούς γκρεμίστηκαν τα τείχη της Ιεριχούς. Και ρωτώ, η τεχνογνωσία της χρήσης των ηχητικών συχνοτήτων σήμερα, με την αρρωγή της τεχνητής νοημοσύνης φυσικά, αξιοποιείται μόνο για θεραπευτική χρήση ή μπορεί να έχει και χρήσεις που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, θα έλεγε κάποιος, όπως το να μετακινούν πολύ βαριά αντικείμενα ή να προκαλούν φθόρες σε ογκώδεις κατασκευές, που θα μπορούσε να είναι για πολεμικούς σκοπούς αυτό. Και αν όχι, θεωρείτε ότι αυτές οι υποθέσεις που εμπίπτουν ίσως στα όρια της επιστημονικής φαντασίας είναι πολύ μακρινό μέλλον, είναι μη ρεαλιστικές, είναι απρόσιτες ακόμα για το επίπεδο της γνώσης που έχει φτάσει ο τομέας σας.
0: Όλα όσα είπατε, όλα ανεξαιρέτως, αντιπροσωπεύουν ερευνητικά αποτελέσματα ακουστικής και όχι μόνο, vibrations, ραδιοσυγκροτήτων, ηλεκτρομαγνητικών σημάτων κλπ. Όλα όσα είπατε ισχύουν και θα αρχίσω με ένα απλό παραδειγματάκι. Ξέρετε, μια υψήφωνος μπορεί να σπάσει ένα ποτήρι, ξέρετε, με μια φωνή, ανθρώπινη φωνή, ορισμένες συχνότητες και να το έχετε δει, το ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό, έτσι. Ακούστε, ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει μία ιδιότητα που στην ψυχομετρία λέγεται κινεσθητικό χαρακτηριστικό trait, personality trait. Όλα τα άτομα, όλοι ανεξαιρέτως, άνδρες, γυναίκες, έχουμε και ένα ποσοστό του κινεσθητικού τύπου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ρυθμό για να αποδώσει. Κίνηση, ρυθμό, rhyme. Και υπάρχουν άτομα που μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα όταν η μάθηση συνοδεύεται από ρυθμό. Και τι μπορεί να είναι ο ρυθμός αυτός? Μπορεί να είναι ένα ultrasound, ένας υπέρηχος που τον συλλαμβάνει ο εγκέφαλος και το άτομο δεν το συνειδητοποιεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα όμως ενός ατόμου κινεστητικού που θα το δείτε και θα πείτε «Α, αυτός είναι κινεστητικός». Και το εκδηλώνει κιόλας. Το παιδί που το διδάσκεις, και έχω φοιτητές που μιλάω και βλέπεις το χεράκι τους στο έδρανο, με κοιτάζουν ή θα κουνάνε το πόδι τους ρυθμικά ή το στυλό. Ο ρυθμός. Όλοι έχουμε ανάγκη από ρυθμό. Δεν ζει ο άνθρωπος, ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί χωρίς ρυθμό. Λοιπόν, έχω τρόπο να μετρήσω τον βαθμό στον οποίο ο εγκέφαλός σου έχει κινεστητικό και σε τι βαθμό τον έχει. Ακούστε μια λεπτομέρεια. Διδάσκω εγώ και ένας φοιτητής δεν με κοιτάζει. Μόνο κοιτάζει το παράθυρο. Και το ήθιστε ποιο είναι ο καθηγητής να του πει «Εμένα κοίτα». Λάθος. Όταν ο φοιτητής μαθαίνει ακουστικά και όχι οπτικά, του δημιουργείς πρόβλημα όταν τον αναγκάζεις να σε κοιτάζει. Αυτός λοιπόν δεν θέλει να σε βλέπει, αλλά θέλει να σε ακούει. Είναι ακουστικός τύπος. Άστον λοιπόν εκεί να κοιτάζει το παράθυρο. Έχω τρόπο να μετρήσω τον βαθμό στον οποίο είσαι ακουστικός κλπ. Γιατί τα λέω αυτά? Για τους ήχους. Συμφωνώ. Ναι, και μπορούν να κάνουν θαύματα, αλλά απ' την άλλη μπορούν και να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα στον εγκέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τέτοια εργαλεία, συσκευές, απόρριτες. Να σταματήσω εδώ.
1: Όταν προηγουμένως είπα ότι είστε εβραίος φάσματος, μου το επιβεβαιώνετε για άλλη μια φορά. Αναφέρεστε στο NLP, αν δεν κάνω λάθος, το Neurolinguistic Programming, με κινεσθητικό, ακουστικό και οπτικό τύπο μαθήσεως.
0: Ναι, ναι. 35 τόσα χρόνια.
1: Butler.
0: Έχω συνεργαστεί μαζί τους. Ναι.
1: Ναι. Θα πάω σε ένα άλλο μυστήριο θέμα. Είχατε αναφερθεί στα οστά. Δύσκολο θέμα, ομολογώ ότι δεν το κατάλαβα όσο καλά θα ήθελα. Αλλά όταν σας άκουσα να μιλάτε για τα οστά, κάτι για 4.000 κάθετος, είδες τη διαφάνεια αυτή, δεν σας κρύβω ότι συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό ο Τίμεος του Πλάτωνος, που αναφέρει ότι στα οστά βρίσκεται η έδρα της ψυχής. Γιατί είπατε κάτι σαν το ότι είναι τα οστά θα υπερκεράσουν όποιο άλλο μέρος του σώματος και να συγκριθούν σε σχέση με το πώς τα χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ θέλω να αναφέρω και τον Alfred Whitehead, τον μαθηματικό, τον Άγγλο μαθηματικό και φιλόσοφο, ο οποίος έχει πει μια πολύ, πολύ συζητημένη φράση, έχει γίνει κλισέ, ότι η δυτική φιλοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο από μια σειρά υποσημειώσεων στον Πλάτωνα. Εδώ όμως δεν πρόκειται για φιλοσοφία, έτσι όπως μας τα είπατε εσείς τουλάχιστον, για το πώς αντιμετωπίζει ο τομέας σας τα οστά. Και αναρωτιέμαι, με αφορμή αυτό, αν έχει